0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Η ώρα είναι 3.

Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Είναι η εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.
2: Μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο ελληνικό κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είναι η ζωντανή ραδιομακελάριδες στον Μάχη 99,8 στα FM. Για όσους ακούτε τώρα ζωντανή την εκπομπή, ολοζωντανή σαν τα φρέσκα ψάρια, αν και τα ψάρια εμένα ανέκαθεν μου φέρνουν αγουρσουζιά. Ούτε να τα φάω ήθελα γιατί φοβάμαι να πνιγώ, ούτε να τα βλέπω γιατί ήταν λαχτάρα. Και τέτοια λαχτάρα έχουμε αυτή την ώρα, απόγευμα Παρασκευής, στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας. Κυρίες και κύριοι, πριν από λίγη ώρα εκεί έγινε πόλεμος. Και σας μιλάω για απόγευμα Παρασκευής. Επαναλαμβάνω, μην μπερδευόμαστε. 4 Σεπτεμβρίου. Για όσους ακούν την εκπομπή σε επανάληψη, τις μεταμεσονύχτιες ώρες, κρατάτε το γεγονός και αφήστε την ώρα. Πριν από λίγη ώρα λοιπόν, απόγευμα Παρασκευής, έγινε πόλεμος στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 31χρονος σε κατάσταση αμόκ, έχοντας πάρει ένα σπαθί στο χέρι, μια μεγάλη κάμα, μπήκε μέσα στο αστυνομικό τμήμα και τα έκανε λαμπόγιαλο, με αποτέλεσμα να επιτεθεί σε έναν αστυνομικό φρουρό. Αυτή είναι η αστυνομία του κυρίου Χρυσοχοίδη, ο οποίος έχει πιάσει 500 εγκληματικές οργανώσεις. Να επιτεθεί στον αστυνομικό φρουρό, να τον τραυματίσει, να επιτεθεί στον αξιωματικό υπηρεσίας, και ευτυχώς που βρέθηκε ένα παιδί, γιατί παιδί ήταν αυτό, αμούστακο παιδί, το οποίο σήκωσε το όπλο και πυροβόλησε το δράστη στο θώρακα. Με αποτέλεσμα αυτή την ώρα ο δράστης να νοσηλεύεται, σοβαρά τραυματισμένος, έχει μεταβερθεί στο Θριάσιο νοσοκομείο, ενώ τραυματίας είναι και ένας εκ των αστυνομικών που δέχτηκε τη μαχαιριά. Επαναλαμβάνω, απόγευμα Πέμπτης. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί στα αστυνομικά τμήματα όλης της χώρας. Όλης της χώρας. Είμαι σε θέση να το γνωρίζω. Έχω επισκεφτεί πολλά αστυνομικά τμήματα. Αυτά που συμβαίνουν είναι απίστευτα, απαράδεκτα και προσβάλλουν το κύρος της ελληνικής αστυνομίας. Και θέλω να ρωτήσω αυτόν εκεί επάνω, τον Κομωδινάτο, τον Βαψωμαλιά, τι είναι αυτά ρε! Τι είναι αυτά ρε! Ποιες εγκληματικές οργανώσεις έχεις πιάσει! Τροχονό με τον παραβατικό συνομιλητή των κατακαθιών του υποκόσμου, συνομιλητή της μαφίας, συνομιλητή των εγκληματικών οργανώσεων. Τι είναι αυτή η κατάσταση στη Μάντρα! Επαναλαμβάνω την είδηση, αλλά πρέπει να αντιληφθείτε ότι δεν μπορεί κανένας να μας δουλέψει. Έχουμε επισημάνει 200 φορές τα ασφάλματα της αστυνομίας σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας, φυσικής ηγεσίας. Ο αρχηγός της αστυνομίας κάνει δημόσιες σχέσεις με τους παραβατικούς, συνομιλεί με τα κατακάθια του υποκόσμου που καθυβρίζουν δημοσιογράφους, αστυνομικούς, πολιτικούς αρχηγούς, επειδή είναι πατριώτες και τους γουστάρουνε. Δημοσιογράφους που κάνουν έρευνα. Έχουν βγει στα βρωμερά ιστολογιά τους και καθυβρίζουνε δημοσιογράφους της έρευνας, πολιτικούς πατριώτες, στελέχη πολιτικών κομμάτων με πατριωτικούς ψανατολισμούς. Αυτά τα κατακάθια, οι πίθηκοι, οι δύσμορφοι, οι αρτέμι μάτσες της κατοχής, με χειρότερη μούρη από αυτούς. Η είδηση λοιπόν είναι η εξής, και πάρτε το χαμπάρι, αστυνομικά τμήματα στην Ελλάδα δεν υπάρχουν πια. Ένας 31χρονος σε κατάσταση αμόκ βούτυξε ένα μαχαίρι, μπήκε στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας, πήγε να σκοτώσει τον αξιωματικό υπηρεσίας, πήγε να σκοτώσει τον αστυνομικό φρουρό, τον έναν τον χαράκο στην κοιλιά, και ευτυχώς που βρέθηκε ένας ξύπνιος νεαρός αστυνομικός που του ρίξε στον ψαχνό και καλά του έκανε. Καλά του έκανε. Και τον έστειλε στο Θριάσιο. Και θα βρει και τον πελάτη τώρα ο αστυνομικός. Θα βρει και τον πελάτη του. Από τη φοβερή δικαιοσύνη που υπάρχει στη χώρα. Θα πάει κατηγορούμενος ο αστυνομικός. Πήγε να μπήκε μέσα ο τρελός
να τους μαχαιρώσει όλους. Όσοι έχετε πληροφόρηση και είστε στη Μάνδρα, 2, 10, 7, 18.000.

Είμαι λαπός με λαμψός ή κίτρινος. Ή τι καλοκέφαλος. Τι με λαμψός. Τι με δαπός. Είμαι δαπός. Είμαι δαπός και θα βγει τουρκόγυφτας. Μετέβη στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας, έχοντας την κατοχή του μαχαίρι. Ακούστε ανακοίνωση αστυνομίας. Ακούστε ανακοίνωση αστυνομίας. Μετέβη. Μετέβη είμαι δαπός. Στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας, έχοντας την κατοχή του μαχαίρι. Με το οποίο απείλησε αστυνομικούς που βρίσκονταν εντός του κτηρίου. Παρά τις επανειλημμένες και σαφείς εντολές των αστυνομικών, να αφήσει το μαχαίρι. Ναι, μόνο που δεν του κάνανε και το τραπέζι. Και να συμμορφωθεί στις υποδείξεις, ο άντρας δεν ανταποκρίθηκε. Ακούστε την ξύλινη γλώσσα. Την ξύλινη γλώσσα. Του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ενέτη 2026. Του δώσανε, λέει, σαφείς εντολές. Λες και μπήκε κανένας για να κάνει σουλάτσο. Γεια σας, ήρθα. Με το μαχαίρι να σας σκοτώσω. Τι κάνετε, καλά? Καλά, ευχαριστούμε. Αυτά συμβαίνουν στα αστυνομικά τμήματα της χώρας. Δεν ανταποκρίθηκε, λέει, και κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους. Κατά την εξέλιξη του περιστατικού, λέει στην ανακοίνωσή της η αστυνομία, είναι σοβαρό το συμβάν, κυρίες και κύριοι. Την προηγούμενη φορά ο άλλος πήρε το δίκανο και ξεκίνησε από τον Κολονό και έφτασε μέχρι τα δικαστήρια. Πυροβολώντας τους πάντες και τα πάντα. Λες τα Ρίγκο. Και βγήκε ο Κομοδυνάτος να μας πει δεν έφταιγε η αστυνομία. Οι δικαστικοί πάλι φταίγανε. Τι λένε, Κομοδυνάτε, εσύ που εξιχνίασες 500 εγκληματικές οργανώσεις και αφήνεις τα κατακάθια του υποκόσμου να καθυβρίζουν πατριώτες δημοσιογράφους, πατριώτες πολιτικούς, να εκβιάζουν τον κόσμο. Οι συλληφθέντες της νομικής με τους οποίους συναλλάσσεστε. Μην ανησυχείτε, έχουμε πολλά οράματα για τη γούνα σας. Θα σας πάμε κατηγορούμενους. Όπως και να έχει, αυτή η ιστορία έχει τελειώσει αιματηρά. Ο αστυνομικός πυροβόλησε μία φορά και τραυμάτισε τον άντρα στην κοιλιακή χώρα. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το οποίο ο τραυματίας διακομίστηκε σε νοσοκομείο. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση. Σαν το άλλο περιστατικό στο αστυνομικό του Αγίων Αναργύρων, που έλεγε αυτός ο βλάκας εκφωνητής. Το περιπολικό δεν είναι ταξί. Τώρα τι είναι? Θα σας πω εγώ τι είναι. Γιατί έχω κάνει χρόνια αστυνομικό ρεπορτάζ και κανένας δεν μπορεί να μου τη βγει. Ειδικά σε αυτό το τομέα. Έχω βρεθεί σε εγκλήματα. Νύχτα. Νύχτες ολόκληρες. Η αστυνομία, κυρίες και κύριοι, είναι αμπάχαλο. Και μιλάω για την αστυνομία της καθημερινότητας. Είναι ένα μπάχαλο. Κυριολεκτικά μπάχαλο. Δεν λειτουργεί τίποτα. Τίποτα. Τα αστυνομικά τμήματα είναι πετσοκομμένα. Τα αστυνομικά τμήματα είναι για τα πανηγύρια. Οι αστυνομικοί είναι ανεκπαίδευτοι. Ρίχνουν στα σκοπευτήρια με δικές τους σφαίρες και τις πληρώνουν από την τσέπη τους. Τα περιπολικά, παρά το γεγονός ότι έχουν πάρει 200 περιπολικά από δωρεές, δίνουν στους αστυνομικούς όλα τα σαράβαλα. Και τα υπόλοιπα τα προωθούν στους βουλευτές, στους πολιτικούς και στον κύριο Μητσοτάκη. Για να κάνει το εφέ του και να πηγαίνει με 300 συνοδευτικά αυτοκίνητα στη Θεσσαλονίκη. Και την ώρα αυτή που σας μιλάω, όλη η περιοχή της Θεσσαλονίκης έχει γίνει ένα απέραντο πολυτελέστατο ξενοδοχείο. Έχουν ανέβει όλα τα κομματόσκυλα της Νέας Δημοκρατίας για να μιλήσει αύριο ο Μεσσίας με το βλακώδες DNA, ο κύριος Μητσοτάκης. Ο Μεσσίας με το DNA της Κότας και του Περιστεριού. Τα Περιστέρια είναι πιο έξυπνα από αυτόν. Ο Μεσσίας με το

0: DNA του Βλάκα. Πολύ περίεργο. Αφού ο πατέρας του ήταν ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος. Αυτός πώς βγήκε Βλάκας. Κάτι δεν πήγε καλά. Κάτι δεν πήγε καλά στη σύμιξη. Κάτι δεν πήγε καλά στο μπλέιζερ. Κάτι δεν πήγε καλά στο μίξερ. Ε, στο μπλέιζερ. Αλλά όταν ανακατεύεις ροδάκινα με φράουλες και ντομάτες, ο πολιτός θα βγει κόκκινος. Όταν ανακατεύεις μπανάνα με γαριφαλέλαιο, ο πολιτός θα βγει κίτρινος. Και όταν ανακατεύεις κούλι με κούλαινα, ο πολιτός θα βγει βλάκας. Αυτό είναι το πρώτο πολύ κακό συμβάν σε αστυνομικό τμήμα του Λεκανοπεδίου. Μπάχαλο! Δεν χρειάζεται να το συνεχίσω. Θα τα πει μετά και η κυρία Ηλιάδη στο ειδησιογραφικό της Μαγκαζίνο. Δεύτερο θέμα. Έχουν ανέβει όλα τα κοντοπαλίκαρα, γεροντοπαλίκαρα, μπουρτζοπαλίκαρα στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Για να υποδεχθούν αύριο το Μεσσία με το βλακώδες DNA, ο οποίος θα εξαγγείλει πάλι ψέματα, πάλι παραμύθια. Έχουμε συνηθίσει, κυρίες και κύριοι, να υφιστάμεθα εδώ και 40-50 χρόνια, που είναι τα χρόνια της μεταπολίτευσης, ένα τεράστιο καλάθι ψεμάτων. Από όλους αυτούς τους βραδίνοες. Βραδίνοες, κυριολεκτικά. Όλοι οι σοβαροί άνθρωποι της χώρας δεν ασχολούνται με την πολιτική. Με την πολιτική αυτή την ώρα ασχολούνται οι τεμπέληδες, οι ψεύτες, οι τυχοδιώκτες και οι κλέφτες. Έχετε δει ένα σοβαρό άνθρωπο να ασχολείται με την πολιτική? Παρακαλάνε οι επιχειρηματίες να μπουν στην πολιτική. Ξέρετε τι λένε? Τι θα τους κάνουμε αυτούς? Αυτοί είναι κοπρόσκυλα. Αυτούς τους ταΐζουμε. Θα ανακατευτώ εγώ με ανθρώπους που τους ταΐζω? Που έρχονται σαν τους ζητιάνους για να πάρουν λεφτά από την τσέπη μου? Ξέρετε τι μαύρο χρήμα κυκλοφορεί? Έχουν ανέβει λοιπόν στη Θεσσαλονίκη όλοι τους. Υπουργοί, παραυπουργοί, τσαντιρομαχαλάδες, ψευτοπαλικαράδες, κομματόσκυλα, μετακλητοί υπάλληλοι, γραμματείς υπουργείων, βίζιτες, ιδίως αυτό. Όλα τα βιζιτόνια. Όλα τα βιζιτόνια. Απανταχού της γης τις έχουν πάρει στη Θεσσαλονίκη. Θα πέσει μεγάλο μεροκάματο αυτές τις μέρες. Οι βιζιτούδες όλες. Ελάτε τώρα που κάνετε, δεν τα ξέρετε. Εγώ θα σας τα πω. Τι πάνε και κάνουν αυτοί επάνω, οι πολιτικοί? Πάνε να απατήσουν τις γυναίκες τους. Αφού θέλετε να τα ακούσετε, οι γυναίκες. Φεύγουν και ξεπορτίζουν από τα σπίτια τους και πάνε στη Θεσσαλονίκη να σας απατήσουν. Γι' αυτό πάνε. Είδατε του Ρουφιάνος είμαι? Να έχετε το νου σας. Πάνε να σας κερατώσουν στη Θεσσαλονίκη. Καλούνε βίζιτες στα ξενοδοχεία για να περάσουν δύο μέρες καλά. Γυναίκες των υπουργών και των πολιτικών και των βουλευτών. Αυτό κάνουνε. Και επειδή εγώ είμαι ρουφιάνος, τους ρουφιανεύω. Να έχετε το νου σας. Να πάτε κι εσείς. Να πάτε να τους έχετε από κοντά. Γιατί πάνε εκεί για να σας απατήσουνε και να σας κερατώσουνε. Να, για να μην σας το αχρωστάω. Τι νομίσατε? Εγώ δεν κάνω δημόσιες σχέσεις. Πάνε στο ξενοδοχείο να κάνουν τον μπανάκι, να φορέσουν τον μπουρνουζάκι και μετά να πάρουν τηλέφωνα στα γνωστά νούμερα που τους τα έχουν ετοιμάσει οι μπιστικοί τους για να πάρουν τα βιζιτόνια στα ξενοδοχεία και να περάσουν όλη τη νύχτα. Γι' αυτό πάνε. Ονόματα να μην λέμε, να μην λέμε ονόματα και να πούμε ονόματα και πούμε στην ονοματολογία, θα γίνει σκολάσος εδώ πέρα. Έτσι, Άδωνη, σκολάσος θα γίνει. Έτσι, κύριε Καναπετρίτη. Όχι, δεν εννοώ τίποτα. Τυχαία σας λέω. Έτσι, κύριε Βορύδη. Έτσι, κύριε Πλεύρη. Μιλάω για το Υπουργικό Συμβούλιο. Έτσι, κυρία Κεραμέως. Έτσι, κυρία Ζαχαράκη. Που ασχέτησε και το Εθνικό Απολυτήριο. Εθνικό μνημόσυνο φτιάχνει, όχι Εθνικό Απολυτήριο. Θα σας πάω, αύριο θα δείτε τι θα γίνει εδώ πέρα. 4 με 7. Αύριο θα δείτε. Θα δώσω και τηλέφωνο στον αέρα. Θα πάρω βίζες στον αέρα, θα τις βγάλω στον αέρα. Και δεν παίζει μόνο αυτό. Παίζουν και άλλα πράγματα. Έχω πληροφορηθεί ότι έχουν βγει και οι έμποροι. Όχι οι έμποροι οπλικών συστημάτων, οι έμποροι ουσιών. Κάτι κόκκες, κάτι κρυσταλλικά, κάτι τέτοια. Οι αρχές Σεπτεμβρίου πάντα για τις διεθνείς εκθέσεις Θεσσαλονίκης ήτανε η οργιώδης κατάσταση όλων των πολιτικάντιδων. Πηγαίναν στη Θεσσαλονίκη να ξεσκάσουν και πέρανε μαζί κάτι δημοσιογράφους που τους χαρτζηλικώνουν για να περάσουν και αυτοί καλά. Και τη νύχτα πήγαιναν στα μπουζούκια. Αυτά θα κάνουν και τώρα γιατί έχουν ξεσαλώσει. Δεν θα πάνε κυρίες και κύριοι για να υποσχεθούν μια καλύτερη ζωή για τον Έλληνα πολίτη. Θα πάνε για να περάσουν αυτοί καλά. Να πάρουν τη βίζα, την κόκα, την ουσία, τη γραμμή και να μην λέω άλλα πράγματα που αφορούν τα ναρκωτικά. Θα πάνε να μπεκροπιούν, να μπεκροταΐσουν και να μπεκροκολατσίσουν. Ξέρετε καλά τι λέω. Οι γυναίκες των βουλευτών και των υπουργών να πάνε μαζί τους. Θέλουν να σας κερατώσουν. Μητσοτάκης δεθ, κύριε Εφραίμ Χαραλαμπίδη.
1: Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έρχεται το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη για τη ΔΕΘ. Τι θα το ρωτούσαν οι Θεσσαλονικείς?
2: Δεν ξέρω, ίσως θα έλεγα γιατί οι φοιτητές γενικά βγαίνουν έξω. Γιατί φεύγουν και βρίσκουν δουλειά έξω.
1: Έρχεται τώρα το Σαββατοκύριακο ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Αν είχατε την ευκαιρία, τι θα το ρωτούσατε?
3: Για την ακρίβεια.
4: Μισθό αύξηση θα έχουμε? Στο κατώτατο. Σίγουρα αυτό θα μου ερχόταν τώρα στο μυαλό.
5: Γιατί δεν μας λύνει τα προβλήματα που έχουμε τη καθημερινότητά μας? Το κυριότερο είναι δικαιοσύνη σε κάθε πλευρά της ζωής μας. Υφιστάμεθα πολλές αδικίες, όχι μία.
6: Μπράβο του τον Έλληνα. Μπράβο του, όλα τα πήτυχε.
1: Ναι.
6: Η καλύτερη εξωτική πολιτική.
0: Ο Παππούλης είναι να τον συγχωρείτε, έχει πάθει 8 κεφαλικά. Να τον συγχωρείτε, Παππούλη, έχει πάθει.
2: Θα
0: του είχε την ταμπλάς.
2: Με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Θα το ρωτούσα πώς μπορεί να τα βγάλει πέρα με μισθούς της πείνας όπως αυτούς που δίνει.
7: Αν όλα αυτά που λέει είναι αλήθεια.
8: Πώς θα γίνει να απαλλαγούμε από αυτόν?
2: Αν είναι ευχαριστημένος με την οικονομική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα του.
9: Θα τον ρωτούσα κυρίως πώς αισθάνεται που έχει καταντήσει τη χώρα μας να είναι έτσι, να μην μπορούμε να πληρώσουμε ενίκιο, οι νέοι να φεύγουμε εξωτερικό. Να τον ρωτήσω πώς νιώθει. Είναι περήφανος για αυτό που έχει καταφέρει?
0: Κύριε Μητσοτάκη, αυτός είναι ο λαός σου. Σ' αγαπάει πολύ. 150 αστυνομικοί για τον κύριο Μητσοτάκη, 5.000 αστυνομικοί στη διεκδίκηση της Θεσσαλονίκης. Ναι ρε, μπράβο σας. Ένα απέραντο τοπίο σαπίλας, διαφθοράς και σιχαμάρας. Απλώνεται αυτή την ώρα επάνω από το διάκοσμο της Θεσσαλονίκης. Θειασότητες αυτής της σαββατιάτικης αυριανής μέρας της διαφθοράς είναι ένα από τα μεγαλύτερα ρεμάλια που έχει βγάλει η πολιτική. Και λέγεται Κούλης Μητσοτάκης. Ο Κούλης Μητσοτάκης με το προβληματικό DNA. Πόσα χρόνια ακόμα και πόσο καιρό θα τον τρώμε στη μάπα μας. Αλλά και ο άλλος δεν πάει πίσω. Βγήκε ο προπάτορας των εθνικών υποχωρήσεων. Ο προπάτορας των εθνικών μειοδοτικών ενεργειών. Ο απόγονος του Ζαχαριάδη του ΕΑΜΕΛΑΣ που ήθελε να λύσει το μακεδονικό πρόβλημα με τους Βούλγαρους και υπογράφοντας στις πέτσες. Συγγνώμη, στις πρέσπες. Που για αυτούς έγιναν σπέτσες της προδοσίας, της μειοδοσίας και, του δοσυλλογισμού. Οι πρέσπες του δοσυλλογισμού έγιναν σπέτσες της προδοσίας. Και βγαίνει αυτό το άθυρμα να προλάβει το Μητσοτάκη και να καταλάβετε για το τι χάνους μας περνάνε. Να βγει πρώτος αυτός να πει τις οικονομικές του εξαγγελίες. Να πει δηλαδή ότι θα δώσει, κυρίες και κύριοι, 14 δισεκατομμύρια ευρώ. 14 δισεκατομμύρια ευρώ. για να πάει τον βασικό μισθό στα 1000 ευρώ. Ο ψευτολόγος που έκλεισε τις τράπεζες. Τι νομίσατε? Θα τους αφήσουμε έτσι? Όχι βέβαια. Ο ψευτολόγος που δίθεν θα καταργήσει πανελλαδικές εξετάσεις. Που θα τις καταργήσει, ρε κακομύρη. Καταρχήν πες μας από πού πήρες το πτυχίο, ρε. Το πτυχίο του Πολυτεχνείου από πού είναι φερμένο, ρε. Από το Σαντάνσκι της Βουλγαρίας. Με τα πολλά μπορντέλα. Εκεί το πήρε στο πτυχίο. Βάλτε τον κι αυτόν.
3: Θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής απέναντι στον Ιμπολάο.
10: Το κλούβα, τον ΜΑΤ δεν έχω. Ούτε έξω από το σπίτι μου, ούτε έξω από το γραφείο μου. Μαζί θα δώσουμε τη μάχη για να ξανακερδίσουμε τη Μακεδονία.
11: Θα ακυρώσουμε το μνημόνιο. Θα καταγγείλουμε τη Δανειακή Σύμβαση.
12: Ας μην τολμήσουν να προχωρήσουν σε πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας.
13: Δεν έχω βρει ούτε έναν Έλληνα πολίτη να βγει και να μου πει: ξέρεις, μου είχες πει αυτό και δεν το έκανες.
14: Τα ψέματα τελείωσαν.
15: Να μην λέμε λόγια του αέρα.
16: Δεν θέλω άλλο ψέματα στην κόσμο.
15: Και σε αυτή τη ζωή, όταν κάποιοι χάνουνε, κάποιοι κερδίζουν. Και θα φορολογήσουμε τον πλούτο, το μεγάλο πλούτο.
17: 17 ώρες μάχη.
18: Ναι. Τι έγινε κύριο?
19: Χωρίς μόνο ΦΠΑ αυξήθηκε ένα 100.
20: Καμία μείωση κύριων και επικουρικών συντάξεων.
21: Εμείς θα εφαρμόσουμε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκη. Κανένα δημοψήφισμα.
22: Αν ήταν να εφαρμόσουμε εμείς με δελτότητα, σε ξέρει καλύτερα. Δεν ξέρω σκούσα μάρας ο γύμνος.
23: Το μετρό της Θεσσαλονίκης είναι εδώ.
24: Μια του ψεύτη, δυο του ψεύτη, τρεις και κακή του ημέρα, λέει ο λαός.
0: Κυρίες και κύριοι ραδιομακελάριδες, είστε τόρια φωνή της αλήθειας. Είναι Παρασκευή, μια κακή Παρασκευή για τη χώρα, διότι από ό,τι βλέπω και από ό,τι ενημερώνουμε έχει και πάρα πολλές φωτιές. Και μιλάμε για το απόγευμα της Παρασκευής, 4 Σεπτεμβρίου. Υπάρχει μια φωτιά στην Ανά... Επαναλαμβάνω, για όσους είναι ζωντανά εκπομπή, για αυτούς που ακούν σε επανάληψη, να μην λογίζουν τις ώρες. Να καταγράφουν μόνο τα γεγονότα. Στην Ανάβησο υπάρχει μια φωτιά. Στην Χαλκιδική επίσης υπήρχε μέχρι πριν από λίγη ώρα μια φωτιά στην δασική έκταση στην περιοχή Γωμάτη. Υπάρχει μια φωτιά σε εξέλιξη στη Βιωτία, στο Δίστομο. Στην Πρέβεζα επίσης υπάρχει μια πυρκαγιά σε εξέλιξη, στο Θεσπρωτικό. Και υπάρχει και μια φωτιά στην Παιανία, η οποία σβήστηκε νωρίτερα. Επίσης το μεσημέρι κατεγράφει μια φωτιά στην Ηλία, κοντά στο Βαρθολομιό. Και είχαμε και μια φωτιά στη Μεσσηνία, στο Ασπρόχωμα. Έχετε πάει στο Ασπρόχωμα? Μην πάτε καλύτερα. Δεν χρειάζεται. Τι να πάει να κάνει στη Μεσσηνία? Να δεις τον Κώστα Ναβαρίνο, τον Κώστα Κοπουλέον? Έχουν καταπατήσει εκεί τη μισή έκταση και έχουν φτιάξει μια περιοχή γεμάτη με γήπεδα του γκολφ για να παίρνουν τις επιχορηγήσεις. Άλλοι αυτοί. Τέλος πάντων. Ακούστε, επειδή έχω μια ζωή ρεπορτάζ έκανα. Πήγαινα και πλήρωνα στον Κώστα Ναβαρίνο. Πλήρωνα από την τσέπη μου για να κάνω ρεπορτάζ. Έχετε δει κανέναν άλλον παλαβό να πηγαίνει να πλήρωνε στον Κώστα Ναβαρίνο για να κάνει ρεπορτάζ? Κυρίες και κύριοι, ένα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο είχε αναδείξει σήμερα η εφημερίδα Μακελιό είναι αυτή η ιστορία με τους μπακοκαϊμενάκηδες. Αυτοί οι δύο, και θα συνδεθούμε με την Τρίπολη σε λίγο, αυτοί οι δύο είναι δύο παμπλουτικύριοι. Έχουμε ξαναμιλήσει για αυτούς. Εμείς δεν έχουμε καταρχήν κόμπλεξ με τους πλούσιους. Εμείς τους αγαπάμε τους πλούσιους. Τους αγαπάμε. Γιατί κάνουν επενδύσεις στη χώρα. Το ερώτημα όμως είναι όταν ο νόμος του πλουσίου γίνεται και νόμος του κράτους. Τι ακριβώς συμβαίνει με το συγκεκριμένο θέμα? Με λίγα λόγια δηλαδή, αυτό που αναδεικνύουμε σήμερα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας είναι ότι για να μπορέσεις να επικυριαρχήσεις πάνω στον ελληνικό χώρο, πρέπει να κάνεις πράγματα τα οποία παραβαίνουν τον νόμο. Θέλω να συνδεθούμε με την Τρίπολη και με την κυρία Γεωργία Παπαδοπούλου. Καλό σας απόγευμα, κυρία Παπαδοπούλου.
1: Καλησπέρα, κύριε Χιό, καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστώ θερμώς που είσαι στη γραμμή. Πείτε μου κάτι. Σήμερα η εφημερίδα μας έχει βγάλει ένα πρωτοσέλιδο, το οποίο στηρίζεται σε καταγγελίες και δικές σας και κατοίκων της περιοχής. Και μιλάμε για μια δασόδη, για ένα σπουδαίο δάσος της περιοχής Αρκαδίας, στο οποίο ένα ωραίο πρωί οι προύρχοντες της περιοχής και σημερινοί ολιγάρχες του τόπου, ο κύριος Μπάκος και ο κ. Καημενάκης, θέλησαν σκόπο να αρχίζουν να το σκάβουν και να ανοίγουν δρόμους μέσα στο δάσος. Πείτε μου κάτι, επειδή έχετε παρακολουθήσει το θέμα και δεν είστε τυχαία, είστε μια μορφωμένη γυναίκα, οδοντίατρος, η οποία παρακολουθείτε την περιβαλλοντολογική κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή. Τι ακριβώς έχει συμβεί με τους κυρίους αυτούς, οι οποίοι θεωρούν ότι μπορούν να εξαγοράσουν όλο τον κόσμο με τον νόμο των λεφτάδων, εκτός αν κάνουν κάποιο λάθος, κυρία Παπαδοπούλου?
1: Μάλλον δεν κάνετε και εσείς τα ξέρετε καλύτερα αυτά, γιατί το ψάχνετε πολύ πιο βαθιά το θέμα από εμάς. Αυτό με τα δέντρα και το δάσος της Κυρίτιδας συνέβη το 2021, όταν όλος ο κόσμος ήταν τρυπωμένος στα σπίτια του γιατί φοβόταν να πεθάνει από τον κορονοϊό. Τότε ειδοποιήθηκα εγώ και έφτασα εκεί και έκανα αυτό το ρεπορτάζ με αυτές τις φωτογραφίες που είδατε, κάποιες από αυτές που είχα βγάλει τότε. Προέκυψε να το ξαναβγάλω προχθές για τον απλούστατο λόγο ότι μέσα σε αυτό το δάσος λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο διοργανωμένο, εδώ και 7 χρόνια διοργανωμένο από το Δίδυμο των Σλιδάτων που προαναφέρατε, ένα συμβάν, αγώνες δρόμου δηλαδή, οι οποίοι ονομάζονται Σκυρίτιδα Ραν. Έχει γίνει πλέον, όπως είπε και ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ο κύριος Πτωχός, θεσμός. Και διοργανωνόταν πριν την προηγούμενο Σάββατο στις 29 του Αυγούστου. Από την Παρασκευή το μεσημέρι λοιπόν, την προηγούμενη μέρα που βγήκε το δελτίο επικινδυνότητας της πολιτικής προστασίας και έδειχνε την περιοχή ότι είναι βαθμού 3.
0: Όλοι κίτρινοι, όλοι κίτρινοι περιοχή.
1: Όλοι κίτρινοι. Και με δεδομένο την απόφαση που είχε πάρει στα τέλος του Απρίλη το ΣΟΠ, το συντονιστικό όργανο της πολιτικής προστασίας στην Αρκαδία, και υπογραφή του Αντιπεριφερειάρχη κ. Μανδρώνη ότι με 3, 4 και 5 απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα και κίνηση μέσα σε αγροτικές και δασικές περιοχές, και δεδομένου ότι το Σκυρίτιδα Ραν ξεκινάει μένα από το χωριό Κολίνες, που είναι επαρχιακό το δίκτυο και μέχρι σε ενός σημείου του παλιού επαρχιακού δικτύου που φτάνει μέχρι το Λογκανίκο κάτω τη Σπάρτη, ακολουθεί επαρχιακό δίκτυο, αλλά από ένα σημείο και πέρα που είναι τα περισσότερα χιλιόμετρα ο δρόμος είναι αγροτικός και η περιοχή δασική. Και μέχρι που φτάνουν στη Φάρμα τον
0: Μπάκο Καημενάκηδο.
1: Ναι. Την αρκαδική οικολογική.
0: Των ολιγαρχών της περιοχής.
1: Εκεί λοιπόν.
0: Όχι της περιοχής, όλη της Ελλάδος.
1: Ναι, σωστά. Εκεί λοιπόν την Παρασκευή, πολύ νωρίς το απόγευμα, εγώ προσωπικά έστειλα ένα mail στην πολιτική προστασία της περιφέρειας Πελοποννήσου και στην αστυνομία και την πυροσβεστική, όχι ζητώντας να ακυρωθεί η εκδήλωση, όπως είπε την επόμενη μέρα ο κύριος Καημενάκης ψευδός, αλλά ζητώντας από τις αρχές και για την προστασία των χιλιάδων πολιτών που θα μετέβαιναν εκεί με δωρεάν πληροφορία, γιατί το βράδυ ακολουθούσε σουβλακοκατάσταση.
0: Σουβλακοκατάσταση, βάλανε ψισταριές δηλαδή.
1: Και ο Χρήστος Μάστορας εκεί πέρα και τα καλύτερα.
0: Ήταν και ο Χρήστος Μάστορας.
1: Βέβαια, μέχρι πρωία.
0: Μάλιστα.
1: Και επειδή ξέρουμε τι γίνεται κάθε χρόνο εκεί, ζητούσα απλώς από τις αρχές να εφαρμόσουν τις απαγορευτικές διατάξεις όπως αυτές προβλέπονται από τα υπογεγραμμένα και τους όρους της πολιτικής προστασίας. Τίποτα άλλο.
0: Δηλαδή, τι ζητούσατε?
1: Να μην γίνει η εκδήλωση και να γίνει την άλλη μέρα που είχε δύο, ας πούμε.
0: Συγγνώμη, αυτή την ημέρα της επικινδυνότητας με τις κακές καιρικές συνθήκες, όταν είχε απαγορεύσει σε όλη την Ελλάδα η πολιτική προστασία να κάνουν ενέργειες μέσα στο δάσος, αρχίσαν και στείλανε σούβλες και ψισταριές και ψήνανε μέσα στο δάσος.
1: Τρέξανε 5.000 άνθρωποι, κύριε Χίο.
0: 5.000 άνθρωποι
1: μέσα στο δάσος. Πήρανε λεωφορεία και γιοταχή Έτρεχαν από πολύ νωρίς, από τις 3-3.30 ώρα. Είχαν ώρα ραντεβού στις κολλήνες όλοι και έφταναν ανά μισά ώρα, νομίζω, ανάλογα με το δρόμο που είχαν να κάνουν. Είχαν ανέβει πάνω οι άνθρωποι που έλεγχαν το δρόμο από πλευράς της διοργάνωσης, ενώ για να δίνουν νερά, να παρακολουθούν τις. Είχαν ανέβει ασθενοφόρα περιπολικά, δεκάδες περιπολικά επάνω. Και πάρα πολλοί κόσμος που ανέβηκε με τα λεωφορεία.
0: Μέσα στο δάσος.
1: Μέσα στο δάσος. Στην αρκαδική οικολογική, η αρκαδική οικολογική φάρμα, βέβαια, φαντάζομαι ότι δεν είναι δασική περιοχή πλέον, γιατί περιέλαμβανε το 2001 που είδα τυχαία ένα έγγραφο 15.000 στρέμματα. Σήμερα με τις επεκτάσεις που έχει πάρει δεν ξέρω σε πόσες χιλιάδες στρέμματα είναι. Όμως ο δρόμος μέχρι εκεί που πήγαιναν και που έτρεχαν οι δρομοί είναι αγροτικός και είναι δασική περιοχή. Το εύλογο ήταν η ασφάλεια και η προστασία των πολιτών.
0: Μα εννοείται.
1: Με υποκίνησε, διότι τρεις μέρες πριν ακριβώς στην Τρίπολη γινόταν μια εκδήλωση στο Άλσο του Αγίου Γεωργίου, που είναι ένα χιλιόμετρο από την πόλη και που έχει ένα θεατράκι των 500 θέσεων. Γινόταν μια θεατρική παράσταση η οποία αναβλήθηκε, γιατί ζήτησε ο Δήμαρχος έκτακτο ΣΟΠ, συντονιστικό δηλαδή όργανο πολιτικής προστασίας, για να πάρει εξαίρεση και δεν του τη δώσαν την εξαίρεση. Δεν ψήφισε κανείς.
0: Κυρία Παπαδοπούλου, με λίγα λόγια. Οι άνθρωποι αυτοί, επειδή είναι λεφτάδες, επειδή είναι ολιγάρχες του τόπου, επειδή έχουν τράπεζες, μέσα μαζικής ενημέρωσης, τηλεοπτικούς σταθμούς. Επειδή φέρνουν το LNG στην Ελλάδα και επειδή έχουν ανακατευτεί με όλες αυτές τις ιστορίες και τον Άκτορα, ο οποίος φτιάχνει τους μισούς δρόμους της Ελλάδος, δεν υπακούν στους νόμους. Πολύ απλά είναι τα πράγματα. Είναι λεφτάδες και ο νόμος του λεφτά. Αυτό επικρατεί. Καταργήσανε όλους τους νόμους. Εγώ δεν έχω κάτι με τον πλούτο.
1: Κανένας μα δεν έχει. Αν
0: είμαστε κομπλέξικοι.
1: Ο πλούτος και εμένα και εσάς.
0: Αλλά εδώ ή υπάρχει νόμος και εφαρμόζεται για όλους, ή εφαρμόζεται μόνο για τους φτωχούς.
1: Έτσι.
0: Κάτι άλλο να ρωτήσω. Στην περιοχή του δάσους της Μαύρης Πεύκης έχουν υπάρξει.
1: Δάσους της Κυρίτιδας.
0: Ορίστε.
1: Του δάσους της Κυρίτιδας.
0: Μπράβο.
1: Έχουν φτιάξει κάτοικοι μαζί με έναν δασολόγο.
0: Τον κύριο Στεφάν. Τον Στεφάν, δεν ξέρω αν ζει ο άνθρωπος.
1: Όχι, δεν νομίζω.
0: Λοιπόν, εκεί φτιαχτεί ένα σπουδαίο δάσος. Μέσα στο δάσος έχουν κοπεί δέντρα και έχουν ανοιχτεί δρόμους από τους ολιγάρχες για να κάνουν το κομμάτι τους.
1: Χιλιάδες δέντρα, το 2021.
0: Κόπηκαν τα δέντρα. Από πού πήραν άδεια για να κόψουν τα δέντρα?
1: Δεν την έχω βρει ακόμα αυτή την άδεια, κύριε Χί, όσο και να ψάχνω. Αλλά υπάγεται η περιοχή στο δασαρχείο Τρίπολης. Δεν την έδωσα
0: δασαρχείο εγώ και εσείς. Και πήγαν αυτοί και κόψαν όλα τα δέντρα για να ανοίξουν δρόμους.
1: Δεν κόψαν απλώς δέντρα. Άνοιξαν λεωφόρους. Από κάποιες φωτογραφίες που πιθανά έχετε δει.
0: Βεβαίως, τις είδαμε, τις δημοσιεύουμε σήμερα.
1: Είναι τρελό αυτό που βλέπετε.
0: Δηλαδή μέσα στο δάσος φτιάξαν λεωφόρο, κόψαν όλα τα δέντρα.
1: Είπαν ότι διαπλατείνουν κάποιες στροφές, δεν ήταν έτσι όμως, γιατί στροφές για τη φάρμα τους, που, γιατί να σας δώσω να καταλάβετε, το χωριό Κολλήνες, από όπου ξεκινάει, από όπου περνάει ο δρόμος που πάει για τη φάρμα, είναι ένα μικρό χωριό, αγροτοκτηνοτροφικό χωριό, με 250 κατοίκους. Δεν έχει κίνηση και από εκεί ο δρόμος δεν πάει πουθενά, πάει σε 2-3 χωριά και βγαίνει κάτω στη Λακωνία. Δεν χρησιμοποιείται αυτός ο δρόμος τόσο πολύ. Αυτός ο δρόμος όμως, όταν άνοιξε η φάρμα επάνω, που άνοιξε γύρω στο 2001...
0: Από φάρμα της ολιγαρχίας.
1: Της ολιγαρχίας. Μάλιστα. Η αρκαδική οικολογική φάρμα.
0: Μάλιστα, διχαίρονται.
1: Μέσα από την οποία, από φωτογραφίες που έχει δημοσιεύσει το site της κυρίας Ειρήνης Νικολοπούλου, είναι η κυρία παλιά δημοσιογράφος.
0: Ναι.
1: Μέσα από φωτογραφίες που βρήκα εκεί πέρα φαίνεται ότι περνάει και ο ποταμός Ευρώτας.
0: Μάλιστα.
1: Μέσα από τη φάρμα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτό για το δασαρχεία και τις αποχαρακτηρισμούς που λέγαμε νωρίτερα.
0: Μάλιστα.
1: Και όποιος κατάλαβε. Ο δρόμος λοιπόν που πάει στη φάρμα είναι καθαρά ιδιωτικός. Μέσα από το δάσος η πρόσβαση είναι με έναν επαρχιακό δρόμο, ο οποίος είχε διαπλατηθεί τουλάχιστον 2-3 φορές, με τελευταία το 2015. Γιατί είχαν διαπλατευτεί οι στροφές χωρίς να κοπούμε δέντρα ή τουλάχιστον.
0: Εντάξει, κατάλαβα. Μπάτε, σκύλια, λέστε.
1: Αυτό που έγινε το 21 ήταν οικολογική καταστροφή. Και δεν ανάθενε κανένας. Το έστειλα με καταγγελίες παντού. Ούτε καταγράφηκε ένας αριθμός πρωτοκόλλου. Θυμάστε, τότε δεν λειτουργούσε και τίποτα. Έτσι, ούτε περιφέρειες, ούτε αστυνομίες, ούτε δικαστήρια, ούτε τίποτα. Και αυτές οι φωτογραφίες που βλέπετε είναι από τότε. Που εντελώς σιωπηρά και εγώ ειδοποιημένη από έναν πυροφύλακα, ο οποίος άνθρωπος έβλεπε και τρελαινόταν αυτά που γίνονταν, και επειδή έτυχε να είχα ασθενείς τους γονείς του, με πήρε μια μέρα ένα τηλέφωνο και μου λέει: πήγαινε μια βόλτα στο δάσος, θα τρελαθείς. Εγώ κοντεύω να πάθω εγκεφαλικά. Και πραγματικά πήγα 5 φορές στο δάσος, δεν πήγα μία, και δεν μπορούσα να το συλλάβω αυτό το φαραωνικό έργο που φτιαχνότανε. Και μετά τα τοπικά sites εδώ πέρα γράφανε ότι με δικά τους έξοδα οι επιχειρηματίες άνοιξαν δρόμους για να διευκολύνουν την φάρμα τους.
0: Εξήραν το έργο.
1: Πάμε να ανοίξουμε ένα δρόμο σε ένα χωράφι που έχω και δεν μπαίνει και δεν υπάρχει δρόμος και πρέπει να κάνω χρήση δουλείας, κύριε Σχίο, να δούμε πότε θα μας συλλάβουν. Ελάτε να πάμε να ανοίξουμε ένα μονοπατάκι.
0: Τι λέτε, κυρία Παπαδοπούλη, θα μας βάλουν χειροπέδες την ίδια ώρα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα, διότι δεν αφορά μόνο το δάσος αυτό. Αφορά και το Μέναλο. Εκεί έχουμε μια άλλη ιστορία, έτσι.
1: Στο Μέναλο, για την Τρίπολη και τα Πέριξ της, με τις μπαταρίες και τις ανεμογεννήτριες και των κυρίων που προείπαμε.
0: Θα τα πούμε αυτά σε.
1: Και για το Μέναλο μπορούμε να μιλάμε εβδομάδες ολόκληρες.
0: Βεβαίως. Ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας. Καλώς απόγευμα και ευχαριστώ για την ενημέρωση.
1: Μάστε καλά.
0: Κυρίες και κύριοι, αντιλαμβάνεστε. Είσαι ολιγάρχης. Έχεις τράπεζες. Έχεις μέσα μαζικής ενημέρωσης καναλιά. Οι κύριοι αυτοί έχουν. Το επαναλαμβάνω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον πλούτο τους. Να τα έχουν, να τα χαίρονται. Όμως, ο νόμος είναι ίσος ενώπιον όλων. Κανένας δεν έχει δικαίωμα να τον παραβαίνει. Δεν μπορεί, επειδή είσαι ο Μπάκος, ο Καημενάκης, ο Εξάρχου και οποιοδήποτε άλλος, να ανοίγεις δρόμους στο δάσος, να στείνεις ψισταριές την ώρα που υπάρχει υψηλή επικινδυνότητα στο δάσος. Αν έμπαινε μια φωτιά και κεγόταν το δάσος, ξέρετε, θα λέγανε, οι πολίτες φταίνε. Αλλά βέβαια, όταν έχεις εκεί να καλέσεις τον Μάστορα, τον Χρήστο τον Μάστορα, τον Μπεκρή, που τον πιάσα στον δρόμο μεθυσμένο, που θέλει να παίξει και τον ρόλο του Καζαντζίδη. Την τύβλα σου που θέλει να παίξει και τον Καζαντζίδη. Άντε να πεις κανένα ουίσκι. Βάλε Μητροπάνο και συνεχίζουμε.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι ένα δύο μακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Ακούστε να δείτε. Εδώ τα πράγματα θα λέγονται με το όνομά τους. Δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι ο Μπάκος, ποιος είναι ο Καημενάκης, ποιος είναι ο Εξάρχου, ποιος είναι ο Σαβίδης, ποιος είναι ο Μαρινάκης, ποιος είναι ο Βαρδινογιάννης. Δεν με ενδιαφέρει κανένας τους. Κανένας τους. Η εκπομπή αυτή φτιάχτηκε για να υπάρχει. Για να ακούει τον παλμό, το σφιγμό του Έλληνα πολίτη και να μεταδίδει τα γεγονότα αυτούσια. Και πάνω απ' όλα να πηγαίνει στην πηγή των γεγονότων. Στους κατοίκους, στους πολίτες. Δεν είναι δυνατόν να καταβαραθρώνεις τους νόμους του κράτους. Δεν είναι δυνατόν να παραβιάζεις το σύνταγμα του κράτους. Το δάσος είναι περιβαλλοντικό αγαθό. Είμαστε υποχρεωμένοι όλοι μας να προστατεύουμε τη δημόσια περιουσία. Την περιουσία της ζωής μας. Είναι το οξυγόνο μας. Δεν επιτρέπω σε κανέναν, και εγώ και οι Έλληνες πολίτες, να καταπολεμούν, να καταπατούν και να καταδικάζουν τη ζωή μας. Αυτό το οποίο γίνεται συλλήμβιν τώρα και το τελευταίο μισό αιώνα. Ένας εκ των πολιτικών, ο οποίος είχε πει κάποια καλά γαλλικά για αυτό το περίεργο σύμπλαγμα. Εδώ, κυρίες και κύριοι, και το έχω ξαναπεί, στην Ελλάδα υπάρχουν 5 ολιγάρχες. Να έχουν τα λεφτά τους να τα χαίρονται. Εμείς δεν τα ζηλέψαμε. Εγώ ξέρω δεν θα γίνω ποτέ πλούσιος στη ζωή μου. Το χρήμα το συχαίνομαι. Το χρήμα είναι μόνο μία μετάβαση για να μπορείς να περνάς καλά. Για να μπορούν να στερούνται τα παιδιά σου, η οικογένειά σου και να είσαι και εσύ ευχαριστημένος. Να μην πιεζόμαστε. Να μην βάζουμε το χέρι στην τσέπη και πέφτει ποντικός και ψοφάει. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Να έχω 5 δραχμές στην τσέπη μου και να μπορώ να κουμαντάρω την οικογένειά μου και τα προβλήματα υγείας όταν και εφόσον παρουσιάζονται να μπορούν να τα λύνουμε και να μην τρέχουμε σε δημόσια νοσοκομεία δυστυχώς. Διότι είμαστε υποχρεωμένοι να πηγαίνουμε στα δημόσια νοσοκομεία. Αλλά ένας φίλος μου στείλε το εξής μήνυμα στις 5 το πρωί. Θα μου πεις κοιμάσαι, πού να κοιμηθώ? Εύκολο να κοιμηθείς. 5 ώρα το πρωί λοιπόν, ένας φίλος πηγαίνει στον Ευαγγελισμό στα εφημερεύοντα. Δεν το ξέρω τον άνθρωπο, ένας απλός ακροατής μας. Τι μας λέει? Στον Ευαγγελισμό εφημέρευε το πρωί. Εφημέρευε μάλλον όλη τη νύχτα. Αυγανή. Δεν έχω τίποτα. Δεν είμαι ρατσιστής εγώ. Εγώ σας περιγράφω την εικόνα του Ευαγγελισμού 5 το ξημέρωμα. Αυγανή, Πακιστανή, πυροβολημένη Μπαγκλαντεζιανή στη μέση του δρόμου στα Πατήσια. Ένας μαύρος του είχαν κατεβάσει τη μούρη με μια σιδερογλωθιά. Δεν φαινόταν πρόσωπο. Δηλαδή ο άνθρωπος μου λέει δεν γνώρισα πρόσωπο. Δεν έβλεπα πρόσωπο. Είχε και εμείς κάτω διάδρομος με αίμα. 150 άνθρωποι να περιμένουν στα εξωτερικά ιατρεία του Ευαγγελισμού. Είμαι εδώ από τις 2, έχει πάει 5 και ακόμα, όχι δεν έχω μπει, δεν έχω εξυπηρετηθεί. Οι γιατροί να παλεύουν, οι νοσοκόμοι να παλεύουν να δέσουν τα τραύματα, να γίνεται αλλαλαγμός κυρίου, κύριε Γεργιάδη. Δεν είναι κατάσταση αυτή εξωτερικών ιατρίων. Κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα, κάντε επιτέλους ένα διαχωρισμό. Πείτε! Έχουμε δημόσια νοσοκομεία για τους αλλοδαπούς. Έχουμε δημόσια νοσοκομεία για τους λαθρομετανάστες. Δεν υπάρχουν δημόσια νοσοκομεία για τους Έλληνες. Δεν κάνω καμία ρατσιστική αναφορά. Αλλά δεν περιμένω και από το Υπουργείο Υγείας να αντιμετωπίζει τους Έλληνες πολίτες εισάξια και ισότιμα. Με όλους τους υπόλοιπους. Οι γιατροί, τι να κάνουν οι γιατροί. Οι νοσοκόμοι, τι να κάνουν οι νοσοκόμοι. Πανικόβλητοι όλοι, 200 άτομα. Είχε μπουκώσει ο διάδρομος του νοσοκομείου Ευαγγελισμός. Τα έχω ζήσει αυτά τα περιστατικά με συγγενικά μου πρόσωπα. Δεν κατάσταση αυτή. Και βγάζει και ανακοίνωση ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και ο κύριος Πατούλης. Να βγεις κύριε Πατούλη να μας τα πεις. 6.500 γιατροί έχουν ξενιτευτεί λέει και έχουν πάει στο εξωτερικό. Γιατί δεν μπορούν να αντέξουν αυτές τις συνθήκες. Τις συνθήκες της τρέλας του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και κάποιοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι όλα λειτουργούν ρολόι. Τι ρολόι, ρε! Έπρεπε να σας πέντε το πρωί στον Ευαγγελισμό. Μέχρι την έξοδο. Ο δρόμος είχε κλείσει ο κάθετος στον Ευαγγελισμό. Και μου μιλάτε για εθνικό σύστημα υγείας. Αλλά βέβαια, αυτές τις ώρες έχετε να λύσετε άλλα προβλήματα. Έχετε να λύσετε ποιοι θα πάτε στη ΒΕΘ, ποιοι θα τσιμπολογήσετε, τι θα τσιμπολογήσετε, να πάτε σε κανένα περίεργο μαγαζάκι εκεί που σερβίρουνε βιζιτούδες και κερνάνε την κόκα, να φορέσετε το μπουρνουζάκι, να πατήσετε τη γυναίκα σας. Αυτά να κάνετε. Και εμείς περιμένουμε αύριο το Μεσσία. Το Μεσσία με το μειωμένο καταλογιστικό DNA. Ο Κούλης βγήκε από λάθος μίξερ. Τα πάμε, μην τα ξαναπούμε. Δεν ξέρω τι διασταύρωση είναι αυτός. Είναι pitbull με λυκόσκυλο? Είναι κανείς με τσοπανόσκυλο? Τι διασταύρωση είναι αυτός, ρε παιδιά? Αυτός πρέπει να είναι η διασταύρωση της Λάσης με το Μούργο. Και βγήκε ο Κούλης. Της Λάσης με το Μούργο. Και βγήκε ο Κούλης. Αυτός είναι διασταύρωση της διασταυρώσεως. Με το μειωμένο DNA. Και περιμένουμε από ένα βλάκα αύριο να σωθεί η ζωή μας. Και ένας κατεπάγγελμαν ψεύτης, καθέξιν ψευτολόγος, ο Τσίπρας, πρόλαβε τις εξελίξεις. Έρχεται ο Ιησούς να αναστήσει την Ελλάδα. Ο Τσίπρας. Ποιος ο Τσίπρας? Ο άνθρωπος που έκλεισε τις τράπεζες, που είχε πάει με τον Λαφαζάνη στη Ρωσία και παρακάλαγε τον Πούτιν να τυπώσει, λέει, δραχμή. Να τυπώσει δραχμή στα νομισματοκοπία της Ρωσίας. Οι άνθρωποι που είχαν φτιάξει σχέδιο. Ρε Λαφαζάνη. Ρε Λαφαζάνη, μυαλό θα βάλεις? Έχεις φτάσει, ρε κακομύρι, στα 90 και κυκλοφορείς ακόμα με τις φωτογραφίες του Τσάβες, ρε γραφικέ. Γραφικέ τύπε. Και μαζί τους και η άλλη τσαχπίνα, η κυρά Κωνσταντοπούλου, που την ψήφισαν όλες οι πολιτικές δυνάμεις για πρόεδρο της Βουλής. Να μην σας τα χρωστάω. Η οποία έχει τσακωθεί με το μόνο που δεν έχει τσακωθεί, πιθανότατα να με τον πατέρα της. Και περιμένουμε από αυτούς τους πολιτικούς να σώσουν την Ελλάδα. Την Κωνσταντοπούλου, την Κινάλη, την Κοκορόφωνη, την Καριστιανού. Πού είναι αυτή, χάθηκε? Πού είσαι εσύ, χάθηκες? Βάλε μια φωνή να σε ακούσουμε. Αυτή, κυρίες και κύριοι, είναι η πολιτική που θα σώσει την Ελλάδα. Ο μειωμένου καταλογιστικού DNA, ο ψευτολόγος που είχε βάλει τον Λαφαζάνη και τον Βαρουφάκη να φυλάνε τσίλιες για να κλέψουν, λέει, την Τράπεζα της Ελλάδος. Να πάρουν το χρυσό από την Τράπεζα της Ελλάδος. Είναι ατρελαίνεστε. Οι άνθρωποι που κλείσαν τις τράπεζες, που κάναν το δημοψήφισμα, αυτοί οι οποίοι μπήκε μέσα ξένος ανταποκριτής στο Μαξίμου και βρωμοκόπαγε χασίς. Έτσι δεν είναι? Αυτοί δεν είναι? Που κάνω λάθος? Ήταν μέσα ο Παπάς? Ήταν μέσα ο Μαδούρο? Ήταν μέσα ο άλλος ο Πετσίτης? Και καπνίζανε μαύρο. Και μπήκανε μέσα οι ξένοι ανταποκριτές και φρίξανε. Είχανε καταντήσει, και ο Καρανίκας. Είχανε καταντήσει το Μαξίμου, χασίσω καλλιέργεια. Πού λέω ψέματα? Αυτά που λέω είναι καταγεγραμμένα όλα. Όλα! Και όχι μόνο αυτό. Αλλά ο κύριος Τσίπρας έχει και ένα άλλο χαρακτηριστικό. Είναι φιλέσπλαχνος ως προς τους ολιγάρχες. Γιατί επί των ημερών του, 3 μέρες πριν κλείσει η Βουλή, πέρασε ένα νομοσχέδιο. Ποιο ήταν? Να κάνει τη δωροδοκία από κακούργημα πλημέλημα. Με αποτέλεσμα στον ποινικό κώδικα να ευνοηθεί ένας που δικαζόταν εκείνο τον καιρό. Ο κύριος Ευάγγελος Μυτιληναίος. ο οποίος είχε σκάσει 600 χιλιάρικα στον κύριο Λάμπρου, γιατί δικαζόταν για τη μεγάλη δωροδοκία που του σκάσε τα 600 χιλιάρικα για την υπόθεση του έργου της ΔΕΗ στο Λαύριο. Με αποτέλεσμα να αθωωθεί ο κύριος Μυτιλινέος και έχει το δράσος, ρε ψεύτη! Να έρχεσαι τώρα και να μας λες ότι είσαι κατά της ολιγαρχίας, ε! Και ότι θα βάλεις 1% πατριωτική εισφορά. Σε ποιον θα βάλεις 1% ρε? Στο Μυτιλινέο, τον οποίο τον αθώωσες με δικό σου νόμο και έπρεπε να είσαι φυλακή! Αυτή είναι η πολιτική. Να τους χαίρεστε, να τους ξαναψηφίσετε και να τους έχετε Ευαγγέλιο στο κεφάλι σας. Γιατί όπως λένε και στην πατρίδα μου, ψωμί, κελιά και κότσο βασιλιά. Και πάμε σε κάτι τελευταίο. Όχι, οι αλήθειες τα λέγονται. Εγώ εδώ πέρα δεν παίζω, ούτε αστείευομαι. Εγώ δεν ήρθα εδώ για να κάνω δημόσιες σχέσεις με τους πολιτικούς. Και επισημαίνω και πάλι στις γυναίκες των πολιτικών. Πηγαίνετε στη Θεσσαλονίκη. Έχουν στήσει και ένα το μάγαζο εκεί. Θα φορέσουν το μπουρνζάκι, θα κάνουν το μπανάκι τους, θα πάρουν τηλέφωνο τη βίζιτα, αυτά κάνουν όλοι. Όλοι κάνουν, ναι, είμαι καρφί ρουφιάνος. Όχι για να σας χαλάσω τις οικογένειες, αλλά για να καταλάβετε ότι όπως εμείς υφιστάμεθα τη φτώχεια, εσείς θα υποστείτε την κρεβατομουρμούρα. Αυτή είναι η μεγαλύτερη εκδίκηση αυτών των εκπομπών. Θα σας έχουμε από κοντά. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε ένα μεγάλο συνεργείο δημοσιογράφων, οι οποίοι σας παρακολουθούν. Ξέρουν και πού. Και πού. Δεν χρειάζεται να το πω. Ξέρουν σε ποια ξενοδοχεία μένετε. Ξέρουν ποια τηλέφωνα παίρνετε. Ξέρεις πού συχνάζω, που λέει και το τραγούδι. Από κοντά σας έχουμε, σαν τα λυκόσκυλα. Γυναίκες των βουλευτών και των υπουργών, πηγαίνετε μαζί τους. Εκτός κι αν κι εσείς θέλετε να απαλλαγείτε από την παρουσία τους για να πάτε κι εσείς για κοκό. Έτσι είναι η αλήθεια. Για να βρείτε δηλαδή κι εσείς δύο μέρες ανάπαυλας να πάτε να κάνετε τις βρωμοδουλειές σας. Ακολουθεί η εκπομπή της κυρίας Ιωάννας Ηλιάδη, το ισογραφικό. Τι έχετε, κυρία Ηλιάδη, σήμερα? Λάτε μέσα να μας πείτε. Τι έχετε σήμερα?
1: Ασπίδα του
0: Αχιλλέα. Ασπίδα του
1: Αχιλλέα, ναι.
0: Και για τη ΔΕΘ.
1: Πώς λειτουργεί τηλεματική στα τρένα.
0: Σας
1: είπανε διάφορα εκεί πέρα.
0: Ωραία.
1: Καλά.
0: Η ασπίδα του Αχιλλέα θα βγάλετε κάποιον να μιλήσει.
1: Για τον ντρόν το κένταυρο.
0: Πολύ ενδιαφέροντα θέματα έχει, κυρία Ηλιάδη. Πρέντατορ και βίζιτα, μου λέει ο Βαγγέλης. Πρέντατορ και βίζιτα. Λοιπόν, σας αφήνω στα χέρια της κυρίας Ιωάννας Ηλιάδη. Ακούστε την ενημερωτική εκπομπή μέχρι τις 8. 8 με 9 έχουμε τον Μάκη τον Ιωαννίδη στην αθλητική ενημέρωση. 9 με 11 έχουμε τον πολύ καλό Ηλία Κακλαμάνη, φίλο ηθοποιό. Το παρελθόν. Ευχαριστούμε, Ηλία, βεβαίως, για την. Ο Ηλίας είναι από τους λίγους που κάνει διαφήμιση στο πρόγραμμα του Mike FM. Η εκπομπή του Ηλία Κακλαμάνια ακούγεται στον κόσμο. Έχει πάρα πολλές τηλεφωνικές γραμμές που μιλάει με τον κόσμο. Μετά έχουμε 11 με 2 τον Μπυριώτη, την Αμαλιάδα, το Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Λοιπόν, 2 με 5 έχουμε εκπομπή Ραδιο Μακελάριδες Επανάληψη. Και αύριο 4 με 7 το απόγευμα τους μεγάλους, τους big. Ραδιομακελάριδες, όπως λέμε, Big Λαβράνος, ας πούμε. Big Λαβράνος, Big Δημητριάδης, Big Σάρα Χάμου, έτσι, και Big Μπίτζιος. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό σας ξημέρωμα.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Η ώρα είναι 4.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε, έτριχε τη κεφαλή μου. Τράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ πραγματικά ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο ελληνικό κοινοβούλιο, να παριστάνετε το Στέφανο Χίο της πολιτικής ζωής του τόπου.

0: Κυρίες, κύριοι, καλώς απόγευμα. Είναι οι ραδιομακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Στο πατριωτικό μάχη 99,8 στα FM. Σήμερα, στο αντισυστημικό δελτίο της ημέρας, τα γεγονότα είναι πάρα πολλά. Είναι τόσα πολλά που κυριολεκτικά θα φρίξτε. Και θα φρίξτε, διότι όλα αυτά που συμβαίνουν στη χώρα έχουν άμεση σχέση με την πολιτική μαφία και το οργανωμένο έγκλημα. Είναι μια θεματολογία που δεν ποτέ έφυγε από τη δική μας την ατζέντα.
1: Με μια παλιά του πένα πολεμάει τη σιωπή.
0: Εμείς, κυρίες και κύριοι, έχουμε μια βρωμερή δημοσιογραφική συνήθεια να επιμένουμε σε θέματα που δεν αγγίζουν οι άλλοι. Δεν ξέρω αν φοβούνται. Αν φοβούνται να πάρουν ένα σωματοφύλακα μαζί τους ή να έχουν μαζί τους ένα κυνηγό σκύλο ή κανένα τσοπανό σκύλο ή καναλικό σκύλο. Και όσοι έχουν σχέση καλή με τα σκυλιά, να τα πάρουν δίπλα τους. Όσοι έχουν σχέση καλή με τα κουνάβια, να πάρουν και τα κουνάβια δίπλα τους. Και όσοι έχουν καλή σχέση με τους κατζόχυρους, να πάρουν και τους κατζόχυρους δίπλα τους. Εάν φοβάστε για τη δουλειά που κάνετε, παρατάτε τα. Παρατάτε τα. Δεν κάνετε για αυτή τη δουλίτσα. Κάντε άλλη δουλίτσα. Κάντε το σεφ. Κάντε το μελομακάρονο. Κάντε το κυδοβοσκό. Κάντε το κρουπιέρι. Κάντε τον καζινάρχη. Κάντε άλλη δουλειά. Μην ανακατεύεστε με τη δημοσιογραφία. Η δημοσιογραφία είναι το χειρό, το καλύτερο επάγγελμα του κόσμου. Το καλύτερο επάγγελμα του κόσμου, αρκεί να την εγκαταλείψεις νωρίς. Και κάτι τέτοιο σύντομα θα πρέπει να γίνει από όλους μας.
1: Αν πέσει ένα σύνθημα, όλοι...
0: Η χώρα, κυρίες και κύριοι, διανύει πολύ δύσκολες στιγμές. Σε συζητήσεις που κάνω με ανθρώπους που γνωρίζουν το πολιτικό παρασκήνιο, σηκώνουν και οι ίδιοι τα χέρια ψηλά. Είναι εξαιρετικά απογοητευμένοι. Όχι μόνο από την φατρία της πολιτικής εξουσίας που κυβερνάει τη χώρα, είναι, κυρίες και κύριοι, πολύ απογοητευμένοι από τα εσώψυχα του ελληνικού λαού. Βλέπει έναν κόσμο αποκαμωμένο, έναν κόσμο αποκαρδιωμένο, έναν κόσμο χωρίς ψυχικά αποθέματα. Την ίδια ώρα που το 95% του ελληνικού λαού ζει κάτω από το άγχος της καθημερινότητας και ένα 70 με 75% του ελληνικού λαού ζει κάτω από το τεράστιο άχθος της φτώχειας, της παρακμής και της ηθικής απαξίωσης της πολιτικής εξουσίας απέναντί του, τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και δεν πάνε καλά διότι ο ελληνικός λαός και μια ολόκληρη κοινωνία δεν έχει οράματα. Δεν έχει καθημερινούς ήρωες. Δεν έχει ανθρώπους πρότυπα, είτε αυτοί βρίσκονται στον εκπαιδευτικό χώρο, είτε αυτοί βρίσκονται στον κοινοβουλευτικό χώρο, μέσα στη Βουλή, είτε αυτοί βρίσκονται στον αθλητικό χώρο. Τουλάχιστον εκεί υπάρχουν κάποιες πηγολαμπίδες αισιοδοξίες. Είτε αυτοί βρίσκονται στον διοικητικό χώρο, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Όταν βλέπει ο ελληνικός λαός το 75 με 80% του ελληνικού λαού, γιατί υπάρχει ένα 5% του ελληνικού λαού που ζει πλούσιο πάροχα. Το διαπιστώσαμε και τους καλοκαιρινούς μήνες. Υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι έφυγαν από τις πρωτεύουσες των νομών και έκανα διακοπές 3 μήνες. Ποιος Έλληνας πολίτης είχε τη δυνατότητα από το 75% του περιγραφόμενου να κάνει διακοπές 3 μήνες. Υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι έβλεπαν στα μάτια των παιδιών τους. Και δεν πουλάω κανένα λαϊκισμό. Δεν με ενδιαφέρει ο λαϊκισμός. Λαϊκισμό πουλάνε άλλοι. Λαϊκισμό πουλάνε άλλοι που τα τσεπώνουν και κοροϊδεύουν τον κόσμο. Εμείς εδώ δεν πουλάμε κανένα λαϊκισμό. Ο Μάχη 99,8 στα FM που έχει μπει σαν αγκάθι, σαν ακίδα στο μάτι της εξουσίας, δεν πουλάει λαϊκισμό. Πουλάει λογική

0: Ο ελληνικός λαός δεν έχει ήρωες. Ο ελληνικός λαός δεν έχει ηγέτες. Και όταν μια κοινωνία βασίζεται στο πάμε όπου τύχει και όπου βγει, τότε κυρίες και κύριοι είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Δεν φταίει πάντα η πολιτική ηγεσία. Φταίνε και οι δικές μας επιλογές. Οι επιλογές ενός κόσμου που 35-40 χρόνια τώρα κάνει το κεφαλιού του. Ενός κόσμου ο οποίος έκανε σοβαρότατα λάθη και δεν ξέρω ούτε τον εαυτό μου. Μιας γενιάς των 55-άριδων και των 60-άριδων που βύθισαν μια ολόκληρη κοινωνία στο χάος και στην έλλειψη δημιουργικότητας. Ναι, φταίμε κι εμείς και φταίει και η δικιά μας η γενιά σε ένα είδος γενικής αυτοκριτικής για να δούμε πού πηγαίνουμε, πού στεκόμαστε, ποιο είναι το όραμά μας. Αν ρωτήσεις, είσαι έξω στον κόσμο και κάνεις ένα μικρό γκάλο, ποιο είναι το όραμα της σημερινής κοινωνίας των 55-άριδων και των 60-άριδων, πάνε πολύ ότι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν απαντήσουν τίποτα. Αυτή η μεταδοτική ασθένεια της έλλειψης στόχων δυστυχώς έχει εμποτίσει βαθύτατα και τις νέες γενιές ανθρώπων. Τουλάχιστον ευτυχώς που κάποια από τα νέα παιδιά έχουν μια φιλοδοξία. Μια φιλοδοξία όμως που είναι παράτερη ως προς την δημιουργικότητα ενός λαού. Να φύγουν, να ξενιτευτούν, να τα μαζέψουν και να πάνε σε άλλους κόσμους στα πέρατα της Οικουμένης. Στο 6943-6354-51 τα μηνύματά σας. Ποιο είναι το όραμα μιας κοινωνίας που το 75% είναι φτωχοποιημένη? Ποιο είναι το όραμα μιας κοινωνίας που μεταδίδει το σαράκι και το μικρόβιο της απεσιοδοξίας και της συντοπάθειας στις νέες γενιές? Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Γι' αυτό μη βγάζει κανένας την ουρά του απ' έξω. Κυρίες και κύριοι, αυτές τις ώρες στο μεγάλο αντισυστημικό δελτίο μέχρι τις 6 στις Εύβοιας την Ολόμαυρη Ράχη, ένα νησί εξαφανίζεται από το χάρτη. Τούτες τις ώρες, για όσους ακούτε ζωντανά την εκπομπή μας μέχρι τις 6 και για όσους ακούν την εκπομπή σε επανάληψη τις μεταμεσονύχτιες ώρες, ένα ολόκληρο νησί εξαφανίζεται από το χάρτη. Στην Κάριστο, τουλάχιστον μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης, η κατάσταση είναι δραματική. Σε 4 μέτωπα ξετυλίγεται μια τεράστια φωτιά, η οποία ουσιαστικά είναι η ολοκλήρωση ενός μεγάλου εγκληματικού σχεδίου. Να εξαφανιστεί η Εύβοια, ο πληθυσμός της, τα ποιοτικά και ποσοτικά της χαρακτηριστικά, η παραγωγικότητά της, τα προϊόντα της, η γεωργία της, η κτηνοτροφία της και η αλληλεία της από τον ελληνικό χάρτη. Και να καταστήσουν ένα ολόκληρο νησί που κάποτε ήταν καταπράσινο, μία ξεραΐλα. Ένα τοπίο σε ελληνιακό. Για να μεταβάλουν μία ολόκληρη νήσο, μία ιστορική νήσο, σε ένα απέραντο εργοτάξιο από πράσινη ενέργεια και μπούρδες. Από πράσινη ενέργεια, φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες. Ουσιαστικά θέλουν να καταστήσουν έναν ιδιαίτερα δημοφιλή προορισμό σε μια απέραντη γέφυρα και πλατφόρμα ανεμογεννητριών. Τα έχουν καταφέρει. Τα βάλαν με έναν ολόκληρο πληθυσμό και το κατέστρεψαν. Τους έπνιξαν, τους έκαψαν και τώρα τους αποτελειώνουν. Τούτες τις ώρες θα πρέπει να αναλογιστούμε με πολύ σοβαρό τόνο. τι ακριβώς συμβαίνει στην περιοχή της Εύβοιας. Γιατί κατέκαψαν ένα ολόκληρο νησί και γιατί κανένας δεν πλήρωσε τα νομίματά του. Οι πρώτοι που φταίνε σε αυτή την ιστορία είναι η πολιτική εξουσία. Κανένας από αυτούς. Κάποτε υπήρχε ένα ανέκδοτο που λεγόταν και αντιστοιχούσε στο όνομα Σταύρος Μπένος. Αυτόν δεν έβαλαν για να αποκαταστήσει τις ζημιές στην Εύβοια. Όσα λεφτά ρίχτηκαν στην περιοχή για να ξαναδημιουργηθεί το τοπίο της Εύβοιας, δεν μπορεί να ξαναδημιουργηθεί. Γιατί καίνε πάνω στα αναδοσωτέα, γιατί καίνε πάνω στα καμένα. Και τούτη την ώρα ένα ολόκληρο νησί τελειώνει. Στη Θήβα, στην Εύβοια, στη Θεσσαλία, στη Μακεδονία, στην Πελοπόννησο, απέραντα τοπία σεληνιακών περιβαλλοντολογικών συνθήκων. Έχουν καταστήσει στην Ελλάδα μια τεράστια πλατφόρμα ανεμογεννητριών για να μαζέψουν την πράσινη ανάπτυξη με τις μεγάλες μπαταρίες της ολιγαρχίας. Κυρίες και κύριοι, έχουν φτάσει στο σημείο ανερυθρίαστα να βγαίνουν στις κάμερες για να παρουσιάζουν ακόμα και σημαντικά έργα της περιφέρειας, όπως είδα νωρίτερα για το Μητροπολιτικό Πάρκο, το ΑΕΝΑΟΝ, στο Φαλιρικό Όρμο, ως δημιουργήματα των πολιτικών. Με μία μικρή υποπαράγραφο ότι τα 400 εκατομμύρια που θα ρηχθούν στο Μητροπολιτικό Πάρκο ΑΕΝΑΟΝ στο Φαλιρικό Όρμο δίνονται πάλι από τα ευρωπαϊκά προγράμματα σε δύο ολιγάρχες. Οι γνωστές δύο φυσιογνωμίες. Ο κύριος Περιστέρης και ο κύριος Μητυλινέος. Ό,τι έργο πάρει στην Ελλάδα σε εργολαβία, είτε είναι δημόσιοι πόροι, είτε είναι ευρωπαϊκοί, δύο προσωπικότητες συνέχεια. Δύο προσωπικότητες μπροστά μας. Σαν τα σκέχτρα. Ο κύριος Μητυλινέος και ο κύριος Περιστέρης. Δεν μου λέτε ρε παιδιά, άλλοι εργολάβοι δεν υπάρχουν στη χώρα? Μόνο η Τέρνα και η ΜΕΤΑ. Μόνο η Τέρνα και οι αλουμινοκατασκευές του κυρίου Μητυλινέου. Ο Μητυλινέος στην ενέργεια, ο Μητυλινέος στα οπλικά συστήματα, ο Μητυλινέος στο Βαλλιρικό Όρμο. Βάν τον βάλουμε και στο σπίτι μας να μας ελέγχει την κρεβατοκάμαρά μας. Να κοιμόμαστε μαζί του. Από τη μία να έχουμε το Περιστέρι, από την άλλη το Μητυλινέο. Άλλοι εργολάβοι στη χώρα δεν υπάρχουν. Έχει ξεπαραδιαστεί ο δημόσιος τομέας να δίνει λεφτά σε αυτούς τους δύο ολιγάρχες, οι οποίοι διακανονίζουν βεβαίως και τα μεροκάματα ενός κομματιού του δημοσιογραφικού κόσμου. Όπου σκύψεις, όπου ανοίξεις τα μάτια σου, όπου κάνεις ζάπινγκ εντός εισαγωγικών στο διαδίκτυο, βλέπεις τους μεροκαματιάριδες δημοσιογράφους να εξάρουν την τεράστια φυσιογνωμία του κυρίου Περιστέρη και του κυρίου Μητυλινέου. Καλά ρε, δεν υπάρχουν άλλοι εργολάβοι στη χώρα? Όχι. Ο Περιστέρης και ο Μητυλινέος. Να τους πάρουμε να τους παντρευτούμε. Να τους έχουμε στα κρεβάτια μας να καθοδίζουν τη συζυγική μας ζωή. Όλε! Όλε! Μητυλινέος και Περιστέρης. Για πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε ένα σοβαρότατο θέμα το οποίο απασχολεί την κοινή γνώμη. Είναι η ευνίδια αποφυλάκηση του ιδρυτικού στελέχους και επικεφαλής του ομίλου Βιολάντα, του κυρίου Τζορτζιώτη. Σύμφωνα με την είδηση που είδαμε και είναι γνωστή από χτες, ο κύριος Κωνσταντίνος Τζορτζιώτης, ο οποίος κατηγορείται για την ανθρωποκτονία 5 εργαζόμενων γυναικών στο εργοστάσιο Βιολάντα, το οποίο έγινε παρανάλωμα του πυρός. Και δεν έγινε απλώς παρανάλωμα του πυρός, έγινε κούγκι. Και μιλάω για το εργοστάσιο Μπισκότων Βιολάντα. Ο κύριος Τζορτζιώτης, με απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, αποφυλακίστηκε, κυρίες και κύριοι, εκτίοντας μόνο 6 μήνες προφυλακισμένος στις φυλακές. Έχουν ξεσηκωθεί όλες οι οικογένειες των γυναικών, οι οποίες, εργαζόμενων γυναικών, οι οποίες έχασαν τη ζωή τους και δολοφονήθηκαν, εναντίον του Δικαστικού Συμβουλίου για να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει γίνει στην περίπτωση του ιδιοκτήτη της Βιολάντα για τη φωνική έκρηξη που στήχησε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες τον περασμένο Ιανουάριο. Κατά την αποφυλάκησή του ισχύουν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα κλπ. Κλπ. Το ερώτημα είναι το εξής. Γιατί αποφυλάκησαν τον κύριο Τζορτζιώτη? Κάποιοι λένε ότι με την όθηση των γαλάζιων παραγόντων της περιοχής, βουλευτάδων, περιφερειάρχη, κύριου Σπανού και όλων των υπολείπων κομματικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, επηρεάστηκε το Δικαστικό Συμβούλιο για να το βγάλουν έξω. Καλά, αυτός δεν ήταν που κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονίες κατά συρροή? Αυτός δεν ήταν που οι κατηγορίες του ήταν για έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή? Αυτός δεν αποκαλύφθηκε ότι ήταν το πιο σκληρό κομματόσχυλο της Νέας Δημοκρατίας που σκότωσε 5 εργαζόμενες κατά το κατηγορητήριο? Σαφώς και υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας. Αλλά ποιο ήταν το σκεπτικό του Δικαστικού Συμβουλίου για να αποφυλακίσουν ένα στέλεχος, ένα κορυφαίο στέλεχος των επιχειρήσεων της περιοχής της Κεντρικής Ελλάδος, με τα Μπισκότα Βιολάντα, που έγιναν θάνατος για 5 εργαζόμενες γυναίκες? Τόσο εύκολα ξεχνάμε σε αυτή τη χώρα ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι δηλητηριάζουν τις εργασιακές σχέσεις? Ένας δημοσιογράφος που πάντα τον είχα σε υπόλοιψη, δεν έχει σημασία ποια είναι τα ιδεολογικά του, πιστεύω, ο κύριος Πέτρος Κατσάκος, ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος, εγώ τουλάχιστον το θεωρώ σοβαρό, έχει κάνει ένα βίντεο. Για ακούστε το.
1: 5 γυναίκες σκοτώθηκαν στη βάρδια τους και δεν ήταν ούτε η κακιά η ώρα, ούτε άτυχη στιγμή. Ήταν ένα έγκλημα που προήλθε από ένα σύστημα που λειτουργεί υπέρ της εργοδοσίας και εις βάρος της ζωής. Η Βιολάντα αποτελεί πολιτικό σκάνδαλο με νεκρούς. Μήνες διαρροής προπανίου, υπόγειος χώρος χωρίς ανείχνευση, εργοστάσιο χωρίς ουσιαστικό έλεγχο. Αυτή είναι η πραγματικότητα των χώρων δουλειάς στη χώρα της ανάπτυξης. Η επιθεώρηση εργασίας έχει μετατραπεί σε φάντασμα με ελάχιστο προσωπικό, τυπικές διαδικασίες, μηδενική παρουσία εκεί όπου η επικινδυνότητα χτυπάει κόκκινο. Απέναντι σε αυτή την εικόνα, το μαξί μου, αντί να απολογηθεί, προτίμησε την επίθεση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε το θράσος να στραφεί κατά όσων τόλμησαν να μιλήσουν για εργοδοτικό έγκλημα, βαφτίζοντας τις καταγγελίες υπερβολή, προτού ακόμα βγει το πόρισμα της πυροσβεστικής που εξέθεσε ανεπανόρθωτα τόσο τον ίδιο, όσο και ένα ολόκληρο πολιτικό σύστημα που βρίσκεται πίσω από τις 5 νεκρές γυναίκες. Και οι πολιτικοί προϊστάμενοι του συστήματος αυτού έχουν ονόματα: Χατζηδάκης, Γεωργιάδης και Ραμαίος. Υπουργοί που υπηρέτησαν την απορρίθμιση της αγοράς εργασίας, την υποβάθμιση των ελέγχων, τη λογική της αυτορρύθμισης των επιχειρήσεων. Η κυβερνητική αφήγηση περί ασφαλούς χώρας συντρίβεται πάνω στα εργοστάσια, στα γιαπιά, στις αποθήκες, στα logistics, στις νυχτερινές βάρδιες. Εκεί όπου κυριαρχεί η εντατικοποίηση, η πίεση για παραγωγή, η σιωπή από το φόβο της απόλυσης. Εκεί όπου το κράτος εμφανίζεται μόνο μετά το δυστύχημα. Η Βιολάντα αποκαλύπτει κάτι βαθύτερο. Αποκαλύπτει ένα μοντέλο ανάπτυξης που αποδέχεται τον εργατικό θάνατο ως παράπλευρη απώλεια. Οι εργάτριες που σκοτώθηκαν δεν αποτελούν ένα τραγικό περιστατικό, αποτελούν προϊόν πολιτικών επιλογών. Και αυτές οι επιλογές έχουν υπογραφεί.

0: Κυρίες και κύριοι, ποιος μπορεί να διαφωνήσει με όλα όσα είπε νωρίτερα ένας εξαιρετικός συνάδελφος, ποιος Κατσάκος. Η μόνη βοήθεια που μπορούν να μας προσφέρουν, αναφέρουν οι συγγενείς των θυμάτων, στη γνωστοποίηση της είδης αποφυλάκησης του ενδεχομένως πολλαπλού δράστη κατά συρροήν ανθρωποκτονιών, τόσο εύκολα ξεχνάτε, ρε πατριώτες. Τόσο εύκολα ξεχνάτε, ρε πατριώτησες. Ούτε ένα μήνυμα συμπαράστασης σε αυτούς τους ανθρώπους. Ποιος στάθηκε δίπλα τους. Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να βγουν σε κάποια αντιστημικά μικρόφωνα να μιλήσουν. Φτάνει αυτό? Όχι. Αν η δικαιοσύνη δεν είναι με το μέρος του ασθενέστερου, αν ένα δικαστικό συμβούλιο αποφασίζει, πιθανότατα, υπό την πίεση κομματικών παραγόντων, ποια είναι η δικαιοσύνη στη χώρα? Ποια είναι η απονομή της δικαιοσύνης? Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά? Τι μας ενδιαφέρει? Το ποιο reality θα βγει το βράδυ στον Αλτένα? Ποια θα βγει ξεβράκωτη για να τη δούμε? Τι μας ενδιαφέρει, πατριώτες και πατριώτισσες? Τούτη την ώρα έπρεπε να είμαστε όλοι μια γροθιά δίπλα σε αυτές τις οικογένειες που έχασαν, δεν είναι μία μάνα, έχασαν πέντε μάνες, έχασαν πέντε εργαζόμενες γυναίκες που δούλευαν κυριολεκτικά σε ένα αποτεθρωτήριο ψυχών και σωμάτων, και δεν βλέπω ούτε μία δήλωση συμπαράστασης από τα πολιτικά κόμματα. Ούτε μία δήλωση συμπαράστασης. Ορίστε, ανοίξτε τα χαρτιά σας. Πείτε μας ποια είναι η γνώμη σας. Ποιος είναι ο Τζορτζιώτης? Τι είναι ο Τζορτζιώτης? Ο ταβαντζής περιοχής? Ποιος τον έβγαλε έξω? Γιατί αποφάσισε έτσι το δικαστικό συμβούλιο? Ποια είναι η δικαιοσύνη στη χώρα? Ποια είναι η άποψη του ελληνικού λαού για τη δικαιοσύνη? Γιατί δεν μιλάτε? Γιατί μιλάνε μόνο λίγοι? Η κυρία Ελένη Κατιδιώτη, η κόρη μιας εκ των εργαζομένων που έχασαν τη ζωή της, είναι από τις λίγες γυναίκες που άνοιξαν το στόμα τους. Είμαστε συντετριμμένοι και απογοητευμένοι, γιατί ο άνθρωπος αυτός φέρει την πλήρη ευθύνη για ό,τι έγινε, και παρόλα αυτά τον άφησαν ελεύθερο. Δεν πουλάει το θέμα Βιολάντα, κύριε συνάδελφοι? Δεν πουλάει το θέμα Βιολάντα? Δεν πουλάει, ε? Γι' αυτό δεν το παίζετε στα site? Γι' αυτό δεν το έχετε πρώτο θέμα στις ειδήσεις? Ποιο είναι το πρώτο θέμα στις ειδήσεις? Έχω κάνει από το πρωί μία σταχυολόγηση, ένα ψάξιμο, ένα σέρφινγκ, όπως το λένε οι πληροφορικάροι, σε όλα τα site των συστημικών ενημερωτικών μέσων, και το πρώτο πράγμα και το μοναδικό που βλέπω να μονοπολεί την ειδησιογραφία είναι αυτά που έγιναν στην Κυψέλη. Μόνο αυτό το θέμα υπάρχει. Η αποφυλάκηση ενός κατηγορούμενου για κατασυρωήν ανθρωποκτονίες. Σκοτώθηκαν πέντε γυναίκες. Τυνάχτηκαν εργοστάσεις στον αέρα. Αυτά δεν συμφέρουν? Αυτά δεν πρέπει να τα πούμε? Γιατί? Γιατί η εξουσία είναι γαλάζια? Γιατί αυτοί είναι οι οποίοι διακυβερνούν το χώρο της δικαιοσύνης? Γιατί αυτοί είναι που δίνουν πολιτικά αφεψίματα και πολιτικές χάρες στους δικαστές που αποφασίζουν να αποφυλακίσουν έναν ενδυνάμει κατά συρροήν δολοφόνο? Τι διαφορά έχει ένας serial killer από έναν στιγμιαίο κατά συρροήν δολοφόνο? Εν δυνάμει κατά συρροήν δολοφόνο. Κατηγορούμενο. Να το πω πίσω. Κατηγορούμενο. Μέλος των τεκμήριων της αθότητος. Ο οποίος φρόντισε να φτιάξει μια κυριολεκτικά βιομηχανική παροταποθήκη, στην οποία να εκτελεστούν πέντε εργαζόμενες γυναίκες. Και δεν μιλάει κανένας. Γιατί, κύριε συνάδελφοι, δεν πουλάει το θέμα? Δεν πουλάει, ε? Δεν έχει το μωρό το παγωμένο στο καταψύχτη? Δεν έχει τους γονείς που φωνάζουνε ότι οι Ιλουμινάτοι Ακούστε τι λένε. Πουλάει αυτό, ε. Πουλάει. Και επειδή πουλάει, το στραγγίζουμε. Ενώ τα άλλα που δεν πουλάνε, τα αφήνουμε στο περιθώριο της ειδησιογραφίας. Έτσι είναι. Και όταν μάλιστα περιμένετε μερικοί να πάρετε το 150 ή να πάρετε την ενίσχυση για τα κανάλια σας, τα site σας και τις εφημερίδες σας που έχουν πέσει έξω οικονομικά και κοιτάνε να ζήσουν από το δημόσιο μεροκάματο, δεν πουλάει. Το βάζουμε στο περιθώριο. Έτσι, όχι. Η είδηση της αποφυλάκησης του μπισκοτοβιομήχανου βουτυγμένου στο αίμα 5 γυναικών δεν θα μείνει έτσι. Και εμείς θα ανοίξουμε τα μικρόφωνά μας σε όλους όσοι θέλουν να μιλήσουν στην εκπομπή μας. Είναι το πρώτο θέμα που πρέπει να έχει προβληθεί σήμερα σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αλλά δεν συμφέρει τη γαλάζια εξουσία της περιοχής, δεν συμφέρει τους προύχοντες και τους λεφτάδες, οι οποίοι κουμαντέρουν μια ολόκληρη βιομηχανική ζώνη, η οποία δεν είναι τίποτα άλλο από μια στιγνή αντιεργατική παροταποθήκη. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αν δεν σας αρέσει, να πάτε αλλού. Να πάτε αλλού! Και πάμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο έχει ράσο. Είναι μαύρο σαν το ράσο του Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας, του σεβασμιωτέτου κύριου Γαβρίλ. Ο Γαβρίλ, και δεν ανοίγω τυχαία το θέμα, είναι ένας από τους πιο αξιαγάπητους, λατρεμένους, θεάριστους, συμπαθέστατους μητροπολίτες, ο οποίος προαλήφεται, έχει ασχοληθεί η εφημερίδα μας με τον Μητροπολίτη, το ξέρω προσωπικά, ένας ακέραιος χαρακτήρας, όπως λένε αυτοί οι οποίοι τον υπερασπίζονται, και το ποιμνιό του. Γιατί ανοίγουμε αυτό το θέμα? Θα σας πω αμέσως. Ο Μητροπολίτης Φιλαδελφίας και Νέας Ιωνίας Γαβριήλ, ο αξιαγάπητος, θεοσεβέστατος Γαβριήλ, έχει βγάλει μια ανακοίνωση για το Ιωνικό Κέντρο. Μέχρι εδώ όλα καλά. Εμείς στηρίζουμε πάντα τις φιλάνθρωπες προσπάθειες των αγαπητών πατέρων της Εκκλησίας. Ήθελα όμως, προσωπικά, έχω μια απορία. Θέλω να μου τη λύσει ο ίδιος ο σεβασμιότατος Γαβρίλ, τον οποίο σας είπα τον ξέρω. Στο παρελθόν με είχε πάει 2 φορές στον εισαγγελέα, μου είχε κάνει μια εισαγγελική παραγγελία, εν πάση περιπτώσει αυτά ξεχάστηκαν. Εγώ τον εκτιμώ και τον σέβομαι. Την 1η Μαΐου του 2018, θέλω να μου λύσει αυτήν την απορία ο σεβασμιότατος. Επαναλαμβάνω, είπα τον σέβομαι, τον θεωρώ ακέραιο και ένα από τους καλύτερους ιεράρχες της Εκκλησίας, ο οποίος μάλιστα δεν σας κρύβω ότι έχει την φιλοδοξία, και γιατί να μην την έχει, ανθρώπινη είναι αυτή η φιλοδοξία, να διαδεχτεί τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο όταν ο ίδιος αποφασίσει να αποσυρθεί. Την 1η Μαΐου του 2018 δολοφονείται, κυρίες και κύριοι, στην Παλίνη ο αρχηγός της ελληνικής μαφίας στη χώρα και τραπεζίτης της Κόζα Νόστρα, Σπύρος Παπαχρίστος. Έχουμε ξαναμιλήσει για αυτό το άτομο. Ήταν ένα άτομο με ιδιαίτερες εγκληματικές δραστηριότητες και, όπως λένε αυτοί οι οποίοι τον γνώρισαν, με μια τεράστια ατζέντα. Μια ατζέντα η οποία είχε μέσα διεφθαρμένους αστυνομικούς, όλα τα καλά παιδιά δηλαδή. Είχε μέσα διεφθαρμένους δασοφόρους, μιλούσε με ανθρώπους της Εκκλησίας, ίσως γιατί και ο ίδιος ήταν υπέρ του δέοντος χριστιανός, δηλαδή πριν δώσει, ας πούμε, μια εντολή για εκτέλεση, πήγαινε πρώτα στην Εκκλησία. Έπαιρνε τη Θεία Χάρη και τη Θεία Φώτιση και μετά εκτελούσε. Όπως κάνουν όλοι οι Κορλεονέζοι της Ιταλικής μαφίας. Ξέρετε, στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια παθολογική σχέση με το έγκλημα, τους μαγνητίζει ιδιαίτερα το ιερό της Εκκλησίας. Δηλαδή πάνε εκεί, εξομολογούνται, λένε «παπούλι μου, όλα καλά στη ζωή μου, αλλά ξέρεις, έχω και μια σκοτεινή πλευρά, να τη συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή». Και μετά δίνουν την εντολή για την εκτέλεση συμβολέου θανάτου. Δεν τα έχετε δει στις ιταλικές ταινίες? Είναι όλοι τους, εκτός όλων των άλλων, και φιλάνθρωποι. Λέω για τους μαφιόζους. Δηλαδή είναι μεγάλα κομμάτια από τις εισπράξεις των οίκων ανοχής, από τις εισπράξεις των μπορντέλων, από τις εισπράξεις του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, καυσίμων, τσιγάρων. Ένα μεγάλο μέρος το δίνουν στην Εκκλησία. Γιατί έτσι το αισθάνονται. Βεβαίως αυτή η πράξη, αν περάσει από την ΑΔΕ του κυρίου Μπιρτζηλή, θεωρείται ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Δεν το βλέπουν έτσι όμως. Το βλέπουν ως δωρεά στους ασοφόρους. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν τον σεβασμιότατο Γαβριήλ. Ποια ήταν η σχέση του με τον αρχηγό της ελληνικής μαφίας, τον κύριο Σπύρο Παπαχρήστο, τότε κύριο, τώρα μακαρίτη? Θέλω να μου λύσει έτσι αυτή την περιέργεια. Έχει ακουστεί ότι ήταν ο πνευματικός του. Και εδώ τίθεται ένα μεγάλο ηθικό ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν ένας Μητροπολίτης, που επαναλαμβάνω είναι ακέραιος χαρακτήρας, να είναι πνευματικός του αρχηγού της ελληνικής μαφίας? Αυτό θα ήθελα να το καταλάβω. Πολλοί που τους πρόβαλα το ερώτημα μου είπαν, μα εξομολόγηση δεν είναι μόνο για ενάρετους ανθρώπους. Η εξομολόγηση είναι και για εγκληματικές φυσιογνωμίες. Σύμφωνο. Όταν όμως τις εξομολογήσεις είναι πιθανό να αποκαλύπτονται και εγκληματικές ενέργειες, λέω τώρα, υπάρχει μια πιθανότητα. Κατά πόσον ο ιερέας, ο ρασοφόρος, ο δεσπότης πρέπει να κρατήσει μέσα του αυτές τις εξομολογήσεις, αν τυχόν έχουν γίνει. Εξομολογήσεις οι οποίες αφορούν τις δολοφονίες 10 ή 15 ανθρώπων. Έχει το δικαίωμα κατά το μυστήριο της εξομολόγησης να κρατήσει και να μην μαρτυρήσει ποτέ, ακόμα και αν αποκαλύπτονται σοβαρότατες κακουργηματικές ενέργειες? Ήθελα την άποψη της Εκκλησίας γι' αυτό. Και πολύ ευχαρίστω στις επόμενες εκπομπές να φιλοξενήσουμε μια από αυτές τις απόψεις. Το δικαίωμα της εξομολόγησης το έχουν όλοι. Αλλά εγώ ρωτώ προσωπικά έναν άνθρωπο ακέραιο, έναν άνθρωπο φιλάνθρωπο, έναν Μητροπολίτη που δίνει τα πάντα για το ποιμνιό του. Και μάλιστα έναν Μητροπολίτη ο οποίος τελεί και την κηδεία του συγκεκριμένου μαφιόζου, ο οποίος είναι γνωστό από τα κυκλώματα της αστυνομίας ότι διεύθυρε αστυνομικές προσωπικότητες, ότι διεύθυρε πολιτικά πρόσωπα, ότι διεύθυρε κυβερνητικά πρόσωπα και ότι είχε μεγάλες σχέσεις ακόμα και με συγγενείς του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος. Σεβασμιότατε, εκτιμώ την προσφορά σας και περιμένω μια απάντησή σας. Μάλιστα, πριν από λίγο καιρό, και θα το ακούσουμε αυτό, ο Σεβασμιότατος είχε μιλήσει για ένα ιδιαίτερο στοιχείο το οποίο απασχολεί πάρα πολλές ελληνικές οικογένειες. Είναι τα μάγια και η βασκανία. Για ακούστε το.
1: Άνθρωποι που προσπαθούν να βρουν τρόπους για να προστατευτούν πνευματικά από μάγια, βασκανίες, κακό μάτι, πείτε το όπως θέλετε. Όλα αυτά έτσι ακούγονται. Θα ήθελα λοιπόν έτσι να μας δώσετε τη δική σας άποψη για όλα αυτά.
2: Δεν σας πω για τη δική μου άποψη, σας πω αυτό το οποίο λέει η Εκκλησία μας.
1: Βεβαίως.
2: Το μεγαλύτερο όπλο το οποίο δίνει η Εκκλησία στον άνθρωπο μέσα από το μυστήριο του βαπτίσματος είναι το χρίσμα. Το χρίσμα είναι ένα μυστήριο το οποίο ακολουθεί, συνοδεύει το βάπτισμα, που είναι η σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος. Κάθε φορά που ένα παιδί βαπτίζεται, μόλις βγαίνει από την κολυμβήθρα, χρίουμε το παιδί αυτό με το Άγιο Μύρο. Το Άγιο Μύρο είναι το γνώρισμα εκείνο μέσα από το έλαιο, το οποίο είναι αγιασμένο από την Εκκλησία και τις ευχές της, για να μπορεί να σφραγίζει το βρέφος είτε αγόρι είτε κορίτσι, στα σημεία του σώματός του και να δημιουργεί μια όρατη πανοπλία απέναντι σε οποιαδήποτε δαιμονική επιρροή. Αν λοιπόν κάθε πιστός θέλει να καταλάβει πώς θα ενεργοποιήσει αυτό το χάρισμα το οποίο έχει λάβει με το μυστήριο του χρίσματος, είναι να μετέχει όσο πιο συχνά μπορεί στη Θεία Ευχαριστία, στο Άγιο Ποτήριο, να κοινωνάει στο σώμα και το αίμα του Χριστού. Εάν κοινωνάει όσο πιο συχνά γίνεται τον Χριστό και ενώνεται μαζί του, δεν έχει να φοβηθεί ούτε μάγια, ούτε βασκανίες, ούτε οποιαδήποτε κακόβουλη προσέγγιση των ανθρώπων, που όντως αρκετοί άνθρωποι μετέρχονται μέσα τα οποία είναι όχι αθέμητα απλά, αλλά είναι, θα έλεγα, θα το ονόμαζα παιδιάστικα, για να μην τα πω δαιμονικά, γιατί και ο διάβολος πρέπει να του δείχνουμε ένα σεβασμό. Γιατί αυτά τα πράγματα που κάνουμε, και το λέω συσσαγωγικά, αυτά τα πράγματα που κάνουμε με τρίχες, με σαπούνια και όλα αυτά, είναι τόσο γελία, τα οποία πολλές φορές πιστεύουμε ότι μπορούν να δέσουν έναν άνθρωπο. Ούτε τον δένουν, ούτε έχουν τη δύναμη να τον πειράξουν, εάν ο ίδιος ο άνθρωπος δεν επιτρέψει στον σατανά να επισέλθει μέσα στο μυαλό του και να κάνει οποιοδήποτε παιχνίδι θέλει. Όσο πιο συχνά κοινωνάμε, όσο πιο συχνά ανανεώνουμε το
0: χρήμα. Όσο πιο συχνά κοινωνάμε, λοιπόν.
2: Αυτή η πανοπλία την οποία έχει.
0: Θέλω να κλείσω. Επαναλαμβάνοντας το αίτημά μου, είναι, ξέρετε, πνευματικό αίτημα, είναι θεολογικό αίτημα. Κατά πόσον ένας Μητροπολίτης της Εμβέλειας, του κυρίου Γαβρίλ, μπορεί να είναι και ο πνευματικός του αρχηγού της ελληνικής μαφίας στην Ελλάδα? Δεν το λέω εγώ ότι ήταν αρχηγός της ελληνικής μαφίας. Αυτό το λένε τα μεγάλα κέντρα των αστυνομικών ερευνών και οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με το αστυνομικό ρεπορτάζ. Ο Μητροπολίτης Γαβριήλ Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας διατήρησε την εχεμήθεια, διότι είδαμε ότι προείστατο και της κηδείας του Έλληνα Κορλεόνε Σπύρου Παπαχρίστου. Αυτό το όνομα κρατήστε το. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε με τον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο, ο οποίος ήταν ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας, και έχω στα χέρια μου ένα ρεπορτάζ μπομπά. Σας το υποσχέθηκα χτες. Ένα ρεπορτάζ το οποίο είχε γράψει η εφημερίδα μας το 2023. Και ένα ρεπορτάζ για το οποίο αύριο στο πρωτοσέλιδό μας θα επανέλθουμε. Ποια ήταν η σχέση του Πρωθυπουργικού Ανιψιού Γρηγόρη Δημητριάδη με τον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο? Τη σύμβαση η οποία έγινε στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας και κατά πόσον αυτή η σύμβαση ωφέλησε ή έβλαψε τον κρατικό προϋπολογισμό. Την έχω στα χέρια μου. Στράτος Διονυσίου, τι σου φταίει το παιδί? Εμένα δεν μου φταίει κανένα παιδί. 1970, Λευτέρης Παπαδόπουλος, μίμης πλέσας.

Κυρίες, κύριοι, στις 19 Οκτωβρίου του 2023 η εφημερίδα μας είχε βγάλει ένα πρωτοσέλιδο το οποίο η εκτίμησή μου είναι ότι είχε πολύ μεγάλα ίχνη ή θα το πω πιο συγκεκριμένα στην ολότητά του το ρεπορτάζ ήταν αληθινό. Ο τίτλος ήταν «Μίζα 500 εκατομμυρίων με τον ανιψιό του Νετανιάχου» και αφορούσε τη σύμβαση η οποία έγινε στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας μεταξύ της ελληνικής πολιτείας και των Εβραίων, των Ισραηλινών. Καλή τους ώρα. Τελικά οι Ισραηλινοί έχουν πάρει όλο το χαρτί σε όλους τους διαγωνισμούς στην Ελλάδα. 3,5 δις, τα οποία θα φτάσουν 6 δισεκατομμύρια με τα προσθετικά, πυράβλων κλπ. Φτάνει, είναι μια σύμβαση που ξεπερνάει τα 6,5 δισεκατομμύρια για την ασπίδα του Αχιλλέα. Το 2023 είχαμε γράψει και θέλω να θυμίσω το περιεχόμενο αυτού του ρεπορτάζ για τη δημιουργία του Διεθνούς Εκπαιδευτικού Κέντρου Πτήσεως στην Καλαμάτα που θα γινόταν από τους Καναδούς που είχαν τεχνογνωσία και με αρχικό ποσό τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό εκτοξεύτηκε στο 1 εκατομμύριο 300 δισεκατομμύρια και τελικά έφτασε στα 2 δις. Τη μίζα των 500 εκατομμυρίων λέγεται ότι την πήρε συγγενικό πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Αυτό έγραφε το ρεπορτάζ μας. Και ήταν ένα ρεπορτάζ βόμβα το οποίο δεν το διέψευσε κανένας, αλλά δεν το αναπαρήγαγε κανένας. Γιατί τότε ο μισός δημοσιογραφικός κόσμος σιτιζόταν από το περιβάλλον του Πρωθυπουργού. Κανένα πρόβλημα, παιδιά. Πάρτε όσα θέλετε. Εμείς δεν έχουμε θέμα. Ξέρουμε ποιοι τα παίρνετε, ξέρουμε πόσα παίρνετε, ξέρουμε πού πάνε τα λεφτά και σε ποιες ξένες τράπεζες ή σε ποια πουγκιά φιλοξενούνται. Προσέξτε εδώ να δείτε τώρα, γιατί υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Αυτή η σύμβαση έγινε επί των ημερών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του τότε Υπουργού, γνωστού χασοδίκη της Καβάλας, Νίκου Παναγιωτόπουλου. Είναι δικηγόρος ο κ. Παναγιωτόπουλος. Αλλά χάνει τη μία δίκη, μετά δεν έχει σημασία. Δεν έχει καμία σημασία. Ένας καλός δικηγόρος, εγώ, εμένα η φάτσα του μου θυμίζει τον Χατζηχρήστο στις καλύτερες κωμωδίες που έχει κάνει στη ζωή του. Ο Χατζηχρήστος της Καβάλας, ο κ. Παναγιωτόπουλος. Σήμερα, μάλιστα, στο πρωτοσέλιδό μας, ρωτάμε τον κ. Παναγιωτόπουλο τι σχέση είχε με τον κουμπάρα τον κ. Λαβράνο. Ξέρετε, ο κ. Παναγιωτόπουλος είναι κουμπαράκι του κυρίου Λαβράνου. Είναι κουμπαράκι αυτού που έφαγε 125 χρόνια. Αυτού που είχε το θράσος να μας στέλνει εξώδικα στην εφημερίδα για να αποσύρουμε δημοσιεύματα. Να το στείλεις και τώρα το εξώδικο, κύριε Λαβράνου. Που έχει φάει 125 χρόνια. Πρωτοδίκως, γιατί υπάρχει και το εφετείο. Και μαζί του είναι ο Ντίλιαν, κυρία Σαραχάμου, όλα αυτά τα παλικάρια που καταδικάστηκαν πρωτοδίκως, όχι για κατασκοπία. Η κατασκοπία είναι άλλο μέρος της υπόθεσης. Η κατασκοπία είναι αυτή η οποία κατήγγειλε χτες και ο Σαββαδόπουλος από την ΕΗ Πάτρας. ΕΗ Πατρών. Σαν να λέμε κτέλ πατρών, Είτε κτέλ πατρών λέμε, είτε ΕΗ Πατρών, το ίδιο πράγμα είναι. Αφού έχετε καταντήσει τις μυστικές υπηρεσίες χειρότερες από τα αστικά ή τα επαναστικά λεωφορεία. Χειρότερες. Όποιος θέλει μπαίνει, όποιος θέλει πληρώνει εισιτήριο, όποιος θέλει πάει τζάμπα. Έτσι είναι οι μυστικές υπηρεσίες Ελλάδος. Τότε λοιπόν, η υπόθεση που μας ανέφεραν κορυφαία κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν αντλήσαμε την πληροφόρηση από τον αυλικό ή από τον πρωτοεργολάβο που βάζει τούβλα έξω του Μαξίμου. Πληροφορίες ήρθαν εκ των ένδων, από μέσα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, κάποιοι άνοιξαν το στόμα τους και τους έδωσαν στεγνά. Τότε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επειδή μύριζε πολύ αυτή η υπόθεση, την ψάξαμε.
παρά την εισήγηση του κυρίου Νίκου Παναγιωτόπουλου στις 21 Δεκάτου του 2020, και όταν η Νέα Δημοκρατία ήταν στην κυβέρνηση μερικούς μήνες, στην Επιτροπή Εξοπλιστικών για τη χρηματοδότηση του υποπρογράμματος ύψους 1.370.000.000, 4 μήνες μετά το κόστος αυξήθηκε σημαντικά κατά 475 εκατομμύρια και έφτασε στο δυσθεώρητο ποσό του 1.850.000.000, αυξημένο κατά 35%. Τι μεσολάβησε? Πού πήγαν τα λεφτά? Ποια ήταν η μίζα? Από αυτά που μας είχαν πει, η μίζα ήταν γύρω στα 5 τάλαρα. Και όταν λέμε 5 τάλαρα, δεν εννοούμε 5 εκατοστάρικα. Λέμε 500.000 ευρώ, μισό εκατομμύριο. Μπορεί να πέρασαν 3 χρόνια από τότε, όμως ακόμα συζητείτε στους διαδρόμους του ΓΕΘΑ τι συνέβη με τη δημιουργία Διεθνούς Εκπαιδευτικού Κέντρου Πτήσεων στην Καλαμάτα το 2020, που απλά στο κησαία αυτή η ιστορία κατά παράγοντες, επαναλαμβάνω, κορυφαίους παράγοντες της Νέας Δημοκρατίας, αυτή η ιστορία ήταν μια συζήτηση ολίγων λεπτών, δηλαδή το να εγκριθεί μια τέτοια σύμβαση. Εμείς είχαμε μάθει τότε το παρασκήνιο. Και όποιοι θεωρούν ότι λέμε ψέματα, 2, 10, 7, 10, 8.000. Εδώ είμαστε. Δεν κρυβόμαστε. Γνωστής διεύθυνσης, γνωστό τηλεφωνικό κέντρο. Ήταν όλα κανονισμένα, μας είπαν κορυφαίοι παράγοντες της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Νίκος Παναγιωτόπουλος, από τότε Υπουργός Εθνικής Άμυνας, σήμερα βουλευτής. Ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης είναι εκτός Μαξίμ. Ο τότε Διευθυντής Εξοπλισμών, κύριος Θόδωρος Λάγιος, από ό,τι θυμάμαι ήταν στη μόνιμη αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιθεμάτων ανάπτυξης δυνατοτήτων και προγραμμάτων μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας για την άμυνα και την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Λάγιος όμως ήταν το μοιραίο πρόσωπο. Το πρόσωπο το οποίο την κοπάνισε τρέχοντας για να πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μην τυχόν και τον κλείσουν φυλακή. Είναι έτσι, κύριε Λάγε? Ορίστε. 2, 10, 7, 10, 8.000. Εγώ τα λέω δημόσια. Εγώ δεν επίρρυπτω ευθύνες σε κανέναν. Εγώ ρωτώ τι απέγινε ένα τεράστιο σκάνδαλο στο οποίο ξοδεύτηκαν 2 δισεκατομμύρια από χρήματα του ελληνικού λαού. Για να μην τα πολυλογούμε, άρπαξαν τη σύμβαση από τους Καναδούς και την έδωσαν στον ανιψιό του Νετανιάχου έναντι 2 δισεκατομμυρίων. Θα σας μεταφέρω μόνο ένα διάλογο, για τα υπόλοιπα πάνε για αύριο, στο αυριανό πρωτοσέλιδο. Όταν ο Παναγιωτόπουλος ήταν έτοιμος να πάει στη Βουλή για να ψηφιστεί η σύμβαση, χτυπάει το κινητό του τηλέφωνο. Εκείνη λοιπόν τη στιγμή, και ενώ ήταν έτοιμη να υπογραφεί η σύμβαση, και ενώ είχαν έρθει οι εκλογές όπου είχε κερδίσει η Νέα Δημοκρατία, από την άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής μια γνωστή φωνή του λέει: Νικολάκη, παράτα τη σύμβαση. Τώρα εγώ είμαι ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος έχει άλλες δουλειές να κάνει. Και τελικά ο Παναγιωτόπουλος γυρίζει, κάνει αναστροφή, κάνει μεταβολή και εξαφανίζεται στους διαδρόμους του Υπουργείου, ενώ πήγαινε για τη Βουλή. Γύρισε πίσω και εξαφανίστηκε στους διαδρόμους του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Με αποτέλεσμα, κυρίες και κύριοι, από την πίσω πόρτα το Μέγαρο Μαξίμου φέρνει την Ισραηλινή Elbit στο διαγωνισμό, καπελώνοντας τον Παναγιωτόπουλο, καπελώνοντας τον Φλόρο, αυτούς που παρακολουθούσε το Predator. Γιατί τους παρακολουθούσε το Predator? Για να δουν αν τηρήσουν
τις εντολές που έλαβαν από το Μαξίμου. Και το Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Εξοπλισμών, τον κύριο Θόδωρο Λάγιο. Κύριε Λάγιε, μήπως είναι η ώρα να ανοίξετε λίγο το στοματάκι σας, να μας πείτε δύο πραγματάκια έτσι, ε. Να τον πάρει η κυρία Ηλιάδη, που έχει εκπομπή σε λίγο. Να τον πάρετε, να τον ρωτήσετε. Κύριε Θόδωρε, τι συνέβη με τη σύμβαση, την έφαγε η μαρμάγκα? Πώς αυξήθηκε η σύμβαση κατά ένα δις, ε? Έτσι κύριε Λάγιε, μην το ξεχάσετε, γιατί μου έχουν πει ότι είστε καλό παιδί. Μου έχουν πει ότι δεν φταίγατε σε τίποτα. Μου είχατε πει ότι σε εσάς πήγαν να ρίξουν τη μεγάλη ευθύνη. Ε, όπως και τώρα. Τώρα έχει άλλον βέβαια Γενικό Διευθυντή Εξοπλιστικό Πρόγραμμα. Δεν καλά στον κύριο Μπούρα. Τώρα είναι άλλο πρόσωπο εκεί που διακανονίζει τα 3,5 θα γίνουν 6 δις. Δεν μου λέτε ρε λιμοκοντόρι, τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ συν τα 2 στην Καλαμάτα, τα 8 δις δηλαδή, τόσο εύκολα δαπανώνται? Τόσο λίγα είναι? Και ο λαός, και ο λαός που σας ψηφίζει, τι γίνεται με το λαό? Τον έχουμε γραμμένο στα παλιά μας τα παπούτσια το λαό. Εάν έχετε αντίρρηση για αυτά που είπα στο ρεπορτάζ, που αύριο θα βγει όλο το ρεπορτάζ στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας, να με πάρετε τηλέφωνο. Να με πάρετε τηλέφωνο, κύριε Λάγκε, και να μου πείτε αν από αυτά που λέω έστω και ένα είναι ψέμα. Ξέρετε γιατί δεν είναι ψέμα? Γιατί κάποιοι από αυτούς που τους εκμυστηρευτήκατε τον πόνο σας είναι φίλοι μου. Είναι φίλοι μου και μου τα είπαν όλα.

Γιατί το κάνω αυτό? Θα σας πω γιατί το κάνω. Το κάνω για να σας δείξω με συγκεκριμένα στοιχεία ότι κάποιοι χρωστούν απαντήσεις στον ελληνικό λαό. Ο πρώτος που χρωστάει απάντηση είναι η ελληνική δικαιοσύνη για την αποφυλάξη του Τζορτζιώτη, που δεν μιλάει και δεν κουνιέται κανένας. Η δεύτερη απάντηση είναι από το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Φιλοδελφίας, τον κύριο Γαβρίλη, να μας πει. Τόσο πολύ τον αγαπούσε ο αρχηγός της ελληνικής μαφίας και τον εξομολογούσε. Ξέρετε, πολλές φορές οι δωρεές, προκλήσεις είναι μεγάλες. Είναι μεγάλοι οι πειρασμοί. Και πρέπει ένας άνθρωπος εκκλησίας να τους ξεπερνάει. Και κατά τρίτον, θέλω να δούμε λίγο τον ακριβή ρόλο του κυρίου Παναγιωτόπουλου σε αυτό που ονομάζεται ελληνική μαφία. Εγώ δεν αποκαλώ τον κύριο Παναγιωτόπουλο μαφιόζο, για όνομα του Θεού. Εσυμφιπόληπτος, επαγγελματίας, δικηγόρος κλπ. Τι γνωρίζει ο κύριος Παναγιωτόπουλος για την ελληνική μαφία? Δεν μπορεί, υπουργός Εθνικής Άμυνας ήταν. Τα λεφτά έφευγαν και σφύριζαν πάνω από το κεφάλι του. Επί των ημερών του κυρίου Παναγιωτόπουλου υπήρξε ένα τεράστιο ποσό 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος αγόρασε την Μπελχαρά. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος υπέγραψε τη σύμβαση για τα Ραφάλ. Μετά ήρθε ο Δένδιας. Αλλά πριν τον Δένδια, κάποιοι λένε ότι το Ταμείο της Μαφίας έφτασε στα 880 εκατομμύρια, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ξέρετε κάτι για το θέμα? Αυτά. 6 και 4. Πάμε στην εκπομπή και στο ειδησιογραφικό μαγαζίνο της κυρίας Ιωάννας Ηλιάδη. Και εμείς θα είμαστε εδώ αύριο. Καλό σας ξημέρωμα.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

ακούει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη στα Σπορ, καθημερινά από τις 8 μέχρι και τις 9. Και σήμερα είμαστε μαζί στην πιο μεγάλη βραδιά της ΑΕΚ μετά από χρόνια. Επιστρέφει στη League Face του Champions League και γκολ! 1-0 η ΑΕΚ με το Μαρίν ήδη καταφέρνει να προηγηθεί από το 18ο λεπτό της αναμέτρησης και πάλι έχει μια καλή προσπάθεια για να βγει μπροστά η ΑΕΚ, η οποία ξεκίνησε με ιδανικό τρόπο απέναντι στην ΕΛΑΣ. Ένα φάουλ που κέρδισε λίγα μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή η ΑΕΚ, ο Μαρίν, ο παίχτης ο οποίος ψηφίστηκε πριν από δύο μέρες ως ο καλύτερος Ρουμάνος ποδοσφαιριστής του μήνα, κατάφερε να πετύχει ένα εξαιρετικό γκολ από απευθείας εκτέλεση φάουλ, να βάλει μπροστά την ΑΕΚ και να της δώσει το προβάδισμα σε αυτή την ευρωπαϊκή βραδιά, στην οποία θέλει να αρχίσει να γράφει την δική της ιστορία και γιατί όχι να βάλει τις βάσεις για να διεκδικήσει ό,τι περισσότερο μπορεί. Μια ΑΕΚ η οποία, να δώσουμε και πώς ξεκίνησε το παιχνίδι, μια ΑΕΚ η οποία δεν έχει στη σύνδεσή της τον Στρακώσα, ο Στρακώσα ο οποίος δεν συμμετείχε στην τελευταία προπόνηση την χθεσινή. Όλα έδειχναν ότι δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί, όπερ και γένετο. Είχε τραυματιστεί στον αγώνα με τον Άρη, αλλά παρόλα αυτά ολοκλήρωσε την παρουσία του και πάλι επικίνδυνη κατάσταση για την ΑΕΚ και πρώτο κόρνερ για την Ένωση. Είχαν πεταχτεί σαν ελαττήρια τόσο ο Γιώβιτς όσο και ο Βάργκας, εκεί όμως ο αμυντικός της ΛΑΣΚ τους έκλεψε την μπουκιά από το στόμα και πέταξε την μπάλα σε κόρνερ. Κόρνερ λοιπόν για την ΑΕΚ. Να δούμε λίγο την εκτέλεση πριν περάσουμε στην εντεκάδα, έτσι όπως έχει ξεκινήσει το παιχνίδι η ομάδα της Ένωσης, σε ένα κατάμεστο All Win Arena με την ΑΕΚ, επαναλαμβάνω, να προηγείται με 1-0 με γκολ του Μαρίν και έχει τώρα μια έτσι καλή προοπτική με αυτό το corner που έχει φέρει πολλούς παίκτες μέσα στη μεγάλη περιοχή για την ομάδα της ΑΕΚ. Η μπάλα πάει στο πρώτο δοκάρι, μια κεφαλιά που έγινε δεν είχε αποτέλεσμα, η μπάλα επιστρέφει όμως στο Μάγερ, νέα σέντρα, νέα προσπάθεια για την Ένωση, ούτε και τώρα η ΑΕΚ η οποία επιμένει με ένα νέο γέμισμα εκεί Καραδοκίου Κοϊτά, η μπάλα είναι out. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα πώς ξεκίνησε η ΑΕΚ. Σας είπαμε ότι η ΑΕΚ δεν έχει στη διάθεσή της τον Στρακώσια. Αυτό σημαίνει ότι ξεκίνησε με τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι, ο οποίος πήρε φανέλα βασικού στο παιχνίδι. Στα άκρα για την ομάδα της ΑΕΚ είναι ο Λάζαρος Ρώτας μαζί με τον Σταύριο Πίλιο, με τον Άρολντ Μουκουντή και τον Φιλίπε Ρέλβας να είναι στα στόπερ. Στον άξονα ξεκίνησαν ο σκόρερ, ο Ρασβάν Μαρίν, μαζί με τον Μιλάν Βιτάλης. Πάρα πολύ καλά τα πηγαίνουν μέχρι στιγμής. Ο Λόβρο Μάγκερ στη δεξιά μεσοεπιθετική γραμμή, ο Αμπουμπακάρη Κοϊτά αριστερά και μπροστά το δίδυμο φωτιά της ΑΕΚ με τον Βάργα και τον Γιώβιτς, οι οποίοι έχουν πετύχει 14 γκολ μέχρι τώρα και τους χαλάει αυτό το σερί ο Μαρίν. Ο Μαρίν ο οποίος πέτυχε και ένα ενδιάμεσο γκολ με πέναλτι. Άρα λοιπόν η σκόρα της ΑΕΚ μέχρι στιγμής στη φετινή σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις είναι 3. Ο Μάγερ, ο Μαρίν, ο Μαρίν, ο Γιώβιτς και ο Βάργκας. Πολύ καλά τα ξεκίνησε η ΑΕΚ. Λοιπόν, στον πάγκο για την ομάδα της ΑΕΚ είναι ο Παλαμώτης, ο δεύτερος τερματοφύλακας, δεν υπάρχει, είπαμε, Στρακώσα. Καϊράινεν, Γκατσίνοβι, Ζου, Κοφαριάνγκα, Μάνταλο, Βίντα, Λίκο, Γιάννη, Ζωάο, Μάριο και Ζήνη. Άρα η ΑΕΚ ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στον αγώνα, πριν την έναρξή του, τηρήθηκε και ενός λεπτού σιγή. Και αυτό είχε να κάνει με την μεγάλη φυσική καταστροφή που έπληξε το Νεπάλ στις 26 Αυγούστου. Τότε, αν θυμάστε καλά, υπήρχαν καταστροφικές πλημμύρες, κατολιστήσεις, 1.300 νεκρούς σε Νεπάλ και Θιβέτ και χιλιάδες ακόμα αγνοούνται. Έτσι λοιπόν υπήρχε βάση εντολής της UEFA ενός λεπτού σιγή στο γήπεδο. Τώρα, με την ΑΕΚ δεν έχουμε κάτι περισσότερο να πούμε πέρα από την πρωινή αναμέτρηση που υπήρχε στο Σεραφείδιο γήπεδο όταν η ΑΕΚ αντιμετώπισε την αντίστοιχη ομάδα της ΛΑΣΚ στο πρωτάθλημα K19 της Youth με την ομάδα του Περικλή Παπαγιάννη να μένει στο 0-0, μια ΑΕΚ η οποία ήταν αρκετά καλή, είχε απουσίες, Καραργύρης, Χρυστακόπουλος, Ζουριδάκης δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής, άφησε καλές εντυπώσεις, δεν τα κατάφερε, έμενε στο 1-1. Τώρα επόμενη αναμέτρηση απέναντι στη Σαχτάρ Ντόνετσκ στις 14 Οκτωβρίου, εκτός έδρας είναι αυτός ο αγώνας. Η ΑΕΚ η οποία είναι αναγκασμένη να ανεβάσει στροφές και ποιότητα
και στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα. Και αυτό δείχνει πολλά. Αλλάζει επίπεδο η ΑΕΚ σε όλα τα πράγματα. Λοιπόν, με την ΑΕΚ είπαμε όλα αυτά. Να πω επίσης ότι πριν τον αγώνα μοιράστηκαν και χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες σημαίες που είχε ετοιμάσει η ΑΕΚ και τα έδωσε στους φιλάθλους που πήγαν στο γήπεδο και είχαν δημιουργήσει με αυτόν τον τρόπο μια πάρα πολύ όμορφη ατμόσφαιρα, δημιουργώντας έτσι ένα εξτρά κίνητρο στους παίχτες για να φτάσουν στη νίκη. Η ΑΕΚ, η οποία κέρδισε ένα κόρνερ και πάλι δεν το εκμεταλλεύτηκε. Η ΛΑΣΚ πάει να βγει στην αντεπίδεση, επικίνδυνη αντεπίδεση τώρα για τους Αυστριακούς. Για να δούμε τώρα από τα αριστερά η κίνηση που γίνεται, η μπάλα θα κοντράρει μάλλον πάνω στον Ρέλβας, γύρισε πίσω στον Μπρινιόλι, οπότε δεν υπάρχει κάτι. Τέλος καλό, όλα καλά. Επαναλαμβάνω, έχουμε συμπληρώσει μισή ώρα σχεδόν παιχνιδιού. ΑΕΚ ΛΑΣΚ 1-0. Τώρα, στο άλλο παιχνίδι το οποίο είναι σε εξέλιξη, εκεί σκοράρουν κατά βούληση. Ξεκίνησε λοιπόν η League Phase του Champions League με ένα παιχνίδι το οποίο είναι την ίδια ώρα με αυτό της ΑΕΚ, είναι το Breeze Aston Villa. Οι Άγγλοι είναι αυτοί οι οποίοι κατάφεραν με τον McKean να κάνουν μόλις το 11 το 0-1 με την assist του Torres, αλλά οι γηπεδούχοι πολύ γρήγορα στο 19 ισοφάρισαν σε 1-1 όταν ο Βέργκιλ έδωσε μία assist στο Βέλντεσεν και αυτός δεν έχασε την ευκαιρία, με σούτ έκανε το 1-1. Και πάλι όμως η χαρά των γηπεδούχων κράτησε ελάχιστα, γιατί ήρθε ο Τζοάο Γκόμες με εξαιρετική ενέργεια. Βρήκε μέσα στη μεγάλη περιοχή τον Πουεντία με ένα ωραίο σούτ, ένα ωραίο τελείωμα. Πέτυχε το 1-2. Εδώ είμαστε στο ίδιο χρονικό σημείο, στο 30 της αναμέτρησης. Δεν είναι όμως τα μοναδικά παιχνίδια τα οποία θα διεξαχθούν σήμερα για το Champions League, καθώς υπάρχουν και άλλες πολύ σημαντικές αναμετρήσεις, όπως αυτή όπου η Λίλ θα αντιμετωπίσει την Μπέτις, ένα παιχνίδι στο οποίο η Γάλλη είναι με το φαβορί, αλλά από την άλλη πλευρά η Μπέτις είναι μια σκληροτράχυλη ομάδα, ισπανική ομάδα κιόλας, είναι ικανή για το καλύτερο. Νομίζω ότι είναι ίσως το πιο αμφίροπο παιχνίδι της βραδιάς. Στη Γερμανία έχουμε το παιχνίδι εκεί όπου ο Καρέτσας και η παρέα του, απόντος του Κωνσταντέλια, ο οποίος να σημειώσει

0: face, να αποφύγουν όλα αυτά τα παιχνίδια των play-off και να έχουν καλύτερο αντίπαλο θεωρητικά πάντα για την επόμενη φάση. Το μάτς της βραδιάς όμως αναμένεται να γίνει στην Ισπανία και συγκεκριμένα στην Μαδρίτη, η βασίλισσα της Ευρώπης όπως την αποκαλούν. Είναι αυτή η οποία θα αντιμετωπίσει την Ίντερ, μια Ίντερ η οποία και αυτή φέτος δεν ξεκίνησε με το δεξί, ούτε και η Ρεάλ Μαδρίτης είναι στα καλύτερά της ακόμα. Με πολλές μεταγραφές η Ρεάλ, με πολύ μεγάλη ποιότητα, είναι ικανή για το καλύτερο. Πρέπει να δείξει καλό πρόσωπο, δεν ξεκίνησε καλά, ήταν στην προηγούμενη αγωνιστική στην Ισπανία και δείχνει ότι ακόμα είναι σε ένα mood στο οποίο ψάχνει να βρει τα πατήματά της. Λοιπόν, αυτά όσο αφορά την ΑΕΚ, η οποία εδώ είμαστε πλέον στο 32 της αναμέτρησης, εξακολουθεί να προηγείται με 1-0. Ένα παιχνίδι που μέχρι στιγμής έχει ιδιαίτερο ρυθμό στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης. Τώρα λίγο η ΑΕΚ έχει κατεβάσει ταχύτητα, γιατί οι Αυστριακοί, και είναι χαρακτηριστικό αυτό του παιχνιδιού τους, ανεβαίνουν και πιέζουν πάρα πολύ ψηλά. Πολλές φορές η πίεση ξεκινάει από τον Μπρινιόλι, όπως και στην προκείμενη φάση, με αποτέλεσμα τώρα ο Ιταλός πορτιέρο να αναγκαστεί να απομακρύνει την μπάλα και έτσι εύκολα αυτή να ξαναέρθει στην κατοχή των Αυστριακών, οι οποίοι θέλουν να δημιουργήσουν μια νέα επίθεση. Στο 33 ο Λούμπισιτς, προηχθής της ΑΕΚ, ο οποίος αγωνίζεται δανεικός στην Αυστριακή ομάδα, είναι αυτός που προσπάθησε να βγάλει μπροστά την ομάδα του, χωρίς όμως να το καταφέρει. Λοιπόν, θα πάμε αργότερα και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, που έχουμε πάρα πολλά να πούμε και εκεί, και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Αλλαγές μεγάλες ξεκίνησαν μάλλον να γίνονται στον Ολυμπιακό με την έλευση του Κοδρών, με το τέλος του Ντάρκο Κουβάσεβιτς. Αλλά στο ξεκίνημα θα πάμε λίγο να δούμε και τι έγινε στα παιχνίδια, στο παιχνίδι μάλλον το οποίο υπήρχε χθες, ένα παιχνίδι για την Super League 2. Έκλεισε η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής με τον Αστέρα Τρίπολης να υποδέχεται τον Ηρακλή. Ένα παιχνίδι στο οποίο και οι δύο ομάδες ήθελαν την νίκη πάση θυσία, 0-2 για την Τρίπολη, μία ισοπαλία και μία ήττα για τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής ήταν αυτός ο οποίος χαμογέλασε χωρίς το ματσάρι στον πάγκο του, με τον Ευγένιο Σένα. Κατάφερε, είχε την τύχη να προηγηθεί νωρίς και από εκεί και πέρα έλεξε το παιχνίδι, το πήγε εκεί που ήθελε, με αποτέλεσμα να πετύχει τον γκολ, ένα γκολ που ήρθε με τον νέο αποκτηθέντα Μπαρθένας. Με αυτόν τον τρόπο οι Κιανόλευκοι διαχειρίστηκαν το παιχνίδι. Ήρθε και η στιγμή στην οποία μπήκε το γκολ με τον Παναμέζο, το δεύτερο γκολ με πέναλτι το οποίο εκτέλεσε ο Ίβι Λόπεθ, διπλό για τον Ηρακλή μέσα στην Τρίπολη. Αξιοσημείωτο ότι ο Ηρακλής ποτέ στην ιστορία του δεν έχει χάσει μέσα στην Τρίπολη. Μετράει 4 νίκες και 3 ισοπαλίες. Και στον Ηρακλή έχουν να το λένε αυτό και ίσως και να το καφιούνται, γιατί η Τρίπολη είναι μια ομάδα η οποία είναι πλάκη στον υποβασμό του Ηρακλή το 2011. Τότε που είχαν γίνει όλες αυτές οι ενστάσεις, με αποτέλεσμα ο Ηρακλής στα χαρτιά να χάσει την κατηγορία, και παράτυπα τότε ο Αστέρας Τρίπολης που είχε υποβιβαστεί μαθηματικά, αυτό δεν έχει ξαναγίνει στην παγκόσμια ιστορία, ομάδα που υποβιβάζεται στα χαρτιά να παραμένει στην κατηγορία, ακόμα και αν ο Ηρακλής είχε άδικο θα έπρεπε να πάρει προβιβασμό ομάδα από τη δεύτερη εθνική, αλλά εδώ τότε έμεινε ο Αστέρας Τρίπολης. Να τα λέμε όλα, να τα θυμόμαστε, να μαθαίνουν και νεότεροι. Μένουμε λοιπόν στο παιχνίδι, νίκη λοιπόν για τον Ηρακλή, και θα πάμε στο ξεκίνημα να ακούσουμε τι δήλωσε ο υπηρεσιακός προπονητής των Κιανολεύκων, ο Ευγένιο Σένα, ο οποίος ασφαλώς και ήταν πανευτυχής που να ξαναβρεί τέτοια ευκαιρία να κάτσει σε πάγκο ομάδος. Εδώ κάθισε και μάλιστα πήρε και μεγάλη νίκη εκτός έδρας. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον Ευγένιο Σένα για λογαριασμό του Ηρακλή.
1: Θα ήθελα να πω ευχαριστώ στον κύριο Ματσάρη, γιατί αυτός με έφερε στην ομάδα με την εμπειρία του.
2: This victory is because of his big job since the beginning of the season.
1: Αυτή η νίκη είναι αποτέλεσμα της δικής του δουλειάς που γίνεται από την αρχή.
2: To use the weak points that we that the opponents like give to us.
1: Εμείς θέλαμε να χτυπήσουμε στις αδυναμίες του αντιπάλου και πάνω σε αυτό δουλέψαμε.
2: We have strong players from both sides, on the left, on the right. So it's just happening.
1: Έχουμε δυνατούς παίκτες και από δεξιά και από αριστερά, οπότε απλά συνέβη.
2: To win the game.
1: Ήταν μια πρόκληση για μας, που δεν τη φοβηθήκαμε και τον χρησιμοποίησαμε από την αρχή του παιχνιδιού.
3: Γενικά ήταν αμυγμένο από την Απόλυτη. Εντάξει, το παιχνίδι το πήρε ο Ρακλής, αλλά περίμενα να έχει τέτοιο αποτέλεσμα. Να φύγει να γίνει μια διαφορά.
2: Είμαστε πολύ confident that we did a very good week of training and we know how much was important for our fans this game.
1: Είχαμε πολύ αυτοπεποίθηση για αυτό το παιχνίδι και το θέλαμε πολύ και για μας αλλά και για τους φιλάθλους μας.
2: We are happy because we are sure we deserve this victory and step by step we will improve the game model that Mr. Mazzarri wants.
1: Είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτήν την νίκη και θέλουμε να εξελισσόμαστε παιχνίδι με το παιχνίδι σύμφωνα με τη στρατηγική και το πλάνο του κύριου Ματσάρη.
2: It was a common choice. We have different plan before the game, so we know what to do if we go to win, if we go to draw. Okay.
1: Ήταν μια κοινή απόφαση και είχαμε φτιάξει ένα πλάνο αν είμαστε μπροστά στο σκορ, αν είναι το παιχνίδι σε ισοπαλία ή αν βρισκόμαστε πίσω στο σκορ.
0: Αυτό λοιπόν ήταν ο Ευγένιο Σένα. Θα παραμείνουμε φυσικά στο παιχνίδι και θα πάμε να ακούσουμε τον προπονητή των γηπεδούχων, τον κύριο Αντωνόπουλο, ο οποίος με τη σειρά του ήταν ιδιαίτερα απογοητευμένος από την εικόνα της ομάδας. Κατάλαβε ότι δεν αρκεί μόνο να έχεις την κατοχή, αλλά θα πρέπει να έχεις και την αποτελεσματικότητα να σκοράρεις. Κάτι το οποίο δεν είχε η ομάδα της Τρίπολης, με αποτέλεσμα να το πληρώσει ακριβά αυτό και να χάσει ακόμα ένα παιχνίδι. 0-3 στην Τρίπολη. Και μάλιστα καλείται στην επόμενη αγωνιστική να παίξει εντός έδρας πάλι με την ΑΕΚ. Κάθε άλλο παρά εύκολη αποστολή θα μοιάζει σαν τελικός για την ομάδα της Αρκαδίας. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον προπονητή της ομάδας του Αστέρα Τρίπολης, τον κύριο Αντωνόπουλο.
4: Κακό ξεκίνημα για μας. Τρία παιχνίδια, τρεις ήττες. Βρεθήκαμε και σήμερα από νωρίς πίσω στο σκορ. Προσπαθήσαμε να αντιδράσουμε, δεν τα καταφέραμε. Βρήκαμε μια ομάδα με πολυπρόσωπη άμυνα στο δικό της αμυντικό τρίτο. Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να το διασπάσουμε. Σε μια αντεπίθεση δεχτήκαμε για ένα δεύτερο γκολ από πέναλτι και δυσκόλεψαν ακόμα περισσότερο τα πράγματα για μας. Πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε λίγο παραπάνω για να έρθει πρώτη νίκη για την ομάδα και να αλλάξει λίγο η ψυχολογία μας. Αυτό που είπα και εγώ πριν, με την πρώτη ευκαιρία του αντίπαλος μας βάζει γκολ, μπορεί να είναι λίγο απ' όλα και η χημεία, όπως είπατε, μια καινούρια ομάδα, παιδιά στην άμυνα που έχουν παίξει λίγα παιχνίδια μαζί. Δεν είναι δικαιολογία όμως. Εμείς πρέπει να δουλέψουμε, πρέπει να βρούμε τη λύση, να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι, πιο αποφασισμένοι, πιο αποτελεσματικοί, όπως πρέπει να είμαστε και πιο αποτελεσματικοί στο επιθετικό κομμάτι, έτσι και στο αμυντικό. Θα πρέπει να λειτουργούμε με περισσότερο σιγουριά.
0: Σαράντα λεπτά έχουμε συμπληρώσει στο γήπεδο της Αγίας Σοφιάς. Η ΑΕΚ κέρδισε ένα φάουλ από την άλλη πλευρά, όμως έξω από τη μεγάλη περιοχή, όχι από εκεί που είχε σκοράρει ο Μαρίνα, αλλά από την δεξιά πλευρά. Γι' αυτό και εκτελεστής ήταν ο Λόβρο Μάγκερ. Πολύ καλή εκτέλεση του φάουλ, αλλά εδώ αυτό κόστησε μια κίτρινη κάρτα. Γιατί το corner που έγινε, οι παίχτες της ΑΕΚ έπεσαν όλοι πάνω στον διαιτητή της αναμέτρησης και του ζήτησαν να δείξει το corner, γιατί θεώρησαν ότι ο τερματοφύλακας της ΛΑΣΚ απόκρουσε την μπάλα. Ήταν κάθετος και για διαμαρτυρίες ο Γιώβης πήρε την κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι. 40 λεπτά λοιπόν η ΑΕΚ στο 0-1 βρίσκεται και μπροστά κερδίζοντας ένα φάουλ. Όχι, λέει, πάλι παίζει το διαιτητής. Αφήνει γενικά το σκληρό παιχνίδι μέχρι τώρα στην αναμέτρηση. Μένουμε λίγο για να δούμε τι θα γίνει, γιατί είναι καλές προϋποθέσεις εδώ για την ΛΑΣΚ από τη δεξιά πλευρά που επιτίθεται η μπάλα. Μπες στη μεγάλη περιοχή με το Λιούμπισιτς να στρώνει την μπάλα. Ένα σουτ που γίνεται κοντράρι, μπάλα δεν φεύγει, νέο σουτ. Απόκρουση και κόρνερ τελικά. Κόρνερ με την ΛΑΣΚ να ζητάει κάτι περισσότερο. Πολύ μεγάλη ευκαιρία εδώ για τους φιλοξενούμενους να φτάσουν στο 1-1. Μίλησε εδώ όμως ο Μπρινιόλι, ο οποίος ήταν σωστά τοποθετημένος σε διπλή επέμβαση. Κατάφερε να κρατήσει ανέπαφε την εστία του και να στείλει την μπάλα σε κόρνερ. Εδώ το πρώτο σουτ, δεύτερο σουτ είναι από τη μικρή περιοχή διαγώνια τώρα, για να σας δώσω να καταλάβετε. Η μπάλα κόντραρε, μάλλον την απέκρουσε ο πορτιέρο της ΑΕΚ σε κόρνερ. Έτσι λοιπόν τελειώνει αυτή η προσπάθεια για τους Αυστριακούς, που παραμένουν όμως ψηλά και έχουν ακόμα μια ευκαιρία για να μπουν μέσα στη μεγάλη περιοχή, να πατήσουν μεγάλη περιοχή. Κρατάμε λοιπόν λίγο ακόμα την προσοχή μας στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Στο 42 της αναμέτρησης έχουμε φτάσει. Κόρνερ και συνεργασμός τώρα για την ομάδα της ΑΕΚ με στόχο να απομακρύνει εύκολα την μπάλα. Με πολύ κόσμο μέσα στη μεγάλη περιοχή του Μπρινιόλι. Η μπάλα πάει στο δεύτερο δοκάρι. Θα διώξει ο Μουκουντή, θα απομακρύνει. Τρέχει εκεί ο Κοϊτά με ωραία ενέργεια, αλλά υπάρχει το φάουλ. Και κίτρινη κάρτα. Ναι, και κίτρινη κάρτα νομίζω. Σωστά. Τέλος λοιπόν για την πολυαρκία αυτή που επιχείρησαν οι Αυστριακοί, προκειμένου να φτάσουν λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου στην ισοφάριση. Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε τώρα και με τον αγώνα της Τρίπολης. Είχαμε μια πολύ ωραία ξεχωριστή στιγμή στο παιχνίδι. Όταν ο Γιώργος Αθανασιάδης, στο πέναλτι μάλλον που κέρδισε ο Ηρακλής και εκτέλεσε εξαιρετικό χτύπημα, ήταν πραγματικά, τώρα μια που το έφερε συζήτηση, ο Ήβι Λόπεθ, ο Αθανασιάδης ήταν στην άλλη εστία, γύρισε πλάτη, κοιτούσε ουσιαστικά το πέταλο που βρίσκονταν περίπου 300 φύλαθλοι του Ηρακλή και με το που μπήκε το γκολ έδειξε κάτι στην κερκίδα και άρχισε να συγκινείται. Τώρα το τι έγινε και πώς έζησε αυτή τη στιγμή το αποκάλυψε ο ίδιος στις δηλώσεις τις οποίες έκανε στην κάμερα της Νόβα μετά το τέλος της αναμέτρησης.
5: Τη φάση του πέναλτι, γυρίζεις, κοιτάζεις τον κόσμο, λίγο συναισθηματική στιγμή για σένα εκεί.
6: Ναι, γιατί
7: ήταν ο μπαμπάς μου στην κερκίδα και στην ουσία με το πέναλτι κλειδώναμε το τρίποδο. Και συγκινήθηκα γιατί είναι σαν να πέρασε όλη η ζωή μου μπροστά.
5: Μια στιγμή γεμάτη συναισθήματα, ε.
7: Και γι' αυτό.
5: Σου είπε τίποτα κάτι και ο μπαμπάς κάτι φώναξε?
7: Όχι, ναι. Απλά αυτός μέτρεχε 12 χρόνια για το σήμα που φοράω εδώ στη φανέλα και μόνο να ευχαριστώ του.
5: Για πες μου λίγο, MVP σήμερα, μια σπουδαία όπως είπαμε με νίκη για την Ηρακλή, μετά από πάρα πολλά χρόνια. Να ρωτήσω που θα ήθελες να ενδεφερώσεις, είναι νομίζω λίγο περίτο.
7: Στον παπά και στο γιου. Το θετικό είναι ότι βρήκαμε χώρο στην αντεπίθεση και στο πρώτο ημίχρονο δεν χάναμε τις δεύτερες μπάλες, που για μένα αυτό είναι το παν, να μην χάνεις τις δεύτερες μπάλες. Βρήκαμε γκολ, πίσω αμυντικά ήμασταν πολύ καλοί όλοι. Ήμασταν compact, ήμασταν μαζεμένοι, ξέραμε τι θέλαμε. Και εντάξει, για μένα είμαστε μια καινούργια ομάδα. Είμαστε 35 παίχτες καινούργιοι σε μια ομάδα και παίζουμε ένα σύστημα δύσκολο. Καλός ή κακός. Μας βγαίνει. Άρα δουλεύουμε, έχουμε υπομονή και προχωράμε.
5: Πού μπορεί να φτάσει ο Ηρακλής, αν και εφόσον βεβαίως υπάρξει αυτή η χημεία μεταξύ των ποδοσφαιριστών, ώστε να πάρει ο Ηρακλής αυτό που θέλει?
7: Εντάξει, δεν θέλω να βάλω στόχο ακριβώς, να βάλω βαθμολογική θέση, αλλά όσο πιο ψηλά μπορούμε να φτάσουμε, να φτάσουμε για πρώτη χρονιά.

Είμαστε δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Η ΑΕΚ έχασε μια καλή προοπτική πριν από λίγο να φτάσει ακόμα και στο 2-0. Όταν εδώ η προσπάθεια που έγινε από τα δεξιά, η μπάλα έφτασε μέσα στη μεγάλη περιοχή. Δεν υπήρχε όμως η κατάλληλη έτσι, η αίσθηση, η αντίληψη του χώρου από τον νομίζω πρέπει να ήταν ο Μαρίν. Δεν γύρισε καλά την μπάλα. Χάθηκε ευκαιρία. Η ΑΕΚ όμως παραμένει ψηλά. Έχοντας κερδίσει ένα φάουλ, είναι μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής στα δεξιά, όπως επιτίθεται. Με πολύ κόσμο πλέον μέσα στη μεγάλη περιοχή της ΛΑΣ, κανέβηκαν και Μουκουντή και Ρέλβας. Ο Μάγερ αφήνει την μπάλα, θα εκτελεστεί το κόρνερ. Κεφαλιά, μεγάλη στιγμή και πάλι για την ΑΕΚ. Ο Γιώβιτς ήταν, αν δεν κάνω λάθος, να κάνει το 2-0. Ωραία εδώ η εκτέλεση. Ο Γιώβιτς ελεύθερος, εντελώς αμαρκάριστος. Έκανε σκαστή κεφαλιά όμως. Δεν μπόρεσε να πάει προς την εστία. Δεν είχε και, δεν κατέβηκε και γρήγορα για να είναι εντός στόχου. Με αποτέλεσμα έτσι να χαθεί μια πολύ καλή ευκαιρία. Τέλος λοιπόν το πρώτο ημίχρονο για την ΑΕΚ. Τελικό αποτέλεσμα για πρώτο μέρος. ΑΕΚ ΛΑΣΚ 1-0. Στο άλλο παιχνίδι ακόμα σκοράρουν εκεί στο Βέλγιο, στο Μπρις. Η Άστον Βίλα κατάφερε να κάνει το 1-3. Άνετη που τη φαίνεται η επικράτηση της αγγλικής ομάδας. Όλα έγιναν στο 44. Ο Πάο Τόρες βρέθηκε με την μπάλα μέσα στην... έδωσε μάλλον μια μπαλιά στον κενό χρόνο σε μια αντεπίδεση που έγινε. Πέρασε την μπάλα στον Τζάκσον και εκείνος με ψυχραιμία έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας της Μπρις κάνοντας το 1-3. Αυτά είναι τα παιχνίδια. Η ΑΕΚ είναι ημίχρονο. Η Μπρις είναι στις καθυστερήσεις, δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Και όπως σας είπα και λίγο νωρίτερα, το κυρίως πιάτο είναι λίγο αργότερα με τις τέσσερις αναμετρήσεις που υπάρχουν. Lille Betis, Borussia Dortmund, Villarreal, Porto, Manchester City και Real Madrid με την Inter. Στο παιχνίδι της βραδιάς θα έλεγα. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε και θα πάμε σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται και στα υπόλοιπα θέματα τα οποία έχουμε στην εκπομπή. Θα πάμε και στην Θεσσαλονίκη. Για να δούμε αν έχουμε από εκεί ρεπορτάζ για ΠΑΟΚ Ηρακλή. Δεν είναι και τα καλύτερα έτσι όπως υπάρχουν στο καινόλευκο στρατόπεδο. Οπότε θα πάμε λίγο αργότερα. Θα ξεκινήσουμε τώρα να δούμε τι γίνεται στον Ολυμπιακό. Γιατί όπως σας είπαμε έγιναν πολλά κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Ο Ολυμπιακός λοιπόν, ο οποίος προχώρησε σε μια κίνηση αστραπιαία. Και αυτή έφερε τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς να αποτελεί παρελθόν για τους Πειραιώτες. Μάλιστα εκδόθηκε μια ανακοίνωση λυτή η οποία αναφέρει ότι ο Ντάρκο ήταν και θα είναι πάντα ξεχωριστό μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού. Μας έχει συνδέσει με χρυσές σελίδες της ιστορίας μας. Οπότε εμείς του ευχόμαστε να έχει καλή στρατοδομία όπου συνεχίσει την καριέρα του και θα είμαστε και πάντα μαζί. Σε ευχαριστούμε για όλα, Ντάρκο. Καταλήγει η ανακοίνωση. Αυτό ήταν ο προάγγελος το τι θα ακολουθούσε στη συνέχεια, καθώς όταν φεύγει ο άνθρωπος ο οποίος είναι ο τεχνικός διευθυντής, ο συνδετικός κρίκος της ομάδας, πρέπει να έρθει ο επόμενος. Ο επόμενος ήρθε άμεσα και μάλιστα είναι ήδη στην Αθήνα και πρόκειται για τον Κορδόν. Ο Αντώνιο Κορδόν που ασφαλώς θα τον θυμάστε όλοι από την χρυσή ιστορία που έγραψε με την ομάδα του Ολυμπιακού και ήταν η σεζόν στην οποία κατέκτησε το Conference League. Στο Conference League με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την αλλαγή στην ομάδα των Ερυθρολεύκων. Είχε συμφωνήσει τότε με τους Ερυθρόλευκους στο καλοκαίρι του 2023, έμεινε για 6 μήνες και αποχώρησε για προσωπικούς λόγους. Αλλά ήταν ο άνθρωπος που κατάφερε να οδηγήσει τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση του Conference League. Φέτος ξεκίνησε η ιστορία αρκετά νωρίς, τον Ιούνιο, όταν και είχε συζητήσει με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού. Και τότε ο Ολυμπιακός ήθελε να τον βάλει επικεφαλής, ο Μαρινάκης μάλλον, επικεφαλής όλων των ομάδων που έχει στη διάθεσή του, δηλαδή τις δύο Άβερ, την Nottingham Forest και του Ολυμπιακού. Οι συζητήσεις που ήταν καθημερινές δεν προχώρησαν. Και τελικά φτάσαμε στο σήμερα. Σήμερα λοιπόν άλλαξαν τα δεδομένα με αποτέλεσμα να έρθει στην ομάδα των Ερυθρολεύκων. Τώρα τι σημαίνει αυτό για τον Ολυμπιακό? Σημαίνει πολλά, σημαίνει αρκετά, γιατί ήδη με το καλημέρα
ο Κορδόν αρχίζει, έπιασε δουλειά και έπιασε κυριολεκτικά δουλειά, γιατί θα αναλάβει πλέον να ανασυντάξει το ρόστερ της ομάδας του Ολυμπιακού. Αυτό που έχει να κάνει με παίχτες που θα έρθουν, με παίχτες που θα φύγουν, και ο Κορδόν ξέρει πολύ καλά το περιβάλλον, ξέρει πολύ καλά τις συνθήκες και ήδη έχει φτιάξει την συγκεκριμένη του συνταγή. Μπορεί φυσικά το μεγαλύτερο σχεδιασμό, μέρος του σχεδιασμού του Ολυμπιακού να έχει ολοκληρωθεί, αλλά όπως σας είπα, αυτό δεν σημαίνει ότι έχει ολοκληρωθεί, και πολύ περισσότερο τώρα με την άδειξη του Κορδόν. Ήρθε και ο τραυματισμός του Αγίου Μπελκαμπή, και αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός βγαίνει στην αγορά για μεταγραφή ΦΟΡ. Ήδη είναι κάτι το οποίο ο Αντώνιο Κορδόν το έχει αναλάβει. Απ' την άλλη μεριά, υπάρχουν και κάποιες αποχωρήσεις που θέλουν να γίνουν στην ομάδα του Ολυμπιακού, ώστε να γίνουν και κάποιες μία ή δύο ακόμα μεταγραφές. Αυτό ισχύει για πρωταθλήματα στα οποία υπάρχει ακόμα μεταγραφικό παράθυρο, και εκεί ψάχνει η ομάδα του Ολυμπιακού. Γι' αυτό ψάχνει να δει τρόπο πώς θα δώσει τον Κλέιτον, ενώ ανοιχτό παραμένει και το μέλλον του Ρούμπεν Βέζο, ο οποίος και αυτός δεν υπολογίζεται. Ο Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός έχει συμβόλαιο για έναν ακόμα χρόνο, αλλά μάλλον δεν είναι μέσα στα σχέδια, όπως και ο Κλέιτον, ο οποίος ήρθε από τη Ρίο Άβε με μεγάλες προσδοκίες, αλλά δεν τα κατάφερε. Υπάρχει μια έντονη κινητικότητα και περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Την ίδια στιγμή έχουμε και άλλο παίχτη, ο οποίος είναι στην είσοδο-έξοδο του Ολυμπιακού και δεν είναι άλλος από τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ο οποίος ήταν 100% εκτός Ολυμπιακού. Ο τραυματισμός του Αγίου Μπελκαμπή όμως άλλαξε εντελώς τα δεδομένα, τον έφερε ξανά στο προσκήνιο και μάλιστα είναι στην αποστολή για τον σημερινό αγώνα κυπέλου με τον Βόλο, θα πούμε λίγο αργότερα γι' αυτό, με τον Μετελίμπαν, να χρειάζεται λύση στην κορφή, και αναγκαστικά έμεινε ή παραμένει μέχρι στιγμής στην ομάδα των Ερυθρολεύκων. Τώρα, για αυτόν τον λόγο ο Μετελίμπαν είχε συζήτηση με τον Γιάρεμτσουκ, προκειμένου να του δώσει να καταλάβει ότι είναι πλέον μέλος της ομάδας και θα πρέπει να αρχίσει να αντιμετωπίζει την κατάσταση σαν ένα ενεργός ποδοσφαιριστής της ομάδας των Ερυθρολεύκων. Αυτά όσον αφορά το αγωνιστικό. Τώρα υπάρχει ένα μεγάλο εξωαγωνιστικό κομμάτι για τους Ερυθρόλευκους και έχει να κάνει με τη χθεσινή ανακοίνωση της Θύρα 7, η οποία εμέσως πλήσ αφόρς χτυπάει το καμπανάκι στον Μετελίμπαν, του μεταφέρει το σεβασμό αλλά και την ευγνωμοσύνη για τα όσα έφερε στην ομάδα του Ολυμπιακού, αλλά από την άλλη θεωρούν οι φίλαθλοι, οι οπαδοί του Ολυμπιακού, ότι θα πρέπει να προσαρμοστεί στα τωρινά δεδομένα, στα δεδομένα τα οποία θα πρέπει να εναρμονιστεί ο Ολυμπιακός για να φτάσει ξανά σε επιτυχίες. Γι' αυτό τον λόγο υπάρχει αυτή η ανακοίνωση, και ουσιαστικά για μένα, κατ' εμέ, είναι ένα καμπανάκι, ένα μήνυμα ότι αν ο Ολυμπιακός δεν προχωρήσει έτσι όπως πρέπει στη συνέχεια, δεν θα προκαλέσει έκπληξη αν υπάρχει και θέμα ακόμα και για την αλλαγή της τεχνικής ηγεσίας των Ερυθρολεύκων.

0: Λοιπόν, με τον Ολυμπιακό ολοκληρώσαμε. Θα πάμε λίγο αργότερα όμως στο μπάσκετ, γιατί και εκεί έχουμε θέματα για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Αλλά τώρα έρθει η ώρα να πάμε στην Θεσσαλονίκη. Νίκος Πετρουλάκης από το Focus FM θα μας δώσει το ρεπορτάζ για ΠΑΟΚ ΆΡΗ Ηρακλή. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, όπου είχαμε άφιξη σήμερα για τον ΠΑΟΚ. Ο Γιάκιτς είναι στην Θεσσαλονίκη και φυσιολογικά μετά τις εξετάσεις υπογράφηκε το συμβόλαιο για ένα χρόνο δανεικός από την Augsburg με οψιόν αγοράς 4 εκατομμυρίων ευρώ για το προσεχές καλοκαίρι, αλλά όχι υποχρεωτικής οψιόν αγοράς. Κάτι αντίστοιχο που έγινε και με τον Diego Costa, ο οποίος έχει οψιόν αγοράς 7,5 εκατομμύρια ευρώ, αλλά όχι υποχρεωτική. 1 εκατομμύριο το χρόνο θα πάρει για αυτό το χρόνο ο Γιάκιτς και 500 χιλιάρικα θα πάρει η ομάδα του Augsburg για το δανεισμό, ενώ έγινε γνωστό ότι ο Κώστα θα πάρει 1,5 εκατομμύριο για ένα χρόνο και 500 χιλιάρικα θα πάρει η Krasnodar, στην οποία ανήκει ο Βραζιλιάνος αμυντικός. Έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ τώρα πλέον ψάχνει για ένα center for, που φυσιολογικά θα πάρει και center for, ψάχνει και για ένα δεξί back, ένα δεξιό back, το οποίο δεν ξέρω αν θα τον αποκτήσει, αν θα προλάβει, μέχρι 15 είναι, ενδεχομένως και να προλάβει. Η είδηση προέρχεται από το Γιαννούλη, knockout 4 εβδομάδες λόγω της κάκωσης δεύτερου βαθμού που υπέστη στην ποδοκνημική, διάστρεμα δηλαδή, και θα επιστρέψει μετά τη διακοπή των πρωταθλημάτων για τις εθνικές ομάδες. Επομένως θα χάσει τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ με τον Άρη στην Τούμπα, με τον Ατρόμητο για το κύπελο στις 16 Σεπτεμβρίου και με τον Πανετολικό για τον ΠΑΟΚ με τον Πανετολικό στο πρωτάθλημα εκτός έδρας στο Αγρίνιο. Αυτά τα τρία παιχνίδια μόνο θα χάσει, μικρό το κακό δηλαδή, ουσιαστικά αυτό πρέπει να πούμε, για τον ποδοσφαιριστή, το διεθνή ποδοσφαιριστή της ομάδας του Δικεφάλου του Βορρά. Ο Γιαννούλης λοιπόν θα επιστρέψει μετά την διακοπή του πρωταθλήματος. Από εκεί πέρα για το Γιάκιτς να σας πω ότι είναι ένας παίχτης αμυντικός χαφ, τον οποίο χρειαζόταν η ομάδα του ΠΑΟΚ, τον είχε ζητήσει και ο προπονητής. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Στον Άρη, την επίσημη ανακοίνωση ουσιαστικά περιμένουμε του Γιάκιτς, έτσι γι' αυτό. Στον Άρη είναι πολύ πιθανό ο Άρης να κλείσει τον Μπρούμα, γιατί είναι πάρα πολύ κοντά τώρα, όπως λένε οι πληροφορίες, για να κλείσει. Ενώ ο Μωρόν είναι μεταξύ των υποψήφιων για την ομάδα της ΑΕΛ Λεμεσού, φυσιολογικά, στην Κύπρο δηλαδή. Σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες που υπάρχουν, η ομάδα της Λεμεσού κάνει προσπάθειες για να αποκτήσει τον 31χρονο κεντρικό επιθετικό από τον Άρη, το οποίο το συμβόλαιο είναι 900.000 ευρώ, δεν είναι μικρό, είναι μεγάλο, και προσπαθούν να βρουν μια λύση τώρα με τον Άρη, να πληρώσει κάποια λεφτά η Λεμεσός φέτος, κάποια να αναλάβει ο Άρης, να γλιτώσει τα 900 ώρες, να πληρώσει καμιά 2-3 εκατοστάρικα και να γλιτώσει τα άλλα 600 φυσιολογικά. Κάπως έτσι λένε οι τελευταίες πληροφορίες ότι μπορεί να γίνει. Ο Άρης ψάχνει για στόπερ, όπως λένε επίσης οι πληροφορίες. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Ο Ηρακλής έκανε ένα φοβερό διπλό χτες μέσα στην Τρίπολη, 0-2. Αποθεώθηκε από τους ηρωικούς οπαδούς του που βρέθηκαν εκεί, και αυτός που συγκλώνησε ήταν ο Αθανασιάδης, ο οποίος μετά τη λήξη του αγώνα και στη διάρκεια του αγώνα, όταν εκτέλεσε το πέναλτι ο Εύη Λόπεθ και σκόραρε, έβαλε τα κλάματα και στη λήξη του αγώνα, πραγματικά σε φορτισμένη ατμόσφαιρα, συγκινημένος, είπε ορισμένα πράγματα που χτύπησαν στην καρδιά του Ηρακλειδέα, γιατί το παιδί αυτό προέρχεται από την οικογένεια του Ηρακλή και μάλιστα αφιέρωσε την νίκη στον πατέρα του, ο οποίος επί 12 χρόνια τον πηγαινοέφερνε στο Κιλκής, από το Κιλκής Θεσσαλονίκη και πίσω, για να προπονείται με την ομάδα του Ηρακλή. Ηρακλειδέας και ο πατέρας του, και ο ίδιος ο Αθανασιάδης γι' αυτό και επέλεξε τον Ηρακλή από τον Άρη με το τέλος της αγωνιστικής περίοδου της περσινής. Και βέβαια να πω και για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, ο οποίος έκανε πρεμιέρα με ισοπαλία στη Σύρο, 2-2, ισοφαρίστηκε στο 87. Ο Απόλλωνα Καλαμαριάς, ο οποίος και αυτός μπήκε στη μάχη της Β' Εθνικής Super League 2 και μάλιστα με αξιώσεις για να κάνει μια καλή πορεία.
0: Αύριο έχουμε και το ντέρμπι, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός.
1: Δεν άκουσα, συγγνώμη.
0: Λέω, έχουμε και το ντέρμπι τώρα. Λέω, ΑΕΚ Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στην Τούμπα.
1: Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, δεν άκουσα, συγγνώμη.
0: Λέω, έχουμε και το παιχνίδι μεταξύ του Β' ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού Β'.
1: Ναι, αύριο Τετάρτη. Ναι, ΠΑΟΚ Β' Ολυμπιακός, έτσι πως το είπες, εγώ νόμιζα για την πρώτη ομάδα. ΠΑΟΚ Β' Ολυμπιακός, δεν νόμιζα να ασχολείται κανένας βέβαια. Αλλά παρόλα αυτά, καλά κάνεις. Έτσι, αύριο είναι το παιχνίδι στο γήπεδο της Τούμπας. Ένα παιχνίδι για την πρώτη αγωνιστική του Super League 2. Επέλεξαν να παίξουν στην Τούμπα οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ Β' και το αποδέχτηκε φυσικά η ΠΑΕ, εννοείται, αφού είναι η ομάδα της ΠΑΕ. Και έτσι λοιπόν, αύριο όσοι θέλουν μπορούν να πάνε να δουν αυτό το παιχνίδι το απόγευμα στο γήπεδο της Τούμπας, ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β, για το πρωτάθλημα της Super League 2.
0: Ωραία. Νίκο, ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ, γεια σας.
0: Αφήνουμε λοιπόν τα νέα από τη Θεσσαλονίκη και θα πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό, για τον οποίο μέχρι στιγμής δεν δώσαμε το ρεπορτάζ. Ο Παναθηναϊκός έχει 4 παιχνίδια μέχρι την λήξη, τη διακοπή του πρωταθλήματος. Αρχίζει γενομένο με το παιχνίδι που έχει με την Κηφισιά. Και το λογικό είναι πλέον ότι σε αυτή την εντεκάδα που υπάρχει, που καλείται να διαχειρίζεται ο Νίστρουπ, να έχει πλέον και τον Ουνάη. Ο Ουνάη, ο οποίος μπήκε στο προηγούμενο παιχνίδι, έδειξε ότι είναι σε καλή κατάσταση και νομίζω ότι θα κερδίσει μία θέση στην εντεκάδα, είτε άμεσα, δηλαδή να ξεκινήσει βασικό στο παιχνίδι με την Κηφισιά, είτε στα επόμενα παιχνίδια. Πάντως, όπως και να έχει, ο Παναθηναϊκός δείχνει να είναι πλέον σε μια καλή κατάσταση, μια κατάσταση τέτοια που του δίνει την ευκαιρία και την ψυχολογία να διεκδικήσει περισσότερα πράγματα. Δεν έχει κάνει κάτι εξαιρετικό ο Παναθηναϊκός, έτσι μην τρελαινόμαστε, ούτε έχει παίξει και την απίστευτη μπάλα, αλλά αυτά τα οποία βγάζει μέσα στον αγωνιστικό χώρο είναι στοιχεία τα οποία αποτελούν τη βάση για αυτά τα οποία θέλει να δείξει στο μέλλον. Και είδαμε ότι τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, Ουνάη, Λούζα, αρχίζουν πλέον, ο Λιβάη Γκαρσία, μπαίνουν πλέον στους ρυθμούς της ομάδας, και όταν θα έρθει αυτή η κατάλληλη χημεία, νομίζω ότι τα πράγματα όλα θα είναι πάρα πολύ καλά για την ομάδα του Τριφυλιού. Πολλά ακούγονται και λέγονται τώρα και για τον Γιάνγκουσιτς, αλλά θα έρθω και θα πω ότι τα ίδια λέγανε και για τον Καμαρά. Άκουσε και τι δεν άκουσε ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, αλλά βλέπουμε τώρα ότι σιγά σιγά είναι από τους παίχτες που βοηθούν πάρα πολύ την ομάδα του Παναθηναϊκού και στα αναστατικά και στα επιθετικά καθήκοντα. Το ίδιο και για τον Γιάνγκουτζης, αν μην ξεχνάμε, είναι ένας παίχτης ο οποίος είναι ακόμα σε νεαρή ηλικία, είναι σε ένα κλαμπ το οποίο είναι μεγάλο, είναι ιστορικό, και θα πρέπει και αυτό σιγά σιγά να μπει σε μια διαδικασία ώστε να αρχίζει να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις και την πίεση την οποία υπάρχουν. Η αρνητική είδηση της ημέρας για τον Παναθηναϊκό ήρθε με τον Τέσσερες, με αυτή την ανόητη αποβολή που είχε στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Καλήθηκε τώρα να πληρώσει το Μάρμαρο, και το Μάρμαρο ήταν ακριβότερο από ό,τι περίμεναν, με την ποινή να είναι στις 3 αγωνιστικές. Τώρα, ο Παναθηναϊκός ήταν αναγκασμένος να κάνει το αυτονόητο, δηλαδή να καταθέσει μια έφεση η οποία θα εκδικαστεί την Τετάρτη. Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού διαφώνησαν για το λόγο που τιμωρήθηκε ο ποδοσφαιριστής, και έτσι θα κληθούν στην έφεση να φέρουν νέα επιχειρήματα προκειμένου να μειώσουν την ποινή. Αυτό το οποίο ποντάνουν πολύ είναι ότι, και θέλουν να περάσει, είναι ότι πρόκειται για μια στιγμιαία απόθεση προκειμένου να πάρει καλύτερη θέση από τον αντίπαλο, και όχι για μια ενέργεια η οποία θα ήταν βιοπραγία, και αυτή είναι που του απέφερε τις 3 αγωνιστικές. Τώρα, τα σενάρια είναι 2. Το πρώτο είναι να απορριφθεί η έφεση, το οποίο σημαίνει ότι θα παραμείνει η αγωνιστική των 3 αγωνιστικών. Το δεύτερο, αυτό που επιδιώκει ο Παναθηναϊκός, είναι να γίνει δεχτή η προσφυγή και από τις 3 να πέσει στην 1 αγωνιστική. Να δούμε λοιπόν αν ο Παναθηναϊκός θα μπορέσει να το πετύχει αυτό και να μειώσει την ποινή, η οποία στερεί τον Παναθηναϊκό από ένα βασικό του παίχτη. Για μένα τεράστιο λάθος η αντίδραση του παίχτη, και αυτά δυστυχώς πληρώνονται, τα λάθη αυτά πληρώνονται. Λοιπόν, θα πάμε λίγο, μια που είπε και ο Νίκος ο Πετουλάκης ότι ξεκίνησε το πρωτάθλημα της δεύτερης εθνικής. Χθες το παιχνίδι της ημέρας στη Super League 2 έγινε στο Μαρκό, με το Μαρκό μάλλον, στο γήπεδο της Κεσαριανής, να υποδέχεται την ομάδα του Πανσεραϊκού. Δύο ομάδες που θέλουν να πάνε για τον τίτλο, και εμείς θα πάμε να ακούσουμε στη συνέχεια τον Σούλη Παπαδόπουλο, εκεί όπου μεταφέρει το πώς φέτος η ομάδα του Μαρκό βλέπει τη φετινή σεζόν. Μίλησε για τη μεγάλη νίκη αλλά και τους στόχους που έχει για τη συνέχεια της φετινής αγωνιστικής περίοδου.
2: Ήταν μια σημαντική νίκη, γιατί ξέρουμε ότι είναι σήμερα, αρχίζει το πρωτάθλημα, η πρεμιέρα όπως λέτε. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μας. Βασικά θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλο τον οργανισμό της Μαρκό, γιατί είμαστε όλοι μια μεγάλη οικογένεια, το βλέπετε κι εσείς. Βλέπετε παιδιά με μεγάλη καριέρα, με μεγάλη σταδιοδρομία, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Πώς πανηγυρίζουν, πώς παροτρύνουν τους συμπαίκτες τους. Αυτό μου δίνει πολύ μεγάλη ευχαρίστηση, περισσότερο και από την νίκη. Όταν βλέπω παιδιά όπως είναι ο Ιουσέφ, ο Σεμπά, ο Καστάνιο, να παροτρύνουν έτσι τους πιο μικρούς ή τους συμπαίκτες τους με την εμπειρία στα αποθητήρια, στο ημίχρονο, στην αρχή, στο τέλος. Να ακούνε φυσικά τις εντολές του προπονητή τους, τους συνεργάτες μου. Δίνουν πολύ μεγάλο σεβασμό και πραγματικά είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό, γιατί ξέρω ότι έχουμε κάνει και εγώ και οι συνεργάτες μου πολύ μεγάλη προσπάθεια, γιατί οι ομάδες γίνονται μόνο αν είναι οικογένεια. Για το παιχνίδι θέλω να πω ότι ήταν ένα ντέρμπι. Για μένα είναι πολύ ευχάριστο να λέμε ντέρμπι τη δικιά μας ομάδα, γιατί είμαστε μια ομάδα που είμαστε ένα χρόνο στη Super League 2. Αλλά αυτό που έχω πει είναι ότι οι πρωταγωνιστές για μένα είναι οι ποδοσφαιριστές. Όταν έχεις πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, όλα κρίνονται μέσα στο γήπεδο. Και αυτό είναι το πιο ωραίο. Και βλέπετε ότι όλοι μας βάζουν ότι είναι δύσκολη η ομάδα η Μαρκό, γιατί παίζει και καλό ποδόσφαιρο. Και από πέρσι, αλλά και φέτος, με αρχή τα παιχνίδια του Κυπέλλου και σήμερα που παίζαμε μια ομάδα πάρα πολύ δυνατή. Πέρσι ήταν στη Super League 1. Φέτος θέλει να επανέλθει όσο γίνεται πιο γρήγορα, όπως λένε και οι άνθρωποι τους. Και δίκιο έχουν και καλά κάνουν, γιατί και καλή ομάδα έχουν. Και τους είδα και πάρα πολύ οργανωμένους σε όλα. Και νομίζω ότι είναι ένα από τα φαβορί για να πάρουν και αυτή την άνοδο. Για το παιχνίδι θέλω να πω ότι ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά. Μετά ο αντίπαλος, μετά τα 10-15 λεπτά, άρχισε και αυτός έβγαινε πιο συχνά στην επίθεση. Έτσι όπως πήγαινε το παιχνίδι, μόνο μπορούσε να μας απειλήσει σε προστατικές φάσεις. Το είχαμε επιλέξει, το γνωρίζαμε, το ξέραμε, το είχαμε δουλέψει καλά. Ξέραμε ότι θα έχουν τη στιγμή μας. Είχαμε και στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο μιλήσαμε, ηρεμήσαμε. Ξέραμε ότι θα βρούμε στιγμή. Ξέραμε ο αντίπαλος ότι είχε πάρει λίγο τα πάνω, γιατί πίστευε ότι είχε πάρει κάποια μέτρα. Και βγήκαμε πολύ πιεστικά και πετύχαμε τον γκολ με ένα πεντακάθαρο πέναλτι. Και νομίζω μετά έχουμε την εμπειρία να το διαχειριστούμε έτσι όπως θέλουμε το παιχνίδι. Και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να πετύχουμε και ένα δεύτερο και ένα τρίτο γκολ μετά στις αντιπιθέσεις, όπως βγαίναμε πάρα πολύ καλά. Και νομίζω με μια πάσα ή και στο πλασέ του Ντέτλερ που για χιλιοστά δεν μπήκε μπάλα γκολ, αλλά και σε άλλες δύο-τρεις περιπτώσεις. Θα νομίζω με μια πάσα καλή θα μπαίναμε με την μπάλα στα δίχτυα. Ο αντίπαλος ξέραμε ότι θα μας πιέσει στο τέλος, έτσι επιλέξαμε να έχουμε και εμείς αλλαγές μας στο τέλος. Βοηθήσανε πάρα πολύ όλα τα παιδιά. Ξέραμε ότι ο αντίπαλος στο τέλος θα φέρει την μπάλα με ψηλές μπαλιές μέσα. Ψηλώσαμε και εμείς την ομάδα μας, όσο γινόταν περισσότερο και με τον Στάμου και με τον Μιλόγιβιτς και με τον Αλεξόπουλο. Και νομίζω ότι δεν απειληθήκαμε ιδιαίτερα. Ήταν μια δίκαιη πεντακάθαρη δίκη απέναντι σε ένα πολύ δυνατό αντίπαλο.
3: Και ένα σχόλιο, κότς, που πλέον είστε στην κορυφή της λίστας με τους προπονητές στη Β' Εθνική, έχοντας τις περισσότερες συμμετοχές σε πάγκους πλέον, κάτι πολύ σημαντικό για εσάς και δείχνει, νομίζω, ότι δίκαια βρίσκεστε σε αυτή τη θέση.
2: Καλό να ήταν να ήταν στη Super League 1. Εντάξει, δεν τα κοιτάω αυτά, δεν το ήξερα. Ειλικρινά σας λέω, τώρα μου το έπανε. Μακάρι κάποια στιγμή κάποιος άλλος συνάδελφος να με ξεπεράσει. Δεν έχει σημασία πόσες συμμετοχές θα κάνεις. Σημασία είναι όταν θα φύγεις από το χώρο του ποδοσφαίρου να έχεις αφήσει κάτι πίσω.
0: Δίκιο έχει ο Σιούλης Παπαδόπουλος. Στο τέλος είναι να θυμάσαι αυτά τα οποία έχεις, να σε θυμούνται για αυτά τα οποία έχεις κάνει. Λοιπόν, στην ΑΕΚ ξεκίνησε το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Ήδη λιανίσαμε τα πρώτα 6 λεπτά. Παραμένει το 1-0. Η ΑΕΚ, η οποία ψάχνει ένα δεύτερο γκολ, αλλά και οι Αυστριακοί δείχνουν αρκετή ποιότητα στο παιχνίδι τους και επισκέπτονται αρκετά συχνά την μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ και μάλιστα είχαν και δύο καλές τελικές πριν από λίγο, όπως και τώρα προσπαθούν να βγουν επικίνδυνα στην επίθεση, αλλά εδώ ο Μάγκερ καθαρίζει την προσπάθεια. Λοιπόν, έχουμε χρόνο για το παιχνίδι της ΑΕΚ, οπότε πάμε να δούμε, να ακούσουμε μάλλον και τον Αλέκο Βοσνιάδη, ο προπονητής που όπου πηγαίνει ανεβάζει τις ομάδες. Ξεκίνησε με το αριστερό της σεζόν με τον Πανσεραϊκό και παρόλα αυτά περιμένει και αυτός να δει την ομάδα του περισσότερο ανταγωνιστική στα επόμενα παιχνίδια. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον Αλέκο Βοσνιάδη.
4: Ένα παιχνίδι που ξεκινήσαμε πολύ καλά. Μας ήρθε μεγάλη ευκαιρία, η διπλή τη χάσαμε. Που και μετά ελέγχαμε το παιχνίδι, δημιουργήσαμε προϋποθέσεις, χάσαμε ευκαιρίες. Απέναντι σε ένα αντίπαλο που ήταν πολύ καλά οργανωμένος και κοιτούσε τις μεταβάσεις. και αυτός μια πολύ καλή ομάδα. Στο δεύτερο ημίχρονο, ναι, είχαμε πει να ξεκινήσουμε και να μπούμε με ένταση στο παιχνίδι. Στην πρώτη φάση που δημιουργήθηκε, κάναμε ένα πέναλτι και από εκεί και μετά άλλαξε όλο το παιχνίδι. Είχαμε νευρικότητα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν παίξαμε το ποδόσφαιρο που μπορούμε, δεν είχαμε την ηρεμία να κάνουμε αυτά που είχαμε σχεδιάσει. Πήγε πολύ στις μονομαχίες, βόλευε πολύ την ομάδα του Μαρκού αυτό. Είχε ήδη το αποτέλεσμα, έκλεισε τους χώρους. Και από εκεί και μετά δεν μπορέσαμε να δημιουργήσουμε, με εξαίρεση μια φάση του Τεσέιρα και μια ακόμη φάση σε ένα στατικό, προϋποθέσεις για να μπούμε στο παιχνίδι. Δεν ξεκινήσαμε καλά. Ήρθε μια ήττα που δεν την είχαμε καθόλου στο μυαλό μας. Θεωρούσαμε ότι κάτι θα πάρουμε από την έδρα του Μαρκού, από αυτή τη δύσκολη έδρα. Συνεχίζουμε, είναι η πρώτη αγωνιστική. Δεν είμαστε ακόμη στο επίπεδο που θέλουμε. Πιστεύω παιχνίδι με παιχνίδι θα διορθώσουμε τη σημερινή κατάσταση. Και κάθε παιχνίδι ξεχωριστά θα μπορέσουμε να κάνουμε τη συγκομιδή για να ξαναηρεμήσουμε την κατάσταση και να βαδίσουμε πάνω σε αυτό που έχουμε βάλει σαν στόχο. Να πω τα παιδιά για την προσπάθεια που κάνουν, τα δικά μας συγχαρητήρια. Από εκεί μετά θέλουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια για να έρθουμε στα στάνταρ που πρέπει να έχουμε σαν ομάδα. Θα βρούμε τον τρόπο, έχουμε έμπειρη ομάδα, υπάρχουν πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Πιστεύω ότι θα γίνουν τέτοια παιχνίδια που θα έρθουν ήττες για όλες τις ομάδες. Έχουμε την εμπειρία και την ψυχραιμία να μπορέσουμε να πάμε στο αμέσως επόμενο παιχνίδι όπως πρέπει και να παιχνίδι με παιχνίδι να κάνουμε πράγματα.
0: Στο μπάσκετ τώρα, ένα από τα θέματα τα οποία απασχολούν τους φιλάθλους και τα κυριολόγο του Ολυμπιακού αλλά και της ΑΕΚ έχει να κάνει με το γήπεδο της Σουνέλ Αρένα, το οποίο ο Ολυμπιακός είχε αναφέρει από τις αρχές Ιουνίου ότι θα είναι η έδρα τους σε Ελλάδα και Ευρώπη για την ερχόμενη σεζόν, μέχρι να αποκατασταθούν οι εργασίες οι οποίες γίνονται στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Μέχρι σήμερα όμως δεν υπάρχει κάποια συμφωνία με τις δύο πλευρές να έχουν πολλά προβλήματα, κυρίως ο Ολυμπιακός, γιατί θα πρέπει να βγάλει και τα διαρκείας, θα πρέπει να δει και πώς θα κινηθεί κτλ. Υπήρχε μια συμφωνία η οποία έχει να κάνει με τον Γιαννούλη Ρετζάκη, ο οποίος συμφώνησε με την ΑΕΚ για τα επόμενα τρία χρόνια, και αυτό ίσως να αποτελεί ένα προμπομπό μιας προκείμενης συμφωνίας μεταξύ ΑΕΚ και Ολυμπιακού για τη συγκεκριμένη έδρα. Κάτι στο οποίο αντιτίθονται οι φίλαθλοι της ΑΕΚ, δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να συμβεί αυτό. Αν δεν γίνει, τότε πού? Τότε πιθανότατα στο γήπεδο του Περιστερίου, εκεί όπου είναι ένα γήπεδο το οποίο όμως δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για την ομάδα του Ολυμπιακού, γιατί είναι ένα γήπεδο μόλις 4.000 θέσεων. Άρα εδώ τι διαρκείας να βγάλεις και πώς να διαχειριστείς τους χιλιάδες φιλάθλους που θέλουν να δουν τα παιχνίδια σε Ελλάδα αλλά κατά κύριο λόγο και σε Ευρωλίγκα. Οπότε είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει. Λοιπόν, είμαστε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Το 57 βρισκόμαστε στο ΑΕΚ ΛΑΣΚ. 1-0 παραμένει. Ανοιχτό παιχνίδι με τις δύο ομάδες να δημιουργούν αρκετές ευκαιρίες. Μακάρι η ΑΕΚ να καταφέρει να πάρει τη νίκη. Αργότερα έχουμε και το παιχνίδι της Μπορούσια Ντόρτμουντ με τον Καρέτσα να είναι βασικό στην αναμέταση με τη Βιγιαρεάλ. Πολλά περισσότερα θα πούμε στην αυριανή μας εκπομπή. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε για σήμερα η εκπομπή μας. Μάχη στα σπορ, μάχη 99,8 στα FM. Καθημερινά μας ακούτε από τις 8 μέχρι και τις 9. Αύριο θα είμαστε ξανά μαζί με τον Αλέξανδρο Χαραλαμπίδη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, με τον Μάκη Ιωαννίδη που ήταν στο μικρόφωνο. Καλό σας βράδυ.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η Ελλάδα μιλά.
3: Η Ελλάδα μιλά.
2: Και όταν ο λαός σηκώνει τη φωνή του,

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, για το νομοσχέδιο θα πω ότι έχουν μια τελείως διαφορετική προσέγγιση. Εσείς βλέπετε τις συντάξεις ως επενδυτικά προϊόντα μόνο. Για εμάς δεν είναι επενδυτικά προϊόντα. Για εμάς είναι η κόπη μιας ζωής. Είναι η δουλειά, η εργασία και το κράτος οφείλει να προστατεύει τις συντάξεις. Εδώ και δεκαετίες βέβαια τις λαιλατεί. Δεν μιλάω για περικοπές, μιλάω για λαιλασία. Είναι γνωστή η ιστορία του δανεισμού των ασφαλιστικών ταμείων. Έτσι δεν, κύριε Βιλιάρδο? Δανείζεστε κρυφίως, κρυφά δηλαδή. Παίρνετε τα λεφτά του συνταξιούχων και τα κάνετε ό,τι θέλετε εσείς. Τα δανείζει το ελληνικό κράτος. Και μάλιστα αυτό θα μπορούσε το χαρακτηριστώ και κλοπή. Γιατί όταν δεν ρωτάς αυτό που είναι τα λεφτά, τα δικά του λεφτά, και τα παίρνεις και τα κάνεις ό,τι θέλεις, λέγεται κλοπή. Και εγώ το ερώτημα γυρνάτε και λέτε να κάνουμε ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία, να κάνουμε. Ωραία. Αν ο ιδιώτης πτωχεύσει, εάν δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες μελών και δικαιούχων, τώρα μην μου πείτε δεν μπορεί να συμβεί. Αυτό συνέβη σε μια άλλη περίπτωση, παράλληλη, όχι η ίδια, όπως η Lehman Brothers που έσκασε κάποια στιγμή και άμα σκάσει, χάθηκαν και τα λεφτά. Χάνονται και όλα. Με όλα αυτά λοιπόν έχουμε το εξής. 6 στους 10 συνταξιούχους με κύρια σύνταξη κάτω από 1000 ευρώ. Όταν λέμε κάτω, εννοούμε και 400 ευρώ. Δεν εννοούμε 1000 ευρώ. Πώς να ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι? Πώς μπορεί να ζήσει ένας συνταξιούχος με 500 ευρώ, κύριε Υπουργέ? Είναι οι παππούδες μας, είναι οι μπαμπάδες μας, είναι οι συγγενείς μας. Και τι έγινε εδώ? Πλήρωσαν εισφορές, λεφτά δικά τους από την τσέπη τους, περίμεναν να πάρουν 10 ευρώ, τους δίνεται 4 ευρώ και πρέπει να πούν και ευχαριστώ. Κάναμε ένα μικρό υπολογισμό. Από το 2010 μέχρι και σήμερα, οι περικοπές των συντάξεων, ξέρετε πόσες είναι, σε ποσό, κύριε συνάδελφε? 160 δις. 160, από το 2010 μέχρι σήμερα, τα λεφτά που πήρατε, κόψατε, είναι 160 δις. Και τι κάνετε τώρα? Τους δίνετε ένα επίδομα 466 ευρώ με ηλικιακούς κόφτες. Ηλικιακούς κόφτες. Δώρον άδωρο, ψίχουλα. Αυτό που λέτε θα κάνετε συντάξεις χειρίας, ή να το κάνετε και με τα δώρα? Κατάργηση φορά ελεγγύης, λέει, στις επικουρικές άνω των 300. Γιατί μόνο άνω των 300? Όλοι, όλοι, με αστερίσκους, περικοπές, ψαλιδίσματα, κάνετε κοπτοραπτική πολιτική. Η κοπτοραπτική πολιτική είναι αντικοινωνική πολιτική. Εμείς έχουμε μια σειρά προτάσεων. Επίσης, ο αποκλεισμός από αυξήσεις 3% των επικουρικών. Γιατί? Γιατί όχι αυξήσεις επικουρικές και τις αποκλείεται? Άρα λοιπόν μη κομπορημονεύεται ο Πρωθυπουργός. Όχι. Πρέπει να κομπορημονεύεται μόνο όταν πετύχει αυτό που λέει η ελληνική λύση. Κατώτατη σύνταξη συγκεκριμένου ποσού 1500-1600 ευρώ ή όσων προσέφερε ο καθένας. Το λιγότερο.

Πολλοί με ρωτούν γιατί η Νέα Δημοκρατία, παρά το γεγονός ότι το 80 και πλέον 100% των Ελλήνων είναι απέναντί της, παραμένει στην εξουσία. Οι αριθμοί είναι κάπως έτσι. Για να μην σας πω ότι το 90% των Ελλήνων είναι εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί λέω 90? Διότι αν έχει 20-25% η Νέα Δημοκρατία με αποχή 50, σημαίνει ότι έχει 10,5%, 11%, 12% βολεμένων γαλάζιων ακρίδων. Και παραμένουν στην εξουσία γατζωμένοι, γιατί βυζένουν από το μαστό της ελληνικής γης, του ελληνικού κράτους, του ελληνικού χρήματος, από εκεί και ταΐζονται και σιτίζονται με δισεκατομμύρια ευρώ. Οργανισμοί, ανεξάρτητες αρχές, γραμματείς, μετακλητοί, μιλάμε για περίπου 100.000 ανθρώπους ταϊσμένους καλά, χοντρά τουλάχιστον, από τη Νέα Δημοκρατία, από το κράτος. Και το περίεργο είναι ότι όλοι αυτοί νομοθετούν για τον ιδιωτικό τομέα, έκαναν και νόμο, και δεν έχουν δουλέψει μια μέρα στη ζωή τους. Αν τους ζητήσει τα ένσημά τους, δεν έχουν ούτε ένα ένσημο. Ένα. Πώς το πετυχαίνει λοιπόν η Νέα Δημοκρατία? Με την προπαγάνδα. Η προπαγάνδα για τη Νέα Δημοκρατία με ξένες εταιρείες, ειδικά αμερικανικές, έχει γίνει επιστήμη. Έχουν φτιάξει στην Ελλάδα μία προπαγάνδα, ένα μηχανισμό απίστευτο που διαχέεται παντού. Ας μάθουμε λοιπόν και ας μάθετε να αναγνωρίζετε αυτή την προπαγάνδα. Πώς λειτουργεί δηλαδή στην Ελλάδα η προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας? Πρώτον, τα ψέματα που λένε για να σε πείσουν. Ποιο είναι το ψέμα? Δεν υπάρχει εναλλακτική, σου λένε. Μητσοτάκης ή χάος, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δηλαδή η ρίση Μητσοτάκης ή χάος είναι η ρίση αυτού του απελπισμένου που θέλει σώνει και καλά την καρέκλα να μην την αφήσει. Μα ήδη έχουμε χάος στην Ελλάδα. Χάος κανονικό. Πείνα, φτώχεια, ένδια, καταστροφή της οικονομίας, παρά τα όσα λένε τα αντίθετα. Σας λέω, είναι κατεστραμμένη η οικονομία. Πείτε μου τι εισαγωγές κάνουμε σε τρόφιμα. Μια χώρα που δεν παράγει, γιατί έχουμε πολύ μεγάλη ψαλίδα. Όλες εισάγουν τρόφιμα. Η Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη ψαλίδα σε εισαγωγές τροφίμων σε όλη την Ευρώπη. Αυτό σημαίνει δεν παράγει. Κάνει μόνο εισαγωγές. Κρέατος, γάλακτος, βιομηχανίων τροφίμων. Άρα είμαστε χάος. Δεν θα πω τα υπόλοιπα. Πάμε. Βγαίνουν οι άλλοι. Όλοι οι ίδιοι είναι. Όλοι οι ίδιοι είναι. Αυτοί που λένε οι 300 είναι οι ίδιοι και το γενικεύουν. Το γενικεύουν επίτηδες. Ή γιατί είναι δεκανίκια, υποδεκανίκια της Νέας Δημοκρατίας με υποκομματίδια, είτε είναι οι γνωστοί καναπεδάκηδες που έχουν μάθει ότι όλοι οι ίδιοι είναι για να μην πηγαίνουν να ψηφίσουν. Ναι, αλλά όταν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά υποστηρίζεις τη Νέα Δημοκρατία, το πρώτο κόμμα. Η αποχή πάει στο πρώτο κόμμα, στη Νέα Δημοκρατία. Άρα το όλοι οι ίδιοι είναι η μέθοδος της Νέας Δημοκρατίας, ώστε να διατηρείται ή των κυβερνών των κομμάτων να διατηρούνται στην εξουσία με τα δικά τους δεκανίκια, υποδεκανίκια και υποζύγια. Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε με την ακρίβεια, λέει. Δεν γίνεται κάτι με την ακρίβεια. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Είναι παγκόσμιο το θέμα. Δεν είναι παγκόσμιο το θέμα η μείωση του ΦΠΑ, ούτε το να φτιάξει μια βιομηχανία τροφίμων, ούτε να κλείσει τα καρτέλ των λαθρεμπόρων καυσίμων, ούτε να μειώσει το ΦΠΑ, ούτε να χτυπήσεις τα καρτέλ στη χώρα όπως τα φτιάξαν. Είμαστε η χώρα των καρτέλ. Καρτέλ στις αεροπορικές εταιρείες, καρτέλ στα σούπερ μάρκετ, καρτέλ στις τράπεζες, καρτέλ στους παρόχους ενέργειας, μόνο καρτέλ. Γι' αυτό σας λέω πώς δεν γίνεται κάτι, είναι παγκόσμιο το φαινόμενο. Γίνεται. Ποιοι είναι οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν για να ξεφύγουν? Τους λες πάροχοι ενέργειας και αρχίζουν. Είσαι ρωσόφιλος, τα παίρνεις από τους Ρώσους, δηλαδή πάνε την παλαλού. Επιτίθενται αντί να απαντούν. Τους λες, γιατί να επιβάλλω κυρώσεις στον Πούτιν και στη Ρωσία? Πες μου το λόγο. Σου επιτίθεται, είσαι ρωσόφιλος, τα παίρνεις από την Ρωσία. Δεν σου λένε το λόγο, γιατί άμα σου πούν το λόγο ότι έκανε εισβολή και έπρεπε να επιβάλλουμε κυρώσεις στη Ρωσία, έκανε εισβολή η Ρωσία, τους ανταπαντάς και τους λες, ωραία, εισβολή και στην Κύπρο από την Τουρκία. Κυρώσεις τώρα στην Τουρκία. Γιατί τις κάνετε? Γι' αυτό και σας λέω ότι είναι όλα μέσα στο μυαλό, επικοινωνία και προπαγάνδα των νεοδημοκρατών. Πάντοτε μετατοπίζουν την ευθύνη. Πλημμυρίζει κάπου, φταίει η βροχή. Και για το δάσος φταίει η φωτιά που ήταν υπερφωτιά. Ό,τι να είναι.
Κλείνει η Αττική Οδός, φταίνε τα χιόνια. Δεν ήξεραν να δεν γνώριζαν κατά τέμπη. Έχουν μάθει δηλαδή να μετατοπίζουν τις ευθύνες και όχι να τις αναλαμβάνουν. Πάμε στο πιάτο το κυρίως. Πώς ελέγχει την εικόνα η Νέα Δημοκρατία. Και την ελέγχει, στο λέω έτσι αβίαστα. Δείχνουν μόνο τα θετικά. Τεράστια επιτυχία της Νέας Δημοκρατίας, μεγάλη επιτυχία δηλαδή. Πηγαίνει και πουλάει η Νέα Δημοκρατία την εθνική μας κυριαρχία σε ιδιωτική εταιρεία στην Κάσο, στη Γαλλική. Θετικό, ένας κολοσσός γαλλικός που μπαίνει στο παιχνίδι και δεν πρόκειται οι Τούρκοι να κάνουν τίποτα, μισό λεπτό. Αυτή η ίδια γαλλική εταιρεία κάνει δουλειές στην Τουρκία, τώρα που μιλάμε. Δουλειές στην Τουρκία, πολλών δις ευρώ. Έχετε να πάρει ένα κομμάτι στην Ελλάδα. Και η Ελλάδα, το κράτος, που το κυρίαρχο κράτος, την εθνική κυριαρχία δεν τη δίνει σε ιδιώτες, μεταφέρει την ευθύνη στον ιδιώτη, στη γαλλική εταιρεία, για την Κάσο να βάλει το καλώδιο. Η γαλλική εταιρεία έχει 66%, ελέγχει τα πάντα στην κυριοπραξία. Άρα μπορεί ένας υπάλληλος να στείλει ένα email στην Τουρκία και να ενημερώσει να πάρει την άδεια από την Τουρκία και να βάλει το καλώδιο εταιρεία. Εύκολο. Ή ένας διευθύνων σύμβουλος. Δεν μπορεί η Ελλάδα να θέσει βέτο. Δεν μπορεί. Ζητάει άδεια από την Τουρκία. Άρα η εθνική μας κυριαρχία επαφή, αυτό είναι προδοσία. Είναι η κερκόπορτα για πρέσπες στο Αιγαίο. Που ετοιμάζει Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία. Ήδη το είπε ο Τσουκαλάς. Το είπε. ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρας. Το είπε ο Τσουκαλάς. Στις δεύτερες εκλογές θα υπάρξει κυβέρνηση. Θα συγκυβερνήσουν. Και αν χρειαστεί και οι τρεις. Για να, να κάνουν την προδοσία των Πρεσπών. Το σύστημα τους έχει ετοιμάσει. Σας το λέω. Τι κάνουν, ελέγχουν τα μέσα ενημερώσεως και κάνουν ανούσιες περιοδίες. Πάει, ξέρω εγώ, Άδωνης σε 5 νοσοκομεία έτσι. Από πάνω πέφτουν οι σοβάδες, πέφτουν οι γυψανίδες, δεν το ενδιαφέρει. Α, κάνει περιοδίες και θεωρία, επαναλαμβάνουν συνθήματα ότι τα κάνουν όλα καλά, ότι δεν κάνουν λάθη. Φεύγει ο υπουργός, πέφτουν από πάνω οι γυψανίδες. Πλημμυρίζει το νοσοκομείο. Αυτό, όλα για την εικόνα, όλα για την εικόνα. Και έρχονται και κοροϊδεύουν και τους συνταξιούχους. Έρχονται και λένε στους συνταξιούχους, α, μη στεναχωριέστε, όλα καλά, θα πάρετε αυξήσεις. Δεν θα πάρετε αυξήσεις, παιδιά όλοι. Θα πάρουν κάποιοι αυξήσεις, όχι όλοι οι συνταξιούχοι. Παράδειγμα, το επίδομα των 446 ευρώ με κόφτες το έφτιαξαν, επίτηδες, κόφτες. Είναι δωροάδωρο. Βάζουν κόφτες. Ηλικιακούς, έτσι, τα επικουρικά. Κόφτες. Αυτό που λένε ότι θα κάνει με τις συντάξεις χειρίας που τα καταδίνει τώρα που αφορά

παίρνουν με βάση τις συμβάσεις που έχουν υπογράψει, γιατί το κράτος είναι γραφειοκρατικό και δεν πρόλαβε να κάνει τις συμβάσεις κάποια πραγματάκια που ήταν υποχρεωμένο. 7 δις. Οι άλλοι στη Θεσσαλονίκη πήραν για την υποθαλάσσια 90 εκατομμύρια ευρώ αποζημίωση χωρίς να ρίξουν ούτε ένα κυβικό μέτρο τσιμέντου. Λεφτά δικά σας, αυτά τα δάδει να πεις εγώ στους Έλληνες. Όσους 5 εργολάβους, 3 εργολάβους, καρτέλ και εκεί μέσα.

Πάμε τώρα στα γρήγορα, στην ιστορία. Για να δείτε πώς τα συμφέροντα και οι ισχυρές χώρες μπορούν να δημιουργήσουν ρήγματα σε μια ολόκληρη κοινωνία. Θα πάμε στον πόλεμο του οποίου. Πώς μια ισχυρή χώρα χτυπάει μια ανίσχυρη χώρα. Θουκυδίδης. Βρετανική αυτοκρατορία εκείνη την περίοδο, σύγκρουση με την Κίνα. Στις αρχές του 19ου αιώνα, φίλες και φίλοι, η Κίνα της δυναστείας των Τσινγκ ήταν μία από τις ισχυρότερες αυτοκρατορίες του κόσμου. Δηλαδή 1850-1860. Διέθετε προϊόντα υψηλής ποιότητας και αξίας, τσάι, πορσελάνη, τα οποία είχαν μεγάλη ζήτηση στην Ευρώπη. Τα ήθελαν όλοι οι Ευρωπαίοι στα σπίτια τους, κυρίως οι πλούσιοι και οι αστεί. Τα ήθελαν. Ωστόσο η Κίνα αγόραζε ελάχιστα προϊόντα από τη Δύση, δημιουργώντας ένα μεγάλο εμπορικό έλλειμμα για τη Βρετανία. Δηλαδή, οι Βρετανοί δεν παρήγαγαν, τα έπαιρναν, τα τυποποιούσαν και τα πουλούσαν. Ναι, αλλά οι Κινέζοι δεν έπαιρναν εμπορεύματα από τους Βρετανούς. Αυτό που κάνει τώρα, πώς η ιστορία επαναλαμβάνεται, ο Τραμπ με την Κίνα. Το ίδιο πράγμα. Στη θέση της Βρετανίας είναι η Αμερική σήμερα. Τότε ήταν η Βρετανία. Η Βρετανική λοιπόν αυτοκρατορία έψαξε να βρει τρόπους να αντιστρέψει την κατάσταση και να την ανατρέψει. Ο Τραμπ βρήκε τους δασμούς τώρα. Και εκβιάζει, αν και η Κίνα είναι ισχυρή. Η λύση βρέθηκε στην Ινδία. Ποια ήταν αυτή? Βρήκαν μια λύση στην Ινδία. Όπου οι Βρετανοί καλλιεργούσαν το όπιο. Το προϊόν αυτό άρχισε να εξάγεται μαζικά στην Κίνα με πολύ χαμηλή τιμή. Παρά τις απογορεύσεις της κινέζικης κυβερνήσεως. Δηλαδή, ισχυρή χώρα η Κίνα, τεράστιο εμπόριο. Οι Βρετανοί για να χτυπήσουν την Κίνα, τι έκαναν? Καλλιεργούσαν στην Ινδία όπιο σε χιλιάδες στρέμματα και το έδιναν πάυθυνα στην Κίνα. Σε λίγα χρόνια η χρήση του οπίου προκάλεσε σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα στην Κίνα. Από μέσα την έφαγε την Κίνα η Βρετανία. Με το όπιο, με το δηλητήριο, εκατομμύρια άνθρωποι εθίστηκαν, δεν δούλευαν. Καθόταν στα φτάνια έπιναν. Η χρήση αυτή καθ' αυτή έγινε πλέον συνήθεια. Οι οικογένειες διαλύθηκαν, μεγάλες ποσότητες ασημιού, ακούστε, πολλούσαν τα τιμαλφή τους για να πάρουν όπιο. Αυτό ήταν εξηρτημένοι. Τα τιμαλφή έφευγαν από την Κίνα προς τη Βρετανία. Με το όπιο. Ο αξιωματούχος Λιν Τσεντσού, γράφεται αυτό, διέταξε την κατάσχεση και την καταστροφή μεγάλων ποσοτήτων βρετανικού οπίου στο λιμάνι της Καντόνας. Η ενέργεια αυτή θεωρήθηκε επιθετική. Από την Κίνα όμως θεωρήθηκε πράξη προστασίας της κοινωνίας της. Η Βρετανία την αντιμετώπισε ως προσβολή των εμπορικών της συμφερόντων. Το 1840 ξεκινάει ο πρώτος πόλεμος του οπίου. Η Βρετανία χρησιμοποίησε την τεχνολογική της υπεροχή με σύγχρονα όπλα και ατμοκίνητα πλοία έναντι ενός κινέζικου στρατού που ναι μεν είχε εμπόριο αλλά είχε πολύ παλαιότερο εξοπλισμό. Η σύγκρουση κατέληξε σε βρετανική νίκη και συνθήκη του Νανκίν του 1842. Η συνθήκη ανάγκασε την Κίνα να ανοίξει 5 λιμάνια στο ξένο εμπόριο, να καταβάλει μεγάλες αποζημιώσεις και να παραχωρήσει το Hong Kong στη Βρετανία. Έτσι το πήραν οι Βρετανοί το Hong Kong. Και το παράδοσαν τώρα, λένε, το παραδίδουν πίσω. Έχει λήξει η προθεσμία. Η παραχώρηση αυτή έγινε σύμβολο αδυναμίας της Κίνας απέναντι στις δυνάμεις, τις μεγάλες δυτικές δυνάμεις. Λίγα χρόνια αργότερα ακολούθησε και δεύτερος πόλεμος του οποίου. Δύο πόλεμοι. Βρετανικές και γαλλικές δυνάμεις εισέρχονται στο Πεκίνο και λαιλατούν το θερινό ανάκτορο, ένα από τα σημαντικότερα μνημεία του κινέζικου πολιτισμού. Το ανάκτορο καταστράφηκε σκόπιμα και χιλιάδες έργα τέχνης μεταφέρθηκαν στην Ευρώπη. Αυτοί είναι οι Ευρωπαίοι, οι Γάλλοι και οι Άγγλοι. Κατσαπλιάδες, δουλέμποροι, σφαγείς, κανίβαλοι, μια ζωή έτσι κάνανε. Και στη Λατινική Αμερική και στην Αφρική, μια ζωή αυτά κάνανε. Και αυτοί είναι οι σύμμαχοί μας. Η πόλεμη του οποίου, σας είπα έτσι για καταλάβετε, δεν ήταν απλά μια εμπορική διαμάχη, αλλά προκάλεσε κοινωνική αναταραχή. Και εδώ πρέπει να πω το εξής, ενίσχυσαν την αντίδραση απέναντι στις ξένες δυνάμεις. Όλες οι δυνάμεις που έβλεπαν τη Γαλλία και την Αγγλία να συμπεριφέρονται στη Βρετανία, άρχισαν να αντιδρούν. Και από τότε άρχισε αντίστροφη μέτρηση για τη Βρετανική κοινοπολιτεία. Όμως, τι απέδειξε αυτή η ιστορία? Ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται. Ότι τώρα έχει ως πρόβλημα η Δύση με την Κίνα, ότι στέλνει τα εμπορεύματά της, τα κοντέινερ, τα τεχνολογία, όλα αυτά η Κίνα στην Ευρώπη και η Ευρώπη αποβιομηχανοποιήθηκε και αποτεχνολογιοποιήθηκε και είναι μόνο αγοραστές
Και κοστίζει αυτό στη Δύση, γιατί δεν στέλνουν εμπορεύματα οι Ευρωπαίοι. Δεν μπορούν. Ο Τραμπ βρήκε τους δασμούς. Αυτός είναι ο οικονομικός πόλεμος, όπως κάνουν στην αρχή οι Βρετανοί και οι Κινέζοι, μετά πέρασαν στον πόλεμο. Γι' αυτό και λέω ότι αν συνεχιστεί αυτή η ιστορία με την Κίνα, μπορεί να έχουμε και ένα παγκόσμιο πόλεμο. Γιατί πάντα η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα. Σας τα λέω για να δείτε ότι η ιστορία των πολέμων, του οποίου παραμένει ένα παράδειγμα για το γεγονός ότι τα οικονομικά συμφέροντα είναι πάνω από τα κρατικά ή εθνικά συμφέροντα όταν είναι πολυεθνικές οι εταιρείες. Δηλαδή, Βρετανία είχε ανάγκη από τσάι και πορσελάνες, από τα δημιουργήματα των Κινέζων, αρχές του 19ου αιώνα. Μπράβο. Οι Κινέζοι όμως δεν έπαιρναν προϊόντα βρετανικά για να ισοσκελίσουν το εμπορικό έλλειμμα. Τι έκαναν οι Βρετανοί? Χτύπησαν από μέσα την κοινωνία της Κίνας. Καλλιεργούσαν όπιο στην Ινδία, το έστελναν στην Κίνα για να χτυπήσουν την Κίνα στην κοινωνική της συνοχή. Και τη χτύπησαν. Βλέπετε πώς δημιουργούνται συγκρούσεις. Ένας πόλεμος δεν γίνεται απλά για να γίνει. Ψάξτε το χρήμα. Follow the money. Ψάξτε τι ζητάνε οι δύο αντίπαλοι. Δηλαδή, όταν λέω ότι η Τουρκία δεν θέλει να πάρει το νερό του Αιγαίου, δεν θέλει νερό, ούτε αλάτι. Τα έχει έτσι κι αλλιώς. Μπουκάρουν οι Τούρκοι αλίες μες στο Αιγαίο και τα αλιεύματα τα ελληνικά τα κάνουν τουρκικά, τα παίρνουν τζάμπα. Και κανένας δεν τους κοντράρει. Όχι. Οι Τούρκοι ζητάνε συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο και νότια της Κρήτης. Ζητάνε μερίδιο από τα ελληνικά κοιτάσματα. Αυτό ζητάνε οι Τούρκοι. Δεν ξυπνάει ένα πρωί ο Σκοπιανός τώρα που δηλώνει ψευτομακεδόνας είναι, ή Γενίτσαρη, ένα από τα δύο. Έτσι απλά να ζητήσει τη Θεσσαλονίκη. Τη ζητάει γιατί θέλει λιμάνι. Είναι περίκλειστο κράτος. Γεγέ. Καταλαβαινόμαστε τώρα. Και υπάρχει, αν θέλετε, και το σοβινιστικό μέσα, όπου διοκατεύεται. Όπως και η Βουλγαρία. Δεν έκανε τους Βαλκανικούς πολέμους. Οι εμπασχετές δεν πολέμησαμε εναντίον των Βουλγάρων αργότερα για τη Θεσσαλονίκη τυχαία. Γιατί οι Βούλγαροι θέλουν τα νερά, τα θερμά. Αιγαίο πέλαγος. Οι Ρώσοι δεν είναι τόσο φιλοέλληνες. Ομόδοξοι λαός είναι. Μας αγαπάνε, το έχω πει χίλιες φορές. Αλλά κοιτάξτε και το συμφέρον τους. Ποιο είναι το συμφέρον τους? Απρόσκοπτα να βγαίνουν τα 70.000 πλοία που περνάνε το χρόνο, πήγαινε έλα από το Αιγαίο, από τη Μαύρη Θάλασσα, τον Εύσυνο Πόντο. Απλά είναι τα πράγματα. Πολύ πιο απλά από ό,τι φαντάζεστε. Γιατί πάνω από το εθνικό συμφέρον μιας χώρας δεν μπαίνει ούτε το αν είσαι χριστιανός ορθόδοξος, ούτε το αν είσαι δυτικός, ούτε αν είσαι ανατολικός, είτε νότιος, είτε βόρειος, δεν έχει σημασία. Το συμφέρον. Γι' αυτό και λέει η ελληνική λύση. Το εθνικό συμφέρον προέχει. Τέλος. Είμαι με όλους καλά, αρκεί να κερδίζω κάτι. Αλλιώς δεν είμαι με κανέναν.

0: Φίλες και φίλοι, σε αυτή τη χώρα όλα πολλούνται. Δεν θέλω να συνωμοσιολογήσω, ούτε θέλω να αποδώσω ευθύνες σε ανθρώπους χωρίς να τους έχουν, να έχουν την ευθύνη. Θέλω όμως να καταθέσω μερικές συμπτώσεις. Συμπτώσεις που δεν μπορεί να με αφήσουν παγερά αδιάφορο για πολλά ζητήματα που πολλοί σας κρύβουν. Κυρίως οι βουλευτές και οι υπουργοί σας. Τα λαμώ για αυτά τα γλιφτράκια που πάνε και κλείφουν για να πάρουν κανένα κοκαλάκι από κανένα εφοπλιστή, από κανένα βιομήχανο. Φωτιές στην Βιωτία και στο Πόρτο Γιαννενό. Η περιοχή της Βιωτίας είναι από, στο υπέδαφος της, από τις πιο πλούσιες στον κόσμο. Περιέχει ένα ορυκτό που λέγεται γάλλιο, το οποίο είναι μέσα στο Βοξίτη. Βοξίτη έχει η Βιωτία. Το γάλλιο είναι ένα πανάκριβο ορυκτό, το είχα πει για πρώτη φορά το 2021 στη Βουλή και με κοιτούσαν ως Πορτογάλι όλοι εκεί μέσα. Ναι, παπαγάλι. Με κοιτούσαν περίεργα. Θυμάμαι που με είχε πιάσει βουλευτής και μου λέει, μου τηλεφώνησε κάποιος και μου λέει, αυτό το γάλλιο τι είναι, γαλλικό, κάτι με τη Γαλλία έχει σχέση. Για να καταλάβετε για ποιους βουλευτές μιλάμε τώρα. Ποια εταιρεία έχει σκοπό να εξορίξει 50 τόνους το χρόνο το 2027 γαλλίου? Ποια εταιρεία? Μεντλέν, τη Λινέως, έτσι. Σχεδόν το 8% της παραγωγής παγκοσμίως. Ακούστε λίγο. Το 8% παγκοσμίως παραγωγής, Βιωτία. Το 87-90 λένε οι άλλοι είναι στην Κίνα. Και αυτοί κάνουν εξορίξεις. Και η Βιωτία μας δεν έχει Ελλάδα ορυκτά, δεν έχει τίποτα κακομήρα. Γεμάτη από ορυκτά. Φωνάζω από το 7 που μπήκα στη Βούλη και πετρέλαιο και υδρογονάθρακες. Μιλάμε για 3 εκατομμύρια ευρώ που μπορεί να χορτάσει ο Έλληνας ψώμι να γυρίσουν τα παιδιά μας. Τα φωνάζω. Φωνάζω. Το 25% έχει προπουληθεί από τώρα, από την εταιρεία του Μεντλέν, σε κορυφαία αμερικανική εταιρεία. Από τώρα δεν έχει βγει. Προκαταβολικά.
1: Η Κίνα ελέγχει το 98% σε ένα μέταλλο που τροφοδοτεί τα κέντρα δεδομένων της τεχνητής νοημοσύνης, το γάλλιο. Γι' αυτό η Ευρώπη έριξε 90 εκατομμύρια ευρώ σε ένα στρατηγικό έργο στη Βιωτία. Η Μέτλεν θα βγάζει εκεί 50 τόνους γαλλίου τον χρόνο. Ακούγονται ελάχιστοι, αλλά είναι σχεδόν το 8% της παγκόσμιας παραγωγής. Όμως, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαρτώνται 100% από εισαγωγές. Όταν η Κίνα επέβαλε εμπάργκο, η τιμή του εκτοξεύτηκε στα $1,850 το κιλό. Οπότε, μια κορυφαία αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας δεν περίμενε. Αγόρασε προκαταβολικά το 25% της μελλοντικής παραγωγής της Βιωτίας, εξασφαλίζοντας μια ροή εκτός Κίνας πριν καν ανοίξει το εργοστάσιο το 2027. Το έργο στήθηκε για την Ευρωπαϊκή Ανεξαρτησία, αλλά το πρώτο μεγάλο συμβόλαιό του ταξιδεύει απέναντι στον Ατλαντικό.
0: Δεν θέλω να πω κάτι, ούτε να βάλω ψήλους στα αυτιά σας. Αλλά να θυμάστε κάτι, σε ένα δάσος εξορίξεις δεν μπορείς να κάνεις. Ακόμη και στρατών η Χαλκιδικής, η Ελληνικός Χρυσός, έτσι έκανε τη δουλίτσα. Ψιλοκάει και λίγο αυτό, λίγο εκεί, λίγο άδειες παράνομες, λίγο τα υπουργοί βοήθησαν κτλ. Επενδύσεις, ανάπτυξη παιδί μου. Και έχει βρωμίσει το περιβάλλον στην περιοχή. Λοιπόν, η Βιωτία είναι χρυσοφόρα. Κατανοητών. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Κύριε Πρόεδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Παίρνοντας το νήμα από τον κύριο Κουτσούπα, θα ήθελα πραγματικά, αν είχε ευθυξεί αυτή η κυβέρνηση, να στείλει ένα κλιμάκιο στη Λέσβο για να δει το δράμα των κτηνοτρόφων. Να σου παίρνουν τα ζωντανά με το ζόρι για να στα σφάξουν είναι ό,τι πιο άθλιο μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο, την περιουσία σου. Και ξέρετε, δεν έχετε καταλάβει τι σημαίνει ποιμένα οι τσομπάνες. Μάλλον ξεχάσετε πολύ από εσάς, γιατί τσομπάνιδες ήταν οι παππούδες σας, τι σημαίνει να είσαι ποιμένας. Αυτοί οι άνθρωποι είναι δεμένοι με τα ζωντανά τους. Να μην σας πω ότι τα ονοματίζουν και πολλά από αυτά τα ερήφια, τα αμνοερήφια τους. Και πάτε τα κλέβετε, τα σφάζετε με το ζόρι. Η Λέσβος καταστρέφεται καθημερινά. Η κτηνοτροφική οικονομία της Λέσβου, που ήταν ένα μεγάλο κομμάτι του εισοδήματος αυτού του νησιού, καταστρέφεται καθημερινά και κανένας δεν μιλάει. Κανένας. Τους έχουν αφήσει μόνους τους, όπως όλη την περιφέρεια έχετε αφήσει μόνη ως κυβέρνηση, για όλα αυτά που συμβαίνουν, κύριε Υπουργέ. Και θα αναρωτηθεί κανείς, πείτε μας μέχρι σήμερα τι πετύχατε στην πολιτική προστασία. Για να μιλήσουμε σοβαρά σε αυτή τη χώρα κάποια στιγμή με επιχειρήματα. Έχω μπροστά μου ένα ρεπορτάζ του voicenews.gr στα πρακτικά της Βουλής, με έγγραφα παρακαλώ, έτσι, με έγγραφα, τα οποία δεν διαψεύδονται. Πού πήγαν τα χρήματα με το αντινέρο, στα πρακτικά της Βουλής παρακαλώ. Συνολικά διατέθηκαν 600 εκατομμύρια ευρώ. 24 πρώτου του 25 η Κομισιόν αναγνώρισε ότι το πρόγραμμα χρήζει ελέγχου και παραβιάσεων. Καταγγέλθηκε ότι εκατομμύρια ευρώ οδηγήθηκαν σε άσχετα προγράμματα, αλλάζω συσκευή για επιχειρήσεις. Και εγώ ρωτώ, ποιοι έφαγαν τα λεφτά, τα δισεκατομμύρια αυτά, ποιοι τα έφαγαν, πού πήγαν τα κονδύλια, ποιος θα λογοδοτήσει επιτέλους αυτή τη χώρα. Να μιλήσουμε για τη Θεσσαλία. Να μιλήσουμε για τη Θεσσαλία. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε μετά τον Ντάνιελ ότι έχει ένα πρόγραμμα κάποιων Ολλανδών από τον Ταύρο, ήταν άνθρωποι, ένα γραφείο είχαν εκεί πέρα, ότι η Θεσσαλία θα κάνει αντιπλημμυρικά κτλ. Η Θεσσαλία ακόμη και τώρα είναι ανοχήρωτη. Τόσα χρόνια μετά τον Ντάνιελ και τις πλημμύρες καταστροφές, θα δώσω ένα παράδειγμα, υπάρχουν προβλήματα υδροδοτήσεων σε πολλές περιοχές. Αυτά τα λέω γιατί, ναι, λόγια, νομοσχέδια, τροπολογίες, διατάξεις, υπουργικές αποφάσεις, δουλειά δεν γίνεται. Και ξέρετε γιατί? Στα γρανάζια της γραφειοκρατίας εμπλέκονται πολλοί. Και αυτή τη γραφειοκρατία που θα επέλυε η Νέα Δημοκρατία, όχι μόνο δεν την επίλυσε, όχι, τη διόγκωσε για ένα και μόνο λόγο, για να κάνουν ρισφετάκια σε κολλητούς και ημετέρους. Πάμε στον Εύρο. Ήταν εδώ ο Πρωθυπουργός που είχε πει ότι θα γίνει αναδάσωση. Είχε προϋπολογίσει 3 δισεκατομμύρια ευρώ θα δοθούν στον Εύρο. Ξέρετε πως θα δώσατε? 312 εκατομμύρια ευρώ μόνο. Αθέτηση απώλειας για τις ελιές, για οτιδήποτε αφορούσε τις καταστροφές. Ανεμογεννήτριες όμως τα καμένα προλάβατε και βάλατε. Όπως και στο Πόρτο Γερμανό που κάθηκε πρόσφατα, βάζετε τώρα ανεμογεννήτριες. Όπως και στο Λάθκο Πηλίου. Δηλαδή, εκεί που πάτε καλά είναι στο ότι καταστρέφετε, στις ανεμογεννήτριες. Πάμε στην Εύβοια, αναδάσωση Εύβοιας. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός εδώ, ήμουν εδώ, το 21, είχε πει, το κράτος έχει δεσμευτεί 224 εκατομμύρια ευρώ για να αναδοσούν 165.000 στρέμματα. Από τότε τα δέντρα είναι άφαντα. Άφαντα, δεν υπάρχει δέντρο. Ανεμογεννήτριες μπήκαν όμως επάνω. Πώς γίνεται στο ένα να αποτυχάνεται και στο άλλο να επιτυχάνεται? Πάμε στα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης για την πυροπροστασία. Από τα 554 εκατομμύρια, απορροφήστε, ξέρετε πόσο? Όχι εσείς, οι προηγούμενοι. 1%. Να δω θα κάνετε εσείς 1% από τα 554 εκατομμύρια ευρώ. Φτιάξατε ένα κράτος για κλάματα. Κυβερνάτε 8 χρόνια και δεν μπορείτε να διορθώσετε τίποτα από τις παθογένειες. Να δώσω ένα παράδειγμα τι κράτος φτιάξατε. Υπάρχει μια μοναδική ομάδα σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ανούμπης. Την ξέρετε, δεν την ξέρετε, θα σας την πω τώρα εγώ. Η Ανούμπης λοιπόν είναι μια ομάδα η οποία μπορεί και βρίσκει πτώματα όταν γίνονται καταστροφές. Έχουν ειδικούς σκύλους. Αυτή η ομάδα λοιπόν, αντί να την προστατεύσει το κράτος σας της Νέας Δημοκρατίας, η Δήμαρχος Πεντέλης, η κυρία Κοσμοπούλη, δεν ξέρω, Νέα Δημοκρατία είναι, δικιά τους είναι, δεν την ξέρω, τους στέλνει εξώδικο για να φύγουν από το χώρο από εκεί, γιατί το πήραν από το Μονή Πεντέλης γραφειοκρατικές ανοησίες. 7 Σεπτεμβρίου τους διώχνει. Αντί να τους έχουμε στα όπα-όπα γιατί τους χρειαζόμαστε, γιατί δεν έχουμε, η πυροσβεστική έχει σκυλιά για να βρίσκουν ζωντανούς ανθρώπους. Τα σκυλιά της Ανούμπης είναι εκπαιδευμένα για νεκρούς. Ένα θα τα πω τώρα. Και συμπτωματικά Η εταιρεία αυτή, η ομάδα αυτών των ανθρώπων, αποκάλυψε το έγκλημα στο κουλούρι με τα διαμελισμένα πτώματα που μεταφέρεται με το ξεμπάσωμα. Και το ένα το σκυλί δολοφονήθηκε με χημικό υγρό πριν μερικούς μήνες. Όλα συντοματικά είναι. Αντί να τους έχουμε στο όπα-όπα, τους διώχνουμε, τους εξετρακίσουμε. Αυτό είναι το κράτος σας. Όχι, κάνετε λάθος, δεν είναι κράτος. Και επειδή θέλετε προτάσεις. Κύριε Υπουργέ, γιατί δεν επιβάλλετε άμεσα η θέσπιση έκδοση καθημερινά και χάρτη πρόβλεψης κινδύνου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, πλημμυρών, χιονοπτώσεων κτλ. Για όλα τα φαινόμενα. Όχι μόνο για την πυρκαγιά, για όλα. Δεύτερη, να κάνουμε ένα χάρτη. Αυτά μου τα είπε ο κ. Γκουρμπάτσης εμένα. Ο οποίος ήταν στην πυροσβεστική ειδικός και πραγματογνώμονας πλέον για τον Πόρτο Γεμενό. Είναι αυτός που αποκάλυψε ότι στον Πόρτο Γεμενό δεν μπήκαν από εμπριστές οι φωτιές, αλλά από ανεμογεννήτρια που αμολούσε σπινθήρες. Δεύτερη πρόταση. Εξακολουθούμε να μην έχουμε σύστημα έκτακτης στελέχωσης του σεισμολογικού κέντρου εκτός δημοσίου ωραρίου. Το σεισμολογικό κέντρο στη χώρα μας, κύριε Υπουργέ, λειτουργεί εντός δημοσίου ωραρίου. Από το πρωί 8 η ώρα μετά τις 2, μετά βγαίνει τηλεφωνητής. Σεισμολογικό κέντρο. Δεν έχετε στελέχη. Τρίτη πρόταση. Οι Δήμοι στην περιφέρεια δεν μπορούν να απορροφήσουν κονδύλια για διάφορα κοινωνικά προγράμματα και για διάφορα ΕΣΠΑ κτλ. Δεν έχουν μηχανικούς. Δεν μπορούν να κάνουν τις μελέτες. Απεγκλωβίστε, αφήστε στις περιφέρειες να πάρουν από 2 μηχανικούς ο κάθε Δήμος. Για να μπορούν να μην χάσουν κονδύλια. Δισεκατομμύρια λεφτά χάνονται. Τρίτη πρόταση. Μια φουτουριστική πρόταση από την Ελληνική Λύση. Τα όμβρια ύδατα σε κάθε περιοχή έπρεπε να μαζεύονται σε υπόγειες τεχνητές λίμνες. Και για λόγους πυρόσβεσης, περιμετρικά να υπάρχει πάρκο με γκαζόν, δεντράκια κτλ. Ώστε να δημιουργείται και αρχιτεκτονική τοπίου. Και έτσι και το περιβάλλον προστατεύεται και τα όμβρια ύδατα τα έχετε σε δεξαμενές. Και αν χρειαστεί η πυροσβεστική να πάει να πάρει από εκεί το νερό. Να μην τρέχει δεξιά και αριστερά. Τόσο δύσκολα είναι. Λίγα χρήματα χρειάζονται. Πάμε και στα υπόλοιπα. Γιατί η ΔΕΘ έχει γίνει ένα λαϊκό πανηγύρι. Το ξαναλέω ακόμη μια φορά. Στη ΔΕΘ δικαιούται να πάει ο Πρωθυπουργός, ο εκάστοτε Πρωθυπουργός. Να πάει να κόψει την κορδέλα, να μιλήσει, να ανακοινώσει και να φύγει. Το ότι πηγαίνει ο κάθε επικραμμένος, ο κάθε ηγετίσκος για 7 μέρες στη Θεσσαλονίκη που έχει τη ΔΕΘ, ταλαιπωρείται από κουστοδίες. Και ανθρώπους με αυτοκίνητα κλείνουν οι δρόμοι, περνάει ο ένας, περνάει ο άλλος. Για εμάς οι βορολαδίτες πρέπει να σταματήσει χθες αυτή η ταλαιπωρία. Από τον κάθε ηγετίσκο. Και θα πάνε τώρα όλοι του παρακράτους του Κορονακίου οι ηγετίσκοι να μιλήσουν για τη Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Η Νέα Δημοκρατία στην πρεμούρα της, όπως λέει και ο οικονόμος στο Sky σήμερα τα έλεγε. Τι πράγμα είναι αυτός ο Βελόπουλος, δεν πέφτει ρε παιδί μου. Πρώτος δεύτερος σε πολλούς νομούς. Δεν πέφτει ρε παιδί μου, σταθερός εκεί. Έστειλε 50 υπουργούς. Ακούστε την αντίφαση, βορειοελλαδίτες. Από τους 50 υπουργούς, κανονικός υπουργός σε παραγωγικό υπουργείο δεν υπάρχει από τη Βόρεια Ελλάδα. Ούτε ένας, όχι ένας. Παραγωγικό υπουργείο. Στείλανε του παρακράτους του Κολονακίου, τους Αθηναίους υπουργούς, να νουθετήσουν τους βορειοελλαδίτες. Τι λέτε, βρε. Τι λέτε, βρε. Κανονικά όλη η περιφέρεια, Πελοπόννησος, Κρήτη, Ήπειρος, έπρεπε να έχουν υπουργούς για να μπορούν να βοηθήσουν την περιφέρεια και όχι από το παρακράτης του Κορονακίου. Και ό,τι και να κάνετε, θα είμαστε πρώτοι, θα είμαστε αυτοί που θα κόψουμε το νήμα και στη Βόρεια Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Θα είμαστε η μελλοντική, ελληνική, κοινωνική, πατριωτική, εθνική κυβέρνηση του τόπου. Και εδώ ρημάζει τη Βόρεια Ελλάδα η Νέα Δημοκρατία με τις επιλογές της και πάει ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί του να ταΐσουν και πάλι σανό. Ακούστε, βγαίνει Έλληνας Πρωθυπουργός και δηλώνει το εξής. Δεν είναι πολύ ρεαλιστικό αυτή τη στιγμή να μιλάμε για νέες σιδηροδρομικές γραμμές. Ούτε μπορεί να μιλήσει κανείς για μια δυτική σιδηροδρομική Εγνατία. Πείτε μου μια χώρα που ο Πρωθυπουργός θα τολμούσε να πει αυτό, ότι δεν μπορεί να κάνουμε ένα σιδηρόδρομο από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Οικουμενίτσα. Μια χώρα και αυτός ο Πρωθυπουργός θέλει να μας πείσει ότι τιμά τη Μακεδονία, τιμά την οικονομία, τιμά τη Βόρεια Ελλάδα. Είναι ο ίδιος που ως υποψήφιος πρόεδρος το 2019 της Νέας Δημοκρατίας είπε το εξής. Η παραγωγή λιγνίτη πρέπει να είναι ενεργειακή στρατηγική της χώρας. Πριν γίνει Πρωθυπουργός, το 19. Σήμερα τι λέει. Όποιος πιστεύει ότι μπορεί η Δυτική Μακεδονία να επιστρέψει το λιγνίτη σας λέει ψέματα. Ποιος είναι ψεύτης? Ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του είναι οι ψεύτες. Για το δε λιμάνι Θεσσαλονίκης δεν έχει κάνει το παραμικρό. Ακόμα περιμένει διασύνδεση με την Εθνική Οδό. Ακόμη περιμένει η σιδηροδρομική διασύνδεση με την Εθνική Οδό το λιμάνι. Γιατί? Γιατί θέλει η Νέα Δημοκρατία να πετάξει το Σαββίδι από μέσα για να τους μείνει ο Μιστακίδης. Αυτή είναι η αλήθεια. Κάντε τα έργα υποδομής. Μετρό. Δείξτε μου ένα μετρό στη Βόρεια, στο ολόκληρο τον πλανήτη. Στο ολόκληρο τον πλανήτη, κύριε συνάδελφε, που δεν πηγαίνει στο αεροδρόμιο. Μετρό. Κάθε 6 μήνες και εγκαινιάζει μετρό ο Πρωθυπουργός. Ούτε στη Δυτική Θεσσαλονίκη πηγαίνει, που είναι η πολυπληθέστερη περιοχή. Εκεί έπρεπε να πάει. Γιατί δεν πάει εκεί? Α, θα πάει. 50 χρόνια βλέπαμε μετρό, ακούγαμε μετρό, το είδαμε τώρα. Και αυτό, κουτσό μετρό, δεν είναι μετρό. Γι' αυτό και είπαν οι Βορειολαδίτες, είναι ανεπιθύμητοι οι ψεύτες στη Μακεδονία. Έβγαλαν αφήσεις. Γιατί και προδώσατε τη Μακεδονία με το όνομά της και την προδίδετε με τα έργα που δεν κάνετε και θα κάνει η ελληνική λύση, γιατί το αξίζει όλη η περιφέρεια. Πάει και ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Τρίπτυχον. Ζητώ συγγνώμη, αλλά παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα. Ο Τσίπρας. Και μετά ξύπνησε. Γιατί το λέω αυτό. Αυτός ο άεργος που δεν εργάστηκε ποτέ στη ζωή του, που δεν παρήγαγε ποτέ τίποτα, μιλάει για παραγωγή πλούτου. Αυτός που πρόδωσε τη Μακεδονία και τη δημοκρατία με το δημοψήφισμα, μιλάει για δικαιοσύνη. Αυτός που κάθεται όλη μέρα σε μια βίλα με τα κότερα, μιλάει για καλύτερη ζωή. Καλύτερα να μην μιλάει, γιατί όταν μιλάει όλη η Ελλάδα γελάει. Να μην μιλάει. Και πάμε στα πιο δύσκολα τώρα, γιατί έχω προειδοποιήσει.
1: Μετά μασάει όταν δεν μιλάει.
0: Κοιτάξτε, το να μασάς δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Κάνε μαστιχούλα, καλά φαγητάκι, ναι. Άμα σε ταΐζουν ολιγάρχες είναι κακό να μασάς. Και εδώ τον ταΐζουν οι ολιγάρχες πολύ καλά. Και επικοινωνιακά και διαφορετικά, φαντάζομαι. Πάμε στην εξωτερική πολιτική. Γελοιότητες στην ασκούμενη εξωτερική πολιτική καθημερινά. Η Τουρκία ζήτησε να φύγουν οι πάτριοτες από την Κάρπαθο. Η Νέα Δημοκρατία τους πήρε από εκεί. Η Τουρκία μας επένεσε γι' αυτό. Η Τουρκία. Όταν σε κυριοκροτάει ο εχθρός και σε επιδοκιμάζει, κάτι δεν κάνεις καλά και δεν είσαι χρήσιμος εθνικά και πατριωτικά, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Στην Αλεξανδρούπολη μπαίνουν τα ντρόν των Τούρκων. Και τι κάνει η Ελλάδα? Σηκώνει F-16 για να τα αναχαιτήσει. Είναι γελοιότητα να ξοδεύεις κυροζήνη για ντρόνς, επειδή δεν έχεις ντρόν ή αντιντρόν. 2019 ήμουν εδώ, ήταν εκεί ο Πρωθυπουργός. Του είπα, έλα να σχεδιάσουμε όλα τα κόμματα μαζί από έναν εκπρόσωπο μια μονάδα παραγωγής ντρόνς για την Ελλάδα. Η Τουρκία ξεκίνησε το 2017-2018. Η Τουρκία είναι η πρώτη εξαγωγική χώρα σε ντρόνς και εμείς ακόμα παίρνουμε μπαρμπαδάκια για να παίζει ο Δέντιας. Και ντρέπομαι που το λέω. Ντρέπομαι που το λέω. Να ξοδεύω λεφτά του ελληνικού λαού κυροζήνης για μη επανδρωμένα σκάφη. Είναι γελοιότητα για το καλώδιο να μεταβιβάζει την εθνική σου κυριαρχία σε μια γαλλική ιδιωτική εταιρεία. Είναι γελοιότητα. Και να περιμένεις από τους Γάλλους, οι οποίοι κάνουν δουλειές στην Τουρκία, να σε σώσουν. Η εθνική κυριαρχία, κύριοι, δεν μεταβιβάζεται σε ιδιώτες, σε ιδιωτικές εταιρείες γαλλικές ή οποιασδήποτε άλλες. Υπερασπίζεται. Γελοιότητα. Οι Τούρκοι να κάνουν την Αγία Σοφία τζαμί και η Θεσσαλονίκη να έχει τώρα το Αλκαζάρ. Το ξέρετε το Αλκαζάρ? Γεμίσαμε τεκέδες, χαμάμ, τουρκικά. Είναι δυνατόν? Είναι γελοιότητα να βγάζεις ανακοίνωση πρώτος ως Πρωθυπουργός της Ελλάδος για να καταδικάζεις, λέει, την ρωσική επίθεση δήθεν στη Λειψία. Όταν ουδέποτε η Γερμανία, ουδέποτε, έκανε μια παρόμοια δήλωση για τα ντρόνς της Τουρκίας, για τα κατεχόμενα στην Κύπρο, δεν μας βοήθησε ποτέ. Είναι γελοιότητα, είναι φεδρότητα. Γελοιότητα, ακούστε την αποκάλυψη τώρα. Είναι να επιτρέπεται στη Google, κύριε, είστε και πτέραχος, αν δεν κάνω λάθος. Ενημερώστε τον Υπουργό Άμυνας. Η Google να αναρτά στρατόπεδα, αποθήκες, αεροδρόμια, ακόμα και το Μαξίμου. Αν πατήσετε Google, θα δείτε τα στρατόπεδα όλα κανονικά, χωρίς ψηφίδα. Παλιά είχε ψηφίδα. Τώρα φαίνονται κανονικά, με κάθε λεπτομέρεια. Με κάθε λεπτομέρεια. Είναι γελοιότητα να έρχεται μυστικά ο αρχηγός της ΜΙΤ και μια εβδομάδα μετά να βγάζουν στο κατελόριζο οι Τούρκοι το δικό του ερευνητικό σκάφος. Είναι γελοιότητα τα παράνομα πάρκα της Τουρκίας να είναι σε διεθνείς κάρτες maritime traffic, ενώ τα ελληνικά πάρκα που είναι νόμιμα δεν υπάρχουν πουθενά. Πριν το 25 έλεγε ο Πρωθυπουργός θα κάνουμε θαλάσσια πάρκα και δεν υπάρχουν πουθενά στους κάρτες του διεθνείς. Γιατί? και η Τουρκία σε ένα μήνα τη ανέταξε. Γιατί? Η λύση το ξέρει ο πέραχος. Μόνη η στρατηγική και η λύση στα λειτουργικά είναι η ασύμμετρη ανταπόδοση που λειτουργεί απέναντι στους Τούρκους. Ασύμμετρη ανταπόδοση, έτσι λέγεται. Θα μπορούσα να πω πολλά, τα έχω πει χιλιάδες φορές. Αλλά να πάμε και στην οικονομία για να κλείσω. Το κόλπο του Έλληνα Πρωθυπουργού ξεσκεπάστηκε. Ανακοινώνει τον Ιούνιο μέτρα για τον Αύγουστο. Ότι παίρνει μέτρα για τις τιμές των προϊόντων. Αφήνει τρεις μήνες ανεξέλεγκτες τιμές, ανεβαίνουν 40%, κάνει και μια μείωση 5% και έκανε τη δουλειά του. Ακούστε, η οικονομική πολιτική, η φιλολαϊκή πολιτική, δεν θέλει τροχονόμους στην εσωκέρδεια. Θέλει μια κυβέρνηση της ελληνικής λύσης που θα πατάξει την εσωκέρδεια με συγκεκριμένο σχέδιο και προτάσεις. Και πάμε στα ψευτοεπιχειρήματα του κυρίου Μαρινάκη τα σημερινά, τον άκουσα στο Sky. Να λέει ότι αν κόψουμε τα δάνεια, λέει στους δανειολήπτες, φαίνεται ότι είμαστε υπέρ των πανταξίδων. Τα είπε για τον Ανδρουλάκη βέβαια αυτά. Ότι είναι υπέρ των απαταιώνων, λέει, των επαγγελματιών που δεν πληρώνουν, των πανταξίδων. Και εναντίον των συνεπών που πλήρωσαν τα δάνειά τους. Το λέει αυτό η Νέα Δημοκρατία. Το λέει αυτό η Νέα Δημοκρατία για πανταξίδες. 600 εκατομμύρια χρωστάτε στα δάνεια σας. 600 εκατομμύρια. Ρε πανταξίδες. Μιλάτε για πανταξίδες. Μα είναι δυνατόν. Και τον Πάσο χρωστάει άλλα 500 εκατομμύρια. Μιλάτε για πανταξίδες εσείς που είστε οι πρώτοι πανταξίδες και οι πρώτοι διδάξαντες. Και το καλύτερο, είχα πει πριν 1,5 χρόνο εδώ μέσα σειρά εταιριών που κάνετε κούρεμα 90% στα δάνεια αυτών, κολλητών και φίλων. Το πρώτο ψέμα, ας πούμε, το πρώτο θέμα. 90% κούρεμα έκανες. Ποιος το κάνει, η Νέα Δημοκρατία. Α, για να ζηλεβανίζει όλη μέρα ο Καραμίτσης, πώς λέγεται. Καλό παιδί, βγαίνεστε, μια χαρά άνθρωπος είναι άνθρωπος, δουλειά του κάνει. Εντάξει, κουρεματάκι. Θα κάνετε κούρεμα 90% όχι στους γαλάζιους λακκοκεφαλούς μόνο, σε όλους τους Έλληνες. Θέλετε, δεν θέλετε. Αλλιώς υπάρχει άλλη λύση. Όλοι οι δανειολήπτες να αντιγράψουν τη Νέα Δημοκρατία. Τους παταξίδες. Να μην πληρώσει κανένας, αλλά μην τους πάρει τα σπίτια. Αλλιώς να πάρουμε τα σπίτια του Πρωθυπουργού και όλων των Προέδρων της Νέας Δημοκρατίας που έβαλαν τη Νέα Δημοκρατία και τη βούλιαξαν. Να κάνουμε ένα deal, ρε παιδί μου. Να τα κατασκέσουμε. Λέω τώρα. Λέω. Τώρα για τις εσωστρέφειες και τα σοκομματικά της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς σχεδιάζουμε το καλό του τόπου, δεν μας αφορά έτσι κι αλλιώς. Εμείς τους αφήνουμε να επιλύσουν τα ενδοοικογενειακά τους. Το κυριότερο, δεν συμμετέχουμε στην ενδοοικογενειακή τους βία. Στη σύμβριση μεταξύ τους. Βρείτε μεταξύ σας, γιατί κοινός παρανομαστής, είτε Σαμαράς, είτε Μητσοτάκης, είναι η Νέα Δημοκρατία. Βρείτε τα παιδιά. Μια παράταξη είστε, ρε παιδιά. Μισάβηνα, βρείτε μεταξύ σας για να συνεχίσετε το αντιλαϊκό, αντικοινωνικό σας έργο που μόνη ανάσχεση είναι η ελληνική λύση σε αυτό το έργο σας. Απευθυνόμενοι λοιπόν στους Έλληνες, τους λέμε. Εμείς στην ελληνική λύση μάθαμε 5 πράγματα να κάνουμε και να κοιτάμε 5 κατευθύνσεις. Ούτε μία ούτε δύο. 5. Κοιτάμε μπροστά, πάντα μπροστά, γιατί έχουμε στόχο, το καλό των Ελλήνων. Δεύτερον, κοιτάμε πίσω για να μην ξεχνάμε από πού ξεκινήσαμε, από τον ελληνικό λαό. Τρίτον, κοιτάμε κάτω για να βεβαιωθούμε πως δεν ποδοπατάμε κανέναν πλην των εχθρών του ελληνικού λαού και του έθνους. Και τέταρτον, κοιτάμε πλάι, δίπλα μας, ποιοι είναι και βλέπουμε ποιοι μας στηρίζουν. Οι απλοί Έλληνες πολίτες, ο άνθρωπος του μόχθου και του κόπου. Ο άνθρωπος παράγει πλούτο. Αυτούς στηρίζουν την ελληνική λύση. Ο λαός, όχι ολιγάρχες. Και κοιτάμε ψηλά, πάντα ψηλά, για να ευγνωμονούμε τον Θεό και τον ελληνικό λαό που μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Και εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Πρόεδρο.
0: Να σας αποχαιρετήσουμε. Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες.
3: Μια φωνή μπορεί να γίνει χιλιάδες. Μια σπίθα μπορεί να γίνει φωτιά. Κι όταν η Ελλάδα αποφασίσει να μιλήσει, κανείς δεν μπορεί

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Γιατί τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα σε όσους είναι συντονισμένοι στον Μάχη FM στους 99,8. Είτε είστε στο σπίτι σας και πίνετε τον πρωινό σας καφέ, είτε είστε ήδη στο δρόμο, έχετε βγει να προλάβετε τα χειρότερα ή οπουδήποτε κι αν είστε, καλή σας ημέρα. Τετάρτη, σήμερα ένατη ημέρα του Σεπτεμβρίου. 2026 το σωτηρίον έτος και για τις επόμενες τρεις περίπου ώρες θα είμαστε μαζί εδώ στον Μάχη FM. Πεδίο της μάχης, εκτάκτος για αυτή την εβδομάδα ξεκινάμε μία ώρα νωρίτερα. Πρέπει να αναπληρώσουμε, να κάνουν και οι συνάδελφοι την άδειά τους. Ο άλλος ο καημένος ο Ερμές δεν σταμάτησε όλο το καλοκαίρι. Ήταν εκεί 15 Αύγουστο από πάνω.

καλά να περνάει ο άνθρωπος διακοπές του. Οπότε Δημήτρης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο από τις 7 μέχρι και τις 10 θα είμαστε μαζί. Εντάξει, μην ανησυχείτε, έχουμε πολλά να πούμε. Έβαλες βενζίνη, Αγιαννητόπουλε. Απέναντί μου ακριβώς βρίσκεται ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Τρέχει τον ήχο, έχει τις μουσικές επιλογές, είναι δικές του, κατά δικές του. Τσαντίζει εδώ πέρα τα ντεσιμπέλ, τσαντίζεται κανένας εδώ πέρα, φωνάζει, ο άλλος είναι πιο χαλαρός, είναι σε άλλο επίπεδο. Κάνει εκεί πέρα τα σταρτρεκιλίκια του, είδες καινούργια έκφραση, να την καθιερώσω. Και βγαίνουν όλοι σαν να μιλάνε στα ίδια.

Αν έχετε βγει, επειδή με ρώταγε και ο Αγιαννόπουλος, έβλεπε καπνούς ερχόμενος. Έχει από χτες το βράδυ, αργά δηλαδή, ξημερώματα προς τα σήμερα. Έχει μια μεγάλη φωτιά σε κατάστημα με υφάσματα στον Πειραιά. Πυκνοί καπνοί κάλυψαν όλη την περιοχή. Έτρεχαν εκεί, δεν πρόλαβαν να τελειώσουν. Τι να τελειώσουν, δεν έχουν τελειώσει τα σκιές πυρκαγιές, έχουν ξεκινήσει στον αστικό χώρο. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε αργά χτες το βράδυ, ξημερώματα σήμερα, σε χώρο επί της οδού Νικήτας, στο ύψος της Εθνικής Αντιστάσεως, εκεί πέρα στη συμβολή με τη Γούναρη, για όσους ξέρουν από την περιοχή. Έτρεξαν αμέσως εκεί 22 πυροσβέστες, 7 οχήματα, ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Έδωσαν μάχη προκειμένου να μην επεκταθεί φωτιά, γιατί άμα πάρει στο εργοστάσιο, ξέρεις, μπορεί να πάρει και στα πιο δίπλα, ρε παιδί μου. Είναι επικίνδυνο, γιατί έχει έφλεκτα υλικά τώρα. Υφάσματα, σκέψου τι έγινε. Και επειδή ακριβώς έκαιγε και τέτοια, έκαιγε τα υπόλοιπα στο εργοστάσιο, οι καπνοί κάλυψαν ένα μεγάλο μέρος της περιοχής και ήταν ορατή από αρκετά σημεία του Πειραιά. Έκλεισαν και δρόμοι χτες το βράδυ, έκλεισε η Εθνικής Αντιστάσεως, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κτλ. Τώρα εντάξει, τέτοια ώρα δεν είχε και κίνηση, δεν ταλαιπωρήθηκε πολλοί κόσμος. Έτσι απλά για να γνωρίζετε σε περίπτωση που ανησυχούσατε από τους πυκνοί καπνοί.

Κατά τα άλλα, ρώταγα για τη βενζίνη, όχι γιατί θέλει να πάρει ένα μπιτονάκι να πάει εκεί πέρα στη φωτιά ο Αγιαννητόπουλος. Αλλά γιατί χτες το βράδυ είχαμε μία. Ακού τώρα, αυτή η έκφραση την έχω μάθει φέτος και τη λέω συνέχεια. Δεν την ήξερα αυτή τη λέξη. Μαναφούκι. Μαναφούκι το ήξερες? Εγώ δεν το ήξερα. Φέτος την έμαθα, σου λέω. Είχαμε μαναφούκι στα στενά του Ορμούς, κυρίες και κύριοι. Είναι τουρκική λέξη, λέει. Δεν το ήξερα. Ναι, εντάξει. Τι μαναφούκι λέει, παίχτηκε τώρα. Α, τώρα έκφραση. Δεν ξέρω. Είχαμε ένα τέτοιο πράγμα, τέλος πάντων, στα στενά του Ορμούς. Εκατέρωθεν βομβαρδισμούς, από ό,τι κατάλαβα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, μετά από επίθεση που δέχτηκε με βαλιστικούς πυράβλους ένα από τα πλοία που βρισκόταν στην περιοχή, το οποίο όμως, λέει, τους απέφυγε τους βαλιστικούς πυράβλους και συνέχισε να περιπολεί, πήγανε στο νησί Χάργ. Ελπίζω το νησί Χάργ να το έχετε μάθει όλοι σας πια. Είμαστε όσο να είναι εξοικειωμένοι με τη γεωγραφία του κόλπου, των στενών του Ορμούς γενικότερα. Το νησί Χάργ είναι ένα από τα, είναι ένα νησί το οποίο δεσπόζει στη μέση εκεί πέρα των στενών του Ορμούς. Ελέγχει την περιοχή και είναι και το κόμβος, ο εξαγωγικός κόμβος για τα πετρέλαια του Ιράν. Από εκεί πέρα πάνε και φορτώνουν τα δεξαμενόπλαια, πάνε τα δεξαμενόπλαια σειρά, φορτώνουν και πάνε στην ευχή του Θεού, που πάνε να δώσουν στους Κινέζους, στους Ταϊλανδέζους, δεν ξέρω κι εγώ σε ποιον άλλον πετρέλαιο. Οπότε τι έχει στο νησί του Χάργ? Δεξαμενόπλαια που περιμένουν να φορτώσουν. Πήγανε οι Αμερικάνοι, ήταν πέντε από αυτά. Σκέψη τώρα να είσαι στον Πειραιά, ρε παιδί μου, και πέντε δεξαμενόπλαια. Και πήγανε και βομβαρδίσανε πέντε δεξαμενόπλαια. Έρχονται να προσθεθούν αυτά τα πέντε στα δύο, νομίζω, δύο που είχαν ήδη βομβαρδίσει, είχαν χτυπήσει τις προηγούμενες ημέρες. Και όταν λέμε ότι τα βομβαρδίσανε, δεν είναι έπεσε ένα ντρόν στη γέφυρα και θα κάνουμε μετά δουλίτσες και θα πλέει κανονικά σε δύο μέρες. Καλά, όχι σε δύο μέρες, δεν σταματάνε βασικά. Ξέρεις, όλα αυτά που βλέπουμε, επιθένεις σε τάγκερ και τα λοιπά, τρώνε τον ντρόν πάνω και σκοτώνονται δύο Φιλιππινέζοι, ξέρω εγώ, και συνεχίζουν μετά κανονικά. Δεν σταματάνε ούτε για ούτε μισά ώρα, ρε παιδί μου, στα Έβερες να πάρουν καφέ και κρουασάν. Τα κατέστρεψαν διότι τα χτύπησαν με εκρηκτικά επανειλημμένα. Έχουν δώσει και βίντεο στη δημοσιότητα οι Αμερικάνοι. Μεγάλα χτυπήματα, στοχευμένα χτυπήματα εκεί πέρα που έχουν τις μηχανές. Ένα βίντεο 40 περίπου δευτερολέπτων που δείχνει την καταστροφή 5 δεξαμενόπλοιων. Οι Ιρανοί απάντησαν με τη σειρά τους. Συγγνώμη, έκανα λάθος, δεν είχαν καταστρέψει δύο. Στις 5 Σεπτεμβρίου είχαν καταστρέψει τρία. Τρία ιρανικά δεξαμενόπλια. Και άλλα πέντε χτες, 8. Πόσα να έχουν οι Ιράνοι? Δεν θα έχουν, καμιά κατοσταριά δεν θα έχουν. Άμα έχεις καταστρέψει το 8% μέσα σε τρεις μέρες. Οι Ιρανοί πέρασαν και αυτοί στην αντεπίθεση. Είχαμε μεγάλη επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και μάλιστα με βαλιστικούς πυράβλους με κεφαλές διασποράς. Τα λεγόμενα cluster munitions. Επιτέθηκαν σε αμερικανική βάση στην Ιορδανία. Από ό,τι φαίνεται εκεί πέρα στις χώρες του κόλπου, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν υπάρχει δημοσιογραφική μετάδοση. Βλέπω κάτι, παρακολουθώ, το δίνω στη δημοσιότητα. Δεν πάνε έτσι τα πράγματα. Ελέγχονται πάρα πολύ σκληρά από το κράτος οι πληροφορίες που βγαίνουν προς τα έξω. Έτσι, πέρα από κάποια βίντεο που είδαμε στο Twitter κατά κύριο λόγο με αναχαιτήσεις πυράβλων, άλλους πυράβλους να περνάνε, άλλους πυράβλους να ανοίγουν έτσι τις κεφαλές και να δημιουργείται σαν μια ομπρέλα από βλήματα, διότι αυτό κάνουν τα πυρομαχικά διασποράς, αυτό το πράγμα κάνουν. Αντί στην κεφαλή να έχει έναν πυράβλο που φεύγει και πέφτει προς τα κάτω, έχει 6-8, ξέρω εγώ, και ανοίγει, και μετά αυτά δεν μπορούν να αναχαιτιστούν.
Και όταν είναι από βαλιστικούς πυράβλους, ας πούμε, είναι πολύ πιο δύσκολο, γιατί δεν τον προλαβαίνει στην κάθοδο το βαλιστικό πυράβλο να τον ρίξεις. Να τον αναχαιτήσεις. Είτε έχεις πηγαίο κώδικα, είτε δεν έχεις. Οπότε δεν ξέρουμε ακόμα ποιες είναι οι ζημιές, τι ακριβώς συνέβη στην Αμερικάνικη βάση στην Ιορδανία. Υποθέτουν ότι θα έχουν μεγάλες ζημιές, διότι τις στόχευσαν, τις έριξαν πάρα πολλούς πυράβλους. Τι σημαίνει αυτό για σας? Σημαίνει ότι οποιαδήποτε ελπίδα είχατε για φτηνότερη βενζίνη, να πέσουν οι τιμές, πετρέλαιο και όλα τα υπόλοιπα, πάει ακόμα πιο πίσω. Χτες, λέει, αγοράσανε με μικρές αυξήσεις, κάποια λεπτά αυξήσεις, ξέρεις, πάνω στις αυξήσεις, πάνω στις αυξήσεις, εκεί είναι το θέμα. Οι βενζινάδες, τα πρατήρια πήραν από τα δηληστήρια. Η ευστηρία στο μεταξύ εκεί πέρα πρέπει να πανηγυρίζουν κάθε φορά που πέφτει μπόμπα στον Πειραιά. Ξέρεις, στον Πειραιά λέω, στο Ιράν. Στον κόλπο εν γέννη. Τώρα στο Ιράν πέφτει, στη Σαουδική Αραβία πέφτει. Είχαμε χτες κι άλλο, κι άλλο τέτοιο σκηνικό. Είχαμε εκατέρωθεν βομβαρδισμούς μεταξύ Ιεμένης, των Χούθη και της Σαουδικής Αραβίας. Δεν σταματάνε εκεί πέρα. Εδώ πέρα οι δικοί μας πανηγυρίζουν, γιατί έχουν καταγράψει κέρδη. Έχεις δει τι κέρδη έχουν? Έχουν καταγράψει έναν εξαπλασιασμό, οκταπλασιασμό των κερδών τους στα δηληστήρια στην Ελλάδα. Γιατί σου λέει, εντάξει, η πετρέλαιο κινείται. Μην κοροϊδεύεστε. Παρά το ότι βλέπουμε μπόμπες και τα λοιπά, μπορεί να μην είναι στο 100%, αλλά πετρέλαιο κινείται και από τον κόλπο και τα λοιπά. Απλά κινείται με μεγαλύτερες τιμές και όταν ανεβαίνει, ξέρεις, ένα λεπτό στο τάνκερ, το δηληστήριο το ανεβάζει 10 λεπτά. Οπότε πάει λέγοντας, εσύ στην αγορά το παίρνεις 15 λεπτά γιατί πρέπει να βγάλει κάποιο κέρδος και το πρακτορείο, οπότε καταλαβαίνεις τι γίνεται. Ετοιμαστείτε για σκληρό χειμώνα, κυρίες και κύριοι, γιατί τώρα σε λίγο ανοίγει καν πρεμιέρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Και αν μία φορά βλαστημάτε όταν πάτε στο βενζινάδικο, όταν θα πρέπει να κάνετε την παραγγελία για να γιομίσετε το Λέβητα. Θα κλαίτε πάνω από το Λέβητα, έτσι όπως πάει. Μιλάμε τώρα για διπλάσιες τιμές. Και τα θέσεις εκεί πέρα, τα δώσεις και μαζεμένα. Δεν μπορείς να παίρνεις λίτρο-λίτρο για το Λέβητα. Πρέπει να πάρεις να το γεμίσεις, ρε παιδί μου. Εκεί πέρα που έδινες 800 ευρώ για να γεμίσεις πετρέλαιο πέρσι, δεν θα πάω στα πρώτη Ουκρανίας και τα λοιπά. Εντάξει, αυτά τώρα είναι να τα θυμόμαστε και να κλαίμε. Θα πρέπει να δώσεις 1800. Δεν έχεις, κόψε το λαιμό σου. Κάνε μια πετρελαίο πηγή, ρε παιδί μου, κάπου βγες, ξέρω εγώ. Το ελληνικό κράτος δεν κάνει, δεν θέλουμε να βγάλουμε. Έχουμε πετρέλαιο, εμείς δεν το βγάζουμε, δεν θέλουμε, παιδί μου. Δεν το θέλουμε, το πετρέλαιο που υπάρχει στον Πατραϊκό. Μας τα έχουν πει οι επιστήμονες, ο Ζελλίδης εδώ πέρα έχει βγει και εδώ.

συγκεκριμένα 99,381 δολάρια το βαρέλι. Άνοδο 1,5% στο άνοιγμα, έτσι λες καλημέρα, πάρε 1,5%. Η εξέλιξη λέει έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ευρώπη και ειδικά για την Ελλάδα. Διότι το Brent αποτελεί το βασικό διεθνές σημείο αναφοράς για την τιμολόγηση του πετρελαίου στην Ευρωπαϊκή αγορά. Δηλαδή, είναι πιο ακριβό στην Ταϊλάνδη το πετρέλαιο? Τι πάτησες, αγαπητέ Αθηνέζε? Θα το πληρώσεις και εσύ πιο ακριβά. Καλά, αγαπητέ που είσαι στη Φλόρινα και θες πετρέλαιο για να μην παγώσεις. Εκεί είναι, εκεί κι αν είναι τα προβλήματα, έτσι. Περιμένουν ακόμα το σύστημα αυτό της τηλεθέρμανσης. Το ξέρεις αυτό, είχαν πει. Βέβαια. Στην πράσινη μετάβαση είχαν πει ότι θα σας δώσουμε τηλεθέρμανση. Λέει, επειδή θα παράγεται εκεί πέρα από τα φωτοβολταϊκά, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, πολλή ενέργεια, θα σας δίνουμε τζάμπα ενέργεια, θα έρχεται και θα έχετε όλη τη μέρα, ρε. Προς το παρόν βρες 2.000, είσαι και απομακρυσμένα, κριτικά. Έχεις παραπάνω μεταφορικά για το πετρέλαιο, θα σου πάει και λίγο πιο ακριβά από τον Αθηνέζο. Οι τιμές λέει ενισχύθηκαν μετά τα αμερικάνικα πλήγματα σε ιρανικά δεξαμενόπλαια κοντά στο νησί Χάργκ. Αυτά που λέγαμε, η νέα κλιμάκωση αναζωπήρωσε τις ανησυχίες για ενδεχόμενες περαιτέρω διαταραχές στις παγκόσμιες ροές πετρελαίου. Ενώ λέει πρόσθετη πίεση στις τιμές ασκεί και η αυξημένη ζήτηση από την Κίνα. Η Κίνα πρέπει να έχει πουλήσει ένα τρελό παραμύθι, να ξέρεις, και επιτυχημένο, καλό. Τόσο βγαίνει και λέει, τόσο εδώ και πόσα χρόνια θυμάμαι, όποιος ασχολείται με αυτά, να διαβάζει. Στην Κίνα οι άνθρωποι είναι χιλιετίες μπροστά, ξέρω εγώ, δεν έχουν φωτοβολταϊκά παντού, ανεμογεννήτριες, πουλάνε. Όλα κινέζικα είναι εδώ πέρα. Που, και αυτά που έρχονται, όλα κινέζικα είναι, να ξέρετε. Αλλά αυτά πρέπει να τα έχουν για να τα φωτογραφίζουν, κατά κύριο λόγο, να ξέρεις. Δηλαδή να έχουν πάει να έχουν στήσει πάρκα και να βγάζουν φωτογραφίες για να πουλάνε τα προϊόντα. Δεν πρέπει να ασχολούνται με αυτά. Δεν πρέπει να παράγουν ρεύμα από αυτά, διότι κάθε χρόνο διαβάζω ότι αυξάνεται η κατανάλωση λιγνίτη, ας πούμε. Όπως έχουμε εδώ πέρα, έχουν και στην Κίνα. Απλά στην Κίνα δεν το σταματάνε για να σώσουν το περιβάλλον, όπως κάναμε εμείς εδώ, και να καταδικάσουν στην ανεργία μια περιοχή και όλα τα υπόλοιπα. Βγάζουν κανονικά πετρέλαιο, συνέχεια αυξημένες ανάγκες. Παίρνω όλο το φυσικό αέριο από τη Ρωσία, γιατί δεν έχει να το, δεν μπορεί να το πουλήσει και πουθενά άλλου σε κανονικές τιμές η Ρωσία. Παίρνουν πετρέλαιο από το Ιράν, παίρνανε από τη Βενεζουέλα, παίρνανε. Κατά τα άλλα, πράσινη ανάπτυξη στην Κίνα. Να φτιάχνουν φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες και τα πουλάνε σε εμάς εδώ. Αναγκάζονται, λέει, οι δηληστήρια να αναζητούν εναλλακτικές προμήθειες από την Αφρική, τον Καναδά ή τη Λατινική Αμερική. Οι Ευρωπαίοι βασίζονται, και ξέρεις αυτό που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, στα καύσιμα για τα αεροπλάνα. Διότι θέλετε κάποια ειδικά, ας πούμε, υποθέτω κάποιες ειδικές προϋποθέσεις, κάποιες προδιαγραφές στο πετρέλαιο που χρησιμοποιείται στα καύσιμα για αεροπλάνα και δεν βρίσκουν εκεί πέρα. Παίζει μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ των εταιριών. Ποια εταιρεία θα βρει καύσιμα? Είναι κάτι οι Νιγηριανοί, δεν ξέρουν πού να τα βάλουν τα λεφτά που έχουν κάτι πετρελοπικές, βγάζουν τέτοιο πετρέλαιο που είναι ειδικό για καύσιμα για αεροπλάνα, δεν ξέρουν πού να βάλουν τα λεφτά. Τους λένε πάρτε τα δικά μου λεφτά. Όχι, όχι, τα δικά μου. Και όταν λέμε τα δικά μου, δεν είναι των εταιρείων, είναι τα δικά μας. Όλα αυτά τα οποία χρεωνόμεθα.

ανησυχώ βέβαια, διότι δεν έχει περάσει η ώρα, έχει πάει 7 και 25 πρώτα λεπτά, έτσι. Και ακόμα δεν έχω διαβάσει μια είδηση για μια βαλίτσα με οστά με ένα σώμα που να βρέθηκε κάπου. Χτες είχαμε. Είχαμε βρέθηκε στην Κυψέλη, στην Αλεπότρυπα. Σήμερα τίποτα. Ούτε μια βαλίτσα, ούτε ένα πτώμα, ούτε τίποτα δεν έχει βρεθεί. Ούτε μια επίδεση με χειροβομβίδες, ένα πυροβολισμό. Τι έγινε, γιατί είμαστε έτσι χαλαροί. Να το βρούνε πιο μετά, Γιαννητόπουλε, μην ανησυχείς, εντάξει, μην αγχώνεις ιδιαίτερα. Ψάχνουν τη Yuting προς το παρόν. Βρήκανε, λέει, ένα σκισμένο διαβατήριο. Η Yuting, ξέρεις, ήταν αυτή η Κινέζα που είχε έρθει εδώ πέρα και έκανε δουλειές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Διαχειριζόταν βενζινάδικα, πολυκατοικίες, διαχειριζόταν και μετά και τώρα λείπει. Βρέθηκε χτες το διαλυμένο της διαβατήριο. Είχε περάσει, λέει, από καταστροφέα εγγράφων. Βρέθηκε στο άλσος του Γαλατσίου. Μιλάμε τώρα για επαγγελματική δουλειά. Καταστροφέα εγγράφων το περάσανε. Στο μεταξύ, κάθε φορά που βρίσκουν κάποιο σώμα, μία σωρό ανθρώπινη, ψάχνουν να δούνε μην είναι αυτή. Βρήκανε στην Αλεπότρυπα χτες τις σακούλες με τα ανθρώπινα οστά και κάνουνε τώρα, ναι, εκεί πέρα που έχει το γήπεδο, δεν έχει εκεί πάνω στην Αλεπότρυπα. Νομίζω γήπεδο έχει κοντά. Και ψάχνουν να δούνε μήπως είναι δικά της. Τώρα τι να σου πω. Είχε βγει και ο άντρας της θέση και έλεγε: εγώ το διαβατήριο θα το καίγα αν το είχα κάνει εγώ. Δεν θα το κόβα κομματάκια. Σκληρός, πολύ σκληρός. Αλλά έχουν δώσει, λέει, δίνονται διάφορες εξηγήσεις γιατί δεν βρίσκεται η Yuting. Και διάβαζα χτες ότι υπάρχει, λέει, η μέθοδος της κινέζικης μαφίας. Άκουα, Γιαννητόπουλε, για να μαθαίνεις. Υπάρχουν πρακτικές οι οποίες χρησιμοποιούνται διαχρονικά από την κινέζικη μαφία όσο και από άλλες, λέει, μαφίες σε όλο τον κόσμο. Για την εξαφάνιση μια σωρού χρησιμοποιούνται ισχυρά χημικά τα οποία μπορούν να αποσυνθέσουν μια σωρό μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Και εξετάζεται αν έχει γίνει κάτι τέτοιο στην περίπτωση της Yuting. Το είχα δει στο Breaking Bad εγώ νομίζω αυτό μια φορά. Δεν ήταν η κινέζικη μαφία, αλλά δεν ξέρω, υποθέτω ότι τα ίδια κόλπα θα κάνουν. Δεν έδωσα τους αριθμούς, δεν έδωσα τους αριθμούς επικοινωνίας. Είπα εδώ για τα δικά μας, είπαμε τι δουλειές κάνει ο Γιαννητόπουλος, είπαμε μέχρι τώρα θα είμαι εγώ εδώ. Δεν είπαμε για εσάς. 6943 63 54 51. Είναι ο αριθμός του Viber στο οποίο μας στέλνετε τα μηνύματά σας. 6943 63 54 51. Αναμένω τις καλημέρες σας, αναμένω από πού μας ακούτε, αναμένω τα σχόλιά σας. Τα σχόλιά σας για αυτά που συζητάμε, τα σχόλιά σας για αυτά που δεν έχουμε συζητήσει ακόμα.

Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι και πώς, αν θα βρεθεί σήμερα, γιατί μην και το FBI, το περίφημο, το ελληνικό το FBI δεν έχει δουλίτσα. Έχουν φροντίσει με όλη αυτή την εισαγωγή πληθυσμών από την Ασία, την Αφρική κτλ. Να έχουν μόνιμα δουλίτσα, να τρέχουν, η εγκληματικότητα έχει φτάσει στο Θεό. Κατά τα άλλα ανησυχούμε για το AfD και τι θα γίνει να μην έρθει η ακροδεξιά.

ανησυχούν βέβαια για τη Γαλλία, την Ανατολική Γερμανία. Εκεί πρέπει να την έχουν ξεγράψει. Έχει εκλογές επόμενους μήνες στη Γερμανία σε κανένα δύο ακόμα κρατήδια σαν τη Σαξονία. Έχει στο Βραδεμβούργο, έχει σε κάτι τέτοια. Αλλά είναι στο 45% κοντά και εκεί. Το FD είναι γενικά σε όλη την Ανατολική Γερμανία. Βγήκε χτες μια δημοσκόπηση που έδειχνε ότι στο σύνολο της Ανατολικής Γερμανίας είναι στο 45%. Άρα λογικά θα τα πάρει όλα τα κρατήδια εκεί. Και το έχουν γυρίσει τώρα ότι ο πραγματικός κίνδυνος, το πραγματικό πρόβλημα είναι στη Γαλλία. Γιατί έρχονται εκεί πέρα εκλογές, ξέρεις, Λεπέν και τέτοιες ιστορίες. Εκεί θα κρυθεί, λέει τώρα, η δημοκρατία, η Ευρώπη, να μην πάθει κανένα έμφραγμα η Ντόρα η Μπακογιάννη, μην μας πάθει τίποτα, παιδιά. Σαν αυτό που πήγε να πάθει ο Πατούλης τελευταίες. Ακόμα γελάω, δεν είναι αντέχω. Το είδες με Πατούλη. Βγήκε ο πρώην περιφερειάρχης, ο περιφερειάρχης Αττικής, ο Γιώργος Πατούλης. Πρώην ήταν και πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου και τα λοιπά. Και έκανε ένα βίντεο ο καημένος να πει ότι δεν θα κατέβει για βουλευτής.

ξεκάθαρο μήνυμα, λέει, προς όλους. Έλεγε τα μελλοντικά του σχέδια. Ποια είναι ο κύριος Πατούλης? Δεν μπορώ να σας πω για λεπτομέρειες, δεν πρόλαβα να το δω το βίντεο. Δεν το έχω δει τι ακριβώς έλεγε. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, έλεγε ότι δεν θα κατέβει βουλευτής και θα ασχοληθεί με άλλα πράγματα στη ζωή του. Και μπήκε η πρώην Πατούλη, κυρία, η πρώην κυρία Μαρίνα Πατούλη. Όχι, δεν είναι πρώην κυρία. Η Μαρίνα Σταυράκη, πρώην Πατούλη. Η πρώην σύζυγος. Και του κάνει από κάτω, του γράφει ατάκα. Πού να κατέβεις, βρε κακομύρη. Στο Facebook αυτό τώρα. Πού να κατέβεις, βρε κακομύρη. Πολιτισμένα. Αστική ευγένεια, σου λέει μετά. Χαμός από κάτω, εντάξει, δεν μπορεί να φανταστείτε.

στο μεταξύ σκέφτομαι σε ποιους άλλους. Μπορείς αρχίσω να το κάνω και εγώ σε διάφορους που βγαίνουν, ξέρεις, και κάνω φέτος αυτή τη χρονιά θα είμαι υποψήφιος με το τάδε και τα λοιπά, δηλώνω την υποψηφιότητά μου, συστρατεύομαι, πάω από το ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ, έχουμε και μπόλικους και τέτοιους, έτσι, είχαμε χτες και δύο μεταγραφάρες στο ΠΑΣΟΚ. Πήρε το ΠΑΣΟΚ τον Νίκο Ανδρουλάκη, παιδιά, προκάλεσε πολιτικό σεισμό, την Ολυμπία Τελιγιορίδου. Όχι αυτή που κάνει τα βιντεάκια στο TikTok, την Τελιγιορίδου. Μία άλλη που ήταν πρώην βουλευτής. Είχε κάνει και υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με το ΣΥΡΙΖΑ.

Λοιπόν, αυτή η Ολυμπία Τελιγιορίδου. Στο μεταξύ, άμα βγήκε και φωτογραφία χτες που προσχώρησε στο Πασόκ, βγήκε μια φωτογραφία μαζί με τον Ανδρουλάκη. Άμα τη δεις και άμα δεις τη φωτογραφία που έχει όταν γράψει Ολυμπία Τελιγιορίδου, ποια είναι στο Google, στο Google. Εντάξει, λες, ξέρω εγώ, ήρθε, έχει 50 χρόνια διαφορά η μια φωτογραφία από την άλλη. Τέλος πάντων. Ολυμπία Τελιγιορίδου, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υφυπουργός. Και ο Λευτέρης ο Αβραμάκης. Είχε εκλεγεί βουλευτής Καστοριάς ο Λευτέρης ο Αβραμάκης. Ήτανε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από το 19 μέχρι το 23. Αυτοί οι δύο είδανε το φως, το είδαν τη λύτρωση, είδανε τον πολιτικό σωτήρα στο πρόσωπο του Νίκου του Ανδρουλάκη. Και πήγαν εκεί πέρα να ξέρεις. Να, μπασκέ, ξαναγίνουν βουλευτές. Είναι μεγάλο το όνομα να είσαι βγει βουλευτής και να μην ξαναβγείς μετά, να μείνεις να παίξω. Τι θα κάνεις, θα πας να ξαναβρεις δουλειά. Οπότε εντάξει, υποθέτω ότι κάνανε κάποιες υποχωρήσεις. Λέει τώρα θα μας σώσει ο Ανδρουλάκης. Και όταν λέω θα μας σώσει, δεν εννοώ την Ελλάδα. Εννοώ την πατρίδα. Την παρτίδα, συγγνώμη. Την παρτίδα μας να τη σώσει ο Ανδρουλάκης. Οπότε πάμε εκεί πέρα στο Πασόκ. Έρχονται να προσθεθούν σε άλλα μεγάλα ονόματα που έχουν πάει στο Πασόκ από το ΣΥΡΙΖΑ. Η Ράνια Θράσια νομίζω έχει πάει στο Πασόκ και αυτή από εκεί πέρα που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα κατέβει στη Θεσσαλονίκη, παιδιά, να ξέρετε, η Ράνια Θράσια, σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε. Προσπαθούν να βρουν φόρμουλα να επιστρέψει η Κιτζάκρη, η οποία έχει αφήσει εχθρούς γιατί ήταν στο Πασόκ, έφυγε πίσω στο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα ξαναπάει στο Πασόκ. Είναι σωτηρία με διαλύματα. Έτσι μια μεγάλη συστάτευση ΣΥΡΙΖΑΕΟΝ στο ΠΑΣΟΚ. Είναι φόρεσε, σήκωσε μαύρες παντιέρες ο Σάββας εδώ πέρα, δεν θα κατέβει ο Πατούλης. Τι πολιτικό άντρα λέει, χάνει τόπος. Ναι, κορόιδευε εσύ. Τι θα κάνει, τι να κάνει ο Κακομοίρης. Πού να ξέρει τι θα κάνει, εσύ. Έχει νομίζω και ένα μωρό παιδί, δεν έχει τώρα ο Πατούλης. Μπορεί να έχει πάρει άδεια πατρότητας. Ναι ρε παιδιά, να το, εδώ πέρα το Φεβρουάριο του 25, ενός έτους είναι το παιδί του. Έχει ο άνθρωπος υποχρεώσεις. Μπορεί να θέλει να κάτσει να είναι με το παιδί, να μεγαλώσει το παιδί του. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό έχει σχέση με το σχόλιο της πρώην συζύγου του από κάτω. Αλλά εντάξει ρε παιδί μου, δηλαδή έχουν και παιδιά μας, θα μπορούσαν να είναι λίγο πιο διακριτικοί. Δεν ξέρω, τι τους χωρίζει ενδιάμεσα. Δεν ξέρω γιατί δεν συνέχισαν μαζί τη ζωή τους. Εμένα δεν μου αρέσουν τα διαζύγια και αυτά. Αλλά εντάξει, ξέρω εγώ, δημόσιο σχόλιο που να κατέβεις βρε Κακομοίρη. Στο μεταξύ κάπου την είδα φωτογραφία τη σύζυγο, την πρώην Πατούλη, την είδα φωτογραφία στη ΔΕΘ. Έτσι, αυτή την εντύπωση έχω. Θα μου πεις γιατί να μην είναι στη ΔΕΘ. Εδώ πέρα έχει πάει άλλος κι άλλος κόσμος. Δεν ξέρω αν ήταν στη ΔΕΘ. Είδα μια φωτογραφία που νομίζω ότι ήταν εκεί. Κάτσε να το ψάξω τώρα. Η ντριγκαρίστηκα αν ήταν η κυρία Σταυράκη στη ΔΕΘ. Νάτι, είδες, στην 90η ΔΕΘ. Νάτι, εδώ πέρα είχε πάει. Τι είναι, η Μαρίνα Σταυράκη είναι εκπαιδευτικός φιλόλογος, έτσι. Γιατί είναι στη ΔΕΘ, δεν ξέρω. Μπορεί να πήγε να δει την έκθεση. Είδε πάντως, λέει, βλέπω από εδώ πέρα και τη σύζυγο του πρωθυπουργού, μάλιστα. Βγήκανε φωτογραφία. Εντάξει. Με το βλέμμα, λέει, στο μέλλον, τη Θεσσαλονίκη και τον κόσμο. Είχε πάει στη ΔΕΘ. Βγαίνουν και λένε οι άλλοι γιατί ΔΕΘ. Μεγάλη εμπορική. Ό,τι έχουμε δείχνουμε, παιδιά, τι κάνουμε τώρα. Έγινε χαμός πάντως με αυτό το που πας ρε Κακομοίρη, που να κατέβεις ρε Κακομοίρη. Έγινε χαμός χθες.
Είχαμε και τα αποτελέσματα της Πίζα χτες. Μεγάλες επιτυχίες. Δηλαδή, από όπου και να το πιάσεις, μεγάλες επιτυχίες έχουμε κατρακυλήσει σε η εκπαίδευση στην Ελλάδα, να ξέρετε. Πάει σε επίπεδα Αφρικής. Από το κακό στο χειρότερο. Και ψάχνανε από το Υπουργείο, παρουσιάζανε χτες, βγήκε η κυρία Ζαχαράκη, αφού έκανε αυτά που έκανε με τα βιβλία, τα walk που διαβάζουμε για τις οικογένειες, με τους ΛΟΑΤΚΙ και τα λοιπά. Και πέφτουνε, ήμασταν που ήμασταν ήδη στον πάτο, πέσαμε κι άλλο, ναι, χάσαμε. Χάσαμε, αλλά πανηγυρίκανε ρόλο. Βρήκανε λόγο, συγγνώμη να το πω σωστά, στο Υπουργείο για να πανηγυρίσουν. Να πούνε ότι εντάξει ρε παιδί μου, δεν είναι τόσο χάλια όσο τα βλέπετε, που πλησιάζουμε ας πούμε σε αφρικανικά επίπεδα.

Πανηγυρίζουμε γιατί πέσαμε εμείς, αλλά πέσανε και άλλοι. Άρα βγήκε ο καθηγητής, τον έχουμε αυτόν, είναι υπεύθυνος του προγράμματος στο Υπουργείο Παιδείας και λέει: υπάρχει μια σύγκληση, λέει, τώρα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι λόγος να είμαστε αισιόδοξοι. Ψάχνω να βρω, δώστε μου ένα λεπτό, να βρω ακριβώς την έκφραση που χρησιμοποιήθηκε και πραγματικά ήθελα να πάρω φόρα και να κοπανίσω το κεφάλι μου στον τοίχο.

Ακούστε τώρα πώς το είπανε για να δείτε τι ωραία. Μετά από περισσότερο από μία δεκαετία, η Ελλάδα ανακόπτει την πορεία διεύρυνσης της απόστασής της από το μέσο όρο του ΟΣΑ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εμείς πάμε προς τα κάτω, σταθερά ρε παιδί μου. Απλά επειδή έπεσαν κι άλλοι που έπεσαν γενικά λόγω, αν θέλετε να το ζητήσουμε, το ζητάμε, λόγω τεχνητής νοημοσύνης και TikTok. Αυτά τα δύο είναι. Επειδή έπεσαν κι άλλοι περισσότερο από εμάς, πλέον η απόσταση που μας χωρίζει, λέει, είναι μικρότερη από το μέσο όρο, γιατί είμαστε τελευταία θέση του ΟΣΑ, ξέρω εγώ. Ο μέσος όρος γενικά των χωρών του ΟΣΑ καταγράφεται στο χαμηλότερο ιστορικό επίπεδο και στα τρία βασικά αντικείμενα που εξετάζουν διαχρονικά. Εμείς βουτάμε, αλλά επειδή βουτάνε και οι άλλοι, είναι καλά. Είναι λόγος να είμαστε αισιόδοξοι. Σε αντίθεση με τη γενικευμένη πτώση, λέει, που καταγράφεται στις χώρες του ΟΣΑ, η Ελλάδα εμφανίζει μικρότερη υποχώρηση στις επιδόσεις της. Σε σχέση με το 22, στατιστικά σημαντική πτώση καταγράφεται μόνο στην κατανόηση κειμένου. Ενώ στα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες η μεταβολή δεν είναι στατιστικά σημαντική.

Καλά, έχει και κάτι άλλα ευρήματα εδώ πέρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι μαθητές και οι μαθήτρες στην Ελλάδα αισθάνονται ότι βρίσκονται σε ένα μαθησιακό περιβάλλον σημαντικά φτωχότερο σε σχέση με τους συνομιλίκους τους στις χώρες του ΟΣΑ. Και έχουν την αίσθηση ότι δεν λαμβάνουν επαρκή υποστήριξη από τους εκπαιδευτικούς.

Ξέρετε τώρα την πτώση την ελληνική στις φυσικές επιστήμες. Η Ελλάδα έχασε, λέει, 7 μονάδες. Αλλά είχαν μεγαλύτερη πτώση στο Χονγκ Κονγκ και στη Λετωνία, κυρίες και κύριοι. Στην κατανόηση κειμένου η Ελλάδα έχασε 16 μονάδες. Μας παρηγόρει όμως ότι η πτώση ήταν μεγαλύτερη στη Λετωνία, ξανά.

Παιδιά, έχει βγει και ένας πίνακας που δείχνει ότι η Ελλάδα βρίσκεται αρκετά κάτω από το μέσο όρο του ΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα τρία θεματικά παιδεία, στα μαθηματικά, στην κατανόηση κειμένου και τα υπόλοιπα. Είμαστε δηλαδή, είμαστε γενικά παγκοσμίως, δεν παίρνω το τράμα, πάρουμε από Ευρωπαϊκή Ένωση, ξεπερνάμε μόνο τη Βουλγαρία από ό,τι βλέπω και την Κύπρο. Σαν μέσος όρος, όλοι οι άλλοι είναι από πάνω. Είναι κάτι Κωσταρίκα, είναι σε επίπεδο διεθνές, είναι από κάτω μας, η Κολομβία βεβαίως, η Αργεντινή και το Μεξικό. Να ξέρετε, το εκπαιδευτικό σύστημα στη Χιλή είναι σε καλύτερη μοίρα από ό,τι είναι το δικό μας. Στη Χιλή, στη Μάλτα, στην Ισλανδία. Δεν μιλάω για ευρωπαϊκές χώρες, οι ευρωπαϊκές χώρες είναι όλες από πάνω. Η Τουρκία, να ξέρετε, η Τουρκία είναι πολύ πιο πάνω από το μέσο όρο. Η Τουρκία που έχουν δίνει όλα τα λεφτά τα σε θρησκευτικά σχολεία, πάνε σε μεντρεσέδες, να πούμε, εκεί πέρα. Αλλά τώρα λέει πανηγυρίζει Ζαχαράκη, διότι για περισσότερα από 10 χρόνια η Ελλάδα διεύρυνε την απόστασή της από το μέσο όρο του ΟΣΑ. Δηλαδή ήταν ο μέσος όρος και εμείς πηγαίναμε προς τα κάτω, βουτάγαμε. Τώρα λέει βουτάμε, αλλά όχι τόσο, δεν παίρνουμε φόρα μεγάλη, είμαστε λίγο πιο χαλαρά στη βουτιά μας. Άρα είναι λόγος αυτός για να πανηγυρίζει η κυρία Ζαχαράκη. Και έχουν λέει και κάτι άλλα αισιόδοξα μηνύματα. Ότι έχει βελτιωθεί, λέει, το αίσθημα ασφάλειας των μαθητών. Πάμε στα αισθήματα, παρατάμε τα μαθήματα και ασχολούμαστε να βρούμε θετικά στο πώς αισθάνονται οι μαθητές. Αισθάνονται μεγαλύτερο αίσθημα ασφάλειας και έχουν το αίσθημα ότι ανήκουν στο σχολείο. Πού να ανήκουν, στη φάμπρικα από δίπλα, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, τι πήγαν και τους κάνανε ερώτηση, αισθάνεστε ότι ανήκετε στο σχολείο? Ναι, έτσι αισθάνομαι, ξέρω εγώ. Πάμε, δηλαδή, είναι ένας δείκτης γνωσιακός, δείχνει σε τι επίπεδο είναι το επίπεδο της εκπαίδευσης στη χώρα μας. Και συζητάνε εδώ πέρα για αισθήματα. Και προσπαθούμε να βρούμε παραμύθια για να πουλήσουν προεκλογικά. Έχουν αποτύχει. Ακούτε πόσα χρόνια ακούς για μεταρρύθμιση. Φέτος κάνουμε αυτό, ρομποτικά κείτε εκεί πέρα, να πούμε διαδραστικοί πίνακες, γίνεται το ένα, βγαίνει προσλήψεις, 30.000 εκπαιδευτικοί, 40, ξέρω εγώ τι δίνουνε, βγαίνουν όλοι οι υπουργοί παιδείας. Έρχεται η Πίζα και σου λέει μετεξεταστέ οι μισοί Έλληνες στα μαθηματικά. Βγαίνουν, τελειώνουν το σχολείο, το λύκειο και δεν καταλαβαίνουν βασικό κείμενο τα παιδιά. Αυτό είναι το αποτέλεσμα, αυτό δείχνει. Οι μισοί δεν ξέρουν να καταλάβουν ένα κείμενο όταν τελειώνουν το σχολείο. Και βγαίνουν και λένε ναι, αλλά η πορεία διεύρυνσης ανακόπτεται. Η πορεία διεύρυνσης του χάσματος ανάμεσα στο μέσο όρο και σε εμάς. Και λες, ρε παιδί μου, τι κάνουν, πώς αντιμετωπίζουν στο εξωτερικό τις ίδιες. Το ίδιο θέμα. Είναι εδώ πέρα, διαβάζεις ότι το Υπουργείο βγαίνει και λέει: παιδιά, πάμε καλά, κερδάμε. Κερδάμε γιατί άλλοι πέφτουν πιο γρήγορα από εμάς. Αυτό είπε το Υπουργείο. Και πετυχαίνω ένα άρθρο στους Financial Times χθες. Το οποίο έλεγε σαφέστατα ότι ξέρεις τι, υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα με τα PISA 2025. Δείχνουν ότι πάμε κατά διαόλου, παιδί μου. Πάει κατά διαόλου γενικά το σχολείο, το εκπαιδευτικό σύστημα. Κάθονται οι άνθρωποι και ψάχνουν να δούνε τι φταίει. Και η ετιμιγορία είναι πολύ συγκεκριμένη. Σύμφωνα με τους Financial Times, η ραγδαία φθορά στα εκπαιδευτικά συστήματα, είναι αποτέλεσμα δύο πραγμάτων. Την κυριαρχία των σύντομων βίντεο, short form τα λέμε εδώ πέρα για να είναι πιο αγγλικά. Σύντομα βίντεο, αυτά που είναι μέχρι 1,5-2 λεπτά και που σκρολάρουν τα παιδιά, δεν σταματάνε το ένα μετά το άλλο επί ώρες. Και των αλγοριθμικών ροών σε πλατφόρμες όπως το TikTok και το Instagram. Το αδιάκοπο σκρολάρισμα, λέει, και η ταχύτατη κατανάλωση οπτικών ερεθισμάτων εξαντλούν τα αποθέματα υπομονής των μαθητών.
στερώντας τους το ιστορικό κίνητρο να αναμετρηθούν με πολυσέλιδα βιβλία ή πολύπλοκα στατιστικά στοιχεία. Δηλαδή, όταν έχεις μάθει να κάνεις τσακ, τσακ, το επόμενο για δευτερόλεπτα, δεν μπορείς να κάτσεις μετά να διαβάζεις βιβλίο. Δεν μπορείς, τι θα κάτσεις να μάθεις, το βαριέσαι στα 3 πρώτα δευτερόλεπτα. Και το δεύτερο είναι ότι, παιδιά, εντάξει τώρα, τεχνητή νοημοσύνη στα σχολεία. Εκεί πέρα είναι το θέατρο του παραλόγου, έτσι. Απαγορεύεται κανονικά, να ξέρετε. Δεν υπάρχει κανένας που να κάνει εργασίες. Φτιάχνουν τις εργασίες στην τεχνητή νοημοσύνη, οτιδήποτε έχουν να κάνουν, AI, φίλε ChatGPT, ετοίμασέ μου τα μαθηματικά για αύριο. Τα ετοιμάζει ο ChatGPT. Το θέατρο του παραλόγου είναι ότι, και τώρα το λέω, και κάποιοι καθηγητές διορθώνουν με ChatGPT. Να πάρε και κάνε μου διορθώσεις ChatGPT, βάλε και βαθμολογίες στα γραπτά. Και έχουμε μια ωραία κατάσταση σε σχολεία, όπου μιλάει η τεχνητή νοημοσύνη του μαθητή με την τεχνητή νοημοσύνη του δασκάλου. Και αυτοί οι δύο, του καθηγητή, συγγνώμη, γιατί αυτά είναι για μεγαλύτερες βαθμίσεις. Και αυτοί οι δύο κάθονται και κοιτάζονται. Πάει ο άλλος να δώσει εξετάσεις, φοράει γυαλιά, Bluetooth, ξέρω εγώ, ψήρες, δεν ξέρω τι άλλες τεχνολογίες υπάρχουν. Τεχνητής νοημοσύνης, τσουπ, τις δίνει, περνάει. Έχουν μάθει τα πάντα όλα να τα δίνουν στα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Και το λένε κιόλας, έτσι. Και προειδοποιούσε αυτός ο καθηγητής που μιλούσε στους Financial Times, ο οποίος είναι εμπλεκόμενο μέρος κιόλας στην πίζα, λέει ότι στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης ο αναστοχασμός, η διαχείριση της πολυπλοκότητας και η κριτική ματιά είναι τα μοναδικά πλεονεκτήματα που έχει ο άνθρωπος απέναντι στις μηχανές. Αυτές οι δεξιότητες όμως οι ανθρώπινες φθήνουν γιατί δεν τις χρησιμοποιούμε. Οι μαθητές λοιπόν που χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης σε καθημερινή βάση δυσκολεύονται να συνοψίσουν ή να συντάξουν ένα πρωτότυπο κείμενο βασισμένο σε αυτά που διάβασαν. Δηλαδή σου δίνουν 300 λέξεις, διάβασέ τις και γράψε μου ρε παιδί μου τι κατάλαβες, τι είπες. Όχι. Όχι, πρέπει να το κάνει ο ChatGPT, ο Gemini, ο Grok, ο Claude, ο Φίλος και οποιοδήποτε άλλος. Τουλάχιστον στο εξωτερικό βγαίνουν και λένε έχουμε πρόβλημα. Οι δικοί μας εδώ πέρα δεν τρέπονται, πήγανε και πανηγυρίζανε χτες. Πανηγυρίζανε που το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα είναι στα τάρταρα. Έχει καταβαραθρωθεί και βγαίνει εντάξει παιδιά, είναι επιτυχημένο. Μπορούμε να έχουμε λέει μια χτίδα αισιοδοξίας. Γιατί οι άλλοι πέφτουν πιο γρήγορα και μειώνεται η απόσταση λέει. Διάβαζα μία ανάρτηση χτες στο τίτρο που έλεγε κάποιος ήταν προβληματισμένος πώς θα μπορέσουν να επιβιώσουν τα παιδιά τους στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Λέει πώς θα επιβιώσουν με όλα αυτά που γίνονται. Και του λέει ένας από κάτω και του λέει εντάξει λέει μην ανησυχείς, πρέπει απλά να μπορεί να ανταγωνιστεί τους ηλίθιους που δεν ξέρουν καν να χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό είπε, αυτό το είπανε. Αυτούς που τα περιμένουν όλα έτοιμα και δεν ξέρουν ούτε να το χρησιμοποιήσουν σωστά.

Κατά τα άλλα, δημόσια και δωρεάν παιδεία. Κατά τα άλλα, εκπαιδευτικό σύστημα. Βγαίνει, δηλαδή, πραγματικά θα ντρεπόμουν άμα ήμουν στη θέση τη Ζαχαράκη, άμα ήμουν στη θέση υπουργού και είσαι υπουργό παιδεία στην Ελλάδα, τη χώρα που έδωσε. Τι είμαστε περήφανοι, δώσαμε τα φώτα σε όλο τον κόσμο. Και είσαι κάτω από τη Χιλή. Ευτυχώς είσαι πάνω από, από το Μεξικό, ποιον είπαμε. Αφρικανικού επίπεδου.

Αλλά τι να κάνεις, προεκλογική χρονιά είναι, θα πρέπει και η κυρία Ζαχαράκη να κατέβει υποψήφια, θα πρέπει να μιλήσει για το έργο της. Και αυτό θα βγει και θα το παρουσιάσει, ότι ξέρετε, καταφέραμε να έχουμε σύγκληση, να μειώσουμε την απόσταση που μας χωρίζει από το μέσο όρο. Γιατί καταστραφήκαν οι άλλοι τελείως, τους βομβαρδίσαν, θα τους έχουν βομβαρδίσει τους άλλους στην Ευρώπη, παιδιά. Δηλαδή τι να σου πω. Και ακόμα θα λέμε, παλεύουμε για τη σύγκληση, παιδιά, σιγά σιγά πάμε. Και πώς αντιμετωπίζετε αυτό, πώς αντιμετωπίζετε που είναι όλοι οι γονείς έξω στο μεροκάματο, τρέχουν με δύο, τρεις δουλειές ο καθένας. Έχουν χρόνο να ασχοληθούν με τα παιδιά, πάνε και περιμένουν μπας και πέσουν σε καλό δάσκαλο, σε καλό καθηγητή, σε καλό instructor.

Ένα τεράστιο που να κατέβεις ρε κακομύρι πρέπει να υψωθεί σαν τείχος. Σαν τείχος αυτούς που πάνε να μας δουλέψουν κανονικά.

Πού να κατέβεις βρε κακομύρι. Κανονικά με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων αυτών χτες της PISA 2025 έπρεπε να μαζευτούν όλοι οι υπουργοί που περάσανε, ποιοι έχουν περάσει, η Κεραμέως, η Ζαχαράκη,

Ματής βεβαίως βεβαίως του Υπουργείου. Και όχι, μην πάει το μυαλό σας μόνο τα τελευταία 3-4 χρόνια. Αυτή η ιστορία είναι σαφές ότι πάει πίσω. Έτσι θα κάνουμε μια τιμητική. Σοφία Ζαχαράκη, τελευταία, ο προηγούμενος, ο οποίος ήταν τόσο πετυχημένος, παιδιά, που τον κάναμε πρόεδρο στο Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Έχει κι αυτός μερίδιο της επιτυχίας της καταστροφής της παιδείας. Κεραμέως, είπαμε, Γαβρόγλου, Νίκος Φίλης, εγώ τους θυμάμαι όλους, τους διαβάζω εδώ πέρα, τους βρήκα. Ο Κυριάκος Πιερακάκης, θέλει να ξεχαστεί ότι ήταν υπουργός τόσο πετυχημένος, έφερε, λέει, σε πέρας μεταρρύθμιση και αυτός μεγάλη. Να του δώσουμε μια πλακέτα, πού να κατέβεις ρε κακομύρη. Σαν για αυτή που δώσε η πρώην κυρία Πατούλη. Λοιπόν, εσηκώθη όρθιος ο Αγιαννητόπουλος. Οπότε κάπου εδώ πέρα θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Ο λιγόλεπτο θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Εσείς δεν αλλάζετε συχνότητα, μένετε συντονισμένοι στον Mike FM στους 99,8, διότι έχουμε και πολλά να πούμε.

0: Ζόχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την τραγωδία με την πτώση του μαχητικού Phantom στην Τανάγρα. Σύμφωνα με αποκαλύψεις, ο πύργος ελέγχου προειδοποίησε τρεις φορές τους χειριστές ότι πετούσαν επικίνδυνα χαμηλά, προτού χαρθεί οριστικά ο έλεγχος του αεροσκάφους. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει το Phantom να προσκρούει σε κολόνα στο λόφο του προφήτη Λία με ταχύτητα 700 χιλιόμετρων, να φλέγεται στον αέρα και να διαλύεται, παρασύροντας συντρίμμια και χιλιάδες λίτρα κυροζίνης. Οι αποκαλύψεις ανοίγουν μείζον ζήτημα για την τήρηση των ορίων ασφαλείας στις αεροπορικές επιδείξεις, την ώρα που ολόκληρη η χώρα θρηνεί δύο ηρωικούς υπερασπιστές των ελληνικών εθέρων. Σε κατάσταση συναγερμού τίθεται σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε Αττική και Εύβοια. Το πυροσβεστικό σώμα έχει τεθεί σε μερική επιφυλακή, εφαρμόζοντας το δεύτερο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας. Στο πεδίο αναπτύσσονται ενισχυμένες περιπολίες πυροσβεστικών, αστυνομικών και στρατιωτικών δυνάμεων σε συνδυασμό με συνεχή εναέρια επιτήρηση για τον άμεσο εντοπισμό εστιών. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση για απόλυτη επαγρύπνηση, ζητώντας την αποφυγή κάθε επικίνδυνης εργασίας στην Ήπεθρο, ώστε να αποτραπούν νέες καταστροφές σε δάση και περιουσίες. Σε τροχιά ανεξέλεγκτης στρατιωτικής αντιπαράθεσης εισέρχεται η Μέση Ανατολή, με το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες να ανταλλάσσουν πλέον άμεσα χτυπήματα. Οι φρουροί της Επανάστασης εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση εναντίον της Αμερικανικής στρατιωτικής βάσης Al-Azraq στην Ιορδανία, στοχοποιώντας εγκαταστάσεις μαχητικών αεροσκάφων. Η Ιορδανική Αεράμινα αναχέτησε 18 από τους 20 πυράβλους, ενώ 2 κατέπεσαν σε ακατοίκητες περιοχές χωρίς να αναφερθούν θύματα. Η Τεχεράνη παρουσίασε το χτύπημα ως αντίπεινα για τις επιθέσεις των Αμερικανικών δυνάμεων σε Ιρανικά πετρελαιοφόρα κοντά στο Τζάσκ και την Ίσο Χάρκ, μετά από απόπειρα στοχοποίησης πολεμικού πλοίου των ΗΠΑ. Μεγάλη ευρωπαϊκή εκκίνηση για την ΑΕΚ που επικράτησε με 0-1 επί της αυστριακής ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφια για τη League Phase του Champions League. Την νίκη χάρισε ο Ρασβάν Μαρίν στο 21ο λεπτό με ένα εκπληκτικό απευθείας χτύπημα φάουλ. Το σπουδαίο αποτέλεσμα σηματοδότησε την πρώτη νίκη των κυτρινόμαυρων στην κορυφαία διοργάνωση έπειτα από 20 ολόκληρα χρόνια. Γενικά έθριος και ηλιόλουστος θα διατηρηθεί ο καιρός σήμερα στην Αττική, χωρίς καμία πιθανότητα βροχόπτωσης καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς, εντάσσεως 2 έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, συνεχίζεται η εκπομπή στο πεδίο της μάχης με τον Δημήτρη Παπαγεωργίου.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.

Τετάρτη σήμερα, ένα τη μέρα του Σεπτέμβρη 2026, το Σωτηριονέτος, και για τις επόμενες δύο περίπου ώρες θα είμαστε μαζί. Θα είμαστε μαζί εδώ στο πεδίο της μάχης, το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού. Εδώ μαζί θα προσπαθούμε να δούμε τι συμβαίνει στη χώρα, τι συμβαίνει στον κόσμο, έτσι λίγο μακριά από το χωδίχο στα διαστρεβλωτικά γυαλιά των συστημικών μέσων ενημέρωσης. Δημήτρης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο μέχρι τις 10, ο Ανδρέας Αγιαννιτόπουλος απέναντί μου στον ήχο, τις μουσικές επιλογές. Υπεύθυνος για τα ραδιοκύματα. Φροντίζει να φτάνουν στους δέκτες σας όπως πρέπει. Τα πάντα όλα. Υπεύθυνος και για τα ψηφιακά, διότι μπορείτε, εκτός από το ραδιόφωνο σας, σε περίπτωση που έχετε μπει, ήσασταν μαζί την πρώτη ώρα εδώ πέρα, από τις 7 μέχρι τις 8 και ήσασταν στο αμάξι. Τώρα θα έχετε φτάσει, λογικά. Κατεβαίνετε από το αμάξι, μπορείτε να συνεχίσετε να μας ακούτε από το σταθερό υπολογιστή σας, από το φορητό υπολογιστή σας, από το ρολόι, τα γυαλιά, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Πώς πληκτρολογείτε, ανοίγετε το φιλομετρήτη σας και πληκτρολογείτε www.machfm.gr. Έχετε κάτωψη με το που το κάνετε της επικαιρότητας του, τι συμβαίνει, ενημερώνεστε. Διαβάζω εδώ πέρα τελευταίο από το Mike FM. Πάρος καταγγελίες για πειρατικά βανάκια Ρωμά στο λιμάνι. Τουρίστες περιγράφουν σκηνικό τρόμου, σκέψου. Να κατέβεις να ψάχνεις βανάκι, να σε πάει στο ξενοδοχείο και να σου έχει στείλει βανάκι με Ρωμά. Να μην ξέρεις αν θα φτάσεις εσύ, οι συσκευασίες, ξέρω εγώ τι έχεις μαζί, οι βαλίτσες σου κτλ. Μπήκε ένας τύπος και νόμιζε ότι ήταν βανάκι που τον νίκιαζες να σε πάει στο ξενοδοχείο. Και σταματάει στη διαδρομή αυτός με το βανάκι και παίρνει, λέει, κάτι σιρωμά εκεί πέρα, κάτι άλλες. Κάτι ανήλικες μαζί με κάτι μωρά. Δεν ξέρανε κατά πού να κάνουν. Δεν ξέρανε κατά πού να πάνε οι τουρίστες. Κατεβαίνεις, πού να σε... Του ζήτησαν και 70 ευρώ για παρικιά νάουσα, να ξέρεις. 70 ευρώ. Αυτά τέλος πάντων στο www.machfm.gr. Έχει όμως και το κουμπάκι ακούστε ζωντανά πάνω δεξιά, το πατάτε και μπορείτε να μας ακούτε και από εκεί ζωντανά. Χάρη στον Ανδρέα Γιαννιτόπουλο, αυτό που έλεγα πριν.

Εδώ παλεύει να σας ξυπνήσει ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Και καλά θα κάνει, διότι εσείς συμμετέχετε στην εκπομπή κανονικά. Συμμετέχετε στην εκπομπή στέλνοντας τα μηνύματά σας στο Viber 6943-6354-51. Στέλνετε την καλημέρα σας. Στέλνετε τα σχόλιά σας για αυτά που συζητάμε, για αυτά που συζητήσαμε ήδη. Αλλά και για οτιδήποτε άλλο θέλετε. Για κάτι που δεν το πιάσαμε, που σας απασχολεί, θέλετε να το σχολιάσουμε.

για να το κάνουμε μέχρι και τις 10. Και φυσικά και τις καταγγελίες σας, τις επαφές σας με, το, με τον ελληνικό Λεβιάθαν, το ελληνικό κράτος. Και για να συνεχίσω αυτό που λέγαμε για την καταστροφή στο εκπαιδευτικό σύστημα, αυτά που αποδείχθηκαν από την έρευνα PISA, που δείχνουν ότι ένας στους δύο Έλληνες τελειώνει το σχολείο και δεν ξέρει μαθηματικά, δεν ξέρει να διαβάσει, να κατανοήσει ένα κείμενο. Ούτε βασικό επίπεδο δεν πιάνουν οι μισοί. Η Τουρκία που μας ξεπερνά κατά πολύ, είναι πολύ πάνω από το μέσο όρο, δίνει με μικρότερο ποσοστό του ΑΕΠ της για την παιδεία. Μικρότερο ποσοστό του ΑΕΠ και έχει και περισσότερους μαθητές, διότι είναι αναλογικά με τον πληθυσμό, γιατί είναι και πιο νέα χώρα. Εμείς εδώ πέρα είμαστε, τουλάχιστον θα μου πεις γιατί να δίνουμε λεφτά για την παιδεία αφού τελειώνουν τα παιδιά. Τι νόημα έχει? Δεν πειράζει, έχουμε τον πρωθυπουργό μας στο Παρίσι σήμερα. Και θέμα συζήτησης αν θα πάει στα εγγένεια της Τούνη. Το είδες αυτό χτες? Α, πολύ ωραία. Το είδα και το ένα μου το μάτι πετάρισε το αριστερό. Πετάρισε το μάτι μου το αριστερό διότι είχε διάλογο. Μπορεί να μην συζητάει με αγρότες, μπορεί να μην συζητάει με κτηνοτρόφους, μπορεί να μην συζητάει με παραγωγούς. Είχε όμως μια ωραία έτσι, ένα ωραίο instantané. Χτες ο πρωθυπουργός ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης με την Τούνη για το αν θα πάει στα εγγένεια. Κάνει στο Παρίσι εγγένεια κρουασανάδικου, ενός κρουασανάδικου ξέρω εγώ, η Τούνη. Έχει λεφτά η τύψη, θα κάνει θέλει. Εντάξει, δεν μου πέφτει λόγος. Και λέει θα δώσω φρέντο εσπρέσο δωρεάν σε όσους Έλληνες έρθουνε. Πόσοι Έλληνες να είναι στο Παρίσι τώρα, ξέρω, ας το δώσει, δεν θα πέσει έξω. Ναι, ούτε κρουασάν στο μεταξύ, μόνο τον καφέ, δεν δίνει ούτε κρουασάν. Δεν θα πω εγώ στα επιχειρηματικά, σας κάνει ό,τι την καταλαβαίνει. Και σήμερα θα είναι στο Παρίσι ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, θα κάνει διεθνείς συναντήσεις με το Μακρόν. Και γράφει, η άλλη Μητσοτάκη μην έρθεις, ξέρω εγώ, η Τούνη. Και της απαντάει στο Instagram ο πρωθυπουργός, θα το σκεφτώ, καλή ιδέα, κάτι τέτοιο της έγραψε τέλος πάντων. Ναι, ναι, όχι, τι νομίζω, ότι ζούμε σε κανένα σοβαρό κράτος? Τι, πού νομίζω ότι ζεις? Παρακαλούμε, σας παρακαλούμε κύριε Μητσοτάκη, μην έρθετε, έγραψε η Τούνη με χιούμορ. Με χιούμορ, πολύ χιούμορ. Δεν το είχα στο πρόγραμμα, γράφει ο Μητσοτάκης, αλλά τώρα που το λέτε. Λέει, κάτσε να ανοίξουμε ένα μπίφο, Μητσοτάκης με την Τούνη. Πολύ ωραία πράγματα. Έκανε story ο πρωθυπουργός για να απαντήσει την Τούνη. Υπέροχα. Τι νομίζετε, τζάμπα, οι επικοινωνιολόγοι πληρώνονται τόσες εκατοντάδες εκεί πέρα πέριξ του Μαξίμου, το έχουμε πει. Άμα βγεις εκεί πέρα στο... ανάμεσα στο Μαξίμου εκεί πέρα στη Βουλή και τα λοιπά και πετάξεις μια πέτρα και να πετύχεις έναν άνθρωπο, στατιστικά θα πετύχεις επικοινωνιολόγο, να ξέρετε.

Να επιστρέψω όμως αυτό που έλεγα. Η Τουρκία με μικρότερο πληθυσμό, μικρότερο ποσοστό του ΑΕΠ, μας ρίχνει στα αυτιά στην εκπαίδευση. Τα συγχαρητήριά μας σε Ζαχαράκη, σε Πιερακάκη, σε Κεραμέως. Ήτανε τόσο επιτυχημένος υπουργός παιδείας ο Πιερακάκης που τον κάναμε υπουργό οικονομικών. Δηλαδή αντίστοιχες λογικά θα είναι οι επιδόσεις που θα μας έρθουν και στα της οικονομίας. Την Κεραμέως την κάνανε μετά εργασίας. Η Ζαχαράκη πρέπει να αποτελειώσει το έργο με τα walk βιβλία, να φέρει κι άλλα walk βιβλία. Γιατί μπορεί τα παιδιά μαθηματικά να μην ξέρουνε, αλλά για το ότι υπάρχουν οικογένειες με τέσσερις μπαμπάδες και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, το έχουνε μάθει πια. Πάμε, καλημέρες. Στο Σάβα, καλημέρα στην Τίνα, καλημέρα στον Παναγιώτη, καλημέρα στον Νίκο, στην Ελίνα. Καλημέρα σε όσους είναι στο δρόμο. Στα μεταξύ πάει και ο Καρέτσας χθες, είναι ένας-ένας, βγήκε ο Μητσοτάκης εκεί πέρα, έλεγε χαίρομαι για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές πάνω στο εξωτερικό, πάει και ο Καρέτσας. Κατέρευσε στο γήπεδο, λέει, κατά τη διάρκεια του αγώνα και χρειάστηκε άμεση βοήθεια. Κυκλοφοριακό πρόβλημα. Νεαρό παιδί.

Και εξηγούσανε, λέει, τα μέτρα που θα πάρουνε για να μειωθεί 30% σε βάθος τριετίας το ηλεκτρικό ρεύμα, η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Βγήκε και ήταν το κυβερνητικό μήνυμα, ήταν στην ολότητά του καθαρό περιβάλλον. Ξέρεις, σημαίνει αυτό, πράσινη ενέργεια, ΕΤΜΕΑΡ, πληρώνουμε, τώρα πληρώνουμε για μπαταρίες. Τελειώσαμε, το γεμίσαμε φωτοβολταϊκά, τέλειωσε, έγκωσε. Παίρνουμε φωτιές από τα πάρκα τώρα, από τα αιωλικά πάρκα. Καθαρό περιβάλλον, χαμηλότερο λογαριασμό ρεύματος. Εκεί αρχίσαμε και σταυροκοπιόμασταν όλοι μαζί για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Προσιτή ενέργεια για όλους και χαμηλότερο κόστος παραγωγής για τις επιχειρήσεις. Που σημαίνει και πιο φθηνό προϊόν για τον καταναλωτή. Αυτό είπανε χτες. Και λες σε ποιο παράδεισο ζω. Άδωνης Γεωργιάδης. Είστε οι υπόλοιποι όσοι γκρινιάστε, είστε μύρλιδες, συμμορία της μιζέριας και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Και γίνεται το βράδυ στα στενά του ορμού της κακομοίρας, λέμε. 5 τάνκερ χτυπήσαν οι Αμερικανοί εκεί πέρα στο λιμάνι του Χάργ. Χτυπήσανε αμερικάνικες βάσεις και πλοία αμερικάνικα θέλησαν να τα χτυπήσουν οι Ιρανοί. Όχι 30% μείωση της λαϊκής τιμής, δεν πάνε να δώσουν 5, 6, 7, 8 δις στους δικούς τους τους δηληστηριάδες, γιατί εκεί θα πάνε, πού νομίζετε ότι θα πάνε, όταν λέει ότι θα δώσουμε λεφτά για να κρατήσουμε τη χαμηλή τη τιμή της ενέργειας, ξέρεις τι σημαίνει. Ότι κάποιοι θα πάρουν μια κουτάλα, ξέρω εγώ, με εξκαφέα θα είναι, όχι με κουτάλα, για να μαζεύουν τα λεφτά. Στραγάλια τα δεις. I'm only human after all. Ωχ, Παναγιά μου, έχει βγει ο Γεραπετρίτης. Τώρα είναι στο Sky, τον βλέπω απέναντί μου. Ανιστόρητη και επεκτατική, λέει, η θεωρία της γαλάζιας πατρίδας. Καχ, δεν τα έχω αγγίξει καν τα ελληνοτουρκικά. Αλλά για να βγαίνει ο Γεραπετρίτης, να ξέρεις, ανησυχώ. Και δεν τον βλέπω καν. Έχουν εξαφανιστεί φωτογραφίες. Γιατί δεν δείχνει το βιντεάκι από τότε που έκανε τις υποκλήσεις στον Ερντογάν, ρε, που είχε έρθει. Γιατί? Γιατί δεν δείχνει αυτό το βίντεο και δείχνουν κάτι άλλες συναντήσεις. Δείχνει το είναι ο Γεραπετρίτης και δείχνει το Μητσοτάκι να βγαίνει στο προεδρικό μέγαρο με τον Ερντογάν. Της Τουρκίας το προεδρικό μέγαρο. Δεν δείχνει τότε που ήρθε εδώ πέρα και είχε ο Γεραπετρίτης έκανε τις υποκλήσεις τη μία μετά την άλλη, μία στο αεροδρόμιο, μία εδώ πέρα.

Δεν ξέρω τι λέει, με φοβίζει πάντως ο Μητσοτάκης. Κυκλοφόρησε κιόλας, λέει Παρασκευή Σάββατο. Δεν είμαι σίγουρος, εγώ είχα ακούσει για Παρασκευή Σάββατο. Λέει θα πάει ο Μητσοτάκης στο Καστελόριζο. Δεν μάθαμε και τίποτα για την μονή του Σινά. Λες να βγει να πει τώρα ο Γεραπετρίτης. Γιατί πήγε χτες ο Μητσοτάκης, κάνανε τριμερή εκεί πέρα, χαμός με, το, με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, τον Φατάχ Αλ-Σίσι. Και το Χριστοδουλίδη, είπανε για καλώδια, είπανε για το πόσο καλοί σύμμαχοι είμαστε, είπανε για το φράγμα του Νείλου, είπανε για τη Γάζα, είπανε για το Λίβανο, είπανε. Μόνο για τη Μονή του Σινά δεν είπανε, η οποία είναι να έρθει τώρα σε λίγο καιρό, λέει, στην επιφάνεια η συμφωνία που, στην οποία έχει καταλήξει η Μονή με το Αιγυπτιακό Δημόσιο. Που λογικά τα έχουν πάρει όλα, έχουν πάρει τα πάντα όλα. Δεν θα αφήσουν στους μοναχούς τίποτα, ούτε γη, ούτε στάβλο απ' έξω. Και θα μου πεις γιατί να κάνουν πίσω οι Αιγύπτιοι, γιατί αφού θα έχουν παίζουν αυτό το παιχνιδάκι που παίζουν οι Αιγύπτιοι με την Τουρκία. Και θέλουμε να τους καλοπιάσουμε. Εμείς τους Αιγύπτους τους εξασφαλίζουμε κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μας στέλνουν λαθρομετανάστες. Τους εξασφαλίζουμε το ένα το άλλο. Αλλά το Σινά θα το πάρουν όλο για να λέει να το, να το αξιοποιήσουν τουριστικά. Και αυτό είναι η αρχή, γιατί κάπου διάβαζα ότι.

δισεκατομμύρια λοιπόν ευρώ θα δώσει η κυβέρνηση για φτηνότερη ενέργεια, λέει. 30% έως το 2029. Οι πιθανότητες να γίνει αυτό είναι όπως πιθανό, όπως τώρα που πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, ότι είναι φτηνότερα τα πράγματα λόγω της συμφωνίας κυρίων μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και των σούπερ μαρκετάδων. Πάει, σωθήκαμε και στα ενεργειακά. Μας έσωσαν όπως μας έσωσαν στην παιδεία που πανηγυρίζουνε. Πανηγυρίζουν τα βγαίνουν αγράμματα, αμόρφωτα, ξύλα πελέκητα τα παιδιά από τα σχολεία. Κατά τα άλλα παρακολουθούμε ρεπορτάζ το ένα μετά το άλλο. Τώρα θα έχουμε να βλέπουμε για τις βόλτες του Μητσοτάκη στο Παρίσι. Έχουμε και τον Τσίπρα σήμερα να έχει συνέντευξη τύπου. Να ξέρετε σήμερα ο Τσίπρας, ο άλλος, ο έτερος ο Τύρας. Στις 5 η ώρα το απόγευμα σήμερα λέει, θα βγει ο Τσίπρας και θα εξειδικεύσει τις προτάσεις της συμπαράταξης. Της Ελλάς συμπαράταξης. Θα εξηγήσει τι είναι η πατριωτική εισφορά. Θα πει και αυτός για φορολαφρύνσεις για οικογένειες, εργαζόμενους και μικρές επιχειρήσεις. Θα καταργήσει τα τέλη επιτηδεύματος. Και αυτό στο μεταξύ τελευταία φορά που ήρθε ο Τσίπρας μας ξεπέτσιασε, που λέγανε στο χωριό μου. Αλλά θα μου πεις, εντάξει, δεν θα υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι θα θέλουν να πιαστούν από κάπου για να τον πιστέψουν γι' αυτό. Ναι, εδώ πέρα πιστεύουν το Μητσοτάκη, δεν πιστέψουν για τον Τσίπρα. Θα βρεθούν εκεί πέρα και οι χειροκροτητές και εκεί. Όλα τα καλά θα έχουμε. Αυτή η Θεσσαλονίκη, ρε παιδί μου, βγήκε ο Ανδρουλάκης. Εντάξει, τον Ανδρουλάκη δεν ασχολήθηκε κανένας. Αλλά έχω μία εντύπωση ότι με τον Τσίπρα θα ασχοληθούν περισσότερο, διότι έχει καλύτερους σπόνσορες, έχει καλύτερους υποστηρικτές το κόμμα του Τσίπρα. Μαζεύονται, ξέρεις, κάτι εφοπλιστάδες, μαζεύονται κάτι τέτοιο και θα τον παίζουν σωτήρα. Κάτσε να δεις και τα πρωτοσέλιδα, αύριο θα είναι. Ζήτω, μας έσωσε.

Στο μεταξύ, κοίταζα, ετοίμαζα εδώ πέρα τα χαρτιά μου για να σας πω για την κίνηση και έπεσα πάνω σε μία είδηση, έτσι. Έπεσα σε ένα βίντεο από το βράδυ της Δευτέρας προχθές. Στη Βούλα, εκεί πέρα, λίγο μετά το Ασκληπείο, που ένας τύπος πήγαινε ανάποδα. Είναι καινούργια μάδα αυτή, μόδα αυτή. Ο άλλος πήγαινε ανάποδα στην παραλιακή, παιδιά, τρελαθήκανε, τον βγάλανε από ντάσκα με αυτοκινήτου. Παραλίγο να τσακιστούνε, διότι ερχόταν άλλος ανάποδα και ξαφνικά βλέπω και αρχίζουν και φρενάρουν, φεύγουν δεξιά, φεύγουν τέτοιο. Ο άλλος πήγαινε και πήγαινε στην αριστερή λωρίδα της παραλιακής. Καταλαβες, εκεί είναι τα δύσκολα. Πώς δεν θέρισε κανέναν για αυτός να μην μείνει τίποτα όρθιο, άμα ήταν κανένα στον πηγεμό του στην πορεία του. Έβλεπα τη φωτογραφία το πρωί και δεν το πίστευα. Έχει γίνει αυτό τώρα τελευταία, έχει γίνει και στην Αττική Οδό, έχει γίνει και σε εθνικές οδούς. Τι τόσο πολύ. Τόσο πολύ τα έχει παίξει ο κόσμος.

Δεν ξέρω τι γίνεται πραγματικά, δεν ξέρω τι κάνει και αυτή η ομάδα, η Κόμβος. Δεν τον πέτυχε ένα ντρόν, η Traffic Commander του Χρυσοχοίδη, κομάντο της ασφάλτου, η KIT. Α, ωραία, είχαμε άλλη μια φωτιά τώρα το πρωί στην Αθήνα. Φωτιά σε μια εγκαταλελειμμένη ισόγεια μονοκατοικία στην οδό Αλικαρνασσού στην Αθήνα. Λες να είδες αυτό, για να το πω, τι να σου πω. Ενημερώθηκαν για τις 6.30, γύρω στις 6.30 το πρωί το πυροσβεστικό σώμα. Εκεί πέρα ήταν η φωτιά. Καλά, δεν μπορεί να έχει διάφορες φωτιές, παιδί μου. Μπορεί να έχει.

Λοιπόν, πάμε όμως να ρίξουμε μια ματιά και στο τι συμβαίνει, επειδή ξέρω ότι είστε και αρκετοί αυτοί που είστε στους δρόμους. Να ρίξουμε μια ματιά τι γίνεται με την κίνηση, πώς είμαστε. Τα πράγματα δεν είναι καλά. Βλέπω το κόκκινο κυριαρχεί. Ο Κηφισός είναι ένα πρωινό δράμα. Πώς είχαμε παλιά τα μεσημεριανάδικα, τα μεξικάνικα που ήταν τα δράματα, θυμάσαι? Έτσι είναι η κατάσταση στον Κηφισό αυτή την ώρα. Στο ρεύμα της Ανόδου η κίνηση ξεκινάει κάτω από... ξεκινάει περίπου από την Πέτρου Ράλη, λίγο πιο πάνω, και συνεχίζεται μέχρι πάνω από τη Νέα Φιλαδέλφεια, το οποίο σημαίνει την έχετε πατήσει. Κίνηση όμως, και ακόμα περισσότερη κίνηση, έχει και η κάθοδος προς Πειραιά. Δεν ξέρω γιατί, μήπως έχει γίνει και κάτι. Συνήθως βλέπουμε την αντίθετη εικόνα το πρωί. Από τον κόμβο της μεταμόρφωσης. Και μέχρι κάτω από το Αιγάλεο είναι στο κόκκινο, με 2-3 μικρά διαλύματα κίτρινου. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις αυτή τη στιγμή στον Κηφισό. Από όποια πλευρά και να είστε. Αντίστοιχη είναι η κατάσταση, βλέπω μεγάλο πρόβλημα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Όπου κίνηση έχουμε πολύ, ήδη από το μολ περίπου. Και φτάνει μέχρι... όχι, αυτό είναι, συγγνώμη, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Το μπέρδεψα εγώ. Από το μολ μέχρι το Ζεφύρι. Δηλαδή από το Ζεφύρι ξεκινάει η κίνηση και φτάνει μέχρι το μολ. Είναι και εκεί πέρα τα πάντα όλα κόκκινα. Αντίστοιχα στο ρεύμα προς Ελευσίνα έχει κίνηση εκεί πέρα γύρω από τον κόμβο της μεταμόρφωσης. Και προφανώς τις εξόδους, τόσο προς Βλαμία όσο και προς Πειραιά. Πρόβλημα όμως το ρεύμα προς Ελευσίνα έχει και σε άλλες περιοχές. Έχει στα Βρυλίσια μέχρι το Μαρούσι.

Οπότε τα πράγματα είναι δύσκολα στην, και στην Αττική Οδό. Λίγο δεν μου φαίνεται προς το παρόν να είναι τόσο πυγμένη η Κηφισίας παρά μόνο στο ύψος των Αμπελοκήπων και στην άνοδο και στην κάθοδο. Εκεί πέρα από τη στη Μουσόν περίπου. Μουσόν με πανόρ μου και λίγο μέχρι το ψυχικό ακουμπάει το κόκκινο η κίνηση. Κίνηση έχει, αλλά όχι ιδιαίτερα φορτισμένη στη Μεσογείο, στο ρεύμα της ανόδου προς Αγία Παρασκευή, αλλά και λίγο περισσότερο της καθόδου. Εντάξει, στο κέντρο κλασικά τώρα δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Λεωφόρος Αλεξάνδρας είναι κλασικά πυγμένη. Βασιλίση Σοφίας, Βασιλέος Κωνσταντίνου, Βασιλίση Όλγας, όλα αυτά είναι όπως τα ανέμενε κανείς πρωί Κυριακής Τετάρτης. Αντίστοιχα κίνηση υπάρχει και στη Συγκρού στην άνοδο. Από το Νέο Κόσμο μέχρι, την, μέχρι το τέλος της. Ενώ πολλή κίνηση βλέπω και στην, εκεί πέρα προς Ηλιούπολη, στην Εθνική Αντιστάσεως. Αλλά και στον περιφερειακό του Καρέα.

Τα πράγματα είναι δύσκολα και προς Καραμαγκά, στη Λεωφόρο Αθηνών. Ξεκινάνε τα προβλήματα λίγο πιο νωρίς από τη συνήθως, πριν το Δαφνή. Από το Χαϊδάρι ξεκινούν τα προβλήματα, φτάνουν εκεί πέρα μέχρι το Σκαραμαγκά. Οπότε υπομονή. Στο ύψος του Μόλ, λέει, προς αεροδρόμιο δεν κουνιέται τίποτα. Ναι, είναι αυτό που λέγαμε πριν. Και δυστυχώς τα πράγματα δεν φαίνεται να πηγαίνουν και προς το καλό, διότι άμα τώρα στις 8.30 έχει τέτοια κίνηση, φαντάζομαι ότι αργότερα θα γίνουν πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα.

Λοιπόν, να πούμε εδώ πέρα ότι και σήμερα μαζί μας είναι η Vulcom, στρατηγικός συνεργάτης της εκπομπής. Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, η σωστή επιλογή παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου δεν είναι κάτι που το κάνεις έτσι τσακμπά μια απλή απόφαση. Οι συνεχείς αλλαγές στα τιμολόγια, πάρε τα χρώματα, τα τιμολόγια, διαφορετικές χρεώσεις, όροι που δεν γίνονται εύκολα αντιληπτοί, τα ψηλά γράμματα, τα περίφημα. Μπορεί να έχουν πολύ άσχημες συνέπειες για την τσέπη σας, είτε ως νοικοκυριό είτε ως επιχείρηση. Γι' αυτό πριν πάρετε οποιαδήποτε απόφαση, αξίζει ένα τηλέφωνο να κάνετε για να ενημερωθείτε από ανθρώπους που είναι στην αγορά, τη γνωρίζουν, την αναλύουν καθημερινά. Μιλάω για τη Vulcom και την εξειδικευμένη ομάδα της, η οποία τι κάνει, αναλύει κάθε διαθέσιμο πρόγραμμα, συγκρίνει αντικειμενικά τις επιλογές που δίνουν οι εταιρείες, γιατί δεν συνεργάζεται με μια εταιρεία, δεν έχει να κερδίσει από μια εταιρεία. Και με διαβούλευση μαζί σας, σας δίνει να καταλάβετε με απλό και κατανοητό τρόπο ποια είναι η λύση που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της δικές σας, στην τσέπη τη δική σας. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, χωρίς δεσμεύσεις, κάνετε ένα τηλέφωνο στη Vulcom στο 231-0-2088-08 για να ενημερωθείτε και να έχετε εξατομικευμένη καθοδήγηση για το ποιο πρόγραμμα σας συμφέρει. Μία τηλεφωνική επικοινωνία, σύντομη, δεν ξέρω πόσο να τα κάτσετε, μπορεί να σας γλιτώσει από περιττές χρεώσεις κάθε μήνα και να σας αφήσει ουσιαστικά λεφτά στην τσέπη, να σας βοηθήσει να επιλέξετε με ασφάλεια και με σιγουριά το πρόγραμμα το οποίο κάνει για εσάς. 231-0-2088-08.

για το διάστημα, να ξέρεις, θα είναι σήμερα ο Μητσοτάκης που θα πάει στη Γαλλία. Είναι μια, έχουν μια διεθνή σύσκεψη για το διάστημα. Στην Αίγυπτο πήγε χτες, ρε Αγιαννιτόπουλε. Πήγε χτες στην Αίγυπτο. Σήμερα πήγε Γαλλία, ναι. Βολεύει να πάρεις από Κάιρο το αεροπλάνο, να πας στο Παρίσι, βολεύει. Είναι, άκου τώρα, διεθνή συνάντηση κορυφής για το διάστημα. Δεν έχουμε να πάμε Αθήνα Λαμία από τα Διόδια και οι άλλοι πάνε να κάνουν διεθνή συνάντηση κορυφής για το διάστημα. Θα συναντηθεί με τον Εμμάνουελ Μακρόν. Μιλάμε τον άνθρωπο που δεν τον υπολογίζει κανένας, έχει τελειώσει. Συζητάνε τώρα αν θα είναι η Λεπέν και ή ο ποιος άλλος θα είναι. Παρότι θα είναι μια συνάντηση που θα τα πει πολύ καλά ο Μητσοτάκης με τον Μακρόν, γιατί σου λέει, ξέρεις, να έχω το αυτή του Μακρόν, ρε παιδί μου, που αν το χρειαστούμε για σε τίποτα άλλο. Μόνο που στη συνάντηση, η συνάντηση θα είναι στο Grand Palais, να φανταστείς, στο Grand Palais. Και θα είναι εκεί πέρα περίπου 2.000 άτομα. Προερχόμενα από 120 χώρους, από τους χώρους της πολιτικής, των επιχειρήσεων, της επιστήμης και της τεχνολογίας. Και ένας Μητσοτάκης να περπατάει. Καλύτερα να πάει στην Τούνη. Καλύτερα να πάει στην Τούνη να διαφημίσει το Φρέντο Εσπρέσο. Έχουμε ένα εξαγωγείο, ένα προϊόν που εξάγουμε. Καλά, το εξάγουμε. Δεν είναι απλά ένας διαφορετικός τρόπος συσκευασίας. Τα εισάγουμε. Τα φρέντα, τα εσπρέσα για τα καπουτσίνα, τα εισάγουμε κανονικά. Τον καφέ, τον κόκο. Βασικό αντικείμενο, άκου τώρα να δεις, έτσι. Βασικό αντικείμενο της συνάντησης είναι η διακυβέρνηση του διαστήματος. Όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί δεν έχει τίποτα. Ξέρεις, έχει δορυφόρους, τέτοια έχουν διαστημικά προγράμματα. Έχουν η Αμερική, έχει η Κίνα, έχει η Ρωσία, έχει η Ινδία. Πήγανε στο φεγγάρι Ινδί και πήγανε και με πολύ φθηνό τρόπο. Ωραίοι. Θα μαζευτούν στη Γαλλία 2.000 άτομα να συζητήσουν για τη διακυβέρνηση του διαστήματος. Που δεν μπορούν, δεν έχουμε δηλαδή ούτε να σου πω. Θα το φορολογήσουνε, θα κοιτάς τα αστέρια, αυτό που καθόμαστε το καλοκαίρι κοιτάμε το φεγγάρι και τα αστέρια, θα σε φορολογούν. Λογικά αυτό θα πάνε να ετοιμάσουνε. Τώρα μιλάμε Μακρόν, Μητσοτάκης μαζί εκεί πέρα, ψάχνουν να βρουν νέους τρόπους. Τρεις θεματικές, άκου τώρα, αντιμετώπιση των προκλήσεων της παγκόσμιας διαστημικής οικονομίας μέσω της διεθνούς συνεργασίας. Αντιμετώπιση των προκλήσεων της παγκόσμιας διαστημικής οικονομίας. Εγώ θα τον είχα στείλει με στολή το Μητσοτάκη να περπατάει της NASA. Αλλά σε επιβεβαιώνει όταν λέει διαστημική οικονομία, τι εννοεί? Κάποιο είδους φόρο θα μας βάλουν, παιδιά. Διαστημική επιστήμη, τεχνολογία και εξερεύνηση υπό διεθνή οπτική γωνία. Ένα πλεονέκτημα για το μέλλον της ανθρωπότητας. Σου λένε δηλαδή οι Ευρωπαίοι, εμείς δεν έχουμε κάτι, δεν έχουμε δικά μας προγράμματα, δεν μπορούμε να στείλουμε τίποτα σοβαρό. Έτσι, βάζουν τώρα στα της NASA. Βάζουν κάτι επιβάτη στα της NASA και λένε η πρώτη Γαλλίδα που είναι, ξέρω εγώ, που κάνει περίπατο στο διάστημα. Και έχει πάει με την αποστολή της NASA. Κανονικά την πήρανε έτσι για να μην έχει παράπονο. Γι' αυτό σου λέει να το κάνουμε υπό διεθνή οπτική γωνία. Και διασφάλιση της διαστημικής ασφάλειας μέσω διαλόγου, άμυνας και συνεργασιών. Μας έχουν κάνει άλλοι σουρωτήρια, έχουν βγει στα τουρκικά μέσα ενημέρωση, λένε δεν χρειάζεται καν να πάμε στο Καστελόριζο, λέει βάζουμε το αεροπλανοφόρο μας και περπατάμε. Πάμε περπατώντας πάνω από το αεροπλανοφόρο. Κάνουν παραβιάσεις, ξέρω εγώ, στη Θάσο, ενοχλούνε, ρε. Αλλά εμείς θα πάει ο Μητσοτάκης να ασχοληθεί με τη διασφάλιση της διαστημικής ασφάλειας. Δεν τρέπονται στον αξίζει την ίδια πρόταση διασφάλιση και διαστημική ασφάλεια. Συνάδελφοι, μέσω διαλόγου, άμυνας και συνεργασιών, λες να έρθουν εξωγήινοι να προλάβει ο Γεραπετρίτης να πάει να ρίξει καμιά υπόκληση για να διασφαλίσει την άμυνα και τη συνεργασία. Θα γίνει επίσημη συνεδρίαση αφιερωμένη στις ομιλίες των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων που θα παραστούν. Οπότε λογικά ο Μητσοτάκης πάει θα του δοθεί ευκαιρία να μιλήσει. Η Σύνοδος Κορυφής, λέει, θα αποτελέσει μια ευκαιρία να αναδειχθεί ο ρόλος της Ευρώπης ως διαστημικής δύναμης. Θέλει προσπάθεια, θέλει. Δηλαδή, άμα κάνουν άλλα 10 τέτοια γκαλά, θα γίνουμε σούπερ διαστημική δύναμη. Δηλαδή, τι να σου πω, θα μας φοβούνται στο Star Trek, τι να πω. Στο Star Wars. Μπορεί πυράβλους να μην στέλνουμε, μπορούμε όμως να κάνουμε πάρα πολλά γκαλά, που το κάνουν, είπαμε, στο Grand Palais, στο Παρίσι. Στο περιθώριο της Διεθνούς Συνάντησης θα πραγματοποιηθεί συνεδρία των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ηνωμένου Βασιλείου,
της Ελβετίας, της Νορβηγίας και της Ουκρανίας. Μεγάλων διαστημικών δυνάμεων όλων αυτών. Για τα, όχι, δεν θα είναι γι' αυτό, για τα θέματα της άμυνας. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, ε? Για να μεταφέρουν Patriot βλήματα στην Ουκρανία. 200 ζητάγανε μέχρι προχτές, τώρα ζητάνε 300 οι Ουκρανοί. Προθυμοποιήθηκαν οι Ισπανοί να τους δώσουν κάποια. Θα τους δώσουν και οι Γερμανοί κάποια. Και τώρα έχει κάτι αναφορές από τον Bloomberg ότι παίζει να έχει μπει και η Αθήνα σε αυτό το παιχνίδι να δώσει. Προς το παρόν το διαψεύδουν από την Αθήνα. Προς το παρόν, δεν ξέρεις τι αλλάζει αύριο μεθαύριο. Δεν έχουν, λέει, προσκληθεί η Ρωσία, το Ιράν και η Βόρεια Κορέα. Άκου τώρα πληροφορία. Δηλαδή τι, θα προσκαλούσε ο Μακρόν το Ιράν, θα προσκαλούσε το Πούτιν, θα προσκαλούσε το Κιμ Γιονγκούν. Ενώ υποβαθμισμένη, λέει, θα είναι και η αμερικάνικη παρουσία, αφού μετά από την παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσαν την συμμετοχή τους επιχειρηματίες όπως ο Ήλον Μάξ και ο Τζεφ Μπέζος. Αυτοί είναι οι δύο που έχουν ιδιωτικούς πυράβλους και πάνε στο διάστημα. Η Ευρώπη δεν έχει ακόμα. Απόν θα είναι και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς λόγω ανηλυμένων υποχρέσεων στο Γερμανικό Κοινοβούλιο. Κλαίει ακόμα. Το ψάχνουν. Το Μέρτς, ξέρετε, στη Γερμανία τώρα το ψάχνουν. Ο Μέρτς θα λείπει διότι είχε βγει με πρόγραμμα αυτό που υποσχέθηκε στο κόμμα του, το CDU, τη Νέα Δημοκρατία της Γερμανίας, τέλος πάντων, ήταν ότι θα περιορίσω το AfD. Θα το περιορίσω, θα τους εξανεμίσω. Οι άλλοι κερδίσανε 50% τους, το πήγανε με τις εκλογικές εκεί πέρα, τις αλχημίες με τις επιστολικές ψήφους, το πήγανε 45%, κερδίσανε και βγήκε χτες μία δημοσκόπηση που τους δίνει 45% στο AfD σε όλη την Ανατολική Γερμανία, όχι μόνο σε κάποια κρατήδια και τέτοια. Ο Χρούστσοφ, λέει, είχε πει κάποτε για τα ελληνικά τελώνια του διαστήματος. Να, βρήκαμε ένα πραγματικό τελώνι, τον κουλ. Δεν το ξέρω αυτό του Χρούστσοφ. Στείλτε το μου. Ο Σκυφτοπετρίτης, λέει, δεν προσκυνά τον ιτή, μόνο τον Ερντογάν. Καλά, άμα χρειαστεί, όλα γίνονται, παιδιά, όλα γίνονται. Όπω τώρα έχουνε πάνελ, τεράστιο πάνελ, βλέπω εδώ πέρα στο Sky, για το άγαλμα του Μέγα Αλέξανδρου, τη συναυλία του Ρέμου κτλ. Εγώ δεν βλέπω λόγο να το συζητάτε, παιδιά, γιατί το πολύ πολύ, εγώ θα έβαζα και το Ρέμο, θα το έκανα, θα τον έβαζα από πίσω από το άλογο, να κάθεται πάνω, καβάλα στο βουκεφάλα. Και ο Ρέμος, αφού κάνανε το άγαλμα μέρος της σκηνής, γιατί να μην ανέβει και πάνω να τραγουδήσει, ή θα έπαιρνα το δώρι, τι κρατάει ο Μέγας Αλέξανδρος Στρατιλάς, και του έδινα ένα μικρόφωνο να κάνει δεύτερες φωνές στο Ρέμο. Για εκεί είμαστε. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε όμως γρήγορα μία ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε τι πραγματεύονται σήμερα. Τι πραγματεύεται ο τύπος. Και ξεκινάμε με ελεύθερο τύπο. Πώς και πότε θα μειωθούν 30% οι λογαριασμοί ρεύματος. Όλο το κυβερνητικό σχέδιο στο 2029. Γιατί μένουν εκεί, εγώ δεν καταλαβαίνω. Μπορεί να πούνε 40% το 2032, 50% το 2045. 2029 και βλέπουμε. Και έχει και ένα άλλο θέμα, λέει, η επιδημία κλοπών στη Γαλλία. Μετά το Λούβρο σήκωσαν πίνακες από το Μουσείο Ρενουάρ. Ναι, ήταν πολύ δύσκολη επιχείρηση. Άκουσε τι έγινε στη Γαλλία. Μπήκανε μέσα, κόψαν ένα φράχτη. Αυτό ήταν το μέτρο ασφαλείας. Πήραν τους πίνακες $20 εκατομμύρια, λέει, και φύγανε. Τους πέσανε και δύο στο δρόμο. Δεν γίνεται. Δηλαδή έχουν κλέψει το Λούβρο, έχουν κλέψει τα πάντα από μουσεία και τέτοια στη Γαλλία. Δεν ξέρω γιατί. Πρέπει να αυτοκαταργείται η χώρα. Τα νέα έχουν αυτό που συζητούσαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Ελληνική παιδεία, τι δείχνει η Πίζα? Σε ελεύθερη πτώση, η χειρό καμπανάκι για την Ελλάδα η έρευνα, και πάλι κάτω από το μέσο όρο του ΟΣΑ. Κανονικά αυτό θα έπρεπε να ήταν όχι καμπανάκι. Αυτό θα έπρεπε να τρέχουμε χωρίς... να το φτιάξουμε, να τρέχουμε χωρίς ανάσα. Άρα εντάξει, θα μου πεις, πρώτη φορά είναι εδώ και τόσο καιρό, έτσι είναι. Λοιπόν, το μακελιό.
Ανίερη συμμαχία Σαμαρά Δημητριάδη με ομερτά, σφαίρες και οικονομικούς πόρους άδειλους. Αρπάζουν τη Νέα Δημοκρατία από τους Μητσοτάκηδες. Καλωστημένο σχέδιο λέει εδώ καιρό για να πετάξουν έξω από το κόμμα κούλι, ντόρα και μνηστήρες και να συνεργαστούν με τους πρόθυμους.

Δημοκρατία έχει η Ντόρα Καρφώνη τον αδερφό της, επιβεβαίωσε τη μυστική συνάντηση με τον Γκαλίν. Ναι, την επιβεβαίωσε χτες στο ραδιόφωνο, σε ραδιοφωνική της συζήτηση. Συνέντευξη. Μεγαλώνουν τα ερωτήματα για το περιεχόμενο της συζήτησης με τον εξαπορήτων του Ερντογάν. Ενώ η εστία έχει λέξη για τη Μονή Σινά, ναι, στο διάλογο με αμοιβαίες συγκλήσεις. Μιλάει για την παρουσία του πρωθυπουργού του Μητσοτάκη στην Αίγυπτο. Αυτά τα οποία λέγαμε εδώ πέρα την πρώτη ώρα, ότι κουβέντα δεν υπόθηκε για το Σινά, δεν μάθαμε τίποτα. Επικαλούνται, λέει, την ασθένεια. Είναι ο αρχιεπίσκοπος, ονομάζεται αρχιεπίσκοπος, ο ηγούμενος της Μονής Σινά. Και είναι ασθενής, λέει, είναι στην Αθήνα τώρα ασθενής, έχει κάποιο πρόβλημα ο άνθρωπος και γι' αυτό λέει καθυστερεί συμφωνία. Δεν ξέρω αν είναι διπλωματική ασθένεια ή όχι. Η Εσπρέσο δεν με κάνει σοφότερο. Καβούρα, Τζαβέλα, στριγμή στο γάμο τους, οριάζουν οι φήμες για μαύρα σύννεφα πάνω από το σπίτι του πρώην διεθνούς ποδοσφαιριστή και της γνωστής ηθοποιού. Μακάρι να τα βρουν οι άνθρωποι, μην πηγαίνει μετά ο ένας στο προφίλ του άλλου στο Facebook και γράφει «Πού να κατέβεις ρε κακομύρι». Να είναι μακάρι, μακάρι να τα βρουν οι άνθρωποι. Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών, η ενεργειακή κρίση, λέει, δείχνει ξανά τα δόντια της. Φωτιά στα καύσιμα, μέτρα ασπιρίνες. Απογειώνεται σήμερα στα 2,105 το λίτρο η τιμή της αμόλυβδης. Στα 2,040 η τιμή του πετρελαίου κίνησης. Ενώ έχει το στοιχείο ότι 62% πάνω από τη μέση ευρωπαϊκή η χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα χτες. Γιατί ρε παιδιά, αφού εμείς εδώ πέρα έχουμε γκώσει στο φωτοβολταϊκό και στην ανεμογεννήτρια. Γιατί? Έχει και ιστορική στροφή, λέει, για το Παλαιστινιακό της Βρετανίας. Η Βρετανία, λέει, αναγνωρίζει εθνοκάθαρση στη Δυτική Όχθη και επιβάλλει εμπάργκο στο Ισραήλ. Ναι, και αντέδρασε το Ισραήλ χτες, έκλεισε το προξενείο, το βρετανικό προξενείο στην Ιερουσαλήμ. Έδιωξε και 12 άτομα, 12 Βρετανούς που ήταν στη χώρα, ξέρω εγώ, κάτι εργαζόντουσαν εκεί πέρα στη Γάζα. Και δήλωσε ότι θα απαγορεύσει και σε κάποια άλλα μέλη της βρετανικής κυβέρνησης να μπαίνουν στη χώρα. Δεν είναι όμως αυτά τα πραγματικά αντίμετρα. Ακούστε τώρα, ακούστε τι πήρε το μάτι μου χτες. Το μεγάλο χτύπημα, λέει, για τη Βρετανία είναι ότι το Ισραήλ σκέφτεται πολύ σοβαρά να διακόψει τη συνεργασία των υπηρεσιών πληροφοριών με τη Βρετανία μετά από αυτά τα χτεσινά. Τι σημαίνει αυτό, γιατί το λένε αυτό και οι Ισραηλοί και γιατί θεωρείται τόσο σημαντικό? Γιατί ξέρουμε ότι η Βρετανία έχει ένα μεγάλο μουσουλμανικό ισλαμικό πληθυσμό, έτσι. Έχουν υπάρξει καμιά δεκαριά περιπτώσεις, όπως ακριβώς και στην Ελλάδα, που βρήκανε κάτι τύπους που ετοιμάζανε τρομοκρατικές επιθέσεις. Και τους βρήκανε, λέει, χάρη στις πληροφορίες που ήρθαν από μια ξένη χώρα. Πληροφορίες ήρθανε προφανώς από τη Μοσάντ και το Ισραήλ. Και προλάβανε επιθέσεις τρομοκρατικές στη Βρετανία. Και τώρα, λέει, θα τις διακόψουν, δηλαδή δεν θα τους δίνουν πληροφορίες. Και με δεδομένο το τι μεγάλο και τι ριζοσπαστικοποιημένο πληθυσμό ισλαμικό έχει η Βρετανία, τα έχουν κάνει λίγο πάνω τους ότι μπορεί να αρχίσει να έχει μπαμπούμ. Χωρίς την βοήθεια των Ισραηλινών που παίρνουν πληροφορίες, ξέρω εγώ, από την πηγή. Αυτό είναι το μεγάλο όπλο, λέει, του Ισραήλ στις σχέσεις με τη Βρετανία. Τώρα δεν ξέρω τι θα κάνει εκεί πέρα η κυβέρνηση, ας τα σκεφτούνε. Η καθημερινή, το Ελνίνιο βάζει φωτιές στις τιμές των τροφίμων. Το ψωμί, ψωμάκι. Είναι το Ελνίνιο, ενώ μέχρι πέρυσι ήταν φτηνά, ρε, δεν είχαμε τίποτα. Ναι, είχαμε το λείπασμα από το Ορμούς, πιο πριν είχαμε τα σιτηριά της Ουκρανίας. Πιο... Ναι, τώρα είναι το Ελνίνιο. Η κλιματική κρίση, λέει, αναμένεται να επανασχεδιάσει τον αγροτικό χάρτη της Ελλάδος. Και θα πληγούν, λέει, η Θεσσαλία και η Κεντρική Μακεδονία. Θα έχουν μεγάλη μείωση παραγωγής. Ρε, μήπως το Ελνίνιο λένε το Μητσοτάκη που τους τσάκισε, τους έχει αφήσει εκτός, δεν έχουν πετρέλαιο να πάνε στα χωράκια, δεν έχουν τι να κάνουνε. Πέρασε, ακόμα συζητάμε για τον Ντάνιελ. Έχουν μείνει με κάτι γέφυρες πριν από 3 χρόνια τον Ντάνιελ, έτσι. Και είναι κάτι γέφυρες, ακόμα δεν τις έχουν φτιάξει. Δηλαδή το Ιράν που του βομβαρδίζουν τις γέφυρες, πιο γρήγορα τις φτιάχνει, παιδιά.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, λέει, οι προβλέψεις πάντως για ισχυρό Ελνίνιο ενδέχεται να οδηγήσουν σε μειωμένη παραγωγή σημαντικών αγροτικών εμπορευμάτων όπως η ζάχαρη, ο καφές, το σιτάρι και το κακάο. Κάτι που αν επιβεβαιωθεί θα πυροδοτήσει ντόμινο ανατιμήσεων από τα διεθνή χρηματιστήρια εμπορευμάτων. Το ξέρετε, όλα τα τρόφιμα είναι και αυτά σε χρηματιστήριο. Διεθνές χρηματιστήριο εμπορευμάτων. Οπότε θα μας πάει σε το χρηματιστήριο ενέργειας. Μεγάλες επιτυχίες. Γείτονες με αρκούδες είναι το άλλο θέμα στην Καλιφόρνια. Οκ, εντάξει. Έχει και στο κέντρο εδώ αρκούδες. Το άλλο το είδος. Λοιπόν, εφημερίδα Κόντρα, κινδυνολογία σύστολα Φλωρίδης με την κρίση τα ελληνοτουρκικά. Ψηφίστε Μητσοτάκη για να μην γίνει πόλεμος. Μάλιστα. Είδες, ναι, ο Φλωρίδης δεν μασάει, παιδί μου. Τα πάντα όλα. Ό,τι θέλει. Η απογευματινή αποκαλύπτει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο θα είναι στο Καστελόριζο. Εγώ το άκουσα, το λέει και χτες ο Βελόπουλος. Η Ελλάδα, λέει, δεν δέχεται τελεσίγραφα. Επίσκεψη με ισχυρούς συμβολισμούς στο ακριτικό νησί και το βλέμμα στραμμένο στην Τουρκία και στις εμπριστικές δηλώσεις του Ερντογάν. Ενώ η Ελεύθερη Ώρα έχει ακυβερνησία για την κουτάλα. Βγαίνει η προφητεία, λέει, του γέροντα Βασίλειου Καυσοκαλυβίτη. Κανείς δεν συγκυβερνά με κανέναν και πάμε φουλ για πολιτιακή ανομαλία. Αυτό είναι το πρώτο σέλιδο της εφημερίδας. Το Ελνίνιο τους πείραξε για το Ελ Μητσοτάκης κουβέντα. Εντάξει, την καθημερινή ήταν αυτό, τι θες να γράψουν. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 57 πρώτα λεπτά. Οπότε κάπου εδώ θα κάνουμε το συνηθισμένο, το καθιερωμένο πάνω στην ώρα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων και σε πολύ λίγο θα είμαστε μαζί.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την τραγωδία με την πτώση του μαχητικού Phantom στην Τανάγρα. Σύμφωνα με αποκαλύψεις, ο πύργος ελέγχου προειδοποίησε τρεις φορές τους χειριστές ότι πετούσαν επικίνδυνα χαμηλά, προτού χαθεί οριστικά ο έλεγχος του αεροσκάφους. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει το Phantom να προσκρούει σε κολόνα στο λόφο του προφήτη Λία με ταχύτητα 700 χιλιόμετρων, να φλέγεται στον αέρα και να διαλύεται, παρασύροντας συντρίμια και χιλιάδες λίτρα κυροζίνης. Οι αποκαλύψεις ανοίγουν μείζον ζήτημα για την τήρηση των ορίων ασφαλείας στις αεροπορικές επιδείξεις, την ώρα που ολόκληρη η χώρα θρηνεί δύο ηρωικούς υπερασπιστές των ελληνικών εθέρων. Άφαντος παραμένει ο 26χρονος που απέδρασε από το εφετείο Αθηνών, εκθέτοντας ανεπανόρθωτα τα μέτρα ασφαλείας και την επιτήρηση εντός του δικαστικού μεγάρου. Για το νέο φιάσκο αναμένεται να διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση στους κόλπους της δικαστικής αστυνομίας, ενώ οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Το περιστατικό αναζωπυρώνει τις έντονες επικρίσεις για την πλημελή φύλαξη των δικαστηρίων, λίγους μήνες μετά την εισβολή ένοπλου που πυροβόλησε και διέφυγε ανενόχλητος από το ίδιο κτίριο της οδού Λουκάρεως. Η διαρκής αδυναμία διασφάλισης στοιχειώδους τάξης σε κορυφαίες δημόσιες υπηρεσίες εγείρει πλέον μείζωνα ζητήματα για την επάρκεια του κρατικού μηχανισμού ακόμη και στην καρδιά της πρωτεύουσας. Σε κατάσταση συναγερμού τίθεται σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε Αττική και Εύβοια. Το πυροσβεστικό σώμα έχει τεθεί σε μερική επιφυλακή, εφαρμόζοντας το δεύτερο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας. Στο πεδίο αναπτύσσονται ενισχυμένες περιπολίες πυροσβεστικών, αστυνομικών και στρατιωτικών δυνάμεων σε συνδυασμό με συνεχή εναέρια επιτήρηση για τον άμεσο εντοπισμό εστιών. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση για απόλυτη επαγρύπνηση, ζητώντας την αποφυγή κάθε επικίνδυνη εργασία στην Ήπεθρο, ώστε να αποτραπούν νέες καταστροφές σε δάση και περιουσίες. Σε τροχιά ανεξέλεγκτη στρατιωτική αντιπαράθεση εισέρχεται η Μέση Ανατολή, με το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες να ανταλλάσσουν πλέον άμεσα χτυπήματα. Οι φρουροί της Επανάστασης εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση εναντίον της Αμερικανικής στρατιωτικής βάσης Al-Azraq στην Ιορδανία, στοχοποιώντας εγκαταστάσεις μαχητικών αεροσκάφων. Η Ιορδανική Αεράμινα αναχέτησε 18 από τους 20 πυράβλους, ενώ 2 κατέπεσαν σε ακατοίκητες περιοχές χωρίς να αναφερθούν θύματα. Η Τεχεράνη παρουσίασε το χτύπημα ως αντίπεινα για τις επιθέσεις αμερικανικών δυνάμεων σε ιρανικά πετρελαιοφόρα κοντά στο Τζάσκ και την Ίσο Χάρκ, μετά από απόπειρα στοχοποίησης πολεμικού πλοίου των ΗΠΑ. Μεγάλη ευρωπαϊκή εκκίνηση για την ΑΕΚ που επικράτησε με 1-0 επί της αυστριακής ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφια για τη League Phase του Champions League. Τη νίκη χάρισε ο Ρασβάν Μαρίν στο 21ο λεπτό με εκπληκτικό απευθείας χτύπημα φάουλ. Το σπουδαίο αποτέλεσμα σηματοδότησε την πρώτη νίκη των κιτρινόμαυρων στην κορυφαία διοργάνωση έπειτα από 20 ολόκληρα χρόνια. Γενικά έθριος και ηλιόλουστος θα διατηρηθεί ο καιρός σήμερα στην Αττική, χωρίς καμία πιθανότητα βροχόπτωσης καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς εντάσσεως 2 έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, συνεχίζεται η εκπομπή στο πεδίο της μάχης με τον Δημήτρη Παπαγεωργίου.
2: Μάχη 99,8 στα FM. Η μητέρα των μαχών στην ενημέρωση.
4: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον?
2: Το μέλλον είναι τώρα.

0: Εγγύηση στο Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 6940 6670 71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή μας και σήμερα μαζί μας η Πεσιρίδης Group. Όταν μιλάμε για Real Estate, η εμπειρία και η εξειδίκευση είναι το παν. Ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η έμπειρη ομάδα του από πιστοποιημένους μεσίτες δεν περιορίζονται στα στενά όρια μιας περιοχής. Γυρνούν ακούραστα σε ολόκληρη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, έχοντας ως μοναδική αποστολή να ξεκλειδώσουν την πραγματική αξία της δικής σας περιουσίας. Είτε πρόκειται για πώληση, είτε για ενοικίαση, είτε για επένδυση, η Πεσιρίδης Group αναλαμβάνει να βρει για εσάς το βέλτιστο τρόπο αξιοποίησης του ακινήτου σας με στρατηγική και απόλυτη διαφάνεια. Η δυναμική της εταιρείας εντωμεταξύ είναι πραγματικά εντυπωσιακή, καθώς δραστηριοποιείται με φυσική παρουσία και ισχυρό δίκτυο σε Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα και Θεσσαλονίκη. Σημειώστε τα, εάν έχετε κάποιο ακίνητο που θέλετε να αξιοποιήσετε ή θέλετε ενδεχομένως και να επενδύσετε σε κάποιο ακίνητο σε αυτές τις περιοχές. Το όραμα της Πεσιρίδης Group όμως δεν σταματά εκεί. Η Πεσιρίδης Group έχει ανοίξει τις πόρτες σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά και σε Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά, συνδέοντας την ελληνική αγορά με το παγκόσμιο real estate και προφανώς με την ελληνική ομογένεια. Είτε δηλαδή μας ακούτε από τον Καναδά, είτε από την Αυστραλία, είτε από τη Γερμανία, παραδείγματος χάρη, κρατήστε το τηλέφωνο 6940 6670 71. Είναι το τηλέφωνο του Γιάννη του Πεσιρίδη, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε, προκειμένου να δείτε πώς θα αξιοποιήσετε, πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε με τον καλύτερο τρόπο το ακίνητό σας. Επαναλαμβάνω, 6940 66 70 71.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όσους τώρα συντονίζονται στον Mike FM στους 99,8. Είστε συντονισμένοι στον πατριωτικό σταθμό της πόλης και μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί στο πεδίο της μάχης. Το πρωινό ενημερωτικό μαγαζίνο του σταθμού, όπου εξετάζουμε τα τεκτενόμενα στην Ελλάδα και στον κόσμο με μία από μία προοπτική διαφορετική από αυτή που θα σας δώσουν τα συστημικά μέσα ενημέρωσης. Δημήτρης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 για την επόμενη περίπου μία ώρα. Ενώ στον ήχο υπεύθυνος για τα πάντα ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Μαζί μας και όλοι εσείς με τα μηνύματά σας στο Viber 6943-63-54-51. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τα διαβάζουμε, τα βλέπουμε, τα σχολιάζουμε. Μας στέλνετε την καλημέρα σας. Μας στέλνετε από πού μας ακούτε. Έχουμε συζητήσει, έχουμε ήδη πει αρκετά για, για το μεγαλύτερο δίκτυο αποτυχίας αυτού του κράτους, που δεν είναι άλλος παρά τα αποτελέσματα της έκθεσης PISA. Ένας στους δύο που τελειώνει το σχολείο δεν ξέρει βασικά μαθηματικά. Ένας στους δύο που τελειώνει το σχολείο δεν μπορεί να καταλάβει, να κατανοήσει ένα κείμενο που διαβάζει. Δεν ξέρω καν αν μπορεί να το διαβάσει. Αυτό είναι άλλο ερώτημα. Αλλά η κυβέρνηση, οι αρμόδιοι, χτες βρήκαν επιτυχία σε αυτό. Βρήκαν επιτυχία, λέει, επειδή μειώθηκε το χάσμα που μας χωρίζει με το μέσο όρο. Όχι επειδή ανεβήκαμε εμείς, όχι επειδή τα πήγαμε καλύτερα εμείς. Εμείς συνεχίζουμε την κατηφόρα. Αυτό ήδη συνεχίζουμε την κατηφόρα. Αλλά επειδή πέσανε και οι άλλοι. Πέσανε οι άλλοι λόγω τεχνητής νοημοσύνης. Άρα, εντάξει, πάμε καλά. Λόγω τεχνητής νοημοσύνης και βίντεο TikTok. Οπότε σου λέει να το πανηγυρίσουμε, έρχονται και εκλογές, να έχουμε να πούμε τίποτα καλό. Γιατί μη γελιέστε, αυτή τη στιγμή η ολόκληρη κυβέρνηση δεν ασχολείται με τίποτα άλλο παρά πώς θα πασάρει ένα παραμύθι προκειμένου να επιβιώσει στις εκλογές. Και κάνε και δεν το κρύβουνε κιόλας. Έχω εδώ πέρα μπροστά μου επιχείρηση, λέει, Βόρεια Ελλάδα για Νέα Δημοκρατία. Πώς το γαλάζιο επιτελείο θα περιορίσει τις ζημιές. Το σχέδιο Κυρανάκη για σάρωμα όλων των περιφερειών. Παρουσιάζουν μετά τη ΔΕΘ ένα κλίμα και καλά αισιοδοξία στη Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, λέει, τα πάμε άσχημα, δεν πάμε καλά, έχουμε τα προβλήματά μας. Αλλά λέει δεν έχουν κοπεί καταλυτικά οι γέφυρες. Τι σημαίνει τώρα η αυτή η έκφραση, δεν έχουν κοπεί καταλυτικά? Λέει, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν έχουν καταστραφεί, δεν έχουν κοπεί οι γέφυρες και το... Έχουν κάνει, λέει, κύμα επαφών τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στην Ελλάδα. Και λέει, αν αυτό το κύμα επαφών μεταφραστεί σε κάποιες νίκες, μια-δυο νίκες ανά περιοχή, δεν ξέρω τι εννοούν μια-δυο νίκες ανά περιοχή, να πάρουν κανέναν πίσω από αυτούς που τους έχουν κοπανίσει την πόρτα στα μούτρα. Και συνεχιστεί επικοινωνία και το επόμενο διάστημα με νέα κύματα επαφών, η Νέα Δημοκρατία, λέει, θα καταφέρει να περιορίσει τις ζημιές. Ήδη, λέει, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης που ενορχίζει αυτές τις συναντήσεις μαζεύει αρχείο ζητημάτων προς επίλυση επιδιώκοντας έναν δεύτερο γύρο. Ξέρεις τι είναι αυτό, ε?
Αρχείο ζητημάτων, ξέρεις σημαίνει. Αρχείο μέρους φέτια που έχουν να κάνει. Θα ρουσφετιάσουν όποιον μιλάει ελληνικά στα βόρεια προάστια. Στη Βόρεια Ελλάδα ή στα Βόρεια Πρόστα τους έχουν ήδη ρουσφετιάσει, εντάξει, δεν υπάρχει θέμα. Γι' αυτό εκεί πέρα η καλύτερη, νομίζω, η καλύτερη περιφέρεια για τη Νέα Δημοκρατία θα είναι τα Βόρεια Προάστια. Οπότε θα μαζέψουν να κάνουν μία σειρά από ρουσφέτια ζητήματα προς επίλυση. Έτσι θα το λένε, πώς το λένε, πώς το λέγε ο Γεωργιάδης. Πολιτική διαμεσολάβηση. Θα κάνουν πολιτικές διαμεσολαβήσεις. Ξέρεις, θα κανονίσουν να πάει να δουλέψει στο σούπερ μάρκετ ο γιος κανενός. Θα κάνουν κανένα τέτοιο, ρε παιδί μου. Θα μου πεις, υπάρχουν και άλλα πράγματα, υπάρχουν και χειρότερα.

0: λοιπόν, έχω λοιπόν ένα ντοκουμέντο από χτες. Ο Δήμαρχος λέει Νέα Ζύχνης, Σερών, Παντελής Μπόζης, παρακαλάει την κυβέρνηση. Παρακαλάει την κυβέρνηση για κάτι για τους πολίτες του. Για να λυθεί κάποιο πρόβλημα που έχουνε. Όχι, όχι, όχι. Απευθύνει παράκληση. Είναι εκεί πέρα στο Μάκη Βορύδη. Γιατί, για να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία, στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, ο Καραμαλής.
1: Ακόμα που θέλουμε, να πείσετε και τον Κωνσταντίνο τον Κώστα Καραμαλή να ξανά είναι υποψήφιος. Τον θέλουμε εδώ πέρα, τον θέλουμε δυναμικά, τον θέλουμε μπροστάρι, να βρεθεί ξανά στα ψηφοδέλτια, γιατί η Νέα Δημοκρατία ξέρουμε ότι αγγίζει με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.

τακτοποίηση. Σημαίνει ότι ούτε ρουσφέτια δεν τους έχουν δώσει. Το διαφημίζουν. Τα παιδιά, θα φτιάξουμε τώρα φάκελο με ρουσφέτια. Τρέξτε να προλάβετε. Η Δέσποινα, σημαίνει ότι δεν έχουν φάει ακόμα ξύλο από το λαό, λέει. Καλημέρα στη Δέσποινα, καλημέρα στην Τίνα, καλημέρα στο Θανάση, καλημέρα στον Κώστα.

Αλλά τι να την κάνεις την παιδεία, άμα έχεις ρουσφέτια, ρε παιδιά. Δεν χρειάζεται να ανησυχείς για τέτοια πράγματα. Άμα μπορείς να κάνεις αρκετά ρουσφέτια να μαζέψεις τον κόσμο που έχασες, σου λέει θα βρούνε άκρη. Στο μεταξύ ασχολούνται με τη Μακεδονία, με τη Δυτική Μακεδονία, με τη Βόρεια Ελλάδα. Εδώ πέρα δεν μπορούν να δουν τι γίνεται στο εφετείο. Το είδες χθες με έναν 26χρονο έφυγε από το εφετείο, εκεί πέρα του Λουκάριος. Το έσκασε. Δραπέτευσε. Είχαμε ένα δραπέτη και λέει ξέφυγε από τους κομάντο της δικαστικής αστυνομίας. Αυτού του σώματος του Φλωρίδη που είχε φτιάξει. Μα σκέψου τώρα τι θα έχει μπει εκεί πέρα στη δικαστική αστυνομία. Σκέψου ποιοι θα έχουν πάει. Αναμένεται, λέει, να διαταχθεί ΕΔΕ προκειμένου να βρούνε ποιος και τι. Να βρούνε γιατί τους ξέφυγε ο δραπέτης, 26χρονος. Η φύλαξη, λέει, των δικαστηρίων έχει απασχολήσει ξανά στο πρόσφατο παρελθόν, προκαλώντας ερωτήματα. Ξέρεις πότε τους δημιουργήθηκε το ερώτημα το μεγάλο? Τότε που εκείνος 89χρονος έκανε βόλτες με την καραμπίνα, ξεκίνησε από τον ΕΦΚΑ, πήγε πυροβόλησε στο εφετείο, γύρισε, κάνανε κάτι απεργίες, εντάξει, έχει ο Θεός. Δημήτρη, λέει, ξέρεις τι είναι να έχεις μόνιμη κρατική επιδότηση από τον Καραμανλή? Ξέρεις τι χάσανε? Αδερφό χάσανε, δεν χάσανε βουλευτή αυτή. Στέ, μου στέλνει τώρα ο Γρηγόρης, πήρες, έδωσες, μας την έκανες στην καρδιά, περιβόλη πάλι. Στέλνει από την Αυστρία την καλημέρα το Γρηγόρης, λέει, όποιος γλιτώσει, λέει, το ψυχιατρίο και τη βγάλει καθαρή, στο Ελλαδιστάν θα έχει Άγιο. Γιατί δεν τον παίρνει, λέει, στο Δήμο Νέα Ζήγνης να δουλεύει από ρηματοφόρο πίσω, να δει πως είναι να δουλεύει κάποιος. Καλά είσαι, τα καλά σου τώρα, πας καλά, Θανάση. Εδώ πέρα παίζει να τον στείλουν στο διάστημα. Έχει πάει ο Μητσοτάκης στη Γαλλία σήμερα, λέμε, στο Μακρόν. Να συζητήσουν για τη διεθνοποίηση, για την, πώς το είπαμε, για την οικονομία του διαστήματος. Θα μας φορολογήσουν να κοιτάμε τα αστέρια, να ξέρετε πως τα εκεί πάει.

Καλημέρα και στα καμίνια. Στο μεταξύ, και χάνει η Νέα Δημοκρατία. Άκου τι ωραία που τα λένε. Χάνει η Νέα Δημοκρατία στη Βόρεια Ελλάδα και γενικά χάνει παντού. Κόλλησε όμως, λέει η Βελόνα, και για τον Τσίπρα. Δεν ανεβαίνει ο Τσίπρας. Ο Ανδρουλάκης δεν ανεβαίνει κι αυτός. Και ψάχνουν να βρουν ποιος ανεβαίνει. Το ψάχνουν απελπισμένα. Δεν μπορούν να το βρουν με τίποτα. Δεν πάει το μυαλό τους, λέμε, ποιος μπορεί να ανεβαίνει. Ή απλά δεν θέλουν, απαγορεύεται να το πουν. Μην τυχόν και ενισχύσουν και πάθουν καμιά ζημιά σαν κι αυτοί που έπαθαν, σαν κι αυτοί που έπαθαν οι Γερμανοί. Αναρωτιέμαι και πιστεύω όλοι όσοι είμαστε σκεπτόμενοι άνθρωποι πώς είναι δυνατόν εκεί στις Σέρες και σε άλλες περιοχές να είναι τόσο άκαμπτοι στις πολιτικές τους απόψεις. Τι προσωπολαγνία είναι αυτή και τι έχει προσφέρει ο Καραμανλής σε εκείνη την περιοχή. Εγώ νομίζω ότι οι υποδομές τους είναι το ίδιο χάλια με την υπόλοιπη περιφέρεια και η ποιότητα ζωή τους στα τάρταρα. Αλλά ακόμα Καραμανλή και ξερό ψωμί, έλεος, πάρτε τους τα βιβλιάρια. Τα εκλογικά βιβλιάρια εννοούσε ο φίλος. Τα άφησα εγώ επίτηδες ανοιχτό τα βιβλιάρια, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να δεις στις τραπεζικές καταθέσεις. Αχ, τώρα πώς χτίζονται, πώς στείνονται τα τζάκια, η οικογενειοκρατία στην Ελλάδα είναι μεγάλη κουβέντα. Σχέσεις εξάρτησης, το παιδάκι κάπου να βολευτεί το παιδάκι. Να το βάλετε κάπου στο δημόσιο, να τον βάλετε κάπου να χωθεί. Αυτό κυριαρχεί.

Αλλά είπαμε δεν έχουν θέμα, γιατί δεν παίζουν χωρίς αντίπαλο, υποτίθεται, διότι ο Τσίπρας κολλημένη βελόνα, δεν πρόκειται να ανέβει, δηλαδή δεν πάνε να τον έχουν σπονσοράρει να έρθει ο Elon Musk, δεν ξέρω ποιος να έρθει και να του ανοίξει εφημερίδα για να τον προωθεί στην Ελλάδα, δεν τζουλάει ρε παιδί μου. Ο Ανδρουλάκης κάνει μεταγραφές αεροδρομίου, Ολυμπία Τελιγιορίδου λέμε. Και Λευτέρης Αβραμπάκης, άμα τους θυμόσασταν, τι να σας πω παιδιά, να έρθετε εδώ να κάνετε εκπομπή, εγώ τους είχα ξεχάσει, δεν ήξερα ότι υπήρχαν. Τους μπήκα χτες και τους γκούγκλαρα για να δω ποιοι ήταν και έχουν κάνει υπουργοί αυτοί με το ΣΥΡΙΖΑ. Σου λέει τα πήγανε τόσο καλά που πρέπει να τους πάρουμε. Ήταν τόσο καλή υπουργοί αυτοί επί ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να τους ήθελα να τους πάρει στο Πασόκο Ανδρουλάκης. Εντάξει, θα μου πεις, έχει πάρει και τον Πέτρο Παπά και τη Ράνια Θράσκια. Πήρε τον Νικόλα τον Φαραντούρη, που ανέβηκε και στο τρακτέρ προχτές να κάνει τον Πασόκο. Δεν του πήγαινε στο μεταξύ. Έχει ένα ευρωπαϊκό προφίλ, βρυξελιώτικο ο Φαραντούρης. Ήτανε τώρα με τη σημαία του Πασόκου πάνω στο τρακτέρ. Ήτανε λίγο αστείο το θέαμα. Εδώ δεν μπορούν, λέει, να κάνουν ταυτοποίηση των νεκρών μας. Δουλεύουν, δολοφόνησαν δύο παιδιά και τα αφήνουν άταφα. Καλά, τώρα σκέψου να έχεις χάσει τον άνθρωπο και να μην ξέρεις αν αυτό που σου δίνουν, αλλά δεν είναι η πρώτη που το περνάνε οι συγγενείς των πιλότων. Το πέρασαν και οι συγγενείς των θυμάτων των τεμπών αυτό το πράγμα. Το οποίο είναι πρέπει να είναι, δεν μπορώ να πω ότι το έχω βιώσει, έτσι δεν έχω, πρέπει να είναι τρομερά ψυχοφθόρο. Δεν μπορώ να πω καν ότι το καταλαβαίνω. Δεν πειράζει όμως, θα πάει ο Μητσοτάκης σήμερα να συζητάει με τον Μακρόν. Θα συζητάει με τον Μακρόν για το διάστημα. Μετά, αφού συζήτησε χτες λογικά για το διάστημα, θα συζήτησε και με το Σίσι. Θα πάει να συζητήσει με το Μακρόν σήμερα. Να φάει τα κρουασανάκια της Τούνη και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Ούτως ή άλλως αυτό η μάζοξη στο Παρίσι πρέπει να είναι τίποτα. Απλά μαζευτήκανε για να τα πούνε μεταξύ τους. Όποιος έχει διαστημικό πρόγραμμα δεν πάει. Θα μείνουν αυτοί χωρίς διαστημικό πρόγραμμα και δεν ξέρω τι θα κάνουν. Θα ζητάνε από άλλους να τους κάνουν κάτι, ξέρω εγώ. Πάρτε μας και εμάς μια βόλτα. Καλημέρα στον Αλέξανδρο από Μαγούλα. Καλημέρα στον Γρηγόρη. Καλημέρα στο Βασίλη. Θα ανέβει, λέει, η ελληνική λύση με να ανισχυτεί 15, 16, 18 εκεί γύρω με όλο τον πόλεμο που τρώει. Θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση και θα γίνει κυβέρνηση τα επόμενα χρόνια. Αυτό δεν αλλάζει. Θα τα δούμε όλα αυτά στο δρόμο προς εκλογές. Θα τα δούμε, θα δούμε τι γίνεται, θα δούμε τις τάσεις. Να ξέρετε, στη δημοσκοπήση θα κοιτάζετε τις τάσεις. Θα μου πεις πώς να κοιτάζεις τάσεις σε ελληνικές δημοσκοπήσεις που παίρνουν ακόμα μία, το βάζουν στο 18. Θυμάστε την Κωνσταντοπούλη, είχε φτάσει στο 18%, τώρα δεν ξέρουν αν μπαίνει στη Βουλή. Καλημέρα, λέει η Δημήτρη. Να πω κάτι, άσε το αλευθέριο πιτσιλής φτιάνει ένα σπίτι στο Καπανδρίτη. Μπέβε φάση Μπέβελχής και αν είναι αλήθεια, λέει, ελέγχεται. Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω καθόλου το ζήτημα. Ποιος θα ασχοληθεί, ασχολούνται τώρα με την ακροδεξιά και τη Γερμανία και το AfD. Και τον κίνδυνο, κάνουν διαδηλώσεις, λέει κάποιοι Γερμανοί. Κάνουν 5.000 Γερμανοί διαδήλωση επειδή κέρδισε, δεν τους άρεσε το αποτέλεσμα των εκλογών. Τι κάνουμε τώρα. Βγήκε και Τραμπ χτες και έκανε δήλωση υπέρ της AfD. Και έγινε, όπως καταλαβαίνετε, χαμός. Έγινε χαμός στο διαδίκτυο και παρεμβάσια γιατί βγήκε ο άλλος μετά τις εκλογές. Δημήτρη, ναι, το ασθενοφόρο που τους πήρε είπε ότι ο ένας ήταν σε καλή κατάσταση. Το φοβούνται να μην χαλάσουν το προφίλ του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Τι σχέση έχει αυτό με την κηδεία? Βοήθησέ με, μπορεί να μην το πιάνω εγώ, δεν το καταλαβαίνω. Θα το δούμε αυτό, παιδιά. Δεν ξέρω αν έχετε πληροφορίες ότι είναι για κάποιον άλλο λόγο και ότι απλά δεν τα έχουν μπερδέψει, δεν τα έχουν κάνει, να μην πω ότι τα έχουν κάνει και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τι να πω.
Σας ακούω και ό,τι μου λέτε το ψάχνω, να ξέρετε, πάντοτε παραπάνω.

0: Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε όμως μια ματιά ξανά τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας. Διότι δεν ξεκίνησε καλά σήμερα η μέρα, ειδικά πάνω στην Αττική Οδό είχε πολύ άσχημο μποτιλιάρισμα. Καλά, και στον Κηφισό ήταν όλα πυγμένα. Λοιπόν, η πρώτη ματιά που ρίχνω είναι ότι η εικόνα στον Κηφισό παραμένει ίδια, δεν έχει χειροτερέψει, ενδεχομένως να είναι και λίγο καλύτερη από ό,τι ήταν στις 8.30. Δηλαδή τα κόκκινα σημεία έχουν περιοριστεί στην άνοδο από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι, εντάξει, μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, λίγο έχει περιοριστεί, ενώ στην κάθοδο είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα από εκεί που ήταν όλο ένα απέραντο πάρκινγκ, τώρα φαίνεται ότι κάτι έχει αρχίσει και κινείται. Ενώ καλύτερη φαίνεται προς το παρόν να είναι η κίνηση και στην Αττική Οδό. Ξεκινάνε μεν τα κόκκινα το δύσκολο σημείο στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το Ζεφύρι και φτάνει μέχρι μετά τη μεταμόρφωση, αλλά δεν πάει μέχρι το μολ που ήταν, ας πούμε, το πρωί. Καλύτερα είναι τα πράγματα και στη λεωφόρο Αθηνών. Η κίνηση έχει περιοριστεί. Εντάξει, στον Πειραιά τα πράγματα είναι κλασικά. Έχει εκεί πέρα γύρω-γύρω από το λιμάνι στην Ακτή Κονδύλη, έχει κίνηση αρκετή. Έχει στη Γούναρη, έχει στην Αλυπέδου και τη Μικρά Ζασίας. Και από ό,τι φαίνεται έχει παραπάνω κίνηση στην Παραλιακή, στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Έχει παραπάνω κίνηση στη λεωφόρο Ποσειδώνος, αλλά όχι σε τόσο... Δεν φαίνεται τόσο τρομακτικό. Μακάρι να είναι τα πράγματα λίγο καλύτερα. Βέβαια έχουν μία από τα ίδια είναι με το πρωί στην Κηφισίας. Όχι, στην Κηφισίας είναι χειρότερα από το πρωί, διότι φτάνει από το Μητέρα πάνω η κίνηση μέχρι τους Αμπελόκηπους, δηλαδή σημειωτών εκεί. Και η ίδια είναι η κατάσταση, όχι, ελαφρώς καλύτερη είναι η κατάσταση της λεωφόρο Μεσογείων. Τώρα στο κέντρο μην κατέβετε, οι γνωστές, οι βασιλικές, οι οδοί, οι λεωφόροι στο κέντρο είναι στα κόκκινα. Όπως είναι και η Σταδίου, όπως είναι και η Πανεπιστημίου, όπως είναι και η Συγκρού, όπως ανεβαίνεις βλέπω έχει αυξηθεί. Έχει αυξηθεί η κίνηση, εντάξει. Γενικά στο κέντρο, αν δεν έχετε ανάγκη να πάτε, μην πάτε ρε παιδί μου. Τι θα πάτε, να ψωνίσετε, τι θα πάτε, να κάνετε βόλτα, να πιείτε καφέ. Έχει καμία συνάντηση για το διάστημα να πάτε σαν το Μητσοτάκη, γιατί ό,τι θα πηγαίνετε σαν τουρίστε στο κέντρο σήμερα, η ίδια δουλειά πάει να κάνει και ο Μητσοτάκη στη Γαλλία. Το τουρίστα πάει να κάνει, εκτός και αν στέλνουμε στο προγράμματα στο φεγγάρι. Στείλαμε, λέει, μικροδορυφόρους. Μεγάλη δουλειά να βρίσκουν τις φωτιές. Μεγάλη επιτυχία και φέτος έγινε. Μεγάλη επιτυχία και τις φωτιές. Εντάξει, κάποιες εταιρείες χαρήκαν, είμαι βέβαιος. Βάλανε και πισίνα. Λοιπόν, αυτό όπως είπαμε, Κηφισός δύσκολα, Αττική Οδός λίγο καλύτερα τα πράγματα από το πρωί, αλλά ακόμα υπάρχουν δυσκολίες. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Για να δούμε λίγο αυτά τα θέματα με την ενέργεια. Γιατί χτες βγήκανε, μας τα είπανε ο Παπασταύρου, μας τα είπε έτσι ότι θα πάμε πολύ ωραία, θα πάμε σε μειώσεις 30% μέσα στα επόμενα χρόνια. Με τον κύριο Παναγιώτη Οφθαλμίδη στην άλλη πλευρά της τηλεφωνικής μας γραμμής, που τα κατέχει τα ενεργειακά, να μας πει ποιες είναι οι πιθανότητες να συμβεί αυτό, αν συμβεί, πώς θα συμβεί, τι κόστος θα έχει. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας κύριε Παπαγεωργίου και σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Τα παρακολουθήσατε, υποθέτω, χθες τις ανακοινώσεις, έτσι?
1: Ναι, τις παρακολούθησα και να πούμε εδώ, για να ξέρει ο κόσμος, ότι τα της ενέργειας είναι περίπλοκα, αλλά συνάμα μπορεί να γίνουν και πιο απλά αν υπάρχει πολιτική βούληση να γίνουν, έτσι. Δηλαδή, τι εννοώ και εξηγούμε. Αυτά, όπως ξέρετε, και να μιλήσω τώρα λίγο για το αργό πετρέλαιο, το οποίο εισάγει στο 100% η χώρα μας, ακόμη δεν έχουμε γίνει...
0: Και δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω, γιατί εκεί, από εκεί πέρα που ακούγαμε συνέχεια, τώρα εξαφανίστηκε. Δεν ακούγεται τίποτα, δεν υπάρχει καμία εξέλιξη.
1: Ακριβώς, επειδή ακόμη δεν έχουμε φτάσει σε τέτοια σημεία, επειδή είμαστε εξαρτώμενοι όλα αυτά τα χρόνια, και βέβαια την ευθύνη έχουν όλες οι κυβερνήσεις μετά τη μεταπολίτευση για αυτό το κατάντημα, διότι κανένας δεν έκανε τίποτα. Και βέβαια αυτό είναι πολύ περίπλοκο, όπως εξηγούσα, γιατί μέχρι τότε θα έπρεπε να είχαν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Δυστυχώς όμως δεν έγινε τίποτα, και τώρα τρέχουμε, όπως και αυτό το φαινόμενο είναι και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έτσι, είχαμε κάνει συμφωνίες σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως οι Γερμανοί, και εξαρτώμεθα από τη Ρωσία, ήρθε ο πόλεμος, τα ανέτρεψε. Έχουμε και τον άλλο πόλεμο στον κόλπο τώρα, που από εκεί, ας πούμε, οι χώρες του κόλπου και από εκεί προμηθευόμαστε αργό πετρέλαιο, οπότε καταλαβαίνετε...
0: Την αύξηση καταλαβαίνουμε, γιατί την έχουμε, το ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται τώρα, η κυβέρνηση
1: χτες... Ποιο είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι όλες οι εταιρείες, όλα τα δηληστήρια προμηθεύονται και κάνουν συμβόλαια ένα χρόνο πριν, 6 μήνες πριν, 1,5 χρόνο πριν. Δεν είναι, άρα λοιπόν δεν θα έπρεπε λογικά να, με το που ανεβαίνει το αργό, να ανεβαίνουν και οι τιμές. Και να θυμίσω επίσης ότι υπάρχουν και τα αποθέματα των 100 ημερών. Αλλά εγώ αντιπαρέλχομαι όλο αυτό και λέω ότι τέλος πάντων γίνεται αυτό που γίνεται. Από τα 3/4 περίπου είναι στην τιμή που διαμορφώνεται στην Αντλία, είναι ειδικοί φόροι και ΦΠΑ. Άρα λοιπόν, αν θέλει κάποιος, και ο κύριος Παπασταύρου και η κυβέρνηση Μητσοτάκη, να κάνει μειώσεις στην Αντλία, θα πρέπει να μειώσει ειδικούς φόρους. Άντε να δεχτούμε ότι δεν μειώνουμε το ΦΠΑ, αλλά θα μπορούσε όμως να μειώσει ειδικούς φόρους για να μπορέσει να ανασάνει ο κόσμος σε μια τέτοια περίοδο δύσκολη που περνάμε, γιατί δεν είναι μόνο η ενέργεια, και καθίστε, γιατί ακόμη τώρα μπαίνουμε σιγά σιγά φθινόπωρο, χειμώνα κλπ.
0: Έρχεται το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Άρα λοιπόν καταλαβαίνει ο καθένας ότι θα μπορούσε να γίνουν μειώσεις στους ειδικούς φόρους, όπως κάνουν κάθε χρόνο και μειώνουν ουσιαστικά την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Και θα μπορούσε βέβαια να υπάρξει αυτή η ανάσα εάν υπήρχε πολιτική βούληση.
0: Εάν τα 5 δις θα πηγαίνανε, γράψανε, είπανε. Χτες βγήκε ο Παπασταύρου και μίλησε για 5 δις που θα δοθούν προκειμένου να μειωθεί στο 30% το κόστος της ενέργειας. Αυτό αν είχε γίνει με, όπως το λέτε εσείς, δηλαδή με φοροαπαλλαγές, αντί να γίνει με επενδύσεις, από ό,τι διαβάζουμε εδώ πέρα, τι αποτέλεσμα? Γιατί εδώ πέρα διαβάζουμε ότι θα δοθούν 200 εκατομμύρια ευρώ για φράγματα, 970 εκατομμύρια ευρώ για συνδυαστικά έργα ΑΠΕ, 56 εκατομμύρια για υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, άλλες ανανεώσιμες πηγές στα νησιά, 476 εκατομμύρια ευρώ. Πετάνε, σβουράνε τα εκατομμύρια.
1: Το θέμα είναι ότι είναι εύκολο να πετάς εκατομμύρια και δις, αλλά το θέμα είναι ότι δεν φτιάχνεις και κάποιες υποδομές. Γιατί αν το δούμε γενικότερα σαν ενέργεια, γεμίσαμε τη χώρα φωτοβολταϊκά και αιωλικά πάρκα. Πού είναι οι μπαταρίες για να μαζεύουμε όλη αυτή την ενέργεια? Άρα την παράγουμε και την πετάμε. Άρα αυτό είναι σημάζεμα, είναι νοικοκύρεμα. τι είναι πραγματικά, δηλαδή αναρωτιέμαι, και όταν αναρωτιέμαι εγώ που ξέρω από ενέργεια, γιατί χρόνια, 40 χρόνια δούλευα στα δηληστήρια, καταλαβαίνετε λοιπόν...
0: Ήσασταν πρόεδρος πόσο... των εργαζομένων στα ελληνικά πετρέλαια, με καλά.
1: Πρώην πρόεδρος των εργαζομένων μέχρι το 2024 στα ελληνικά πετρέλαια. Έτσι, είχαμε τα τρία δηληστήρια των ΕΛΠΕ, δηλαδή τον Ασπρόπυργο, της Ελευσίνας και της Θεσσαλονίκης. Τρία δηληστήρια. Λοιπόν, και ένα δηληστήριο που είναι της Motor Oil. Αυτά είναι τα δηληστήρια αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Λοιπόν, υπάρχει ένα είδος καρτέλ κατά την άποψή μου, έτσι, γιατί βλέπετε ακόμη και στη μείωση των 10 λεπτών που λέγανε, περιμένουμε, λέει, να συνοηθούμε με τα δηληστήρια. Αυτό δεν
0: είναι... Ναι, είναι τα 10 λεπτά. Λοιπόν, αυτά είναι επιδότηση του κράτους στα δηληστήρια.
1: Συνεννόηση, δεν υπάρχει συνεννόηση και στα υπόλοιπα. Υπάρχει μόνο σε ένα κομμάτι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν χρειάζεται να έχεις και να είσαι πολύ ειδικός στα πράγματα για να καταλάβεις. Όλα είναι απλά. Απλά υπό την έννοια ότι πρέπει να υπάρχει και πολιτική βούληση. Θυμάστε πριν από χρόνια που άρον-άρον μας έπιασε να κλείσουμε τις μονάδες στην Πτολεμαΐδα επάνω στη Φλόρινα κλπ. Έτσι.
0: Βέβαια. Γιατί, λέει, ανατινάξαμε και τα μηχανήματα.
1: Ακριβώς. Και ήρθε επί Μέρκελ ακόμη, όταν η Μέρκελ ήταν, η οποία όμως η Γερμανία δεν έκανε το ίδιο για τον εαυτό της. Περίμενε, ας πούμε, μέχρι κάποια χρόνια, και όταν είδανε πραγματικά το πρόβλημα με τον πόλεμο Ρωσίας, Ουκρανίας κλπ, λέει, θα πάμε πιο πίσω. Εμείς βιαστήκαμε άρον-άρον να κάνουμε φωτοβολταϊκά, να κάνουμε κλπ. Δηλαδή, όταν δεν κάνεις κάποιες υποδομές και είσαι λίγο, να μην πω τίποτα χειρότερο, σπιοκάμπτης όσον αφορά τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω σε κρίσιμους τομείς που αφορούν το λαό σου, που αφορούν τη χώρα σου, και δεν κάθεσαι να κάνεις υποδομές πρώτα και να πεις θα είμαι έτοιμος σε μία δεκαετία,
0: ρεαλιστικά,
1: τα αποτελέσματα αυτά που έχουμε.
0: Να σας κάνω μια ερώτηση.
1: Και τώρα αναρωτιούνται οι κυβερνώντες γιατί πηγαίνουν στη Φλόρινα, στην Πτολεμαΐδα, στην Κοζάνη και τους γυρίζει ο κόσμος στην πλάτη.
0: Να σας κάνω μια ερώτηση, κύριε Φαλμίδη, σχετικά με τις χθεσινές ανακοινώσεις. Υπάρχει ρεαλιστικά πιθανότητα να δούμε μείωση του ρεύματος, μείωση του ενεργειακού κόστους εν γέννη, γιατί δεν ήταν μόνο για το ηλεκτρικό ρεύμα οι ανακοινώσεις, 30% μέχρι το 2028 και το 2029, έτσι όπως πάνε τα πράγματα?
1: Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτό, γιατί δεν έχεις τις υποδομές για να το κάνεις αυτό, πρώτον. Και δεύτερον, ακόμη και να κάνεις τις υποδομές, επειδή αυτό είναι χρηματιστήριο πλέον, καθημερινά παίζουν οι τιμές,
0: ναι,
1: και είναι ανάλογα με τη ζήτηση και το τι ακριβώς θες να κάνεις. Νομίζω ότι είναι δύσκολο να γίνει αυτό το πράγμα. Τώρα, αν είναι τόσο, τόσο προβλέψιμα τα πράγματα, τι θα γίνει, ας πούμε, μετά από τόσα χρόνια, δεν ξέρω. Εγώ νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς να το πει με βεβαιότητα αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η αίσθηση που έχω εγώ. Γιατί αν ξέρανε και προβλέπανε όλοι, θα είχαν γίνει πλούσιοι. Έτσι δεν είναι?
0: Σωστά, αφού είναι σε χρηματιστήρια, σωστά.
1: Ήξεραν, γιατί θα κάνανε όλα και τα δηληστήρια και όλοι θα κάνανε, αφού προβλέπουν αυτό το πράγμα, θα κάνανε και αυτοί τις σωστές προβλέψεις, τις αγορές κλπ, τις επενδύσεις που πρέπει για να γίνουν πλούσιοι. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο... με τόσο μεγάλη ευκολία πρέπει να λέμε. Αλλά σου λέει, μέχρι τότε εμείς μπορεί να μην είμαστε κιόλας.
0: Ναι, εντάξει, ναι. Να είναι στο πλαίσιο της προεκλογικής στρατείας.
1: Μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε, προκειμένου να απαλύνουμε τον καημό του κόσμου.
0: Μάλιστα. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Φαλμίδη. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Σας ξαναέχουμε. Πάρα πολύ που σας άκουσα.
0: Καλή σας συνέχεια. Γεια σας.
1: Καλή.

το μεταξύ, όλο αυτό θυμάστε που μας βομβαρδίζατε, έρχονται οι γεωτρήσεις, έρχεται η Έξον, έρχεται η Σεύρον, νότια της Κρήτης, νοτιοδυτικά της Κρήτης, τον Πειραιά. Έχετε ακούσει τίποτα τώρα τελευταία? Στη ΔΕ θα ακούσατε να, ακούσατε να γίνεται λόγος, ακούσατε χτες να έχουμε σχετικές ανακοινώσεις. Μπορεί να μου ξέφυγε ρε παιδί μου, να μην άκουσα εγώ.

Στο μεταξύ μα δεν προλάβαμε, μας έκοψε πριν να πούμε και για τα καινούργια σενάρια που κυκλοφορούν, για τη συνεργασία Τσίπρα Μητσοτάκη. Το είδατε αυτό με το συγγενή. Με το συγγενή του Τσίπρα που μίλησε ξεκάθαρα για τη συνεργασία με το Μητσοτάκη. Έκανε μία ανάρτηση ο κύριος Σιακαντάρης, με αφορμή φυσικά την άνοδο, πιανού την άνοδο της ακροδεξιάς, που έλεγε ότι πρέπει το S5, που είναι το κόμμα, το, σαν να λέμε, ρε παιδί μου, το Πασόκ, και το Ντιλίνκε, που είναι σαν να λέμε, ποιος, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας, ο Συμπαράταξη. Ότι πρέπει να συνεργαστούν, λέει, με το ΜΕΡΣ ή να αφήσουν τη Γερμανία να πέσει στα χέρια του ΑΕΦΔΕ. Και αυτό επί της ουσίας, αυτό ερμηνεύεται ότι ήταν μια προτροπή στον Τσίπρα να συγκυβερνήσει με ποιον, με το Μητσοτάκη. Και θυμάμαι που άκουγα εδώ πέρα από το σταθμό εδώ πέρα στην εκπομπή, θυμάμαι που το λέγει ο Βελόπουλος, ότι μην τρελα, μπορεί να το δείτε και αυτό. Γιατί κυκλοφορεί ευρέως ότι θα συνεργαστεί, ας πούμε, με τον Ανδρουλάκη ο Μητσοτάκης την επόμενη μέρα για να έχει κυβέρνηση μετά τις εκλογές. Δεν πρέπει να βγαίνει εκτός. Θα πούνε ότι πρέπει για να σωθούμε, ξέρω εγώ, από την ακροδεξιά, να σωθούμε από τον ΕΑ, να σωθούμε από το. Για τη σταθερότητα. Γιατί μας απειλούν οι Τούρκοι και θέλουμε πολιτική σταθερότητα. 1000 μπορούν να πούνε. Ο οποίος ο Σιακαντάρης θεωρείται, και μάλιστα έτσι τον αποκάλεσαν και οι του Πασόκ που έβγαλαν ανακοίνωση, ως ιδεολογικός ινστρούκτορας, ωραίες λέξεις έχουν, του κόμματος Τσίπρα. Που προωθεί, λέει, ανοιχτά τη συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Ελλάς με μια ανάρτηση στην οποία μπλέκει ΑΕΦΔΕ, Χίτλερ, Βαϊμάρη, και προτρέπει ανοιχτά σε συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα, λέει, μάλλον με Σαμαρά η Δένδια θα συνεργαστεί το Πασόκ. Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω, εσύ έχεις πάει στο επόμενο βήμα. Μην νομίζεις ότι είναι έτσι απλό. Άκουσε τώρα να δεις τι γίνεται, γιατί λένε θα παραιτηθεί ο Μητσοτάκης και ποιος λέει θα βγει άλλος μετά, ο Μητσοτάκης θα ξαναβγει. Έχουν κάνει αλλαγές στο καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας, που εάν παραιτηθεί ο πρόεδρος του κόμματος, ξέρεις με ποιος θα βγει. Με αυτούς που έχουν βγει βουλευτές. Ποιοι θα έχουν βγει βουλευτές μετά την πρώτη εκλογική αναμέτρηση? Αυτή που θα προωθήσει το σύστημα Μητσοτάκη. Και ποιον θα ξαναβγάλουνε? Το Μητσοτάκη. Εγώ πάλι νομίζω, λέει, προετοιμάζω τον Πόπολο για τη συνεργασία μεταξύ τους. Ναι ρε παιδί μου, για να σωθούμε από κάποιο κίνδυνο. Μπορεί στη συνάντηση σήμερα που θα έχουν για το διάστημα να έχει εξωγήινους, να βρουν εξωγήινους στη Γαλλία, και να πει ο Μητσοτάκης ότι πρέπει να συγκυβερνήσω με τον Τσίπρα για να σωθούμε από τους εξωγήινους. Όλα γίνονται. Τα πάντα όλα είναι δυνατά. Αφού τώρα εκτιμάνε ο ένας τον άλλον, ρε παιδί μου, δεν ακούσατε τον Άδων να λέει τι ωραία λόγια που έλεγε για το πόσο μεγάλος πολιτικός είναι ο Τσίπρας.

Οπότε έχετε τα αυτά στο μυαλό σας όταν διαβάζετε, όταν ακούτε, όταν τι έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους. Βγήκε ο ινστρούκτορας, έτσι λέγανε, του Τσίπρα και είπε να είμαστε έτοιμοι, ξέρω εγώ, να συγκυβερνήσουμε. Να δείτε στη Γερμανία τι συμβαίνει, πρέπει να πάνε μαζί το CSU, CDU και Die Linke. Πόσο απέχει αυτό από να το πούνε και για την Ελλάδα. Ήθελα να πούμε κανένα δυο πραγματάκια ακόμα σήμερα. Ήθελα να πούμε για την ανάρτηση αυτή του μηχανικού, της ανθρώπικ, της τεχνητής νοημοσύνης που παρετήθηκε, έφυγε. Και λέει έρχεται ώρα μηδέν, λέει θα απειληθεί η ανθρωπότητα, δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, ρε. Καταγγέλει, λέει, ότι οι συνάδελφοί μέσα κάνουν ό,τι να είναι. Ότι πάνε και τα αφήνουν, ότι αυτοί που χτίζουν την τεχνητή νοημοσύνη το πιστεύουν όλοι, λέει, ότι θα μπορούσε να μας σκοτώσει όλους μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Μιλούνε, λέει, μέσα για ώρα μηδέν, για τελικό στάδιο και κάτι τέτοια. Και λέει, εγώ δεν θα συμμετέχω, θα σηκωθώ να φύγω, γεια σας. Δεν είναι η μοναδική παρέτηση που γίνεται από εταιρείες, από κολοσσούς τεχνητής νοημοσύνης με την προειδοποίηση ότι ο κόσμος ολόκληρος βρίσκεται σε κίνδυνο. Είναι συνηθισμένο αυτό από ό,τι φαίνεται. Προειδοποιούν για τους κινδύνους που έχουν τα ανεξέλεγκτα μοντέλα, λέει, τεχνητής νοημοσύνης. Και έχουν και τον ανταγωνισμό μεταξύ τους εταιρείες και πάνε τρέχοντες. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Ναι, τώρα μου στέλνετε ότι ο Σκιακαντάρης βγήκε και είπε μία μέρα μετά ότι δεν εννοούσε αυτό και κάτι άλλο και με παρεξηγήσατε για τέτοια. Λέει, η ανάρτηση δεν είχε καμία σχέση με προτροπές προς Ελλάς και Μπασόκ να συμμαχίσουν με την Ουδού. Καλά, τι θα έλεγε, ρε παιδιά, αυτός είναι ο ρόλος του λαγού. Ποιος είναι ο ρόλος του λαγού, αυτός είναι. Γιατί, λέει ο Μάνος, μιλάτε για συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας με άλλα κόμματα στην Ελλάδα, όλα είναι πιθανά. Φτάνει να θυμηθούμε την 9η Απριλίου 2000, όταν ο Σιμίτης ήταν εκτός και ξαφνικά τα μεσάνυχτα το παιχνίδι γύρισε. Ας κρατάμε μικρό καλάθι, λέει, για τα μεγάλα αφεντικά αποφασίζουν για την πλέμπα, όπως τη λες και εσύ. Άκου, αποφασίζουν μεν, δεν σημαίνει ότι μπορούν να τα φέρουν. Άμα ήταν έτσι, θα τα είχαν κανονίσει όλα, θα τα είχαν ισιώσει εδώ και καιρό. Δεν σημαίνει ότι τους βγαίνουν. Δεν μπορούν να πάνε να κάνουν ένοπλη ληστεία στις εκλογές, να πάρουν την κάλπη και να φύγουν και να βγάλουν ό,τι αποτέλεσμα θέλουν. Δεν είναι τόσο απλό. Και για να λένε όλοι για συγκυβέρνηση σημαίνει ότι τα κουκιά δεν βγαίνουν για τη Νέα Δημοκρατία. Για να μπορούν ρεαλιστικά να έχει αυτοδύναμη κυβέρνηση πρέπει να πάρει πάνω από 34-35% και αυτό με όρους συγκεκριμένους. Δηλαδή να μείνουν αρκετά κόμματα απ' έξω κάτω από το 3% κτλ. Τι να σου πω, αν προβλέψεις ότι μπορεί να φτάσει στο 37% και στο 38% η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, τι να σου πω, έχουμε διαφορετική ανάγνωση του τι γίνεται γύρω. Εγώ δηλαδή ούτε το 30% δεν το πιστεύω, ούτε το 28% δεν το πιστεύω. Εγώ πιστεύω θα πάει χειρότερο από τις ευρωεκλογές. Γιατί το βλέπω από κόσμο που μιλάει έξω. Δηλαδή αυτό που ήταν το αντισύριζα μέτωπο έχει γυρίσει και έχει γίνει αντιμητσοτάκης μέτωπο. Βλέπω κόσμο ο οποίος είναι εκνευρισμένος, ρε παιδί μου, τα έχει πάρει. Γι' αυτό μιλάμε για συγκυβέρνηση, διότι θα χρειαστεί κάποια τσόντα, κάποια βοήθεια, κάποιος καμνάκι.

Συναγερμός, λέει, έχει στην Τουρκία, έχει ξεσπάσει στην Τουρκία, τους χακάρανε των υπουργών, λέει, του Ερντογάν, τα κινητά. Υποπτεύονται, λέει, την Ελλάδα. Έλα ρε παιδιά τώρα, μας κοροϊδεύετε. Την Ελλάδα υποπτεύονται, οι Τούρκοι υποπτεύονται την Ελλάδα για το χακάρισμα το κινητό τους, που δεν έχει μείνει υπουργός εδώ πέρα που να έχει τηλέφωνο, που ο υπουργός προστασίας του πολίτη είχε χαρτάκι username, υπουργός password 123, υπουργός 123. Υποπτεύονται εμάς ότι τους χακάραμε. Α, υποπτεύονται και το Ισραήλ, α, εντάξει, εντάξει. Εκεί έχει ένα νόημα, ναι, αλλά να υποπτεύονται εμάς.

Πολλοί υποπτεύονται, λέει, χώρες όπως το Ισραήλ και την Ελλάδα πίσω από τις επιθέσεις, ενώ ανώτεροι Τούρκοι αξιωματούχοι είχαν τεθεί ξανά στο στόχαστρο το 2021 με το Πέγκασου στο λογισμικό. Πήγανε, λέει, από την Apple ειδοποιήσει ασφαλές στα κινητά τουλάχιστον τριών Τούρκων υπουργών ότι είχαν μπει στο στόχαστρο επιθέσεων. Μόνο τρεις υπουργοί. Τι φλωριές είναι αυτοί, ρε. Άρθουν εδώ πέρα, είχαμε 20, 22, 23 υπουργούς είχαμε. Κάδω τώρα και το κάνουν διεθνές θέμα για τρεις υπουργούς. Έλα σε παρακαλώ πολύ. Έλα σε παρακαλώ, Predator που σας χρειάζεται. Λοιπόν, κάπου εδώ πέρα όμως, από ό,τι βλέπω, πρέπει να σφυρίξουμε και να λήξουμε. Διότι πήγε 9 και 57 πρώτα λεπτά η ώρα. Και σιγά σιγά θα παίρνουν σειρά οι επόμενοι. Βλάχος Καψαμπέλης, μάχη υπερπίστεως και πατρίδος, από τις 10 μέχρι τις 12 εδώ πέρα στον Μάχη FM.

Αυτά από εμάς. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 7. Επαναλαμβάνω, στις 7 για αυτή την εβδομάδα το πρωί θα είμαστε εδώ. Να είστε κι εσείς πιστοί στο ραντεβού. Και καλή σας συνέχεια.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Στάχτηκε από καΐδια, άφησε πίσω της η καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε μέσα στη νύχτα σε εμπορικό κατάστημα στον Πειραιά, στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα. Με το πρώτο φως της ημέρας αποκαλύπτεται το πλήρες μέγεθος της καταστροφής, καθώς η επιχείρηση και το υπόγειό της έγιναν παρανάλωμα του πυρός, αφήνοντας πίσω μόνο λιωμένες λαμαρίνες και τον σκελετό του κτηρίου. Στο σημείο έδωσαν ολονύκτια μάχη 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο, καταφέρνοντας να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκτασή τους στα διπλανά κτίρια. Από τη σφοδρή πύρινη λέλαπα δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί, καθώς οι διασώστες εντόπιζαν και απεγλώβησαν σώο έναν αλλοδαπό εργαζόμενο που βρισκόταν στο υπόγειο. Σε θρίλερ εξελίσσεται η μυστηριώδης εξαφάνιση της 46χρονης Κινέζας μεταφράστριας Γιου Τινγκ με 2 ανατριχιαστικά ευρήματα στην Αθήνα να σημαίνουν γενικό συναγερμό στις αρχές. Το διαβατήριό της εντοπίστηκε στο άλσος Γαλατσίου τεμαχισμένο μεθοδικά σε λεπτές λωρίδες με τη χρήση καταστροφέα εγγράφων. Μόλις 2 χιλιόμετρα μακριά, στην περιοχή της Αλεπότρυπας, βρέθηκαν σακούλες με ανθρώπινα οστά, τα οποία υποβάλλονται σε κατεπίγουσες εργαστηριακές αναλύσεις DNA για ταυτοποίηση. Τα σκοτεινά δεδομένα γύρω από τις περίεργες διαδρομές του κινητού της και οι νέες καταθέσεις από το οικογενειακό της περιβάλλον εντείνουν την αγωνία 4 μήνες μετά την ανεξήγητη εξαφάνισή της. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την τραγωδία με την πτώση του μαχητικού Phantom στην Τανάγρα. Σύμφωνα με αποκαλύψεις, ο πύργος ελέγχου προειδοποίησε 3 φορές τους χειριστές ότι πετούσαν επικίνδυνα χαμηλά προτού χαθεί οριστικά ο έλεγχος του αεροσκάφους. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει το Phantom να προσκρούει σε κολόνα στο λόφο του προφήτη Λία με ταχύτητα 700 χιλιόμετρων, να φλέγεται στον αέρα και να διαλύεται παρασύροντας συντρίμια και χιλιάδες λίτρα κυροζίνης. Οι αποκαλύψεις ανοίγουν μείζον ζήτημα για την τήρηση των ορίων ασφαλείας στις αεροπορικές επιδείξεις, την ώρα που ολόκληρη η χώρα θρηνεί 2 ηρωικούς υπερασπιστές των ελληνικών εθέρων. Άφαντος παραμένει ο 26χρονος που απέδρασε από το εφετείο Αθηνών, εκθέτοντας ανεπανόρθωτα τα μέτρα ασφαλείας και την επιτήρηση εντός του δικαστικού μεγάρου. Για το νέο φιάσκο αναμένεται να διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση στους κόλπους της δικαστικής αστυνομίας, ενώ οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Το περιστατικό αναζωπυρώνει τις έντονες επικρίσεις για την πλημελή φύλαξη των δικαστηρίων, λίγους μήνες μετά την εισβολή ένοπλου που πυροβόλησε και διέφυγε ανενόχλητος από το ίδιο κτίριο της οδού Λουκάρεως. Η διαρκής αδυναμία διασφάλισης στοιχειώδους τάξης σε κορυφαίες δημόσιες υπηρεσίες εγείρει πλέον μείζωνα ζητήματα για την επάρκεια του κρατικού μηχανισμού στην καρδιά της πρωτεύουσας. Σε τροχιά ανεξέλεγκτη στρατιωτική αντιπαράθεση εισέρχεται η Μέση Ανατολή, με το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες να ανταλλάσσουν πλέον άμεσα χτυπήματα. Οι φρουροί της Επανάστασης εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση εναντίον της Αμερικανικής στρατιωτικής βάσης Al-Azraq στην Ιορδανία, στοχοποιώντας εγκαταστάσεις μαχητικών αεροσκάφων. Η Ιορδανική αεράμινα αναχέτησε 18 από τους 20 πυράβλους, ενώ 2 κατέπεσαν σε ακατοίκητες περιοχές χωρίς να αναφερθούν θύματα. Η Τεχεράνη παρουσίασε το χτύπημα ως αντίπεινα για τις επιθέσεις των Αμερικανικών δυνάμεων σε ιρανικά πετρελαιοφόρα κοντά στο Τζάσκ και την Ίσο Χάρκ, μετά από απόπειρα στοχοποίησης πολεμικού πλοίου των ΗΠΑ. Γενικά έθριος και ηλιόλουστος θα διατηρηθεί ο καιρός σήμερα στην Αττική, χωρίς καμία πιθανότητα βροχόπτωσης καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς, εντάσσεως 2 έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τον Γιώργο Βλάχο και τον Ανδρέα Καψαμπέλη.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Η ίστατη μάχη της ενημέρωσης.

Καλημέρα. Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου. Πετρέλαιο θέρμανσης. Τιμή 1,90. Γεια σου Κυριάκο Μητσοτάκη γίγαντα. 1,10 ήταν πέρυσι. 1,90 φέτος. Πετρέλαιο θέρμανσης. Πάρτε κουβέρτες, πάρτε τη φίλη σας, τη γυναίκα σας. Αν δεν έχετε, βρείτε, αγκαλιαστείτε. Γιατί έτσι εμείς μεγαλώσαμε στον Πειραιά τότε. Λοιπόν, υπάρχει κάποιος τύπος. Κύριε Καψαμπέλη, καλημέρα. Ακούστε το, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πρωινό, πρωινό, φρέσκο πράγμα. Υπάρχει ένας τύπος, ονόματι Σπύρος Άδωνης Γεωργιάδης. Ναι, αυτός που δεν είχε σωστές τις νοθευμένες, μάλλον τις υπογραφές για να είναι υποψήφιος για την ηγεσία. Αυτό τον έκανε αντιπρόεδρο στη Νέα Δημοκρατία, στο κόμμα του, λάθος, Νέα Δημοκρατία για να πω, μου ξέφυγε. Στο κόμμα του Μητσοτάκη τον έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχει πάρει λοιπόν σβάρνα, ραδιόφωνα και τηλεοράσεις για να μας πείσει ότι η ακυβερνησία είναι η μεγάλη καταστροφή που έρχεται. Για να μας πείσει ότι ο Ερντογάν που κάνει επίθεση στην Ελλάδα εγκυμονεί κινδύνους αν δεν ψηφίσουμε Μητσοτάκη. Μάλιστα. Και προφανώς με τη φόρα που έχει πάρει δεν σκέφτεται τι λέει. Σήμερα λοιπόν το πρωί στην εκπομπή του ραδιοφώνου στα παραπολιτικά μαζί με τον κύριο Ξενάκη και τον κύριο Σκουρή λέει το εξής. Να λέει, υπήρχε ακυβερνησία που τότε με τα ίμια, με τις γκρίζες ζώνες, πήραν οι Τούρκοι οι γκρίζες ζώνες. Δηλαδή ο υπουργός και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας αναγνωρίζει επισήμως με το στοματάκι του, με τη γλώσσα του, η οποία προφανώς δεν επικοινωνεί με τον εγκέφαλό του. Αναγνωρίζει γκρίζες ζώνες στα ίμια. Κύριε Μητσοτάκη, έχετε αναγνωρίσει γκρίζες ζώνες στα ίμια επισήμως, με δήλωση αντιπροέδρου του κόμματός σας, υπουργού σας? Τα ίμια, κύριε Άδωνη Γεωργιάδη, έγιναν επί κυβερνήσεως Σιμίτη, τον οποίον ο κύριος Μητσοτάκης αποθέωνε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην κηδεία και έχει πάρει τους υπουργούς του, όπως τον κύριο Φλωρίδη και άλλους, και τους έχει κάνει πρωτοκλασσά τους υπουργούς. Δεν υπήρχε ακυβερνησία, υπήρχε ένας προδότης γερμανόφιλος, ο Κώστας Σιμίτης, ο οποίος αντί να είναι φυλακή για την προδοσία των ημείων, του βάζανε ελληνική σημαία και πήγαινε ο πρωθυπουργός και του έπλεκε το εγκόμιο. Ψεύτης, ψεύτης και επικίνδυνος Άδωνης Γεωργιάδης αναγνωρίζει γκρίζες ζώνες στα ημεία. Ξέρεις που είναι τα ημεία, κύριε Γεωργιάδη? Έχεις περάσει ποτέ από εκεί? Επειδή εγώ περνάω, είναι στην καρδιά του ελληνικού Αιγαίου. Τολμάς και βγαίνεις και λες ότι πήρανε οι Τούρκοι γκρίζες ζώνες στα ημεία? Και λέει και κάτι ακόμη. Οι Τούρκοι, λέει, πήρανε την Κύπρο όταν έπεφτε η Χούντα. Τι λες ρε ψεύτη? Τι λες ρε ψεύτη? Η Χούντα του Παπαδόπουλου και του Ιωαννίδη έπεσε λόγω της εισβολής, λόγω του γεγονότος
ότι αφήσανε τους Τούρκους να αλωνίζουνε. Και τους εξαπάτησε ο Κίζιγκερ. Οι φίλοι σας, οι Αμερικανοί. Ο Πασταπέση και ο Μητσοτάκης. Ο οποίος πάει στο Καστελόριζο. Σε μια στημένη. Επικίνδυνα στημένη. Σύγκρουση με Ερντογάν. Τον έβαλε τον Ερντογάν να απειλεί το Καστελόριζο για να πάει το Σαββατοκύριακο εκεί να παριστήσει τον πατριώτη ότι να είμαι εγώ εδώ πέρα. Την ώρα που ο Ερντογάν απειλεί το Καστελόριζο σε μια στημένη επικίνδυνη ιστορία αυτή. Πολύ επικίνδυνη αυτή η ιστορία. Δείχνει πόσο αδίσταχτος είναι ο Μητσοτάκης και όλοι αυτοί που τον στηρίζουν. Δεν τρέπεστε κύριοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του Μητσοτάκη όπου θέλετε. Να στηρίζετε αυτόν τον Πρωθυπουργό που στείνει ένταση με την Τουρκία σε βάρος της ελληνικής κυριαρχίας στο Καστελόριζο για να παραστήσει τον πατριώτη επειδή έχει πέσει κάτω από το 15% η δύναμή του και τον βρίζουν όλοι οι Έλληνες. Την τροπή. Και βγαίνει η κυρία Ντόρα, το ντοράκι μας. Οι φίλοι μας, η κυρία ναι στη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου, η κυρία που είπε όχι 12 μίλια νότια της Κρήτης για να μην σπάσει το τουρκολιβικό μνημόνιο και ξεφτιλίζει τον αδερφό της, τον πρωθυπουργό, ως ψεύτη. Να προσθέσω το δικό μου. Τον εμφανίζει ως αλήτη της πολιτικής ζωής του τόπου. Διότι όταν ένας πρωθυπουργός συναντιέται στο Μέγαρο Μαξίμου με τον βρωμερό συνεργάτη, τον άνθρωπο για όλες τις βρώμικες δουλειές του Ερντογάν, τον Καλίν, και δεν το ανακοινώνει, το κρατάει μυστικό, σημαίνει ότι κάτι θέλει να κρύψει. Αυτό είναι αλήτικη συμπεριφορά ενός πρωθυπουργού. Τι κρύβεις, κύριε Μητσοτάκη? Γιατί δεν ανακοινώνεις επίσημα τι σου είπε ο Καλίν και τι του είπες εσύ? Και διαβάζω από την εφημερίδα Δημοκρατία. Η Ντόρα Μπακογιάννη είπε, απαντώντας το ερώτημα, τι έγινε με τον Καλίν στο Μέγαρο Μαξίμου και τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό. Και λέει, ο Πρωθυπουργός έχει υποχρέωση να συζητά με όλους. Αφιβάλλεται ότι πήρε την απάντηση την οποία του έδωσε ο Πρωθυπουργός. Απάντηση σε τι, κυρία Ντόρα μου? Σε τι απάντησε ο Πρωθυπουργός? Στον εκβιασμό, στην απειλή, στα μαγειρέματα? Σήκωσε Ερντογάν τον τόνο εναντίον της Ελλάδος, εναντίον του Καστελόριζου, να παραστήσω εγώ το μάγκα και να πάω στο Καστελόριζο να φάω ψαράκι? Παραμονές των εκλογών. Θυμήθηκε το Καστελόριζο? Την ώρα που όλοι, σε όλες τις έρευνες, στο Μέγαρο Μαξίμου επικρατεί αμερικανική αντίληψη περί πολιτικής. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι γίνονται έρευνες κοινής γνώμης για τα πάντα. Ακόμη και για το κουστούμι που φοράει ο Μητσοτάκης. Ακόμη και για τη γραβάντα. Πρέπει να φοράει γραβάντα ο Πρωθυπουργός? Ναι, πρέπει να φοράει μονίμως γραβάντα ο Πρωθυπουργός. Ακόμη και γι' αυτό ρωτάνε τον κόσμο. Είναι η αμερικανική αντίληψη. Και ρωτάνε λοιπόν τον κόσμο, η σύμβουλή του, ποια είναι η γνώμη σας για το Μητσοτάκη σε σχέση με τις εξαρτήσεις που έχει με παράγοντες όπως η Γερμανία, όπως η Τουρκία. Και ξέρετε τι λένε οι πολίτες? Ότι είναι άκρατα γερμανόφιλος και επικίνδυνα τουρκόφιλος. Αυτός και η οικογένειά του.
Και αυτά τα ξέρει ο Μητσοτάκης. Και γι' αυτό πάει στο Καστελόριζο. Και γι' αυτό έβαλε τον Ερντογάν να κάνει επίθεση. Αλλά το να δίνεις μούρη και θάρρος στον εχθρό να σου λέει εγώ μπορώ να καταλάβω το Καστελόριζο απλώντας το χέρι μου και δεν απαντάς ότι κι εγώ αν απλώς το χέρι μου φτάνω στην Αγία Σοφία και ανάβω κερί μέσα στην Αγία Σοφία

ταινίες και δεν απαντάει κανένας ότι η γαλάζια πατρίδα είναι μόνο μία. Αυτή που έχει γαλάζια σημαία είναι ελληνική. Και θα πάτε για ψαράκι στο Καστελόριζο για να μας παρασύσετε τους μάγκες και να παγιδεύσετε τους Έλληνες πατριώτες που σας έχουν γυρίσει την πλάτη και σας θεωρούν προδότη, ανάλογο προδότη με τον Τσίπρα. Βγήκε σήμερα αυτός που κάνει υποκλήσεις στον Ερντογάν. Ο διορισμένος. Ο κύριος Γεραπετρίτης, υπουργός των εξωτερικών. Το θυμάστε τι υποκλήσεις έκανε στον Ερντογάν μέσα στο ελληνικό προεδρικό μέγαρο. Βγήκε λοιπόν να μας πει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, λέει, επί του πεδίου για πολεμική σύραξη. Βεβαίως, έχετε δίκιο κύριε Γεροπατρίτη, αφού το ξέρετε ότι είναι στημένη η ιστορία αυτή. Είναι όμως επικίνδυνη για την Ελλάδα. Δημιουργεί τελεσμένα. Δημιουργεί υποδομή ότι το Καστελόριζο είναι τουρκικό. Και απαντάει, είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε επί του πεδίου. Δηλαδή, αφού λοιπόν είστε έτοιμοι να απαντήσετε επί του πεδίου, δηλαδή να πάρετε μέτρα στρατιωτικά, γιατί κυκλοφορούν τα ντρόνς στο Αιγαίο και δεν καταρρύπτεται κανένα? Τι πάει να πει αναχαιτίζω τα ντρόνς? Τα ντρόνς έχουν άνθρωπο πάνω, έχουν πιλότο? Του λες φύγω φύγε? Σε ποιον μιλάει ο Έλληνας πιλότος? Στον αέρα? Τι αναχέτηση είναι αυτή? Θα κάνετε 12 μίλια, κύριε Γεραπετρίτη, όταν κρίνουμε. Τι λες ρε μεγάλε? Τι λες ρε μεγάλε? Όταν κρίνεις, δεν άκουσα την τορούλα σου που λέει δεν θα κάνουμε 12 μίλια νότια της Κρήτης για να μην σπάσουμε το τουρκολιβικό μνημόνιο. Τι πάει να πει όταν κρίνουμε? Τώρα δεν είναι θέμα. Και εγώ σας λέω, ξεχάστε τα 12 μίλια. Ξεχάστε την κατάρριψη ενός ντρόνς. Σε απειλεί ο ξεφτύλας με το Καστελόριζο και δεν του κλείνεις το τουρκικό προξενείο στην Κομωτινή? Ρε προδότες, ούτε αυτό δεν κάνετε. Η μεγάλη ευκαιρία είναι αυτή. Σε απειλεί με το Καστελόριζο. Σου στέλνει ντρόν στην Αλεξανδρούπολη και δεν του κλείνεις το προξενείο στην Κομωτινή. Βάλε 10 φορτηγά να πάρουν τα πράγματα των Τούρκων και έξω από εδώ. Αυτό κάνει μια πατριωτική κυβέρνηση. Αλλά λέει ο κύριος Γεραπετρίτης, α, έχουμε διάβολο επικοινωνίας. Ε, βέβαια, τον Καλίν, τον πιο βρώμικο από το επιτελείο του Ερντογάν. Συζητάμε μυστικά. Ποιος είναι αυτός που θα κρατήσει το μεγάλο μυστικό και δεν θα το πει ποτέ? Ότι ο Μητσοτάκης μου είπε να πει στον Ερντογάν να αρχίζει να βρίζει την Ελλάδα, να διεκδικεί το Καστελόριζο για να μπορέσω να σωθώ εγώ εκλογικά. Υπάρχει περίπτωση ποτέ ο Καλή να το πει αυτό? Ναι, μόνο μία περίπτωση. Όταν θα αποφασίσει να ξεφτυλίσει ο Ερντογάν το Μητσοτάκη. Μόνο τότε. Αλλά τον βολεύει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης βολεύει. Η οικογένεια Μητσοτάκη βολεύει τον Ερντογάν. Γιατί να το ξεφτυλίσει? Θα τον χρησιμοποιήσει. Θα προχωρήσει, λέει, το καλώδιο. Γιατί δεν κάνουμε κυρώσεις? Τον ρωτήσανε. Μας απειλεί. Λέει, αν απλώς το χέρι μου θα πάρω το Καστελόριζο. Ρίχνει τα ντρόνς. Εμείς γιατί δεν κάνουμε, δεν ζητάμε κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας? Ενημερώνουμε.

0: τους εταίρους μας και αν υπάρξει κλιμάκωση θα ζητήσουμε κύριο... Τι κλιμάκωση δηλαδή? Όταν λες κλιμάκωση ρε Γεραπετρίτη, με συγχωρείς. Και είσαι και καθηγητής. Όταν λες κλιμάκωση τι εννοείς? Όταν θα γίνει απόβαση? Τι είναι, όταν λες, όταν θα υπάρξει κλιμάκωση, τι εννοεί ο διορισμένος υπουργός των εξωτερικών? Δηλαδή θα περιμένουμε να κάνει απόβαση ο Ερντογάν σε ένα νησί για να ζητήσουμε κυρώσεις? Αυτοί όλοι, παιδιά, πάρτε την ομιλία, τη συνέντευξη Γεραπετρίτη στο τουρκό κανάλι Αλαφούζου και δείτε, είναι ο ορισμός της προδοσίας του Αιγαίου. Όταν υπάρξει κλιμάκωση. Τι κλιμάκωση δηλαδή? Ποια είναι η κλιμάκωση που μπορεί να υπάρξει σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη? Εμείς λέει θέλουμε ειρηνική γειτονιά. Ειρηνική γειτονιά? Πώς τη θέλετε δηλαδή? Τι άλλο είπε? Ναι, λέει υπάρχουν... Α! Αναγνώρισε, λέει, ότι υπάρχει αναβάθμιση των παραβιάσεων. Έχουν γίνει δηλαδή πιο σκληρές σε παραβιάσεις, αλλά όχι όπως στο παρελθόν. Ναι, ρε μεγάλε, δεν έχουν μπει σε ένα νησί όπως μπήκανε στην Κύπρο. Σωστά, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, κύριε Γεραπετρίτη. Καλά, προφανώς βέβαια αυτά που εγώ λέω δεν τα είπαν οι δημοσιογράφοι, έτσι. Έτσι. Τι άλλο είπε? Για το νομοσχέδιο που ετοιμάζει ο Ερντογάν για τη γαλάζια πατρίδα. Δεν είπε λέξη δε ότι η γαλάζια πατρίδα είναι μόνο μία. Αυτή που έχει γαλάζια σημαία και όχι κόκκινη. Και λέει, ακούστε τι λέει. Όταν θα έρθει το νομοσχέδιο, δηλαδή όταν κατατεθεί το νομοσχέδιο, θα το δούμε και θα το αντιμετωπίσουμε. Μα όταν θα έρθει το νομοσχέδιο και κατατεθεί στη Βουλή της Τουρκίας, θα δημιουργείται τελεσμένα. Κάποιος που σέβεται τον εαυτό του, τον όρκο του και την καρέγκλα του που κατέχει και είναι πρωθυπουργός, υπουργός, αρμόδιος για την υπεράσπιση της ελληνικής κυριαρχίας, δεν περιμένει να καταθέσει ο άλλος το νομοσχέδιο. Ξεκινάει αγώνα εναντίον του πριν, με το που έδωσε διαρροή ότι εμείς θα κάνουμε αυτό, με το που είπε για γαλάζια πατρίδα. Θα έπρεπε να τον βαράνε τον Ερντογάν όλοι οι Έλληνες. Και όχι να λένε εμείς έχουμε διάβλο επικοινωνίας, συζητάμε, υποδεχόμαστε τον Καλίν, τον βρώμικο συνεργάτη του, στο Μαξίμου και δεν λέμε τίποτα σε κανέναν Έλληνα. Όταν κρύβεις τι συζήτησες, σημαίνει ότι αυτά που συζήτησες είναι βρώμικα. Βρώμικα για την Ελλάδα. Αλλιώς δεν είχες κανένα λόγο να τα κρύψεις. Συζήτησες βρωμιές, Μητσοτάκη, με τον Καλίν, με τον βρωμερό συνεργάτη του Ερντογάν. Τι είπατε με τον Καλίν, κύριε Γεραπετρίτη? Α, λέει, δεν μπορώ να μιλήσω. Γίνονται επισκέψεις. Τι γίνονται επισκέψεις? Πολύ ωραία, γίνονται επισκέψεις. Συμφωνώ. Γιατί δεν το ανακοινώνετε? Τι φοβηθήκατε? Ότι θα είναι οι δημοσιογράφοι με τα κανάλια απ' έξω και θα ρωτήσουν τον Καλίν? Τι είπατε, κύριε? Απειλήσατε την Ελλάδα? Απειλήσατε τον Πρωθυπουργό? Δεν έχω να πω τίποτα, λέει. Δεν θέλω να μιλήσω. Δεν μπορώ να μιλήσω. Τι εννοείς δεν μπορείς να μιλήσεις? Έρχεται το δεξί χέρι του Ερντογάν, ο άνθρωπος που το χρησιμοποιεί για όλες τις βρώμικες δουλειές, και ο Υπουργός Εξωτερικών λέει δεν μπορώ να μιλήσω. Μυστική διπλωματία, βρώμικη διπλωματία. Συζητήσεις κάτω το τραπέζι για να σωθεί εκλογικά ο Μητσοτάκης σε βάρος και των εθνικών μας θεμάτων. Και ευτυχώς που υπάρχει η γιντερούλα μου, η αγαπημένη μου, και τον ξεμπροστιάζει. Τι ντροπή! Πραγματικά, κύριε Καψαμπέλη, είναι μεγάλη ντροπή για την Ελλάδα αυτό που ζούμε. Και κυρίως είναι μεγάλη ντροπή για την ελληνική δημοσιογραφία, που δημοσιογράφοι, εκδότες, καλύπτουν αυτή την αθλειότητα και αυτό το ξεπούλημα της εθνικής κυριαρχίας που κάνει το καθεστώς Μητσοτάκη. Για μένα αυτό είναι το χειρότερο. Διότι αν δεν υπήρχαν αυτοί που τον καλύπτουν, οι βουλευτές, τα στελέχη του κόμματος, οι δημοσιογράφοι, οι εκδότες, δεν θα τολμούσε ο Μητσοτάκης να συναντήσει τον Καλίν και να μην μας λέει τι είπε και τι συμφώνησε. Καλημέρα σας, κύριε Καψαμπέλη.
1: Καλημέρα από μένα και από μένα, κυρίες και κύριοι, σε όλους. Σήμερα 9 Σεπτεμβρίου, 9-9. Σε πολλά μέτωπα έχουμε εξελίξεις. Μπαίνουμε σιγά σιγά, επανερχόμαστε. Επανέρχεται η πολιτική, εμείς δεν σταματήσαμε. Στο ρυθμό, στον κανονικό. Και επειδή τα μέτωπα είναι πολλά, έλεγα τις προηγούμενες μέρες, εξηγούσα χωρίς να θέλω να μπω στη λογική του άσπρου μαύρου, ότι στο άλλο πεδίο του πολέμου του οικονομικού, της καθημερινότητας, της επιβίωσης, γίνονται εξίσου δυνατές μάχες. Εξηγούσα με αφορμή τα της Θεσσαλονίκης, τα της ΔΕΘ και των ανακοινώσεων του κυρίου Μητσοτάκη, πόσο μεγάλη είναι η παγίδα την οποία έστησε για να γίνει ο καυγάς για το αν είναι πολλά ή λίγα τα λεφτά που δίνει, προκειμένου και στις δύο περιπτώσεις, είτε πιο άμεσα είτε πιο έμεσα, να βγαίνει στο πεδίο των εντυπώσεων κερδισμένος. Διότι αν περιοριστεί η συζήτηση ακόμη και τώρα στον απόϊχο, σε αυτό το δίλημα, αυτοί οι οποίοι τον κατηγορούν μονοδιάστατα μένουν σε αυτό το επίπεδο της κριτικής, ότι δεν έδωσες πολλά, έδωσες λίγα. Λέω, αν περιοριστεί εκεί η συζήτηση, έρχεται η προπαγάνδα και το έμεσο αφήγημα από την πλευρά της κυβερνήσεως να καλλιεργήσει την αίσθηση ότι εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους που χρεοκοπήσανε τη χώρα, όλους τους προηγούμενους, είμαι μετρημένος, όπως είπε και ο Αλέξης Παπαχελάς προχθές στην τηλεόραση του Sky. Μετρημένος ήταν, λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτό το μετρημένος και νοικοκυρεμένος, που θα έλεγε και η διαφήμιση παλιά, ηχεί ευχάριστα στα αυτιά εκείνων οι οποίοι σου λένε εντάξει, μην το ξεχυλώσουμε, συγκράτηση. Άρα σε αυτή την παγίδα, σε αυτό το δίλημα, κερδίζει από τη πλευρά αυτή, αν ξαναλέω, μείνει εκεί η συζήτηση. Και γιατί το επαναφέρω? Γιατί η απόδειξη ήρθε αυτού που έλεγα από τα στοιχεία. Από τα στοιχεία που πρέπει λίγο κανείς να εμβαθύνει, να τα ψάξει. Υπάρχουν τα στοιχεία. Προκύπτει ότι αυτά τα λεφτά που μοιράζει ο κύριος Μητσοτάκης, όπως τα μοιράζει και όσα μοιράζει, και τα λεφτά που υπόσχεται ο κύριος Τσίπρας ότι θα μοιράσει αν ξαναγινότανε πρωθυπουργός, είναι λεφτά που στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν. Μπορεί να ακούγεται το δεν υπάρχουν με την έννοια που θα εξηγήσω ευθύς αμέσως. Διότι είναι λεφτά καταρχάς που έχουν ήδη αποστερηθεί τόσα χρόνια και την επταετία του κ. Μητσοτάκη από την πραγματική οικονομία, έχουν αφαιρεθεί από την ανάπτυξη που θα μπορούσε να έχει υπάρξει και δεν υπάρχει. Είναι λεφτά που έχουν συσσωρευτεί από αυτά τα υπερπλεονάσματα που λέμε, από το ΦΠΑ, από τους φόρους γενικότερα, από την υπεραπόδοση της φορολογίας και που φυσικά δεν επιστρέφονται στο σύνολό τους, στην κοινωνία, και είναι λεφτά που δεν υπάρχουν διότι δεν έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις για να παράγεται πλούτος, πραγματικός πλούτος στη χώρα, όχι τώρα και στο μέλλον. Είναι λεφτά εν συνόλο 1,5 δις περίπου υπολογίζεται κάθε χρόνο από αυτή την υπερφορολόγηση, αυτό το ξεζούμισμα, ένα τμήμα του οποίου, ξαναλέω, το δίνει τώρα ως κοινωνικό μέρισμα, και λεφτά τα οποία θα εισπράττονται δηλαδή από τα 17 περίπου δις του νέου ταμείου, που δεν θα λέγεται νέο ταμείο ανάκαμψης, το νέο ΕΣΠΑ, ταμείο κάπως ανάπτυξης, κάπως το έχουν ονοματίσει για να μην παραπέμπει στο ΕΣΠΑ που έχει ταυτιστεί με πολλά γκρίζα πράγματα. Αυτά είναι γύρω στα 16-17 δισεκατομμύρια συνολικά για την επόμενη τετραετία, με τα οποία και ο κ. Μητσοτάκης τώρα ως πρωθυπουργός και ο Τσίπρας ως επίδοξος νέος πρωθυπουργός, εκ νέου πρωθυπουργός, κάνουν όλη αυτή την προπαγάνδα και λένε πώς θα τα μοιράσω εγώ, όχι εγώ, εσύ καλύτερα, ο ένας ο άλλος κλπ. Και έρχεται λοιπόν η απόδειξη πριν λαλέκτορ φωνήσε τρεις, με βάση τα επίσημα επισημότατα στοιχεία για να επικυρώσουν αυτό που σας λέω. Με βάση λοιπόν τα επίσημα στοιχεία του μηνός Ιουλίου, τώρα δηλαδή τον προηγούμενο μήνα, οι οφειλές του κράτους, του δημοσίου, στις επιχειρήσεις και στους ιδιώτες, στην αγορά δηλαδή, και στους φορολογούμενους, αυτούς που χρωστάει λεφτά, δηλαδή σε όποιον μιλάει ελληνικά με δυο λόγια, έτσι. Το κράτος χρωστάει πάνω από 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Για την ακρίβεια 3,3 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ χρωστάει το ελληνικό δημόσιο στην αγορά. Με δυο λόγια. Το καταλάβαμε το ποσό, το συγκρατήσαμε. 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ χρωστούσε το ελληνικό κράτος στο τέλος Ιουλίου, δηλαδή πριν από 40 ακριβώς ημέρες. Και προσέξτε, αυτό είναι ένα σταθερά υψηλό ποσό καθότι, το λέω για να προλάβω την κυβερνητική προπαγάνδα που θα ακουστεί προφανώς στη διάρκεια της ημέρας όταν θα γίνουν πιο αναλυτικά τα στοιχεία που σας μεταφέρω, που σας μεταφέρουμε, ότι υπήρξε μείωση περίπου 100 εκατομμύρια από τον ένα μήνα στον άλλον. Δηλαδή, από τα 3,28 πήγαμε στα 3,27, ξέρω εγώ. για την ακρίβεια από τα 2,764, 2,764, πήγαμε στα 2,646. Μεγάλη επιτυχία. Και σε αυτό πάντως πρέπει να προσθεθεί και η οφειλή, δεν είναι το σύνολο, γιατί υπάρχουν περίπου 600 τόσα εκατομμύρια προς φορολογούμενους, επιστροφές φόρων. Άρα ξαναγυρίζουμε στα ίδια. Άρα δηλαδή αυτό το οποίο εμφανίζει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στα στοιχεία που υπάρχουν επισήμως πλέον καταχωρημένα, αυτό που εμφανίζει ως μείωση δεν είναι μείωση. Είμαστε στα 3,725. Νοσοκομεία χρωστάνε 1,2 δις σε προμηθευτές. Ασφαλιστικά ταμεία χρωστάνε σχεδόν 700 εκατομμύρια. Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης 320 εκατομμύρια. Νομικά πρόσωπα 240 περίπου εκατομμύρια. Και ξαναλέω, είναι περίπου 600-700 εκατομμύρια σε επιστροφές φόρων. Όλα αυτά λοιπόν είναι χρήματα τα οποία το δημόσιο, το κράτος δεν δίνει στους δικαιούχους, και όταν καθυστερεί να τα δώσει χωρίς τόκο, χωρίς τίποτα, ενώ ο πολίτης όταν χρωστάει του αλλάζουν τα φώτα, μας αλλάζουν τα φώτα στις προσαυξήσεις, τα πρόστιμα και Άγιος ο Θεός, οι τράπεζες, κράτος, αυτοί οι επίσημοι θεσμικοί ληστές, αυτοί είναι οι πραγματικοί ληστές, αυτοί είναι οι μεγαλύτεροι ληστές. Πιο ληστές και από τους ληστές που ληστεύουν την τράπεζα, διότι ο ληστής θα πάει, θα πάρει 50, 100, 200.000 καταδικαστέο έγκλημα, δεν το συζητάμε έτσι, θα πάρει 300.000, θα τεινάξει το ATM, όπως οι άλλοι τεινάξαν το ATM στην Πελοπόννησο, πήραν 200.000. Εδώ μιλάμε για επίσημους ληστές με κολάρα που ληστεύουν δισεκατομμύρια από τον κόσμο. Το κράτος, εκτός από μπανταχτσής, είναι και ληστής. Διότι και δεν σε πληρώνει, και όταν σε πληρώνει, σε ληστεύει και δεν σου δίνει όσα οφείλει να σου δώσει. Αυτά τα 3,3 δις λοιπόν, που δεν τα δίνουνε, είναι κομμάτι αυτού που σας λέω, λεφτά που δεν υπάρχουν και που έρχονται να τα μοιράσουν λογιστικά. Ακούσαμε και τον κύριο Παπασταύρου χτες να εξειδικεύει, λέει, τα μέτρα για το ενεργειακό κόστος. Τα οποία
2: 29.
1: Θα εφαρμοστούν.
2: 29.
1: Θα εφαρμοστούν. Αυτό κατ' εμέ είναι ένα τεράστιο παράλληλο με τα εθνικά και διπλωματικά θέματα που απασχολούν τη χώρα, που πρέπει να τεθεί επιτάπητος, θα έπρεπε να τεθεί επιτάπητος, διότι η παγκόσμια οικονομική κρίση είναι πρώτων πυλών, αν δεν έχει ήδη αρχίσει να εκδηλώνεται. Και επειδή άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ να υπερηφανεύεται ότι περίπου δεν θα την ξαναπατήσουμε όπως με τη Lehman Brothers, να θυμίσω ότι τα ίδια μας έλεγαν και οι τότε κυβερνώντες. Δεν έχει σημασία αν ήταν ο ένας ή ο άλλος. Να σας πω κάτι. Όποιος και να ήταν, το ίδιο ψέμα θα έλεγε. Ότι η οικονομία είναι θωρακισμένη. Πριν σκάσει το κανόνι και έξω και μέσα. Τα σημάδια που υπάρχουν όμως στο διεθνή περίγυρο, στο διεθνή οικονομικό περίγυρο, δείχνουν ότι τίποτε δεν είναι θωρακισμένο. Και αν τα συνδυάσουμε όλα όσα γίνονται και στο πολιτικό πεδίο, στις εκλογές στη Γερμανία επί παραδείγματι, όπου έχουν έρθει τα πάνω κάτω και συμβαίνει το εξής δε. Για να δείτε τα πολιτικά και τα οικονομικά ταυτοχρόνως, γιατί το ένα συγκοινωνεί με το άλλο ως δοχεία, τα αδιέξοδα. Η εναλλακτική για τη Γερμανία, πού είναι αυτό που είναι? Εγώ δεν θα μπω στους χαρακτηρισμούς. Νομίζω άλλωστε δεν τους αρνούνται και οι ίδιοι σε μεγάλο βαθμό. Δεν είναι θέμα χαρακτηρισμών. Είναι αυτό που είναι. Πήραν ποσοστό αυτοδυναμίας, νομίζω μια έδρα τους λείπει. Και τι έχει γίνει τώρα? Όλοι οι άλλοι, σχεδόν όλοι οι άλλοι, με εξαίρεση ένα αριστερό κόμμα, προσέξτε τώρα, γιατί έχω ξαναπεί, μελετώντας αυτοί που ζουν εκεί και παρακολουθούν τη γερμανική κοινωνία, ότι υπάρχει και ένα άλλο παράδοξο στη Γερμανία. Ότι όλα τα συστημικά κόμματα εκφράζουν βαθύτερα, αυτός είναι ο βαθύτερος διχασμός στη Γερμανία, εκφράζουν το αποθυμένο της γερμανικής κοινωνίας απέναντι στη Ρωσία του Στάλιν, που τους τσάκισε το 1944-45 και ζουν βαθύτερα μέσα τους με την αδημονία της ιστορικής εκδίκησης απέναντι στη Ρωσία του Πούτιν. Θέλουν να εκδικηθούν τον Στάλιν αναδρομικά στο πρόσωπο του Πούτιν. Αυτός είναι ένας τεράστιος βαθύτερος διχασμός που διαπερνά σήμερα τη γερμανική κοινωνία, και ας μην σας το λένε, γιατί είναι ταμπού αυτό. Όσοι όμως ζουν και ξέρουν τι γίνεται στη Γερμανία το πιστοποιούν. Ενώ η εναλλακτική για τη Γερμανία είναι το μόνο από τα μεγάλα κόμματα, συν λέω κάποια άλλα μικρότερα από τα αριστερά, που είναι στον αντίποδα, μολονότι θεωρείται ακροδεξιό φιλοναζιστικό κόμμα. Είναι το μοναδικό κόμμα το οποίο αντιτάσσεται σε αυτό τον αντιρωσισμό, σε αυτή την αντιρωσική ιστερία που εκδηλώνουν οι άλλοι, Μέρτς, σοσιαλδημοκράτες, αριστερά. Και συμβαίνει λοιπόν τώρα το εξής. Δεν είναι άσχετο το ένα με το άλλο, εν τέλει. Συμβαίνει τώρα το εξής. Ενώ είναι καθαρός νικητής, αρέσει δεν αρέσει, είναι καθαρός νικητής. Έχει 27 μονάδες διαφορά από το δεύτερο κόμμα. Τους χριστιανοδημοκράτες της Αξονία, η εναλλακτική για τη Γερμανία, μιλάμε δηλαδή πιο double score που εδώ, 10-12, 27 ολόκληρες μονάδες τους ρίξανε στα αυτιά, και τους λένε οι άλλοι, οι χαμένοι, οι ιτημένοι, α, δεν θα κάνουμε τίποτε που να επιτρέψει να σχηματίσετε κυβέρνηση. Δηλαδή λένε οι ιτημένοι, οι παντός είδους ιτημένοι της αναμέτρησης, στον νικητή που του λείπει μια έδρα, νομίζω, τρεις του έλειπαν, μία τώρα, εν πάση περιπτώσει είναι οριακό, όχι. Και ψάχνουν να βρουν, αν μπορούν, όλοι οι άλλοι ετερόκλητα να σχηματίσουν κυβέρνηση. Βέβαια, και αν συμβεί αυτό, νομίζω ότι θα γυρίσει μπούμεραγκ και δεν ξέρω αν θα έχει οποιαδήποτε ευστάθεια, αν θα μπορεί να λειτουργήσει αυτό, αλλά θα επενεργήσει ακόμα πιο θετικά στη δυναμική της εναλλακτικής του AfD σε ομοσπονδιακό επίπεδο, διότι εκεί θα κρυφθεί, εκεί κρίνεται τώρα το θέμα. Δεν είναι αν κέρδισαν για πρώτη φορά ένα τέτοιο κόμμα το κρατήδιο, σε ένα κρατήδιο της Γερμανίας. Είναι το προανάκρουσμα, είναι η προετοιμασία για την ομοσπονδιακή αναμέτρηση την ώρα που έχουμε στη Γαλλία πλέον καθαρά φαβορεί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς ο οποίος το αρνείται ως αυξημένη πιθανότητα την επικράτηση της Λεπέν. Την ώρα που στην Ιταλία η μετατόπιση της Μελόνι προς πιο συστημικές θέσεις συνεπία του συμβιβασμού που έκανε στο Ρώσο-Ουκρανικό μέχρι να γίνει πρωθυπουργός η Μελόνι ήταν απέναντι στους άλλους και απέναντι στους υποστηρικτές της Ουκρανίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έγινε το κοπρεμί που λένε και στο χωριό μας με τον Ντράγκη, ο οποίος της είπε ότι θα σε βάλω εγώ στα ευρωπαϊκά σαλόνια, θα σου δώσω την ευρωπαϊκή νομιμοποίηση, αλλά θα είσαι με τις Βρυξέλλες στο θέμα του πολέμου. Θα είσαι υπέρ της Ουκρανίας και εναντίον της Ρωσίας. Και αυτομάτως, κυριολεκτικά, εν μια νυχτή, έπαψαν όλοι να την αποκαλούν, να την χαρακτηρίζουν και να την γράφουν κατ' επέκταση ως νεοφασίστρια. Και γι' αυτό τώρα βλέπουμε τις τελευταίες μέρες μέσα στον συνασπισμό, τον δεξιό συνασπισμό της Ιταλίας, δηλαδή το κόμμα της Μελόνι, το αδέλφια της Ιταλίας, το Forza Italia και την Lega, ότι υπάρχουν αποκλίσεις. Δηλαδή ο αρχηγός της Forza Italia, του Μακαρίτη, του Μπερλουσκόνη, ο Ταγάνι, υπουργός εξωτερικών, είπε ότι είναι βαθύτατα ανησυχητικό αυτό που συνέβη στη Γερμανία. Ο Δε Σαλβίνι, ο οποίος προσπαθεί να ανακάμψει, γιατί έχουν καταρρεύσει τα ποσοστά του λόγω της προσαρμογής του όλο το προηγούμενο διάστημα σε όλα αυτά τα μοτίβα, είπε ότι είναι μια θριαμβευτική επιτυχία. Την ώρα που έχουν από τα δεξιά τους πια και αυτοί τον στρατηγό, τον Βανάτσι, πώς λέγεται, ο οποίος έχει ξεκινήσει και δεν σταματάει. Ανεβαίνει, 3, 4, 5, 6, σε λίγο δηλαδή θα έχει περαιτέρω ανωδική τάση. Όλο αυτό λοιπόν αναδιατάσσει τους πολιτικούς συσχετισμούς σε όλη την Ευρώπη, σε μια φάση και σε μια περίοδο που σας διάβαζα χθες αναλυτικά τι γίνεται με τις πολεμικές βιομηχανίες, με την πολεμική οικονομία, πως εργοστάσια της Volkswagen στη Γερμανία πουλούνται και εκεί σε συνεργασία με Ισραηλινές αμυντικές βιομηχανίες θα παράγονται, θα συναρμολογούνται όπλα, πως μετατρέπεται η βιομηχανία και η οικονομία της Ευρώπης σε πολεμική, κάτι που φέρνει μετατόπιση. Εδώ ο κύριος Μητσοτάκης, κρατήστε το αυτό, σας διάβαζα τις προάλλες που δεν έχει παίξει στον ελληνικό τύπο, μία μελέτη που έγινε από ειδικό επιστήμονα σε κέντρο του Χάρβαρντ. Πανηγυρίζει και τους το πουλάει αυτό, ότι είναι στις 3-4 χώρες οι οποίες καλύπτουν το απαιτούμενο όριο αμυντικών δαπανών από τον προϋπολογισμό. Για το ΝΑΤΟ. Για τη μετατόπιση δηλαδή δαπανών σε εξοπλιστικά και αμυντικά προγράμματα, τα οποία για μένα, ξαναλέω, το μείζον θέμα είναι, επειδή βλέπουμε, υπέγραψε τις φρεγάτες ο κύριος Δένδιας, ο θόλος του Αχιλλέα, αυτό το καραγκιοζηλίκι που έχει γίνει με το θόλο του Αχιλλέα, δείχνει και ότι πόσο, ενώ πρέπει να τους παίρνουμε σοβαρά γιατί αφορούν τη χώρα μας, την άμυνά μας, την ασφάλειά μας, τα λεφτά μας, δεν αξίζουν να τους παίρνει σοβαρά. Έχει γίνει ένα σκηνικό ολόκληρο εδώ και μέρες με το αν έχουμε ή δεν έχουμε, θα έχουμε τον πηγαίο κώδικα. Στην αρχή είχε πει ο Δένδιας θα τον έχουμε. Μετά βγήκε ο Ισραηλινός στην Καθημερινή, είπε δεν θα τον έχουν οι Έλληνες. Μετά βγήκε ο διευκρίνηση επί του πιεστηρίου, δηλαδή επί της ηλεκτρονικής εκδόσεως, η Ισραηλινή πλευρά, για να πει ότι αυτό που είπε ο Ισραηλινός είναι κάπως αλλιώς, ότι θα δώσουμε τεχνογνωσία. Μετά ξανά μανά τι ακριβώς είναι, βγάλαν ανακοίνωση χθες αργά οι Ισραηλινοί και λένε θα τον έχουν τον κώδικα οι Έλληνες, και σας ρωτώ ποιος τους πιστεύει.
0: Ακριβώς.
1: Και ποιος πιστεύει ότι η αμυντική θωράκιση και η εξοπλιστική θωράκιση της χώρας δεν είναι υπομοιρία είτε των Αμερικανών, είτε των Γερμανών, είτε των Ισραηλινών, είτε όλων αυτών. Και θα μου πεις, ρε μεγάλε, και πώς αλλιώς μπορεί να γίνει. Εγώ λέω το εξής, το πώς μπορεί να γίνει, ας κάτσουν να το βρουν. Εκείνο που εγώ δεν καταλαβαίνω και δεν δέχομαι ως πολίτης εις πάσα περίπτωση, είναι τα δισεκατομμύρια του ελληνικού λαού, που πηγαίνουν βεβαίως και σε μίζες και δεξιά και αριστερά, και που αποστερούνται και από την πραγματική οικονομία και ανάπτυξη, για να το συνδέσω με το προηγούμενο, και από τον ελληνικό λαό, για να μας πουλάνε αυτό το παραμύθι ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας, να πιάνουν τουλάχιστον τόπο. Διότι αν είναι να μην πιάνουν τόπο και να πετιούνται τα δισεκατομμύρια τα δικά μας, της γενιάς μας και των επόμενων γενεών, τουλάχιστον να γλιτώσουμε τα λεφτά, το λέω ειρωνικά, σκοπτικά, όπως θέλετε πάρτε το, και να συνθηκολογήσουμε έτσι κι αλλιώς, αφού μας προετοιμάζουν για συνθηκολόγηση, όπως λέγεται. Δηλαδή, να γλιτώσουμε τα λεφτά. Ή, το σωστότερο, έτσι, θα ήταν, αφού δαπανάμε όλα αυτά τα δισεκατομμύρια, να έχουμε μια στρατηγική, μια εθνική, στιβαρή στρατηγική, εθνική στρατηγική, που εγώ θα πω, αν στο πλαίσιο αυτό πρέπει να πάει όχι ο Πρωθυπουργός, όλη η πολιτική αρχηγή, στο Καστελόριζο να πάνε όλοι μαζί. Αλλά θα συμφωνήσω και θα πω ότι αυτό πρέπει να είναι ενταγμένο σε μια στρατηγική με αρχή, μέση και τέλος, ούτως ώστε και ο Έλληνας που δεν παίρνει τα λεφτά που δικαιούται από αυτά τα 3,3 δις που του χρωστάει το κράτος και λέει εγώ πώς θα ζήσω ρε κερατάδες, και το λέει δικαιολογημένα αυτό ο Έλληνας, να πει εντάξει, ας μην πάρω εγώ τα λεφτά, να πιάσουν τόπο να προστατευτεί η πατρίδα. Αλλά να προστατευτεί η πατρίδα, όχι και τα λεφτά να δίνουμε και τα σύνορα να μην προστατεύονται, λέω εγώ τώρα. Δελτίο ειδήσεων, κύριε

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Στάχτηκε από καΐδια, άφησε πίσω της η καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε μέσα στη νύχτα σε εμπορικό κατάστημα στον Πειραιά, στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα. Με το πρώτο φως της ημέρας αποκαλύπτεται το πλήρες μέγεθος της καταστροφής, καθώς η επιχείρηση και το υπόγειό της έγιναν παρανάλωμα του πυρός, αφήνοντας πίσω μόνο λιωμένες λαμαρίνες και τον σκελετό του κτηρίου. Στο σημείο έδωσαν ολονύκτια μάχη 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο, καταφέρνοντας να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκτασή της στα διπλανά κτίρια. Από τη σφοδρή πύρινη λέλαπα δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί, καθώς οι διασώστες εντόπισαν και απεγκλώβησαν σώο έναν αλλοδαπό εργαζόμενο που βρισκόταν στο υπόγειο. Σε θρίλερ εξελίσσεται η μυστηριώδης εξαφάνιση της 46χρονης Κινέζας μεταφράστριας Γιου Τινγκ με 2 ανατριχιαστικά ευρήματα στην Αθήνα να σημαίνουν γενικό συναγερμό στις αρχές. Το διαβατήριό της εντοπίστηκε στο άλσος Γαλατσίου, τεμαχισμένο μεθοδικά σε λεπτές λωρίδες με τη χρήση καταστροφέα εγγράφων. Μόλις 2 χιλιόμετρα μακριά, στην περιοχή της Αλεπότρυπας, βρέθηκαν σακούλες με ανθρώπινα οστά, τα οποία υποβάλλονται σε κατεπίγουσες εργαστηριακές αναλύσεις DNA για πιθανή ταυτοποίηση. Τα σκοτεινά δεδομένα γύρω από τις περίεργες διαδρομές του κινητού της και οι νέες καταθέσεις από το οικογενειακό της περιβάλλον εντείνουν την αγωνία 4 μήνες μετά την ανεξήγητη εξαφάνισή της. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την τραγωδία με την πτώση του μαχητικού Phantom στην Τανάγρα. Σύμφωνα με αποκαλύψεις, ο πύργος ελέγχου προειδοποίησε 3 φορές τους χειριστές ότι πετούσαν επικίνδυνα χαμηλά, προτού χαθεί οριστικά ο έλεγχος του αεροσκάφους. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει το Phantom να προσκρούει σε κολόνα στο λόφο του προφήτη Λία με ταχύτητα 700 χιλιόμετρων, να φλέγεται στον αέρα και να διαλύεται, παρασύροντας συντρίμια και χιλιάδες λίτρα κυροζίνης. Οι αποκαλύψεις ανοίγουν μείζον ζήτημα για την τήρηση των ορίων ασφαλείας στις αεροπορικές επιδείξεις, την ώρα που ολόκληρη η χώρα θρηνεί 2 ηρωικούς υπερασπιστές των ελληνικών εθέρων.

0: αποφώνηση.
1: Γερό.
0: Πάμε.
2: Γενικά, έθριος και ηλιόλουστος θα διατηρηθεί ο καιρός σήμερα στην Αττική, χωρίς καμία πιθανότητα βροχόπτωσης καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς, εντάσεως 2 έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδας με τον Γιώργο Βλάχο και τον Ανδρέα Καψαμπέλη.
3: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.
0: Πάμε βουλή.
4: Για να δίνουμε εσαΐ. 500.000 συνταξιούχοι μένουν εκτός από τα 400 ευρώ. Το ξέρει η Νέα Δημοκρατία αυτό. Κόφτες, ψαλίδια, κοπτοραπτική, ηλικιακά κριτήρια. Μόνο και μόνο για να επικοινωνείτε ένα επίδομα το οποίο δεν πηγαίνει σε όλους. Δεν δίνετε τα λεφτά στους συνταξιούχους εσείς, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Κάντε λάθος. 12 δις πλεόνασμα και παραπάνω, λέει κάποιοι άλλοι, και επιστρέφετε 2,2 δις. Αν αφαιρέσουμε 400 εκατομμύρια για την ενέργεια, 1,8 δις. Ωραία. Ακούστε λίγο. Στρατιωτική και αστυνομική εκτός λόγω ηλικιακών κριτηρίων. Οι αγρότες εκτός με αλχημίες λογιστικές. Στο τέλος θα βγείτε στον ελληνικό λαό και θα πείτε ότι σας δώσαμε. Όχι. Εκτός ο ένας, εκτός ο άλλος, θα μείνετε εκτός κυβέρνησης στις επόμενες εκλογές. Κόψατε 160 δις όλοι μαζί από την αρχή των μνημονίων. Από τις συντάξεις, 160 δις. Κάντε έναν προϋπολογισμό για να δείτε. Από τότε που βγήκαν τα μέτρα, η εσωκέρδεια τσακίζει την αγορά. Τα καρτέλ κάνουν πάρτι. Και εσείς δήθεν παίρνετε μέτρα. Ένα είναι το μέτρο, κύριε, της Νέας Δημοκρατίας. Να μην υπηρετείς τα καρτέλ, τους ολιγάρχες, τους πλουτοκράτες και να υπηρετείς τους φτωχούς. Όσο για την ενέργεια, αυτά που ο κύριος Παπασταύρου, εγώ να πω ότι τα λέγαμε το 19,5 εδώ μέσα. Εμείς λέγαμε όχι σαν αιμογεννήτριες με τον τρόπο που έτσι κάνετε εσείς και για πολλούς άλλους λόγους. Λέγαμε κάντε πρώτα μπαταρίες αποθήκευσης και μετά γεμίστε 5-10 αιμογεννήτριες σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, αν θέλετε να τις γεμίσετε. Εσείς πήγατε ανάποδα. Κοροϊδεύετε τον κόσμο. Κλείσατε λιγνίτες. Κάνατε καρτέλ με παρόχους ενέργειας. Κάνατε το κρεμαστήριο ενέργειας ο Τσίπρας και η παρέα του. Είναι τρελό να ανακοινώνει κάποιος μέτρα σήμερα για το 27-28 ως πρωθυπουργός που μπορεί να μην είναι πρωθυπουργός. Δηλαδή μου θυμίζει τη μεταχρονολογημένη επιταγή που συνήθως αυτός που την εκδίδει δεν έχει λεφτά για να πληρώσει κας. Άρα τι είναι? Είναι απάτη και ακάλυπτη επιταγή που δίνεται. Πού θα βρούμε τα λεφτά? Δεν θα κλέβουμε. Βασικός παράγοντας. Δεν θα υπάρχουν αναπτυχτές αναθέσεις. Δεν θα υπάρχουν σκάνδαλα, διαφάνεια, δικαιοσύνη παντού. Έτσι θα κυβερνήσουμε. Και μια και μιλάμε για το Πατριαρχείο, κύριε Υπουργέ, όλα καλά. Συμφωνούμε σε αυτά που λέτε. Αλλά δεν άκουσα κανέναν, κύριε Συρίγο, και κανέναν εδώ μέσα να μιλάει για τους διωγμούς των χριστιανών στην Αφρική. Ακροθυγώς το αναφέρατε, κύριε Χαρακόπουλο, εσείς σε μια άλλη ομιλία σας. Και μπράβο σας και προς τιμήν σας. Εμείς επιδοκιμάζουμε όποιον θετικά στέκεται στα θέματα. Αφανίστηκαν στην Αφρική οι χριστιανοί. Αφανίστηκαν στη Μέση Ανατολή, σε όλες τις χώρες. Δεν υπάρχουν χριστιανοί. Και στη Συρία που εξαφανίζονται και σφάζονται, βιάζονται γυναίκες, ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών κάνουν χειραψία με το σφαγέα τον Τζολάνι επειδή θέλουν να τα πάνε καλά με το διεθνή παράγοντα. Κάνετε λάθος. Είναι συγκρουόμενα τα συμφέροντα. Εμείς λοιπόν λέμε τα αυτονόητο. Και πείτε μου για ποιο λόγο από τη στιγμή που σφάζονται οι χριστιανοί στην Αφρική να γεμίζουν την Ελλάδα με Αφρικανούς λαθρομετανάστες. Οι οποίοι κυρίως είναι μουσουλμάνοι, δεν είναι χριστιανοί. Δεν είναι χριστιανοί. Πάμε και στη Μονή Σινά. Ο Πρωθυπουργός πήγε, συνάντησε τον Σίση. Για κόπτες που διώκονται στην Αίγυπτο δεν είπε τίποτα, δυστυχώς. Τίποτα. Ο Γεραπετρίτης μας είπε ότι η απόφαση περνάει από τη Σιναϊκή Αδελφότητα, την καινούργια. Μα οι προηγούμενοι με τις κλωτσιές διώχτηκε από μέσα. Τα ξεχάσαμε αυτά. Βία τους βγάλανε από μέσα. Και καταθέσω τα πρακτικά της Βουλής γρήγορα, γιατί το θέμα δεν είναι, ξέρετε, το μοναστήρι καθ' αυτό. Όχι. Είναι η ακίνητη περιουσία του μοναστηριού. Αυτά που θα σας καταθέσω στη Βουλή είναι βόμβα, κυρία Υπουργέ. Είναι όλες οι μελέτες του Αιγυπτιακού κράτους, πάρτε κύριε Συρίγο, στα πρακτικά της Βουλής, που αποδεικνύουν ότι η γύρω περιοχή έχει σπάνιες γαίες. Γι' αυτό και οι Αιγύπτιοι μιλούν για τη γύρω περιοχή περισσότερο παρά για το μοναστήρι. Εδώ είναι όλες. Είναι μελέτες του Αιγυπτιακού κράτους, δεν δικές μας, γεωλογικές, ειδικών και πανεπιστημίων. Έχουν κάνει έρευνα εδώ και χρόνια και βρίσκουν ότι έχει τεράστια θησαυρό η περιοχή. Σας τα καταθέσω στα πρακτικά. Όπως έκανα το 7, 8, 9 όταν μιλούσε για τα πετρέλαια εδώ μέσα και επιβεβαιώθηκα μετά από χρόνια ότι ο Πρωθυπουργός με έλεγε ψεκασμένο. Πάρτε να τάχετε. Δεν είναι μόνο θρησκευτικό το θέμα. Είναι και οικονομικό. Πάνε να αρπάξει ο Σίση τα τεράστια κοιτάσματα μαζί με τις εταιρείες αιγυπτιακές. Όπως κάνετε με τη μειωμένη επίρρεια. Δεν υπάρχει στα παγκόσμια χρονικά και πείτε μου, κύριε Συρίκου, αν υπάρχει μειωμένη επίρρεια σε άλλο κράτος. Δεν υπάρχει, μόνο στην Ελλάδα. Και κλείνοντας να πω το εξής. Όταν ένας πρωθυπουργός απαντάει στην Τούνη για καφέδες και δεν απαντά με λύσεις για τα προβλήματα των Ελλήνων πολιτών, τότε η πολιτική είναι για σκουπιδοτενεκέδες. Πρωθυπουργός να απαντάει στην Τούνη. Όταν ένας πρωθυπουργός μιλάει για καφέδες και καλύπτει τους φραπέδες, τα σκάνδαλα και τις αναθέσεις, τότε γίνεται πολιτική Μητσοτάκη. Όταν ένας πρωθυπουργός κάνει το ψευτονταΐ στα λόγια, δήθεν πάει στο Καστελόριζο με την Τουρκία για κομματική συσπήρωση και δεν κάνει ΑΟΣ και 12 ναυτικά μίλια, τότε η δική του πολιτική είναι μειοδοτική. Αφού λέτε ότι η Ελλάδα δεν έρχεται τελεσμένη.
1: Ευχαριστούμε τον πρόεδρο, τον κύριο Βελόπουλο, και να καλέσω τώρα στο βήμα.
5: Τέλειωσε ο χρόνος, γι' αυτό κόπηκε. Αυτόματα κόβεται το μικρόφωνο. Θέλω να ξεκινήσω την δική μου αναφορά από αυτό που τελείωσε ο κύριος Βελόπουλος. Με συγχωρείτε. Δεν μας λένε οι γελοί τύποι, οι απατεώνες, ότι μας απειλεί ο Ερντογάν και ότι είμαστε σε κατάσταση ετοιμότητας. Έτσι δεν μας λέει, δεν μας λένε αυτοί οι γελοί. Δεν ξέρω κανέναν από αυτό που λέω γελοί. Και ο Πρωθυπουργός της χώρας κάνει ανταλλαγή μηνυμάτων με την κυρία Τούνη για τον καφέ στο Παρίσι που ανοίγει μια καφετέρια. Με συγχωρείτε, η γελοιότητα στο απόγειό της. Ενδεικτικού αυτό που λέω, έτσι. Ότι είναι συμφωνημένη η ένταση με τον Ερντογάν για να εκμεταλλευτεί πολιτικά και οικολογικά ο Μητσοτάκης στην ιστορία με το Καστελόριζο. Όταν κινδυνεύει η Ελλάδα, όταν λέει ο άλλος ότι είμαστε σε ετοιμότητα να απαντήσουμε επί του πεδίου, ο Πρωθυπουργός κάνει ανταλλαγή μηνυμάτων με την κυρία Τούνη για την καφετέρια που ανοίγει στο Παρίσι. Δηλαδή είναι τόσο γελοί που καρφώνονται μόνοι τους. Δεν χρειάζεται να πούμε εμείς πολλά. Αλλά επαναλαμβάνω, όταν ο Πρωθυπουργός ο ίδιος με το μήνυμά του αυτό αποκαλύπτει ότι τα έχει συμφωνήσει με τον Ερντογάν αυτή την ένταση, δεν μπορεί οι άλλοι δημοσιογράφοι να μην το λένε και να το κρύβουνε και να λένε «Ω, μας απειλεί ο Ερντογάν, τι μας απειλεί ρε, απάτη Μητσοτάκη είναι, για να κλέψει καμία ψήφο από τους πατριώτες». Και τον καλύπτουνε οι δημοσιογράφοι και οι εξαγορασμένοι εκδότες. Δεν γίνεται αυτό ρε κύριοι δημοσιογράφοι. Δεν γίνεται. Έχετε ευθύνη. Έχετε τεράστια ευθύνη. Εκτός και αν θέλετε να γίνετε σαν τη Σία Κοσιόνη. Μέλος της οικογένειας Μητσοτάκη μας ενημερώνει αντικειμενικά. Κάντε να γίνετε. Θέλω να πάω σε ένα άλλο θέμα το οποίο εγώ τουλάχιστον το παρακολουθώ από πάρα πολλά χρόνια. Είμαι φανατικός. Φανατικός υπέρ της λύσης και δυστυχώς ένα σύστημα που λέγεται Συμβούλιο της Επικρατείας, εκεί που αλώνιζε η κυρία Σακελαροπούλου και ο κύριος Πικραμένος και έβγαλαν συνταγματικά τα μνημόνια, καταστρέφει την Ελλάδα. Συμβούλιο της Επικρατείας, λέει. Πάω λοιπόν στο θέμα. Ήτανε κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου. κάθε χρόνο. Στην επέτειο του Κιλέλερ, ο πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου πήγαινε στη Λάρισα για να τιμήσει την εξέγερση του Κιλέλερ. Και μαζί του όλοι εμείς οι παρατρεχάμενοι δημοσιογράφοι, απεσταλμένοι από την εφημερίδα μας, τα κανάλια μας, εγώ είμαστε εφημερίδα. Πηγαίνοντας στη Λάρισα, στο περιθώριο της εκδήλωσης για το Κιλέλερ, ο πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου κάθε χρόνο πήγαινε στην Ομαρχία, όπου σε ειδική αίθουσα οι επιτελείς τον ενημέρωναν με σχεδιαγράμματα, με χαρτιά, με εικόνες για ένα τρομερό έργο που αποδεικνύεται σήμερα σωτήριο έργο, για το οποίο ο ελληνικός λαός έδινε λεφτά από το εστέρημά του, από την τσέπη μας. Δίναμε λεφτά εκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια. Λεφτά δικά μας. Το έργο αυτό λέγεται «Εκτροπή του Αχελλώου». Το έργο αυτό έχει φτάσει περίπου στο 67%. Τεράστιο έργο. Έχουν σκίσει βουνά. Έχουν δημιουργήσει χαράδρες, λίμνες. Έχει φτιαχτεί εργοστάσιο της ΔΕΗ. Έχει φτιαχτεί έτοιμο εργοστάσιο της ΔΕΗ. Το ακούτε? Έτοιμο εργοστάσιο της ΔΕΗ για να λειτουργήσει υδροηλεκτρικά με το νεράκι. Είναι έτοιμο, με το κλειδί έτοιμο, έτοιμο, λεφτά πολλά. Και βγαίνει αυτή η αθεόβ, αυτό το πράγμα που λέγεται Συμβούλιο της Επικρατείας και λέει «Ω, τέρμα». Γιατί τέρμα? Για λόγους οικολογίας. Τι είναι η οικολογία? Δεν πρέπει να προχωρήσει το έργο. Γιατί, κύριε δικαστές, έχουν κάνει προσφυγή, λέει, οικολογικές οργανώσεις. Και τι είναι οικολογία, κύριοι δικαστές μου? Κυρία Σακελαροπούλου, κύριε Πικραμένε, τι είναι οικολογία? Οικολογία είναι τα νερά του Αχελλώου να χύνονται στη θάλασσα. Αυτό είναι οικολογία? Ναι, αυτό είναι οικολογία. Με πήρε ένας φίλος που ήταν εκεί στην περιοχή πριν χρόνια και μου λέει: «Γιώργο, σε παρακαλώ πάρα πολύ, εδώ μου ζητάνε τη βοήθειά σου». Δεν θέλω να πω το όνομα γιατί δεν ζει. Μεγάλος ηθοποιός ήταν. Λέω: «Τι θέλει, Γιάννη?» Λέει: «Ξέρεις, υπάρχει ένα εκκλησάκι βυζαντινό το οποίο θα το κατακλείσουν τα νερά αν γίνουν τα έργα της εκτροπής του Αχελλώου. Να το πάρουμε, ρε, στο νόμο το εκκλησάκι, να το πάμε λίγο αλλού, ρε Γιάννη», του λέω. «Είναι δυνατόν να μου λες εγώ σαν δημοσιογράφος να ζητήσω να σταματήσει η εκτροπή του Αχελλώου? Να πάει το νερό στη Θεσσαλία, να ποτιστούν τα χωράφια?» Και πάω λοιπόν στο σήμερα. Γιατί αυτό το έγκλημα συνεχίζει να υπάρχει. Εγώ αν είχα τη δύναμη, θα έλεγα: «Σκασίλα μου το Συμβούλιο της Επικρατείας. Προχωρήστε τα έργα, ρε. Τελειώστε τα έργα». Και έρχεται το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Γι' αυτό το αναφέρω. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Και τι γράφει σε μελέτη? «Η Θεσσαλία κινδυνεύει να μετατραπεί σε έρημο Σαχάρα. Τα επεισόδια ξηρασίας αναμένεται να διπλασιαστούν σε συχνότητα και δερμήτητα τα επόμενα χρόνια». το νερό των αρδευτικών αναγκών τελειώνει. Δεν υπάρχει νερό. Και εσείς θα μου πείτε, καλά ρε βλάχο, δίψασες. Όχι. Δεν είναι δίψα. Είναι πείνα. Είναι πείνα αυτό. Δεν έχουν νερό να καλλιεργήσουν. Είδατε τι έγινε με τον Ντάνιελ. Αν είχαν γίνει τα έργα, δεν θα υπήρχε αυτή η καταστροφή. Αν είχαν ολοκληρωθεί οι λίμνες, οι τεχνητές λίμνες. Υπάρχει λέει μία λίμνη πλαστήρα, τεχνητή. Γιατί δεν κάνουμε άλλες 10 λίμνες να μαζέψουμε νερό. Γιατί φωνάζουν όλοι ότι έρχεται ξηρασία. Γιατί δεν κάνουν κάτι. Απλώς δίνει τα λεφτά στους εξαγορασμένους εκδότες, τον Αλαφούζο και την παρέα του, για να γλύφει το Μητσοτάκι. Και λέει τώρα το Πανεπιστήμιο, Έλληνες, τα παιδιά σας θα πεινάσουν. Αυτό λέει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Και ο Μητσοτάκης, το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να ανταλλάξει μηνύματα με την κυρία Τούνη. Αυτή είναι η ξεφτύλα της πολιτικής ζωής του τόπου. Έχει δίκιο ο κύριος Βελόπουλος. Είναι η απόλυτη ξεφτύλα, ο απόλυτος διασυρμός του θεσμού του Πρωθυπουργού. Βγαίνει η μέτρηση ότι οι μαθητές δεν ξέρουν να διαβάζουν, δεν καταλαβαίνουν τι διαβάζουν, δεν μπορούν να κάνουν μια πρόσθεση, μια αφαίρεση, ένα πολλαπλασιασμό. Και ο Πρωθυπουργός ασχολείται με την Τούνη. Ο ξεφτύλας. Με την Τούνη. Τριάντα χιλιάδες πρωτάκια λιγότερα στα σχολεία που ανοίγουν την Παρασκευή. Και ο Πρωθυπουργός ασχολείται με την Τούνη. Ο ξεφτύλας. Γιατί είχε εξασφαλίσει τα παιδιά του με 40 ακίνητα. Την ώρα που τα φάνηκε η τράπεζα κλέβουν τα σπίτια των άλλων Ελλήνων. Αυτός είναι ο Πρωθυπουργός. Πηγαίνετε να τον ψηφίσετε. Ο λαός είναι αυτός που έχει την πολιτική του ηγεσία. Αν εσείς είστε και εμείς και εγώ είμαι γελίος, θα πάω να ψηφίσω το συνομιλητή της κυρίας Τούνη.

0: Το αγόρι! Του δίνεις 50 ευρώ και δεν ξέρει να κάνει την αφαίρεση, να σου δώσει τα ρέστα και έχει το κομπιουτεράκι. Αγοράκι μου, ρε κοριτσάκι μου λέω, με συγχωρείς. Τι κάνεις αφαίρεση, δεν μπορεί να αφαιρέσεις από τα 50 ευρώ τα 23 που σου δίνω να μου βρεις τα ρέστα μου. Πρέπει να το πατήσεις το κομπιούτερ. Αλλά όλα αυτά τα παιδιά ξέρουν την κυρία Τούνη. Και όλα αυτά τα παιδιά θα λένε μπράβο ρε Μητσοτάκη που συζητάς με την κυρία Τούνη. Γιατί αυτό θέλει ο Μητσοτάκης. Θέλει ντουβάρια. Ντουβάρια απέναντί του για να τους κλέβει την ψήφο. Για να μπορεί να τρώει, να έχει 40 σπίτια και εσένα να σου παίρνει το σπίτι, να μην μπορείς να νοικιάσεις σπίτι, να είσαι 30 χρονών και να μην μπορείς να κάνεις οικογένεια. Να κάνεις με το ζόρι ένα παιδί, δύο το πολύ. Και να μετράς τα λεφτά στη τσέπη σου για να πάνε να αγοράσεις γάλα για το μωρό σου. Γι' αυτό κάνει την ανταλλαγή μηνυμάτων με την κυρία Τούνη. Γιατί αυτούς θέλει Έλληνες πολίτες. Ο Μητσοτάκης, τα ντουβάρια. Έχουμε πρωθυπουργό τον Κυριάκο Τούνη. Αλλάζω το όνομα του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη. Από σήμερα θα τον λέω ο πρωθυπουργός Κυριάκος Τούνης. Αυτό το αξίζει. Δεν το εφεύρα εγώ. Ο Μητσοτάκης μου το έβαλε στο μυαλό. Νομίζει ότι κάτι έκανε. Αν θεωρεί ότι είναι μεγάλη επιτυχία του επί των ημερών του να βγάζει ντουβάρια μαθητές, τότε προφανώς πρόκειται περί μεγάλο εγκληματία σε βάρος της ελληνικής νεολαίας. Η εξόντωση ενός έθνους. Η εξόντωση ενός έθνους. Ακούστε το, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Και δεν θα μιλήσω. Η εξόντωση ενός έθνους γίνεται από την εξόντωση της οικογένειας και από την εξόντωση της γλώσσας. Των σχολείων. Αυτό που κάνει ο Μητσοτάκης. Αυτό κάνει ο Μητσοτάκης. Είναι εγκληματίας. Είναι αδίστακτος. Είναι επικίνδυνος. Δυστυχώς είναι πρωθυπουργός. Λέγεται Κυριάκος Τούνης. Κύριε Καψαμπέλη.
1: Μια είδηση, κυρίες και κύριοι, που δεν έχει ακόμα έρθει στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, αλλά νομίζω ότι είναι θέμα ωρών να τη δούμε και έχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον, έτσι όπως την καταλαβαίνω, όπως την αλλιεύω και την μεταφέρω, είναι ότι τις τελευταίες ώρες, λέει, και γιατί μπορεί να έχει πολλές πτυχές τώρα αυτό, εν πάση περιπτώσει να πω ότι τεκταίνεται. Τις τελευταίες ώρες, λέει, στην Άγκυρα έχει σημάνει συναγερμός, διότι απεκαλύφθη, με ποιο τρόπο δεν ξέρω, για να είμαι ειλικρινής, γιατί λέω τώρα έχει αρχίσει και γίνεται γνωστό, ότι τουλάχιστον, λέει, τρεις υπουργοί της κυβέρνησης Ερντογάν έγιναν στόχος λογισμικού παρακολούθησης στα κινητά τους τηλέφωνα. Κάτι σε Predator, δηλαδή. Αυτό το λέω εγώ το Predator, για να συνεννοηθούμε. Η πληροφορία, η είδηση που έχει γίνει γνωστή στην Άγκυρα είναι ότι η Apple προειδοποίησε τους συγκεκριμένους υπουργούς που δεν ξέρουμε ακόμα ποιοι είναι, ότι τα τηλέφωνά τους, τα iPhone που είναι της Apple, είχαν δεχθεί κατά πάσα πιθανότητα απόπειρα παραβίασης. Η εκτίμηση, λέει, που υπάρχει στην Τουρκία, στις τουρκικές αρχές, είναι ότι η απόπειρα δεν απέδωσε, καθότι υπάρχουν προφανώς αυξημένα μέτρα ασφαλείας και οι επικοινωνίες, λέει, γίνονται με κρυπτογραφημένες εφαρμογές. Όλα αυτά είναι εύλογα σε σχέση με την προστασία και τις εφαρμογές. Άλλο είναι το θέμα τώρα που έχει σκάσει και μας αφορά. Ότι στην Άγκυρα αναπτύσσονται και καταγράφονται σενάρια ότι πίσω από αυτή την επιχείρηση μπορεί, υποψιάζονται ή λένε ότι υποψιάζονται ή διακινούν τα σενάρια της υποψίας αυτές, ότι είναι, λέει, είτε το Ισραήλ είτε και η Ελλάδα. Μεταφέρω αυτό που ήδη διακινείται στην Τουρκία, στην ειδησιογραφία, είναι θέμα χρόνου να το δούμε και εδώ, και βεβαίως όλα αυτά πρέπει να τα συνδυάσει κανείς και με την συγκυρία, αφενός με το Ισραήλ, την κρίση που υπάρχει. Σας έλεγα και χθες και προχθές ότι σε σχέση και με την επίσκεψη Καλίν στην Αθήνα, ότι υπάρχει η εκδοχή την οποία επωνύμως υποστηρίζει και ένας έμπειρος διπλωμάτης, ο κύριος Αϊφαντής, το λέει και δημοσίως αυτό, ότι επίκειται σύγκρουση, κλιμάκωση της ρήξης Ισραήλ-Τουρκίας με απειλή αυτό να συμβεί επί κυπριακού εδάφους, και οι Τούρκοι ζήτησαν μέσω του Καλίν από τον κύριο Μητσοτάκη να μην εμπλακεί, να αφήσει δηλαδή την Κύπρο, εγώ θα πω, απροστάτευτη. Απροστάτευτη. Αν αυτό τώρα, που εύχομαι να μην ισχύει, έτσι, σε καμία περίπτωση δεν θέλω να πιστέψω ότι μπορεί να ισχύει, οι διπλωμάτες και αυτοί που τα παρακολουθούν λένε όμως ότι είναι νομοτελειακή η κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας, και τώρα αυτό το συνδέει κανείς και με τις παρακολουθήσεις. Λογικό είναι να γίνεται απόπειρα αλίμονο, ο ένας δεν θα παρακολουθεί τον άλλον. Οι Ισραηλινοί δεν έχουν και την τεχνογνωσία. Το ξεχνάμε, το Predator, Ισραηλινή εταιρεία, ο Ντίλιαν αξιωματικός. Δεν λέω ότι ο Ντίλιαν έχει σχέση με αυτό, λέω όμως σε σχέση με τις παρακολουθήσεις. Τα δικά μας, επειδή τώρα εμπλέκεται και η Ελλάδα, αυτό είναι το αξιοσημείωτο, περίεργο δεν είναι, διότι στο πεδίο και στο πλαίσιο του ψυχολογικού πολέμου, αν έχεις τέτοιο θέμα παρακολουθήσεων, αν σου έχει προκύψει θέμα παρακολουθήσεων, δεν θα βάλεις και την Ελλάδα μέσα? Είναι, δεν είναι, λέω εγώ, υπαρκτή η βάση του σεναρίου? Θα βάλεις και την Ελλάδα, θα τη βάλεις. Και όταν υπάρχει και όλη αυτή η διασύνδεση και η σχέση Predator, Ισραήλ, Ντίλιαν, Νετανιάχου, Γρηγόρης Δημητριάδης και ούτω καθεξής. Και γίνονται όλα ένα κουβάρι ακόμα πιο επικίνδυνο, ακόμα πιο σοβαρό, ακόμα πιο ακανθώδες, θα έλεγα, που επιτάσσει επιτέλους να δούμε τα πράγματα καθαρά, ψύχρεμα πάνω απ' όλα, διότι εγώ θα επαναλάβω ότι η κλιμάκωση και η περαιτέρω αποφράσιση του Ερντογάν εκδηλώθηκε, σημειώθηκε ύστερα από την επιστροφή του πριν από 10 μέρες περίπου από τη συνάντηση της Σαγκάης με τον Πούτιν και τους άλλους ηγέτες της περιοχής, όπου συμφωνήθηκε ότι από τα λόγια θα περάσουν στην πράξη, στην υλοποίηση του σχεδίου για τον εμπορικό διάδρομο Κεντρικής Ασίας Ευρώπης μέσω της Κασπίας και μέσω της Τουρκίας, κάτι το οποίο έχει στρατηγική σημασία για την Ευρώπη, και αυτό είναι μια απάντηση στο γιατί η Ευρώπη αντιμετωπίζει παθητικά την τουρκική προκλητικότητα, γιατί ό,τι θέμα και να τεθεί που δεν τίθεται κακώς κάκιστα από ελληνικής πλευράς, και όχι μόνο από ελληνικής πλευράς θα έπρεπε να τίθεται, κυρώσεων από την Ευρώπη στην Τουρκία, δεν έχει καμία τύχη, ισότητα μία κουόντων, γιατί οι Ευρωπαίοι ακριβώς καίγονται και εκεί τους κρατάει σε ομοιρία ο Ερντογάν για αυτό τον διάδρομο για να υπάρξει χωρίς την ρωσική διαμεσολάβηση, χωρίς δηλαδή να παίζει ρόλο η παράκαμψη της Ρωσίας, ο διάδρομος αυτός, εμπορικός διάδρομος και διάδρομος για σπάνιες γης, πολύτιμα μέταλλα που τα θέλει η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Βιομηχανία. Εκεί λοιπόν ο Ερντογάν πουλάει υπηρεσίες, πουλάει ρόλο, πουλάει δυνατότητες στην Ευρώπη και λέει εγώ είμαι ο διαμεσολαβητής, εγώ είμαι ο εκπρόσωπος, εγώ είμαι ο dealer αυτού του project, αλλά αυτό που θα μου δώσετε είναι κυριαρχία επί της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και του Αιγαίου, δηλαδή Ισραήλ και Ελλάδα, να πως κολλάει εδώ το Ισραήλ, και αυτή η αποκλιμάκωση και η αποθράσινση, αυτή η αποκλιμάκωση και αυτή η αποθράσινση έχει να κάνει πρωτίστως με το σχέδιο, επιμένω, της φιλανδοποίησης που προωθεί η Τουρκία. Δηλαδή μια de facto κατάσταση η οποία φιλανδοποίηση σημαίνει ότι δεν θα γίνεται τίποτε στο Αιγαίο και την Νοτιοανατολική Μεσόγειο χωρίς την έγκριση της Τουρκίας. Δηλαδή αυτό έχει μια διαφοροποίηση, έχει μια, ας το πούμε, άλλη κατηγοριοποίηση από την πολεμική σύγκρουση. Κλιμακώνει τις απειλές, κλιμακώνει τη ρητορική, κλιμακώνει το φραστικό και λεκτικό επίπεδο, τις διακηρύξεις, τις παραβιάσεις, τα ντρόνς και όλα αυτά, επί του παρόντος μέχρι εκεί, κερδίζοντας όμως αυτό το de facto. Δηλαδή κάθε φορά, κάθε βήμα, μια de facto κατάσταση φιλανδοποίησης όπου δημιουργείται ένα τετελεσμένο. Δηλαδή, πού θέλω να καταλήξω, ότι δεν χρειάζεται να υπάρξει πλέον σύγκρουση θερμό επεισόδιο με την Τουρκία. Τα αποτελέσματα είναι ήδη τετελεσμένα. Η de facto φιλανδοποίηση της εξωτερικής πολιτικής είναι αυτό που έγινε με τη Φινλανδία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου έπαψε να έχει ουσιαστικά αυτόνομη εξωτερική πολιτική, έπρεπε να ρωτάει, έπρεπε να παίρνει την άδεια, έπρεπε να παίρνει έγκριση η Φινλανδία. Εδώ λοιπόν συμβαίνει ήδη το τετελεσμένο, έχουμε αυτό το τετελεσμένο από την πλευρά της Τουρκίας και είναι ήδη σε εξέλιξη. Το συνδέω με τις άλλες εξελίξεις, δηλαδή με Ευρώπη, Κεντρική Ασία και Μέση Ανατολή, για να καταλάβουμε ποια είναι η μεγάλη εικόνα και πόσο πραγματικά η καιρή, κατά τη δική μου γνώμη, είναι ουμενετή, διότι έχουμε φύγει, θεωρώ, από το δίπολο, από το, ας το πούμε, τις δύο εκδοχές, του πολέμου ή του, ας το πούμε, της ειρήνης. Ούτε πόλεμος με την κλασική έννοια γίνεται, με την κλασική έννοια, ούτε ειρήνη όμως έχουμε, δίκαιη ειρήνη. Είμαστε σε μια ενδιάμεση κρίζα κατάσταση, όπου χωρίς να γίνεται πόλεμος, όπου χωρίς να γίνεται πολεμική σύγκρουση, χωρίς να υπάρχει στρατιωτική αναμέτρηση, αυτή η ειρήνη, αυτή της μορφής η ειρήνη, καταλήγει σε απώλειες σταδιακές, de facto απώλειες από την πλευρά της Ελλάδας. Αυτό είναι μια διαρκής διολίσθηση, ασυναίσθητη για τους περισσότερους, διότι προτεραιότητες έχουν άλλα τεράστια ζητήματα στην καθημερινότητα, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Δηλαδή όταν σου χρωστάει, ξαναλέω, όταν σου χρωστάει, χρωστάει στην αγορά 3,5 δις το κράτος, το δημόσιο, και κλείνουν επιχειρήσεις ή κινδυνεύουν να κλείσουν επιχειρήσεις εξαιτίας αυτής της οικονομικής ασφυξίας, ο άλλος θα δώσει προτεραιότητα στην οικονομική του επιβίωση, στην καθημερινότητά του, στα έξοδά του, στην οικογένειά του, στα σχολεία, στα παιδιά που ξεκινάνε, στα φάρμακα. Και σου λέει, εντάξει, αφού δεν γίνεται πόλεμος, πάμε στην άλλη παγίδα, έτσι. Αφού δεν γίνεται πόλεμος, εντάξει. Έχω και τη συνείδηση μου ήσυχη ως πολίτης ότι εντάξει. Δεν γίνεται πόλεμος, ρε παιδί μου. Ναι, γίνονται, σου λέει, διάφορα εκεί, τσακώνονται από εδώ, από εκεί, μας απειλούν. Δεν κάνουμε τίποτα κι εμείς, αλλά εντάξει, όχι. Αυτή είναι η τεράστια παγίδα. Λοιπόν, και μιας και είμαστε σε αυτήν ακριβώς την φάση, έχει μεγάλο ενδιαφέρον, θεωρώ, και συνδέεται και με όλη αυτή την κοινωνική συμπεριφορά, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η τάση που υπάρχει πανευρωπαϊκά πια και στη σκιά των τελευταίων εξελίξεων σε σχέση με την ίδια την Ευρώπη. Έλεγα προηγουμένως ότι εξηγούσα γιατί οι Ευρωπαίοι, με αυτή την ολίγιστη άλλωστε ηγεσία που τη χαρακτηρίζει και σε κεντρικό επίπεδο την Ούρσουλα, αλλά και τους γύρω-γύρω ηγέτες, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Και έρχεται τώρα μια καινούργια, λέει, έρευνα, η οποία είναι πραγματικά σοκαριστική για την Ευρώπη, διότι είναι πανευρωπαϊκή έρευνα, έχει γίνει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, σε όλες, στις περισσότερες, στις μεγάλες, περίπου 6.000 συνεντεύξεις σε χώρες κυρίως Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία, μιλάμε για όλη την Ευρώπη τώρα, έτσι, όχι μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ιταλία, Πολωνία. Εκεί λοιπόν καταγράφεται 6.000 συνεντεύξεις ότι η πλειονότητα της κοινής γνώμης, το 70% σχεδόν, 68% θεωρεί ότι στην Ευρώπη υπάρχει μια διαρκής, μια γενική επιδείνωση της κατάστασης και απώλεια της κανονικότητας, και μόλις, προσέξτε, το 12% Μόλις το 12% έχει μια θετική προδιάθεση, θεωρώντας ότι υπάρχει μια αφύπνιση και αναγέννηση στην Ευρώπη. Και αυτό το 12% πολύ είναι, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι. Το 73% λέει των Ευρωπαίων θέλει ένα ισχυρό ευρωπαϊκό όραμα ενότητας, θέλει δηλαδή την Ευρώπη ενωμένη και ισχυρή, αλλά θεωρούν και πιστεύουν ότι πια αυτό είναι ανεφικτό. Δεν είναι δηλαδή ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν θέλουν την Ευρώπη, την ευρωπαϊκή ενότητα και ολοκλήρωση. Θεωρούν ότι αυτό το οποίο συμβαίνει πλέον έχει φτάσει στα όρια του και δεν τραβάει άλλο. Υπάρχουν, λέει, 4 κατηγορίες Ευρωπαίων πολιτών. Αυτοί που είναι οι θετικοί λεγόμενοι και παραμένουν σταθερά φιλοευρωπαίοι, θεωρώντας ότι ακόμα και αυτές οι κρίσεις, οι τρέχουσες κρίσεις, βοηθούν σε μια ισχυρότερη Ευρώπη, αυτοί είναι μόλις το 19%. Οι αρνητικοί, οι λεγόμενοι, που είναι το 39-40%, οι οποίοι πιστεύουν ότι οι καλύτερες μέρες της Ευρώπης είναι παρελθόν πια, ότι έχουμε τελειώσει δηλαδή με την Ευρώπη που ξέραμε, ένα 12% που είναι οι αδιάφοροι, δεν τους απασχολεί, σου λέει είναι κάτι μακρινό για μας, είναι οι λεγόμενοι αποσυνδεδεμένοι, αυτό είναι το 12%, και οι αβέβαιοι που είναι 30-31%, και οι οποίοι έχουν μεν φιλοευρωπαϊκές αξίες, αλλά εστιάζουν στην αφισβήτηση της ικανότητας πλέον της Ευρωπαϊκής Υπήρου να δράσει αποφασιστικά και να κρατήσει τους πολίτες της ασφαλείς, υπερασπιζόμενοι τις αξίες της. Προσέξτε τώρα. Επειδή είχαμε και τις εκλογές στη Γερμανία και έχουμε και τη Γαλλία εν όψη και λοιπά και λοιπά, και είχαμε και την Ιταλία. Και βεβαίως και στην Ολλανδία και στην Βρετανία το Reform, το μισό του πληθυσμού σε Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία, οι μισοί Γάλλοι, οι μισοί Γερμανοί και οι μισοί Ιταλοί, και σχεδόν όλοι, δηλαδή όλοι όσοι ψήφισαν τα κόμματα, την AfD στη Γερμανία, το συναγερμό της Le Pen, το Ολλανδικό Κόμμα Ελευθερίας, το Reform στην Βρετανία, ανήκαν σε αυτή την κατηγορία που είπαμε, τους αρνητικούς, στο 39-40%. Το 83% των ψηφοφόρων αυτών των κομμάτων ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Το κλειδί τώρα λοιπόν, λέει, είναι, λένε οι ερευνητές, είναι αυτοί οι αβέβαιοι, αυτό το 30%, οι αναποφάσιστοι που θα λέγαμε με τα δικά μας λόγια. Είναι αυτοί οι οποίοι θεωρούν ότι τα πράγματα είναι και δεν είναι. Είναι και δεν είναι. Έχουμε δηλαδή από τη μία πλευρά ένα μικρό ποσοστό σκληρών φιλοευρωπαίων, που είναι το 19%, ξαναλέω, σε αντίθεση με τον πολύ ισχυρότερο πυρήνα των ευρωσκεπτικιστών, να το πούμε έτσι, που είναι σχεδόν 40%, και αυτοί, λέει, οι αβέβαιοι έχουν μεν ένα συναισθηματικό δεσμό με το ευρωπαϊκό εγχείρημα, αλλά αποξενώνονται και απομακρύνονται από όλο αυτό το οποίο συμβαίνει, την αίσθηση αδυναμίας των ηγεσιών, τη θεσμική αδράνεια, τη βραδύτητα, τη γεωπολιτική ανεπάρκεια κλπ. Κλπ. Όλο αυτό λοιπόν διαμορφώνει το σκηνικό στην Ευρώπη του σήμερα, επηρεάζει και τα δικά μας, σε συνδυασμό με τα άλλα θέματα, τα γεωπολιτικά και τα διπλωματικά για τα οποία μιλούσα προηγουμένως, σε μια περίοδο που υπάρχει και τεράστιο ζήτημα και έλλειμμα αξιοπιστίας, πολιτικής αξιοπιστίας στην Ελλάδα και κυρίως απέναντι στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος βεβαίως προσπαθεί, δεν ξέρω τώρα αν είναι, για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω και δεν ξέρω αν έχει και σημασία, αν είναι επικοινωνιακά τεχνάσματα τώρα αυτά, ξέρω εγώ, γιατί και με τη Μαντόνα είδαμε τις προάλλες, έκανε εκεί, ούτε καν ήταν σε διακοπές, έκανε εκεί διάδραση, πώς τη λένε, με την Μαντόνα, και ούτε στην Αθήνα για τις κηδείες που έπρεπε να έχει έρθει, δεν ήρθε. Δεν ξέρω αν είναι επικοινωνιακά, για να είμαι ειλικρινής, ή αν είναι, ξέρω εγώ, άλλου τύπου αδιέξοδα. Αν έχει δηλαδή άλλου τύπου αδιέξοδα που τον αθούν. Σε αυτό δεν έχει και σημασία. Εν πάση περιπτώσει, αυτά ήθελα να πω, να περιγράψω, κλείνοντας δε, να πω ότι επειδή άκουσα και τον κύριο Βελόπουλο να λέει για το θέμα της μονής Σινά, επειδή το έχω δει και το έχω παρακολουθήσει, τα στοιχεία πράγματι είναι συγκλονιστικά, διότι εδώ και τουλάχιστον, θα πω το εξής, εδώ και τουλάχιστον 4 δεκαετίες, μπορεί και παραπάνω, έχουν υπάρξει από το 84 έρευνες και μελέτες γεωλόγων που αναφέρουν ότι στην περιοχή εκεί κοντά στην Αγία Κατερίνη της Μονής του Σινά έχουν καταγραφεί επιφανειακές εμφανίσεις πυρίτη, χαλκοπυρίτη και μολυβδενίτη. Έχουν δημοσιευτεί πάρα πολλές εργασίες που δείχνουν ότι υπάρχουν συγκεντρώσεις χαλκού, μολυβδενίου, σπάνιες γιές. Το 2000 δημοσιεύτηκε μια εργασία πολύ σημαντική που συνέδε τους γρανίτες, τα ρήγματα και τις υδροθερμικές διεργασίες της περιοχής με εμφανίσεις χαλκού, φιούχων ορυκτών και ουρανίου. Μάλιστα, η βιβλιογραφία παραπέμπει σε έρευνες για χαλκό από τις δεκαετίες, παρακαλώ, του 50, του 60 και του 70. Από το 50 δηλαδή υπήρχαν οι πρώτες ενδείξεις. Και μάλιστα υπάρχουν χάρτες που δείχνουν ότι σε κάποια από τα 71 συγκεκριμένα τεμάχια γης, τα οποία αφορά η δικαστική διαμάχη, υπάρχει σε κάποια από αυτά, υπάρχουν στοιχεία, τα τεμάχια 14, δίνω και τις πληροφορίες, 14, 15 και 23, 14, 15 και 23, τοποθετούνται σε αυτή την περιοχή που έχει τεράστιο ενδιαφέρον γεωλογικό. Τουλάχιστον αυτά τα τρία. Τουλάχιστον αυτά τα τρία τεμάχια. Το Αιγυπτιακό κράτος είναι προφανές ότι γνώριζε όλα αυτά, αλίμονο αν δεν τα γνώριζε, και πριν ξεκινήσει η δικαστική σύγκρουση, η οποία βεβαίως πάει αρκετά πίσω, αλλά εδώ το ερώτημα είναι, πάει αρκετά χρόνια πίσω, αλλά εδώ το ερώτημα είναι ότι στρώθηκε το έδαφος από την πλευρά της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη για να οργανωθεί περαιτέρω αυτή η διεκδίκηση, και βεβαίως επειδή δεν ακούσαμε κουβέντα, ενώ μας είπαν ότι πάει για να συζητήσει και το θέμα της Μονής Σινά, δεν ακούσαμε κουβέντα σε δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη ή οποιοδήποτε άλλου για το θέμα της Μονής Σινά, πρέπει να μας πει τι έγινε. Γιατί είπαν ότι 23 Αυγούστου θα γινόταν η διαδικασία της έφεσης. Αφισβητείτε αυτό, και βεβαίως υπάρχει και ένα τεράστιο θέμα. Αν προωθείτε κάποιο συμβιβασμό που θεωρείτε ότι θα είναι υποφελία της ελληνικής πλευράς, τι συμβιβασμός είναι αυτός? Μήπως, λένε ορισμένοι, χρησιμοποιείται η δικαστική απειλή ή τα δικαστικά έγγραφα, αν υπάρχουν και όπως υπάρχουν, ως εκβιασμός για να αποδεχτεί η Ελλάδα, αν δεν τον έχει αποδεχτεί, έναν ετεροβαρύ συμβιβασμό, όπου φαινομενικά θα παραμένει η Μονή στο καθεστώς που είναι, αλλά γύρω-γύρω οι εκτάσεις που έχουν αυτό το τεράστιο ενδιαφέρον όπως φαίνεται θα περάσουν στο Αιγυπτιακό κράτος και ενώ θα μας πούν ότι να είναι ένας δίκαιος συμβιβασμός, στην πραγματικότητα θα είναι μια τεράστια ήττα και απώλεια. Το ερώτημα εγώ θέτω επειδή άκουσα με πολύ ενδιαφέρον αυτά που είπε ο κύριος Βελόπουλος και στο βαθμό που έχω ασχοληθεί με το θέμα και εγώ ήρθα να συμπληρώσω βοηθώντας νομίζω την έρευνα αυτά τα στοιχεία.
0: Λοιπόν, ολοκληρώνεται. Μετά τις 12 θα είναι εδώ στη συχνότητα ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος. Λοιπόν, εδώ και 10 λεπτά. Η τηλεόραση Αλαφούζου με τον κύριο Άρη Πορτοσάλτε κάνει θέμα τη συνομιλία με μηνύματα του γελίου Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την κυρία Τούνη. 10 λεπτά. Βολεύει ρε παιδιά. Βολεύει. Βολεύει τους λαθρεμπόρους, τους ταβαντζίδες. Βολεύει αυτή η ιστορία. Ακούστε λοιπόν τι έγινε σήμερα. Μάλλον από χτες έγινε. Γνωρίζετε όλοι έναν σύντροφο του Άκη Τσοχαντζόπουλου, τον οποίο έχει κάνει γενίτσαρο στην κυβέρνησή του Μητσοτάκης. Λέγεται Γιώργος Φλωρίδης. Αυτός παριστάνει τον Υπουργό Δικαιοσύνης και βγαίνει και βρίζει όποιον είναι εναντίον του Μητσοτάκη. Αντί να κάνει το καθήκον του. Υπουργός Δικαιοσύνης. Χθες λοιπόν ξεκίνησε την αγόρευσή του ο εισαγγελέας μετά από ένα χρόνο που συνεδριάζουν 50 συνεδριάσεις για τη φοβερή δίκη και τη δολοφονία του Σύφη Βαλιράκη. Ο εισαγγελέας λοιπόν διέκοψε την αγόρευσή του χθες γιατί δεν μπορούσε να μιλήσει άλλο επειδή στην αίθουσα υπήρχε πολύ ζέστη, δεν υπήρχε κλιματισμός. Ζήτω κύριε Φλωρίδη, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλος υπουργός δικαιοσύνης. Και ο άνθρωπος, ο εισαγγελέας, η δικαιοσύνη, συνέχισε σήμερα και ολοκλήρωσε πριν από λίγο την αγόρευσή του. Μία αγόρευση όμως που έγινε κατόπιν επιμονής της γυναίκας του κυρίου Σύφη Βαλιράκη. Γιατί στην αρχή είπανε ότι πέθανε από ατύχημα, έπεσε από τη βάρκα την ώρα που ψάρευε και τον σκότωσε η προπέλα. Και επέμενε η γυναίκα του, κυρία Μίνα Βαλιράκη, ότι τον σκότωσαν. Δεν υπάρχει περίπτωση με τις ικανότητες που είχε ο Σύφης Βαλιράκης να έχει πέσει, να έχει κάνει το λάθος να πέσει από τη βάρκα και να τον σκοτώσει η προπέλα. Και αποκαλύφθηκε ότι είχε σύγκρουση με δύο ψαράδες οι οποίοι τον χτύπησαν με το κουπί. Και τώρα ο εισαγγελέας ζητάει την καταδίκη αυτών των δύο ψαράδων. Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Την ακούσατε? Ο κύριος Φλωρίδης κυκλοφορεί ως γενίτσαρος του Μητσοτάκη και βρίζει όποιον είναι εναντίον του Μητσοτάκη. Ο σύντροφος του Άκη Τσοχαντζόπουλου είναι ο κύριος Φλωρίδης, έτσι. Μην το ξεχνάμε. Ο άνθρωπος του Σιμίτη, του προδότη των ημείων είναι, έτσι. Μην το ξεχνάμε. Δεν ασχολείται με τα δικαστήρια που δεν έχουν κλιματισμό. Και είναι η δικαιοσύνη που αν δεν υπήρχε η σύζυγος του κυρίου Σύφου Βαλιράκη θα τον είχαν θάψει τον άνθρωπο με την αιτία ως ατύχημα. Τη δολοφονία. Αυτή είναι η Ελλάδα σήμερα. Αυτή την Ελλάδα έχουν αφήσει οι φαύλοι. Αυτοί που κυβερνούν τη χώρα τόσα χρόνια και τη διαλύουν. Αλλά όταν έχεις έναν πρωθυπουργό που αντί να πει τι γίνεται εδώ πέρα ρε, βγάζουμε ντουβάρια παιδιά στα σχολεία, τι γίνεται εδώ πέρα ρε, 30.000 λιγότερα πρωτάκια και κλείνουν σχολεία δεξιά και αριστερά. Τον ενδιαφέρει η κυρία Τουνή και η καφετέρια που ανοίγει στο Παρίσι, η απόλυτη γελιότητα. Η απόλυτη γελιότητα πρωθυπουργού ξεφτιλίζει το θεσμό. Πηγαίνετε κύριοι βουλευτές της, του κόμματος Μητσοτάκη, να τον στηρίξετε, να τον χειροκροτήσετε. Αξίζει. Είναι τεράστιος ηγέτης, κορυφαίος, παγκόσμιος. Ποιος πρωθυπουργός σε ποια χώρα που δέχεται απειλές από το γείτονα για κατάληψη νησιών ασχολείται με την κυρία Τούνη? Πείτε μου έναν πρωθυπουργό σε όλο τον κόσμο, το πιο γελίο πρωθυπουργό. Βρείτε μου έναν γελίο πρωθυπουργό σε όλο τον κόσμο που έχει κάνει αυτή την ασχολία. Την ώρα που άλλος τον απειλεί με κατάληψη νησιών. Παγκόσμιος ηγέτης. Δεν υπάρχει σαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι ο κορυφαίος γελίος πολιτικός της παγκόσμιας σκηνής. Είναι συνομιλητής της κυρίας Τούνη. Γιατί είναι σίγουρος. Τα έχει συμφωνήσει με τον Ερντογάν. Ότι εντάξει θα μας βρήσεις, θα μας απειλήσεις, αλλά δεν θα μπουκάρεις. Κάτι τέτοιο είχε συμφωνήσει και ο Καραμαλής. Όταν ήταν στο Παρίσι και συζητούσανε για την Κύπρο και οι Τούρκοι κάνανε το δεύτερο Ατήλα. Δηλαδή θέλω να πω, είναι τόσο γελίος ο Μητσοτάκης που πιστεύει τον Ερντογάν ότι δεν θα του την κάνει. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Ερντογάν. Τι να κάνουμε, αυτό το πρωθυπουργό έρχομαι. Ξέρω ότι σας βολεύει. Αλλά σταματήστε αυτά τα πράγματα. Θα χάσετε και εσείς και εμείς από έναν πόλεμο που έρχεται. Κλείνοντας, θέλω να επαναλάβω αυτό που ξεκίνησα στην εκπομπή μου στις 10 η ώρα. Πετρέλαιο θέρμανσης. 1,90. Κάνουνε λάθος. Θα είναι πολύ παραπάνω. Διότι κάτω στο Ορμούς γίνεται ο μεγάλος χαμός. 1,90 θέρμανση. Σκεφτείτε πόσο θα παγώσουνε. Αυτός είναι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης της κυρίας Τούνη. Καλή σας ημέρα.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Έντονη δυσαρέσκεια και βαθιά απογοήτευση εκφράζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το Διοικητικό Συμβούλιο κάνει λόγο για άδειο καλάθι και αποσπασματικά μέτρα που αγνοούν επιδεικτικά τα κρίσιμα αιτήματα των λειτουργών της δικαιοσύνης. Οι δικηγόροι απαιτούν άμεση κατάργηση της άδικης τεγμαρτής φορολόγησης, μείωση του δικαστικού φόρου προστιθέμενης αξίας και ουσιαστικές ρυθμίσεις οφειλών. Ο κλάδος προειδοποιεί με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων για την προάσπιση της αξιοπρέπειάς του απέναντι στην ασφικτική ακρίβεια που γονατίζει επαγγελματίες και πολίτες. Την ενοχή των δύο κατηγορούμενων ψαράδων για τη δολοφονία του Σύφη Βαλιράκη εισηγήθηκε ο εισαγγελέας στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο. Η εισαγγελική πρόταση ζητά την καταδίκη τους για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι δύο δράστες χτύπησαν με ξύλινο κοντάρι τον πρώην υπουργό και τον έριξαν στη θάλασσα, όπου παρασύρθηκε θανάσιμα από τις προπέλες. Ο εισαγγελικός λειτουργός τόνισε ότι οι κατηγορούμενοι γνώριζαν απόλυτα τις φωνικές συνέπειες των πράξεών τους και ζήτησε την παραδειγματική τιμωρία τους. Στάχτηκε από καΐδια, άφησε πίσω της η καταστροφική πυρεά που ξέσπασε μέσα στη νύχτα σε εμπορικό κατάστημα στον Πειραιά, στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα. Με το πρώτο φως της ημέρας αποκαλύπτεται το πλήρες μέγεθος της καταστροφής, καθώς η επιχείρηση και το υπόγειό της έγιναν παρανάλωμα του πυρός, αφήνοντας πίσω μόνο λιωμένες λαμαρίνες και τον σκελετό του κτηρίου. Στο σημείο έδωσαν ολονύκτια μάχη 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο, φέρνοντας να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκτασή τους στα διπλανά κτίρια. Από τη σφοδρή πύρινη λέλαπα δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί, καθώς οι διασώστες εντόπισαν και απεγκλώβησαν σώο έναν αλλοδαπό εργαζόμενο που βρισκόταν στο υπόγειο. Σε θρίλερ εξελίσσεται η μυστηριώδης εξαφάνιση της 46χρονης Κινέζας μεταφράστριας Γιου Τινγκ με 2 ανατριχιαστικά ευρήματα στην Αθήνα να σημαίνουν γενικό συναγερμό στις αρχές. Το διαβατήριό της εντοπίστηκε στο άλσος Γαλατσίου, τεμαχισμένο μεθοδικά σε λεπτές λωρίδες με τη χρήση καταστροφέα εγγράφων. Μόλις 2 χιλιόμετρα μακριά στην περιοχή της Αλεπότρυπας βρέθηκαν σακούλες με ανθρώπινα οστά, τα οποία υποβάλλονται σε κατεπίγουσες εργαστηριακές αναλύσεις DNA για πιθανή ταυτοποίηση. Τα σκοτεινά δεδομένα γύρω από τις περίεργες διαδρομές του κινητού της και οι νέες καταθέσεις από το οικογενειακό της περιβάλλον εντείνουν την αγωνία 4 μήνες μετά την ανεξήγητη εξαφάνισή της. Σε τροχιά ανεξέλεκτης στρατιωτικής αντιπαράθεσης εισέρχεται η Μέση Ανατολή με το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες να ανταλλάσσουν πλέον άμεσα χτυπήματα. Οι φρουροί της Επανάστασης εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση εναντίον της Αμερικανικής στρατιωτικής βάσης Al-Azraq στην Ιορδανία, στοχοποιώντας εγκαταστάσεις μαχητικών αεροσκαφών. Η Ιορδανική αεράμινα αναχέτησε 18 από τους 20 πυράβλους, ενώ 2 κατέπεσαν σε ακατοίκητες περιοχές χωρίς να αναφερθούν θύματα. Η Τεχεράνη παρουσίασε το χτύπημα ως αντίπεινα για τις επιθέσεις των Αμερικανικών δυνάμεων σε Ιρανικά πετρελαιοφόρα κοντά στο Τζάσκ και την Ίσο Χάρκ μετά από απόπειρα στοχοποίησης πολεμικού πλοίου των ΗΠΑ. Γενικά έθριος και ηλιόλουστος θα διατηρηθεί ο καιρός σήμερα στην Αττική, χωρίς καμία πιθανότητα βροχόπτωσης καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς, εντάσσεως 2 έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, ακολουθεί σε ζωντανή μετάδοση η εκπομπή «Μάχη για την αλήθεια» με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
0: Μάχη για τις αξίες, τα ιδανικά, για την κυριαρχία μας. Μάχη για τα πιστεύω μας. Μάχη για την ελπίδα. Μάχη για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.
3: Καλημέρα από Ασημένιο Εύρου.
4: Καλημέρα από Ηράκλειο Κρήτης.
3: Καλημέρα από Αγγλία.
4: Καλημέρα από Γιάννενα.
5: Καλημέρα και από Θεσσαλονίκη.
6: Καλημέρα από Πάτσα.
7: Καλημέρα και από μένα, από Αγία Παρασκευή.
8: Καλημέρα συνέλληνες από Καλαμαδικής.
9: Χαίρετε από Καβάλα.
10: Καλημέρα Μενίδη.
11: Καλημέρα από Φλόρινα.
12: Καλημέρα από Ειρηνοχώρη Κορινθίας.
13: Καλημέρα από Άλυμο.
14: Καλημέρα από Ιούπολη.
15: Καλημέρα από Λασίθη Κρήτη.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
16: Η Ελλάδα μιλά.
17: Κι όταν ο λαός σηκώνει τη φωνή του,

0: Καλό μεσημέρι σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Μάχη FM στους 99,8 και στο στούντιο για την μέχρι και τη μία περίπου θα είναι ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Εκπομπή Μάχη για την αλήθεια. Τα μηνύματά σας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής στο Viber 6943 63 54 51. Στέλνετε τους χαιρετισμούς σας, στέλνετε ερωτήσεις, στέλνετε σχόλια και εδώ θα προσπαθούμε να τα μεταφέρουμε. Ήρθατε από τη Βουλή κατευθείαν, ε?
1: Ναι, γιατί μάθαμε να δουλεύουμε, μάθαμε να εργαζόμαστε και όχι να κοροϊδεύουμε τον κόσμο όπως κάνουν οι υπόλοιποι. Αυτή είναι μια αλήθεια. Μια αλήθεια που όποιος δεν θέλει να τη δει, δεν θα τη δει ποτέ. Γιατί δεν θέλει να τη δει. Η Ελληνική Λύση έχει ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται, δουλεύουν, δεν αράζουν, έτσι, και δεν κοροϊδεύουν κανέναν για 5,5 χιλιάρικα.
0: Και θέλω. Τώρα το είναι πολύ στοχευμένο, ποιος εννοείται?
1: Όλους τους υπόλοιπους. Τα υπόλοιπα κόμματα. Και θα σου πω και κάτι. Μήπως και καταλάβουν και οι ακροατές μας. Ζούμε μια παράνοια. Πήγε ο Πρωθυπουργός στην Αίγυπτο, μίλησε με τον Σίση. Σήμερα τα έχω στο Συρίγο βασικά, με τον Γάντι. Του είπα το αυτονόητο, ότι δεν μπορεί εσύ να αρθογραφείς και να μιλάς στη δεξιά και αριστερά και να μιλάς για τα νησάκια της συνθήκης Λοζάνης που έχουν οι Τούρκοι και δεν τα διεκδίκησε ποτέ η Ελλάδα και να μην το λες στον Πρωθυπουργό, να το διεκδίκησε αυτός. Δεν μπορεί να λέει ο Πρωθυπουργός της χώρας ότι η Ελλάδα δεν ανέχεται τετελεσμένα. Τι λες ρε μεγάλε? Τι λες ρε μεγάλε που στείνει σκηνικό έντασης μαζί με τον άλλο από απέναντι τον Ερντογάν? Γιατί άμα δεν θες να στήσεις σκηνικό έντασης και δεν δέχεσαι τετελεσμένα όπως λες, θα έπρεπε φίλε μου, εντός εισαγωγικών το φίλε μου, φίλος μου δεν είσαι ποτέ Μητσοτάκη, εσύ και η παρέα σου, να κάνετε ΑΟΣ τώρα και 12 ναυτικά μίλια με βάση το διεθνές δίκαιο και να τελειώνει η ιστορία με τους Τούρκους. Δεν δεχόμαστε τελεσμένα, δεν τέλεστε. Όταν ένας πρωθυπουργός ασχολείται τα παιδιά με την Τούνη, ένας πρωθυπουργός απαντάει στην Τούνη. Όταν ένας πρωθυπουργός ασχολείται με την Τούνη, όταν ένας πρωθυπουργός ασχολείται με αυτή την κυρία, δεν την ξέρω καν εγώ, την ημίγυμνη ή γυμνή, δεν ξέρω τι κάνει, δεν ξέρω τι πουλάει αυτή η γυναίκα, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα, παιδιά. Πρόβλημα αντίληψης, πρόβλημα αισθητικής, πρόβλημα λογικής. Πρωθυπουργός που ασχολείται με την Τούνη και το καφέ που θα κάνει, ξέρω εγώ, στη Γαλλία. Τι να πω.
0: Κροασαντερή.
1: Τι είναι αυτό?
0: Κροασαντερή, κροασάν θα πουλάει, απλά έχει και καφέ μέσα.
1: Θα τα πουλάει η ίδια?
0: Δεν νομίζω.
1: Α, νόμιζα.
0: Δεν νομίζω.
1: Νόμιζα θα δουλέψει δηλαδή, αυτό εννοώ.
0: Όχι, πουλάει άλλα πράγματα. Δηλαδή, πουλάει ρούχα και τέτοια.
1: Έλα ρε που πουλάει τώρα αέρα, πατέρα, influenza και ανοησίες και χαζομάρες. Δεν μπορώ να ακούω. Άιντε τώρα. Έψαξα να δω τι δουλειά κάνει και έψαχνα από εδώ, έψαχνα και δεν ξέρω τι δουλειά κάνει. Κάτι ταξίδια βλέπω κάνει. Από εδώ πάει δεξιά, Ντουμπάι, Μουμπάι. Δουλειά είναι να είσαι influencer, δεν κατάλαβα.
0: Άμα μπείτε σε ένα σχολείο και ρωτήσετε τι θέλουν να κάνουν τα παιδάκια όταν μεγαλώσουν.
1: Δεν με νοιάζει ρε. Δεν με νοιάζει, έτσι τα μεγαλώσαμε. Γι' αυτό ξέρω να γράφουν και να διαβάζουν τα παιδιά μας. Είδες τα αποτελέσματα στην Πίζα. Αντί να κλαίμε για αυτά, ασχολούμαστε με την Τούνη.
0: Τρομακτικά.
1: Και με την κάθε Τούνη. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Όταν ασχολείσαι με καφέδες στη Τούνη και, και δεν ασχολείσαι με τους φραπέδες που κλέψουν τα εκατομμύρια, έχεις πρόβλημα, δε φέρε. Έχεις πρόβλημα. Εσύ και η παρέα σου εκεί στο Μαξίμου έχετε πρόβλημα. Πρόβλημα μεγάλο. Πολύ μεγάλο. Και αντί όλα τα κανάλια σήμερα ασχολούνται με το θέμα της απαιδείας της ελληνικής, ότι τα παιδιά μας δεν ξέρουν να γράφουν και να διαβάζουν, φτάσαμε στο έσχιστο σημείο, ασχολούνται με την Τούνη. Δηλαδή ντροπή είναι ρε παιδιά. Ντροπή, έλεος, έσχος. Πρωθυπουργός συμφοράς. Έχω άδικο?
0: Είχε πολύ πλάκα και ο τρόπος με τον οποίο έγινε η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων χθες. Που λέγανε εντάξει, κάτι πάει καλύτερα, λέει, γιατί πέφτουμε εμείς, αλλά πέφτουν και άλλοι, άρα το χάσμα μειώνεται, λέει.
1: Ποιο είναι αποτελεσμάτων?
0: Τη Πίζα. Για τα εκπαιδευτικά.
1: Έχουν κάνει τα δύνατα δυνατά, ώστε τα Ελληνόπουλα να μην είναι Ελληνόπουλα, ρε παιδιά. Ένας λαός υπάρχει και υφίσταται όταν μπορεί και διαβάζει και κατανοεί κείμενα. Και μπορεί και ομιλεί, διαλέγεται. Έχουμε καταστήσει τη χώρα, χώρα αγραμμάτων και μημαθών. Εδώ και πανεπιστημιακούς που ακούω καμιά φορά, καθηγητές, απαίδευτοι, ανάγωγοι, δεν θα πω αγράμματοι, αλλά ούτε τα στοιχειώδη μπορούν να εκφράσουν. Το λέω με πόνο ψυχής, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Γι' αυτό και λέω ότι βασικός κανόνας ελληνικής λύσης με το που ξεκινάμε είναι η αλλαγή της παιδείας. Αλλαγή της παιδείας. Τους λέω στη Βουλή σήμερα, πριν από λίγα λεπτά, για τη Μονή Σινά, τους καταθέτω όλες τις γεωλογικές μελέτες της περιουσίας του μοναστηριού, που έχει 3 εκατομμύρια χρήματα, ευρώ, δολάρια. Μελέτες του Καΐρου, του Αιγυπτιακού κράτους, που λέει ότι η Μονή διαθέτει τεράστια περιουσία. Όχι ακινητή με το έδαφος, το υπέδαφος της. Αυτό θέλει να φάει ο Σίση. Ακούσατε τον Πρωθυπουργό να μιλάει γι' αυτό. Άχνα δεν έβγαλε.
0: Ενώ ήταν στους 4 βασικούς άξονες, λένε, που πήγαινε να συζητήσει.
1: Σου εξηγώ, το μοναστήρι ως μοναστήρι δεν ενδιαφέρει τους Αιγύπτιους. Δηλαδή, το οίκημα και το μοναστήρι και τα χειρόγραφα και όλα αυτά απαξιούν για αυτά. Αυτό που ενδιαφέρει στην Αίγυπτο είναι να πάρει την ακίνητη περιουσία γύρω από τη Μονή, που είναι χιλιάδες στρέμματα, και από εκεί υπάρχουν τεράστια οδικτά, από θέματα οδικτών. Σπάνιες γαίες, και όχι μόνο. Μιλάει κανένας για αυτά? Μόνο η ελληνική λύση μιλάει. Μόνο εμείς μιλάμε, ρε παιδιά. Τι νομίζεις, ξαφνικά ξύπνησε ο Σίση και θέλει να πάρει το μοναστήρι? Το κάνει τι, μέσα στην έρημο? Μοναστήρι, μια όαση. Και τεράστια είναι η αξία των αποθεμάτων του υπεδάφους. Και επειδή η περιουσία ανήκει στο μοναστήρι, δεν μπορεί να την. Γιατί είναι συμφωνίες διεθνείς που ισχύουν εδώ και αιώνες. Δεν μπορούν να την πάρουν.
0: Και αυξήθηκε, διότι τα γράφαν τις περιουσίες τους πολύ στο μοναστήρι για να γλιτώσουν από την.
1: Παιδί μου, ούτε να παλατριώσουν μπορούν. Τέλος. Και τι θέλουν να κάνουν? Με δικαστικές περίεργες αποφάσεις από την Αίγυπτο, πάνε να πάρουν την περιουσία. Το υπέδαφος θέλουν. Όχι το έδαφος. Επαναλαμβάνω, το υπέδαφος. Κάτω από το έδαφος την κρύβει. Ένας βουλευτής, ρε, που να πάρει και να σηκώσει, να ασχοληθεί με το θέμα. Ένας, ρε. Όπως με τα πετρέλαια και με τα ορυκτά της χώρας μας. Πήγε ο Μυτιλινέος, πήρε το γάλλιο. Δεν είναι συγκεκριμένο ορυκτό μόνο του, αλλά είναι στο βοξίτι και με ειδική επεξεργασία γίνεται το γάλλιο. Που είναι απαραίτητο για ό,τι υπάρχει τεχνολογικό. Και το πήρε τζάμπα. Κουσοχρονιά. Του δώσαν και επιδόσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, τι να συζητάω τώρα εγώ? Και τους λέω σήμερα στη Βουλή, ρε παιδιά, μισό λεπτό. Μου λέει ο Παπασταύρου τώρα, και εντάξει, ο άνθρωπος έχει ένα δίκιο, ότι ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με τις μπαταρίες. Ρε μεγάλε, πήγες, πήρες αυτοκίνητο χωρίς μηχανή. Έσαι σε όλη την Ελλάδα ανεμογεννήτριες και δεν έκανες μπαταρίες αποδικεύσεως για να μπορούμε να έχουμε φθηνό ρεύμα. Σπατάλησες δισεκατομμύρια ευρώ σε τσιμέντα ανεμογεννήτριες για να μην έχω ρεύμα φθηνό. Και αντί να παραιτηθούν, άχνα κύχνα. Δεν μιλάνε. Αλλού για αλλού είναι όλοι τους.
0: Ήταν ακριβές, λέει, πριν η μπαταρία. Το είχε πει ο Τσάφος αυτό. Πριν από δύο-τρεις εβδομάδες.
1: Τσάφ, τη λογική κάνει αυτός. Τσάφ, ό,τι να είναι. Αυτός, άμα το δεις, καταλάβεις. Εντάξει, αλλού για αλλού είναι. Έτσι κι αλλιώς. Αλλά λέω το εξής. Οι Βούλγαροι έκαναν μπαταρίες από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και παίρνουν το δικό μας ρεύμα από τις ανεμογεννήτριες και μας το πουλάνε πίσω πανάκριβα. Το καταλαβαίνεις αυτό? Α, τι να συζητάω τώρα. Και αυτή είναι η πετυχημένη κυβέρνηση. Σαν το άλλο, το φυσιογνωμία Gremlins, το Ζαχαρό. Το ξέρεις ο Ζαχαρός είναι? Ας παριστάνει το δημοσιογράφο. Δεν ξέρω τι είναι. Είναι, δεν ξέρω, συνάδελφός είναι, ρε.
0: Συνάδελφος, βεβαίως.
1: Ωραίος συνάδελφος.
0: Δεν ξέρω αν στην Ασία, δεν ξέρω.
1: Ωραίος συνάδελφος έχεις, ρε.
0: Και τι έχει ο άνθρωπος?
1: Αυτό λέω εγώ, τι έχει.
0: Τι έχει.
1: Τι έχει. Τι έχει. Αγόρι μου, πάρε να ανοίξει ένα βλιαράκι, Ζαχαρέ, και μετά τα ξαναλέμε. Πού μου θες να έρθουμε και στην εκπομπή σου? Ποια εκπομπή, βρε? Έρμε, άνθρωπε. Εκπομπή είναι αυτή που κάνεις? Σοβαρά μιλάμε τώρα? Για σένα και το Μαξίμου είναι η εκπομπή. Σιγά μην έρθω εγώ και το Μαξίμου να μιλήσουμε με το Μαξίμου. Γιατί αντί να μιλάμε με το Μισωτάκι, μιλάμε με το Ζαχαρό. Και είπες, ούτε ρεπορτάζ. Άλλος εκεί ένας Μαυρόγλου, πώς λέγεται. Άλλο παιδί που ζει. Και λέω, πού δεν παιδί που ζει? Έτσι, έκφραση σειρμού είναι. Γιατί κάνεις ρεπορτάζ από το διαδίκτυο, ρε μεγάλε, από το Twitter. Είσαι με τα καλά σου. Ούτε τα βασικά δεν ξέρετε. Ούτε να στριμώξετε μπορείτε, γιατί δεν ξέρετε να στριμώξετε κάποιον. Άσχετοι είστε. Άσχετοι. Εκτελείτε συμβόλαια θανάτου. Τέλος. Νομίζετε. Όχι βιολογικού θανάτου. Πολιτικού θανάτου. Αλλά δεν ξέρετε με ποιους μπλέξατε. Σαν και σένα, Ζαχαρέ, και τους υπόλοιπους που είναι μαζεμένους γύρω σου στο Μαξίμου, θέλω 1000-2000. Γιατί στη ζωή μου έχω μάθει να διαβάζω, να μελετάω και να προσέχω τι κάνω. πάντοτε. Έτσι. Γι' αυτό και υπάρχουμε. Το μοναδικό κόμμα μετά τη μεταπολίτευση που ξεκίνησε από το μηδέν, χωρίς να πάρει τίποτα από κανέναν ολιγάρχη, από κανέναν. Και υπάρχουμε ακόμη και τώρα και ανεβαίνουμε συνεχώς. Πείτε μου άλλο κόμμα.
0: Και νομίζω ότι τώρα αυτό είναι κοινή παραδοχή.
1: Μα δεν μπορούμε να πούμε. Γιατί είμαστε σταθεροί, εσύ. Όσο και να μας τυπάτε, όσο και να. Γιατί τρέμετε την ελληνική λύση.

0: Τι να μας πείτε, βρε, τι να μας πείτε. Που στην Ευρωβουλή είμαστε το πρώτο κόμμα. Πρώτο κόμμα, έχουμε τον Μανώλη τον Φράγκο. Πετάει ο άνθρωπος. Δεν πετάει όπως κάνουν οι άλλοι. Έτσι. Άστε τα. Παιδιά, αφήστε τα. Απλά η εικόνα της Βουλής είναι μια εικόνα παθογένειας. Ακούστε με λίγο.
1: Έχω μια ερώτηση πάντως.
0: Παρακαλώ.
1: Πώς είναι να πηγαίνεις και να μην ξέρεις τι ώρα θα μιλήσεις, τι ώρα θα τελειώσεις, να πρέπει μετά να μπορείς να οργανώσεις τη μέρα σου τίποτα κτλ.
0: Γι' αυτό δεν έρχονται οι βουλευτές οι περισσότεροι.
1: Γι' αυτό δεν έρχονται.
0: Ναι, γιατί είναι τεμπέλητες και θέλουν να περιμένουν την ουρά, ή στη σειρά τους να μιλήσουν. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Ο ελληνικός λαός με εξέλεξε για να είμαι εκεί μέσα. Και θα είμαι εκεί μέσα. Θα είμαι. Όσο με κρατάνε οι Έλληνες και ο Θεός εκεί μέσα, θα είμαι εκεί μέσα. Έτσι. Άκουσε τώρα ποιο είναι το σάπιο πολιτικό σύστημα. Το 50 και πλέον 100% των βουλευτών στο ελληνικό κοινοβούλιο είναι γόνοι παλαιότερων βουλευτών και παλαιότερων πολιτικών οικογενειών. Το 50 και πλέον. Κάποιοι μιλούν για το 70%. Φανταστείτε, το 70% των βουλευτών είναι γόνοι πρώην πολιτικών. Οικογενειοκρατία. Μητσοτάκης από το 1878 π.χ. Οικογένεια. Οι βουλευτές. Για να δείτε ποιους ψηφίζετε. Γι' αυτό και λέω, χαίρομαι που η Ελληνική Λύση έχει ανθρώπους του μόχθου. Και το λέω στον κάθε ζαχαρό αυτό. Και δεν έχει αεριτζίδες όπως έχει η Νέα Δημοκρατία. Δικηγόροι. 67 δικηγόροι είναι στο ελληνικό κοινοβούλιο. Όπερ σημαίνει το 22,3%. Δημοσιογράφοι. 32. Όπερ σημαίνει το 10% και πλέον. Γιατροί. 27. Όπερ σημαίνει το 9% περίπου της Βουλής. Καλλιτέχνες. 24. Όπερ σημαίνει το 8%. Ακαδημαϊκοί. 19. Όπερ σημαίνει 6,3%. Κομματικά στελέχη. 131. Παιδιά του κομματικού σωλήνα είναι το 43,7% του ελληνικού κοινοβουλίου. Το καταλάβατε τώρα αυτό? Τα επαγγέλματα τα είδατε? Δημοσιογράφοι, δικηγόροι, γιατροί, καλλιτέχνες, ακαδημαϊκοί και κομματικά στελέχη. 131 βουλευτές. Αυτοί, τα παιδιά του κομματικού σωλήνα, είναι άεργα μπουμπούκια τα οποία εκπαιδεύονται από τα κόμματα για να μπαίνουν στη Βουλή και να σκροϊδεύουν όλοι μαζί. Το καταλάβατε αυτό που σας λέω? Το αντιλαμβάνεστε? Αυτή είναι η Βουλή σας. Όταν το 44% είναι κομματικά στελέχη και το 65 με 70% όλων αυτών των 300 είναι, προέρχονται από πρώην βουλευτές και υπουργούς που μας χρεοκόπησαν και ξαναψηφίζετε τα παιδιά τους, αυτά θα πάθετε. Αυτά θα πάθετε. Η Βουλή είναι ένα άντρο, όπως τα ακούτε, οικογένειων και άεργων πολιτικών. Η Βουλή έχει γίνει των 300, Βουλή των αέργων και των κομματικών σωλήνων. Αυτή είναι η Βουλή. Ποια είναι η Βουλή επιτέλους? Αυτός είναι ο τίτλος, πες το. Ποια είναι η Βουλή? Η Βουλή των αέργων και των παιδιών των κομματικών σωλήνων. Πού είναι οι αγρότες? Πού είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες? Πού είναι οι βιοτέχνες, οι βιομηχανοί? Πού είναι οι εργάτες, οι μισθωτοί? Πού είναι ο τουρισμός? Πού είναι οι έμποροι? 300 βουλευτές και το 44% είναι κομματικά στελέχη και γίνονται βουλευτές. Αυτή είναι η Βουλή. Η Βουλή είναι το άντρο των αέργων και των παιδιών του κομματικού σωλήνα και της οικογενειοκρατίας. Ποια εκπροσώπηση, ποιο αντιπροσωπευτικό σύστημα είναι αυτό? Α, δεν φταίνε αυτοί, φταίτε εσείς που τους ψηφίζετε.
1: Λέγε. Λοιπόν, να διαβάσουμε κανένα μήνυμα γιατί τα.
0: Γι' αυτό
1: τα
0: και εγώ αφήσαμε. Θέλω να συναγώ αγρότες, κτηνοτρόφους, αλείς, μελισσοκόμους, υποψήφιους, βιοτέχνες, μικρομεσαίους, ελεύθερους επαγγελματίες, ταξιτζίδες. Να τους έχω στα ψηφοδέλτια μου και αυτούς βάζω. Αυτούς θέλω να επιλέξω. Τους ανθρώπους του μόχθου. Λέγε.
1: Λοιπόν, την καλημέρα του από το Γήθιο στέλνει ο Ιωάννης. Είσαι η φωνή μας, λέει, η φωνή του λαού, Ανδρέας και Δημήτρης από Σάμο. Να είσαι γερός και δυνατός ο Νίκος από Ελευσίνα. Πόσο θέλει να δω από κάτω τις φάτσες των γαλάζιων ακρίδων. Σήμερα λέει κάτω από, από τον πύρινο λόγο σου είχε κανέναν.
0: Κάνα δεκαριά. Ήταν στην Ιδέθρα, παιδιά. Πήγαν κάνουν τουριστικό τους. Έφαγαν εκατομμύρια ευρώ. Εκατομμύρια ευρώ μας κόστησε. Εκατομμύρια ευρώ χωρίς λόγο. Γιατί τα δίνουμε στους Έλληνες αυτά. Ρώτησα ένα φίλο που ασχολείται με τη ΔΕΘ 30 χρόνια. Του λέω πόσο περίπου κόστησε όλο αυτό το σύστημα εδώ. Μου λέει, υπολογίζω, λέει, μαζί με τα περίπτερα μέσα, περίπου 70 εκατομμύρια. Ναι ρε φίλε.
1: Καλά είναι, 70 εκατομμύρια.
0: Να σου πω γιατί.
1: Γιατί
0: όλοι αυτοί οι μεταφερόμενοι πήγαν και φάγανε με λεφτά του κράτους. Οι υπουργοί κόβουν παραστάσεις, ξέρεις, έξοδα παραστάσεως. Οι γραμματείς το ίδιο. Οι υφυπουργοί το ίδιο. Ο Μητσοτάκης το ίδιο. 65 υπουργοί σε 65 σουίτες. Για βάλτε τα κάτω εσύ. Μαζί με τα περίπτερα της εκθέσεως, έχουμε 1 εκατομμύρια ευρώ. Για ποιο λόγο δεν κατάλαβα. Για να μοστράρει ο Τσίπρας τη μούρη του και Ανδρουλάκης και ο Μητσοτάκης.
1: Να μιλήσουνε, βεβαίως.
0: Γιατί να μιλήσουνε.
1: Να μιλήσουνε, να συνεπάρουν.
0: Μα έχουν το Open, κάθε μέρα στο Open βλέπετε τι γίνεται. Δεν βλέπεις το Open.
1: Τι γίνεται στο Open.
0: Στον Παναγιωτόπουλο, το έχεις το κύριο το φίλα μας.
1: Τι γίνεται στο Open.
0: Να σου πω εγώ τι γίνεται. Έλεγα χθες δελτίο ειδήσεων. 16 δευτερόλεπτα η δήλωσή μου. Ακούς Παναγιωτόπουλε στο Open. Επί 16 λεπτά είχε το Πασόκ.
1: Επειδή ήταν η μέρα στη Δέθμη.
0: Τι βήμα σοκ, σήμερα είναι.
1: Σήμερα είναι το Τσίπρα, χτες, προχτές ήταν.
0: Σήμερα είναι. Και να σου πω γιατί είναι σήμερα. Γιατί συνεχίζει να μιλάει, δεν σταματά. Του ξαναδείξω άλλα 15 λεπτά σήμερα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Περίμενα να σου πω τώρα, μην γελάς. Βλέπω Χαριστάτο. Καλά, ρε Χαριστάτο. Εσύ και το όπαν δεν ξέρετε ότι αυτούς που βγάζει είναι υποψήφοι του Σαμαρά. Καλούν κάποιους μόνους τους. Μόνους τους. Στην εκπομπή. Ένας. Κάνουν εμένα που είναι πρόεδρος. Ναι. Γιατί καλείς κάποιον που είναι υποψήφιος με τον Σαμαρά. Μόνο του. Για πες μου. Την ίδια μέρα είχε 2 υποψήφιους βουλευτές του Σαμαρά. Ο Χαριτάτος. Από 40, από 30 λεπτά.
1: Πήγαν εκεί πέρα ως υποψήφιοι βουλευτές ή ήταν ειδικό σε κάτι για πήγε να μιλήσει.
0: Τι ήταν ειδικό.
1: Δεν ξέρω σε κάποιο θέμα. Είναι ενέργεια, στην οικονομία, ξέρω εγώ.
0: Ρε πλάκα μου κάνεις τώρα.
1: Δεν ξέρω, ρωτάω. Δεν ξέρω
0: τώρα
1: ποιοι ήταν.
0: Τώρα που είναι ειδικό Σαλμάς.
1: Α, για το Σαλμάν είναι. Εντάξει.
0: Ή ο άλλος από την Πάτρα. Ή ο άλλος εδώ δίπλα στο Κόντρα που κάνει εκπομπές. Ειδικοί. Ήταν οι βουλευτές και οι υπουργοί όλοι τους. Ανακύκλωση υλικών κατεδαφίσεως κάνουν. Τι να συζητάω τώρα. Εντάξει, είπαμε. Μια με την κυρία που έκανε κόμμα από τα Τέμπη. Μια με την Κωνσταντοπούλου. Μια με αυτό. Μια με τον άλλον. Μια φτάνει πια, νησάφιρε.
1: Μήπως σας καλούν και δεν πάτε.
0: Ποιος δεν.
1: Ξέρω.
0: Όσοι το είπε, με καλούν. Δείχνουν και κάνα δύο δηλώσεις από 5-6 λεπτά και τέτοια ιστορία. Δεν έχω πρόβλημα, εσύ. Εγώ θέλω να πηγαίνω κάθε μέρα. Σήμερα μύθηκα σε 2 κανάλια να πάω. Εγώ θέλω να πηγαίνω μια φορά τη βδομάδα, το πολύ 2. Αφού μιλάω και στη Βουλή. Κάνω και εκπομπές στο ραδιόφωνο. Γιατί να πάω, δεν υπάρχει λόγος. Τι μαϊντανός ήταν τον άλλο, τον εθνικό ψεύτη, τον Άδωνη. Συγγνώμη, τον Σπύρο Άδωνη. Σπύρο το λένε. Σπύρο το βαφτίσανε, Άδωνη το έκανε. Σαν του καλλιτέχνες είναι. Ο εθνικός ψεύτης. Έλα τώρα.
1: Λοιπόν, τι στέλνει. Πιστεύω ότι η Τούνη είναι ο Δούριος Ύπος. Διαμέσου αυτής της κυρίας θέλει να παρασύρει την νεολαία για να τον ψηφίσουν. Βρίσκει
0: ναι,
1: διάφορα για να κρατηθεί στην εξουσία.
0: Ξέρω, το ξέρω, μωρέ. Θα πάρει το κουρασανάκι του Μητσοτάκης και θα ησυχάσει. Ένα κουρασάν. Θυμάσαι, κουρασάν.
1: Κουρασάν.
0: Ναι, κοιτάξτε, ο Μητσοτάκης έχει δικαίωμα να ομιλεί. Γιατί την επταετία έκανε αντίσταση στο Παρίσι, ήταν 6 μηνών. Πολεμούσε για την επανάσταση τη επενέντε τη Χούντα. Βέβαια. Ναι, ήταν εναντίον τη Χούντα. Το είπε και μόνο του, βέβαια. Εγώ έκανα αντίσταση, λέει. Δε αυτό να έχετε πρωθυπουργό, σα λέω τώρα. Δηλαδή, πραγματικά δεν θα ήθελα να είμαι πολιτικό αρχηγό για να λέω αυτά που σκέφτομαι, παιδιά. Βάζω και φίλτρο, δεν γίνεται. Βάζω φίλτρο, πραγματικά σου το λέω, βάζω φίλτρο.
1: Λοιπόν, την καλημέρα του στέλνει ο Σταύρο από την Κυφισιά.
0: Καλημέρα του, καλημέρα σου. Ο καλημέρα και σε εκπομπή.
1: Αλλά να τα κόβω δηλαδή. Να με βρίζουν.
0: Viber, παιδί μου.
1: Θέλετε μετά να με βρίζουν.
0: Βάλε με Viber εκεί πέρα.
1: 6943-63-54-51. Το ξαναλέω πιο αργά. 6943-63-54-51. Είναι το Viber. Στέλνετε τα μηνύματά σας, ερωτήματα, οτιδήποτε θέλετε να τα προωθούμε. Λοιπόν.
0: Τώρα τα εισοδήματα της Τούνη που έκανε καφέ στο Παρίσι, ρε παιδιά.
1: Έχει, πρέπει να έχει και δηλωμένα. Δηλαδή να πουλάει ρούχα και τέτοια. Δεν κάνω κάτι. Κάτι έχει πάρει τα αυτή μου.
0: Αυγατίζουν αυτά. Εντάξει. Στην τελική μα δεν με νοιάζει. Αλλά δεν ξέρω τι δουλειά κάνει βασικά. Σήμερα άρχισα να την ψάχνω. Δεν ξέρω. Εντάξει, ήξερα ένα όνομα που λέγανε influencer, πόσο λένε αυτού. Αλλά ρε παιδιά, τώρα ο πρωθυπουργό τη χώρα ασχοληθεί με την κυρία. Και τα κουρασάν τη. Ρίξτε με τα καλά σα. Εκτό αν την κάνετε τη δουλειά μαζί. Το καφέ. Και τα κουρασάν. Και θέλει να προωθήσει το μαγαζί ο πρωθυπουργό. Γιατί καλή κουβέντα από τον πρωθυπουργό δεν ακούσαν να βγάλει λεφτά. Αν είναι να βγάλει λεφτά, λέει διάφορα, δεν έχει πρόβλημα. Εντάξει. Εννοώ, ρε παιδί μου, όχι ο ίδιο προσωπικά, όπω το έτσι λέμε τώρα. Εντάξει, να, λέμε. Να είχαμε να λέγαμε.
1: Πάντως εντάξει, δεν έχει και αυτό που πήγε να κάνει στο Παρίσι είναι γιατί. Είναι διάσκεψη, λέει, για τη διαστημική οικονομία. Μην μα φορολογήσουν τίποτα και που κοιτάμε εντάξει, τα αστέρια.
0: Λογικό είναι να στο Παρίσι. Μαζεύτηκαν όλα τα ουφόκη τη Ευρώπη.
1: Όλες οι χώρες χωρίς διαστημικό πρόγραμμα πήγαν εκεί πέρα.
0: Μακρόν, με μεγαλύτερο ουφό δεν υπάρχει. Γι' αυτό κατέτυχε η Ευρώπη έτσι. Τώρα, οπότε θέλω να του κλείσω όλο το φυσικό αέριο, θα πεθάνουν στο κρύο. Μιλάμε για ηλίθιους, έτσι. Η χρήσιμη ηλίθι. Ποιο, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, εύχομαι να ξυπνήσουν οι Έλληνες, λέει ο φίλος ο Στέφανος, να σταματήσουν να στηρίζουν το κόμμα που έχει τεράστια ευθύνη για την ανύπαρκτη λογική και παιδεία της κοινωνίας. Να γεια στο στόμα σου, λέει. Καλά τα είπε στη Εύβοια για την ομιλία σήμερα στη Βουλή. Με τα εισοδήματα φορολογημένα στην Ελλάδα έκανε καφέ στο Παρίσι, γιατί εμείς δεν μπορούμε να αγοράσουμε ούτε τα βασικά.
0: Ακούστε λίγο, παιδιά. Θέλω να βλέπετε λίγο πίσω από την κουρτίνα. Όχι αυτό που σας δείχνουν τα κανάλια. Έτσι. Για τον Αντώνη το Ρέμο τον ξέρω προσωπικά από 18 χρονών ήμασταν. Άντε να πω και το story. Εγώ δούλευα disc jockey τότε και αυτός είχε μια κιθάρα και ήταν στα διαλύματά μου και έκανε έπαιζε μουσική. Έτσι. Πού? Ασπροβάλτα. Πιτσιρικάδες τώρα, έτσι. Πιτσιρικάς είμαι εγώ, πιτσιρικάς και αυτός. Πιτσιρικάς, εντάξει. Λίγο μεγαλύτερος είμαι εγώ. Παιδιά, το ίδιο έκανε και ο Αργυρός πέρσι. Κάτω από το άγαμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Καταλάβατε, η ύβρις δεν είναι μια φορά. Δεν γίνεται μια φορά να. Το έχω ξανακάνει. Απλά ο Αργυρός δεν είχε πει ότι ο Κεμάλ είναι κολλητός του. Αυτός το είπε. Οπότε βγήκαν τώρα και πραγματικά πόσο σοβαρό είναι ένα κράτος που επιτρέπει κάτω από μνημεία, από αδριάντες, ενός Μεγάλου Αλεξάνδρου να κάνει συναυλία με το Ρέμο. Μπορεί να μπω, μπορεί να βγω. Πόσο σοβαρό είναι. Πόσο σοβαρή χώρα είμαστε, ρε παιδιά. Πάτε και κάτω από το Κολοκοτρόνι, τι να κάνουμε τώρα. Τώρα θα μου πείτε ότι ολόκληρη συναυλία κάνει οι Πακιστανοί προς το Σύνταγμα.
1: Εδώ έχουν κάνει στην Επίδαυρο τα παλώμενα ΠΕΙ, τα θυμάστε.
0: Αφού για το ΠΕΙ είναι.
1: Λοιπόν.
0: Τι να συζητάμε τώρα. Εντάξει, ρε παιδιά, δεν είναι.
1: Το εκπαιδευτικό σύστημα λέει πάει κατά διάλου. Μας έφαγε η ψευτοκουλτούρα και η αμορφωσιά. Στα νέα βιβλία του χρόνου που θα βγάζουν ιδιωτική εκδοτική εκεί και όχι πολιτεία θα γίνει της κακομοίρας. Δεν θα σχολιάσω προγράμματα τύπου εργαστήρια δεξιοτήτων, πολιτιότητα και ένα σωρό άλλες βλακίες εις βάρος μαθημάτων, π.χ. γεωγραφίας που από 2 ώρες εβδομαδιαίως έγινε μονόρο σε 5η και 6η τάξη. Και μετά απορούμε για το μαύρο μας το χάλι στην παιδεία. Με εκτίμηση ο Βαγγέλης. Μαγαζί γωνία λέει για τη Στούνη προφανώς. Ο Σπύρος, η Βουλή είναι μαγαζάκι όπως είχε πει και τον Ντοράκη λέει.
0: Τόπε. Να πω ότι τόπε. Και αντί να σταματήσουμε τα Airbnb εντός εισαγωγικών των ξένων που έρχονται, αγοράζουν ένα κίνητο, τον νοικιάζουν και τα λεφτά πηγαίνουν στις χώρες τους, ο Πρωθυπουργός βρήκε τον τρόπο λέει να σταματήσει αυτό. Από 3% θα πάει στο 15% λέει ο φόρος μεταβίβασης του ακινήτου.
1: Και άμα θα είναι, έχει να περάσει και κάτι τέτοια.
0: Ο φόρος μεταβίβασης του ακινήτου είναι με βάση την αντικειμενική αξία. Το αγοράζει 1 εκατομμύριο, άλλο το δηλώνει 300 χιλιάρικα. Δεν τα ξέρουμε αυτά. Αφού ξέπλυμα χρήματος γίνεται. Ξεπλέουν το χρήμα όλοι, το μαύρο. Ιδιαίτερα οι νταβατζίδες της Τουρκίας, οι μαφιόζοι, οι Σκοπιανοί, οι Βούλγαροι, οι Ρουμάνοι, οι Ισραηλινοί, ξεπλέουν το χρήμα τους στην Ελλάδα. Τα κοροϊδεύουν. Το 70% σε αυτόν είναι μαφιόζοι. Προέρχονται από Σκόπια, Ρουμανία, Βουλγαρία, Τουρκία. Είμαστε το καλύτερο πλυντήριο της Ευρώπης σε αυτά τα θέματα. Και ποιος τα παίρνει τα λεφτά? Η παρέα του Μητσοτάκη. Παράγινε. Και για να δεις πως κοροϊδεύουν τους συνταξιούχους, ρε παιδιά, εντάξει, πραγματικά απορώ. Δίνουν ένα ποσό για τους συνταξιούχους και λένε, ξέρω εγώ, 400-300 εκατομμύρια, δεν ξέρω πόσα είναι. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά πού βγαίνουν τα λεφτά αυτά? Όχι από το πλεόνασμα. Από την εισφορά αλληλεγγύης, την οποία πληρώνουν πάλι. Καταλαβαίνω, τους δίνουν 100 ευρώ, αλλά πάλι παίρνουν εισφορά αλληλεγγύης, αλλά αυτό σημαίνει ότι δεν πληρώνουν, δεν δίνει τίποτα το κράτος. Τους κλέβουν από παντού.
1: Λοιπόν, καλημέρα.
0: Άρε τούνι που θέλετε, λέει ο άλλος.
1: Καλημέρα, λέει πρόεδρε, σε δημοσκόπηση στη σελίδα εκλογικό κέντρο GR για πρόεδρε, είστε στην πρώτη θέση.
0: Δεν ασχολούμαι με δημοσκοπήσεις. Μου τα στέλνουν και εμένα, παιδιά. Αλλά επειδή έχω μια συνέπεια λόγων και έργων, δεν ασχολούμαι. Ξέρω και πρώτος, δεύτερος είμαι, ή πρώτος δεν είμαι σε καταλαβαίνω για πρωθυπουργός. Δεν με νοιάζουν. Δημοσκοπήσεις δεν υπάρχουν για μένα. Αυτό που υπάρχει είναι κάλπη. Εκεί να σας δω. Στο πληκτρολόγιο, όλοι είναι επαναστάτες του καναπέ και του πληκτρολογίου. Να πάτε να ψηφίσετε. Είδατε τι έγινε στη Γερμανία. Το είδατε. Α, δεν το πω. Κλέψαμε την επιστολική ψήφο. Ληστέψανε το κόμμα το AFD. Το οποίο είμαι απέναντι, γιατί είναι φιλοτουρκικό έτσι κι αλλιώς εγώ. Απέναντι εννοώ σε μια μεγάλη μερίδα τους, γιατί αυτοί είναι αφιλότουρκοι.
1: Χάνανε στην Ευρωβουλή, πάντως έγινε θέμα από
0: Γιάννη
1: και Φράγκο. Και είπαν ότι η επίσημη θέση είναι αντίθετη σε αυτή.
0: Γιάννη Φράγκο.
1: Ναι, ναι.
0: Γιάννη Φράγκο. Για να ξέρουμε τι λέμε.
1: Τους κάνανε ιστορία και πήραν επίσημη απάντηση που λέει ότι καταδικάζουμε την ενέργεια αυτού που πήγε του Κράκη κτλ. Τώρα τι να πω. Δεν ξέρω τι
0: αντί να τα κάνουν οι άλλοι. Εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Λοιπόν, αφού.
0: Κάπα τα μηνύματα όλα με τη σειρά.
1: Αφού η ψήφο λέει. Πα, πρόεδρε, γιατί λέει δεν λένε τίποτα από τι ακριβοπληρωμένε. Παίρνει ότι το ταμείο ανάκαμψη τέλο. Οπότε από πού θα παίρνει βουλάκια κυβέρνηση, φυσικά από του φόρου μα. Καλημέρα, λέει ο φίλο ο Γιώργο. Αφού η ψήφο στι εκλογέ είναι υποχρεωτική, γιατί ο νόμο δεν εφαρμόζεται.
0: Κοιτάξτε, κοίτα, Θεοδωράκη. Εκτέλεσε τη Μακεδονία, εκτέλεσε το έργο του Μετοποτάμου και του βουλευτέ του και τώρα πάει στο Sky να κάνει πάλι εκπομπή. Κανεί δεν χάνεται, παιδιά, από δάφτου. Το σύστημα
1: πάντοτε
0: σε αφομοιώνει. Άσε με μόνο τώρα. Άσε με ρε φίλε τώρα.
1: Λοιπόν, ο Μαρίνος λέει καλημέρα στον κύριο Βελόπουλο από Ζάκυνθο. Πείτε του να πει μια γνώμη για το θέμα που έγραψα χθες και το έστειλα αργά. Δεν μπορώ τώρα να ψάχνω χθεσινό το θέμα. Η Τούνη τι δουλειά κάνει, αναρωτιούνται.
0: Κι εγώ. Influencer. Είναι επάγγελμα γι' αυτό. Έτσι.
1: Είμαι στο γραφείο, λέει ο Σταύρος και ψάχνω να.
0: Μακάρι να ήμουν πρόεδρος κόμματος, δεν παιδιά. Είμαι πρόεδρος κόμματος. Και έχω αυτοσυγκράτηση.
1: Έτσι πρέπει.
0: Πάω με χειρόφρενο.
1: Είμαι στο γραφείο και ψάχνω να δω τι μου χρωστάνε από το 25. Γιατί δεν βγαίνει το πράγμα. Και η Τούνη ανοίγει το ένα μαγαζί πίσω από το άλλο. Μα μας δουλεύουν.
0: Το χειρότερο δεν είναι η Τούνη, ρε παιδιά. Το χειρότερο είναι ότι ο Πρωθυπουργός ασχολήθηκε με την κυρία Τούνη. Μην κοροϊδευόμαστε. Ασχολήθηκε Έλληνας Πρωθυπουργός με την κυρία Τούνη. Και στο Sky κάνουν δημοσκόπηση, μου λένε. Να πιει ο καφέ ο Μητσοτάκης με την Τούνη. Στο Παρίσι.
1: Ναι, κάνανε δημοσκόπηση.
0: Και ο Έλληνας δεν έχει πιει καφέ. Γιατί ο καφές κάνει 5 ευρώ και 6 ευρώ. Σε πολλά μαγαζιά, τα ωραία που πάει ο Μητσοτάκης. Και 7 ευρώ και 8. Αλήθεια, πόσο κάνει ο καφές στην Τούνη, στο μαγαζί. Μας είναι το κουάσαν.
1: Να ξέρω τώρα, δεν πρόλαβα να πάω στην Γαλλία.
0: Να μάθεις, να μάθεις.
1: Δεν πρόλαβα.
0: Όταν ένας θα σου πουλ μαζί με τον Πορδοσάλτε, πώς το λένε, το πρώτο σαλτάκι, κάνουν τέτοια δημοσκόπηση, καταλαβαίνετε τι παίζει, έτσι. Είναι επικοινωνιακό όλο, μάγκες. Κυρίως για την νεολαία είναι. Ξυπνήστε, βρε. Βοηθάει η ιστορία την Τούνη, βοηθάει και τον Μητσοτάκη. Αλλά όταν ο Πρωθυπουργός ασχολείται με την Τούνη, αντιλαμβάνεστε τι συμβαίνει.
1: Λοιπόν, καλημέρα, πρόεδρε. Λύστε μια απορία. Λέει γιατί δεν το έχετε ξεκαθαρίσει.
0: Στην πλατεία της Βιτζίτσας στους επόμενους μήνες που θα πάω εκεί. Στο ωραιότερο μέρος του κόσμου.
1: Επόμενους μήνες, ακούστε και κάπως.
0: Επόμενους μήνες, προλαβαίνουμε, δεν προλαβαίνουμε. Θα πάω εκεί στην πλατεία, την νότερη πλατεία του κόσμου, να πιω ένα καφέ και τελείω ιστορία.
1: Λύστε μου μια απορία, λέει, γιατί δεν το έχετε ξεκαθαρίσει. Απορώ που λέει δεν το έχετε ξεκαθαρίσει. Επειδή έχετε αυτοδυναμία, είμαι ποιο θα συνεργαστείτε.
0: Ποιο δεν.
1: Το στέλνει το μήνυμα ο Νίκο.
0: Ποιο είναι ο Νίκο.
1: Ο Νίκο, ξέρω.
0: Και εμένα λένε Σταύρο. Γράψει όνομα τηλέφωνο, σε απαντήσω.
1: Λοιπόν, να μα.
0: Τι να απαντήσω, να συνεργαστώ, ρε παιδιά. Με ποιο να συνεργαστώ με τον Τσίπρα, ρε παιδιά. Αφού χθε τα είπαν οι άνθρωποι. Βγήκε εκεί ο κολλητό του Τσίπρα και είπε να μην ανέβει η ακροδεξιά, συνεργαστούμε όπω κάνουν οι Γάλλοι, οι Γερμανοί. Θα συγκυβερνήσει Τσίπρας, Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, σας το λέω από τώρα. Θα συγκυβερνήσουν. Γι' αυτό και τρελαίνονται με την άνοδο της ελληνικής λύσης. Γιατί θα πάνε φυλακή πολλοί από αυτούς. Κατάσταση περιουσιών και φυλακή.
1: Ο Βασίλης ζητά να μας πείτε τι ήθελε ο Τούρκος στο Μαξίμου, ο Καλίν, ο φίλος, ο Από, μάλλον Αποστόλης. Καμιά φορά βλέπω Ζαχαρό, πιο άμπαλος δεν υπάρχει. Πολύ στημένο τυπάκι, ρίχνω κάργα μπινελίκι. Το Φράγκο χτες δεν τον άφηνε να μιλήσει.
0: Ο Ζαχαρός.
1: Αλλά πολύ μάγκας, λέει, το παιδί του τα είπε.
0: Ο Ζαχαρός, εσύ, όνομα και μη πράμα είναι. Έτσι, ξινός μέχρι εκεί που δεν παίρνει είναι. Και σιγά μου πάω και στην εκπομπή τώρα. Γιατί λέει, έλεγε χθες, κάλεσε από όλους. Είχαν πάρει και τον Μπούμπα, αν δεν κάνω λάθος. Με ρώτησε και λέω, κάνε τι θες, Κώστα. Αλλά κάτσε και δες το τηλό πρώτα. Είδε την εκπομπή και μου λέει, πού να πάγεται. Να πα αυτό, λέει, δεν κάνω συνεντεύξεις. Αυτό είναι Μαξίμ. Σαν να έχει το Μαξίμ απέναντί σου. Ναι, η Νέα Δημοκρατία το γύρισε στα καλλιτεχνικά, να ξέρετε. Έχουμε που έχουμε στη Βουλή 24 καλλιτέχνες. Μια με το Ρέμο που ακούγεται. Μια με τον Αργυρό.
1: Μια τώρα με ο Αργυρός ακούγεται.
0: Φανταστείτε την Τούνη υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία. Ωρε γλέντια. Εντάξει, και η μελέτη, και η μελέτη που ξέρει να κάνει πίτες και αυτή υποψήφια ήταν. Τι με κοιτάς εσύ.
1: Λοιπόν, καλησπέρα από το Αμβούργο, στέλνει ο Γιώργος.
0: Είσαι τυχερός που είμαι πρόεδρος κόμματος. Γιατί ξέρω πολλά. Αλλά ως πρόεδρος κόμματος δεν μπορείς να πέσεις πιο κάτω. Έτσι. Δεν γίνεται. Αν και τη συμπαθώ τη μελέτη. Εντάξει. Μην συμπαθείς. Αλλά εκείνο με τις πίτες δεν το ήθελε. Πίτα ωραία, θα φας το πύλιο. Φοβερή. Τυρόπιτα, πρασόπιτα, σπανακόπιτα. Δεν υπάρχει, σου λέω. Σπιτική, με φίλο όπως έκαναν οι μανάδες μας παλιά. Όχι τώρα τα έτοιμα τη ματζίδικα. Εκεί με τον πλάστη. Τάκα, τάκα, τάκα. Έτοιμη τυρόπιτα. Αυτές είναι οι τυρόπιτες. Όχι τις σαβούρες που τρώμε.
1: Λοιπόν, από το Αμβούργο στέλνει καλησπέρα του Γιώργος. Καλό μεσημέρι, πρόεδρε. Σίγουρα η εικόνα λέει, που υπάρχει στην κοινωνία ο Βασίλης δεν ανταποκρίνεται στις πειραγμένες και στιγμένες δημοσκοπήσεις. Το ερώτημα λέει είναι όμως ότι αν αυτό το ρεύμα θα φτάσει να εμφανιστεί στην κάλπη όποτε γίνουν αυτές.
0: Έχετε δίκιο κάποιοι από εσάς. Γι' αυτό και είπα ότι τα επιδόματα πρέπει να δίνονται σε όλους τους Έλληνες. Αν και για μένα πρέπει να κοπούν τα επιδόματα. Να μην δίνονται καθόλου, να δίνονται αξιοπρεπείς μισθοί. 1,5 χιλιάρικο, 1.600-1.800 ευρώ τουλάχιστον για να μπορεί να επιβιώνει ο Έλληνας και όχι να τον έχουν με τα επιδόματα, λες και είναι εξερτημένος. Ξέρετε τι εννοώ, εξερτημένος στα ναρκωτικά, χρήστης. Από την άλλη να πω ότι για μένα είναι διανόητο να δίνεις δυνατότητα σε όλους να έχουν μια επιστροφή του ενοικίου, αλλά να μην την έχουν οι υπαξιωματικοί και οι αξιωματικοί του ελληνικού στρατού. Είναι ντροπή. Και νομίζω και στην αστυνομία ισχύει αυτό. Είναι ντροπή. Δηλαδή τώρα που το παίζει Νταΐς ο Μητσοτάκης με την Τουρκία. Εάν γίνει το τσαφ, ποιος θα τρέξει? Ο υπαξιωματικός θα τρέξει κυρίως. Ο άνθρωπος που θα πολεμήσει θα είναι υπαξιωματικός μαζί με τους κληρωτούς. Όχι η στρατηγάρα με τις περικοκλάδες εδώ που θα κατουργέται πάνω του στο Πεντάγωνο και στο αυτό. Γιατί όλα αυτοί είναι κατουρημένες ποδιές. Για να γίνουν στρατηγοί έτσι, μέχρι ταξί έρχονται. Μετά κατουράς ποδιές και γλύφεις ποδιές. Αυτό γίνεται. Όχι, γλύφεις ποδιές κατουρημένες. Ο υπαξιωματικός θα τρέξει. Αυτό παλικάρι το οποίο αγαπάει την πατρίδα. Τους έχουν ρημάξει, τους έχει απαξιώσει ο Δένδιας, ούτε επιστροφή ενοικίου τους δίνουν. Αλλά ντροπή είναι, ρε παιδιά. Ντροπή. Σε δασκάλους δίνεται. Σε γιατρούς δίνεται. Δίνεται παντού. Και καλά κάνει. Δώστε και εδώ. Ο άλλος από μετάθεση σε μετάθεση. Λέγε.
1: Λοιπόν, φεύγω για Γιάννη να λέει να δεις πόσα λαμόγια Νουδού και Πασόκ θα είναι αύριο στην κηδεία του πιλότου. Να είναι να γίνουν και οι κηδείες των δύο ανθρώπων που πέσανε.
0: Εδώ ήθελα τους γονείς να πούνε δεν θέλουμε κανέναν πολιτικό. Είχαν τα κότσια οι γονείς. Γιατί είδαμε τι έγινε με τα Τέμπη, με τους γονείς. Έτσι. Ο καθένας με την κοσμάρα του, την κοσμάρα του και την κομματάρα του ήταν. Και έπαιζαν παιχνίδια πολιτικά. Και βλέπεις ότι εγώ έχω αποσιοποιηθεί από την ιστορία. Αν έλαβε δικαιοσύνη, δεν εμπλέκομαι άλλο. Τελείωσε. Δεν θα ασχοληθώ. Έκανα μέχρι τέλος αυτό που είχα να κάνω και τελείωσε.
1: Έχετε πει όμως εδώ πέρα ότι όταν προχωρήσει να τελειώσει θα πείτε πράγματα που ξέρετε τα οποία δεν θέλετε να πείτε ακόμα.
0: Πολλά.
1: Εγώ αυτό κρατάω.
0: Πολλά.
1: Δεν πάω να σας αναγκάζω να τα πείτε από τώρα. Άμα μπορούσα, θα το έκανα. Λοιπόν, καλησπέρα πρόεδρε και από μένα τον Ταρίφα. Στέλνει το μήνυμα κάτι.
0: Ρε τι πάθαμε στο Sky 10 λεπτά από influencers σε business woman ασχολούνται με την Τούνη. Ο Sky έχει πάρει γραμμή η Τούνη. Είναι δεδομένο. Αυτή είναι η Τούνη, ρε. Αυτή μοιάζει και Γεωργιανή. Η φυσιογνωμία μου θυμίζει, ξέρεις. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν είναι Ελληνίδα, δεν είναι γυναίκα, προς Θεού, αλλά έχει αυτό το σλαβο-ανατολικό μπλοκ. Δεν την ξέρω τι κοπή.
1: Κάτι πρέπει να έχει. Λέει και πριν από την Τούνη είχαν τέτοιο να ξεπλύνουν το ρέμο.
0: Όχι, είχαν Αργυρό, έχουν ρέμο. Ό,τι μπορούν προάγει ο καθένας, παιδιά. Ό,τι πραγμάτια έχεις, ό,τι φρούτα βγάζει το μαγαζί, τέτοια προωθείς. Τα κάνουμε τώρα. Άντε να σχολιάσουμε τώρα. Άντε να σχολιάσουμε τώρα. Σχολιάστε έναν πρωθυπουργό που ασχολείται με την Τούνη. 2, 10, 7, 18 χιλιάδες. Να σας ακούσω ρε εσείς. Μιλήστε μου εσείς που ο πρωθυπουργός ασχολείται με την Τούνη και όχι με το πρόβλημά σας, ρε. Ρε νεοδημοκράτες, όρξ φανατικά οπαδοί κομματάνθρωποι και όχι ψηφοφόροι, γιατί ψηφοφόροι είναι άλλο πράγμα. Είναι δυνατόν ο Έλληνας Πρωθυπουργός ασχολείται με την Τούνη? Για το αν θα πιει ο καφέ στο Παρίσι. Άντε ρε από εδώ πέρα ρε. Άντε ρε, ξεφτύλα έγινε η χώρα. Ο ορισμός ξεφτύλας είναι. Έγινε επιχειρηματίας εκατομμυρίων. Από πού έγινε? Από ποια δουλειά ρε παιδιά? Κοίτα να δεις. Ρε που μπλέξαμε σε αυτή τη χώρα ρε. 2-17-18.000 μίλα για αντόπλε κάνουν αίματα τα χεράκια τα ποδαράκια. Να σε βλέπω κιόλας.
1: Ο κύριος Στέλιος είναι ο πρώτος στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα σας κύριε Στέλιο.
2: Καλησπέρα. Πρόεδρε, είσαι?
0: Τι να είμαι και που να είμαι, άστα να πάνε.
2: Έλεγε προηγουμένως ο κύριος Καψαμπέλης για το τι μας κάνει η Τουρκία. Υβριδικό πόλεμο μας κάνει.
0: Ναι, για τη φιλοδοποίηση.
2: Φθοράς, πόλεμος φθοράς.
0: Γιατί εγώ λέω για την Τούνη, ήμουν για τη Φιλανδία. Μπάστε τους.
2: Ναι. Ο Τούνη είναι, αυτή είναι στον κόσμο του, στο κολονάκι είναι.
0: Ο Μητσοτάκης είναι στον κόσμο του, δεν είναι αυτή. Αυτή κάνει τη δουλειά της, κάνετε λάθος παιδιά.
2: Είναι με το λαό, με το κολονάκι είναι αυτή.
0: Να σε καλά, δε, να σε καλά.
2: Με το κράτος είναι.
0: Να
2: το...
0: σε καλά. Η φιλανδοποίηση έχει πετύχει μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος. Άλλο λέω εγώ, έχουμε τόσα προβλήματα ανοιχτά. Και ασχολείται ο πρωθυπουργός της χώρας με την κυρία Τούνη, το καταλαβαίνετε αυτό? Το έχετε καταλάβει, το έχετε εμπεδώσει? Εσένα που σου κόβουν τη σύνταξη, εσένα που σου κόψαν το μισθό, εσένα που δεν σου δίνουν λεφτά, δεν έχεις να ταΐσεις το παιδί σου. Ένας πρωθυπουργός χώρας, σοβαρός, εντός εισαγωγικών, ασχολείται με την Τούνη. Ωραία, τέλεια, μια χαρά πάει το πράγμα. Ξαναψηφίστε τον. Πάμε στις γραμμές.
1: 2-10-7-10-8.000 είναι η τηλεφωνική γραμμή. 2-10-7-10-8.000. Εδώ πέρα είναι το ερώτημα, είναι συγκεκριμένο για την Τούνη. Πάμε, είναι η κυρία Δέσποινα στη τηλεφωνική γραμμή.
3: Καλημέρα σας, καλησπέρα μάλλον, κύριε Πρόεδρε και κύριε Παπαγεωργίου. Λοιπόν, για την Τούνη, όμοιο στον όμοιο και κοπριά στα λάχανα. Τέτοιον πρωθυπουργό έχουμε.
0: Influencer.
3: Γιατί? Με τα TikTok και με όλα αυτά τα βιντεάκια που κάνει, τι είναι?
0: Ναι, είναι λίγο influencer.
3: Ο άνθρωπος δεν είναι πρωθυπουργός. Ξέρετε, έχουμε κάνει ένα μικρό λάθος εμείς οι Έλληνες. Νομίζουμε ότι έχουμε πρωθυπουργό. Όχι, δεν έχουμε πρωθυπουργό. Έχουμε ένα TikToker που βγαίνει εβδομαδιαία και μας λέει τη μεγαλύτερη χαζομάρα που μπορεί να πει και μετά μετράει πόσα like έχει.
0: Όχι, εγώ δεν σου πω το. Συγγνώμη για τον ελληνικό, αλλά
3: θέλω, να, λες, τώρα, λέμε,
0: θέλω να πω το εξής. Είσαι ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας.
3: Και βλέπεις Παναγία ένα... μου.
0: Όχι,
3: Παναγία.
0: Όχι εσύ, παιδί μου.
3: Με τρόμαξες.
0: Λέω. Είναι ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας. Είσαι εσύ, ρε, οποιοδήποτε. Και βλέπεις ένα πρωθυπουργό ασχολείται με την Τούνη, την influencer, για το καφέ της στο Παρίσι. Δηλαδή, πώς πας και να ψηφίσεις Νέα Δημοκρατία?
3: Καταρχήν, όποιος πάει, κοίταξε, πρόεδρε, θα σου πω ένα πράγμα και το έχω ξαναπεί. Μέχρι το 2023, τότε στις εκλογές, ευτυχώς για τον Μητσοτάκη και δυστυχώς για τον ελληνικό λαό, λόγω του COVID και τα λοιπά, δεν είχε ξεδιπλώσει το καταστροφικό του σχέδιο για την Ελλάδα. Και όλοι τον πιστεύαν ότι ήταν και ο ήρωας.
0: Ναι, ναι.
3: Ότι μας έκλεισε στα σπίτια,
0: μας
3: από πόκια, μαν αμάν.
0: Ναι, ναι.
3: Τώρα πλέον, πρόεδρε μου, δεν υπάρχει ούτε ένας Έλληνας, από οποιονδήποτε κλάδο θέλεις, από συνταξιούχους, από ιδιωτικούς υπαλλήλους, από το δημόσιο, από ελεύθερους επαγγελματίες που πλέον δεν έχει από στρατιωτικούς, από αστυνομικούς που πλέον δεν έχει καταλάβει τι κάνει ο Μητσοτάκης στην Ελλάδα. Πλέον στις επερχόμενες εκλογές, γιατί έρχονται, δεν θα έχει κανείς καμία δικαιολογία, δεν ήξερα, δεν κατάλαβα, δεν μου το είχε πει. Η καταστροφική πολιτική του Μητσοτάκη και το σχέδιο που έχει για την Ελλάδα είναι οφθαλμοφανέστατο. Μόνο ένα μωρό στην Κούνια δεν το καταλαβαίνει, που και αυτό παίζει να το καταλαβαίνει.
0: Να σε καλά,
3: δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος που μπορεί
0: γραμμές.
3: Να τον κοροϊδέψει.
0: Έχουμε γραμμές. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δεσποινά μου, και το ξαναλέω. Το ταξί είναι ελληνικό και όχι πολυεθνικό. Καλημέρα στους Έλληνες ταξιτζίδες, φορτηγατζίδες, ανθρώπους του Μόκτου, ντιλιβεράδες, αυτούς που δουλεύουν, εν πάση περιπτώσει. Αλλά να έχεις πρωθυπουργό και να ασχολείται με το καφέ της Τούνης στο Παρίσι, αυτό εμένα με ξεπερνάει.
1: Κρουασαντερί, να το μην το.
0: Άσε με και κόσμο. Έχει και καφέ, δεν έχει καφέ?
1: Έχει και καφέ, αλλά δεν
0: έχει. Άσε με τώρα. Εγώ δεν τρώω κουρασάν. Σου είπα, τυρόπιτες τρώω. Δεν μου αρέσουν τα κουρασάν. Τυρόπιτες του χωριού.
1: Ο κύριος Γιάννης είναι ο επόμενος στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Γιάννη.
4: Κύριε Πρόεδρε.
0: Γεια σας.
4: Υποκλίνομαι σε όλα αυτά που λες.
0: Να είστε καλά, δεν χρειάζεται αποκλείστε.
4: Είμαι 80 χρονών, πρώτη φορά στη ζωή μου. Έχω ορκιστεί να βγεις.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ με την πάει.
4: Πιέζω τα εγγόνια μου, τα παιδιά μου, όλους όσους ξέρω, Είμαι κοντά στον κύριο Σούτα.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το θέμα δεν είναι να είστε κοντά στον κύριο Σούτα, στον Βελόπουλο ή οποιοδήποτε άλλο. Το θέμα είναι να καταλάβουν και οι υπόλοιποι τι παίζει εδώ. Δεν είναι δυνατό. Δηλαδή, πραγματικά απορώ, ρε παιδιά. Δηλαδή, βγαίνει ένας άνθρωπος, πρωθυπουργός μιας χώρας, και ασχολείται μια influencer που άνοιξε καφέ στο Παρίσι. Δηλαδή, και τη λέει: θα θέλω να πιω καφέ στο μαγαζί σου. Τώρα καταλάβα τι είπε. Έκανε ένα tweet, λέει, που έλεγε.
1: Αυτή έλεγε: μην έρθει. Του λέγε: μην έρθει.
0: Το στήσανε, ρε, σου λέω.
1: Ναι.
0: Το στήσανε. Στημένα το έχουν. Αν δεν το καταλαβαίνετε κιόλας, λυπάμαι. Μην τη δείτε και υποψήφια δικιά σας στο τέλος. Πάμε στις γραμμές.
1: Νομίζω, θα χάσει λεφτά. Η κυρία Εύα είναι η επόμενη. Κυρία Εύα.
5: Πρόεδρε.
0: Χαίρετε.
5: Συγχαρητήρια. Σας αγαπάμε πάρα πολύ όλοι.
0: Να είστε καλά, κυρία Εύα μου.
5: Και τι λέμε, γιατί αυτό το σκυλόψαρο ετοιμάζει νοθεία να σας κάνει. Προσέξτε πάρα πολύ.
0: Το ξέρω. Αλλά θεωρώ ότι...
5: Θα πεθάνουμε αν ξαναβγεί η πρόεδρε. Θα πεθάνουμε.
0: Γι' αυτό ζητάω να είστε καλά εκλογικούς αντιπροσώπους και επόπτες. Παιδιά, τους χρειαζόμαστε. Το λέω ακόμη μια φορά. Η συμφωνία για την νοθεία είναι δεδομένη. Στις προηγούμενες εκλογές κλέψαν μόνο από την Ελληνική Λύση και από κανέναν άλλον, να ξέρετε. Από κανέναν άλλον. Μόνο από εμάς. Γιατί είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο είναι εκτός συστήματος. Τώρα με την επιστολική ψήφο φοβάμαι ότι θα γίνει τη σκλοπή στο ανάγνωσμα. Για να πω κανένα κουβέντα.
1: Ο κύριος Μιχάλης είναι ο επόμενος στο τηλέφωνο.
6: Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε, από Φραγκφούρτη.
0: Χαίρετε.
6: Καλημέρα από Φραγκφούρτη.
0: Καλημέρα σας.
6: Λέει, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Τι θα γίνει με τους ψήφους εδώ στο εξωτερικό? Θα στήσουνε κάλπες ή θα ψηφίσουμε με επιστολική ψήφο και θα μας κλέψουνε?
0: Θα δούμε, το ψάχνουμε και εμείς ακόμα, δεν ξέρουμε. Ρωτάμε τον κύριο Λιβάνη, δεν μας απαντάει. Να είστε καλά, χαιρετισμού στη Φραγκφούρτη, χαιρετισμού σε όλη την Ελλάδα, χαιρετισμού σε όλους τους Έλληνες. Παλεύουμε για τους Έλληνες, παλεύουμε για την Ελλάδα, αλλά πραγματικά σήμερα είμαι πάρα πολύ απογοητευμένος. Ως άνθρωπος, έτσι, όχι ως πρόεδρος κόμματος. Δεν με νοιάζει καν αυτή τη στιγμή. Να έχω πρωθυπουργό που ασχολείται μια influencer που ανοίγει μαγαζί στο Παρίσι, την ώρα που ο Έλληνας δεν έχει να φάει. Εντάξει, ρε παιδιά. Εντάξει. Εντάξει. Εντάξει, ξέρω εγώ.
1: Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο. Γεια, φίλοι. Η κυρία Εφ είναι η επόμενη στο τηλέφωνο.
7: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
7: Κύριε Πρόεδρε. Χαίρετε. Έχω κάνει και εγώ όρκο και το λέω και στους φίλους και στα παιδιά μου και στα εγγόνια μου. Είμαι 88 χρονών. Θέλω πριν φύγω από αυτόν τον κόσμο να σε δω πρωθυπουργό και να τους βάλεις όλους τα δυο πόδια σε ένα παπούτσι. Ναι. Αυτό ξέρω να πω. Αυτούς που εκμεταλλεύονται το φτωχό.
0: Να φτάσετε
7: στο... Πήρα τον άντρα μου το ΕΚΑΣ και ζούμε δύο άτομα με 6 κατοστάρικα στο ενίκιο.
0: Άντε,
7: πώς θα ζήσω? Και τον έχω και μηχανική προστήριξη.
0: Άντε, βγάλε άκρη τώρα. Μπάσε τους να ζήσετε μέχρι τα 200, πραγματικά. Να, αυτά είναι τα προβλήματα. Και αυτό ασχολείται με την τούνη και το καφενείο της. Ντροπή, ρε παιδιά. Ντροπή, ρε εσείς. Ντροπή σε όλους σας. Ντροπή. Και ντροπή και στα κανάλια βασικά. Ακόμη και αυτά που δεν κάνουν αντιπολίτευση, να ξέρετε το τι παρασκήνιο υπάρχει. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δεν μπορείτε. Το τι συμφωνίες ανίερες γίνονται πίσω από τις πλάτες σας, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Από δημοσιογράφους, καναλάρχες. Δεν μπορείτε. Πάμε στις γραμμές.
1: Η κυρία Σοφία είναι η επόμενη στην τηλεφωνική γραμμή.
8: Ναι.
1: Σας ακούμε.
8: Ναι, έλα Πρόεδρε.
0: Χαίρετε, κυρία Σοφία μου.
8: Τι κάνετε?
0: Παλεύουμε με τα θηρία, αλλά και κερδίζουμε.
8: Απάνω τους. Μην τους αφήνεις απάνω τους. Ακούω, ο Χίου τα λέει καλά.
0: Έτσι,
8: τους ακούω όλους. Αυτός μας έχει καταστρέψει και θα μας καταστρέψει αν θα ξαναβγεί. Απάνω του, μην βολώνεις, μη συγχωρείς που μιλάω έτσι,
0: μια
8: μην
0: βολώνεις
8: καθόλου.
0: Μια χαρά τα λες. Να είστε καλά. Ο Χίου είναι ο Χίος, έτσι.
1: Ναι, δεν υπάρχει.
0: Κάνε κουμπίες εδώ, Στέφανος, ο διευθυντής είναι ο Χίος απλά. Είναι και υπεύθυνος στο διαφόρο πέρα. Πάμε παρακάτω. Πάμε.
1: Ο κύριος Βασίλης είναι στο τηλέφωνο.
9: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
9: Κύριε Βελόπουλε, θέλω να σας συγχαρώ για τον αγώνα σας. Θα συνεχίσετε. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που σας στηρίζουν στο εξωτερικό. Ένα πράγμα θα ήθελα να πω στον αφορά την κυρία Τούνη. Υπάρχουν δύο χώρες στον πλανήτη. Αυτές που επηρεάζουν τα παγκόσμια δεδομένα και αυτές που επηρεάζονται από τα παγκόσμια δεδομένα. Και επειδή εμείς είμαστε Αμερικάνικο προτεκτοράτο εδώ και πολλά χρόνια, κάνουμε ό,τι κάνει και η Αμερικάνικη κοινωνία. Στην Αμερική εδώ και πολύ καιρό πολλοί πολιτικοί συνεργάζονται με influencer. Αυτό είναι γνώση.
0: Σωστό, σωστό. Να είστε καλά. Μπορεί να της έδωσε και κανένα 100.000 ευρώ. Πρόμο. Ναι, ρε παιδιά, μου φαίνεται περίεργο. Δεν έχει λεφτά ο Μητσοτάκης. Ακούγεσαι τον αέρα τώρα, δεν ακούγεσαι. Τι σε μένα, τα λες μόνο.
1: Μόνο σε σαν. Και εγώ.
0: Και ακούγεσαι τώρα για να τον
1: πει. Εγώ κρυφακούω.
0: Κακό είναι να ακούγεσαι τον αέρα. Αυτό είναι αληθές. Αν πήρε κανένα 100.000 ευρώ η κυρία, δεν ξέρω αν τα κόβει αποδείξει, αν δεν είναι μαύρα τα περισσότερα, λέμε τώρα. Και έκανε το πρόμο αυτήν την ιστορία. Τον Ταβαντούρη. Για να ακουστεί Τούνη και ο Μητσοτάκης. Αυτή είναι η κατάντια μας.
1: Μπορεί να είναι ανάκαμψη τα μέλη.
0: Αχ, Ελλάδα μου καημένη. Λοιπόν, αύριο πρωί θα είμαι open, 9 παρα 10. Αύριο το πρωί. Να δείτε open αύριο. Θα ακουστούν πολλά, πάρα πολλά. Τι θες εσύ.
1: Μετά θα έχετε εδώ.
0: Θες πάλι να κάνω κομπή μαζί.
1: Ρωτάω.
0: Θα δούμε, ρε παιδάκι. Να ξημερώσει ποτέ η μέρα. Έχουμε και τη Βουλή αύριο. Να περάσουμε από εκεί. Γιατί οι άλλοι το κλείσαν το μαγαζί, να ξέρει. Δεν λειτουργεί η Βουλή. Η πολιτουργεί. Ούτε πάλι υπάρχει τίποτα. Ακόμα διακοπές είναι περισσότερο. Τι να συζητάμε, παιδιά. Από Γερμανία, καλημέρα. Γεια σας!

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Σε ένα πρωτοφανές παραλήρημα κινδυνολογίας και πολιτικού εκβιασμού επιδόθηκε η κυβέρνηση διαστόματος του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη. Σε τηλεοπτική του εμφάνιση, ο Υπουργός επιχείρησε να τρομοκρατήσει τους πολίτες, υποστηρίζοντας απροκάλυπτο ότι αν δεν υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση, οι Τούρκοι θα εισβάλλουν στη χώρα. Οι δηλώσεις προκάλεσαν άμεσα θύελλα αντιδράσεων για επικίνδυνα παιχνίδια με τα εθνικά θέματα και απροκάλυπτη προσπάθεια εκλογικής επιβίωσης μέσω του φόβου. Η επιχείρηση εκφοβισμού του ελληνικού λαού με όχημα την τουρκική απειλή συνιστά βαρύ κατήφορο για την κυβέρνηση, η οποία όπως φαίνεται βρίσκεται πλέον σε πανικό. Έντονη δυσαρέσκεια και βαθιά απογοήτευση εκφράζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το Διοικητικό Συμβούλιο κάνει λόγο για άδειο καλάθι και αποσπασματικά μέτρα που αγνοούν επιδεικτικά τα κρίσιμα αιτήματα των λειτουργών της δικαιοσύνης. Οι δικηγόροι απαιτούν άμεση κατάργηση της άδικης τεκμαρτής φορολόγησης, μείωση του δικαστηριακού φόρου προστιθέμενης αξίας και ουσιαστικές ρυθμίσεις οφειλών. Ο κλάδος προειδοποιεί με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων για την προάσπιση της αξιοπρέπειάς του απέναντι στην ασφικτική ακρίβεια που γονατίζει επαγγελματίες και πολίτες. Σε τροχιά ανεξέλεγκτης στρατιωτικής αντιπαράθεσης έρχεται η Μέση Ανατολή, με το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες να ανταλλάσσουν πλέον άμεσα χτυπήματα. Οι φρουροί της Επανάστασης εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση εναντίον της Αμερικανικής στρατιωτικής βάσης Al-Azraq στην Ιορδανία, στοχοποιώντας εγκαταστάσεις μαχητικών αεροσκαφών. Η Ιορδανική Αεράμινα αναχέτησε 18 από τους 20 πυράβλους, ενώ 2 κατέπεσαν σε ακατοίκητες περιοχές χωρίς να αναφερθούν θύματα. Η Τεχεράνη παρουσίασε το χτύπημα ως αντίπεινα για τις επιθέσεις των Αμερικανικών δυνάμεων σε ιρανικά πετρελαιοφόρα κοντά στο Τζάσκ και την Ίσο Χάρκ, μετά από απόπειρα στοχοποίησης πολεμικού πλοίου των ΗΠΑ. Γενικά έθριος και ηλιόλουστος θα διατηρηθεί ο καιρός σήμερα στην Αττική, χωρίς καμία πιθανότητα βροχόπτωσης καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς εντάσσεως 2 έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: το σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Εάν αφήνανε τον Έλληνα να αξιοποιήσει την Ελλάδα, δεν θα υπήρχε λόγος να μεταναστεύσει. Εάν ο Έλληνας δεν μετανάστευε και παρέμενε στον τόπο του, θα ήταν λογικό και φυσικό να έχουμε το μέσο όρο του πληθυσμού των υπολείπων κρατών μελών της κοινής αγοράς. Έκταση και πληθυσμό. Δεν γίνεται. Αυτό μας βγάζει 31 εκατομμύρια. Και καθώς καταλαβαίνετε, αν η Ελλάδα σήμερα είναι η θέση να συντηρήσει, που μπορεί να συντηρήσει 60, 70, αν όχι 100 εκατομμύρια κάτι, αλλά αυτό είναι, δεν είναι τις παρούσεις. Εάν ήμασταν 31 εκατομμύρια σήμερα σε αυτό το γεωγραφικό σημείο της ανθρωπότητας, μπροστά στα Δαρδανέλια και μπροστά στο Σουέζ, και το Γιβραλτάρ χωρίς Σουέζ και Δαρδανέλια είναι ουσιαστικά άχρηστο, θα βλέπαμε ότι θα ήμασταν οι τοχονόμοι της ανθρωπότητας. Έπρεπε λοιπόν να μεθοδευτεί τι? Να μεθοδευτεί ο Έλληνα να μην μπορεί να ζήσει την Ελλάδα οικονομικώς, για να μεταναστεύει. Και έτσι μεταναστεύουν ο Έλλην εις τα πέρατα της γης, το είδαμε αυτό, 1.200.000 Έλληνες στην Αυστραλία, κοντά 1 εκατομμύριο στον Καναδά, μερικά εκατομμύρια στην Αμερική, και δεν υπάρχει σημείο της ανθρωπότητας που δεν υπάρχουν Έλληνες. Έτσι όλοι αυτοί λείπουν σήμερα από την Ελλάδα. Και αυτό έφτασε την Ελλάδα σήμερα εις το να κινδυνεύει βιολογικώς, διότι το 2025 το προβλέπεται η Τουρκία 100 εκατομμύρια και εμείς από 8 έως 10, το 10 είναι θα έλεγα πολύ, μάλλον προς το 8 θα τείνουμε, διότι έχει αρχίσει η μείωση του πληθυσμού. Και τότε, καθώς καταλαβαίνετε, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα.

0: Άλλο μικρόφωνο. Εδώ είμαστε. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά 1 με 4. Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα σε όλους. Είχα στο στρατό έναν ΕΠΟΠ, ο οποίος ήταν τσιβδός. Και τον ταλαιπωρούσε πολύ, πάρα πολύ το όνομα. Γρηγόρης Σερέτης έλεγε. Κάθε φορά που έλεγε το όνομα του δίναμε νερό να πιει. Και έλεγε και στην υγειά σου. Ρε άνθρωπε, εσύ μπορείς να με λες όπως θες. Ας έχουμε κάνει λάθη. Με το που μπήκαμε πρώτη μέρα μέσα μας ρωτήσανε τι ξέρουμε να κάνουμε. Είπαμε ότι ξέρουμε να βάφουμε. Μας βάλανε να βάψουμε όλο το στρατόπεδο. Ας έχουμε περάσει από αυτό. Στην Ελλάδα όποιος μπορεί να σε εκμεταλλευτεί θα σε εκμεταλλευτεί. Γι' αυτό όλοι έχουν φτάσει στο σημείο να λένε δεν ξέρω να κάνω τίποτα. Δεν θυμάμαι, δεν γνωρίζω. Είμαι ένας άχρηστος, θέλω απλά να ζω και να πληρώνομαι. Έτσι λειτουργεί ο νεοέλληνας. Γιατί να τρέξω λέει, γιατί να πολεμήσω. Γιατί να κάνω, γιατί να ράνω. Κι όμως μέσα από όλα αυτά μαθαίνεις. Μαθαίνεις. Μαθαίνεις να ξεχωρίζεις ποιος κοιτάει να πάρει κάτι από σένα και ποιος πραγματικά είναι δίπλα σου γιατί σε θεωρεί σωστό. Τώρα θα μου πεις την ατζέντα 2030 και σε όλα αυτά που έρχονται δεν υπάρχουν ανθρώπινες ψυχές, υπάρχουν μόνο εργατικά χέρια, υπάρχουν μόνο καταναλωτές. Εγώ ζω για τη στιγμή που θα υπάρξει ειδικό δικαστήριο. Ειδικό δικαστήριο για όλους αυτούς τους πολιτικούς απατεώνες, τους έχει βαρεθεί η ψυχή μου. Πιο πολύ από όλους όμως, αυτό θα το πω και το εννοώ πραγματικά. Πιο πολύ από όλους έχω συγχαθεί τον Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν μπορώ να τον βλέπω τον τύπο το συγκεκριμένο. Δεν μπορώ να τον βλέπω. Ειδικό δικαστήριο είναι η λέξη, είναι η φράση αυτή η οποία όταν ακούγεται στα FM, όταν ακούγεται στη ραδιοσυχνότητα, ο Έλληνας λέει ναι, μέσα στα μάξι μόνος του λέει ναι, σπίτι που μαγειρεύει νοικοκυρά ακούει ειδικό δικαστήριο για όλους αυτούς και λέει ναι. Αυτή η πρόταση είναι που τους καλύπτει. Ειδικό δικαστήριο θέλει ο ελληνικός λαός. Κάντε κανονικό δημοψήφισμα να δείτε άμα ο ελληνικός λαός θέλει ειδικό δικαστήριο. Βγάλτε ρε εσείς οι δημοσκόποι ένα ερωτηματολόγιο και πάρτε τηλέφωνο τον Κοσμάκη και κάντε μόνο αυτή την ερώτηση. Θέλετε ή δεν θέλετε ειδικό δικαστήριο για την κυβέρνηση? Άμα υπάρξει ένας, ο οποίος θα πει όχι δεν θέλω, αυτός θα είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος στην πρώτη στροφή τρέχει κυριολεκτικά να υποστηρίξει το Μητσοτάκη. Δεν μπορεί, ο άνθρωπος πρέπει να είναι ερωτευμένος. Δεν μπορεί, ή ερωτευμένος ή πιασμένος. Ή ερωτευμένος ή πιασμένος, ένα από τα δύο. Για δώσε λίγο να τον ακούσουνε. Πάρε να ακούσουνε τι λέει. Λοιπόν, απομακρύνετε τα παιδιά από τις τηλεοράσεις, από τα ραδιόφωνα, από τα κινητά, από τα τάμπλετ, από όπου και αν ακούτε την εκπομπή. Δηλαδή δεν χρειάζεται από μικρή ηλικία να έχουν πρόβλημα με τα νεύρα τους. Δεν πρέπει να ακούνε τέτοιου είδους φωνές. Δεν πρέπει να ακούνε τέτοιου είδους δηλώσεις. Δεν πρέπει να ακούνε επαγγελματίες ψεύτες.
1: Πάλα να πάει η Ελλάδα στην καταστροφή, δεν τρέπεστε κι εσείς που έχετε μικρόφωνα όλη την ημέρα. Μύρλα και μιζέρια. Εμείς.
2: Δεν συγχωρείτε δηλαδή. Και εσείς και όλοι εσείς.
1: Εμείς.
2: Όλοι. Οι δημοσιογράφοι πρώτοι και χειρότεροι.
1: Εμείς.
2: Ή εσείς ποιος άλλος.
1: Να αποδεικνύουμε τα προβλήματα των πολιτών.
2: Έλα τώρα, σας παρακαλώ πολύ τώρα. Έχουμε περάσει μια δεκαετία που σε κάθε δεν κόβουμε 50% και 30% και 40% και 20% και βάζαμε καινούργιους φόρους.
1: Έχει
2: το
1: Μητσοτάκη,
2: σου μειώνει φόρους, σου δίνει λεφτά και μυρλιάζει από πάνω.
1: Δεν πρέπει να ασκούμε κριτική, πρέπει να λέμε ότι όλα είναι τέλεια.
2: Η κριτική πρέπει να είναι λελογισμένη. Πρέπει να είναι λελογισμένη και προσγειωμένη στον πλανήτη Γη. Αυτή τη στιγμή στον πλανήτη γίνεται. Μήπω τη λέξη μου θα πω στην τηλεόραση. Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Μένει στον πλανήτη Γη. Αυτή τη στιγμή στον πλανήτη γίνεται. Μήπω τη λέξη μου θα πω στην τηλεόραση. Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλος.
3: Μάστε. Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
2: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
3: Τι έχουμε?
2: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Μήπω τη λέξη μου θα πω στην τηλεόραση. Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλος.
3: Μάστε. Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
2: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών.
3: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
2: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών.
3: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
2: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών.
0: Θα μας απαγορεύσει ο Άδωνης να ασκούμε και κριτική τώρα. Γιατί? Γιατί λέει ότι έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών και γιατί στην Ελλάδα όλα είναι ρόδινα. Τότε γιατί χρωστάμε τόσο λεφτά? Για ποιο λόγο? Για εξήγησέ μου. Παίρνεις χάπια. Παίρνεις ψυχοφάρμακα. Γεια, δήλωσέ το. Παίρνω μια αγωγή, μπορείς να πεις, αν παίρνεις κάποια αγωγή. Και γι' αυτό το λόγο έχω επηρεαστεί. Βλέπω θολά, δεν ακούω καλά. Να δικαιολογείς τον εαυτό σου. Πάνε βγάλε κανένα χαρτί. Άμα έρθει κανένα ειδικό δικαστήριο, να έχεις από τώρα να αποδείξεις ότι δεν ήσουν καλά. Γιατί θα σου ζητήσουν τα αρέστα. Είναι σαν αυτό το ανέκδοτο. Είναι σαν αυτό το ανέκδοτο που πηγαίνει ένας υποψήφιος δήμαρχος σε ένα μικρό χωριό και βγάζει λόγο. Εννοείται ότι πλησίαζαν εκλογές και πήγε. Γιατί 4 χρόνια τους ψάχνετε, δεν ξέρετε που είναι όλοι αυτοί. Προεκλογικά εμφανίζονται στα χωριά. Προεκλογικά λοιπόν εμφανίστηκε σε αυτό το μικρό χωριό ο υποψήφιος δήμαρχος και λέει: θα σας φτιάξουμε νοσοκομεία, θα σας φτιάξουμε δρόμους, θα σας φτιάξουμε μια μεγάλη παιδική χαρά και θα χτίσουμε και σχολεία. Το χωριό αυτό είχε 10 παππούδες και 3 γιαγιάδες. Πετάγεται ένας παππούς και λέει: μα εμείς ρε αδερφέ, εδώ που ζούμε, είμαστε μόνο παππούδες, δεν έχουμε παιδιά στο χωριό μας. Τι σχολεία και παιδικές χαρές να φτιάξεις? Έχει ερημώσει ο τόπος, δεν βλέπεις? Και απαντάει ο υποψήφιος δήμαρχος: δεν πειράζει, θα σας κάνουμε και παιδιά. Πετάγεται η γιαγιά, λέει: μα εγώ έχω εμεινόπαυση. Εγώ δεν, πλέον δεν μπορώ να... Όχι, θα σας κάνουμε και παιδιά. Τέτοιο παπατζηλίκι. Τέτοιο παπατζηλίκι. Κατάλαβες? Και ο Άδωνης άνετα θα μπορούσε να τα πει αυτά. Άνετα. Δεν βγάζεις άκρη με τίποτα. Με τίποτα. Γράφει τώρα ο άλλος ο πονηρός εδώ πέρα. Είχε, λέει, καμιά ψήφο, λέει, στο χωριό ο συγκεκριμένος δήμαρχος. Γιατί, λέει, αν είχε έστω και μία ψήφο, από γιαγιά θα ήταν. Καλά, ρε, δεν τρέπεσαι μεσημεριάτικα? Δεν τρέπεσαι καθόλου? Είναι σαν το άλλο το ανέκδοτο που λέει η γιαγιά στις φίλες της συναντιούνται και λένε: τι έγινε, τι κάνετε, πώς περνάτε? Και λέει μία: άστα να πάνε, λέει. Χθες είδα, λέει, έναν βιαστή και έτρεχα και έτρεχα και έτρεχα, λέει. Και λέει άλλη: γιατί, τι έγινε, λέει, σε κυνηγούσε? Όχι, λέει, εγώ το κυνηγούσα. Δεν το προλάβαινα, λέει. Πολύ γρήγορος ήταν. Καλά, εντάξει, πάντα κάνουμε πλάκα. Προφανώς αυτά είναι ανέκδοτα για να γελάει ο κόσμος. Πάμε παρακάτω. Υπάρχουν κάποια βολικά σενάρια. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι εξυπηρετούν συμφέροντα. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι επενδύουν. Και υπάρχουν και κάποιοι που κάνουν κάποιες συναντήσεις προκειμένου να επιβιώσουν. Μια τέτοια συνάντηση ήταν η συνάντηση του Γεραπετρίτη. Η οποία συνάντηση του Γεραπετρίτη. Καλά, εδώ στη Θεσσαλονίκη έγιναν τόσες συναντήσεις. Και στην Αθήνα έχουν γίνει πολλές συναντήσεις. Και σε διάφορες πόλεις όπου γυρνάνε γαλάζιες ακρίδες γίνονται συναντήσεις. Πολλές συναντήσεις. Είτε με πολιτικά πρόσωπα, είτε με δημοσιογράφους, είτε με εφοπλιστές, είτε με τσιράκια. Γιατί είναι πολλά και τα τσιράκια. Και ξέρετε πώς πάει το πράγμα. Θα σας πω εγώ πώς πάει το πράγμα. Εμφανίζονται όλοι αυτοί οι περίεργοι, όλες αυτές οι βδέλες, οι συστημικές, και πάνε και παρακαλάνε, δώστε μου μια εργολαβία, δώστε μου μια σύμβαση, δώστε μου κάνα φράγκο, δώστε μου καμιά καρέκλα να επιβιώσω, δεν μπορώ να πάω να δουλέψω, κάντε με κομμάτι του συστήματος, κάτι τέτοια φωνάζουνε. Όλοι αυτοί. Ξέρεις πόσες αλιάριδες υπάρχουνε. Ξέρεις πόσα γελία υποκείμενα υπάρχουνε. Άμα βγάλω στη φόρα τα ονόματα που γνωρίζω και τις καταστάσεις αυτές, θα φάω 10 μηνύσεις μαζί. Γιατί εγώ δεν είμαι σαν κάποιους άλλους να τρέχω να βγάζω φωτογραφίες και να έχω αποδεικτικά στοιχεία. Αλλά γνωρίζω. Γιατί οι μαγαζάτορες που πάνε και συναντιούνται είναι φίλοι μου. Με έχουν πάρει τηλέφωνα διάφοροι και εδώ στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και με λένε, έλα, δεν θα το πιστέψεις. Τι, ήρθε εδώ ο τάδε. Σόπα ρε, ποιον, με αυτό να. Ήρθε εδώ εκείνος. Ποιος ρε, α, ναι, του εφοπλιστή. Ναι, με ποιον, α, σοβαρά. Τι λες ρε, μεγάλη αλήθεια. Και τι έκανε τώρα αυτός με εκείνον, τι συζητήσανε. Α, άκουσα λέει κάτι. Και άκουσα και κάποια ποσά. Αλλά ρε Γρηγόρη τώρα, δεν μπορούσα να πάω δίπλα στο τραπέζι. Ρε ο Σερέτης έχει αυτιά και μάτια παντού. Το καταλαβαίνετε αυτό? Αυτιά και μάτια παντού, ξέρεις γιατί? Γιατί δεν είναι κομμάτι του συστήματος, είναι κομμάτι της κοινωνίας. Ο κόσμος με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, άκου, σκάσανε μύτη χαρτογιακάδες, σκάσανε μύτη μπρούκλιδες, σκάσανε μύτη δίδεν γλυδάτη, σκάσανε μύτη αυτοί που το παίζουν αντισυστημική, ενώ στην πραγματικότητα είναι δούλοι του συστήματος, είναι εργαλεία του συστήματος. Ξέρει πάπια που είναι η λίμνη και ξέρει πάπια και ποιες πάπιες κολυμπάν στη λίμνη. Να το ξέρετε. Να το θυμάστε. Δεν είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο, δηλαδή δεν μπορώ να σου το εξηγήσω. Πραγματικά θα γράψουμε βιβλίο. Θα γράψουμε βιβλίο με το τι ζούμε. Με το πώς οι άνθρωποι κάνουν κολοτούμπες, με το πώς οι άνθρωποι αλλάζουν άποψη. Με το πώς οι άνθρωποι αρχίζουν και διαμορφώνουν τη συνείδησή τους, διαμορφώνουν τη σκέψη τους και ξαφνικά λένε πράγματα τα οποία βγάζουν από το μυαλό τους. Και όλα αυτά γιατί? Γιατί είχαν μία συνάντηση. Πες για το Ρέμο, πες για το Ρέμο. Τι να πω για το Ρέμο, αδερφέ. Ο Ρέμο συναντήθηκε, σου λέω, πριν 2 χρόνια στο local, σου λέω, και μαγαζί στη γωνία εδώ στη Θεσσαλονίκη με το Μητσοτάκη και φάγανε μαζί. Είναι σαν αυτό που είχε πει ο Αυτιάς, μου πάει πιο πολύ η φανέλα της εθνικής στο εξωτερικό. Τώρα λέει θα τραγουδήσει για τελευταία φορά, είναι η τελευταία του συναυλία. Έκανε μια σκηνή πάνω στο άγαλμα του Μέγα Αλέξανδρου χωρίς να σέβεται την ιστορία, μόνο και μόνο για το δικό του εφετζιλίκι. Πήγε, μίλησε να πούμε και εκεί πέρα στη λέσχη στρατιωτικών με φόντο το Λευκό Πύργο η φίρμα. Που εκεί πέρα μαζεύονται να πούμε κάτι μασόνοι, κάτι ελευθεροτέκτονες, κάτι στρατιωτικοί και κάτι περίεργοι και τα πληρώνει ο στρατός όλα. Ζάχαρη και μέλι τα κουλούρια του Βαγγέλη. Και ήρθε τώρα ο Ρέμος να μας πει τι, αν και μαθαίνω ότι θα είναι σε σχήμα με τη Βύση του χρόνου. Δηλαδή τι, καμία ουσία, καμία προστασία, τίποτα. Άμα, Ρέμο, άκουσέ με, πάρε μια σκάλα και ανέβα πίσω στο άλογο με το Μέγα Αλέξανδρο και τραγούδα. Πάρε μια σκάλα που κανένας δεν σου λέει τίποτα ρε φίλε, έχεις τα κονέ, έχεις τους φίλους, συναντήθηκες με τον Πρωθυπουργό, έφαγες το Μητσοτάκι. Ζάχαρη, ε! Άκου εμένα που σου λέω, θα κάνει πάταγο. Πάρε μια σκαλά, κούμπος την πάνω στο άλογο του Μέγα Αλέξανδρου, στο Βουκεφάλα πάνω, ρε. Και ανέβα από πίσω στο Μέγα Αλέξανδρο. Πάρε και ένα σπαθί και τραγούδα με το σπαθί από τη μία και με το μικρόφωνο από την άλλη. Ο ένας κατέκτης ακόμα και μέχρι τις Ινδίες έφτασε, ολόκληρη αυτοκρατορία. Και εσύ εδώ πέρα έχεις χρέη και τρέχεις δεξιά και αριστερά και λες για τα χρέη σου. Γίνεται να είστε καβάλα στο ίδιο άλογο. Κάντο! Πας και πάρεις λίγη δόξα. Βασικά ξέρεις τι, ανέβα πάνω στο κεφάλι του Βουκεφάλα. Πάνω στο κεφάλι κάτσε ρε. Να μην σε πω... Άντε να μην σε πω που...

Μα πίστεψε, μην θα σε πει κανένας τίποτα. Όσο πηγαίνεις στις παρουσιάσεις βιβλίων της Νέας Δημοκρατίας και στις συνεδρίες και στις συνελεύσεις και στηρίζεις ενεργά την κυβέρνηση, ρε μέσα μακεδονικό τάβο θα σε βάλουνε να τραγουδήσεις. Θα σε βάλουνε μέσα, μπες. Πού θες, αγόρι μου? Πού θες? Έχεις τέτοιο ταλκά με τα μνημεία? Τεράστια είναι η Θεσσαλονίκη. Σε είπε κανένας να μην πας να τραγουδήσεις σε διάφορα σημεία? Πάνε τραγούδα, έπρεπε να στήσεις εκεί δηλαδή. Εκεί, τέτοιο ταλκά. Τι να πω ρε παιδιά, τι βίτσια είναι αυτά που έχουν μερικοί. Και όχι τίποτα, μας τη λένε και από πάνω. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω κάποια πράγματα για τις ελληνικές φυλακές. Στις ελληνικές φυλακές επικρατεί το χάος. 14.055 κρατούμενοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε 10.763 θέσεις. Είναι ασφυκτικές οι συνθήκες στις φυλακές. Δεν χωράνε άλλοι. Το καταλαβαίνετε? Υπάρχει υπερπληθυσμός. Είναι ένα κοινό ευρωπαϊκό πρόβλημα αυτό, αλλά και παγκόσμιο. Και συναντάται σε όλα τα κράτη. Αλλά οι συνθήκες κράτησης εδώ στην Ελλάδα είναι τραγικές. Είδες που ήταν η Εύα η Καϊλή φυλακή, μέσα σε ένα δωματιάκι, με το γραφιάκι της, με τον υπολογιστή της, με το κλιματιστικό της. Όλα καλά. Όχι με άλλους 10 στο ίδιο δωμάτιο. Από το 1935 όλη η Ελλάδα είναι γεμάτη από κτίρια φυλακών. Υπάρχουν μπουντρούμια μουχλιασμένα και σκοτεινά. Υπάρχουν και κάποια που είναι σε καλύτερη κατάσταση. Άμα έχεις χρήμα, εικονέ, και εκεί παίζουν όλα αυτά. Γιατί κάποιοι έχουν τις ανέσεις. Κάποιοι άλλοι δεν τις έχουν. Και εκεί πάει ανάλογα με το πορτοφόλι. Π.χ. Στον Κορυδαλό υπάρχει υπερπληθυσμός 150%, στη Δράμα 150%, στην Πάτρα 155%. Θα υπάρξει ποτέ κάποια φυλακή για πολιτικούς? Φυλακή πολιτικών? Μια ζωή με βραχιολάκι θα βγαίνουνε. Να μπουνε ρε μέσα να δούνε πως έχει κατάσταση. Και θα έπρεπε να δημιουργηθεί ένα εθνικό συμβούλιο για το σοφρονιστικό σύστημα. Να πηγαίνει να ελέγχει αν τηρούνται οι κανόνες, αν μπορούν οι φύλακες και όλοι οι άνθρωποι εκεί να ανταπεξέλθουν στη δουλειά τους και αν υπάρχει τελικά σοφρονισμός. Αν γίνονται καλύτεροι άνθρωποι, αν την επόμενη μέρα βγαίνουν και έχουν νέες ευκαιρίες ή αν απλά τους ξαναπετάνε στην παρανομία. Τώρα θα μου πεις, τους νοιάζει? Δεν τους νοιάζει. Αφού αυτοί ελέγχουν τις ομάδες μέσα στην ελληνική αστυνομία. Παρεμπιπτόντως, μιας και είπα ελληνική αστυνομία, σε δίκη για κακούργημα πάνε οι 4 αστυνομικοί και θα δικαστούν για θανατηφόρα έκθεση για την Κυριακή Γρίβα. Την κοπέλα εκεί πέρα στο τμήμα Αγίων Αναργύρων, που πήγε ο πρώην σύντροφός της απ' έξω και την έσφαξε. Θα πάνε στα δικαστήρια. Θα μπουν φυλακή. Ένας Θεός ξέρει. Γιατί ο Φρουρός, ο οποίος από όσο είχα διαβάσει είχε και ανοιχτή υπόθεση για πλαστογραφία, ήταν στον κόσμο του. Η επόπτρια στην καρακοσμάρα της. Ο αξιωματικός υπηρεσίας, ένας Θεός ξέρει αν ήταν στο τμήμα. Για να μην μιλήσω τώρα για τους τηλεφωνητές της άμεσης δράσης. Για να μην μιλήσω για τους ανθρώπους που την είπαν ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί. Για την Κυριακή Γρίβα δεν ήταν ταξί. Για τη Δέσποινα Βανδύ όμως ήταν που έπαθε λάστιχο. Και πήγε την πήρε το περιπολικό. Δεν υπάρχει ισότητα. Κοινωνική ισότητα δεν υπάρχει. Και είναι να τρελαίνεσαι. Τώρα για τις ταυτότητες και για αυτά που μου στέλνετε, γιατί θυμήθηκα τώρα ότι χθες μου στείλε ένας άνθρωπος από τις ένοπλες δυνάμεις ότι επειδή είναι αστυνομικός, λέει, του ζητήσανε να παραδώσουν τις ταυτότητές τους για να πάνε, λέει, για καταστροφή. Γιατί πρέπει, λέει,

υποχρεωτικά να βγάλουν τις καινούργιες αστυνομικοί. Και είπε αυτός ο άνθρωπος, εγώ δεν θέλω ρε να βγάλω την καινούργια την ταυτότητα, θέλω την παλιά. Και του λένε, δεν γίνεται, πρέπει να βγάλεις την καινούργια. Θες, δεν θες. Θέλεις, δεν θέλεις, την καινούργια. Τι λέει, περίμενε, αίθουσα σύνταξη τώρα, για να δω. Βασικά μου στέλνουν μήνυμα εδώ τώρα. Απάντησε, λέει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Τούνη. Ανέβασε, λέει, Τούνη. Σας παρακαλούμε, κύριε Μητσοτάκη, μην έρθετε εκεί που θα πάμε. Και απάντησε ο Μητσοτάκης, έκανε το story της Τούνη, repost ο Μητσοτάκης, και έγραψε, δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε και γελάει. Τώρα, άμα πω δυο σουλτάνες μαζί, άμα πω θα φταίω, οι δυο οι σουλτάνες μαζί, να πάνε βόλτα για κρουασάν. Άμα το πω θα φταίω, που ο κόσμος καίγεται και ο πρωθυπουργός συζητάει με την Τούνη στο διαδίκτυο. Θα πάτε οι δυο οι σουλτάνες μαζί για κρουασάν. Αυτή είναι η είδηση της ημέρας. Ρε τι τρέλα ζούμε ρε παιδιά. Τι τρέλα ζούμε εμείς εδώ πέρα. Δεν έχουμε δει τον πρωθυπουργό να πηγαίνει, να βγαίνει σε debate, να λέει κάτι για τη χώρα με ανθρώπους που θα τον κάνουν κάποιες ερωτήσεις. Στη ΔΕ δεν δέχθηκε τα μέσα. Καλά ο Focus FM 103,6 έχει φάει μπαν. Δεν δέχονται ερωτήσεις από το ραδιόφωνο με τίποτα, ούτε να μπούμε μες στη ΔΕΘ. Να κάνουμε ερωτήσεις στον Πρωθυπουργό με τίποτα. Και τώρα καταλαβαίνω γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε ερωτήσεις στον Πρωθυπουργό και γιατί ο Πρωθυπουργός δεν απαντάει σε τίποτα. Γιατί απαντάει μόνο σε Τούνης. Μόνο στις Τούνης. Μόνο στις Τούνης απαντάει. Στις Τούνες μόνο. Γιατί είναι για Τούνες μόνο. Για τίποτα άλλο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το είδατε. Έχω πει πάμ πολλές φορές ότι υποστηρίζω τον Εμμανουήλ Φράγκο. Για μένα ο Εμμανουήλ Φράγκος, ο ευρωβουλευτής, είναι ένα παλικάρι το οποίο πραγματικά τιμά το ρόλο του. Τιμά τα παντελόνια του και το ρόλο του και είναι γνήσιος πατριώτης. Αν παρακολουθήσετε τι δουλειά κάνει για την Ελλάδα, θα καταλάβετε. Θα το καταλάβετε. Υποστηρίζω και το λέω ανοιχτά και όποιος θέλει ας μου τη βγει να το εξηγήσω για ποιο λόγο. Τον Εμμανουήλ Φράγκο. Τον υποστηρίζω. Και χθες ξεφτύλισε κυριολεκτικά τον Ζαχάρο. Το ξεφτύλισε κυριολεκτικά. Εκτέθηκε ανεπανόρθωτα ο Ζαχάρος. Πάμε λίγο να ακούσουμε το απόσπασμα γιατί θέλω να πω και κάποια πράγματα για τον Ζαχάρο. Ανακάλυψα κάποια πραγματάκια, κύριε Ζαχάρε. Κάποια πραγματάκια για κάτι εταιριούλες σας και για κάτι συνεργάτες σας. Για βάλε να τους ακούσουμε εδώ πέρα. Βάλε να δεις τι τον είπε. Άμα συνεχίσετε λέει έτσι, λέει θα χρειαστεί να σας κόψω. Άκου τώρα. Δεν έλεγε αυτά που ήθελε να ακούσει και θα τον έκοβε κιόλας τον ευρωβουλευτή. Ποιος? Ο Ζαχαρός. Ο Ζαχαρός θα έκοβε τον ευρωβουλευτή της Ελλάδας στον αέρα. Γιατί δεν έλεγε αυτά που ήθελε να ακούσει. Καταλαβαίνετε τι λέμε. Καταλαβαίνετε που έχουμε φτάσει. Να λέει ένας δημοσιογράφος, ένας θεός τον κάνει δημοσιογράφο. Γιατί θα πάω και θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο η δημοσιογραφία έχει συγκεκριμένες σχέσεις με συμβάσεις και εταιρείες. Και συμβουλευτικές εταιρείες συγκεκριμένα. Συμβουλευτικές εταιρείες. Και θα σας πω και πόσα λεφτά παίρνουν οι συμβουλευτικές εταιρείες τις οποίες είναι ο Ζαχαρός. Και τι τζίρους κάνουν αυτές οι συμβουλευτικές εταιρείες. Και τι εργολαβίες έχουν αναλάβει οι εταιρείες στις οποίες είναι.

0: βγάζουν αυτά, το ξεφτύλισμα θέλουμε.
1: Επειδή μιλήσατε για ζητήματα, αναφέρατε μια λέξη διαφάνειας ηθικής, η οποία είναι τελείως λάθος. Να πω στον κύριο Βαλάντη που θα χαιρόμουν πάρα πολύ, δεν θυμάμαι το επίθετο του
2: Μαχρόγλου. Ελάτε όμως
1: συναδέλφου
2: επί του πρακτέου, την απάντηση θέλω.
1: Ναι, επί του πρακτέου θα απαντήσω. Λοιπόν, να πούμε λίγο ότι ως δημοσιογράφος και όταν κάνεις έρευνα, ειδικά για ένα σημαντικό θέμα όπως το Ευρωκοινοβούλιο, το οποίο έχει απόλυτη διαφάνεια, δεν βασίζεται σε τυχαίες καταγγελίες, είπε στα social media και σε δημοσιεύματα. Θα πρέπει να γνωρίζετε, και ο κύριος Βαλάντης επειδή μάλλον δεν έχει κάνει την σωστή έρευνα, ότι υπάρχουν ανεξάρτητες αρχές και σελίδες οι οποίες αναρτούν όλο το έργο.
2: Ωραία,
1: των
2: τι από όλα αυτά που είπε δεν ισχύει λοιπόν?
1: Λοιπόν, η κυρία Αλεξανδράκη, αρχικά θέλω να τοποθετηθώ προσωπικά πρώτη φορά για αυτό το πράγμα και δεν με
2: ναι, ελάτε όμως, παρακαλώ. Με πιέζει ο χρόνος.
1: Ναι, δεν χρειάζεται να με παρακαλείτε. Αρχικά θέλω να ξέρετε ότι είμαι περίφημος που έχω συνάδελφο την κυρία Αλεξανδράκη, διότι είναι μια κυρία που προέρχεται από την.
2: Τα ξέρω όλα αυτά. Επί του πρακτέου, τι είπε, ξέρω το Βαλάντη στα
1: δεν τα ξέρετε, θα με αφήσετε να ολοκληρώσω, γιατί επιχειρείτε τη δολοφονία ενός χαρακτήρα και ενός ανθρώπου που όλη τη ζωή.
2: Αν επιχειρούσα τη δολοφονία, κύριε Φράγκο, δεν θα σα έδινα το λόγο να ξέρετε.
1: Ένα λεπτό θα με αφήσετε, σας παρακαλώ μην με διακόπτετε. Είναι λοιπόν τιμή μου που έχω μια συνάδελφο, μια κυρία που ξέρει τι πάει να πει στο τέλος του μήνα, να μην έχει να πληρώσει το λογαριασμό της ΔΕΗ.
2: Κύριε Βαλάντη, κύριε Φράγκο, δεν μπορώ να. Δεν μπορώ πραγματικά. Ο χρόνος είναι αμήλικτος.
1: Όχι, θα με αφήσετε να ολοκληρώσω.
2: Αυτό η κυρία δεν ξέρω γιατί το απαιτείτε, δεν το καταλαβαίνω.
1: Δεν έχει, όχι, γιατί δολοφονείται ένα χαρακτήρα και ένα ακόμα επειδή
2: σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Φράγκο. Δεν σας κάλεσα εδώ για να προσβάλλετε, αλλά να μου δώσετε απαντήσεις. Θέλετε να μου δώσετε απαντήσεις ή δεν θέλετε?
1: Είπα ότι είμαι περήφανος.
2: Δεν με ενδιαφέρει, δεν σας ρωτώ αυτό.
1: Όχι,
2: είπε κάτι ψέματα ο συνεργάτης μου?
1: Λοιπόν, η κυρία Αλεξανδράκη, να πω ότι ούτε έχει διορίσει κάποιον συγγενή της στο Υπουργείο Εξωτερικών, ούτε υπάρχουν ζητήματα
2: ηθικής. Έχει 7 βοηθούς τοπικούς ή όχι?
1: Όλοι οι ευρωβουλευτές έχουν τοπικούς.
2: Κανείς άλλος δεν έχει τόσους.
1: Η κυρία Αλεξανδράκη απολαμβάνει όλα τα δικαιώματα που απολαμβάνουν οι Έλληνες ευρωβουλευτές.
2: Έρχεται στο Ευρωκοινοβούλιο.
1: Φυσικά και έρχεται, και αυτό ήθελα να απαντήσω στον κύριο Βαλάντη.
2: Ελάτε, απαντήστε όμως.
1: Η παρουσία των ευρωβουλευτών στο Ευρωκοινοβούλιο δεν αναφέρεται, δεν βασίζεται σε δημοσιεύματα ούτε σε καταγγελίες. Η συμμετοχή των ευρωβουλευτών φαίνεται στο πώς ψηφίζουν στο Ευρωκοινοβούλιο, στο ποσοστό συμμετοχής στις ψηφοφορίες.
2: Ποιος το λέει αυτό, δεν υπάρχει
1: να γνωρίζει.
2: Οι ευρωβουλευτές δεν ψηφίζουν απλώς.
1: Σας παρακαλώ, θα με αφήσετε να ολοκληρώσω τώρα ή όταν λέω κάτι που δεν σας αρέσει να με διακόπτετε?
2: Όταν λέτε λοιπόν, κάτι που δεν θεωρώ ότι είναι αληθές, θα παρεμβαίνω και είναι δικαίωμά μου προφανώς.
1: Δεν μπορείτε να με διακόπτετε. Θα με αφήσετε να τοποθετηθώ, γιατί επαναλαμβάνω, εδώ δολοφονείται ένας χαρακτήρας και ένα ακόμα για συγκεκριμένο σκοπό.
2: Ωραία, αν λοιπόν, το επαναλάβετε άλλη μια φορά, θα υποχρεωθώ να διακόψω τη σύνδεση. Δεν δολοφονήσαμε κανένα χαρακτήρα και γι' αυτό σας δίνω και το λόγο.
1: Αφήστε με να ολοκληρώσω, από τη στιγμή που μου δίνετε το δικαίωμα να τοποθετηθώ έστω. Για αυτό το σκοπό πρέπει να με αφήσετε. Έχει το ίδιο ποσοστό συμμετοχή στις ψηφοφορίες με την κυρία Κουντουρά και με την κυρία Βόζεμπεργκ. Η κυρία Αλεξανδράκη έχει καταθέσει 835 τροπολογίες, τη στιγμή που το ΚΚΕ έχει καταθέσει 9, η Νίκη έχει καταθέσει 61 και 5 ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν καταθέσει όσες τροπολογίες έχει καταθέσει η κυρία Αλεξανδράκη. Η κυρία Αλεξανδράκη έχει καταθέσει 130 ερωτήσεις, όσες ερωτήσεις έχουν καταθέσει 5 ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αλήθεια, ο τελευταίος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας σε 3 χρόνια έχει καταθέσει 10 ερωτήσεις. Για κάθε μία ερώτηση που καταθέτει ένας ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Αλεξανδράκη, καταθέτει 10. Θα κάνετε ένα ρεπορτάζ αύριο για να δούμε τι συνεργάτες έχουν αυτοί οι ευρωβουλευτές και για ποιο λόγο καταθέτουν με το συγκεκριμένο ρυθμό ερωτήσεις. Γιατί λέτε ότι έχει τόσους συνεργάτες, αλλά αυτοί οι συνεργάτες έχουν καταθέσει 900 τροπολογίες. Κάντε ένα ρεπορτάζ, αν και φαντάζομαι ότι δεν θα κάνετε, για τους ευρωβουλευτές που έχουν αντίστοιχα συνεργάτες που είναι στις Βρυξέλλες, που πληρώνονται με πάρα πολλά χρήματα και έχουν καταθέσει 9 ερωτήσεις σε 3 χρόνια.
2: Αναφέρεστε εγώ, στο ΚΚΕ τώρα.
1: Αναφέρομαι στη Νέα Δημοκρατία, που έχει 5 ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Μπορώ να σου πω και τα ονόματα, αν θέλετε, γιατί ο κύριος Βαλάντης αυτά έπρεπε να ψάξει, όχι σε δημοσιεύματα και σε καταγγελίες και σε αρθρογραφία συγκεκριμένη. Λοιπόν, οι 5 ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν καταθέσει όσες κοινοβουλευτικές ερωτήσεις έχει καταθέσει η κυρία Αλεξανδράκη. Θα κάνετε ένα ρεπορτάζ. Θέλετε να δούμε πόσο.
2: Τι άλλο θέλετε. Τι άλλο θέλετε?
1: Όχι, κάνατε ένα συγκεκριμένο θέμα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.
2: Ωραία, και σας έδωσα το λόγο και λέτε αυτό που λέτε.
1: Σας ευχαριστώ, μα και γι' αυτό βγήκα και γι' αυτό βγήκα.
2: Ωραία,
1: και
2: ποιο είναι το πρόβλημα, δεν καταλαβαίνω.
1: Τοποθετούμε σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, και συνολικά η ελληνική λύση είναι με διαφορά πρώτη σε κατάσταση κοινοβουλευτικών ερωτήσεων. Οπότε
2: να προλάβω και εγώ να συνεχίσω την εκπομπή μου.
1: Να πω κλείνοντας κάτι ακόμα.
2: Υπάρχει εταιρεία η οποία έχει πτωχεύσει και η οποία εισπράττει τα χρήματα.

0: Τώρα αυτή η ερώτηση που μου κάνετε δεν είμαι λογιστής, δεν ξέρω το τι τέτοιο. Επίσης να πω στον κύριο Βαλάντη ότι η καταθέση των χρημάτων, η μισθοδοσία μας γίνεται μέσω τράπεζας. Αυτό που είπε ότι έρχεται για να παίρνει τα χρήματα, δεν ξέρω αν σε ποια χώρα της Κολομβίας νομίζει ότι ζει. Αυτό που λένε τελείως αναλυθές και αστείο, επιτρέψτε μου να πω. Δεν γίνεται να λέτε, να ισχυρίζετε δημοσιογράφος που έκανε και έρευνα.
1: Η παρουσία των ευρωβουλευτών, όπως ξέρετε, συνεπάγεται επιπλέον αμοιβές. Γι' αυτό το είπε, υποθέτω.
0: Είπε ότι έρχεται για να εισπράττει χρήματα.
1: Ναι, γιατί δεν κάθε φορά που υπάρχει παρουσία σε κάποιες επιτροπές, όπως και στην Ελληνική Βουλή, υπάρχουν
0: πλέον. Άρα αποφασίστε, έρχεται ή δεν έρχεται. Δεν γίνεται να λέτε ότι δεν έρχεται και την ίδια στιγμή να λέτε όταν έρχεται ότι έρχεται για να εισπράξει χρήματα.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ η άποψή μου θα πρέπει να σας πω κλείνοντας ότι είμαι περήφανος που είμαι στην ελληνική λύση, ότι είμαστε σαν γροθιά και γι' αυτό είμαστε απέναντι σε αυτό το σύστημα. Εδώ θα πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν ευρωβουλευτές που μιλούν για τους προέδρους τους με λόγια που θα έπρεπε να ντρέπονται και οι ίδιοι και οι πρόεδροι τους. Και εμείς είμαστε ενωμένοι σαν γροθιά και γι' αυτό πάμε όπως πάμε.
1: Ωραία, θα σας περιμένω μια μέρα στο στούντιο για να κάνουμε μια μεγαλύτερη κουβέντα, κύριε
0: και
1: Φράγκο.
0: Το σημερινό ρεπορτάζ, πέρα από το ότι μου δίνει το δικαίωμα να τοποθετηθώ, που θεωρώ ότι είναι δικαίωμά μου και γι' αυτό βγήκα να μιλήσω, το συγκεκριμένο ρεπορτάζ αναδεικνύει ποιο κόμμα είναι πραγματικά απέναντι στο συγκεκριμένο σύστημα και για ποιο λόγο θα είμαστε νικητές και χώρα.
2: Τάπα το πήγε, τάπα! Ζαχαρέ, δεν έχεις χρόνο! Τελικά πάει, δεν πάει, τι σε έκανε ρε αδερφέ, τι σε έκανε ρε, μα ο Φράγκος, τι σε έκανε! Ξεφτύλισε. Αλλά κάτσε να δεις τώρα εδώ τι γίνεται, γιατί υπάρχει και ο Γρηγόρης. Ο οποίος Γρηγόρης κάνει όντως ρεπορτάζ κανονικό. Λοιπόν, Ζαχαρέ, άκου λίγο να δεις. Πρέπει να αγοράσεις ζώνη. Για να μην μπορούμε να σε ξεβρακώνουμε με αυτόν τον τρόπο, όχι τίποτα. Άκου τώρα να σου πω εγώ τι γίνεται, φίλε, εκεί πέρα έξω που ακούς με τον Ζαχαρό. Θα σου μιλήσω για τη δημιουργία της Cube. Μιας εταιρείας συμβουλών, η οποία είναι ΙΚΕ. Τον Ιούνιο του 2021, λοιπόν, φίλοι μου, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό, διότι υπάρχουν συγκεκριμένες προβλέψεις από ό,τι φαίνεται από συγκεκριμένους ανθρώπους. Έτσι, και για συγκεκριμένους λόγους, για συγκεκριμένες υπηρεσίες και σύμφωνα πάντα με την επικοινωνία που έχουν μάλλον με κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους, ξέρουν τι πρόκειται να γίνει. Λοιπόν, ανοίγει αυτή η ΙΚΕ, η εταιρεία The Cube, η οποία δραστηριοποιείται σε υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας, σε υπηρεσίες προώθησης πωλήσεων και διαφήμισης, τουριστικής προβολής, ενημέρωσης επισκεπτών, οργάνωσης συνεδριών και εμπορικών εκθέσεων, διοργάνωσης συνεδριών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, εκμετάλλευση θεαμάτων και πάει και πάει και πάει και πάει. Ξεκινάει διστακτικά με τζίρο 152.833 ευρώ και κέρδη μετά από φόρους 82.997 ευρώ αυτή η εταιρεία The Cube. Το 2020 ο τζίρος αυγάτησε στα 388.399 ευρώ και τα καθαρά κέρδη της εταιρείας ξεπέρασαν τα 300 χιλιάρικα, 302.822 ευρώ. Το 2023, παρότι ο τζίρος πλησίασε τα 600.000 ευρώ, φίλοι μου, έτσι, βλέπετε πώς γίνεται τώρα, από το 2021 μέχρι το 2023, τζίρος σχεδόν 600.000 ευρώ. Οι υψηλές παροχές σε εργαζόμενους, περίπου 99.000 ευρώ, μείωσαν τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους στα 292.000 ευρώ, 292.456.000 ευρώ. Άκου τώρα. Το 2024 η εταιρεία The Cube ανέβασε κι άλλο τα ποσά. Πολύ γρήγορα. Ο τζίρος ανέβηκε από συμβουλές σε επιμελητήρια, από συμβουλές σε υπουργεία, σε δημόσιους οργανισμούς και φτάσανε περίπου τα 680.000 ευρώ. Με παροχές σε εργαζόμενους περίπου 118.000 ευρώ και τα καθαρά κέρδη μετά από τους φόρους ήταν 318.000 ευρώ, 318-363.000 ευρώ. Ωραία. Πέρσι τώρα η The Cube, η εταιρεία, είχε τζίρο που πλησίασε τα 900.000 ευρώ το 2025. Με παροχές σε εργαζόμενους περίπου 88.000 ευρώ και καθαρά κέρδη μετά από φόρους 519.250 ευρώ. Το πάω ανά έτος. Ξέρετε ποιοι είναι οι μεγάλοι πελάτες της εταιρείας The Cube? Είναι το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, με τουλάχιστον 12 συμβάσεις αναρτημένες στη διάβγεια για διαχείριση λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης και άγνωστο αριθμό συμβάσεων με το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, με το ΕΣΥΔΙΣ. Έχει πελάτες τα ελληνικά ταχυδρομεία με τουλάχιστον 12 συμβάσεις που ακόμα ενημερώνουν τη διάβγεια. Τα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Δικαιοσύνης για διοργάνωση εκδηλώσεων. Τα Υπουργεία Οικονομικών, τα Υπουργεία Μετανάστευσης και Ασύλου. Έχει πελάτη στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ. Π.χ. για παράδειγμα για επανασχεδιασμό, για διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή για καμπάνιες της ημέρας καριέρας. Έχει τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς για διοργάνωση μερίδας και πιο πρόσφατα τώρα το Υπουργείο Προπαγάνδας για εμένα για τη διοργάνωση του Athens Αλήθεια Forum την περασμένη εβδομάδα, τον περασμένο μήνα, συγγνώμη, που πέρασε. Ωραία! Το Μάρτιο βασικά, όχι τον περασμένο μήνα, το Μάρτιο. Στις μετοχές αυτές της εταιρείας υπάρχουν 3 άτομα. Το 40% της The Cube το έχει ο Σταμάτης Ζαχαρός. Το 40% της The Cube, της εταιρείας, της συμβουλευτικής και κάνει ό,τι κάνει όλα αυτά με τα υπουργεία, τα ταχυδρομεία και πάει λέγοντας, ανήκει στο Σταμάτη Ζαχαρό. Που από το 21 μέχρι το 25 ο τζίρος ανεβαίνει ραγδαία μέσα από δημόσιες συμβάσεις. Μαζί του είναι και τα αδέλφια Βόγλη, Ευαγγελία και Παναγιώτης. Έχουν 40 και 20% αντίστοιχα, μαζί 60%. Έτσι, πώς σας φαίνεται? Πώς σας φαίνεται που φεύγουν, εκτοξεύονται τα κέρδη της The Cube εταιρείας του Ζαχαρού? Και την ίδια ώρα να πούμε, έχουν απογειωθεί σε εκατοντάδες εκατομμύρια τα διαθέσιμα κεφάλαια των Υπουργείων και δημοσίων οργανισμών για συμβουλευτικές υπηρεσίες γενικά. Πέρα από τα επίσημα γραφεία τύπου, πέρα από αυτή την ανταποδοτική σχέση που έχουν συγκεκριμένα πρόσωπα, πέρα από όλα τα άλλα. Ρωτάω εγώ, σας φαίνεται λογικό? Ο Ζαχαρός τι έχει να πει που έχει πάρει έναν αέρα, λες και είναι να πούμε ο πλανητάρχης που θα μας κόψει τώρα ο Ζαχαρός, ευρωβουλευτή. Θα αναγκαστώ να κόψω τη σύνδεση. Ποιος είσαι εσύ για να κόψεις τον ευρωβουλευτή της Ελλάδας? Ποιος είσαι, έχεις εσύ αυτό το δικαίωμα? Τολμάς και ξεστομίζεις αυτό το πράγμα εσύ, ότι θα κόψεις Έλληνα ευρωβουλευτή την ώρα που μιλάει με θράσος? Εσύ που έχεις αυτή την εταιρεία από το 21 και καθημερινά, κάθε χρόνο ανεβαίνουν τα ποσά μέσα από δημόσιες συμβάσεις. Τι ακριβώς συμβαίνει? Να κάνω κι εγώ μια συμβουλευτική, ρε παιδιά. Να παρέχω κι εγώ τις ίδιες υπηρεσίες για να δούμε το πρώτο έτος θα έχω τζίρο 152.000 ευρώ. Το δεύτερο έτος θα έχω τζίρο 388.000 ευρώ. Το τρίτο έτος της εταιρείας μου θα έχω τζίρο 600 χιλιάρικα. Το τέταρτο έτος θα έχω 680.000 ευρώ. Το πέμπτο έτος θα έχω τζίρο 900.000 ευρώ. Το χρόνο. Ζαχαρέ, μέσα από δημόσιες συμβάσεις. Με εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια. Με ταχυδρομεία. Με υπουργεία. Με ΟΑΕΔ. Με πανεπιστήμια Πειραιώς. Με οργανισμούς ανακύκλωσης. Δεν τα λες αυτά. Δεν μας τα λες. Κάλεσέ με στην εκπομπή σου. Κάλεσέ με και θα έρθω και στο στούντιο. Να σε έχω απέναντί μου. Να δούμε, θα μπορείς να με διακόψεις? Θα μπορείς να με διακόψεις? Να σου βγάλω εγώ εδώ πέρα τη συμβάση από τη διάβγεια. Με χαρτιά θα έρθω. Βγάλε με στην εκπομπή σου. Με χαρτιά θα έρθω. Να στα κοτσάρω μες στη μούρη να μας τα διαβάζεις εσύ. Εσύ να τα διαβάζεις. Όχι εγώ, εσύ θα τα διαβάσεις στον κόσμο, να ξέρει. Εσύ ο ίδιος. Και τι, δεν θα έχεις χρόνο? Μια ώρα εκεί θα είμαι, δεν φεύγω ρε. Δεν φεύγω μια ώρα εκεί μέχρι να διαβάσεις όλες τις συμβάσεις που έχεις κάνει με το δημόσιο. Μέχρι να διαβάσεις αναλυτικά τι τζίρους έχει κάνει η εταιρεία The Cube από το 21 μέχρι σήμερα. Θέλεις? Έχεις τα κότσια να βγεις μαζί μου σέντρα. Λέγε, έχεις. Σε προκαλώ, ευθέως, μέσα από δημόσιο λόγο. Έχεις τα κότσια. Κάλεσέ με στην εκπομπή σου. Θα έρθω με αδά, με αριθμούς κανονικά, με ημερομηνίες, με το φορέα, με το αντικείμενο, με όλα. Με το σύνδεσμο στην επίσημη πράξη θα έρθω. Λέγε, έχεις τα κότσια ή όχι. Μάλλον όχι. Βρίσκεις εκείνα που με κάτι κομμουνίστριες και τις κοροϊδεύεις και χαίρεσαι. Το παίζεις μάγκας. Εδώ είμαι, σε προκαλώ. Έρχομαι εκεί, σου λέω με τη συμβάση, σου λέω και τι θα φέρω μαζί μου, να δούμε τι θα μας απαντήσεις. Προλαβαίνεις, δεν προλαβαίνεις να αλλάξεις όνομα τις μετοχές. Προλαβαίνεις, δεν προλαβαίνεις. Αυτά γιατί κάποιοι έχουν πάρει αέρα και νομίζουν ότι θα τους ανεχτούμε όλοι. Όχι, εγώ δεν ανέχομαι. Δεν ανέχομαι. Με τίποτα δεν το ανέχομαι. Ρώτα και μάθε. Ρώτα και μάθε για εμένα. Προσπάθησαν κι άλλοι. Έλα, έλα, έλα, έλα. Έλα. Θα σου δείξω πώς μασάνε τη μαστίχα. Έλα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω γιατί αρχίζω και εκνευρίζομαι. Εκνευρίζομαι με τέτοια πρόσωπα, εκνευρίζομαι πάρα πολύ. Πάρα πολύ εκνευρίζομαι. Έτσι, κάποιοι κάνουν έτσι καριέρα, ρε αδερφιά. Κάποιοι κάνουν έτσι περιουσίες. Κατάλαβες γιατί μπορούνε και παίρνουν δημόσιες συμβάσεις. Κάθεται ο Έλληνας, δουλεύει μέρα νύχτα για να βγάλει ένα μισθό. Για να συντηρήσει την οικογένειά του και μας κουνάνε το δάχτυλο ποιοι. Αυτοί με τις συμβουλευτικές εταιρείες και τα κόλπα. Ποιοι. Ποιοι κουνάνε το δάχτυλο. Δεν μπορώ να καταλάβω. Όσοι καταλαβαίνουν, καταλαβαίνουν τι λέω. Να μου κουνήσει το δάχτυλο εμένα ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δουλέψει 50 χρόνια οικοδομή, 30 χρόνια οικοδομή. Ή στα χωράφια. Έχει φάει τα χέρια του, έχει φάει την ψυχή του, έχει υδρώσει, έχει ματώσει. Να κάτσω κάτω και να ακούω και να μην μιλάω. Να κάτσω κάτω, να ακούω και να μην μιλάω. Από αυτούς εδώ, δεν ακούω λέξη. Λέξη δεν ακούω. Θα ακούσω εγώ λέξη από τον Ζαχαρό. Ποιος είναι ο Ζαχαρός? Το δημιούργημα. Το δημιούργημα. Τι να μου πει, τι κατάφερε μόνος του. Να μου εξηγήσει τι κατάφερε μόνος του. Και έφτασε εδώ που έφτασε. Τι το τόσο υπέροχο είχε αυτή η εταιρεία The Cube από το 21 και ξεκίνησε με 150 χιλιάρικα τζίρο. Και έχει φτάσει το 1.900.000 900.000 πόσο έφτασε. Έλα ρε Ζαχαρέ τώρα, άδειασέ μας τη γωνιά ρε αδερφέ που ανοίξει και το στόμα. Σε παρακαλώ πολύ τώρα, μαζέψου, βάλ τη γλώσσα μέσα. Έλα τώρα. Θα κόψεις εσύ Έλληνα Ευρωβουλευτή. Σε παρακαλώ τώρα. Πες τα αυτά εκεί σε αυτούς που σ' ακούνε. Σε κάτι παιδάκια της ΟΝΕΔ που σε χειροκροτάνε. Σε αυτούς πες τα. Στα παιδάκια της ΟΝΕΔ που σε χειροκροτάνε. Σε κανέναν άλλο. Όλοι οι άλλοι γελάνε. Να το ξέρεις. Όλοι οι άλλοι γελάνε. Και αν είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοιου είδους δημοσιογραφία. Αν είναι δυνατόν. Θα ασκήσεις κριτική σε όλο αυτό που γίνεται στην Ελλάδα. Θα ασκήσει κριτική μετά κάποιος στα Υπουργεία. Είναι δυνατόν να ασκήσει κριτική στα Υπουργεία, ενώ παράλληλα έχει εταιρεία η οποία συνεργάζεται με το Υπουργείο. Μα είναι δυνατόν. Λέω, κάλεσέ με στην εκπομπή. Φάγαμε όλη την ώρα με σένα. Τρώμε την ώρα μας. Τόση ώρα τρώμε την ώρα μας. Χάσαμε την πρώτη ώρα και έρχομαι δεύτερη ώρα με τον κύριο Παπα-Νικολάου να μιλήσουμε για υγεία. Ποια υγεία, έχουμε χάσει την υγεία μας με αυτά που συμβαίνουνε. Έχετε κάνει να πούμε ονόματα, κάτι τύπους απερίγραπτους. Απερίγραπτους. Έχουν έναν αέρα, λες και είναι τι. Τι είσαι, πες μου τι είσαι. Τι είσαι. Ποιος είσαι εσύ, πες μου, ποιος είσαι, τι έχεις καταφέρει. Και έχεις αυτό τον αέρα. Και έχεις αυτό το ύφος. Που αυτό το ύφος το έχεις μόνο εκεί μες στο στούντιο. Μόνο εκεί πέρα μέσα. Δεν ξέρω κι αν έχει αυτός αστυνομικούς, γιατί στην Ελλάδα πλέον όλοι έχουν αστυνομικούς. Έλα να τα πεις αυτά που λες σε μένα, σου λέω. Και να μιλάς με αυτόν τον τρόπο. Να δεις τι έχει να γίνει. Και δεν σε απειλώ. Δεν απειλώ κανέναν. Έλα να βγούμε σέντρα. Να μιλήσουμε θέλω, συζήτηση να κάνουμε. Να βγάλω εγώ τα στοιχεία που διαθέτω για εσένα και να μου πεις και εσύ την άποψή σου άμα θες. Θέλεις? Δεν θέλεις. Δεν έχεις χρόνο, ε, σε πιέζει ο χρόνος. Ρε άνθρωπε, ρε τι ζούμε. Θέλω να πω κάποια πράγματα για τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον Σταύρο Παπασταύρου, που γυρνάει δεξιά-αριστερά και λέει ότι όλα είναι καλά και ότι δεν πρόκειται να πάρουμε φωτιά και ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα, δεν πρόκειται να μπουν ανεμογεννήτριες και καθησυχάζει έτσι δημάρχους, καθησυχάζει περιφερειάρχες και ολόκληρες κοινότητες. Λοιπόν, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Παπασταύρου, ενώ από το 2023 εκκρεμούν αιτήσεις για αεολικά πάρκα στην οροσειρά της Κόνιτσας και προκάλεσαν αντιδράσεις στο Δήμο και στους φορείς εκεί πέρα, εδώ και χρόνια καταθέτει ο Παπασταύρου επενδυτικά σχέδια για την ευρύτερη περιφέρεια της Κόνιτσας που αφορούν αεολικά πάρκα, ενώ υπάρχουν αντιδράσεις, η Ρυθμιστική Αρχή έχει ήδη γνωμοδοτήσει θετικά για την εγκατάσταση αναμογεννητριών στα 3 και 4 χιλιόμετρα από τα πυκνά δάση, ενώ το σύνολο των προτάσεων, πρέπει να πούμε, ζώνει ουσιαστικά τον εθνικό δρυμό της Βάλια Κάλντα, την Ιγουμενίτσα και την Κόνιτσα. Και έκανε επισκέψεις πριν λίγες μέρες σε εκείνη την περιοχή και έλεγε πάλι τις τρέλες του Παπασταύρου. Και τώρα καίγεται το δάσος 11 μέρες και δεν έχει ανοίξει ρουθούνι. Μάλλον δεν ήταν και τόσο γουρλίδικη η επίσκεψη. Ε! Γιατί πήγε και βόλτα στους ορεινούς όγκους από ό,τι έμαθα. Γράψτε το λίγο! Γράψτε το! Για να δούμε σε πόσο καιρό θα μπουν ανεμογεννήτριες εκείνα τα βουνά. Γράψτε το ότι καίει 11 μέρες το βουνό, δεν έχει ανοίξει ρουθούνι και σημειώστε σε πόσο καιρό θα μπουν και ανεμογεννήτριες. Για να μην μας λέτε μετά όλοι εσείς, ενώ έχει βγει και ο στρατηγός εδώ και είπε ότι υπήρχαν εμπρισμοί παλαιότερα σε άλλες περιοχές, για να μην βγείτε μετά και να μου πείτε εμένα εσείς ότι, Γρηγόρη, λες ότι καίγονται τα δάση και μπαίνουν ανεμογεννήτριες και δεν υπάρχουν στοιχεία. Μια χαρά υπάρχουν στοιχεία. Αρκεί να παρατηρήσει.

Ζαχαρέ, θέλω να βγούμε σέντρα. Εγώ και εσύ, στο πάνελ σου, μέσα στην έδρα σου έρχομαι, μόνος μου. Ούτε αστυνομικούς έχω, ούτε μπράβους, ούτε τίποτα. Εγώ και τα παντελόνια μου έρχομαι εκεί. Και μόνος μου μέσα στα μάξι, δεν θέλω κανένα μέσα στα μάξι. Θα βάλω να ακούω μουσική. Μέχρι να έρθω εκεί θα βάλω να ακούω μουσική. Εγώ και εσύ, μέσα στην έδρα σου, μέσα στο πάνελ σου, σέντρα. Βαστάς, έχεις τα κότσια. Για να δούμε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα 98,4 στα Ιωάννινα. Ράδιο Χαλκιδική 98,8 στη Χαλκιδική. Φλάς Κρήτης 95,8 στο Ηράκλειο. Νότος News 97,8 στη Ρόδο. Κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Ερέτης καθημερινά 1 με 4. Σφίξαν οι ροδέλες, σφίξανε τα γκρόβερ. Άρχισαν να φοβούνται τα παιδιά, υδρώσανε. Υδρώσανε. Λοιπόν, πήραν η ασήμαντη αξία. Έτσι, έτσι, έτσι, εδώ θέλω. Το έχουμε ξανακούσει, ναι, μην με ζαλίζετε. Πήραν η ασήμαντη αξία. Έτσι, αυτό ταιριάζει απόλυτα. Η ασήμαντη. Η ασήμαντη. Κατηλυράτες κότες. Δώσ' τώρα το τραγούδι και επανέρχομαι δεύτερη ώρα με τον κύριο Παπα-Νικολάου να μιλήσουμε για υγεία, για τα ασθενοφόρα στη Μάνη, για την Καβάλα, για το ρείο που είναι στους διαδρόμους και έχει μέσα αίματα και δεν πάει κανένας, για όλα. Για την παρατημένη υγεία, κι ας λέει ο Άδωνης τις τρέλες του. Ας πάει σε κάνα γιατρό ο Άδωνης.

0: μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Σε ένα πρωτοφανές παραλήρημα κινδυνολογίας και πολιτικού εκβιασμού επιδόθηκε η κυβέρνηση διαστόματος του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη. Σε τηλεοπτική του εμφάνιση, ο Υπουργός επιχείρησε να τρομοκρατήσει τους πολίτες, υποστηρίζοντας απροκάλυπτα ότι αν δεν υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση, οι Τούρκοι θα εισβάλλουν στη χώρα. Οι δηλώσεις προκάλεσαν άμεσα θύελλα αντιδράσεων για επικίνδυνα παιχνίδια με τα εθνικά ζητήματα και απροκάλυπτη προσπάθεια εκλογικής επιβίωσης μέσω του φόβου. Η επιχείρηση εκφοβισμού του ελληνικού λαού με όχημα την τουρκική απειλή συνιστά βαθύ κατήφορο για την κυβέρνηση, η οποία όπως φαίνεται βρίσκεται πλέον σε πανικό. Έντονη δυσαρέσκεια και βαθιά απογοήτευση εκφράζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Το Διοικητικό Συμβούλιο κάνει λόγο για άδειο καλάθι και αποσπασματικά μέτρα που αγνοούν επιδεικτικά τα κρίσιμα αιτήματα των λειτουργών της δικαιοσύνης. Οι δικηγόροι απαιτούν άμεση κατάργηση της άδικης τεκμαρτής φορολόγησης, μείωση του δικαστηριακού φόρου προστιθέμενης αξίας και ουσιαστικές ρυθμίσεις οφειλών. Ο κλάδος προειδοποιεί με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων για την προάσπιση της αξιοπρέπειάς του απέναντι στην ασφικτική ακρίβεια που γονατίζει επαγγελματίες και πολίτες. Πάνω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι εκτινάχθηκε η τιμή του πετρελαίου Brent, καθώς η πολεμική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται επικίνδυνα. Τα εκατέρωθεν στρατιωτικά πλήγματα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σε δεξαμενόπλια, σε συνδυασμό με τις επιθέσεις των Χούθη σε σαουδαραβικές εγκαταστάσεις, προκαλούν ισχυρό κλειδονισμό στην παγκόσμια αγορά. Η διακίνηση αργού πετρελαίου από τα στενά του Ορμούζ έχει υποχωρήσει δραματικά κάτω από τα 2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, οδηγώντας τους διεθνείς τραπεζικούς κολοσσούς σε άμεση ανωδική αναθεώρηση των προβλέψεών τους. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές της Ελβετίας μετά από ισχυρή έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό στη νότια περιοχή της χώρας. Από το συμβάν έχουν τραυματιστεί αρκετοί άνθρωποι, με τα σωστικά συνεργεία να έχουν σπεύσει μαζικά στο καντόνι του Τιτσίνο για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη διακομιδή των θυμάτων. Τα ακριβή αίτια της έκρηξης παραμένουν προς το παρόν άγνωστα, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να διεξάγουν κατεπίγουσες έρευνες στο σημείο. Γενικά έθριος και ηλιόλουστος θα διατηρηθεί ο καιρός σήμερα στην Αττική, χωρίς καμία πιθανότητα βροχόπτωσης καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς εντάσσεως 2 έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, συνεχίζεται η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήρθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινότανε στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι το Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαδρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαδρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης, όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε: την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει. Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία, Ράδιο Χαλκιδική στους 98,8, Plus Κρήτη στους 95,8, Νότος News στη Ρόδο στους 97,8. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Πάνο Παπανικολάου. Καλησπέρα κύριε Παπανικολάου.
3: Ναι, γεια χαρά.
2: Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε?
3: Καλά εσείς, υγεία για όλους τους ακροατές, για σας και για όλο τον κόσμο προπαντός.
2: Ανταποδίδουμε τις ευχές κύριε Παπανικολάου. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο να συζητήσουμε για όλες αυτές τις τραγικές εικόνες που συναντάμε στην Ελλάδα. Θέλω να παρομοιάσω αυτό το ασθενοφόρο στη Μάνη, το οποίο είναι κατεστραμμένο, έχει σπασμένα φανάρια, δεν έχει αυτοκόλλητα.
3: Συγγνώμη, διορθώνω.
2: Ναι.
3: Το δεύτερο που στάλθηκε που είναι επίσης χαλασμένο.
2: Ναι, 1.000.000 χιλιόμετρα. Θέλω να το παρομοιάσω αυτό το ασθενοφόρο με την Ελλάδα. Γιατί και η Ελλάδα.
3: Μα, γιατί είστε μίζερος, κύριε Σερετή.
2: Τι να κάνουμε, έχει φάει μιζέρια.
3: Μα γιατί είστε γκρινιάρης, κύριε
2: Σερετή. Μα
3: Σερετή.
2: Όλα είναι τέλεια, όπως λέει.
3: Μα σας στείλαμε το πιο έμπειρο ασθενοφόρο του κόσμου. Έχει κάνει 1.000.000 χιλιόμετρα. Και έχετε και παράπονο. Ναι. Έχετε τη μιζέρια μέσα σας.
2: Το θέμα είναι ότι ναι, αυτά που λέει ο Άδωνης, ότι έχουμε τη μιζέρια, ότι υπάρχει καλύτερη κυβέρνηση, δεν είναι εικόνα αυτή για την Ελλάδα. Αυτό το ασθενοφόρο ναι. Κάποια μέρα θα πάρει έναν άνθρωπο ο οποίος πιθανότατα χτύπα ξύλο, ίσως να είναι και οι τελευταίες του στιγμές εκεί πέρα. Και δυστυχώς έχουμε συναντήσει και στο παρελθόν κάποιες περιπτώσεις που ένα εξάχρονο αγοράκι δεν έβρισκε ασθενοφόρο, πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί και τελικά άδικα.
3: Συγγνώμη, αν θυμάμαι καλά, ήταν βαραίος Πάσχων το παιδάκι.
2: Βέβαια.
3: Και πήγαινε σε μονάδα εντατικής θεραπείας παιδιών και έπαθε βλάβη το ασθενοφόρο και περίμεναν ώρες να έρθει δεύτερο ασθενοφόρο.
2: Έτσι.
3: Ναι.
2: Δηλαδή, από την θα άλλη μεριά, να
3: τώρα
2: με σχολείτε,
3: εγώ θα πω την κακία μου.
2: Θα μπορούσε να είναι αυτό το ασθενοφόρο, κύριε Παπα-Νικολά. Αυτό
3: ναι, θα... αλλά από την άλλη μεριά, πριν από μερικά χρόνια, βλέπαμε κάτι αρχιερείς ή άλλους VIPs 80χρονους,
2: βέβαια.
3: Για τους οποίους ερχόντουσαν τα ελικόπτερα και δεν χρειαζόντουσαν και μονάδα εντατικής θεραπείας.
2: Και F-16 σηκώνεται για τον Μητροπολίτη.
3: Ορίστε.
2: Για έναν Μητροπολίτη και F-16 μπορεί να σηκώσουν.
3: Ναι. Και για πρώην υπουργό και για εκδότη. Όχι μόνο για δεσπότη.
2: Έτσι ακριβώς.
3: Ναι.
2: Το θέμα είναι εσείς που έχετε την εμπειρία. Εγώ δεν έχω τόσο επαφή με τον κλάδο της υγείας. Στη συγκεκριμένη βάση στα νοσοκομεία και στα ασθενοφόρα.
3: Κοιτάξτε, κύριε Σερέτη, εγώ ξέρετε δεν μ' αρέσουν οι γενικές πολιτικολογίες. Εγώ μιλάω πάντα με συγκεκριμένα γεγονότα.
2: Βέβαια.
3: Θα αναφέρω μόνο των τελευταίων ημερών γεγονότα, της εβδομάδας που περνάμε αυτή τη στιγμή, από 7 Σεπτεμβρίου κλπ. Ξεκινάω από τα βόρεια προς τα νότια. Ξεκινάω από Μακεδονία δηλαδή. Νοσοκομείο Καβάλας. Τη Δευτέρα δημοσιοποιήθηκε σε όλα τα τοπικά μέσα μία αγωνιώδης ανακοίνωση της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ Καβάλας, των γιατρών του νοσοκομείου δηλαδή, που λέγεται ΓΕΣΥΚ, όπου κατηγορείται η διοίκηση για κατασκευή εικονικής πραγματικότητας ότι ισχύει γενικά για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, ισχύει για διοίκησης κάποιων νοσοκομείων, έτσι. Για άσκηση συστηματικού εργασιακού εκφοβισμού, την ίδια στιγμή που οι κλινικές στερεύουν από προσωπικό, μειώνονται τα χειρουργία, οι δυνατότητες για να γίνουν χειρουργία δηλαδή, καταραίει ακόμα και το πληροφοριακό σύστημα, το εσωτερικό διαδίκτυο δηλαδή του νοσοκομείου, και οδηγούνται με αυτά και με αυτά οι γιατροί σε μαζική φυγή. Και ακολουθεί συγκεκριμένη αναφορά, με αριθμούς, έτσι, με αριθμούς, για το τμήμα επειγόντων περιστατικών, για τις παθολογικές κλινικές όπου αντί για 11 γιατρούς έχουν μείνει μόνο 5 και σε λίγο καιρό θα μείνουν 4. Για το αναισθησιολογικό τμήμα που λειτουργεί μόνο με 4 γιατρούς, ενώ σε λίγο θα απομείνουν 3. Για τη μονάδα εντατικής θεραπείας που έχει μόνο 4 γιατρούς και σε λίγο θα μείνουν μόνο 3. Για την νευρολογική κλινική που έχει μόνο 2 μόνιμους γιατρούς και σε λίγο θα έχει μόνο έναν μόνιμο γιατρό. Επίσης για όλα τα τμήματα που υπάρχουν υποστελέχωση, για τις υποδομές που καταραίουν κλπ. Και γι' αυτό λένε οι συνάδελφοι το αυτονόητο που ισχύει σε όλη τη χώρα. Μην βγαίνει η πολιτική ηγεσία και λέει ότι κάναμε 1-2 προκηρύξεις θέσεων και οι γιατροί δεν πάνε, διότι λένε οι άνθρωποι. Το νοσοκομείο Καβάλας από περιζήτητο, γιατί πραγματικά παλιότερα το νοσοκομείο Καβάλας ήταν το πιο έτσι υψηλού επίπεδου από τα νοσοκομεία της ευρύτερης περιοχής, έτσι, Ξάνθης, Σερών, Κομωτινής κλπ.
2: Ναι.
3: Το νοσοκομείο Καβάλας, λέει, από περιζήτητο έχει γίνει πλέον αποτρεπτικό, γι' αυτό δεν πηγαίνουν οι γιατροί. Το Υπουργείο Υγείας και η τέταρτη υγειονομική περιφέρεια είναι πλήρως ενήμεροι για την κατάσταση, λένε οι γιατροί, τους έχουν στείλει εδώ και χρόνια όλα τα σχετικά, αλλά δεν γίνεται τίποτα.
2: Για ποιο λόγο, συγγνώμη σας,
3: αυτό το νοσοκομείο Καβάλας.
2: Για ποιο, ένα λεπτό, κύριε Παπα-Νικολάου, για ποιο λόγο όμως είναι αποτρεπτικό, για να καταλάβω λίγο.
3: Εάν, σας λέω, πάρτε ένα παράδειγμα. Έπρεπε οι ειδικευμένοι παθολόγοι να είναι 11. Οι ασθενείς που νοσηλεύονται συνήθως είναι 50, έτσι. Και έχουν μείνει μόνο 5 για 50 ασθενείς. Εγώ σας ρωτάω, εάν προκηρυχθεί μία θέση επιμελητή Β, θα ξέρει αυτός που σκέφτεται να πάει ότι αντί για 11 θα είναι 6, στην καλύτερη περίπτωση, θα κάνει υπεράριθμες εφημερίες που θα υπερεξοδοθεί, και όλα αυτά έχοντας τον εξευτελιστικότερο μισθό νοσοκομιακού γιατρού σε όλη την Ευρώπη, δυτική και ανατολική. Η μισθή των νοσοκομιακών γιατρών στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι 2 με 3 φορές κάτω, μικρότερη από ότι στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία. Για τη Δυτική Ευρώπη δεν συζητάμε, είναι χαόδης οι διαφορές, έτσι. Ωραία. Την ίδια στιγμή που η πολιτική της κυβέρνησης ποια είναι? Να φέρνει για εφημερίες στις θέσεις που λείπουν ιδιώτες γιατρούς και να τους πληρώνει με βλοκάκι. Οπότε σου λέει ο συνάδελφος, ρε παιδιά, με έχετε περάσει για χαζό. Θα πάω να ανοίξω ένα ιατρείο ιδιωτικό και αν είναι θα πηγαίνω και στο νοσοκομείο να κάνω μερικές εφημερίες με βλοκάκι, τα πενταπλάσια λεφτά θα βγάζω με 5 φορές λιγότερο κόπο. Το καταλάβατε τώρα,
4: το
3: γιατί είναι αποτρεπτικό?
4: Δεν τους συμφέρει στην ουσία αυτό.
3: Φυσικά. Επάσπριτος, συνεχίζω, κατεβαίνω προς τα νότια για να μην σας κουράζω τώρα. Πάμε στην Αθήνα, σε μεγάλα, πιο μεγάλα νοσοκομεία. Νοσοκομείο Νίκαιας, πάλι προχθεσινά νέα. Υπάρχει μία αναλυτική καταγγελία από το Σύλλογο Εργαζομένων που αναφέρει, ας πάμε και στο άλλο θέμα για το οποίο επέρεται πάρα πολύ η κυβέρνηση, το κτηριακό. Αναφέρει συγκεκριμένα πράγματα για την κτηριακή κατάσταση του νοσοκομείου. Προσέξτε, επέρεται η κυβέρνηση για τις περίφημες ανακαινήσεις μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Σωστά?
4: Σωστά. Σωστά.
3: Υπάρχει εδώ ένα έργο το οποίο έχει ξεκινήσει από άνοιξη του 2024. Μιλάω για την ανακαίνιση των παθολογικών κλινικών στον πρώτο όροφο του κεντρικού κτηρίου. Είναι το έργο Βολοβέρνη, 2,5 χρόνια τώρα. Δεν έχει ακόμα τελειώσει. Η μισή αλφα παθολογική είναι ακόμα υπό ανακαίνιση. Αλλά ακόμα και εκεί που έχει τελειώσει, στην άλλη άκρη του ορόφου που είναι η τρίτη παθολογική, οι ανακαινισμένοι θάλαμοι δεν λειτουργούν, γιατί δεν υπάρχει νοσηλευτικό προσωπικό να τους τελεχώσει. Το καταλαβαίνετε τι σας λέω?
4: Βέβαια.
3: Το αποτέλεσμα, επί 2,5 και πάνω χρόνια, κύριε Σερέτη, υπάρχει μια απίστευτη ταλαιπωρία για τους παθολογικούς ασθενείς. Πάρα πολλοί νοσηλεύονται σε διάδρομο. Επίσης πάρα πολλοί στέλνονται φιλοξενούμενοι σε πτέρυγες.

0: κακοτεχνίες όπου τα ανακαινισμένα πλημμυρίζουν, πλημμυρίζουν ανακαινισμένες πτέρυγες. Και επίσης υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα με τον κλιματισμό τώρα με τις ζέστες σε διάφορους χώρους, όπως για παράδειγμα στους χώρους αναμονής των τακτικών ιατρείων. Ενώ αντίθετα βλέπουμε κάτι άλλο, κάτι φουφού και αρώματα, βλέπουμε κάτι επιλεκτικές ανακαινήσεις με πολυτελή γραφεία στη διοίκηση, όπου εκεί βέβαια λειτουργεί ο κλιματισμός, και διάφορα άλλα ευτράπελα. Επίσης εδώ θέλω να θυμίσω και κάτι άλλο που το έχουμε ξεχάσει.
1: Για πείτε μου.
0: Ξέρετε, ο κύριος Γεωργιάδης μπορεί να βγαίνει κάθε μέρα σε 20 ραδιόφωνα, 15 τηλεοπτικά κανάλια, 10 μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να μιλάει για το επιβάτος επιστητού. Μπορεί να μιλάει για τη Γάζα, για το Ισραήλ, για την Παλαιστίνη, για τη Γρυλανδία, για την Ανταρκτική, για τους πιγκουίνους, για ό,τι θέλετε. Για ένα πράγμα όμως δεν έχει βγάλει μισή λεξούλα εδώ και 13 ολόκληρους μήνες, κύριε Στρέτη. Ξέρετε για ποιο?
1: Για ποιο?
0: Για την υπογραφή του που έβαλε φαρδιά πλατιά στις 11 Αυγούστου του 2025, προσέξτε την ημερομηνία, 11 Αυγούστου, πέρσι, παραμονές 15 Αυγούστου, για να μην το πάρετε χαμπάρι οι δημοσιογράφοι, όπου τι υπέγραψε? Ότι όλες αυτές οι υποδομές για τις οποίες γυρνάει με τις κάμερες και κόβει τις κορδέλες, οι οποίες ανακαινήσεις είναι με δημόσιο χρήμα, έτσι μην το ξεχνάμε.
1: Βέβαια.
0: Τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης είναι δημόσιο χρήμα. Η Ευρωπαϊκή Πόρη είναι και αυτή δημόσιο χρήμα. Κλείνω την παρένθεση. Αλλά και όλες οι άλλες υποδομές, όλες οι υποδομές γενικά των δημόσιων νοσοκομείων, θα μπορούν να ενοικιάζονται σε ομάδες ιδιωτών γιατρών συνεργαζόμενων με ιδιώτες κλινικάρχες, οι οποίοι θα τις λειτουργούν με καθεστώς καθαρά ιδιωτικής κλινικής και αμοιβή από τις τσέπες των ασθενών, καθαρά ιδιωτικής κλινικής. Και ως ενοικιαστές αυτοί οι ιδιώτες γιατροί θα καταβάλουν το αντίτιμο της επινοικίασης στο ταμείο του νοσοκομείου. Έχετε ακούσει εσείς κάποιον από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, το λαλίστα τον κύριο Γεωργιάδη ή οποιονδήποτε άλλον, να κάνουν μισή αναφορά όλους αυτούς τους 13 μήνες σε αυτή την αισχρή υπουργική απόφαση? Έχετε ακούσει? Όχι. Από εκεί εξηγείται λοιπόν η αντίφαση «ανακαινίζω και γενιάζω κτηριακούς χώρους, ντουβάρια δηλαδή, αλλά όμως άδεια από προσωπικό». Καταλάβατε γιατί γίνεται αυτό? Γι' αυτό γίνεται. Πείτε μου.
1: Άρα για άλλη μια φορά προχωράνε στις ιδιωτικοποιήσεις και ξέρετε, το λέω καθημερινά, γιατί συνειδητοποιώ ότι υπάρχει ένα ιδιωτικό κράτος.
0: Κρατικοδίαιτες
1: ιδιωτικοποιήσεις. Βέβαια, ναι, πολύ
0: δηλαδή,
1: σωστό. Πολύ σωστό.
0: Πληρώνει το δημόσιο, ξαναλέω.
1: Ναι.
0: Δημόσιο χρήμα είναι. Το χρήμα του κρατικού προϋπολογισμού είναι δημόσιο χρήμα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Το χρήμα του ΕΟΠΗ ή το κοινωνικό ασφαλιστικό χρήμα είναι και αυτό δημόσιο χρήμα.
1: Ναι.
0: Και τρίτον, το χρήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταμεία Ανάκαμψης, ΕΣΠΑ, είναι και αυτά δημόσιο χρήμα. Οι ιδιωτικοποιήσεις που γίνονται είναι 100% κρατικοδίαιτες. Χρηματοδοτούνται με δημόσιο χρήμα και ο ιδιώτης ο οποίος εκμεταλλεύεται είναι 100% αεριτζής. Καταλάβατε?
1: Βέβαια.
0: Πείτε μου.
1: Λοιπόν. Βλέπουμε ότι ιδιωτικοποιούν τα πάντα, ακόμα και την υγεία και τα κοινωνικά αγαθά. Και θέλω να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Αυτή τη στιγμή ο Έλληνας πολίτης βρίσκεται στη μέση. Γύρω-γύρω παντού σταδιακά έχουν αναπτυχθεί εταιρείες ιδιωτικές, οι οποίες τον βλέπουν σαν καταναλωτή και σαν εργατικά χέρια. Γιατί ξέρω ότι έχετε μια ισχυρή άποψη, σας τα λέω αυτά, και θέλω την άποψή σας. Γιατί προσπαθώ να βρω τη λύση και προσπαθώ να βρω και τον τρόπο με τον οποίο θα απεγκλωβιστούμε από αυτή την κατάσταση μελλοντικά. Γιατί οι συμβάσεις είναι για 35 και 50 χρόνια, κύριε Παπα-Νικολάου.
0: Θα σας πω αμέσως.
1: Πείτε.
0: Βεβαίως. Εγώ θα πω για την υγεία. Λοιπόν, για την υγεία. Όποιος αποδεδειγμένα έχει αναπτυχθεί κρατικοδίαιτος, απαλωτριώνεται. Παράδειγμα, μεγάλα ιδιωτικά θεραπευτήρια, τα οποία αναπτύχθηκαν με τα λεφτά του ΙΚΑ παλιότερα, του ΤΕΒΕΤ και τώρα τελευταία με τα λεφτά του ΕΟΠΗ. Απαλωτρίωση υπέρ του δημοσίου. Δεύτερον, φαρμακοβιομηχανίες που αποδεδειγμένα και με δικαστικές αποφάσεις χρωστάνε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ στο δημόσιο. Απαλωτρίωση, κρατικοποίηση, υπέρ.

0: του δημοσίου. Τρίτον, ο ΕΟΠΗ να τσακιστεί να πληρώσει αυτά που χρωστάει στα δημόσια νοσοκομεία, ενώ δεν τα πληρώνει και κατευθύνει πακτολούς χρημάτων σε ημετέρους ιδιώτες. Ξέρετε πόσα χρωστάει αυτή τη στιγμή τεκμηριωμένα ο ΕΟΠΗ στα δημόσια νοσοκομεία για νοσηλείες ασφαλισμένων του που έχουν ήδη γίνει? Πείτε ένα ποσό, το έχουμε ξαναπεί νομίζω. Είναι πάνω από 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Γιατί δεν τα δίνει και γιατί προτιμάει να στέλνει πακτολούς χρημάτων? Όχι, προσέξτε, όχι σε όλες τις ιδιωτικές μονάδες, σε κάποιες που έχουν μπάρμπα στην κορώνη. Αυτό πρέπει να κοπεί με το μαχαίρι. Πάμε παρακάτω. Έχουμε υπολογίσει οι εργατικές και οι εργοδοτικές εισφορές περίθαλψης. Αυτά τα οποία το κράτος παίρνει από τον πολίτη, είτε είναι εργαζόμενος ή μικρομεσαίος μικροεργοδότης, για ασφαλιστικές εισφορές περίθαλψης, εργατικές και εργοδοτικές. Αυτά όλα πρέπει να πάνε κατευθείαν στο δημόσιο τομέα περίθαλψης και όχι στις τσέπες επιτηδίων. Αυτό σε πρώτο στάδιο. Σε δεύτερο στάδιο, αφού τα κάνουμε αυτά, τι πρέπει να γίνει? Θα σας πω αμέσως. Πρέπει να γίνει ακριβώς αυτό το οποίο είχε γίνει στη Μεγάλη Βρετανία τη δεκαετία του 1950, όπου είχε φτιαχτεί το τότε Εθνικό Σύστημα Υγείας, το πρώτο, το περίφημο NHS, που ήταν πραγματικά πρότυπο για όλα τα εθνικά συστήματα υγείας της Ευηλίου. Τι, προσέξτε, με βάση το ότι πληρώνουμε φόρους, σωστά, ωραία. Αφού πληρώνουμε φόρους, όλος ο πληθυσμός, ο φορολογούμενος πληθυσμός, θεωρείται αυτοδίκαια ασφαλισμένος για δωρεάν περίθαλψη, σύγχρονη, δημόσια και ισότιμη. Γιατί τότε, ξέρετε τι λέγανε, που το έχουν ξεχάσει και αυτοί? Είμαστε περήφανοι που έχουμε το δημόσιο σύστημα υγείας με τους καλύτερους γιατρούς και νοσηλεύεται ο Λόρδος δίπλα στον Αθρακορίχο, στην ίδια πτέρυγα και μερικές φορές και στον ίδιο θάλαμο. Αυτά τα έλεγαν οι Βρετανοί τότε, έτσι, που ήταν κανονική δυτική καπιταλιστική χώρα. Αυτό πρέπει να γίνει και στην Ελλάδα σήμερα και σε όλο τον κόσμο. Αυτή είναι η γνώμη μου.
1: Κατανοητό, λίγο δύσκολο, λίγο τοπικό το ακούω, δεν θέλω να σας προσβάλλω, απλά έτσι το βλέπω.
0: Γιατί... Εντάξει, άμα θεωρούμε ουτοπία να μας κλέβουν, κύριε Σερέτη, γιατί αυτό
1: όχι, δεν είναι ουτοπία να μας κλέβουν.
0: Ένα λεπτό,
1: σας παρακαλώ πολύ, κύριε Παπα-Νικολάου. Κύριε Παπα-Νικολάου, ένα λεπτό να
0: τοποθετηθώ. Υφορολογία και τις ασφαλιστικές φορές.
1: Ουτοπικό θεωρώ το να είναι στο ίδιο κρεβάτι ο Λόρδος με τον απλό πολίτη. Αυτό εννοώ.
0: Στην ίδια πτέρυγα.
1: Στην ίδια πτέρυγα. Το θεωρώ ουτοπικό. Τι να κάνουμε. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι τα πάντα κινούνται με τα λεφτά. Ζούμε σε μια Ελλάδα στην οποία κάνουν κουμάντο ολιγάρχες και καπιταλιστές. Βλέπουμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργούν οι περισσότεροι με αυτόν τον τρόπο. Αν δεν έχεις πορτοφόλι, λάφτα χαράλαμπε, να σου το πω έτσι απλά.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό, αυτό το θεωρώ τοπικό. Δεν είναι δηλαδή ότι πάω κόντρα στην άποψή σας.
0: Να σας πω κάτι που δεν ξέρω αν το έχουμε ξαναπεί, που έχουμε καταντήσει τώρα. Που λέει συνέχεια ο κύριος Γεωργιάδης, πώς το λέει, μίζερη, αναρχοακροαριστεροκρατούμενοι, κομμουνιστοσημωρίτες κλπ. Μπορεί να μας πει ο κύριος Γεωργιάδης, αυτοί που είναι στον ΟΣΑ, τι ακριβώς είναι? Είναι κομμουνιστέ και αυτοί, του ΟΣΑ? Ο ΟΣΑ έχει τεκμηριώσει κατ' επανάληψη ότι σε ένα δίχτυ που λέγεται αναλογία δημόσιες προς ιδιωτικές δαπάνες υγείας, ιδιωτικές δαπάνες υγείας είναι αυτές που αναγκάζει τον πολίτη να πληρώνει από την τσέπη του την ώρα της ανάγκης, έτσι. Αυτές είναι ιδιωτικές δαπάνες. Η Ελλάδα στο δίκτυο αυτό είναι στον πάτο όχι μόνο των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλων των χωρών μελών του ΟΟΣΑ, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, που έχει πολύ περισσότερες χώρες μέλη, έχει όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες πολλές χώρες μέλη. Πώς γίνεται η Ελλάδα να είναι στον πάτο? Δηλαδή υπάρχει κάτι ιδιαίτερο εδώ, δηλαδή κάποια φταίει το κλίμα, φταίει το DNA των Ελλήνων που γεννιούνται μίζεροι, που λέει ο κύριος Γεωργιάδης? Όχι. Φταίει ότι δυστυχώς ο ελληνικός λαός, κύριε Σερέτη, ανέχεται αυτή τη ληστεία που γίνεται σε βάρος του και το πολύ πολύ να κάθεται στον καναπέ, δυστυχώς, να περιμένει πότε θα γίνουν εκλογές, ποιον μεσία θα ψηφίσει για να τον ξαναπροδώσει ο wannabe μεσίας. Με αυτό γίνεται.
1: Για τις εκλογές.
0: Κάπου.
1: Όχι, για τις εκλογές. Ποια είναι η άποψή σας, αλήθεια, κύριε Παπα-Νικολάου? Εγώ δεν βλέπω νοθεία, βλέπω επιστολική ψήφο. Βλέπω ότι γίνεται και στη Γερμανία που το 23 περίπου τα 100 ήταν από επιστολική ψήφο. Μιλάμε για τρομακτικές καταστάσεις.
0: Υπάρχουν και αυτά. Υπάρχουν και αυτά. Αλλά το βασικό είναι να μην έχει αυταπάτες ο κόσμος. Δεν πρόκειται να βρει καμιά ιδιαίτερη λύση με τις όποιες τέτοιες διαδικασίες, έστω και αν δεν είναι επιστολική ψήφος, γιατί η δημοκρατία με την καθιερωμένη, την αστική έννοια, όχι τη δικιά μου, δεν είναι πρώτα και κύρια να σηκωνόμαστε τον καναπέ μια Κυριακή κάθε 3-4 χρόνια να πάμε να ρίχνουμε ένα χαρτί σε ένα κουτί. Δημοκρατία πρώτα και κύρια με την καθιερωμένη, με την αστική έννοια, όχι με τη δικιά μου, είναι ο καθημερινός έλεγχος εξουσίας. Αυτό είναι δημοκρατία. Πρέπει οι πολίτες στο πλευρό των υγειονομικών, ας πούμε συγκεκριμένα για την υγεία, να βγουν στους δρόμους και να διεκδικήσουν δυναμικά ορισμένα πράγματα. Είπαμε προηγουμένως, καταγγελία των γιατρών της Καβάλας. Θα ξεζυγωθεί η τοπική κοινωνία της Καβάλας. Ίσα ίσα τώρα που είναι και προεκλογική περίοδος υποτίθεται, πρέπει να πιεστούν όλοι οι τοπικοί παράγοντες, υποψήφοι νυν βουλευτές και υποψήφοι wannabe βουλευτές, δήμαρχοι και λοιποί της περιοχής. Θα πάρουν θέση στο πλευρό των πολιτών. Αυτό στο παρελθόν όπου είχε γίνει, είχε φέρει αποτελέσματα. Παράδειγμα, αν δεν είχαν ξεσηκωθεί πριν από 2-3 χρόνια οι κάτοικοι της Ιεράπετρας στην Κρήτη, που τότε το χειμώνα, ξέρετε, ο πληθυσμός της Ιεράπετρας είναι γύρω στις 10.000 μόνιμοι, πολλαπλασιάζει το καλοκαίρι λόγω τουρισμού. Το χειμώνα λοιπόν τότε που είχε γίνει η κινητοποίηση, ήτανε οι 9 από τις 10.000 κατοίκους στο δρόμο. Τα σχολεία, οι δάσκαλοι, οι παπάδες, όλη η Ιεράπετρα είχε βγει στον δρόμο. Κατάφερε και απέτρεψε το σχέδιο που ήταν να μπει λουκέτο στο νοσοκομείο και να κλείσει. Το κατάφερε. Κατάφερε στο αυτό. Θα ξεσηκωθεί ο λαός σε κάθε πόλη να διεκδικήσει όχι κάτι υπερφύ άλλο. Ότι κύριε, εγώ σαν φορολογούμενος πολίτης και σαν εργαζόμενος ή εργοδότης που καταβάλω αιματηρές ασφαλιστικές εισφορές περίθαλψης, το εσύ το έχω προπληρώσει. Δεν θα μου το στερήσεις εσύ για να κονομάνε η κρατικοδίαιτη μέτερη ιδιώτες οι φίλοι σου. Θα σώσουμε το νοσοκομείο, θα σε αναγκάσουμε να το ενισχύσεις και να δώσεις μισθούς αξιοπρεπείς για να έρχονται οι γιατροί και οι νοσηλευτές και να φτιάξεις και τις υποδομές κλπ. Αυτό πρέπει να γίνει σε κάθε τοπική κοινωνία. Πείτε μου, έχω άδικο και σε αυτό πουθενά?
1: Όχι, αλλά πολλές φορές βλέπω ότι όταν η τοπική κοινωνία αντιδράει, δεν την παίρνουν και πολύ στα σοβαρά, γιατί παρακολουθώ όσα γίνονται με τα
0: ευρωπαϊκά πάρκα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, η τοπική κοινωνία που δεν την παίρνουν στα σοβαρά, θα πει μετά. Υποψήφιος Κουλουμπαρδενόπουλος του τάδε κόμματος που σε λίγους μήνες θα μας ζητήσει σταυρό. Μαύρο ανεπιθύμητος. Ο επόμενος. Μαύρο ανεπιθύμητος. Δεν πρέπει να το κάνει.
1: Πρέπει να το κάνει, αλλά καλώς ή κακώς ο κόσμος μακάρι να μπορούσε να έχει την αντίληψη και να αντιδράει με τον τρόπο που περιγράφεται. Δεν έχει την αντίληψη συγκεκριμένη και είναι προσωπολάτρης ο κόσμος. Οπότε καλώς ή κακώς με ένα ρουσφετάκι.
0: Αυτό λέγεται, δεν είναι μόνο προσωπολάτρης.
1: Με ένα ρουσφετάκι, μια χαρά.
0: Αυτό λέγεται νοοτροπία του ραγιά, κύριε Σερέτη.
1: Σωστό, σωστό, ναι.
0: Ραγιαδισμός. Τι να κάνουμε τώρα. Πάντα στην Ελλάδα είχαμε από τη μία τους νενέκους και από την άλλη τους κολοκοτρονέους. Πρέπει να αποφασίσουμε ποια στάση θα κρατήσουμε από τις δύο και ποια μπορεί να οδηγήσει κάπου.
1: Ναι, δεν είναι τόσο εύκολο. Αυτό θέλω να σας εξηγήσω και αυτό να ακούσει και ο κόσμος, γιατί θέλουμε να αντιδράσουμε, αλλά είναι λίγο δύσκολο. Από
0: συγγνώμη, με κάθε μέρα που πήγε η αμόλυβδη 2.05 σήμερα, την άλλη εβδομάδα θα πάει 2.30. Οι μισθοί, οι πραγματικοί πηγαίνουν στο ΓΕΑΔΑ. Περίμεναν πάρα πολύ τι θα πει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΦ. Ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΦ είπε ψίχουλα για όλους. Ψίχουλάκια. Για όλους. Όλοι δυσαρεστημένοι βγήκανε. Συνταξιούχοι, εργαζόμενοι, μικρομεσαίοι, αγρότες, επαγγελματιοτέχνες κλπ. Άρα λοιπόν, τι έχουν να χάσουν? Άμα ξεσηκωθούν, τι έχουν να χάσουν? Αφού κάθονται και πάλι καταστρέφονται.
1: Σε αυτούς πείτε το, εγώ συμφωνώ μαζί.
0: Όχι, το λέω και το λέω και στους γιατρούς και στους διπλανούς μου και στους ακροατές και σε όλους τους επαγγελματίες και στους όσους μας ακούν.
1: Ωραία, γιατί δεν ξεσηκώνονται, δεν πιστεύετε? Φοβούνται μήπως. Μήπως φοβούνται, γιατί υπάρχει φοβισμός.
0: Είστε ικανοποιημένος από τη στάση της κοινοβουλευτικής αντιπολίτευσης γενικά?
1: Δεν είμαι ευχαριστημένος από τίποτα. Για να έχει φτάσει η Ελλάδα εδώ που έχει φτάσει, φταίνε όλοι. Φταίει και ο κόσμος.
0: Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Έχουμε λοιπόν τρία κόμματα εξουσίας αυτή τη στιγμή, έτσι. Θεωρώ, ας πούμε, σαν κόμματα εξουσίας τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, το Πασόκ του Ανδρουλάκη και το κόμμα του Τσίπρα. Αυτά δεν είναι τα τρία κόμματα εξουσίας?
1: Ναι, αυτά είναι. Ωραία. Και τα κόμματα τα οποία τα πρόσωπα έχουν κυβερνήσει και στο παρελθόν.
0: Μας λένε και οι τρεις να σεβόμαστε και καλά τις δικαστικές αποφάσεις και σεβασμό στη δικαιοσύνη, ναι ή όχι?
1: Ναι.
0: Ωραία. Γιατί δεν λένε λέξη ούτε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ είπε λέξη, ούτε ο κύριος Τσίπρας σε αυτά που είπε στο πρόγραμμά του δεν έχει πει λεξούλα. Αν δεν κάνω λάθος, ούτε και ο κύριος Ανδρουλάκης έχει πει λεξούλα. Αν κάνω λάθος, ας με διορθώσει κάποιος από αυτούς, αλλά είμαι 99% σίγουρος. Στο εξής, το στοιχειώδες, υπάρχουν δύο αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δύο, όχι μία. Και δύο αποφάσεις του Αρείου Πάγου που λένε ότι οι περικοπές που είχαν γίνει στους μισθούς των νοσοκομειακών γιατρών με το νόμο 4093 του 2012, του δεύτερου μνημονίου, έχουν κριθεί τελεσίδικα και οριστικά αντισυνταγματικές. Και ότι αυτές οι περικοπές πρέπει να διορθωθούν άμεσα, τουλάχιστον αυτές. Με συγχωρείτε, ούτε γι' αυτό δεν βγήκαν να πούνε μια λεξούλα. Να εφαρμοστούν οι τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις. Δηλαδή, μερικές φορές σπανίως μεν, αλλά γίνεται και αυτό, βγαίνουν δικαστικές αποφάσεις υπέρ των εργαζόμενων, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε, που γίνεται σπάνια,
1: ναι.
0: Και παρόλα αυτά έχουμε κυβέρνηση και τα μεγάλα κόμματα της αντιπολίτευσης να μην λένε το αυτονόητο ότι πρέπει να εφαρμοστούν οι δικαστικές αποφάσεις. Πώς να εμπνευστεί ο κόσμος δηλαδή? Εντάξει, θα κάνω εγώ ό,τι μπορώ για να τον εμπνεύσω.
1: Εδώ πέρα το Σύνταγμα,
0: το κάνουμε από τα κάτω,
1: το Σύνταγμα προβλέπει συγκεκριμένα πράγματα και βγάζουν νόμους που πάνε κόντρα στο...
0: Μην τους πούνε ότι δεν είναι κοστολογημένο το μέτρο.
1: Ναι, εγώ σας λέω κάτι άλλο. Εδώ πέρα υπάρχουν άρθρα στο Σύνταγμα που είναι ξεκάθαρα. Για παράδειγμα, για τις καμένες εκτάσεις, το ότι πρέπει να γίνονται αναδασώσεις. Κι όμως με μια εισήγηση της Αγγελαροπούλου κάνουν ό,τι γουστάρουν.
0: Ορίστε,
1: δεν σας ακούω.
0: Ευχαριστώ για την πληροφορία, λέω. Υπάρχει στο Σύνταγμα το άρθρο 16, το οποίο λέει ότι τα πανεπιστήμια στην Ελλάδα, τα τριτοβάθμια, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, πρέπει να είναι αποκλειστικά δημόσια και κρατικά. Και επίσης υπάρχει και άλλο άρθρο που λέει, που μιλάει για το σύστημα περίθαλψης, αν δεν κάνω λάθος, το άρθρο 22, το οποίο λέει ότι η προστασία του ασθενούς, της μητρότητας, παιδικής ηλικίας και της οικογένειας, η πλήρης και δωρεάν δημόσια προστασία, είναι στοιχειώδης υποχρέωση της πολιτείας. Έχετε δει εσείς να εφαρμόζονται αυτά τα δύο άρθρα?
1: Δεν εφαρμόζονται τα περισσότερα άρθρα, αν και το άρθρο 22 είναι για την εργασία, για το δικαίωμα της εργασίας. Τέλος πάντων, το θέμα μου εμένα είναι το ότι πώς βγάζουν νόμους όλη αυτή της νομοθετικής εξουσίας, ενώ είναι αντισταγματική αυτή η νόμη και δεν υπάρχει κάποιο δικαστήριο να πάει κόντρα. Και θέλω να μου πείτε αν θεωρείτε ότι, γιατί έκανα έτσι ένα γκάλωπ και έλεγα στην πρώτη ώρα, ότι ο περισσότερος κόσμος θέλει ειδικό δικαστήριο για αυτή την κυβέρνηση. Κάποιος να πάρει επιτέλους αποφάσεις, να τελειώνουμε.
0: Εγώ ξέρω ότι υπάρχει ένα άλλο άθρο στο Σύνταγμα, το λεγόμενο ακροτελεύτιο, το οποίο ήταν παλιά το 114, σήμερα έχει άλλο αριθμό, δεν θυμάμαι ποιο. Το οποίο τι λέει? Το οποίο ίσχυε πάντα. Σε ποιον επαφίεται η στήριξη του παρόντος Συντάγματος? Το λέει το Σύνταγμα αυτό. Σε ποιον επαφίεται? Στον πατριωτισμό των Ελλήνων, δυναμένων και υποχρεωμένων με κάθε μέσο να αντιστέκονται σε όποιον το καταλύει. Το λέει και αυτό το Σύνταγμα.
1: Το άρθρο 120 είναι σήμερα αυτό.
0: Σήμερα το 120, παλιά ήταν το 114. Είναι το λεγόμενο ακροτελεύτιο.
1: Ναι.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν αυτό που λέω εγώ, ότι πρέπει να ξεσηκωθεί ο κόσμος και να μην επιτρέψει την εκποίηση των δημόσιων αγαθών, υγείας, παιδείας, ρεύματος, ίδρευσης νερού δηλαδή, συγκοινωνιών, είναι, προβλέπεται από το Σύνταγμα, προσέξτε, όχι σαν δικαίωμα, σαν καθήκον, το καταλάβατε? Πείτε το. Αυτό λοιπόν και στους κυρίους της λεγόμενης αντιπολίτευσης που κάθονται και τσιμπάνε, μη μας πει ο Μητσοτάκης ότι δεν υπολογίσαμε και το τελευταίο ευρώ σε αυτά που εξαγγέλουμε. Τα ευρώ που πληρώνει ο κόσμος για την ακριβή ενέργεια δεν τα λέει κανένας. Το ότι αυτή τη στιγμή φεύγει ο λιγνίτης από την Πτολεμαΐδα, πηγαίνει μερικά χιλιόμετρα πιο πάνω στον Πίτολο, που είναι άλλο κράτος.
1: Τα λέμε βέβαια, και ναι, τότε ανατείναξαν.
0: Εσείς τα λέτε, εγώ τα λέω.
1: Ναι.
0: Και κάποιες μικρές πολιτικές δυνάμεις τα λένε. Οι μεγάλοι δεν τα λένε.
1: Οι μεγάλοι, μα τι να πούνε, ναι, οι μεγάλοι τα κάνουν.
0: Λοιπόν, τι γίνεται. Όταν το καίνε στον Πίταλο το γεάνθρακα της, το λιγνίτη της Πτολεμαΐδας, οι κάπνες δεν ξέρω, δεν έχουν περιβαλλοντική επίπτωση μάλλον. Είναι άλλες κάπνες αυτές. Πόσα χιλιόμετρα είναι παραπάνω? Ελάχιστα, δεν είναι? Και μετά μας εισάγουν το ρεύμα από τη Βόρεια Μακεδονία. Δηλαδή, καραγκιουζιλίκια.
1: Από τα Σκόπια, ναι.
0: Είναι... Επίσης, διάβασα τώρα επίσημη ανακοίνωση. Διαβάστε τη, δεν ξέρω, γιατί δεν είχα και πολύ χρόνο. Τώρα το είδα, πριν από 5 λεπτά.
1: Ναι.
0: Έγινε, λέει, το εξής καταπληκτικό. Ένας από τους πιο ζεστούς Αύγουστους όλων των εποχών, δεν ήταν φέτος. Με τη μεγαλύτερη ηλιοφάνεια.
1: Κάθε χρόνο το πιο ζεστό Αύγουστο έχουμε.
0: Είχαμε, λέει, τη μικρότερη παραγωγή ρεύματος από φωτοβολταϊκά. Αυτό πώς το εξηγεί κανένας? Δηλαδή, πόσο κοροϊδία έχει πέσει?
1: Δεν εξηγείται το πράγμα αυτό.
0: Λόγω χρηματιστήριου ενέργειας και λόγω ότι είναι ασύμφορο, λέει, για έτσι όπως έχουν κάνει για τον παραγωγό και με διάφορα κόλπα, τις μέρες του χρόνου που έχει ηλιοφάνεια μειώνεται το ποσοστό του ρεύματος που είναι από φωτοβολταϊκά και αυξάνεται το ποσοστό του ρεύματος που είναι από υδρογονάθρακες. Καταλάβατε που έχουμε καταντήσει, που μας έχουν καταντήσει δηλαδή.
1: Έχουμε μπλέξει δηλαδή.
0: Είναι, γι' αυτό λέω, άμα δεν ξεσηκωθούμε τι θα γίνει δηλαδή. Περιμένουμε τώρα αυτούς που έχουν κυβερνήσει και μην πω ότι είχαν κάνει ότι θα μας ξανασώσουν. Ότι θα
1: εδώ κάποιοι λένε ότι θα μας σώσει ο Σαμαράς.
0: Ε?
1: Εδώ κάποιοι λένε ότι θα μας σώσει ο Σαμαράς.
0: Μα και αυτός είναι από αυτούς που έχουν ξανακυβερνήσει.
1: Αυτό λέω, ναι, αλλά κάποιοι το πιστεύουν. Δηλαδή, εσείς τι θα απαντούσατε σε ανθρώπους που λένε ότι θα κυβερνήσει ο Τσίπρας, ο Σαμαράς, ο Μητσοτάκης και πρώην πρωθυπουργοί, τι θα τους λέγατε? Γιατί επιστημονικά.
0: Εγώ θα έλεγα ότι το θέμα
1: δεν δικαιολογείται.
0: Να έχουμε την ίδια πολιτική που κάνει ο Μητσοτάκης, αλλά να έχει αλλάξει ο Μητσοτάκης και να είναι κάποιος άλλος. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να διεκδικούμε αυτονόητα και δίκαια πράγματα. Που μας έχουν συνηθίσει, όταν λέμε δηλαδή ότι έλα δω ρε φίλε, έχεις πληρώσει ασφαλιστικές φορές από 20 χρόνων. Ήσουνα ή εργαζόμενος ή ένας μπακάλις και είχες και ένα υπάλληλο και πλήρωνες και τη δικιά σου εισφορά και την εργοδοτική του υπαλλήλου. 40 χρόνια. 40 χρόνια. Και τώρα που έγινες 65 και αρρώστησες και θες νοσοκομείο, σε βάζουν να πληρώνεις και από πάνω. Και εσύ σκύβεις το κεφάλι και λες τι να κάνουμε τώρα. Αντί να ξεσηκωθείς. Είναι πάρα πολύ απλό αυτό που λέω. Και να τσιμπάς την προπαγάνδα ότι ξέρεις, λέει, αυτό είναι γιατί δεν φταίνε αυτοί, φταίνε κάποιοι άλλοι, φταίνε κάποιοι μετανάστες, φταίνε κάποιοι φουκαράδες, φταίει ο διπλανός μου πάντα. Φταίνε πάντα οι φουκαράδες, δεν φταίνει από πάνω ποτέ.
1: Και αυτό που γίνεται...
0: γιατί πρέπει να υποκύπτουμε σε αυτήν την
1: οτροπία. Και αυτό που γίνεται με τις ΜΚΟ και τους μετανάστες όμως είναι ένα τεράστιο κόλπο. Μιλάμε για πάρα πολύ χρήμα, έτσι. Έχει ρέει το χρήμα. Πολύ χρήμα. Από παντού χρήμα βγάζουν. Από παντού όμως, όταν λέμε από παντού, από παντού.
0: Κοιτάξτε, όσον αφορά την υγεία, για να τα λέμε τα εγώ, μιλάω πάντα με στοιχεία, έτσι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Υγεία. Καταρχήν, οι περισσότεροι ανασφάλιστοι. Αυτή τη στιγμή, να το ξέρετε αυτό, έτσι,
1: ναι.
0: Δεν είναι ξένοι εργάτες, αυτοί έχουν ΜΚΑ. Οι περισσότεροι ανασφάλιστοι είναι Έλληνες ελληνότατοι, πρώην μικρομεσαίοι που έχουν χρεοκοπήσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα που ζούμε στα νοσοκομεία και συνταγογράφηση. Εγώ κάθε μέρα που βλέπω κόσμο συνταγογραφώ και ξέρω ποιοι είναι ανασφάλιστοι. Οι ανασφάλιστοι είναι αυτοί που πρέπει, ας πούμε, την μαγνητική τομογραφία, δεν μπορούν να την κάνουν σε συμβεβλημένο, απαγορεύεται. Πρέπει να την κάνουν στο δημόσιο νοσοκομείο, δεν μπορεί να την κάνουν αλλού. Αυτή κατά συντηρητική πλειοψηφία, κύριε Σερέτη, είναι Έλληνες ελληνότατοι, οι οποίοι ήταν, το ξαναλέω, ή μακροχρόνια άνεργοι, που είναι λιγότεροι αυτοί, ή πρώην μικρομεσαίοι επαγγελματίες που έχουν χρεοκοπήσει εδώ και χρόνια. Τι θα τους κάνουμε αυτούς, πετάξουμε στα σκουπιδιά? Είναι πάρα, δηλαδή.
1: Πολύ σοβαρό αυτό που λέτε.
0: Μα αυτό γίνεται.
1: Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό.
0: Βεβαίως. Και μάλιστα, προσέξτε, τι είχε γίνει. Ενώ είχαμε καταφέρει το εξής. Για να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να εξυπηρετούνται, να μπορεί ο γιατρός της γειτονιάς, ένας αυτοαπασχολούμενος συνάδελφος που έχει ιδιωτικό ιατρείο παθολογικό στο Σαμπελόκηπου της Θεσσαλονίκης, στο Εγάλαιο της Αθήνας, ξέρω εγώ, στις γειτονιές, καταλάβατε.
1: Βέβαια.
0: Να μπορεί να γράφει στον ανασφάλιστο συνταγές και παραπεμπτικά. Αυτό καταργήθηκε εδώ και 2-3 χρόνια και πρέπει υποχρεωτικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι να έχουν παραπεμπτικό μόνο από γιατρό του δημοσίου, συνταγή μόνο από γιατρό του δημοσίου και τις παρακλινικές εξετάσεις μπορούν να τις κάνουν μόνο σε δομές του δημοσίου. Φαντάζεστε τι ταλαιπωρία είναι αυτή για αυτούς τους ανθρώπους.
1: Βέβαια. Μεγάλη ταλαιπωρία. Και βλέπω ότι υπάρχει και αναμονή, μεγάλη αναμονή τώρα που το αναφέρετε αυτό. Η αναμονή...
0: Φυσικά.
1: Πόσα
0: και επίσης, όταν ψαλιδίζονται, γιατί σου λέει, έλα μωρέ τώρα καημένε, χάλασε ο αξονικός, σιγά τώρα, ας πάει να την κάνει έξω. Στο συμβεβλημένο ιδιώτη εννοεί. Που έχει σύμβαση με τον ΕΟΠΗ. Μου ανασφάλιστος δεν μπορεί όμως. Δεν μπορεί. Ο ανασφάλιστος πρέπει να πληρώσει από την τσέπη του, έστω και με την τιμή την κρατική που λέμε, 7,75 ευρώ την αξονική και 230 τη μαγνητική. Πώς θα τα βρει να τα πληρώσει δηλαδή. Καταλάβατε.
1: Βέβαια.
0: Αυτό γίνεται. Ενώ αυτό που σας είπα εγώ προηγουμένως, το οποίο ίσχυε, το ξαναλέω, όταν φτιάχτηκε το σύστημα το εθνικό στη Μεγάλη Βρετανία, που ήταν ο πιλότος για τα εθνικά συστήματα υγείας. Κανένας διαχωρισμός ασφαλισμένων ανασφάλιστων. Όλος ο πληθυσμός αυτοδίκαια ασφαλισμένος και χρηματοδότηση του συστήματος μόνο από τη γενική φορολογία. Οι πλούσιοι να πληρώνουν για την περίθαλψη των πιο φτωχών. Οπότε δεν υπάρχουν ανασφάλιστοι και μας τελειώνει αυτή η αντίφαση. Καταλάβατε. Αυτά.
1: Αν δεν έχει χρήμα κάποιος στην Ελλάδα, δεν μπορεί να επιβιώσει, δεν μπορεί να βρει την υγεία του και συναντάει παντού.
0: Ακόμα κρατάμε παντού σε πολλά νοσοκομεία, σε πολλές στέργες, σε πολλή συνάδελφη.
1: Να ολοκληρώσω.
0: Εξακολουθούν και τιμούν τον όρκο τους, να τα λέμε κι αυτά.
1: Κύριε Παπα-Νικολάου, να ολοκληρώσω.
0: Μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες.
1: Να ολοκληρώσω. Και συναντάνε παντού εμπόδια, ήθελα να πει, αλλά δεν με αφήσατε να πω την πρόταση.
0: Α, ναι, συγγνώμη.
1: Ναι, συναντάνε παντού εμπόδια. Ενώ κάποιοι άλλοι που έχουν τα λεφτά δεν συναντάνε εμπόδια.
0: Καλά, ναι, σωστά. Αλλά φανταστείτε και τους λειτουργούς που προσπαθούμε να τιμήσουμε τον όρκο μας, να δίνουμε υψηλής ποιότητας δωρεάν περίθαλψη, να μην κάνουμε διακρίσεις ανάλογα με το τι τσέπη έχει ο κάθε ασθενής ή τι άλλα χαρακτηριστικά έχει, να συναντάμε και εμείς εμπόδια και να μας φρειονίζουν τα πόδια αντί να μας βοηθάνε το κράτος. Αυτό το διανοείστε που ζούμε κάθε μέρα. Πόσο να αντέξουμε
1: την
0: δηλαδή.
1: Επόμενη μέρα πώς τη βλέπετε, κύριε Παπα-Νικολάου, γιατί έχουμε 5 λεπτά. Την επόμενη μέρα στην Ελλάδα πώς τη βλέπετε, ιδιωτικά νοσοκομεία έρχονται. Ιδιωτικά, πλήρως ιδιωτικά.
0: Θα σας πω μόνο κάτι νόστιμο για να τελειώσουμε.
1: Ναι, πείτε
0: μου. Είχαμε πριν από μερικές μέρες Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, σωστά.
1: Ακόμα έχουμε.
0: Ωραία, ναι. Δεν ασχολούνται όλοι και λένε, ενώ περνάνε τώρα ο κάθε πρωθυπουργός, λέει το κοντό του και το μακρύ του, κάνει εξαγγελίες της ΔΕΘ που δεν υλοποιούνται σχεδόν ποτέ. Αυτό δεν είναι η συζήτηση τρέχουσα. Ναι. Να σας πω εγώ μια πρωθυπουργική εξαγγελία Μητσοτάκη σε Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που υλοποιήθηκε στο Ακέραιο. Και θα καταλάβετε γιατί υλοποιήθηκε στο Ακέραιο. Γιατί μου είπατε για ιδιωτικά νοσοκομεία.
1: Ακούω.
0: Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης 2024. Βγαίνει ο τότε ο κύριος Μητσοτάκης και λέει, τα βρήκαμε με το Ταμείο Ανάκαμψης επιτέλους, θα χρηματοδοτήσει απογευματινά χειρουργία και σε δημόσια νοσοκομεία και σε ιδιωτικές κλινικές. Το θυμάστε?
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Αυτή η εξαγγελία υλοποιήθηκε. Γιατί, πού οδήγησε η εξαγγελία και η υλοποίηση της εξαγγελίας. Ξέρετε πού?
1: Πού?
0: Θα σας πω πού οδήγησε. Οδήγησε στο εξής. Άμα δείτε την ειδησιογραφία, αρχές Μαΐου 2025, δηλαδή μερικούς μήνες μετά, θα δείτε φωτογραφίες καμαρωτές του κυρίου Γεωργιάδη με έναν κύριο ψηλό δίμετρο με μουσι, ο οποίος είναι Άραβας, αλλά είναι από τους καλούς Άραβες που δεν φοράνε και λεμπίες, αυτός φοράγε κοστούμι Αρμάνι, όπου τι γιορτάζουν? Τη μεταπόληση του πλειοψηφικού μετοχικού πακέτου σε μεγάλα θεραπευτήρια της Αττικής, που μέχρι, ιδιωτικά, που μέχρι τότε κατήχε η Σύβηση, τη μεταπόληση σε έναν άλλο ιδιωτικό όμιλο συμφερόντων Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, που λέγεται Poor Health, Poor Health, Pure, δηλαδή P-U-R-E, γνήσια υγεία, όχι φτωχή υγεία, Pure Health. Άρα λοιπόν αυτή η εξαγγελία του Πρωθυπουργού, που εξαγγέλθηκε σε Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και υλοποιήθηκε, τι ήταν από μία πλευρά? Μία κρατικοδίαιτη ένεση, κρατικοδίαιτη, μην πουληθεί και μπιρ παρά το μετοχικό πακέτο που μέχρι τότε είχε η CVC, να φουσκώσουμε λιγάκι την τιμή, να πουληθεί πιο αξιοπρεπώς μετά από μερικούς μήνες. Αυτή η εξαγγελία σε ΔΕΦ υλοποιήθηκε. Καταλάβατε.
1: Ολοκληρώθηκε.
0: Αυτό γίνεται με τα, γενικά
1: κάτι
0: με τα
1: ακόμα,
0: μεγάλα
1: κάτι ακόμα, κύριε Παπα-Νικολάου, τώρα που το θυμήθηκα με τις δημόσιες συμβάσεις. Φόπο, τι γίνεται?
0: Ποιες συμβάσεις?
1: Με όλες αυτές τις συμβάσεις, με όλες αυτές τις συμβουλευτικές εταιρείες, με όλες αυτές εδώ πέρα.
0: Καλά από τέτοια. Καλά.
1: Και με την υγεία, και με την υγεία, και με τον κλάδο της υγείας βλέπω ότι υπάρχουν αρκετά.
0: Της απευθείας ανάθεσης στο το κάγκελο, αν συγχωρούν οι ακροατές σας για την έκφραση, της κατασπατάλησης δημόσιου χρήματος, όργια, απευθείας αναθέσεις κάθε μέρα, βλέπεις διοικήσεις νοσοκομείων να μην έχουν λεφτά για σύριγγες και να δίνουν λεφτά σε συγκεκριμένη εταιρεία για κάτι απίστευτα πράγματα 15ης προτεραιότητας, κάτι περίεργα καθαριστικά κλπ. Τα έχουμε καταγγείλει αυτά και εγγράφως και επισήμως με όλα τα επίσημα έγγραφα των απευθείας αυτών των συμβάσεων, και για το νοσοκομείο της Νίκαιας που τα ξέρω και για πολλά άλλα νοσοκομεία. Γι' αυτό σας λέω, άμα δείτε τι κατασπατάλησε δημοσίου χρήματος γίνεται σε διάφορους συμμέτερους, είναι απίστευτο δηλαδή, έτσι.
1: Έτσι.
0: Μόνο και μόνο αυτό να εξοικονομούσες θα είχαμε πολύ καλύτερα, πολύ καλύτερες συνθήκες. Αλλά δυστυχώς όλα αυτά, επειδή ξέρω ότι δεν πολύ αρέσουν τώρα να εκτίθεται η κυβέρνηση, ειδικά προεκλογικά, καταλαβαίνετε τώρα, έτσι. Όμως τι ζούμε παράλληλα, ξέρετε, ζούμε τον εκφυλισμό του περίφημου επιτελικού κράτους, που μας λέγανε κάποτε το επιτελικό κράτος, το θυμάστε αυτά, έτσι. Που είναι το Μαξίμου και τα ελέγχει όλα, από ό,τι φαίνεται δεν ελέγχει κανένα.
1: Οι άριστοι, οι άριστοι.
0: Ναι, οι άριστοι λοιπόν έχουν εκφυλιστεί, έχει καταρρεύσει το επιτελικό κράτος, υπάρχουν πλέον διάφορα παρακράτη, τα οποία δεν ελέγχουν ούτε αυτά το ένα το άλλο, όλα μαζί κατασπαταλούν δημόσιο χρήμα, δεν ελέγχει ο Πρωθυπουργός τους υπουργούς, δεν ελέγχει ο υπουργός παρακάτω. Ας πούμε στο Υπουργείο Υγείας, διοικητές υγειονομικών περιφερειών, διοικητές νοσοκομείων, κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Εγώ βλέπω μια πλήρη παρακμή και σαπίλα παντού.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπα-Νικολάου.
0: Να είστε καλά, κύριε Σερέτη, στη διάθεσή σας πάντα.
1: Υγεία να έχετε, ευχαριστούμε.
0: Έγινε, επίσης, γεια.
1: Ακούσαμε τον κύριο Πάνο Παπα-Νικολάου για τον κλάδο της υγείας, έξω από τα δόντια. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά, μία με τέσσερις, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και επανέρχομαι την τρίτη ώρα με τον Δημήτρη τον Τραπεζικό. Πάμε, πάμε, πάμε, πάμε. Πόπο, πόπο, πόπο, πόπο. Βασίλης Τερλέγκας. Δώσ' τον, αντί τον κλείνεις, δώσ' τον. Γαρδένια. Για τους μερακλίδες.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τουλάχιστον 4 τραυματίες σημειώθηκε το μεσημέρι στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, όταν αστικό λεωφορείο εξετράπηκε και κατέληξε πάνω σε στάση γεμάτη πολίτες. Σε σοβαρότερη κατάσταση νοσηλεύεται μια 60χρονη γυναίκα με κρανιογκεφαλικές κακώσεις, ενώ μια 32χρονη φέρει βαριά κατάγματα στα κάτω άκρα και τη λεκάνη. Όλοι οι τραυματίες διακομίστηκαν εσπευμένα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, με τις αρχές να ερευνούν πληροφορίες για προηγούμενη σύγκρουση με δεύτερο λεωφορείο πριν από την πρόσκρουση. Για 10η συνεχή ημέρα κατακαίγεται ο σπάνιος φυσικός πλούτος της Κόνιτσας, με τις φλόγες να έχουν κάνει στάχτη περισσότερα από 6.800 στρέμματα παρθένου δάσους στη Βόρεια Πίνδο. Η μάχη της κατάσβεσης επικεντρώνεται πλέον στη χαράδρα του ΑΟΟΥ και στην πηγή, όπου πεζοπόρα τμήματα και δασοκομάντος επιχειρούν κάτω από εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες. Στο πλευρό των πυροσβεστών βρίσκονται από την πρώτη στιγμή κάτοικοι, εθελοντές και μοναχοί, οι οποίοι με αυταπάρνηση προσπαθούν να σώσουν ό,τι απέμεινε, καλύπτοντας τα σοβαρά κενά σε επίγεια μέσα και υποδομές. Σε ένα πρωτοφανές παραλήρημα κινδυνολογίας και πολιτικού εκβιασμού επιδόθηκε η κυβέρνηση διαστόματος του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη. Σε τηλεοπτική του εμφάνιση, ο Υπουργός επιχείρησε να τρομοκρατήσει τους πολίτες, υποστηρίζοντας απροκάλυπτο ότι αν δεν υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση, οι Τούρκοι θα εισβάλλουν στη χώρα. Οι δηλώσεις προκάλεσαν άμεσα θύελλα αντιδράσεων για επικίνδυνα παιχνίδια με τα εθνικά ζητήματα και απροκάλυπτη προσπάθεια εκλογικής επιβίωσης μέσω του φόβου. Η επιχείρηση εκφοβισμού του ελληνικού λαού με όχημα την τουρκική απειλή συνιστά βαθύ κατήφορο για την κυβέρνηση, η οποία όπως φαίνεται βρίσκεται πλέον σε πανικό. Πάνω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι εκτινάχθηκε η τιμή του πετρελαίου Brent, καθώς η πολεμική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται επικίνδυνα. Τα εκατέρωθε στρατιωτικά πλήγματα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σε δεξαμενόπλια, σε συνδυασμό με τις επιθέσεις των Χούθη σε σαουδαραβικές εγκαταστάσεις, προκαλούν ισχυρό κλειδονισμό στην παγκόσμια αγορά. Η διακίνηση αργού πετρελαίου από τα στενά του Ορμούζ έχει υποχωρήσει δραματικά κάτω από τα 2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, οδηγώντας τους διεθνείς τραπεζικούς κολοσσούς σε άμεση ανωδική αναθεώρηση των προβλέψεών τους. Παρέτηση βόμβα κορυφαίου ερευνητή κλονίζει τον κολοσσό τεχνητής νοημοσύνης Anthropic, προκαλώντας παγκόσμιο συναγερμό για το μέλλον της ανθρωπότητας. Ο επιστήμονας Jacob Coxon προειδοποιεί για ανεξέλεκτη πορεία προς την αυτοβελτιούμενη νοημοσύνη, τονίζοντας ότι μέχρι το τέλος του επόμενου έτους τα συστήματα ενδέχεται να πάψουν να υπακούν στον άνθρωπο. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ανελέητος ανταγωνισμός μεταξύ των τεχνολογικών κολοσσών οδηγεί σε επικίνδυνους συμβιβασμούς στα πρωτόκολλα ασφαλείας. Γενικά αίθριος και ηλιόλουστος θα διατηρηθεί ο καιρός σήμερα στην Αττική, χωρίς καμία πιθανότητα βροχόπτωσης καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πρέουν από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς, εντάσεως 2 έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: το σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Εγώ δεν έχω γνωρίσει προδότη, κύριε Πρωτοσάλτη. Κανέναν.
2: Και είχα ρωτήσει εάν θα μπορούσε να δραπετεύσει μέσω Τουρκίας.
1: Όταν λέω κανέναν, εξαιρώ τη Χούντα. Κανέναν.
2: Αυτοί μου απήντησαν ότι πολύ ευχαρίστως θα γίνω μαλλεκτός. Και πράγματι έτσι και έγινε.
1: Κανέναν πολιτικό προδότη δεν έχω γνωρίσει.
2: Βρέθηκα πάντως στο Χίλτον της Κωνσταντινούπολης, φιλοξενούμενος από τους Τούρκους, οι οποίοι με έκρυβαν από τους δημοσιογράφους, και έφυγα από πλαϊνή πόρτα. Με φυγάδευσαν για να μπορέσω να φύγω για την Ευρώπη.
1: Γιατί για μένα η λέξη προδότης είναι πολύ πιο βαριά ακόμα και από το να σε πούνε κλέφτη.
2: Όταν στο γραφείο που είμαι, στο δωμάτιο που ήμουν, χτυπάει το τηλέφωνο. Έμεινα έπληκτος. Ποιος μπορεί να ξέρει ότι βρίσκομαι εκείνη την ώρα, κανείς δεν το γνώριζε, άνθρωπος στον κόσμο. Και μου λέει στο τηλέφωνο, τσακλάει Αγγίλ εδώ. Και μου λέει, δεν ανεβαίνετε απάνω, να πάρουμε ένα ουίσκι να μιλήσουμε.
1: Ότι χρησιμοποιούνται αυτές οι λέξεις, μειοδότης, προδότης, μειοδοσία κλπ. Με τέτοια ευκολία από κάποιους κύκλους, είναι ό,τι πιο εξοργιστικό μπορεί να υπάρχει.
2: Και τότε είχα μια κουβέντα με τον Ζαγκλαϊκή, ο οποίος μου είπε τότε την πολύ σωστή κουβέντα, ότι κύριε Μητσοτάκη, εμείς, όπως καταλαβαίνετε, θα μπορούσαμε με τους σημερινούς να πετύχουμε πολύ περισσότερα πράγματα από ότι βέβαια θα πετύχαμε εσάς. Αλλά δεν το θέλουμε, δεν θέλουμε να κάνουμε deal με την δικτατορία. Θέλουμε να μιλήσουμε και να συμφωνήσουμε με κυβέρνηση η οποία θα εκφράζει τον ελληνικό λαό.
1: Και σας διαβεβαιώ ότι κανένας, σε κανένα κόμμα, τουλάχιστον όσα χρόνια είμαι εγώ και ασχολούμαι πολλά χρόνια με την εξωτερική πολιτική, δεν μπορώ, ούτε μου περνάει από το μυαλό, να τον χαρακτηρίσω με αυτές τις λέξεις.
2: Βασικές παράμετρες μιας συμφωνίας είναι απλές, πάρα πολύ απλές. Η χαροκρηπίδα θα μοιραστεί λογικά. Εμείς θα πάρω το μεγάλο μέρος, οι Τούρκοι θα πάρω το μικρό. Και περίπου θα έχουμε συμφωνήσει και να αφήσω από το δικαστήριο να τη χαράξει τη γραμμή.
3: Αναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μια πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων. Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης.

0: Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά μία με τέσσερις, Γρηγόρη Σερέτη, επιστρέψαμε. Πάμε να καλησπερίσουμε το Δημήτρη το τραπεζικό. Καλησπέρα Δημήτρη.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη μου.
0: Τι κάνεις, πώς
1: όλα
0: είσαι?
1: Καλά.
0: Όλα καλά, εσύ?
1: Καλά κι εγώ.
0: Ξέρεις τι παρατηρώ ρε Δημήτρη και ήθελα να σου το πω. Έχουμε μιλήσει για παράθυρο Overton. Βλέπω ξαφνικά όλοι να μιλάνε για το παράθυρο Overton. Έχουμε μιλήσει για την Ατζέντα 2030. Κυκλοφορούν τα μηνύματα που έχουμε μεταφέρει. Έχουμε μιλήσει για την ψηφιακή εποχή, για τις πόλεις των 15 λεπτών. Κυκλοφορούν και συζητάν για αυτό το πράγμα αυτές οι ειδήσεις. Δηλαδή, καλός ή κακός, η αφύπνιση δουλεύει.
1: Ναι, γιατί εμείς τα έχουμε πει πρώτοι από όλους.
0: Και πριν πόσα χρόνια.
1: Και πριν πόσα χρόνια. Και αυτό θα είναι και το σημερινό μας θέμα, που είναι το πρόγραμμα Lucid. Το πρόγραμμα Lucid είναι ένα παγκόσμιο σύστημα του ελέγχου των ανθρώπων πάνω στη γη, που εφαρμόζεται σιγά σιγά η ψηφιακή ταυτότητα που ψήφισε ο Μητσοτάκης, ο προσωπικός αριθμός που ψήφισε ο Μητσοτάκης, το credit αυτό που ψηφίσαν τώρα τελευταία, είναι κομμάτια του σχεδίου Lucid, το οποίο έχει φύγει από την Αμερική το 2000 και απειλεί όλους τους πολίτες του κόσμου, να μην έχουμε δηλαδή ελευθερία. Είναι ένα σύστημα ανθρωπίνου ελέγχου σε παγκόσμιο επίπεδο. Πάμε να δούμε λοιπόν μαζί, να κάνουμε πάλι μια εναλλακτική ενημέρωση, πρώτοι εμείς, τι είναι το σύστημα Lucid, που υποθέτω ότι δεν το έχουν ακούσει ούτε οι ακροατές μας. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Εκπληκτικά και αδιάστητα στοιχεία υπάρχουν για την ύπαρξη ενός απίστευτου νέου παγκόσμιου συστήματος ανθρωπίνου ελέγχου. Επίσημα ονομάζεται σχέδιο Lucid. Είναι ένα φρικιαστικό σύστημα παγκόσμιας κλαβιάς, το οποίο, καθώς θα ακούτε αυτή την εκπομπή, έχει αρχίσει ήδη να εφαρμόζεται στις αμερικανικές και διεθνείς υπηρεσίες πληροφοριών και αστυνόμευσης. Το σύστημα Lucid υποχρεώνει κάθε άνθρωπο πάνω στον πλανήτη να προμηθευτεί μια κάρτα υψηλής τεχνολογίας, μια έξυπνη κάρτα επισήμανσης ταυτότητας, η οποία αποκαλείται παγκόσμιο βιομετρική κάρτα. Το ανατριχιαστικό αυτό σύστημα λέγεται ότι θα είναι σε πλήρη εφαρμογή μέχρι το 2030. Για να εφαρμοστεί πλήρως η Ατζέντα 30. Αυτή η κομπιουτερισμένη κάρτα εξακρίβωσης ταυτότητος, που θα παραχωρήσει σε ένα έμφυτο εμφυτεύσιμο βιοτσίπ, είναι ένας ηλεκτρονικός λουλομανδίας που επιτρέπει στη νέα Γκεστάπο της παγκόσμιας τάξης να παρακολουθεί και να ελέγχει κάθε άνθρωπο πάνω στη γη. Οι δραστηριότητές μας θα παρακολουθούνται 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες τη βδομάδα, από τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες τύπου Γκεστάπο, FBI, CIA, DIA, NSA, FISEN, NRO, τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης και τις αναρρύθμιτες άλλες υπηρεσίες που έχουν ακαταλαβίστικα ακρονίμια και χαβιεδίζουν και αστυνομεύουν τους πολίτες. Ο αριθμός αυτών των χωρών πολλαπλασιάζεται σχεδόν καθημερινά. Οι διεθνείς υπηρεσίες αστυνόμευσης και πληροφοριών θα διασυνδεθούν επίσης με το σύστημα Lucid, που συμπεριλαμβάνονται η Αμερικάνικη Υπηρεσία του Μεγάλου Αδελφού, η διαβόητη CIA, η διεφθαρμένη ρωσική FSB, η καταχνόνια και διαβολική βρετανική Intelligence Service και φυσικά η Mossad. Έτσι, αυτό είναι το τέλος της ελευθερίας και της προσωπικής ζωής. Η ηλεκτρονική παγκόσμια βιομετρική κάρτα ή ταυτότητα εγκείται στον έλεγχο και παρακολούθησε κάθε ανθρώπου. Η κάρτα αυτή θα περιέχει διαγράμματα ή δείγματα του ατομικού γονοτύπου του DNA και του ανθρωπίνου λευκοκυταρικού αντιγόνου σε κάθε άνθρωπο. Της τεχνητής νοημοσύνης λογισμικό και οι ειδικοί αισθητήρες με τους οποίους είναι εφοδιασμένη αυτή η κάρτα θα χρησιμοποιούν επίσης έναν αριθμό, τον αριθμό του πολίτη, από επιπρόσθετες και άλλες μεθόδους προσδιορισμού της ταυτότητας συμπεριλαμβανομένης και της καταγραφής των ανθρωπίνων χαρακτηριστικών, όπως είναι ανφάς και προφίλ φωτογραφίες, τα δεκταλικά αποτυπώματα, τα πελματικά αποτυπώματα του ποδιού και της ψηφιακής άρρωσης της ίδιδας της κόρης του ματιού. Μια ηλεκτρονική κάμερα, σαν στυλό, με οπτικές ίνες και λέιζερ, θα χρησιμοποιείται στα κέντρα της έκδοσης της νέας κάρτας ταυτότητος που θα ειδηθούν σε ολόκληρο τον κόσμο. Όλοι οι πολίτες θα διαταχθούν να παρουσιαστούν σε αυτά τα κέντρα και να προσφέρουν εθελοντικά τα σώματά τους στις κάμερες, έτσι ώστε η κάρτα ταυτότητα να μπορεί στιγμιαία να κατασκευαστεί και να εκδοθεί. Τα μωρά που θα γεννιούνται στο μέλλον θα εισάγονται άμεσα σε αυτό το σύστημα από τα νοσοκομεία και τα μαιευτήρια ή οπουδήποτε αλλού γεννιούνται. Περισπούδα στα διεθνή ηλεκτρονικά κέντρα τηλεπικοινωνιών και περισυλλογής πληροφοριών έχουν ήδη ιδρυθεί στα πλαίσια της προετοιμασίας της έκδοσης των νέων ηλεκτρονικών καρτών ταυτότητας. Τα data centers αυτό το στόχο έχουν. Για αυτό το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται οι πιο προηγμένοι σούπερ κομπιούτερ του κόσμου. Όλες οι κατασκευαστικές πληροφορίες που έχουν αποκτηθεί μέχρι σήμερα για τους ανθρώπους, μαζί με τα μελλοντικά δεδομένα που θα προκύψουν από την παγκόσμια βιομετρική κάρτα, θα τροφοδοτήσουν ένα γιγαντιαίο δίκτυο ηλεκτρονικό που αποκαλείται Παγκόσμιο Κέντρο Εκαθάρισης Δεδομένων και Εξακρίβωσης Ταυτότητας. Αυτό το κέντρο θα είναι η καρδιά του σατανικού συστήματος Lucid ή του Παγκόσμιου Συστήματος Ανθρωπίνου Ελέγχου. Το Lucid, όπως αναφέρει μια αξιόπιστη πηγή, είναι ένα αμφίδρομο διαδραστικό άμεσης αλληλοενημέρωσης σύστημα επισήμανσης όλων των ζωντανών υπάρξεων πάνω στη Γη. Είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να μην μπορεί κανείς να ξεφύγει από τα πλοκάμια του. Παρόλο που θα το διαψεύσουν οι σχεδιαστές του, πιστεύουμε ότι οι διεθνείς υπηρεσίες της νεοεποχικής Γεστάπο που θα χειρίζονται τις πληροφορίες, οι οποίες θα συσσωρεύονται με αστριαπιαία ταχύτητα σε ένα παγκόσμιο ηλεκτρονικό κέντρο κομπιούτερ. Θα είναι όμως αυτές οι αρχές εξουσιοδοτημένοι, θα μπορούν να παρακολουθούν, να ερευνούν, να ελέγχουν και να κατασκοπεύουν και να φυλακίζουν όλους όσους προβάλλουν αντίσταση στη νέα παγκόσμια τάξη. Από τα απόρριτα εσωτερικά στοιχεία που έχουμε συλλέξει, είναι φανερό ότι οι αντιρρησίες ταξινομούνται ως εξής. Οποιοσδήποτε και όσοι διαμαρτύρονται αντίθετα στις ενέργειες και τις ιδέες του συστήματος και δεν επιθυμούν την εγκαθίδρυση της νέας παγκόσμιας τάξης. Προσφάτως ψηφιστήσα αυτοαποκαλύτερη αντιτρομοκρατική νομοθεσία στις ΗΠΑ μαζί με τον Γενικό Αντιεγκληματικό Νόμο του 1994 είναι οι νομοθετικοί καταλήτες που καθιστούν πλέον δυνατή την άμεση σύλληψη και φυλάκιση οποιοδήποτε και όσων προσώπων θεωρούνται ύποπτα τρομοκρατίας. Αυτά τα άτομα θα θεωρούνται επικίνδυνα για την εσωτερική ασφάλεια. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι η σύλληψη ενός ξεσημασμένου χριστιανού πατριώτη ή άλλου πολίτη θα μπορεί να λάβει χώρα ανεξάρτητα αν αυτός έχει διαπράξει αδίκημα. Δηλαδή πριν διαπράξει το αδίκημα, όπως είναι στην ταινία Minority Report με τον Tom Cruise, θα συλλαμβάνεται ο πολίτης. Το αίτημα σκέψης θα αποτελούν επαρκή αιτιολόγηση για τη σύλληψη των διαφωνούντων στη νέα παγκόσμια τάξη. Συλλήψεις σταμπαρισμένων πολιτών που θα αποκαλούνται προληπτικές κρατήσεις. Η προσωπική κατοικία, το γιοταχή αυτοκίνητο, Οι προσωπικοί τραπεζικοί λογαριασμοί ή άλλη κινητή και ακίνητη περιουσία θα κατάσχονται. Αυτό θα γίνεται με βάση τους ισχυρότερους νόμους για κατάσχεση και δίμευση της περιουσίας που αρχικά είχαν επιβληθεί εναντίον των εμπόρων ναρκωτικών στις ΗΠΑ. Σήμερα όμως χρησιμοποιούνται σε ολόκληρη την έκταση των Ηνωμένων Πολιτειών από τις αστυνομικές υπηρεσίες για να ταλαιπωρούν και να εξωθούν στη χρεοκοπία πολίτες που αντιτίθεται στις αντισυνταγματικές και αντιδημοκρατικές εγκληματικές δραστηριότητες. Μην ξεχνάς ότι μερικά αστυνομικά τμήματα στη Νέα Υόρκη κάνουν προληπτικές συλλήψεις. Δηλαδή, άνθρωποι που δεν έχουν τελέσει ένα δίκημα συλλαμβάνονται προληπτικά. Όλοι αυτοί οι νόμοι περί δημεύσεως χρησιμοποιούνται άνετα ευρέως και από τις ομοσπονδιακές και τοπικές υπηρεσίες και τις αστυνομικές αρχές και στις 50 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών με στόχο να αφαιρεθεί η περιουσία ατόμων που δεν είναι ενοχή για κανένα έγκλημα. Δεν απαιτείται για το σκοπό αυτό καμιά προηγούμενη δικαστική απόφαση ούτε ένταλμα σύλληψης. Πρόσφατα τα Αμερικάνικα Ομοσπονδιακά Δικαστήρια έχουν κουρελιάσει τη συνταγματική τάξη στην Αμερική αφού αποφάνθηκαν ότι η προσωπική ιδιοκτησία ενός ατόμου δεν κατοχυρώνεται συνταγματικά. Πρόσωπα τα οποία έχουν συλληφθεί και η περιουσία τους έχει κατασχεθεί και πουληθεί σε δημοπρασία θα μετάγονται μαζί με άλλους αντιφρονούντες με φορτηγά λεωφορεία και αεροσκάφη σε φυλακές που θα διοικούνται από το ΦΕΜΑ, περιφερειακά ομοσπονδιακά κέντρα μεταγωγών, για τη σωστή ταξινόμηση και διάθεση. Ολόκληρες οικογένειες θα μετάγονται κατά αυτόν τον τρόπο. Οι οικογένειες θα χωρίζουν, οι σύζυγοι και τα παιδιά των συλληφθέντων θα εγκλείονται επίσης σε αυτά τα κέντρα, μια που η περιουσία τους θα έχει δημευθεί. Στους γείτονες και στις τοπικές κοινότητες σε περίπτωση που ρωτήσουν, θα διδίδεται η δικαιολογία ότι οι αποφασισμένοι σύζυγοι και παιδιά συλληφθέντων πρέπει να βοηθούν το κράτος. Ο τελικός διακανονισμός των εκκρεμών υποθέσεων θα γίνεται σε ένα περιφερειακό κέντρο επεξεργασίας κράτησης. Κοίτα πώς το έχουν φτιάξει αυτό το σύστημα. Αυτά στην κατοχή οι Ναζί τα ονόματα στρατόπεδα συγκέντρωσης στη Σοβιετική Ένωση ήταν γνωστά σαν γκουλάκ. Σε αυτά τα κέντρα οι μέθοδοι

μεγάλη επιτυχία, πρότυπο και παράδειγμα για μελλοντικά προγράμματα ειρήνευσης ανθρώπου και προληπτικών συμβάσεων και συλλήψεων, προληπτικών συλλήψεων σε όλο τον πλανήτη. Ζούμε σε ένα κράτος δικαίου και ο θεμελιώδης νόμος που διέπει το σύνταγμά μας συμπληρώνεται από τις διεθνείς διακηρύξεις δικαιωμάτων του ανθρώπου. Τα δικαιώματα στο απόρριτο της ιδιωτικής ζωής και στην έντιμη δίκη είναι πολύ καλά κατοχυρωμένο και σχεδόν καθολικά αποδεκτό. Λέμε σχεδόν γιατί υπάρχουν ανησυχητικά σημάδια ότι μεγαλύτεροι υψηλά ιστάμενοι στην Ουάσιγκτον και στη Νέα Υόρκη και τον ακαδημαϊκό κόσμο τοποθετούν τον εαυτό τους υπεράνω του συντάγματος και έχουν άλλα σχέδια για το μέλλον. Υποθέτουμε ότι όλα τα συμβόλαια που επισυνάπτονται από την κυβέρνηση ελέγχονται από συνταγματολόγους για τυχόν συνταγματικές επιπλοκές τους. Υποθέτουμε ότι η ακαδημαϊκή και τα πανεπιστήμια δεν θα πρότειναν ένα συμβόλαιο που θα συναστούσε παραβίαση του συντάγματος. Προφανώς αυτές οι υποθέσεις μας είναι λανθασμένες. Μην ξεχνάς ότι οι μυστικές υπηρεσίες της Αμερικής από το 1960 που αναδιοργάνωσαν το MIT έχουν μπει στα διάφορα πανεπιστήμια των ΗΠΑ με τη συμβολή των καθηγητών και παρακολουθούν όσους ξένους φοιτητές θα παίξουν ρόλο όταν επιστρέψουν στην πρατρίδα τους ένα πολιτικό ή κομβικό ρόλο. Αυτή λοιπόν τους προετοιμάζουν από τα πανεπιστήμια για το ρόλο που πρέπει να παίξουν στην πατρίδα τους. Δηλαδή οι απόφοιτοι του Χάρβαρντ που είναι πολιτικοί στην Ελλάδα επειδή η CIA έχει μπει σε όλα τα πανεπιστήμια είναι υποχείρια και εκτελούν εντολές. Οι σχεδιαστές του Μεγάλου Αδελφού έχουν τώρα ξεπεράσει τους εαυτούς τους προτείνοντας ένα ολοκληρωτικό σχέδιο φακελώματος σε ένα κεντρικό κομπιουτερικό σύστημα παρακολούθησης με την προϋπόθεση ότι είμαστε όλοι ύποπτοι εγκληματίες και πρέπει να μας καταγράψουν και να μας παρακολουθούν. Ένα άρθρο, δύο πανεπιστημιακών που ξέρουν καλύτερα τα πράγματα αλλά είναι ένα άρθρο που αναλύει αυτό το σύστημα. Με απόλυτο ολοκληρωτικό ύφος προτείνουν να μας αντιμετωπίσουν όλους μας σαν ύποπτους εγκληματίες και έχουν αναπτύξει ένα μεγαλεπίβολο σχέδιο γνωστό ως Lucid, το οποίο χαρακτηρίζεται ως βασική μελέτη για το μελλοντικό παγκόσμιο σύστημα πληροφοριών και τον προσδιορισμό της ταυτότητάς μας. Το Lucid προτείνει την έκδοση μιας παγκόσμιας βιομετρικής κάρτας ταυτότητας που σήμερα είναι υπό εξέλιξη από το Υπουργείο Άμυνας και από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ως ασφαλές ομοιόμορφο διαδραστικό και στιγμιαίο επισήμανση σύστημα. Επισήμανση τίνος θα μπορούσατε να ρωτήσετε. Όχι εγκληματιών, αλλά ελέγχου προσώπου που δεν έχουν ποινικό μητρό και είναι εν δυνάμει εγκληματίες. Μας θεωρούν δηλαδή εν δυνάμει εγκληματίες. Αυτό στο Minority Report που έκανε η αστυνομία με τον Tom Cruise. Συλλαμβάναν τους ανθρώπους πριν κάνουν το έγκλημα. Αυτό σημαίνει οποιαδήποτε σύλληψη δεν είναι εν δυνάμει εγκληματίας. Οι συγγραφείς είναι τόσο δρασύντατοι ώστε φτάνουν στο σημείο να χαρακτηρίζουν το παραπάνω σύστημα παγκόσμιο και να περιλαμβάνουν την ατομική παγκόσμια βιομετρική κάρτα σαν ένα διάγραμμα όπου παρουσιάζονται παραστατικά το σύστημα Lucid. Η λέξη Lucid είναι αξιοσημείωτη πολύ κοντά στο Lucifer έως φόρος. Πιστεύουμε ότι αυτό δεν αποτελεί υποσυνείδητη ανακάλυψη της αλήθειας από πλευράς των συγγραφέων του Lucid. Αυτή τη μελέτη τύπου Μεγάλου Αδελφού γράφτηκε από τους Jean-Paul Cressat, γιατρό υπάλληλο του ΟΗΕ και Άντωνη Χάλαρης, καθηγητή του Κολεγίου Ιώνα στη Νέα Υόρκη. Το Ιώνα

0: είναι το τετραετές κολέγιο θεωρητικών σπουδών που ιδρύθηκε το 1940. Το Lucid είναι ολόκληρο το πλαίσιο μηχανήματα υπολογιστές λογισμικό για το χειρισμό της παγκόσμιας βιομετρικής κάρτας που αναπτύσσεται τώρα από το Υπουργείο Άμυνας. Το σύστημα μεταδίδει κρυπτογραφημένα δεδομένα από απόμακρους αισθητήρες μέχρι κάμερες παρακολούθησης. Μια κάρτα αποθηκεύει πάνω από 5 GB πληροφοριών προσωπικών μας δεδομένων με πολυγλωσσική ικανότητα. Μπορεί να διαβαστεί από σταθερές ή φορητές δισκέτες που μπορούν να χαρέσουν σε μια μικρή φορητή μονάδα που είναι χρησιμοποιήσιμη οποιοδήποτε έτοιμη για χρήση και σε οποιαδήποτε γλώσσα. Οι τεχνητές προδιορισμού της ταυτότητας που χρησιμοποιούνται τελειοποιημένες και ό,τι λένε οι σχεδιαστές παραβιάζουν κατάφορα τις προσωπικές ελευθερίες μας. Στην παγκόσμια βιομετρική κάρτα θα εγγραφεί το γονότυπο του DNA και το λευκοκυταρικό ανθρώπινο αντιγόνο, δηλαδή το πρωτεϊνικό υλικό μας. Είναι ένα σύστημα εξέτασης της ίδιδας του ματιού. Κάθε ίρις έχει μια μοναδική σταθερή και εξαιρετικά λεπτομερή υφή. Θα χρησιμοποιείται για την επισήμανση των διαφόρων προσώπων. Το μάτι δεν μπορεί να αλλοιωθεί χειρουργικά χωρίς να βλαφτεί σοβαρά η όραση. Ένας κωδικός ίριδας μπορεί να αναλυθεί σε ένα περίπου δέκατο του δευτερολέπτου, όπως λένε οι σχεδιαστές αυτού του συστήματος. Δηλαδή σε ένα δέκατο του δευτερολέπτου θα αναγνωρίζεται το πρόσωπο που έχει αυτή την ταυτότητα. Δηλαδή μπαίνει ένας κάτοικος Θεσσαλονίκης στο μετρό. Θα μπορούν να παρακολουθήσουν πώς κατεβαίνει, πώς κόβει εισιτήριο, πώς μπαίνει στο μετρό, σε ποια στάση κατεβαίνει, πόσα βήματα κάνει για να βγει. Έτσι. Και θα έχουμε δηλαδή προσωπική ζωή και ιδιωτικότητα. Εκείνο που δεν μας λένε οι σχεδιαστές είναι ότι ολόκληρο το ιατρικό μας ιστορικό και η τρέχουσα ιατρική μας κατάσταση θα μπορεί να αναγνωριστεί από την ίδιδα του ματιού. Αυτός είναι ο ελάχιστος γνωστός αλλά ενδιαφέρον ιατρικός τομέας της ιριδολογίας. Γιατί τους οποίους εμπιστευόμαστε και οι οποίοι έχουν εργαστεί στον τομέα της ιριδολογίας μας διαβεβαίωσαν προσωπικά ότι αυτό το σύστημα λειτουργεί. Ότι και έτσι και είμαστε, ότι είμαστε ιατρικά ή βιολογικά καταγράφονται στην ίδρυτα. Βλέπετε πόσο μεγάλη αξία έχει αυτό για τον μεγάλο αδελφό. Τέλος απλά μόνο για να βεβαιωθούν ότι έχουν τα πάντα για μας, τα καταγράφονται και τα δακτυλικά και τα πελματικά αποτυπώματα στην παγκόσμια βιομετρική κάρτα. Η έξυπνη κάρτα, όπως είναι εδώ τώρα η ταυτότητα που θέλουν να μας δώσουν που έχει δύο τσιπάκια, είναι το πρωίμιο ο προπομπός της παγκόσμιας κάρτας που είναι ήδη σε χρήση. Μερικές πολιτείες τη χρησιμοποιούν για κουπόνια τροφίμων αλλά και προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας. Η παγκόσμια βιομετρική κάρτα συνιστά μια χοντροδή παραβίαση του απορρίτου της ιδιωτικής μας ζωής, είναι αντισυνταγματική και είναι σήμερα υπό εξέλιξη. Εάν οι πολίτες δεν διαμαρτυρηθούν και δεν αντιδράσουν, αυτή η κάρτα θα μπει σε λειτουργία. Οι Ρεπουμπλικάνοι είναι χειρότεροι από τους Δημοκρατικούς στο ζήτημα αυτό. Έχουν αυξήσει τον αμυντικό προϋπολογισμό των ΗΠΑ για τη χρηματοδότηση αυτών των πραγμάτων ελέγχου περισσότερο από την εποχή του ψυχρού πολέμου για την αντιμετώπιση κάποιας υποθετικής απειλής. Αυτή η υποθετική απειλή φαίνεται ότι είναι οι πολίτες που πριν κάνουν μια πράξη θα χαρακτηρίζονται τρομοκράτες. Να θυμάστε, καμιά απολύτως τρομοκρατική ενέργεια κατά την τελευταία δεκαετία δεν έχει διαλευκανθεί ούτε αξιόπιστα ούτε πλήρως. Αυτά αφήνει ανοιχτή τη δυνατότητα μια-δύο από τις ενέργειες αυτές να είναι υποκινούμενος από το κράτος με σκοπό να δημιουργηθεί το κατάλληλο κλίμα για να υπερψηφίσουμε οι βουλευτές των κοινοβουλίων την αντιτρομοκρατική νομοθεσία. Υποψιαζόμαστε ότι ανάγεται στο εκπαιδευτικό σύστημα υπό τον έλεγχο της Εθνικής Ένωσης του Thomas Way. Αυτές οι αντιλήψεις περί ελέγχου δεν αντικαταπλύσουν τις δημοκρατικές αξίες, την παράδοση, τη φιλοσοφία, ούτε το φιλελεύθερο τρόπο ζωής, και σίγουρα καταστρέφουν το Σύνταγμα. Οι σχεδιαστές αυτού του συστήματος είναι γελιανοί. Πιστεύουν ότι το κράτος είναι ταφετικό και ότι τα άτομα είναι υποχρεωμένα να υπακούν στο κράτος. Στο Χέγκελ αυτό το αξίωμα το βρίσκουμε στην πιο διεστραμμένη έκφρασή του: «Βρίσκεις ελευθερία αν υπακούς στο κράτος». Πρέπει να υποτιμήσουμε με έμφαση ότι όλες οι χώρες, σε όλες τις χώρες οι κρατικές εξουσίες προέρχονται από το λαό, αφού το σύστημα είναι κοινοβουλευτικό, και ότι η εξουσία πηγάζει από κάτω προς τα πάνω. Και οποιοσδήποτε πολιτικός αμοιβάλλει γι' αυτό πρέπει να απομακρυνθεί από το αξίωμά του. Αν γίνει αυτό εδώ στην Ελλάδα, ένα σωρό πολιτικοί θα πρέπει να μην έχουν κανένα αξίωμα. Οι αντιρρησίες του Phoenix Letter για το Lucid είναι η εξής: η αστυνομία έχει κάθε δικαίωμα να κυνηγά τους κακοποιούς και αυτό είναι το καθήκοντα. Αλλά δεν έχει δικαίωμα να παρακολουθεί, να συλλήγει στοιχεία για πολίτες που δεν έχουν διαπράξει αδίκημα, εκτός αν υπάρχουν στοιχεία ότι έχουν παρανομήσει. Αυτό προβλέπει το ελληνικό σύνταγμα. Εμείς ο λαός δεν εκχωρήσαμε το συνταγματικό μας δικαίωμα του απόρριτου της ιδιωτικής μας ζωής σε καμιά κυβέρνηση, το οποίο προστατεύεται από μια έντιμη δίκη, όπως ακριβώς γράφεται στο Σύνταγμα. Βέβαια, αυτά θα δυσκολεύσουν τη ζωή της αστυνομίας. Αλλά γι' αυτό πληρώνονται οι αστυνομικοί, για να πιάνουν τους εγκληματίες και να μην παραβιάζουν τον νόμο. Η επίκληση μιας τέτοιας υποθετικής μελλοντικής τρομοκρατίας χρησιμοποιείται σαν πρόσχημα για την παραβίαση βασικών συνταγματικών ελευθεριών και δικαιωμάτων, και είναι απόλυτα απαράδεκτη. Στην περίπτωση του Lucid αυτό αποτελεί αυτό σκοπό. Αυτοί που δημιούργησαν το Lucid είναι ο πρόεδρος της εταιρείας ομάδας περιφερειακών τεχνολογιών που έχει οικονομικό συμφέρον από τα συστήματα κομπιουτεριοποιημένου ελέγχου του μεγάλου αδελφού. Κοντολογείς, η απώλεια της προσωπικής μας ελευθερίας ισούνται με τα μελλοντικά οικονομικά κέρδη των πολυεθνικών. Το Υπουργείο Άμυνας έχει αναπτύξει μια παγκόσμια βιομετρική κάρτα με μίμη 5 GB. Αν αυτό αποσκοπεί να παρακολουθεί πολίτες με κάποια ευρεία αντισυνταγματική έννοια, η Βουλή πρέπει να το σταματήσει τώρα. Το Υπουργείο Άμυνας έχει συγκεκριμένες νόμιμες αρμοδιότητες. Ο έλεγχος των πολιτών δεν συμπεριλαμβάνεται μέσα σε αυτές τις αρμοδιότητες. Αυτές οι εξελίξεις πρέπει να εξεταστούν από τα διάφορα κοινοβούλια πριν ακριβώς ψηφιστούν. Ένα πιο επίγον καθήκον για εκείνους που θέλουν να καταγράψουν και να παρακολουθούν όλους τους πολίτες είναι να διορθώσουν τα ήδη υπάρχοντα συστήματα. Τα συστήματα αναφοράς πίστοσης, όπως είναι το δικό μας credit score, ψήφισε τώρα ο Μητσοτάκης. Το σύστημα λοιπόν αναφοράς πίστοσης είναι φρακαρισμένο στην Αμερική με ψευδείς ειδήσεις. Δηλαδή βασίζεται σε ψευδείς ειδήσεις. Φαντάζεσαι τι θα γίνει το σύστημα Lucid αν μπορούν οι υπηρεσίες του κράτους να εμφυτεύσουν ψεύτικες πληροφορίες, δηλαδή οικονομικές ή περιουσιακές ή άλλα. Θα μπορούσε δηλαδή η κυβέρνηση να εμφυτεύσει ψευδείς πληροφορίες για να καταστρέψει ένα άτομο που αντιτίθεται στην κυβέρνηση. Το σύστημα Lucid μπορεί να κάνει τους ανθρώπους οτιδήποτε θέλουν οι χειριστές του. Δυστυχώς έχουν περάσει μέρες που μπορούσαμε με αίσθημα ασφάλειας να εμπιστευόμαστε την αστυνομία. Η περίπτωση του Thompson μας έδειξε, του O.G. Thompson στην Αμερική, μας έδειξε ότι οι ασφαλίτες όντως ψεύδονται. Κατασκευάζουν κατηγορίες για ανθρώπους που αντιστέκονται στο σύστημα. Δηλαδή είναι κατασκευασμένες πληροφορίες. Η ομοσπονδιακή αστυνομία ανέχεται τα κουκουλώματα που θέλει το σύστημα Λούσιγκ. Την ημέρα που η Ουάσιγκτον θα καταργήσει τα κουκουλώματα και θα διερευνήσει τις πλειάδες βρώμικων περιστατικών, θα έχει αποκτήσει μια ηθική προσέγγιση στη ζωή και στην εργασία. Τότε επιτέλους θα ακούσουμε τους υποστηρικτές του Lucid, εφόσον μπορούν να ανασκευάσουν αυτό το σύστημα, θα πρέπει να το σταματήσουν ή να το ανακατασκευάσουν. Έτσι όπως έχουν σήμερα τα πράγματα, δεν εμπιστευόμαστε στην Ουάσιγκτον ένα όπλο όπως είναι το Lucid, όπως ακριβώς δεν εμπιστευόμαστε τους ασφαλίτες της ασφάλειας που μπαίνουν μέσα στις διαδηλώσεις. Μην βγάζετε το πορτοφόλι σας μόλις φτάσετε στο ταμείο. Αφού τα τρόφιμα που πήρατε έχουν τιμολογηθεί και συσκευαστεί, απλώς περάστε με το δεξί σας χέρι πάνω στο ψηφιακό σαρωτή σκάνερ, κωδικό του κομπιούτερ που έχουν πάντα που το έχουν παντοπολία και το σούπερ μάρκετ, και το αντίτιμο θα αφαιρεθεί αυτόματα από τον τραπεζικό μας λογαριασμό. Σύμφωνα με τον Τιμ Γουίλαντ, αρχισυντάκτη του διμηνιαίου περιοδικού Φουτουρίσεις, μελλοντολόγοι της νεοεποχικής οργάνωσης Παγκόσμια Μελλοντική Κοινωνία που έχει έδρα την Ουάσιγκτον και ισχυρίζεται ότι έχει 27.000 μέλη, η τεχνολογία πάνω στην οποία θα βασιστεί ένα τέτοιο ανθρώπινο βιοτσίπ είναι σχετικά απλή και με τη λίγη τελειοποίηση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αυτό το τσίπ στην παλάμη ή πάνω στο χέρι, να εμφυτεύσουμε το μικροτσίπ στα νεογέννητα βρέφη. Αυτό τη θεωρία με το τσίπ στο χέρι την υποστηρίζει στην Ελλάδα και ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Είχε πει κάποτε ότι θα μπορούσαμε να εμφυτευτούμε στο πίσω μέρος της παλάμης ένα τσίπ και να κάνουμε όλες τις δουλειές μας εύκολα. Θα καταργούσαμε την γραφειοκρατία, θα καταργούσαμε τις ουρές, θα καταργούσαμε τα πάντα. Αυτό λοιπόν θα αντικαταστήσει την κάρτα, την ταυτότητά μας αυτή, θα αντικαταστήσει το βιβλιάριο υγείας μας, θα αντικαταστήσει την κάρτα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και κάποια μέρα θα αντικαταστήσει ακόμη τα κλειδιά του αυτοκινήτου μας ή του σπιτιού, λέει ο Γουίλαρτ, που είναι φανατικός για το chip στην παλάμη. Στο ταμείο του σούπερ μάρκετ απλώς θα περνάτε το χέρι σας πάνω από το σκάνερ και θα χρεώνετε αυτόματα ο τραπεζικός σας λογαριασμός με το ανάλογο ποσό. Δεν θα χρειάζεται να περιμένετε σε ουρές ούτε σε τίποτα. Μήπως είναι υπερβολικά παρατραβηγμένα όλα αυτά που θα πραγματοποιηθούν στις μέρες μας? Καθόλου. Τις τελευταίες δύο χιλιετίες ο δυτικός πολιτισμός έχει μεταβεί από την εποχή της πίστης, την εποχή της λογικής και στη συνέχεια την εποχή των ανακαλύψεων και της επιστήμης. Σήμερα μας λένε ότι ζούμε την εποχή της πληροφορικής. Φαίνεται μάλιστα ότι ο τεχνολογικός τομέας που θα πάρει πολύ μεγάλη ανάπτυξη στο άμεσο μέλλον θα είναι η τηλεματική, η πληροφορία που θα αφορά την οικονομία. Γι' αυτό ο Μητσοτάκης, όπως είναι, έκανε το credit score που αναφέρεται στην οικονομία των ανθρώπων και έχει μια κλίμακα αριθμών από το 1 μέχρι το 6 για μας τα νοικοκυριά και τα άτομα και από το 1 μέχρι το 10 για τις επιχειρήσεις. Εάν λοιπόν κάποια στιγμή μας τύχει μια ατυχία και δεν μπορούμε να πληρώσουμε το λογαριασμό του ρεύματος, θα μας κόβουν αυτόματα το ρεύμα. Και θα πρέπει να εξοφλήσουμε το λογαριασμό τον τρέχοντα και το λογαριασμό που δεν πληρώσαμε για να ξανασυνδεθεί το ρεύμα. Το ίδιο θα γίνεται στο νερό, το ίδιο θα γίνεται αν πέσουμε από τη βαθμολογία από το 1 μέχρι το 6 που έχουν επιβάλει ο νόμος του Μητσοτάκη στο 3, θα μπορούν να μας κόψουν τη διάθεση στα χρήματα. την επαφή με τα χρήματα. Να μας κάνουν να μην μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα. Αυτό είναι ένας φασισμός και απάνθρωπος που θα εφαρμοστεί σιγά σιγά σε όλο τον κόσμο. Ξεκίνησε από την Κίνα με την κοινωνική πίστοση και όπως είπε και ο Κλάους Σβάμπ, είναι οδηγός για να εφαρμοστεί και στις δυτικές κοινωνίες. Ο Χαράρη έχει πει δεν θα έχετε τίποτα και θα είστε ευτυχισμένοι. Πλησιάζουν λοιπόν οι εποχές αυτές και ο κόσμος πρέπει να αντισταθεί, να σχηματίσει ομάδες αντίστασης και να μην δεχτεί όλα αυτά τα κομπιούτερ, αυτά που θα καταπιέσουν τη ζωή μας και θα μας αποκλείουν από τα αγαθά που είναι για τη διαβίωση. Γιατί αν σου κόψουν το ρεύμα και το νερό, δεν μπορείς να επιβιώσεις έτσι στη σημερινή κοινωνία. Και αυτό ο Μητσοτάκης το θεωρεί λογικό, να μην να σου κόψουν το ρεύμα αν δεν πληρώσεις. Έχεις δηλαδή μια στιγμιαία αδυναμία πληρωμής, έχεις μια αρρώστια ή θέλεις να πληρώσεις κάποια υποχρέωση για τα παιδιά σου ή να πάρεις τρόφιμα και δεν σου βγαίνει ο μισθός και αφήνεις το λογαριασμό να φύγει. Αυτό θεωρείται ότι δεν πληρώσεις το λογαριασμό και θα πρέπει να πληρώσεις τον τρέχοντα λογαριασμό που θα έρθει με αυτό που δεν πλήρωσες. Αν δεν έχεις, θα κατεβαίνει η βαθμολογία σου από το 6 στο 5 και από εκεί στο 4 και στο 3 και στο 2, θα σου κόβουν το ρεύμα. Το ίδιο και το νερό. Θα σου κόβουν την πρόσβαση στο χρήμα. Εάν δεν είσαι σύμφωνα, δεν πληρώνεις την εφορία σου. Αν δεν πληρώσεις την εφορία σου, θα σου κόβουν την πρόσβαση στο χρήμα. Θα είσαι φτωχός και δεν θα έχεις τίποτα. Αυτό το σχέδιο, όπως είναι κομμάτι του κωδικού Lucid. Και ο Μητσοτάκης εφαρμόζει την Ατζέντα 30 που την είχε πάνω στο γραφείο του σε ένα μπλε βιβλίο σαν τη μεγάλη επανεκκίνηση. Great Reset. Great Reset και Ατζέντα 30 είναι το ίδιο πράγμα. Έτσι. Το 2030 έρχεται ταχύτατα. Είμαστε μέσα στο 2026. Θα φεύγει το 2026 και θα μπούμε στο 2027. Και εκεί τα πράγματα οικονομικά θα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα. Σήμερα το πετρέλαιο πέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι και σιγά σιγά ανεβαίνει. Αν φτάσει 3 ευρώ το λίτρο η βενζίνη, ξέρετε πόσο θα φτάσουν τα τρόφιμα. Θα θέλεις ένα μισθό για να πληρώσεις τα καθημερινά σου τρόφιμα. Γιατί αυτό δεν θα σταματήσει. Όσο αυτοί είναι άπληστοι, τόσο μεγαλώνει η απληστία τους. Και όσο η κυβέρνηση συντάσσεται με τους άπλιστους και όχι με το λαό, έτσι ο λαός κάποια στιγμή θα υποφέρει. Είπαμε σήμερα για το σύστημα Lucid, γιατί δεν λέει κανένα ραδιόφωνο ή καμιά εφημερίδα ότι στην Αμερική δημιουργούνται πρακτικές οι οποίες θα εφαρμοστούν σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Μια από αυτές τις πρακτικές είναι το σύστημα Lucid και θα πρέπει να ξέρουμε τι έρχεται γιατί για να μπορέσουμε να αμυνθούμε. Είναι άμυνα. Όταν κάποιος σου επιτίθεται και σου κλέβει τη ζωή πρέπει να αμυνθείς. Και αφού αυτό σου κλέβει τη ζωή πρέπει να τον φοβήσεις. Αν η εξουσία βασίζεται πάνω στο φόβο, έτσι, πρέπει και εσύ να επιβάλλεις το φόβο πάνω στην εξουσία ώστε ο λαός να μπορέσει να επιβιώσει με συνθήκες ανεκτές. Δηλαδή με συνθήκες που να καλύπτουν τις στοιχειώδες ανάγκες του. Και σιγά σιγά, όπως φαίνεται, έχουμε δύο παγκόσμιους πολέμους, δύο πολέμους τώρα. Στη Μέση Ανατολή και στη Ρωσία με την Ουκρανία. Αυτό είναι δύο πληγές. Οι δύο πληγές αυτές ανεβάζουν τις τιμές των προϊόντων και των αγαθών. Και κάποια στιγμή επειδή οι μισθοί δεν ανεβαίνουν οι μισθοί ταυτόχρονα, όταν έχουν ανέβει σε 3 χρόνια 30% οι τιμές των αγαθών και οι μισθοί έχουν ανέβει 2,5%, δεν είναι τίποτα αυτό. εξανεμίζεται η αύξηση όταν πας μια μέρα μόνο στο σούπερ μάρκετ. Και κάποια στιγμή θα στριμωχτούμε τόσο πολύ που θα πρέπει να βγούμε στον δρόμο. Έχετε βάλτε στην άκρη του μυαλού σας αυτή την πιθανότητα σαν μελλοντική και προετοιμαστείτε, γιατί αυτά που έρχονται είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα. Αυτή ήταν σήμερα η παρέμβαση.
1: Ναι, πρέπει να πούμε ότι...
0: Δεν το ξέρει κανένας Έλληνας νομίζω.
1: Βέβαια, πρέπει να πούμε όμως κάτι, Δημήτρη, ότι σε αυτόν τον έλεγχο σκέψης ο Έλληνας μπορεί να αντιδράσει και ο κάθε άνθρωπος εκεί πέρα μπορεί να αντιδράσει. Ποτέ δεν θα μπορέσει κανένας ολοκληρωτικά να ελέγξει τη σκέψη μας και την αντίληψή μας αν πραγματικά μορφωνόμαστε, διαβάζουμε και προσπαθούμε τουλάχιστον νοητικά να αντιδράσουμε.
0: Κοίτα, εμείς τα λέμε από αυτή την εκπομπή. Έτσι. Είναι και κάνουμε εναλλακτικές παρεμβάσεις. Έχεις δει καμιά εφημερίδα ή κανένα σταθμό να μιλάει για το σχέδιο Lucid?
1: Όχι.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα. Και αυτά που είπες προηγουμένως, ότι εμείς έχουμε πει αυτά τα πράγματα εδώ και 2 χρόνια που έρχονται σήμερα, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Γι' αυτό προσπαθούμε να κάνουμε εναλλακτικές ενημερώσεις, οι οποίες δεν εμφανίζονται πουθενά, ούτε σε εφημερίδες, ούτε στη τηλεόραση, ούτε στο ραδιόφωνο. Γι' αυτό, Γρηγόρη, η εκπομπή μας είναι πρωτοποριακή. Καμιά άλλη εκπομπή δεν ενημερώνει 2 χρόνια πριν για τα μελούμενα που θα γίνουν μετά από 2 χρόνια. Και τώρα το σχέδιο Lucid εξελίσσεται. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί στην τελική του μορφή, αλλά νομίζω ότι οι λαοί θα αντιδράσουν. Αλλά πρέπει να οργανωθούν και να είναι δυνατοί. Και οργάνωση στον ελληνικό λαό δεν βλέπω να υπάρχει. Δεν βλέπω να υπάρχει μια οργανωμένη αντίσταση σε αυτά που κάνει η κυβέρνηση. Δεν υπάρχει οργανωμένη αντίδραση. Πρέπει δηλαδή να οργανωθούμε σιγά σιγά και να γίνουμε μια μάζα τέτοια που να μπορεί να μας ακουμπήσει κανένας και να επικρατήσει κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτό είναι η σημαία αυτής της εκπομπής. Κοινωνική δικαιοσύνη.
1: Κοινωνική δικαιοσύνη, συμφωνώ. Ξέρεις όμως γιατί δεν μπορούμε να γίνουμε μια μάζα? Γιατί πέρα από τους βολεμένους, οι οποίοι, εντάξει, λένε τα τρελά τους και τους έχει αποβάλει, θεωρώ, η κοινωνία όλους αυτούς τους βολεμένους, υπάρχουν και όλοι αυτοί οι βλαμμένοι. Δηλαδή δεν μπορώ να το πω αλλιώς. Τώρα μεσημεριάτικα, 1000 συγγνώμη ζητάμε που μιλάμε με αυτόν τον τρόπο, αλλά πέρα από τους βολεμένους υπάρχουν και οι βλαμμένοι. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ελλάδας αυτή τη στιγμή είναι οι βλαμμένοι, Δημήτρη.
0: Είναι οι βλαμμένοι γιατί το σχολείο δεν δουλεύει σωστά. Το σχολείο δεν βγάζει ανθρώπους με συνείδηση. Το βγάζει ραγιάδες. Και όλοι αυτοί οι βλαμμένοι ραγιάδες φυσικά είναι μια μεγάλη μάζα, γιατί όλοι έχουν βγει από τα ελληνικά σχολεία. 1 εκατομμύριο φοιτητές από το 2012 μέχρι το 2026 έχουν πάει στο εξωτερικό. Τα καλύτερα μυαλά σπουδάζουν εδώ και πηγαίνουν και δουλεύουν στις πολυεθνικές του εξωτερικού. Πρέπει το σχολείο να αλλάξει άμεσα και να εμφυσίσει στους μαθητές μια συνείδηση πρώτα απ' όλα ελληνική, πρώτα απ' όλα ελληνική και μετά πατριωτική, και να τους πει δηλαδή ότι δεν πρέπει να αναρχόμαστε να μας πατάνε στο κεφάλι και εμείς να μην κάνουμε τίποτα. Γιατί αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Μας πατάνε. Και μας πατάνε οικονομικά. Αυτό το scoring credit θα φέρει, ξέρεις, πόσες δημεύσεις περιουσιών. Μαζικές δημεύσεις περιουσιών που έχει ψηφίσει ο Μητσοτάκης. Περίμενε λίγο και θα δεις. Μαζικές δημεύσεις περιουσιών. Αυτό το credit scoring που έφερε, αυτό το σκοπό έχει. Αυτό το σκοπό. Την η Ελλάδα να κατοικηθεί από έναν άλλο λαό που θα έχει έρθει μαζί με τους μετανάστες και θα έχει ενσωματωθεί ταυτόχρονα στην ελληνική κοινωνία. Αν όμως δεν αντιδράσουμε, θα μας τα πάρουν όλα. Ο Χαράρη έλεγε, δεν θα έχετε τίποτα και θα είσαστε ευτυχισμένοι. Και αυτό πάνε να κάνουν τώρα. αυτό το credit score που ψηφίσανε, δεν ξέρω ποιοι το ψηφίσανε, θα φέρει φτώχεια μεγάλη. Φτώχεια μεγάλη. Και ελπίζω και ελπίζω και εύχομαι να φέρει και μεγάλη αντίδραση. Και μεγάλη αντίδραση. Δεν μπορούμε να σταθούμε με τα χέρια ενωμένα όταν βλέπουμε να κατάσχεται το σπίτι του διπλανού μας ή του γειτονά μας. Και η ΑΔΕ, μην ξεχνάς, ότι έχει εντατικοποιήσει ένα σύστημα πληστηριασμών των σπιτιών των Ελλήνων, των ακινήτων των Ελλήνων. Έτσι, το πρόγραμμά της το φετινό έχει εντατικοποιήσει τους πληστηριασμούς. Αυτό τι σου λέει? Ότι θα πρέπει σιγά σιγά να αμυνόμαστε. Δεν μπορεί να πάμε στα πρόβατα στη σφαγή. Αυτή είναι η σημερινή παρέμβαση, Γρηγόρη μου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, πραγματικά.
0: Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Εμείς τα λέμε πριν γίνουν και οι ακροατές μας ας πάρουν τα μέτρα τους και ας ενωθούν όλοι μαζί για να αντιμετωπίσουμε το τσουνάμι που έρχεται, το οικονομικό τσουνάμι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό Δημήτρη. Απόγευμα. Γεια σου, ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Δημήτρης Τραπεζικός, ένας και μοναδικός. Κάθε Τετάρτη στις 3 και 4 έχουμε το ραντεβού για τις αποκαλύψεις που κάνει. Μοναδικές αποκαλύψεις, μαθαίνουμε πολλά πράγματα. Τον ευχαριστούμε πολύ. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά, 1 με 4 Γρηγόρης Σερετής. Λοιπόν, τραγουδάκι και τα λέμε αύριο. Καλά να περάσετε ό,τι αν κάνετε και να έχετε πάντα το κεφάλι ψηλά. Και μαζί με το κεφάλι βάλτε ψηλά και μια ελληνική σημαία. Εγώ γουστάρω την πολεμική, γιατί έχουμε πόλεμο υβριδικό. Πάμε, δώσ' το. Άνοιξέ του τρελού που δεν έχει. Πού να πάει.

0: τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Στο 3,8% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο, καταρρύπτοντας τα κυβερνητικά αφηγήματα περί αποκλιμάκωσης της ακρίβειας και επιβαρύνοντας δραματικά τα ελληνικά νοικοκυριά. Η ενεργειακή ασφυξία βαθαίνει επικίνδυνα, καθώς οι τιμές στο φυσικό αέριο αυξήθηκαν κατά 40%, ενώ τα καύσιμα κίνησης και θέρμανσης σημείωσαν εκρηκτικές ανατιμήσεις έως και 53%. Την ίδια ώρα, η ανεξέλεγκτη άνοδο στα ενίκια και οι απανωτές αυξήσεις σε βασικά είδη διατροφής όπως το κρέας ροκανίζουν ανελέητα την αγοραστική δύναμη της μέσης οικογένειας. Για 10η συνεχή ημέρα κατακαίγεται ο σπάνιος φυσικός πλούτος της Κόνιτσας, με τις φλόγες να έχουν κάνει στάχτη περισσότερα από 6.800 στρέμματα παρθένου δάσους στη Βόρεια Πίνδο. Η μάχη της κατάσβεσης επικεντρώνεται πλέον στη χαράδρα του ΑΟΟΥ και στην πηγή, όπου πεζοπόρα τμήματα και δασοκομάντος επιχειρούν κάτω από εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες. Στο πλευρό των πυροσβεστών βρίσκονται από την πρώτη στιγμή κάτοικοι, εθελοντές και μοναχοί, οι οποίοι με αυτά παρνήσει προσπαθούν να σώσουν ό,τι απέμεινε, καλύπτοντας τα σοβαρά κενά σε επίγεια μέσα και υποδομές. Σε ένα πρωτοφανές παραλήρημα κινδυνολογίας και πολιτικού εκβιασμού επιδόθηκε η κυβέρνηση διαστόματος του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη. Σε τηλεοπτική του εμφάνιση, ο Υπουργός επιχείρησε να τρομοκρατήσει τους πολίτες, υποστηρίζοντας απροκάλυπτα ότι αν δεν υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση, οι Τούρκοι θα εισβάλλουν στη χώρα. Οι δηλώσεις προκάλεσαν άμεσα θύελλα αντιδράσεων για επικίνδυνα παιχνίδια με τα εθνικά θέματα και απροκάλυπτη προσπάθεια εκλογικής επιβίωσης μέσω του φόβου. Η επιχείρηση εκφοβισμού του ελληνικού λαού με όχημα την τουρκική απειλή συνιστά βαθύ κατήφορο για την κυβέρνηση, η οποία όπως φαίνεται βρίσκεται πλέον σε πανικό. Πάνω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι εκτινάχθηκε η τιμή του πετρελαίου Brent, καθώς η πολεμική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται επικίνδυνα. Τα εκατέρωθεν στρατιωτικά πλήγματα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σε δεξαμενόπλια, σε συνδυασμό με τις επιθέσεις των Χούθη σε σαουδαραβικές εγκαταστάσεις, προκαλούν ισχυρό κλειδονισμό στην παγκόσμια αγορά. Η διακίνηση αργού πετρελαίου από τα στενά του Ορμούζ έχει υποχωρήσει δραματικά κάτω από τα 2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, οδηγώντας τους διεθνείς τραπεζικούς κολοσσούς σε άμεση ανωδική αναθεώρηση των προβλέψεών τους. Γενικά έθριος και ηλιόλουστος θα διατηρηθεί ο καιρός σήμερα στην Αττική, χωρίς καμία πιθανότητα βροχόπτωσης καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς, εντάσσεως 2 έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, ακολουθεί η εκπομπή «Πρώτα η οικονομία» με τον Γαβρίλο Χαλκιώτη.
3: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
4: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569 και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
5: Κάνω 4 δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
6: Εντάξει.
7: Θα σας πάρω κύριε Γαβρίλο, να σας έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
8: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε ένα μηδαμινό δωράκι.
9: Δεν μπορεί κύριε Χαλκιώτη να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλιές, να κάνω και το χαμάλι έτσι και να χρωστάω.
10: Κύριε Χαλκιώτη και κυρία Αποντώνη να εξαιρεθούν όλοι.
11: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
12: Δύσκολη.
11: Δεν δικαιούμαστε. Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
13: Δεν το
6: Θεωρούμε φυσιολογικό, δεν θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
12: Ο αδερφός της. Ο αδερφός της. Ο Αντώνης. Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
13: Μαύρε αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να θυστά κατώρα. Τότε θα σε σκοτώσω,
12: έμα ρε γένα. Λία, σε παρακαλώ.
13: Αν δεν τρέπεσαι, Χρυσέ μου, που έχεις ξαναμωρατή, ξαναμωράτηκες, βρε, που κάνεις ακούς τις βλακίες αυτού νου, διασύρει το όνομα του αδελφού μου, δεν το κατάλαβες. Τώρα θα πάω πάνω, να τον φέρω κάτω να σου πω.
12: Λία, σε παρακαλώ, Λία. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ. Εσύ θα πας ξύλο, ακούς. Θα πας ξύλο, δηλαδή, που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε. Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
14: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
12: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
14: Και βρήκες τα σταλίες στα βιβλία.
12: Μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε, τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανος και παλιοκλεφταρέ.
14: Τι φωνάζεις, βρε.
15: Η ανάξη.
14: Ε?
15: Η ανίκανη.
14: Τι πες?
15: Η άξιστη.
14: Τι λες, μωρέ?
15: Τα καθάρματα.
14: Για ποιο λες, Δρακίμων?
15: Ομιλώ για ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε μερίθυνσαν σε ορισμένες θέσεις, έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους. Είτε ποτέ, είτε χάρμαστη, η αναλφάβητη. Η απέδευτη.
16: Ωραία!

Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Σήμερα δεν ήρθαμε εδώ για να χαϊδέψουμε αυτιά. Δεν ήρθαμε εδώ να σου πούμε ότι όλα πάνε τέλεια. Ήρθαμε να κάνουμε λογαριασμό. Ήρθαμε να κάνουμε λογαριασμό μαζί σας. Γιατί στην οικονομία υπάρχει ένας δικαστής που δεν λαδώνεται, δεν ψηφίζει και δεν διαβάζει δημοσκοπήσεις. Και αυτός είναι η τσέπη σου. Ο Πρωθυπουργός ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη, έκανε εξαγγελίες, ανακοίνωσε μέτρα. Ωραία όμως. Όλα πολύ ωραία. Τι παίρνει όμως ο πολίτης, ό,τι το παίρνει και πόσο από αυτό θα έχει φάει ήδη η ακρίβεια. Γιατί εγώ σήμερα έχω μπροστά μου στοιχεία, καύσιμα, κερδοφορία, τιμές προϊόντων και θέλω να κάνουμε και κάτι πολύ απλό. Να βάλουμε τους αριθμούς πάνω στο τραπέζι, όχι την Νέα Δημοκρατία, τον Πασόκ, τον ΣΥΡΙΖΑ, τον Βελόπουλο, την οικονομία. Και στο τέλος θα δούμε ποιος μπορεί να τη χειριστεί καλύτερα. Εσύ αποφασίζεις αν ο λογαριασμός βγαίνει.

θα σας πω σήμερα μια συζήτηση που έκανε έναν άνθρωπο ο οποίος δουλεύει αυτός και η γυναίκα του και προσπαθεί να τα βγάλει πέρα. Είναι συγκινητική η συζήτηση, διότι του έκανα κάποιες ερωτήσεις που πραγματικά είναι πολύ απλές. Πριν πάμε στα θέματά μας όμως, θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για το live. Η ανταπόκριση του κόσμου είναι τεράστια και ξέρετε τι κρατάω εγώ. Όχι είναι ένα αριθμό στην οθόνη, 4,4 εκατομμύρια προβολές που έκανε η εκπομπή, είναι απίστευτα τα ρεκόρ αυτά. Το ότι μιλήσατε, μας στείλατε τα προβλήματά σας για τα δάνεια, για τις δημοσιοφιλές, για τα ακίνητα, για τη δουλειά σας, για τα προβλήματα της γειτονιάς, για τα κοινωνικά ζητήματα και αυτό ακριβώς θέλω. Αυτή η εκπομπή να έχει αυτιά. Να απαντά και να βοηθά στα δικά σας προβλήματα. Έχεις πρόβλημα στη δουλειά σου, τηλεφώνησε. Έχεις κοινωνικό πρόβλημα, τηλεφώνησε. Βλέπεις κάτι εκεί στη γειτονιά που δεν λύνεται, τηλεφώνησε. Γι' αυτό λέμε και κάθε Δευτέρα την εκπομπή πέσει στο Χαλκιώτη, που εκεί μπαίνει πάρα πολύ κόσμο και προσπαθούμε να δούμε λύσεις για εσάς. Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα τα λύσουμε όλα. Μπορώ όμως να σου υποσχεθώ κάτι πολύ απλούστερο. Θα το ακούσουμε και όπου μπορούμε θα το ψάξουμε, γιατί ο πρωταγωνιστής δεν είμαι εγώ, είσαι εσύ. Στις δικές μας εκπομπές, το είπαμε και τη Δευτέρα, θα επιβραβεύσουμε την υπομονή, κρατήστε το αυτό που σας λέω, την υπομονή και την αντοχή. Θα προσπαθήσουμε να φέρουμε και λίγο χαμόγελο, πέρα από τις πολύ καλές ρυθμίσεις που κάνουμε. Σήμερα ανακοινώνουμε με πολύ μεγάλη χαρά, σταμάτησε με άλλο ένα πληστηριασμό. Πολύ δύσκολη περίπτωση, πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Και όμως μπορέσαμε και πήραμε γραπτό στην αναστολή του πληστηριασμού. Άρα καταλαβαίνετε ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί άλλη μια κατοικία στα χέρια τα δικά μας δεν χάθηκε. Δεν θα πω ότι σώσαμε, θα πω δεν χάθηκε. 2-17-18.000 είναι το τηλέφωνο εδώ του Μάχη FM. Όποιος θέλει μπορεί να επικοινωνεί μαζί μας. Και 694-363-5451. Θα δώσουμε και μία προσφορά. Όσοι τώρα καλέσουν στο 210-49-64-569, θα το πω τρεις φορές. 210-49-64-569. 210-49-64-569. Που φορά το γραφείο το δικό μου. Και έχουν πρόβλημα με δάνεια. Προσέξτε τι θα πω. Έχουν πρόβλημα με δάνεια, με δημοσιοφιλές, με πληστηριασμούς. Προσφορά που κάνω εγώ σαν Γαβρίλος Χολκιώτης για το Μάχη FM, μείον 30% στο κόστος διαχείρισης. Για το κόστος διαχείρισης αναφέρομαι και μόνο που θα αναλάβω εγώ. Επαναλαμβάνω, οι 10 πρώτοι που θα καλέσουν τώρα στο 210-49-64-569, μείον 30% στο κόστος διαχείρισης που θα μπορούσαν να πληρώσουν. Δηλαδή, αν θα τους λέγαμε 10 ευρώ, θα τους πω 7, συν ΦΠΑ οπωσδήποτε. Οι 10 πρώτοι τώρα που θα καλέσουν 210-49-64-569 θα έχουν έκπτωση στο κόστος διαχείρισης, στην αμοιβή μου δηλαδή, μείον 30%. Η προσφορά αυτή ισχύει μόνο για τη διάρκεια της εκπομπής και μετά δεν ισχύει τίποτα.

Θέλω να την κάνουμε την εκπομπή λίγο να πάρετε και εσείς μέρος. 2-10-7-10-8.000 βάζω την πρώτη ερώτηση. Θέλω να πάμε στα τηλέφωνα. Θέλω να μου πείτε αυτό. Σε τι έχει αλλάξει περισσότερο η ζωή σας τον τελευταίο χρόνο? Το τελευταίο χρόνο μόνο θα πιάσουμε. Στο σούπερ μάρκετ, στα καύσιμα, στο ενίκιο, στη δόση. Πείτε μου εσείς τώρα, καλέστε τώρα, 2-10-7-10-8.000, 2-10-7-10-8.000, σε τι έχει αλλάξει η ζωή σας το τελευταίο διάστημα? Ποιο ήταν αυτό το σούπερ μάρκετ, άλλαξε τα καύσιμα, το ενίκιο, οι δόσεις? Τι είναι αυτό που άλλαξε τον τελευταίο χρόνο σε εσάς? 2-10-7-10-8.000, Μάχη FM, καλείτε τώρα, βγαίνετε ζωντανά στον αέρα, λέτε την άποψή σας χωρίς κανένα να σας λογοκρίνει.

2-10-7-18.000 και το τηλέφωνο όσο την παρέμβασή σας, ή στείλετε μήνυμα στο 694-363-5451 το τελευταίο χρόνο, τι έχει αλλάξει περισσότερο στη ζωή σας, στο κόστος, αυτό εννοώ, το κόστος. Το σούπερ μάρκετ αυτό που σας έχει προβληματίσει περισσότερο, τα καύσιμα, το ενίκαιο, η δόση των δανείων, η δόση των δημοσίων οφειλών. Στο τελευταίο τεταρτάκι θα έχουμε ενημέρωση, ειδική ενημέρωση για το νέο εξοδικαστικό, για την προστασία της πρώτης κατοικίας, για το πτωχευτικό, για όλα αυτά. 2-10-7-10-8.000, δεν θέλω ντροπές, καλείτε και λέτε γεια σας, είμαι με τα Τρίκαλα, θεωρώ ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα, πάνε όλα προς το καλύτερο, δεκτών. Όχι, έχει αλλάξει το σούπερ μάρκετ και αυτό, θα πούμε για τα σούπερ μάρκετ, τις μεγάλες προσφορές που κάνουν, έτσι θα τα πούμε όλα.

0: 2-10-7-10-8.000. Τι άλλαξε το τελευταίο χρόνο στη δική σας ζωή? Μπορείτε να μου πείτε, είναι όλα πάρα πάρα πολύ καλύτερα. Ή όχι, δεν μπορώ να παλέψω στο μάρκετ. Εγώ έχω μια στοιχομηθεία με έναν φίλο στο γραφείο που πραγματικά μου τα εξήγησε όπως μιλάει ένας απλός πολίτης. Για να πούμε για αυτό το φίλο ότι προσέξτε, δουλεύουν και οι δύο. Δύο άνθρωποι δουλεύουν, έτσι. Η ερώτηση ήταν, η πρώτη που του έκανα, τι έγινε αδελφέ, του λέω, πήγες πουθενά διακοπές? Και από εκεί ξεκίνησε όλο το κουβάρι. Μείνετε μαζί μας. Μείνετε μαζί μας, γιατί έχουμε λύσει και για τα κόκκινα δάνεια, έχουμε λύσει για τους πληστηριασμούς. Νέος πληστηριασμός σταματήσαμε, σώσαμε άλλη μία κατοικία. 2-10-49-64-5-69. Η 10 πρώτη 30% έκπτωση. Προσφορά ισχύει μόνο για την ώρα της εκπομπής. Μετά δεν ισχύει τίποτα. Πάμε λίγο στο φίλο, παρακαλώ τη φίλη, για πέστε μας.
1: Ναι.
0: Ορίστε, παρακαλώ, εσείς.
1: Ναι, ακούτε.
0: Μάλιστα, πολύ προσεκτικά.
1: Α, ωραία. Η ζωή μας άλλαξε όταν πας στο σούπερ μάρκετ και σου φεύγει η μισή σύνταξη μέσα σε 10 μέρες. Και κοντεύουμε να μείνουμε χωρίς σύντηση. Αυτό.
0: Δεν είσαστε ευχαριστημένοι από τα πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο κύριος Πρωθυπουργός?
1: Μα τι λέτε τώρα, αστειεύεστε? Αστειεύεσαι τώρα, μας δίνει μια φορά το χρόνο 400 ευρώ και τα παίρνει από αλλού. Και τι, και ζήσουμε, θα ζήσουμε, ζει αυτός με τόσα. Εγώ αυτό ξέρω μόνο να πω.
0: Είναι...
1: Αν ζει ο κύριος με 400 ευρώ το χρόνο και 300 που παίρνει με σύνταξη, αν ζούμε, πέστε μου, ζει αυτός? Δεν ζει. Οπότε τι να σας πω άλλο.
0: Μοιάζει...
1: Πας στο σούπερ μάρκετ και σου φεύγουν το 50 με ένα μπουκαλάκι λάδι, με λίγο κιμά και περνάς όλο το μήνα.
0: Άρα πιστεύετε δεν θα βοηθηθεί, δεν θα αλλάξει η ζωή σας προς το καλύτερο με τα νέα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από το 27,
1: όχι,
0: από το 28?
1: Κύριε, δεν θα αλλάξει η ζωή μας.
0: Όχι.
1: Σε τίποτα.
0: Τίποτα. Μάλιστα.
1: Κοροϊδεύουνε.
0: Τώρα το σούπερ μάρκετ λέει ανακοινώσανε μεγάλες προσφορές, εκπτώσεις.
1: Τι, πού, στο ΑΒΑ και στο ΑΖΑΞ και στα τέτοια?
0: Όχι.
1: Στις πάνες των παιδιών μόνο? Αυτά είναι σύντησης?
0: Μάλιστα.
1: Μπορείς να ζήσεις, να φας και να έχεις κι άρρωστον άνθρωπο? Να τον πας, πού να τον πας? Σε ποιον γιατρό? Εδώ πήραμε τηλέφωνο για να πάμε σε ώρα ανάγκη και μας είπαν ότι τον άλλο μήνα. Λέω, πεθαίνει ο άνθρωπος και έπειτα λέει, τι να σας κάνουμε? Αφού δεν έχουμε, λέει, ραντεβού να σας βάζουμε, να σας δώσουμε.
0: Τώρα,
1: άσε,
0: λέει...
1: παιδάκι μου, άσε.
0: Μάλιστα. Εύχομαι την καλύτερη για το σύζυγο για εσάς. Να είστε καλά, μας θυμάται. Ευχαριστούμε
1: πολύ.
0: Να είστε καλά.

Αλλά εδώ τι κάνουμε εμείς? Εμείς κάνουμε το απλό. Σώζουμε τον απλό πολίτη. Για να σώσουμε τον απλό πολίτη χρειαζόμαστε ένα πράγμα από σας, τίποτα άλλο. Δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Χρειάζομαι μόνο την εμπιστοσύνη, το δικό σου το χαμόγελο και να πάρετε ένα τηλέφωνο. 210-49-64-569, 211-26-75-243, 210-49-72-30. Μην στεναχωριέσαι, μην χάνεις άλλο χρόνο, μην ψάξεις να βρεις το γιατί. Έτυχε, τελειώσαμε. Έλα σε εμάς να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε. Εσύ και μόνο εσύ είσαι ο πρωταγωνιστής που πρέπει να κάνεις τώρα το απλό, το εύκολο, το πανέξυπνο. 210-49-64-569, 211-26-75-243, 210-49-72-304. Νίκια Κορυδαλό και Μαρούση, τρία διαφορετικά σημεία, τρία σημεία για σένα που σε περιμένουν για να σε αποδεχτούν με ζεστασιά, με χαμόγελο, με κατανόηση και να σου υποδείξουν τον δρόμο που θα σου οδηγήσει στη διάσωση όλων των ακινήτων. Και θα πάμε μαζί, χέρι-χέρι, καρδιά-καρδιά, ψυχή-ψυχή, χαμόγελο-χαμόγελο, να διεκδικήσουμε και ένα κούρεμα. Που στις περισσότερες φορές το πετυχαίνουμε. Όποιος καλέσει τώρα στο 210-49-64-569 και αναλάβω την διαχείριση της υπόθεσης, είμαι ο Γαβρίλος Καλκιώτης με 35 σχεδόν χρόνια εμπειρία στις τραπεζικές διεκπαιρεώσεις και τις υποθέσεις, μείον 30% για όσους να καλέσουν τώρα στο 210-49-64-569. Έρθαν από το γραφείο, κλείσουν το ραντεβού τους, υπάρχει ένα κόστος για το ραντεβού, αυτό δεν αλλάζει, και μείον 30% να λάβω τη διαχείριση της υπόθεσης. Η προσφορά ισχύει μόνο για την ώρα της εκπομπής και μετά δεν υπάρχει καμία προσφορά. 210-49-64-569, άλλον έναν πληστηριασμό μπορούσαμε και το σταματήσαμε με επιτυχία. Θεσσαλονίκα. Τι έχουμε σήμερα να συζητήσουμε? Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα κόστους 2,2 δις για το 2027 και σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό φτάνει τα 3,5 δις ως το 2030. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες ανακοίνωσε μέτρα από το 55% στο 50% για το φορολογικό έτος 2027, αλλά και στα τεκμήρια κατά την κυβέρνηση ωφελούν κατά 155.000 επαγγελματίες. Για τους συνταξιούχους άνω των 65 ανακοινώθηκε ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ. Για τους άνω 65, για τους κάτω 65 τίποτα. Καθαρά με την κυβέρνηση και να αναφέρει 2,2 δικαιούχους. Για τους τρίτεκνους είπε, για τη στέγη είπε, τα προγράμματα αυτά. Μισό λεπτό τώρα. Εδώ αρχίζει η δική μας δουλειά. Δεν με ενδιαφέρει μόνο τι ανακοινώθηκε.

0: οι πολίτες που το ακούνε, εσείς τώρα που είσαι συνταξιούχος, επαγγελματίας, μισθωτός, δημόσιος υπάλληλος, αισθάνεστε καλύτερα? Είναι τα μέτρα αυτά που σας, θα σας ανακουφίσουν και θα σας πάρουν το πρόβλημα το οικονομικό? 2-10-7-18.000, ακούγονται όλες οι φωνές. Κάθε Δευτέρα, 8 η ώρα, πέσω στο Χαλκιώτη, στις πλατφόρμες γίνεται χαμός, μην σας λέω τα νούμερα, θα ζαλιστείτε. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή, alert, τεχνική εκπομπή, δίνουμε λύσεις για προγράμματα πληστηριασμών, πώς να σταματήσετε τους πληστηριασμούς, πώς μπορείτε να πάτε για διαγραφή όλων των χρεών και να μείνετε και στο κίνητο μέσα, αν είστε και βάλετε την κατηγορία, πώς μπορείτε να σταματήσετε τους πληστηριασμούς, πότε μπορείτε να διεκδικήσετε τα κουρέματα των δανείων και στις δημόσιες οφειλές. Νέα δάνεια, αν έχετε, προσέξτε, νέα υπηρεσία, Γαβρίλος Χαλκιώτης. Θυμηθείτε πότε το είπα. 9-9 σήμερα, μεγάλη χάρη τους, γιορτάζουν οι γονείς της Παναγίας, ο Άγιος Ιωακείμ και η Αγία Άννα, βοήθειά μας και του χρόνου με υγεία να είμαστε όλοι καλά. Η Παναγία και οι γονείς της Παναγίας να μας χαρίζουν υγεία, υγεία, υγεία και σύνεση μυαλών, λογική. Λοιπόν, αυτά που ανακοίνωσε ο κύριος Πρωθυπουργός μας. Ποια είναι η άποψή σας? Θα βοηθήσουν την κοινωνία? Η κοινωνία λέει και από τη Νέα Δημοκρατία πηγές ότι με αυτά τα μέτρα θα πάρουν τουλάχιστον 1,5 με 2% παραπάνω. Έτσι ακούσα σήμερα το πρωί που λέγανε. Τόσο τα υπολογίζουν. Ερωτώ λοιπόν εσάς στην καθημερινότητά σας. Αισθανθήκατε ότι βοηθηθήκατε, ότι σας άγγιξαν αυτά τα μέτρα? 2-10-7-18.000, ακούγονται όλες οι φωνές. Νέα υπηρεσία, αν έχεις πολύ μεγάλες ρυθμίσεις, έχεις καλό τραπεζικό προφίλ και ένα καθαρό ακίνητο, μπορούμε να πάμε σε χαμηλότερες δόσεις και να διεκδικήσουμε και ένα κούρεμα. Μπορεί να τα μαζέψουμε όλα αυτά σε μία δόση. Θέλω τραπεζικό προφίλ καθαρό και καθαρό ακίνητο. Η προσφορά αυτή είναι μόνο για την Αττική. Δεν μπορούμε να το κάνουμε καθόλου πουθενά αλλού. Σήμερα τώρα μας ακούτε. 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569. Θα το πω άλλη μια φορά. 2-10-49-64-569. Οι 10 πρώτοι που θα καλέσουν τώρα αυτή τη στιγμή θα μπορούν να έχουν μείον 30% έκπτωση στο κόστος διαχείρισης από εμένα των υποθέσεων του, άνθρωπος που ασχολείται 35 χρόνια με τα δάνεια. Λοιπόν, σήμερα ανακοινώνουμε πάλι ένα πληστηριασμό που σταματήσαν πάρα πολύ δύσκολο. Πάμε στην ερώτηση. Είσαι ευχαριστημένος? Εντάξει, λύθηκε το πρόβλημα. Αν όχι, λύθηκε, βελτιώθηκε. 2-10-7-18.000. Για βγείτε να μιλήσετε. Για θα νομίζουν ότι δεν έχετε παράπονα. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
1: Ναι, καλησπέρα κύριε Καλκιώτη.
0: Καλησπέρα σας. Είστε ευχαριστημένος?
1: Παναγιώτης από Μελίσια.
0: Μάλιστα κύριε Παναγιώτη, ευχαριστημένος.
1: Αυτά που έδωσε τώρα. Ναι. Που είναι το 1/10 από αυτά που έχει πάρει. Ναι. Όταν αν ξαναβγεί θα τα πάρει πίσω 20 πλάσια. Και είναι σίγουρο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η γνώμη μου. Και μια ερώτηση δεύτερη.
0: Ναι.
1: Αν μπορώ να κάνω διμερή διαπραγμάτευση ή να... Επειδή είμαι στον εξωδικαστικό.
0: Το έχουμε χαιρετήσει πάρα πολλές φορές. Είναι πρόσφατος εξωδικαστικός να περάσουν τουλάχιστον ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Να περάσουν.
1: Έχει περάσει 2 χρόνια.
0: 2 χρόνια. Ναι. Ναι. Α, το δούμε.
1: Γίνεται τίποτα, γιατί μου έχουν πάρει 1.700 ευρώ το μήνα.
0: Ναι.
1: Και είμαι ανάπηρος άνθρωπος.
0: Μάλιστα. Τι περιουσία έχετε εσείς?
1: Ένα σπίτι έχω στα Μελίσια.
0: Τι αξία έχει αυτό?
1: Γύρω στις 300.
0: Και πόσα χρωστάτε?
1: Τώρα μου έχουν πάρει 250.000 κάπου εκεί.
0: Δύσκολα πράγματα. Προς το παρόν όχι. Να λέμε ξεκάθαρα πράγματα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Yes.
0: Όλη η Ελλάδα λέει για λύση, όχι ότι και ότι πέσω στο Χαλκιώτη. Είδατε, θα με σύφερε να πω στον άνθρωπο, ναι, να το δούμε, να το κάνουμε, έλα από το γραφείο, να αρχίσουμε να χρεώνουμε. Όχι. Όταν μιλάτε μαζί μου, μιλάτε με τη φωνή της αλήθειας. Σταράτε κουβέντες. Γίνεται, δεν γίνεται. Ξεκάθαρα, σας το απέδειξα. Εγώ όμως θέλω να βγείτε και να μου πείτε, να βγει και ένας που είναι ευχαριστημένος. Μην είσαστε όλοι. Δεν υπάρχει ένας που να πει, ρε παιδί μου, ναι, ανακουφίστηκα. Ευτυχώς. Αλλά κουφίστηκα. Σώθηκα. Δεν υπάρχει το ένας. Βγείτε λοιπόν και πείτε, ευχαριστημένοι ή δυσαρεστημένοι. Πώς το ακούτε? Δεν είσαστε οικονομολόγοι. Εντάξει, νομίζω και αυτοί που είναι. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, είσαστε ευχαριστημένοι? Ανεξάρτητα, ψηφίζεις ό,τι θέλει. Ψήφισε το Βούδα, ό,τι θέλει. Οικονομία δεν έχει κόμμα. Βγείτε και μου πείτε μου, σας παρακαλώ. Οι οικογένειες, οι επιχειρηματίες, οι συνταξιούχοι, οι μισθωτοί, βγείτε, γιατί θα νομίζουν ότι όλα είναι καλά. Εγώ καταλαβαίνω ότι δεν έχετε.

μας ενδιαφέρει η τσέπη σας. Βελτιώθηκε, θα μείνει κάτι, θα μπορέσετε να πάρετε κάτι καλύτερο, θα καλυτερεύσει η ζωή σας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό και εμείς καθημερινά ασχολούμαστε με πολύ σοβαρά θέματα. Με ρωτάτε για χρέη και να το πούμε καθαρά. Χρωστά σε φορεία ή εύκα, έχει δάνειο, έχει απέναντι σου τράπεζα, φαν, κινδυνεύει το ακίνητό σου. Μην περιμένει να φτάσει στο κόκκινο το πρόβλημα όπω θε στο φίλο μου και τελευταία στιγμή σώσαμε την κατοικία του. Εξετάζουμε την πραγματική εικόνα κάθε υπόθεση. Ρυθμίσει δημοσίων οφειλών, εξοδικαστικό μηχανισμό, νέο εξοδικαστικό μηχανισμό, θα τον αναλύσει στο τέλο. Διαπραγματεύσει με τράπεζε και φαν που αρχίσαμε και δείχναμε διαπραγματεύσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα πριν 15 χρόνια στο μακελιό. Θέματα πληστηριασμών, κάθε υπόθεση είναι διαφορετική και κανένα αποτέλεσμα δεν είναι εγγυημένο. Αλλά το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να ξέρεις τις επιλογές σου. Γι' αυτό λέμε για λύση, όχι ότι και ότι, αλλά στο χαλκιό. 2-10-49-64-5-69, καλέστε τώρα και κερδίστε και την έκπτωση μείον 30% στο κόστος διαχείρισης που θα σας κάνω. Και τώρα κρατηθείτε, βάλτε χειρόφρενο. Πάμε στην Αντλία. Γιατί η Αντλία δεν ακούει εξαγγελίες, γράφει ευρώ. Παίρνεις τη φωτογραφία που μου έστειλες και την κοιτάει ο ένας φίλος με τον άλλον και λέει αποκλείεται ρε. Αλλάζουν φωτογραφίες ο ένας φίλος με τον άλλον. Βλέπουμε στον πίνακα να παρουσιάζει τον diesel ένα 565, μετά πάει στα 2042, διαφορά 47,7 λεπτά στο λίτρο. 31 περίπου μεταβολή. Εγώ δεν θα σας πω ότι κάθε λεπτό αυτής της διαφοράς είναι κέρδος κάποιου. Αυτό δεν θα το κρίνω εγώ. Η τιμή έχει διεθνές κόστος, φόρους, διήλυση, μεταφορά, εμπορικά περιθώρια, αλλά θα ρωτήσω, πόσο είναι ο φόρος, πόσο είναι η διεθνής τιμή, πόσο είναι η διήλυση, πόσο είναι το εμπορικό περιθώριο, ποιος βγάζει τι. Αυτή είναι η ζήτηση που θέλουμε να κάνουμε. Τι γίνεται εκεί. Ο πολίτης έχει το δικαίωμα να ρωτά. Ποια είναι η διαφορά, τι πιστεύετε ότι γίνεται και η Κύπρος που παίρνει ενέργεια από εμάς είναι πιο φτηνή. Τι γίνεται εδώ πέρα, τι γίνεται. Για βγείτε να μιλήσετε. Να το κάνουμε αλλιώτερο παιδιά, να το κάνουμε πιο απλό, πιο λαϊκό, πιο κορυδαλιώτικο. Ρωτάω τους οδηγούς στο τελέφωνο τώρα να βγουν στο 2-10-7-18.000. Πόσο κοστίζει ένα γεμίσμα σήμερα και πόσο κόστιζε πέρσι και πρόπερσι. Τόσο απλά τα πράγματα. Και επειδή έχει διαφορά, από τι κόψατε για να γεμίσετε το ψυγείο σας. Πού βγήκε τα, από τι δεν ψωνίσατε για να μπορέσετε να γεμίσετε το ψυγείο. Αυτή είναι η πραγματική οικονομία. 2, 10, 7, 10, 8 χιλιάδες. Παρακαλώ. Τι κόβετε καθημερινά για να πληρώνετε τι.

0: Μάθε πώς να απαλλαγείς από τα χρέη σου και να ξαναβρεις την ηρεμία σου. Οι ρυθμίσεις μας προσφέρουν λύσεις για τραπεζικά δάνεια και δημόσιες οφειλές. Μην αφήνεις τα χρέη να σου καταστρέφουν τη ζωή. Στήριξε τον εαυτό σου και πάρε δράση. 210-49-64-569. Η ομάδα μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει να βρεις τη λύση που σου ταιριάζει. Μην ξεχνάς, έχεις δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία. Δραστηριοποιούμαστε για σένα και για την οικογένειά σου. Είναι καιρός να πάρεις πίσω τη ζωή σου και να σταματήσεις τη συνεχή ανησυχία. Έχεις τη δύναμη να αλλάξεις την κατάστασή σου με τα σωστά βήματα. Συνέχισε τον αγώνα σου για ένα καλύτερο μέλλον. Η υποστήριξή μας μπορεί να σου δώσει την ελπίδα που χρειάζεσαι. Μη διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Είναι η αρχή ενός νέου ταξιδιού.
1: Ειδική προσφορά για τους ακροατές του Μάχη FM. Οι 10 πρώτοι θα καλέσουν τώρα στο 210-49-64-569 στη διαχείριση, το κόστος διαχείρισης που θα κάνω εγώ στις υποθέσεις τους, μείον 30%. Λοιπόν, μείον 30% για τους 10 πρώτους, καλέστε τώρα. Η προσφορά ισχύει μόνο για την εκπομπή και μετά δεν ισχύει τίποτα. 210-49-64-569, οι 30 πρώτοι μείον. Συγγνώμη, οι 10 πρώτοι μείον 30%. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
2: Γεια σου, Γαρίνο.
1: Γεια σου. Καλησπέρα.
2: Ο Σπύρος είναι από δυτικά της Αττικής, στην Κιάνηση.
1: Γεια σου, Σπύρο μου, καλά.
2: Γαβρίλο μου, δεν υπάρχει ποιο είναι το χειρότερο που βιώνουμε. Εδώ έχει θέσει η ΔΕΗ αυτή τη στιγμή να είναι ένα δεύτερο ενίκιο στα σπίτια. Απορώ πως τα βγάζει ο κόσμος πέρα. Να μιλήσουμε για τα καύσιμα. Ε, ποια καύσιμα. Αυτή τη στιγμή ένα ταξί για να δουλέψει 12 ώρες βάρδια παίρνει από 35-40 ευρώ την ημέρα.
1: Πριν 3 χρόνια πόσο ήταν. Πριν 2.
2: Από 3 χρόνια.
1: Ναι.
2: Το καύσιμο ναι. Στη βάρδια 17 ευρώ. 16-17 ευρώ το χειμώνα. Και έφτανε το 25-27 το καλοκαίρι με air condition. Και αυτή τη στιγμή χωρίς κλιματισμό θέλεις 35. Δηλαδή με κλιματισμό ακουμπάς τα 43 με 45 ευρώ. Ρε παιδιά, είμαστε καλά μας. Εγώ θα σου πω κάτι, Γαβρίλο μου, γιατί μιλάμε λίγα δευτερόλεπτα ο καθένας που δεν το έχει ξανακούσει κανένας στο ράδιο.
1: Δεν το πείτε.
2: Κανένας. Την ημέρα των εκλογών,
1: ναι.
2: Την ημέρα των εκλογών,
1: ναι.
2: Υπάρχει ένας τρόπος να αφιτριστούν και οι κοιμισμένοι. Υπάρχουν ιερείς παπάδες της Εκκλησίας, οι οποίοι δεν είναι ομαθιολίδιοι, ναι. Όπως όλοι οι δημοσιογράφοι, όλοι οι ταξιδιώτες, όλοι οι εκπαιδευτικοί,
1: ναι.
2: Αστυνομικοί,
1: ναι.
2: Υπάρχουν πατριώτες και τίμοι άνθρωποι.
1: Μάλιστα.
2: Που κρατάνε στην πλάτη τους πραγματικά την Ελλάδα ψηλά.
1: Φυσικά.
2: Την ημέρα των εκλογών αυτοί οι ιερείς που υπερασπίζονται το λόγο του Χριστόδουλου, ας μην φανερωθούν, ας μείνουν εκεί κρυμμένοι και να αρχίσουν να χτυπάνε τις καμπάνες. Από τις 7 το πρωί την ημέρα των εκλογών να χτυπάνε τα καμπαναριά. Να δακρύσουν οι Έλληνες και να καταλάβουν ότι τώρα ή ποτέ, ή τώρα ή ποτέ, ή θα αλλάξουμε τώρα και θα περασπιστούμε όλοι μας με την εργασία μας και με την νόμιμη οδό την ψήφο μας. Φιλιά πολλά, καλό απόγευμα.
1: Επίσης να σε καλά, αδελφέ.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο να συνδεθούμε με τον πρόεδρο των Παγκοσμιωτικών Πειραιά και την Περιφερειάρχη Νήσων, τον κύριο Βαγιώργη. Κύριε Παπαγιώργη, σας έχουμε.
1: Καλησπέρα, κύριε Χαλικιώτη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Κύριε Παπαγεωργίου, συμπτωματικά τελείως, προηγουμένως μιλάγαμε με έναν οδηγό ταξί, ιδιοκτήτη, δεν ξέρω, και μου είπε ότι πριν 2-3 χρόνια στήχησε 17 ευρώ το γέμι, 17 ευρώ, τώρα θέλει 34, διπλάσιες τιμές. Τι γίνεται, κύριε Παπαγεωργίου? Η ερώτηση είναι απλή, ξεκάθαρη και εύκολη. Πριν 3 χρόνια, ένας που γέμιζε το αυτοκίνητό του με 50 ευρώ, τώρα πόσα θέλει?
1: Κοιτάξτε, έχει ανέβει το κόστος για την μετακίνηση του μέσου Έλληνα. Δεν αναφέρομαι στον επαγγελματία, αναφέρομαι στο μέσο Έλληνα περίπου 30%. Στον επαγγελματία είναι περίπου στο 50%. Είναι αυτός ο κλάδος των ταξί και του μεταφορικού που έχει πληγεί περισσότερο από την παρατεταμένη και μακροχρόνια αύξηση των τιμών των καυσίμων. Δυστυχώς, δεν ξέρω πόσοι ελεύθεροι επαγγελματίες θα επιβιώσουν. Δηλαδή, αν ξανακάνουμε την ίδια κουβέντα, κύριε Χαλικιώτη, μετά από ένα χρόνο, δεν ξέρω πόσοι από εμάς, τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι είμαστε ενεργοί αυτή τη στιγμή, αν θα είμαστε και τότε, ή θα έχουν βάλει λουκέτο, θα έχουν κλείσει τις δουλειές τους και θα είναι άνεργοι ή θα αποσχολούνται ως υπάλληλοι σε κάποια άλλη επιχείρηση. Δυστυχώς, αυτή είναι η αλήθεια. Η παρατεταμένη κρίση που έχει επέλθει στην κοινωνία από το αυξημένο ενεργειακό κόστος και όχι τόσο από το γέμισμα ενός ρεζερβουάρ, κυρίως από τις επιπτώσεις που έχει αυτό σε όλες τις εκφάνσεις καθημερινότητας. Δηλαδή φυσικό αέριο, ενέργεια, προϊόντα στις υπεραγορές, προϊόντα καθημερινής χρήσης. Όλο αυτό έχει επιφέρει πραγματικά μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Και το αντιμετωπίζουμε καθημερινά όλοι. Δηλαδή, είμαστε δέκτες, όσοι είμαστε στην ελεύθερη αγορά, είμαστε δέκτες αυτής της κατάστασης.
0: Εσείς μιλάτε καθημερινά με πάρα πολλοί κόσμο, χιλιάδες κόσμο και μιλάτε και με επαγγελματίες. Πώς σχολιάστηκε η αύξηση του κατώτατου μισθού σε έναν επιχειρηματία, ο οποίος, αν πάμε στην Αθηνά και στην Δημητρακοπούλου και συνταξιαρχών που είσαστε πολύ δημοφιλείς, σας ξέρουν οι πάντες, έρχονται και σας μιλάνε, κλείνουν μαγαζιά. Να πάρουν οι άνθρωποι κάτι παραπάνω, αλλά ποιος θα το πληρώσει? Εδώ έχουμε επιχειρηματίες στην Αθηνά, τα ξέρετε πολύ καλά, που κρατάνε το μαγαζί μόνο και μόνο μήπως μπορέσουν και πάρουν σύνταξη. Αυτό το μέτρο, το να πάρουν κάτι παραπάνω, πώς το κρίνουν οι επιχειρηματίες, οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες? Πώς το λέτε, τι σας είπαν?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Αναδεικνύεται ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει στον Κορυδαλό, διότι είναι η περιοχή που ζούμε καθημερινά και συναλλασσόμαστε με τον κόσμο και επικοινωνούμε με τους συμπολίτες μας. Αυτό είναι ένα φαινόμενο όμως σε όλες τις εμπορικές συνοικίες όλης της Ελλάδος, όχι μόνο της Αττικής. Βλέπουμε λοιπόν συνέχεια μαγαζιά να κλείνουν, βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι να προσπαθούν, όπως είπατε, να κρατήσουν την επιχείρησή τους μόνο και μόνο για να μπορέσουν να πάρουν μια πανικρή σύνταξη, να λάβουν μια πανικρή σύνταξη. Αυτή είναι η καθημερινότητα πια στην ελεύθερη αγορά. Η ελεύθερη αγορά θα πρέπει να στηριχθεί. Θα πρέπει να στηριχθεί και όχι μόνο. Θα πρέπει να στηριχθεί όχι με πρόσχερες ανακουφιστικές αποφάσεις. Η ελεύθερη αγορά θα πρέπει να στηριχθεί γιατί στηρίζει την απασχόληση, στηρίζει την κατανάλωση, στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες και τελικά στηρίζει την ίδια οικονομία. Αυτό θα πρέπει να γίνει κατανοητό. Έχουν περάσει σε μια φάση όπου η κοινωνική συνοχή, όπως τουλάχιστον την ξέρουμε όλοι ως επιταγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δυστυχώς δεν υπάρχει σήμερα. Δεν υπάρχει γιατί έχει έρθει η φτωχοποίηση. Μέσα από την επιβάρηση του ενεργειακού κόστους έχει έρθει η φτωχοποίηση στο μέσο Ευρωπαίο πολίτη. Ή κυρίως τον Έλληνα μας νοιάζει εμάς.
0: Δίνει εκεί τους αγώνες του Γιάννη Σακουτσινά, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Μελητηρίου και τον πρόεδρο των Επαγγελματιών. Όμως εδώ βλέπω τα πράγματα ότι δυσκολεύουν πάρα πολύ, κύριε Παπαγεωργίου. Πάρα πολύ. Εδώ ο κόσμος τώρα. Θα σας πω λοιπόν ότι και με πολίτες που μιλάμε καθημερινά, είναι στα όρια της αγανάκτησης, θα το πω πολύ γλυκά. Υπάρχουν πάρα πολλοί πολίτες, λέω για τον Κορυδαλό, γιατί ο Κορυδαλός δεν ήταν ποτέ μια πόλη που δεν είχε πολίτες που χάλαγαν. Λοιπόν, γι' αυτό λέω Κορυδαλός, λέω για την Νίκη, γιατί η Νίκη είναι πιο φτωχιά γειτονιά.
1: Για το Κρατσίρι, Τραπετσόνα, το Πέραμα, βεβαίως, έχετε δίκιο. Σαλαμίνα.
0: Μπράβο. Εδώ τι γίνεται στον Κορυδαλό? Εδώ βλέπουμε συνταξιαρχών οι ιδιοκτήτες ζητάγανε και αέρα για να δώσουν το μαγαζί. Και βλέπουμε που νοικιάζεται συνταξιαρχών στην Αθηνά, παρημαύρα χάλια. Πού οδηγείται αυτό, τι θα γίνει, πώς θα λυθεί αυτό, τι πιστεύετε, ποια είναι τα μέτρα που εσείς θα προτείνετε? Και ξέρω ότι κάνετε καθημερινό αγώνα. Για πέστε μας, παρακαλώ.
1: Κοιτάξτε, είχαμε βρεθεί το προηγούμενο Σαββατοκύριακο με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων και τον πρόεδρο Γιάννη Κουτσινά. Είχαμε βρεθεί στη Θεσσαλονίκη, όπου γίνανε πάρα πολλές εκδηλώσεις, πάρα πολλές ημερίδες, πάρα πολλές συναντήσεις με φορείς της κεντρικής κυβέρνησης.
0: Ακούνε.
1: Στους παραθέταμε.
0: Ακούνε, κύριε Παπαγεωργίου, ακούνε. Αυτό μας ενδιαφέρει μας. Ακούνε.
1: Τα κατανοούν, γιατί και αυτοί σαν την κοινωνία ζουν. Το θέμα είναι πώς μπορεί όλο αυτό να αποτυπωθεί. Ξέρετε, η μικρομεσαία επιχείρηση δεν ζητά προνόμια. Ζητά χώρο να αναπνεύσει.
0: Από το 55% στο 50%, κύριε Παπαγεωργίου, από το 55% στο 50% βοηθά την επιχειρηματία αυτό?
1: Κοιτάξτε, είναι σίγουρα ένα πρώτο βήμα.
0: Εντάξει.
1: Δεν θα πω ότι
0: ναι, με αρνητισμό δεχόμαστε
1: αυτή την ανακοίνωση, όμως πρέπει να έχει συνέχεια.
0: Ο κύριος Μπρατάκος, ο κύριος Μπρατάκος είναι από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορεί να πείτε ότι αντιπολιτεύεται ο κύριος Μπρατάκος στη Νέα Δημοκρατία. Είπε, όπως είπατε πολύ χαρακτηριστικά εσείς, ένα βήμα. Λέει εκείνος όμως ότι δεν χρειάζεται βήμα, χρειαζόμαστε άλμα.
1: Έτσι, αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Δηλαδή, αυτό νομίζω ότι αποτυπώνει πλήρως την κατάσταση.
0: Ναι, δεν μιλάμε τώρα Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάμε ότι ο επιχειρηματίας τώρα, όταν πάει να πληρώσει το ρεύμα του, όταν πάει να πληρώσει τον υπαλληλό του, τι διαφορά είναι αριστερός ή δεξιός? Δεν μας ενδιαφέρουν μας αυτά. Βλέπω, επειδή είστε πολύ κοντά σε επιχειρήσεις, εσείς είσαστε αισιόδοξος. Το είπατε και στην αρχή του λόγου σας.
1: Σαφώς και δεν είμαι. Όποιος αυτή την περίοδο δηλώνει αισιόδοξος, θεωρώ ότι κοροϊδεύει πρώτα απ' όλα τον εαυτό του.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, μια παρατεταμένη κρίση ετών. Εμείς μην ξεχνάμε ότι ξεκινήσαμε ως Ελλάδα από την εποχή των μνημονίων. Από τότε ξεκινήσαμε να συμπιέζουμε τα πάντα. Mm-hmm. Τον οικονομικό προϋπολογισμό, το εισόδημά μας, ο πληθωρισμός ανεβαίνει, τρώει από το εισόδημα. Την καθημερινότητά μας, τα ενοικία ανεβαίνουν, η ενέργεια ανεβαίνει, το ρεύμα ανεβαίνει. Δηλαδή η καθημερινότητα του Έλληνα πια γίνει πάρα πολύ δύσκολη.
0: Κύριε Γεωργίου.
1: Τι είναι τα 40 και τα 45 ευρώ ο μισθός που παίρνει ένας υπάλληλος, είτε είναι ιδιωτικός είτε δημόσιος ή ως ταξιούχος? Με τα 30-35 ευρώ, τι να φτάσουν?
0: Και
1: αυτή
0: Αγεργή,
1: είναι η αλήθεια.
0: Και κλείνοντας μια ερώτηση να σας κάνω, εκεί στο Βεζινάδικο είναι ένας πολυσύχνωστος χώρος του Κορυδαλού και έρχεται πάρα πολύ κόσμος. Και εσείς έχετε το χάρισμα και έχετε καλή επαφή με αυτούς. Πέστε μου λίγο, σε συζήτηση, φιλική, όχι κομματική, ποιο είναι το πρόβλημα το μεγαλύτερο που αντιμετωπίζει ο κόσμος? Ο ταξιούχος, γιατί έρχομαι και εγώ, είμαι και εγώ πελάτης, το λέω, και βλέπω, πιάνουμε κουβέντα εκεί, συζητάμε. Ποιο είναι το μήνυμα? Δηλαδή, αν σας λέγανε, κύριε Πρόεδρε, ποιο είναι το πρώτο πρόβλημα των πολιτών που μιλάτε εσείς, ποιο θα ήταν?
1: Η ακρίβεια.
0: Η ακρίβεια.
1: Η ακρίβεια και οι εκφάσεις σε όλη την καθημερινότητα. Δηλαδή, ότι πια και να κάνεις, ακόμα και ο αέρας που αναπνέεις είναι ακριβώς. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια.
0: Υπάρχουν...
1: σε σχέση με το μέσο εισόδημα του μέσου Έλληνα.
0: Υπάρχουν άνθρωποι εκεί που σας λένε, Νίκο μου, πρόεδρε μου, να βάλω και να σταφέρω στο τέλος του μηνός που πληρώνομαι.
1: Αυτό είναι το σύνηθες πια και δεν θεωρώ μόνο στο δικό μας επάγγελμα, στον κλάδο μας, αλλά. Σε όλους τους κλάδους. Δηλαδή, όποιος έχει την καθημερινή επαφή και την επικοινωνία και την προσωπική σχέση, θεωρώ ότι το απαιτεί αυτό. Δηλαδή, στην καθημερινότητά του, μέσα από τις σχέσεις που έχει δημιουργήσει, το απαιτεί.
0: Άρα...
1: σου λέει, δεν αντέχω, δεν έχω τα χρήματα. Περίμενε με να πληρωθώ, γιατί έχω μια ανάγκη. Πρέπει να βάλω 5 ευρώ βενζίνη να πάω στο νοσοκομείο, να πάω στη δουλειά μου, να πάω το παιδί μου στο σχολείο. Ή θα πρέπει να πάει στο μανάβικο της γειτονιάς να πάρει τα απαραίτητα ή στον κρυοπόλη. Αυτό γίνεται πια σε καθημερινότητα.
0: Και ο Αργύρο άλλο έχει γυρίσει πάλι πίσω, ο γνωστό δοσά τη γειτονιά. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλώς σας απόγευμα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Και εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Να είστε καλά.

0: Δωσάς, πάρε και μη δώσεις, ψώνισε με δώσεις. Ο Δωσάς, γειτόνισες, γείτονι, πάρτε και ψωνίστε, μην πληρώνετε με τι θα με δώσεις. Ρε χαλάκια, ρε που φτάσαμε, με δώσεις, με δώσεις, τευτεράκι. Παλιά στη Νίκη, όσοι ξέρετε, υπήρχε ένα μαγαζί που ήταν μόνο με δώσεις, λέμε, πήγαινες με μετρητά. Δεν πουλάει ο άνθρωπος, με γραμμάτια. 2026, welcome to 2000, πόσο ήμουν, 18 χρόνων ήμουν, πότε, το 90, 88, 89, ψηρικά σε εκεί είχα πάει να πάρω κανένα μεροκάματο. Τι δουλειά θα κάνω, του λέω, μου λέει, εσύ θα πηγαίνεις, λέω, μάλιστα, θα χτυπάς τις πόρτες και θα ζητάς τις δόσεις. Ο Δωσάς, εγώ το ξέρω το όνομα, αλλά δεν χρειάζεται να το πω. Ο Δωσάς, πήγαινες, ψώνεις τηλεόραση, βίντεο, τι άλλο έπαιρνες, του λέγεις να δώσω λεφτά, απαπαπαπα, του λέγει, με δώσεις. Με δώσεις. Ο Δωσάς, πάρε και μη δώσεις, ψώνισε με δώσεις. Welcome to 2002. Welcome to 1990. Ωραία πράγματα.
1: Σου το πατάρι, χορεύει και γουστάρει ο Σαλονίκιος.
0: Πάμε στη γραμμούλα για να πάμε στην οικονομία. Μου στέλνετε μηνύματα να εξηγήσω τον έξω δικαστικό και τους πληστηριασμούς και πώς μπορεί κάποιος να πάει σε διαγραφή όλων των χρεών και να διεκδικήσει, αν είναι και σε ευάλωτη κατηγορία, να διεκδικήσει την παραμονή του ακίνητου. Παρακαλώ, ορίστε, ορίστε. Παρακαλώ. Μάλιστα. Μας ακούτε. Ας ξαναπάρει ο φίλος ή η φίλη. Λοιπόν, οι 10 πρώτοι που θα καλέσουν τώρα μέχρι να κλείσει η εκπομπή, έχει μείνει ένα τέταρτο, προλαβαίνετε. Δεν ξέρω τι γίνει στο γραφείο. Τέλος πάντων, όσοι θα καλέσετε, αν έχουμε ξεπεράσει και τους 10, όσοι καλέσετε, να το κάνουμε έτσι, όσοι καλέσετε στην ώρα αυτή μέχρι να κλείσει η εκπομπή δική μου και έδεσε στο γραφείο που υπάρχει ένα κόστος του ραντεβού και αναλάβω την υπόθεσή σας, μείον 30% στο κόστος. Όση ώρα διαρκέσει η εκπομπή είναι η προσφορά. Όταν τελειώσει η προσφορά δεν ισχύει τίποτα. Καλέστε τώρα να κερδίσετε 30% σε διαχείριση του δανείου. Των δημόσιων οφειλών, της πρώτης κατοικίας, πώς μπορούμε όλα αυτά να τα μαζέψουμε. 2-10-49-64-569, μείον 30%. Για τη διάρκεια της εκπομπής. Όταν τελειώσει η εκπομπή δεν ισχύει καμία προσφορά. 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569. Λειτουργεί ως τηλεφωνικό κέντρο. Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού στη Νίκαια, στον Κορυδαλό και στο Μαρούσι. Μείον 30% στο κόστος διαχείρισης που αναλάβω τις υποθέσεις σας. Για τη διάρκεια της εκπομπής. Τελειώσει η εκπομπή, δεν ισχύει καμία προσφορά.

Πάμε στο αγαπημένο σημείο που σας αρέσει πάρα πολύ και είστε πολύ ευχαριστημένοι. Σούπερ μάρκετ. Γιατί ξέρετε κάτι, το ράφι δεν είναι ούτε Νέα Δημοκρατία, ούτε Πασόκ, ούτε Ελληνική Λύση. Δεν είναι αριστερό, δεν είναι δεξιό. Το ράφι έχει τιμή. Αυτά τα προϊόντα που είναι σε μεγάλη έκπτωση, έχουμε πάρα πολλούς πολίτες που βγαίνουν και εμένα στα δικά μου τηλέφωνα και σε όλα τα κανάλια και λένε είναι περιορισμένα. Σε ορισμένα απέναντίας έχουμε και αυξήσεις. Σε άλλα πολύ ελάχιστες. Υπάρχουν κάποιες ελάχιστες μειώσεις. Εγώ δεν θα πω ότι με συμφέρει να πω ότι όλα είναι κάτω. Εγώ θέλω να ακούω εσάς. Μου λες ότι μου έδωσε αύξηση 40 ευρώ. Μάλιστα. Μα άμα το καλάθι μου πήρε 60 ευρώ αύξηση, δεν κέρδισε 40. Έχασα και 20. Του λέω όσο πιο απλά μπορώ. Όσο πιο απλά μπορώ, το λέω. Τόσο απλά. Γι' αυτό η ακριβή είναι ένας ύπουλος φόρος. Δεν σου έρχεται καθαριστικό, σου έρχεται απόδειξη. Είναι ύπουλος ο φόρος. Πήρες, έπαιρνες 1000 και πήγες 1050. Μάλιστα, πήρες 50 ευρώ. Μα δεν τα πήρες. Άμα ήθελες για το σούπερ μάρκετ το μήνα 200 και τώρα πήγες στα 300, έχασες και 50. Γι' αυτό λέω ότι είναι ελάχιστα προϊόντα αυτό που ακούς όλα τα κανάλια. Είναι ελάχιστα τα προϊόντα που είχαν καλύτερες, που έχουν χαμηλότερες τιμές. Και είδα και σε ένα μεγάλο κανάλι, στο Όπερ, δεν είναι κανένα πρόβλημα, ότι μίλησε, γιατί λέει ήταν η τιμή βγαίνει μεγαλύτερη, γιατί είπαν λέει αυτή η προσφορά, ήταν προσφορά λέει αυτή η τιμή, η κανονική τιμή ήταν λέει πιο ψηλά. Πάτε βγάλε άκρη τώρα τι γίνεται. Από την άλλη εσύ όμως, σου έρχονται τα χαρτιά, διαταγή πληρωμής, πρόγραμμα πληστηριασμού και τρελαίνεσαι. Είχα προειδοποιήσει ότι θα σκληρύνουν τα μέτρα. Έχουμε ένα νέο εξοδικαστικό που μπορεί να βοηθά. Έχουμε την προστασία της πρώτης κατοικίας και αυτό βοηθά. Μπορούμε να κάνουμε κινησούλες. Μην τα αφήνουμε τελευταία στιγμή γιατί είναι και πιο ακριβά. Γιατί θέλουν προκαταβολές. Αυτό είναι εννοώ πιο ακριβά. Και το ακόμα χειρότερο είναι ότι όλα αυτά θέλουν χρόνο. Πολλές υποθέσεις, αν δεν χειρίζονται σωστά, χάνονται περιουσίες. Εκεί δεν θέλει προφορικές συμφωνίες, εκεί δεν θέλει είμαστε καλά παιδιά. Θέλει άλλες διαδικασίες που τις ξέρω, μιλάω για εμένα και μόνο, πάρα πολύ καλά μετά από 35 χρόνια στις τράπεζες. 35 χρόνια, από μωρό τους ξέρω και με ξέρουν.

0: νέα τεράστια επιτυχία. Σταματήσαμε πληστηριασμό χωρίς καμία προκαταβολή. Ο πολίτης δεν πλήρωσε τίποτα μπροστά. Σώθηκε το σπίτι του. Η οικογένεια έμεινε στην κατοικία της. 2-10-49-60-45-69. Γραφεία, Νίκαια Κορυδαλός Μαρούση. Εξυπηρετούμε πανελλαδικά. Μην αφήνεις να σου πάρουν το σπίτι. Κάλεσέ μας. Υπάρχει λύση.
1: Σήμερα ανακοίνωσα στα social και εδώ στο ραδιόφωνο ότι σώσαμε πληστηριασμό μια κατοικία τελευταία στιγμή. Και να πω την αλήθεια, την είχαμε αρκετό διάστημα. Την είχαμε κάνα δίμηνο που αντιμετωπίσαμε χιλιάδες όχι. Χιλιάδες όχι, ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Χιλιάδες όχι. Χιλιάδες όχι. Άρα καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι θέλω χρόνο. Χρόνο. Να μπορούμε να ελιχθούμε. Θέλω χρόνο. Μην τα αφήνετε. Θέλω να αφήσω τους αριθμούς, γιατί πίσω από κάθε αριθμό υπάρχει άνθρωπος. Πίσω από κάθε κόκκινο δάνειο, πίσω από, κάθε κόκκινο δάνειο υπάρχει μια οικογένεια. Πίσω από ένα λουκέτο υπάρχει ένας επαγγελματίας. Λουκέτα στην Αθηνά, λουκέτα συνταξιαρχών. Απίστευτα πράγματα σου. Συνταξιαρχών δεν έβρισκες να νοικιάσεις ούτε με το χάρτη, δεν υπήρχε τίποτα. Και τώρα υπάρχουν. Κάντε μια βόλτα συνταξιαρχών να δείτε. Εγώ είμαι καθημερινά με τον κόσμο. Είτε έρχονται στα γραφεία μου, είτε είμαι και πάω και βλέπω. Δεν θα με δείτε. Εγώ δεν είμαι της κάμερας, δεν θα με δείτε. Μιλάω με τον απλό κόσμο. Και παίρνω τα μηνύματα που πρέπει να πάρω. Με τον κόσμο που δεν ασχολούσαστε εσείς. Με τον κόσμο που μου λέει Γαβρίλο, έλα εδώ αγόρι μου, ένα, δύο, τρία. Και θα σας πω τι μου πένας σήμερα από αυτούς τους απλούς ήρωες της καθημερινότητας. Που δουλεύουν και οι δύο. Έχουν δύο παιδιά και παίρνει 1200 νομίζω εκείνος και 800 κάπου εκεί. Να μου πεις πω από 2000, 2000 να κάνουνε τι. Του λέω πήγες διακοπές. Μου λέει πού να πάω στο χωριό. Του λέω κοίταξε να δεις εσύ η γυναίκα σου, εσύ και η γυναίκα σου και τα δυο σου παιδιά, 4 άτομα μου λέει ναι. Του λέω 15 μέρες χάλασες. Του λέω 3200 ευρώ την ημέρα. Λέω 4 άτομα να τρώνε έξω. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Λέω εντάξει και λίγα είπα. Μου λέει τι είπες. Του λέω τι είπα. Λέω 200 ευρώ την ημέρα. Να τα χαλάσουμε πού μου λέει και πού να τα βρούμε να τα χαλάσουμε. Λέω καλά δεν βγαίνετε έξω. Έναν καφέ μου λέει Γαβρίλο, εκεί στην παραλία μου λέει έναν καφέ και μερικές από αυτές τις 15 μέρες, μερικές από αυτές τις 15 μέρες πήραμε μου λέει κανένα τσιπουράκι χωρίς μεζέ όμως. Λέω τι λες. Μου λέει ότι στα λέω ακριβώς. Και του λέω λοιπόν εγώ. Ρε και φίλε του λέω τόσο πολύ μου λέει ναι. Αυτό είναι η συζήτηση που έκανα με έναν άνθρωπο και θα σα πω και κάτι. Μου μιλάει και τα γράφα. Αυτή είναι, θα συνεχίζω τη ζήτηση αυτή αύριο πρώτο ο Θεός. Και επειδή ήθελα να είμαι ακριβώς, του λέω καλά ρε, 15 μέρες στο χωριό, 4 άτομα, 200 ευρώ μεσημέρι βράδυ να χαλάτε από 100 ευρώ 4 άτομα. Τι είπες μου λέει. Τι είπες. Δεν υπάρχουν μου λέει αυτά τα λεφτά για να τα χαλάσουμε. Δεν υπάρχουν. Και μετά του έκανα και την ερώτηση. Τι είναι ρε παιδί μου αυτό που σε προβληματίζει και μου είπε μερικά πράγματα. Θα σας τα πω αύριο. 4 άτομα στο χωριό. Μέσα τρώγαμε πρωί βράδυ και αν μπαίναμε μου λέει ένα καφεδάκι και στις 15 μέρες πήραμε ένα τσιπουράκι εγώ μου λέει και σύζυγος και αυτό χωρίς μεζέ. Και αύριο θα σας πω τις ερωτήσεις που του έκανα και μου απάντησε σαν οικονομολόγος, δικηγόρος με νούμερα, μου είπε Γαβρίλο 1, 2, 3. Οι απλοί άνθρωποι είναι αυτοί που καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλά τα οικονομικά. Τα οικονομικά της καθημερινότητας. Λοιπόν, οι 10 πρώτοι. Πέρα από το κόστος του ραντεβού, γιατί εμείς χρεώνουμε και ένα κόστος ενημέρωσης, μάλλον είπα για όλη την εκπομπή. Οι φίλοι και οι φίλες που θα πάρουν τώρα στο 210-49-64-569 και κλείσουν ραντεβού. Το ραντεβού έχει ένα κόστος, χαμηλότερο από ότι κανονικά, γιατί εμείς πάλι για το Μάχη FM έχουμε μια έκπτωση. Όλοι αυτοί που θα έρθουν στο γραφείο και θα αναλάβω εγώ τη διαχείριση των υποθέσεων τους. Μείον 30% στο κόστος που θα έπαιρνα. Δηλαδή, αν έπαιρνα 10 ευρώ, θα πάρω 7 συν ΦΠΑ.
2: πρέπει να σκεφτείς.

Παραλαμβάνω και ξαναλέω. Μέχρι να τελειώσει η εκπομπή έχετε άλλο ένα λεπτό. Όσοι καλέσετε τώρα, κλείστε ραντεβού. Έχω δώσει εντολή για χαμηλότερο κόστος. Υπάρχει κόστος του ραντεβού. Όσους αναλάβω από όλους εσάς, θα έχετε. Η αμοιβή δική μου θα είναι κατά 30% μικρότερη από ό,τι παίρνω συνήθως. Συν το ΦΠΑ που θα κοπούν οι αποδείξεις. Όσοι ακούτε τώρα την εκπομπή, προσφορά για το Μάχη ΦΕΑ με τον Γαβρίλο Χαλκιώτη, μείον 30% στο κόστος της αμοιβής. Η προσφορά ισχύει, σε ένα λεπτό σταματάει. Όσοι καλέσετε τώρα, και αναλάβω τις δικές υποθέσεις, το κόστος είναι αυτό που σας είπα. Μείον 30% από εμένα και αφορούν μόνο εμένα.

Λοιπόν, 2-10-49-64-569 κλείνουμε. Όσοι καλέσετε τώρα στο 2-10-49-64-569, έχω δώσει εντολή να μειώσουν και το κόστος του ραντεβού και μείον 30% στο κόστος διαχείρισης από τον Γαβρίλιο Χαλκιώτη. Το ξαναλέω. 2-10-49-64-569, όσοι προλάβετε τώρα, όταν τελειώσει η εκπομπή, δεν υπάρχει καμία προσφορά. Όλοι που θα καλέσουν τώρα στο 2-10-49-64-569, υπάρχει κόστος ραντεβού, είπα να μειωθεί. Και παράλληλα, εφόσον αναλάβουμε την υπόθεσή σας, εγώ θα πάρω μείον 30% αμοιβή, στην ΦΠΑ φυσικά, προσφορά για το Μάχη FM. Υπάρχει η νέα διαδικασία της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Υπάρχει διαδικασία που μπορούμε να πτωχεύσουμε και να παραμείνουμε στο ακίνητο να το διεκδικήσουμε. Υπάρχουν πάρα πολλές διαδικασίες. 2-10-49-64-569 με την ειδική προσφορά το μείον 30%. Να είστε καλά, την αγάπη σας και την αγάπη μου. Μην κουνηθεί κανείς, έρχεται Στέφανος Χίος, δυνατός όπως πάντα. Με τη μεγάλη εκπομπή Ράδιο Μακελάριδες. Μείνετε εδώ, έρχεται ο Στέφανος Χίος.

0: Για λύσεις, όχι ό,τι και ό,τι, έλα στον Χαλικιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.
1: Η ώρα είναι 5.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, ανοιχτά και καθαρά. Το απογευματινό μαγκαζίνο του Μάχη FM 99,8 με την Ιωάννα Ηλιάδη.
3: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
4: Διαβαστές στο πατριωτικό μαγελιό της Τετάρτης σχεδιάζουν διάσπαση στη Νέα Δημοκρατία Σαμάρας Δημητριάδης. Χέρι-χέρι στο παρασκήνιο με οικονομική άνεση, άδειλους πόρους αλλά έτοιμο σχέδιο από καιρό για να αρπάξουν το κόμμα. Μέτωπο δικηγορικού συλλόγου Αθηνών κατά μη κρατικών νομικών σχολών και πανεπιστημίων. Στη δικαιοσύνη προσφεύγουν οι δικηγόροι μετά τον μπλόκο στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Πετρέλαιο, στα ύψη των Brent λόγω ορμούς, αλλά και αρπάγων στα δηληστήρια. Τι φοβούνται οι αγορές. Μέσος όρος 2-10 σε όλη την Ελλάδα. Τεράστια ευθύνη και των Βενζινοπολών. Οι Ερυθρές Ορδές. Μια πραγματική ιστορία του εμφυλίου πολέμου από τη σκοπιά των μαχωμένων. Στο μαγελιό της Τετάρτης. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Βαγγελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριο Αλαφούζο, ο οποίο αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο τη Ελλάδο. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλου εναντίον του Έλληνο Πρωθυπουργού. Εναντίον τη οικογένεια.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπω πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες και κύριοι, φίλοι πατριώτες και πατριώτισσες, καλώς ήρθατε στους ραδιομακελάριδες. Στο Μάχη FM 99,8. Σήμερα θα ξετυλίξουμε ένα ακόμα αντισυστημικό δελτίο. Με τη στεντόρια φωνή της αλήθειας και πάνω απ' όλα με την βοήθεια τη δική σας, στο 6943-6354-51, που είναι το τηλέφωνο Viber για τα μηνύματά σας. Στο 2-10-7-18-000 για τις έκτακτες τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Μόνον για ανθρώπους, για πολίτες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο δρόμο και θέλουν να σημειώσουν κάτι σημαντικό. Οι υπόλοιποι ακούμε την εκπομπή, σημειώνουμε, στέλνουμε μηνύματα. Και βεβαίως, αν συμβεί κάτι έκτακτο, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας. Αυτή είναι η φιλοσοφία του πατριωτικού Μάχη FM, του μοναδικού αληθινού ραδιόφωνου της Αθήνας. Εκτός από το σοβαρό ατύχημα, ευτυχώς, αλλά με δύο σοβαρές σε κατάσταση υγείας γυναίκες στο νοσοκομείο, ενός αστικού λεωφορείου που έπεσε πάνω σε μια στάση στη Θεσσαλονίκη, εκτός, κυρίες και κύριοι, από την περίεργη ιστορία των 40 εκατομμυρίων ευρώ για το δημόσιο από απάτη Μαμούθ και τον έλεγχο 46 προσώπων και 152 εταιριών που γίνεται αυτές τις ώρες από τις φορολογικές αρχές, που προσωπικώς δεν τους έχω καμία εμπιστοσύνη, καμία απολύτως εμπιστοσύνη, διότι είναι αυτές που έχουν επανδρώσει τις εφορίες, είναι αυτές που ελέγχουν και κάνουν τους τροχονόμους στις μεγάλες εγκληματικές φορολογικές παραβάσεις, πιστέψτε με, δεν τους εμπιστεύουμε καθόλου. Υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα που παίζουν στην επικαιρότητα, όπως ο 33χρονος ηθοποιός ερωτικών ταινιών, πορνοστάρ δηλαδή, που εξέδιδε ανήλικες 16χρονες και τον μπουντρούμιασαν στα κελιά, όπως η μεγάλη κόντρα που έχει ξεσπάσει για το να αν ήρθε ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών των Τούρκων στην Ελλάδα και επισκέφτηκε τον κύριο Μητσοτάκη στο Μαξίμου, εκτός από τις ανοησίες που ακούμε σε καθημερινή βάση από τους πολιτικούς επιτετραμένους αυτής της διεφθαρμένης κυβέρνησης, της πολιτικής μαφίας, υπάρχουν και άλλα θέματα που είναι εξίσου σημαντικά. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, η εισαγγελία στην υπόθεση της δίκης Βαλιεράκη. Επιμένω στη δίκη Βαλιεράκη, γιατί είναι μια πολύ σκοτεινή υπόθεση. Η δολοφονία του πρώην Υπουργού Δημοσίας Τάξεως επί Πασόκ, επί Ανδρέα Παπανδρέου και επί Σιμίτη. Προσέξτε το αυτό. Δολοφονήθηκε το 2021. Πάνω στο σκάφος του, κοντά στην Εύβοια. Μια πολύ περίεργη δολοφονία, που αν συνδυαστεί με αυτά τα οποία είχε πει ο αδερφός του δολοφονηθέντος, με το τελευταίο τηλεφώνημα που έγινε, ένα από τα τελευταία τηλεφωνήματα του δολοφονηθέντος, ήταν με ποιον, λέτε? Με τον επιστήθιο φίλο του, κατά όσα υπόθηκαν στο δικαστήριο, πρώην Πρωθυπουργό της Ελλάδος, Αντώνη Σαμαρά. Πώς ήταν φίλος ο δολοφονηθής Βαλιεράκης με τον Αντώνη Σαμαρά? Γιατί είχε μιλήσει στο τηλέφωνο τις τελευταίες ώρες πριν από τη δολοφονία του? Ήταν σύμπτωση με τον Αντώνη Σαμαρά? Γιατί ανέλαβε την πολιτική αγωγή στην υπόθεση Βαλιεράκη? Σήμερα έχουμε εξελίξεις. Η εισαγγελική αρχή έχει προτείνει την ενοχή και των δύο κατηγορουμένων, οι οποίοι είναι ψαράδες. Δύο ψαράδες δηλαδή σκότωσαν ένα πολιτικό στέλεχος του Πασόκ, το οποίο είχε διατελέσει Υπουργός Δημοσίας Τάξεως επί Ανδρέου Πανδρέου και Σιμίτη στη μεταβατική περίοδο και γνώριζε πολύ καλά όλο το παρασκήνιο
για την τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοεμβρίου. Δεν τα ακούτε από αλλού αυτά. Προβληματιζόμαστε, σημειώνουμε, προχωράμε την έρευνα. Εγώ, κυρίες και κύριοι, δεν μπλοφάρω. Είμαι κατοχός εντελώς συμπτωματικά εντός εισαγωγικών κάποιων σημαντικών στοιχείων που δένουν και προχωράνε την έρευνα γύρω από την πολιτική μαφία στην Ελλάδα. Κάπως έτσι ξεκίνησε στην Ιταλία η υπόθεση του Ιταλού δημοσιογράφου Ρομπέρτο Σαβιάνο. Σιγά σιγά, λιθαράκι λιθαράκι, παράγραφο με παράγραφο, γράφτηκε αυτό το εξαιρετικό βιβλίο «Τα Γόμορα», που γυρίστηκε και κινηματογραφική ταινία, που γυρίστηκε και ιταλική σειρά και έσπασε όλα τα ταμεία. Εγώ, κυρίες και κύριοι και συνεργάτες μας, δεν θέλω να σπάσω κανένα ταμείο. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να έρθει στη φόρα, να αναδυθεί, και θα γίνει, όλο το σύστημα της πολιτικής μαφίας στη χώρα. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν τον κύριο Σαμαρά, τι τον έδαινε με το μακαρίτι Σύφη Βαλιράκη, ο οποίος δολοφονήθηκε από δύο ψαράδες, προσέξτε. Δολοφονήθηκε από δύο ψαράδες. Έξω στα γαλανά νερά, κοντά στην Εύβοια. Από δύο ψαράδες, και η εισαγγελία ζητάει την ενοχή τους. Και καλώς πράττει. Αν αυτή είναι η πραγματική δολοφόνη του πρώην Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, ΠΑΣΟΚ, Σύφη Βαλιράκη, που σύμφωνα με πληροφορίες, όταν η 17 Νοέμβρη και όλο αυτό το συνδεσμολόγιο, πραγματικά, της επαφής ξένων μυστικών υπηρεσιών, της 17 Νοέμβρη, με τις ξένες μυστικές υπηρεσίες, είναι ξεκάθαρο ότι η οργάνωση 17 Νοέμβρη, ένα τσούρμο αλητών, εγκληματιών, ένα τσούρμο μοιημένων στα μεγάλα κόλπα της αντικατασκοπίας. Γιατί πολλοί από αυτούς λούσαν και με τους τότε ενεργούς πράκτορες της ΚΙΠ και το είχαν και δίπορτο. Ο Κουφοντίνας δεν είναι μια απλή ιστορία. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει στην υπόθεση Βαλιράκη είναι τι σχέση μπορούσε να έχει ο Αντώνης Σαμαράς με το Σύφη Βαλιράκη. Γιατί τοποθετήθηκε πολιτική αγωγή στην υπόθεση ο κύριος Νίκος Κωνσταντόπουλος. Έχουν μια σημειολογία τα ονόματα. Ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, δικηγόρος της οικογένειας Βαλιράκη. Ο Αντώνης Σαμαράς, συνομιλητής και φίλος του Βαλιράκη. Τις τελευταίες ώρες, κατά τη σύζυγο του δολοφονηθέντος Σύφη Βαλιράκη, ο Αντώνης Σαμαράς συνομίλησε μαζί του. Για ποιο λόγο? Αντίλαξαν θέματα για το ψαροντούφεκο? Δεν το νομίζω. Κάτι άλλο σοβαρό και μεγάλο γίνεται σε αυτή την υπόθεση. Και θα πρέπει να απασχολήσει αυτούς οι οποίοι γνωρίζουν για το τι κρύβεται πίσω από τη δολοφονία Βαλιράκη. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα που θα πρέπει να μας προβληματίσει και να μας απασχολήσει. Ένα δεύτερο, κυρίες και κύριοι, μεγάλο θέμα, το οποίο περνάει στον ντούκου από τη συστημική δημοσιογραφία, είναι αυτό που δημοσιοποίησε ένα ομογενειακό μέσο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και συγκεκριμένα δημοσιοποίησε αυτή την περιβόητη υπόθεση με τη σύλληψη δύο Αμερικανών πρακτόρων της CIA στην Αθήνα την περίοδο 1990-93. Ήταν η γνωστή ιστορία όπου τρεις πράκτορες της CIA επιβαίνοντας μέσα σε ένα βαν, στο οποίο βαν υπήρχαν εκτός από τους τρεις πράκτορες και μία γυναίκα, η οποία υπηρετούσε στη CIA στην Αθήνα, στο κλιμάκιο της Αμερικανικής Πρεσβείας. Μία νύχτα
με φεγγάρι. Ειδοποιήθηκε η άμεσο δράση για να δείτε πώς σπάζει ο διάολος το ποδάρι του. Ότι ένα περίεργο βάνε κινήτο στα στενοσόκακα της Κυψέλης. Όταν η αστυνομία έκανε έλεγχο στο βαν, μέσα βρέθηκαν περούκες, ασύρματοι, βρέθηκαν είδη μεταμόρφωσης, παραλλαγής, μουστάκια, περούκες και οτιδήποτε άλλο. Αλλά βρέθηκαν και ασύρματοι στις συχνότητες αστυνομίας. Σύμφωνα με όλα όσα έγιναν γνωστά τότε, το ομογενειακό μέσο, το καλάμι, USA, αναφέρει ότι μέσα στο βαν βρισκόταν η νεαρή τότε και σημερινή Αμερικανίδα πρέσβυρα στην Αθήνα, η κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Αυτό το έχω ακούσει και από αλλού. Μου το έχουν εκμυστηρευτεί αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας που υπηρετούσαν τότε και στην ΑΕΠ. Ότι ένα από τα πρόσωπα που συμμετείχε στον παραμορφωτικό φακό του βαν των Αμερικανών πρακτόρων ήταν και η κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Αναφέρεται στο καλάμι σήμερα, μπορείτε να το δείτε. Αυτή η ιστορία, μια πολύ βρώμικη υπόθεση, είχε σκοπό να στείνει γιάφκες στην Αθήνα, να βάζει μέσα οπλισμό και να επιδιώκει να έρχεται σε επαφή με διάφορους πόλους τρομοπυρήνων στην Αθήνα, ούτως ώστε, λειτουργώντας ως δόλωμα, να επιδιώκει να πέσει πάνω στα ενεργά μέλη της 17 Νοέμβρη. Ήταν δηλαδή μια προβοκατόρικη ενέργεια των μυστικών υπηρεσιών, στις οποίες συμμετείχαν και Έλληνες πράκτορες. Όχι κύριε, δεν ακούτε για πρώτη φορά το θέμα της Κίμπερλι. Το έχουμε ξαναπεί. Σύμφωνα με το ομογενειακό μέσο, η κυρία Γκιλφόιλ δεν ήρθε τυχαία στην Ελλάδα. Και σύμφωνα με το συγκεκριμένο πληροφοριακό υλικό που επικαλείται το μέσο, η κυρία Γκιλφόιλ ήταν μέσα στο team των Αμερικανών πρακτόρων που παρακολουθούσαν τους τρομοπυρήνες στην Αθήνα και χρησιμοποιούσαν δολώματα για το ποιος θα αγοράσει όπλα από τις Αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες σε συνεννόηση με τους κυπατζίδες της Κατεχάκη. Μια ιστορία η οποία δεν έβγαλε τίποτα τελικά. Υπόθεση Σαμαρά, υπόθεση Βαλιράκη και υπόθεση των Αμερικανών πρακτόρων σχετίζεται. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Σαμαρά, ποιες είναι οι σχέσεις του με τις ξένες μυστικές υπηρεσίες? Γιατί αυτή την ώρα ο κύριος Σαμαράς προβάλλει, διαρρέει και διατυπώνει σαφέστατες αιχμές ότι προχωράει στην ίδρυση ενός πολιτικού κόμματος. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, τη ρίζα της προδοσίας, το DNA του Ιουδαϊσμού, του πολιτικού Ιουδαϊσμού, τους Ιούδες της πολιτικής, όπως είναι ο κύριος Σαμαράς, τι σχέση έχει με τις σκοτεινές αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες? Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο, να ρωτήσω τον κύριο Σαμαρά, γιατί τον έχω ξαναρωτήσει. Ακούστε, όταν κάποιος ετοιμάζεται να κάνει πολιτικό κόμμα, θα πρέπει να γνωρίζουμε ποιος είναι. Και δυστυχώς, για την κοινή γνώμη, πολύ λίγοι γνωρίζουν τον πρώτερο παρελθοντικό βίο και πολιτεία του ανδρός. Ο κύριος Σαμαράς είναι μια πολύ σκοτεινή προσωπικότητα. Οι παρτίδες που έχει με τις ξένες μυστικές υπηρεσίες και ειδικά με τη CIA είναι αναμφισβήτητη. Επίσης, ο κύριος Σαμαράς έχει και παρτίδες με κάποια άλλα πλοκάμια, τα οποία έχουν σχέση, όχι ο ίδιος, διάφοροι δικοί του άνθρωποι, οι οποίοι τον ακολουθούν με τα πλοκάμια του υποκόσμου. Σας είπα ότι ένα βράδυ, χωρίς φεγγάρι, που είχα δημοσιοποιήσει κάποιες πληροφορίες για τις δολοφονίες που γίνονταν εκείνη την περιβόητη
εποχή του 2018, πριν την απόπειρα εναντίον μου και μετά την απόπειρα, δέχτηκα μια κουστοδία αστυνομικών στο σπίτι μου και δεν ήταν η πρώτη φορά, ήταν η πρώτη και υπήρξε και δεύτερη, οι οποίοι μου είπαν «Μην προχωράς, κάνε λίγο πίσω, ο Αντώνης είναι φιλέσφλαχνος, δεν ξεχνάει τις ευεργέτες του». Ο κ. Σαμαράς είναι μια άφιλη προσωπικότητα. Δεν πίστευσα τίποτα από αυτά. Τι μου ζητούσαν δηλαδή? Να σταματήσω την έρευνα για μια δολοφονία που είχε γίνει τότε στην Αθήνα, ούτως ώστε να απολαύσω κάποια στιγμή τα φρούτα από το μποστάνι του κυρίου Σαμάρα. Δηλαδή, να δωροδοκηθώ. Αυτό κατάλαβα. Σαφώς και δεν έκανα πίσω. Και σήμερα αυτή η έρευνα δικαιώνεται. Διότι στενά πρόσωπα του κυρίου Σαμαρά εμπλέκονται με το οργανωμένο έγκλημα. Είτε λόγω καταγωγής, είτε λόγω συνάφειας. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, σήμερα η εφημερίδα μας δημοσιοποιεί ένα προφητικό πρωτοσέλιδο. Τη συνεργασία του κυρίου Σαμαρά σε επίπεδο φιλικό πρώτα απ' όλα και δεύτερον σε κομματικό επίπεδο με τον πρωθυπουργικό ανιψιό Γρηγόρη Δημητριάδη. Θέλω να ρωτήσω και τους δύο. Τι κοινά έχουν?

Όμως θα πρέπει να γνωρίζει ο Έλληνας πολίτης τι χαρτής διαμορφώνεται στη χώρα. Η κυρία Μπακογιάννη είναι στα κάγκελα. Κυρία Μπακογιάννη, θα σας απογοητεύσω, αλλά έχω την εκτίμηση ότι η αντίπαλη φράξια που θέλει να πάρει στα χέρια της το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας έχει προχωρήσει πολλά βήματα μπροστά και από σας και από τον αδερφό σας και έχει στήσει ένα σκληρό κομματικό σκηνικό αλλά και παρασκήνιο που ουσιαστικά προετοιμάζει τη διάσπαση της Νέας Δημοκρατίας και τη φυγή προς τα μπρος. Και αυτό το παρασκήνιο, το πολιτικό παρασκήνιο, έχει σχέση με την άριστη, αγαστή και άρρηκτη συνεργασία που υπάρχει τα τελευταία 3 με 4 χρόνια μεταξύ του κυρίου Σαμαρά και του πρωθυπουργικού ανιψιού του κύριου Δημητριάδη. Άλλωστε νομίζω πως η κυρία Σοφία Βούλτεψη, που ανοίγει πάντα το κουτάκι με τις βλακίες, είπε και μια σωστή φράση. Πώς είναι δυνατόν να πηγαίνει ο κύριος Σαμαράς στον Άριο Πάγο και να καταθέτει για υποκλοπές, όταν σε αυτές τις υποκλοπές η αξιωματική αντιπολίτευση αναμειγνύει τον κύριο Δημητριάδη. Δηλαδή χτυπάει το φίλο του. Τα είπε η κυρία Βούλτεψη. Γλώσσα λανθάνουσα, τα λυθεί λέγει. Της ξέφυγε. Βέβαια της ξέφυγε. Διότι η κυρία Βούλτεψη είναι μια έξυπνη γυναίκα. Δεν χαζεί. Είναι χρόνια δημοσιογράφος στο Κουρμπέτι. Και μεγάλωσε ένα περιβάλλον του Μπαρμπαγιάννη του Βούλτεψη, του Μακαρίτη, ο οποίος ήταν ένας σκληρός δημοσιογράφος που έχει εμπειρία, είχε εμπειρία στα σκάνδαλα, στις μηχανογραφίες και πάνω απ' όλα στην εποχή που έζησε, στην εποχή μιας έντονης μυστικοπάθειας, εσωστρέφειας των κομμάτων και σε μια δύσκολη εποχή όπου ο Γιάννης Βούλτεψης ήταν ένας πολύ καλός δημοσιογράφος. Η κυρία Βούλτεψη είναι κόρη του Μπαρμπαγιάννη του Βούλτεψη. Μπείτε και δείτε ποιος ήταν ο Μπαρμπαγιάννης ο Βούλτεψης. Σε πολλά σημεία μου θυμίζει τον Μπαρμπαγιάννη τον Λάτσι. Θεός συγχωρέστον. Ο Θεός να το συγχωρέσει με όσα έκανε στην κατοχή και στη Χούντα. Μην ξεχνάτε ότι ο Μπαρμπαγιάννης ο Λάτσις μια και το φέρε κουβέντα. Και έχει δικαιωθεί η εφημερίδα που το δημοσιοποίησε, Ελευθεροτυπία. Ήταν αυτός ο οποίος έστελνε καύσιμα. Έστελνε καύσιμα από τα δηληστήρια στα τουρκικά πλοία, τα οποία έκαναν εκείνη την ώρα απόβαση στην Κύπρο. Δεν είχε ιερό και όσιο ο Μπαρμπαγιάννης ο γκάγκστερ, όπως τον αποκαλούσαν σε βιβλίο που είχε εκδοθεί. Έδινε καύσιμα στα αποβατικά σκάφη των Τούρκων στην Κύπρο και έκλεβε τη σταφίδα από τους Έλληνες πολίτες στην κατοχή και την πουλούσε στους Γερμανούς. Για αυτούς μιλάμε. Αυτοί είναι οι Έλληνες πατριώτες. Ρωτώ λοιπόν ευθέως τον κύριο Σαμαρά. Πείτε μας, Αντώνη, τι σχέση έχετε με τον κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη. Κυρία Μπακογιάννη, όπως είπε παραλλάσσοντας τον Τρικούπη, δυστυχώς δεν επτοχεύσατε, δυστυχώς χάσατε. Είναι πολλά μίλια μπροστά το ντουέτο. Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας που χωράει στη διάσπαση. Και αυτό ανοίγει την όρεξη. Διότι αν διασπαστεί το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, αντιλαμβάνεσαι ότι θα έχει πολλές διαρροές εκλογές. Και βλέπω το Μητσοτάκη με κανένα δεκαπεντάρι. Με κανένα δεκαπεντάρι! Τα υπόλοιπα βεβαίως θα πάνε εκεί που πρέπει να πάνε. Και θα γλεντήσουν πολύ τη νύχτα των εκλογών. Ήδη ο κ. Μητσοτάκης ετοιμάζεται για το Τζάπιο. Το είπε άλλωστε. Αν δεν βγω πρώτος, θα ζητήσω από τους εκλέκτορες νέα ηγεσία στο κόμμα. Οι εξελίξεις είναι σημαντικές και βαρύγδουπες. Όταν διασπαστεί η Νέα Δημοκρατία, τότε κυρίες και κύριοι, λείποντας ο γάτος, θα χορέψουν τα ποντικιά.

0: Νομίζω ότι ένας από τους πιο ανόητους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας είναι ο κύριος υπουργός δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης. Αυτό που είπε από το πρωί είναι αποτάγραφα. Μία λιδωρή του συγγενής των θυμάτων των Τεμπών. Μία μιλάει ότι δεν υπήρχε μπάζωμα. Μία μεταβάλλει τους ποινικούς κώδικες. Μία βγαίνει και λέει ανοησίες. Και το πρωί είπε τη μεγαλύτερη μπαρούφα. Πού αλλού? Στο Sky. Στην τηλεόραση των ερμαφρόδιτων δημοσιογραφικά απόψεων που προβάλλονται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας από το κανάλι του κυρίου Αλαφούζου. Εάν, λέει, δεν ψηφίσουν οι Έλληνες στη Νέα Δημοκρατία, οι Τούρκοι θα κάνουν ντου. Και εσύ θα πάνε να πολεμήσεις. Κακόμοιρη. Δώστε το, κύριε Αλέξανδρε Χαραλαμπίδη.
1: Τη στιγμή, στις επόμενες εκλογές, υποχρεωτικά θα μπει ένα κέριο δίλημα. Μια χώρα που βρίσκεται σε εθνική διακινδύνευση, εάν θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί. Και αν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι θα γίνει το ντου από απέναντι. Καμία αμφιβολία. Θυμίζω ότι εάν.
2: Ντου από δεν θα κάνουν, δηλαδή. Θα κάνουν επίθεση οι Τούρκοι. Τώρα αυτό είναι.
1: Μισό λεπτό, να σας πω κάτι.
2: Να κλείσουμε και μας πετάτε βόμβα εδώ
0: πέρα. Μίτσουρα! Φτάτε βόμβα! Λες και δεν το ξέρες. Δεν το είχατε προσχεδιάσει. Υπηκόη της ΕΡΤ! Υπηκόη του συστήματος είναι βόμβα, λέει. Το είχατε προσχεδιάσει, ρε. Σε ποιος θα που λέτε αυτά?
1: Λοιπόν, ετοιμάστηκαν 100, 200, 300 χιλιάδες να μπουν. Αυτό τι ήτανε? Ήτανε κανονικά οργανωμένη εισβολή απέναντι στη χώρα, όπου αν δεν υπήρχε κυβέρνηση της χώρας τότε, μην έχετε καμία αμφιβολία ότι η χώρα θα καταλύονταν και μάλιστα θα καταλύονταν χωρίς να πέσει μια ντουφεκιά.
2: Ναι.
1: Εάν την περίοδο που βγήκε το σκάφος τους, εκείνη την περίοδο, την ίδια, λίγο μετά.
3: Ρέις, λέτε, τότε.
1: Ναι, που βγήκε για να κάνει έρευνες προσβάλλοντας κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, δεν είχαμε κυβέρνηση εδώ να βγάλει το στόλο έξω.
3: Μα καλά,
1: ποια Ελλάδα θα.
3: Περίπτωση να μην έχουμε κυβέρνηση η οποία να υπερασπιστεί.
1: Όχι, άλλο λέω. Φανταστείτε λοιπόν να πάσει ακυβερνησία. Επειδή δεν μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση, και τότε θα είσαι εκτεθειμένο. Θυμίζω τα ίμια. Τα ίμια τι ήταν? Η απόπειρα των Τούρκων μόλις είχε αναλάβει ο Σιμίτης, σου λέει πριν κάτσει στην καρέκλα και καταλάβει. Ας κάνουμε τώρα ένα επεισόδιο. Λοιπόν, μην γελιόμαστε τώρα.
0: Θα χρησιμοποιήσω τη φράση της Πατούλενας, της κυρίας Μαρίνας Σταυράκη. Πού πας, ρε κακομύρη! Βγήκαν, κυρίες και κύριοι, κάποιοι ποντικοί αρουραίοι του διαδικτύου, οι οποίοι άρχισαν να διαραίουν ότι ο σημερινός πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο κύριος Πατούλης, αυτός που φωτογραφιζόταν στον Κολονό με τον παιδοβιαστή, τον Μίχο, αυτός που έλεγε ότι δεν έχει καμία σχέση μαζί του, ότι η σχέση ήταν απολύτως τυπικές. Τι τυπικές, ρε? Και τρώγατε μαζί και πίνατε μαζί και δεν ξέρω τι άλλο κάνατε μαζί. Ο άνθρωπος ο οποίος θεάται σε δεκάδες φωτογραφίες με τον παιδοβιαστή. Αλλά πέραν αυτού, η κυρία πρώην σύζυγός του, όταν διέρευσε ότι μπορεί να είναι στα ψηφοδέλτια του Σαμαρά, του τράβηξε ένα καταχέριασμα και το ευχαριστήθηκαν πολύ. Εμένα δεν μου είναι παγερά διάφορο. Με τη φράση «Πού πας, ρε κακομύρη!» Ρε Βλωρίδη, πού πας, ρε κακομύρη? Τι είναι αυτά που λες? Μία καραμαλίση τάνξ του Μίκη Θεοδωράκη. Μία Μητσοτάκηση χάος. Σιγά το χάος. Εδώ έρχεται κατά τα ρηθέντα ο αρχηγός των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, ο κύριος Καλίν, το δεξί χέρι του Ερντογάν. Κάνει βόλτες στην Κατεχάκη, στην ΕΥΠ, στην ΚΙΠ. ΚΙΠ τι λέω, κυπατζίδες είναι, δεν είναι οι πατζίδες. Και σύμφωνα με τη Χουργιέτ, επισκέφτεται μυστικά, τον κύριο Μητσοτάκη στο Μαξίμου. Και το ερώτημα είναι, για ποιο λόγο ήρθε στην Ελλάδα αυτός? Εάν ισχύει, γιατί βγαίνουν οι τουρκικές εφημερίδες και λένε ότι ήρθε ο Καλίν στην Αθήνα για να βάλει τα δυο πόδια του Μητσοτάκη σε ένα παπούτσι και να του ξεκόψει μία και έξω. Ότι αν τολμήσει η Ελλάδα να περάσει πάνω από τα 6 ναυτικά μίλια, θα έχουμε την ενεργοποίηση του κάζους Μπέλη, για την οποία τσιμουδιά ο κύριος Μητσοτάκης Ευγέας. Και έχει και την αντιπολίτευσή του. Την αδερφή του. Η οποία του έχει κάνει τη ζωή πατίνη. Γιατί τώρα είναι έξυπνη. Και γνωρίζει ότι αν το κόμμα αλωθεί από τη Νέα Δημοκρατία, τότε κυρίες και κύριοι, μην τον είδατε τον Παναή. Τελείωσε το παραμύθι. Θέλω να πάμε όμως ακούσουμε για τη δίκη Βαλιράκη. Δίνω μεγάλη σημασία. Γιατί πίσω από αυτή την υπόθεση κρύβεται ένα σκοτεινό, βρώμικο και παρακρατικό σχέδιο για την εξόντωση του πρώην Υπουργού Δημοσίας Τάξεως του ΠΑΣΟΚ. Για ακούστε λίγο.
4: Ξεκίνησε σήμερα η δίκη για τον θάνατο του Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Πρώτη μάρτυρας η σύζυγός του Μίνα, η οποία Βάσο Παλαιού μίλησε και σήμερα για μια στιγμή δολοφονία, για ένα στιγερό έγκλημα, περιγράφοντας την εικόνα της σωρού, ενώ είπε ανοιχτά πως θεωρεί ότι οι δράστες ήξεραν πολύ καλά ποιον σκότωναν.
5: Έτσι ακριβώς, η μάρτυρας χαρακτήρισε το θάνατο του σύζυγου της ένα στιγερό έγκλημα ράνια και είπε πως ο Σύφης Βαλιράκης,
0: σύζυγος Βαλιράκη, δήλωσε ότι οι δράστες γνώριζαν ποιον σκότωναν. Ενώ ο αδερφός του είχε πει ότι είναι πολιτικό το έγκλημα. Έμεσα είχε πει ότι είναι πολιτική δολοφονία. Από ποιους? Από ποιους, κύριε Σαμαρά, γνωρίζεις? Γιατί δεν ρωτάς τη CIA να σου πει? Ρώτησε τη CIA να σου πει. Άλλωστε με την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα έχεις εξαιρετικές σχέσεις. Ρώτα μία από τις πρώην πρακτόρισες τη CIA στην Αθήνα, την κυρία Γκλιφόιλ, η οποία ήταν μες στο βαν, ψάχνοντας για 17 Νοέμβρη του 1993. Απλώς δεν έχετε καταλάβει ότι αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν στη 17 Νοέμβρη εκτελούσαν και συμβόλαια θανάτου. Αλλά ο κύριος Χρυσοχοΐδης, σε ένα βιβλίο αμάσιτο που έγραψε, υποκρύπτει όλους αυτούς τους παράγοντες και τους παραμέτρους. Ξέρεις καλά, Μιχάλη, τι λέω. Πολύ καλά.
5: Να πούμε ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει προταθεί από την οικογένεια να καταθέσει στη δίκη.
0: Γιατί? Καθώς ήταν ο τελευταίος άνθρωπος. Γιατί να καταθέσει? Γιατί ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που μίλησε με τον Βαλιράκη. Για ποιο λόγο? Τον προειδοποίησε για κάτι? Του είπε κάτι που δεν έπρεπε να μάθουν οι άλλοι? Γιατί πάνε μάρτυρες στο δικαστήριο? Τι συνέδεε το Βαλιράκη με τη 17 Νοέμβρη, τη CIA, τις μυστικές υπηρεσίες και τη δολοφονία του? Αυτά πρέπει κάποια στιγμή να τα μάθουμε. Όπως επίσης να μάθουμε τι μπορεί να συνδέει ανθρώπους του Αντώνη Σαμαρά με το οργανωμένο εγκλήμα. Επιμένω σε αυτό. Επιμένω και υπάρχουν στοιχεία για αυτά που λέμε. Δεν είναι τίποτα στον αέρα. Πάμε όμως, κυρίες και κύριοι, να δούμε κάτι που είναι συναφές και για το οποίο με ξύπνησε μια πολύ καλή πηγή που διαθέτω. Μου θύμισε την απόπειρα δολοφονίας που έγινε στις 20 Νοεμβρίου του 1990 κατά του μεγαλύτερου Έλληνα επιχειρηματία τότε, Βαρδί Βαρδινογιάννη, στην Ερυθρέα. Εκείνη την περίοδο κυβερνούσε την Ελλάδα η Νέα Δημοκρατία του αποστάτη και φιάλ της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Κατά την καθημερινή το καθημερινό δρομολόγιο του μεγιστάνα Βαρδί Βαρδινογιάννη, 4 ρουκέτες χτύπησαν το θωρακισμένο αυτοκίνητο. Δημοσιογράφοι εκείνης εποχής περιγράφουν.
6: Ώρα 9 και 5 σήμερα το πρωί. Ο Βαρδής Βαρδινογιάννης, εφοπλιστής και ιδιοκτήτης της εφημερίδας Μεσημβρινή, φεύγει από το σπίτι του στην οδό Ρόδων στην Εκάλη. Κάθεται στο πίσω κάθισμα της θωρακισμένης του Mercedes. Ακολουθεί μια δεύτερη Mercedes με τρεις οματοφύλακες. Διασταύρωση των οδών Βάρναλη και Γεωργίου Παπανδρέου στην Εκάλη, ώρα 9 και 17. Μια ισχυρότατη έκρηξη ακινητοποιεί τα δύο αυτοκίνητα. Ο Βαρδής Βαρδινογιάννης πετάγεται έξω. Μα την πέσανε, είναι η πρώτη του κουβέντα, για να συμπληρώσει αμέσως μετά. Ευτυχώς την γλιτώσαμε.
7: Κύριος Βαρδινογιάννης δεν έπαθε τίποτα. Μόνο που τρόμαξε. Μπαμ και μπαμ.
6: Ψύχρεμος απομακρύνεται από το αυτοκίνητό του και πηγαίνει σε ένα περίπτερο λίγο πιο κάτω. Κάνει ένα τηλεφώνημα. Λίγα λεπτά αργότερα εμφανίζεται μια τρίτη Mercedes. Στο τιμόνι ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, αδερφός του και η γυναίκα του Αγάπη. Ο Βαρδής Βαρδινογιάννης μπαίνει μέσα, κάθεται στο μπροστινό κάθισμα και φεύγουν με ταχύτητα προς την Αθήνα. Την γλίτωσε. Σύμφωνα με όλες τις μέχρι τώρα ενδείξεις, χάρη στη θωρακισμένη του Mercedes, η οποία τελικά άντεξε στις ρουκέτες των τρομοκρατών. Λίγο πριν από τις 9, το αυτοκίνητο Γκάλαντ με κλεμμένες πινακίδες είχε παρκάρει μπροστά από το σπίτι της οδού Βάρναλη 36.
8: Αυτός ο κύριος που βάλει το αυτοκίνητο εδώ πέρα, επί 10 μέρες προσπαθούσε να το παρκάρει στην ίδια γωνία.
6: Μέσα στο Γκάλαντ υπήρχαν ισχυρές ποσότητες εκρηκτικών υλών και τρεις ρουκέτες των 2,36 ιντσών που είχαν κλαπεί τον Δεκέμβριο του 1989 από το στρατόπεδο του Σικουρίου Λάρισας.
9: Δείχνουν να είναι τα βλήματα από το Σικούρι, που λογικά σημαίνει 17 Νοέμβρη.
6: Με τηλεχειριστήριο πυροδοτούνται τα εκρηκτικά και αυτά με τη σειρά τους εκτοξεύουν τις τρεις ρουκέτες. Από αυτές, η μία χτυπάει τη Mercedes του Βαρδί Βαρδινογιάννη στο πίσω δεξί μέρος. Εκεί ακριβώς όπου καθόταν ο εφοπλιστής. Η ρουκέτα δεν εκρήγνεται. Κατά τους πυροτεχνουργούς, επειδή η απόσταση ήταν μικρότερη από τα 20 μέτρα. Η Mercedes άντεξε. Η θωράκισή της, που είχε γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές των αντιτρομοκρατικών ομάδων της Αγγλίας και της Γαλλίας, αποδείχθηκε σωτήρια. Η άλλη ρουκέτα βρίσκεται αργότερα κάτω από το αυτοκίνητο. Ούτε αυτή έχει εκραγεί.
10: Βλέπω να περνάει μια φωτιά, ανάμεσα στα δύο αυτοκίνητα περνάγανε.
6: Η τρίτη ρουκέτα εκρήγνεται στο μπαλκόνι κοντινού διόροφου σπιτιού και προκαλεί ζημιές.
11: Είδαμε όλα τα γυαλιά σπασμένα από τα τζάμια κάτω και άνοιξαμε την μπαλκονόπορτα και είδαμε ότι είχαν σπάσει όλες τις γλάσες και όπως βλέπετε τα σίδερα όλα αυτά είχαν ανοίξει.
6: Από τους 6 συνολικά επιβάτες των 2 Mercedes, κανείς δεν έπαθε τίποτα. Το παγιδευμένο αυτοκίνητο διαλύεται. 3 διπλανά αυτοκίνητα παθαίνουν ζημιές. Το τομπιάνκι της τραπεζικής υπαλλήλου, Σταυρούλας Κουμπαρούλη, καταστρέφεται σχεδόν ολοσχερός.
12: Δεν υπήρχε πουθενά άλλος χώρος να το παρκάρω και θυμάμαι ότι το άφησε εκεί γιατί είναι μικρό το τομπιάνκι και χωρούσε και το άφησε εκεί στη γωνία. Πίσω από το μπλοκαρισμένο αυτοκίνητο ακριβώς.
6: Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που σπάνε βιτρίνες καταστημάτων σε ακτίνα μέχρι 50 μέτρων. Τις πρώτες στιγμές επικρατεί πανικός.
13: Ανοιχτά είχα κάτσει εγώ. Εκεί που πολεμούσα να καλυφθώ, μου πες κανένα τζάμι στο κεφάλι.
14: Φώναζε, εγώ έτρεξα μια φορά, έτρεξα ένα παλικάρι, με έρπαξε και μου πήγαν έξω.
15: Είναι κλιματίες, γιατί άμα πέρναγε ένα παιδάκι από το δρόμο δικό μου ή οποιανδήποτε αλλού να το σκοτώνανε.
9: Μπορούσε τούτη εδώ υπόθεση να είχαμε θρηνήσει 15 και 20 νεκρούς. Από, όπως είπα, στιγνούς δολοφόνους.
6: Το παγιδευμένο αυτοκίνητο Γκάλαντ τη στιγμή της έκρηξης βρισκόταν σε απόσταση μικρότερη των 3 μέτρων από το αυτοκίνητο του εφοπλιστή. Κι όμως η Mercedes 560 SEL έπαθε ελάχιστες ζημιές. Ποιο ήταν το λάθος των τρομοκρατών? Φαίνεται πως αγνοούσαν ότι οι συγκεκριμένες ρουκέτες χρειαζόταν απόσταση μεγαλύτερη των 20 μέτρων για να εκραγούν. Και βέβαια δεν υπολόγισαν σωστά την θωράκιση της Mercedes που άντεξε όχι μόνο τις ρουκέτες αλλά και το τεράστιο οστικό κύμα που προήλθε από την έκρηξη και το οποίο διέλυσε τα διπλανά αυτοκίνητα. Ο Βαρδής Βαρδινογιάννης φαίνεται ότι είχε λάβει υπόψη του τις προειδοποίησεις της 17 Νοέμβρη ότι το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Ήταν ο στόχος του μεγάλου και εντυπωσιακού χτυπήματος των τρομοκρατών. Το είχε υπολογίσει και φρόντισε να τους αντιμετωπίσει άριστα θωρακισμένος. Στάθηκε και τυχερός.
0: Κυρίες και κύριοι, είναι ένα-δύο μακελάριδες η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Ένα αντισυστημικό δελτίο προβληματισμού. Για Έλληνες πολίτες οι οποίοι ξέρουν, γνωρίζουν, διαβάζουν, αλλά μερικές φορές δεν σκέφτονται λογικά. Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Ποιος κυβερνούσε εκείνη την εποχή τη χώρα? Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ποιος έριξε το Μητσοτάκη? Ο Σαμαράς. Τι υπόθηκε από μάρτυρες στη Siemens? Ότι ο Σαμαράς χρηματοδοτήθηκε από τον Κόκαλη για να ρίξει το Μητσοτάκη. Η πενιγμή ήταν ξεκάθαρη και από τον ίδιο τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Τι γνώριζε για την υπόθεση Βαρδινογιάννη ο κ. Σαμαράς? Τίποτα. Ε, όχι. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ένας υπουργός εξωτερικών, ένα γαλάζιο κομματικό στέλεχος, δεν ήξερε τι ακριβώς συμβαίνει με την υπόθεση Βαρδινογιάννη. Γιατί δεν ρωτούσε το φίλο του? Ποιος ήταν ο φίλος του? Ποιος ήταν ο πιο στενός φίλος του Αντώνη Σαμαρά λίγους μήνες πριν πέσει ή μάλλον πριν ρίξει την κυβέρνηση Μητσοτάκη? Κυρία Μπακογιάννη, ξέρετε εσείς να μας απαντήσετε? Είμαι σίγουρος ότι ξέρετε. Ο Σωκράτης Κόκαλης. Τι ήξερε ο Σωκράτης Κόκαλης για την απόπειρα εναντίον του Βαρδί Βαρδινογιάννη? Ερώτημα θέτω. Γνώριζε κάτι? Είχε ακούσει? Είχε πληροφόρηση? Γιατί ένας μεγάλος επιχειρηματίας της χώρας, όταν εξυφαίνεται εναντίον του ένα σχέδιο, όπως εναντίον του Μακαρίτη Βαρδί Βαρδινογιάννη, λαμβάνει τα μέτρα του. Ακούσατε και το βίντεο. Το βίντεο νομίζω είναι από τον κύριο Αργύρη Ντινόπουλο, ο οποίος τώρα προαλήφεται, λέει, για υποψήφιος του κυρίου Σαμαρά. Να ρωτήσω λοιπόν τον κύριο Ντινόπουλο, που φέρεται ως υποψήφιος του κυρίου Σαμαρά. Ο ίδιος το σπικάζ του ρεπορτάζ του τότε λέει ότι ο Βαρδής Βαρδινογιάννης είχε ενημερωθεί. Ήταν ενήμερος. Τον είχαν ενημερώσει. Τον είχαν προειδοποιήσει. Πρόσεχε, θα σε σκοτώσει 17 Νοέμβρη. Ποιος τον είχε ενημερώσει? Ο ίδιος ο τότε πρωθυπουργός Ελλάδος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης? Τι ήξερε ο Αντώνης Σαμαράς για την υπόθεση? Οι μεγάλοι επιχειρηματίες της χώρας και συγκεκριμένα οι ολιγάρχες ξέρουν πράγματα που εμείς δεν τα γνωρίζουμε. Εδώ ακούγεται στο παρασκήνιο ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης γνώριζε από τότε ποιοι είναι οι εκτελεστές, τα στελέχη και ένας βασικός πυρήνας στις 17 Νοέμβρη. Και όταν συναντήθηκε με άλλο μεγάλο επιχειρηματία της χώρας, είπε πάμε να το τελειώνουμε. Και η απάντηση ήταν όχι. Ας τους, τους χρειαζόμαστε. Είναι μερικά πράγματα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, που είναι πολύ περίεργα. Εκείνη την εποχή έγιναν δύο απόπειρες. Η μία εναντίον του μεγιστάνα Βαρδί Βαρδινογιάννη, επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη μιλάω. Αυτά στα έχει υπόψη ο Γιώκας. Γιατί και επί Γιώκα δολοφονήθηκε ένας δημοσιογράφος και αποπειράθηκε να δολοφονηθεί ένας δεύτερος. Αλλά ο δεύτερος ήταν κολόφαρδος. Τότε λοιπόν ο Βαρδινογιάννης γνώριζε ότι είναι στόχος και λάμβανε τα μέτρα του. Και κατέβαινε με ένα θωρακισμένο αυτοκίνητο που έφαγε 4 ρουκέτες και δεν έπαθε τίποτα. Υπήρξε συνάντηση Βαρδινογιάννη Μητσοτάκη εκείνη την εποχή? Υπήρξε συνάντηση Βαρδινογιάννη Μητσοτάκη Κόκαλη? Τι συζητήθηκε? Τι σχέστηκε ο κύριος Σαμαράς? Δύο απόπειρες έγιναν τότε. Η μία εναντίον του Βαρδινογιάννη και η άλλη εναντίον του κύριο Γκλιγκόροφ στα Σκόπια. Ποιος πήγε να σκοτώσει τον Γκλιγκόροφ στα Σκόπια? Οι Ισραηλοί? Οι Μουσουλμάνοι? Οι Σέρβοι? Η ελληνική αντιπροσωπεία? Η ελληνική αντιπροσωπεία εγκεκριμένη από τον τότε πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Ποιος ήξερε για την απόπειρα αντίον του Γκλιγκόροφ? Ποιους στείλανε εκεί? Λοιπόν, τι άλλο να συζητήσουμε? Πάμε σε ένα τραγούδι, κύριε. Χαραμπίδι και θα επανέλθουμε.

κουρασμένος σκοπός χωρίς προοπτική. Και εσύ που σε λίγο θα σβήσεις ένα από τα φώτα για να κοιμηθείς με κάποιον που μου μοιάζει. Έτσι που τα σίδερα του κλουβιού να χαθούν για μια στιγμή.

γυμνάτα, χαλασμένα φερμουάρ χάσουν χρεοκοπία. Το κορμί μου μελανιασμένο μες στο κρύο σαν λάθος, που δεν το παραδέχεται κανένας.

Κυρίες και κύριοι, θέλω να μεταδώσω μια έκτακτη είδηση, την οποία βλέπω, δεν την υιοθετώ. Σύμφωνα με σχεδόν το σύνολο του ελληνικού διαδικτύου, και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτά που μεταδίδουμε αυτή την ώρα, είναι μια σοβαρότατη είδηση. Συγκεκριμένα ιστολόγια, τα μεγαλύτερα ιστολόγια της χώρας, δίνουν ότι πριν από λίγη ώρα πέθανε από ανακοπή στο νοσοκομείο Ελπής ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης. Δεν υιοθετούμε την είδηση, αλλά μεταδίδεται από το σύνολο των εγκύρων δημοσιογραφικών ιστολογίων του τόπου.

Θέλω να επαναλάβω την είδηση πριν από λίγη ώρα, όπως μεταδίδεται από το σύνολο των ελληνικών ειδησογραφικών ιστολογίων. Δεν είμαι σε θέση να το διασταυρώσω, είμαι στο στούντιο. Δίνεται η είδηση ότι στο νοσοκομείο Ελπής μεταφέρθηκε η μηθανής, ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης, όπου εκεί και εξέπνευσε. Πέθανε δηλαδή. Και το γεγονός ότι κατέληξε οφείλεται σε καρδιακή ανακοπή. Για να βεβαιωθεί 100% είναι μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Πολύ δυσάρεστη είδηση. Τον Γιώργο Μαζονάκη τον γνωρίζω από το 1993. Και έχουμε κάνει και ένα αφιέρωμα στην εκπομπή με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσε. Μια πολύ θλιβερή είδηση. Επρόκειτο για έναν από τους πιο σημαντικούς λαϊκούς τραγουδιστές της νέας γενιάς. Σε ηλικία 54 ετών. Θα περιμένουμε κάποια λεπτά για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Δίνεται λοιπόν από το σύνολο των δημοσιογραφικών ιστολογίων ότι πριν από λίγη ώρα στο νοσοκομείο Ελπής πέθανε, κατέληξε ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης. Εάν ισχύει, πολύ κρίμα.

Κυρίες, κύριοι, εδώ και λίγη ώρα μεταδίδεται από το σύνολο των ειδησιογραφικών ιστοτόπων της χώρας ότι σήμερα το απόγευμα, Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, πέθανε στο νοσοκομείο Ελπής ο γνωστός λαϊκός τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Αιτία θανάτου προβάλλεται η ανακοπή καρδιάς. Ο Γιώργος Μαζωνάκης το τελευταίο χρονικό διάστημα παρουσίαζε σοβαρότατα προβλήματα υγείας και είχε καταφύγει σε συγκεκριμένα νοσοκομεία. Το τι ακριβώς έχει συμβεί δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Είναι στη τηλεφωνική γραμμή? Είναι, μάλιστα. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, κυρίες και κύριοι, γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νίκαια του Πειραιά. Καταγόταν από τη σιτία της Κρήτης και εγώ τον γνώρισα για πρώτη φορά στις γραμμές του τρένου στην Πάτρα, όταν μαζί με τον Τάκη Ζαχαράτο τραγουδούσαν εκείνη την εποχή στο συγκεκριμένο νυχτερινό μαγαζί. Έκτοτε η πορεία του γνώρισε πολύ μεγάλη ανέλυξη. Με τη βοήθεια, όπως θυμάμαι τότε, της γνωστής τηλεπαρουσιάστριας Ζούλας Κορμιλά, τον πήρε στα τηλεοπτικά σοου που έκανε στα πλατό και έγινε φίρμα. Κάποια στιγμή, κυρίες και κύριοι, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε συλληφθεί, μάλλον είχε εμπλακεί το όνομά του σε υπόθεση διακίνησης και χρήσης ναρκωτικών. Και χωρίς να μπορούμε να προβάλλουμε τις συγκεκριμένες απόψεις ή να τις υιοθετήσουμε, υπήρχαν πληροφορίες ότι και το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας λόγω χρήσης ουσιών. Μία από τις πληροφορίες που είχαμε στη διάθεσή μας ήταν ότι ήταν χρήστης κοκαίνης. Δεν μπορώ να λέω ψέματα στον κόσμο. Γνώριζα ότι ήταν χρήστης κοκαίνης. Το πώς το γνώριζα είναι μια άλλη υπόθεση. Όπως και πάρα πολλοί Έλληνες τραγουδιστές είναι χρήστες κοκαίνης, όπως και πολλοί Έλληνες πολιτικοί είναι χρήστες κοκαίνης, όπως και πολλοί Έλληνες αθλητές είναι χρήστες κοκαίνης και όχι μόνο, αλλά και σκληρών αναβολικών ουσιών. Το να πεθαίνεις από καρδιακή ανακοπή στα 54, θα πρέπει, κυρίες και κύριοι, να υπάρχει κάτι το οποίο απασχολεί την υγεία σου. Επιβεβαιώθηκε λοιπόν πριν από λίγη ώρα ότι πέθανε ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης.

0: Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την συνάδελφο και χρόνια γνωρίζουσα τον Γιώργο Μαζονάκη, την κυρία Ντέση Κουβελογιάννη. Καλησπέρα, Ντέση.
1: Καλησπέρα, Στέφανε, καλησπέρα.
0: Είσαι στην εφημερίδα μας, στο Μακελιό.
1: Ναι.
0: Βλέπω, Ντέση, ένα πολύ τραγικό συμβάν, έτσι.
1: Ναι, ισχύει.
0: Είναι επιβεβαιωμένο.
1: Ισχύει. Επιβεβαιώθηκε και από το Υπουργείο Υγείας πριν μισή ώρα, δηλαδή επίσημα το μάθαμε στις 5:30. Τώρα η ώρα είναι 6:05. Μέσα σε 35 λεπτά έχουν έρθει κάποιες πληροφορίες. Οι πρώτες έλεγαν ότι υπήρχε μία κλήση από έναν άγνωστο, από ένα ιατρείο, ιδιωτικό ιατρείο στο Πολωνάκι, όπου κάλεσε το ΕΚΑΒ, φωνάζοντας βοήθεια ότι ένας άνθρωπος χρειάζεται βοήθεια. Όταν έφτασε το ΕΚΑΒ, διαπίστωσε ότι ο άνθρωπος ο οποίος χρειαζόταν και ήταν σχεδόν ημιθανής ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης. Τον μετέφεραν στο νοσοκομείο Ελπής, όπου εκεί επίσημα πλέον 5:30 διαπιστώθηκε ο θάνατός. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ανακοπή, αλλά όλα αυτά ακόμα, όπως καταλαβαίνεις και εσύ, δεν έχουμε κάποια νεότερα. Είναι ένα σοκ, είναι ένας άνθρωπος, ήταν ένας άνθρωπος νεότατος.
0: Εσύ τον ήξερες χρόνια.
1: Τον ήξερα χρόνια, 54 χρόνων, ακμεότατος, ο οποίος έκανε σχέδια να εμφανιστεί το χειμώνα σε μεγάλο μαγαζί, ενεργό μέλος σε κριτική επιτροπή πολύ γνωστού τηλεπαιχνιδιού, reality, και μας είχε απασχολήσει βέβαια και το τελευταίο διάστημα με μια νοσηλεία που είχε γίνει στο δρομοκαίτιο, όπου τότε βγήκε στη δημοσιότητα μια κόντρα χρόνων που υπήρχε πίσω από τον Γιώργο και την αδελφή του, τη γυναίκα που τον στήριζε και ήταν δίπλα του ως μάνατζερ και ως το δεξί του χέρι πάρα πολλά χρόνια στο καλλιτεχνικό στερέωμα, σε όλα τα μαγαζιά, σε όλες τις εμφανίσεις. Ήταν το alter ego του Γιώργου Μαζονάκη, αδελφή του. Εκεί βγήκε λοιπόν ότι ήταν στα δικαστήρια διεκδικώντας μερίδιο της περιουσίας. Ο Γιώργος Μαζονάκης είχε δώσει τελευταία μια αποκλειστική συνέντευξη, όπου εξήγησε πώς είχαν τα πράγματα και ότι εν αγνία του είχαν αλλάξει χέρια περιουσιακά του υπάρχοντα χωρίς να το γνωρίζει ο ίδιος, συγκεκριμένα για ένα σπίτι σε νησί. Γενικά είχε απασχολήσει το τελευταίο διάστημα.
0: Είχε δεχτεί και μια καταγγελία για.
1: Ναι, είχε δεχτεί. Μετά έγινε αυτό ακριβώς. Στην πορεία είχε δεχτεί λοιπόν μια καταγγελία από έναν νέο ανερχόμενο τραγουδιστή ότι είχε δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση από τον Γιώργο Μαζονάκη. Ο ίδιος το είχε διαψεύσει. Ήταν σε κρεμότητα όλες αυτές οι υποθέσεις. Απλά κάνουμε τώρα ένα ρεζουμέ στο ότι δεν ήταν και η πιο ήσυχη περίοδος στη ζωή του. Δεν λέω ότι μπορεί να έπαιξε ρόλο στον ευνίδιο αυτό θάνατό του, αλλά ας το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι ένας άνθρωπος ο οποίος το τελευταίο διάστημα ζορίστηκε τόσο πολύ και με μια υγεία που γνωρίζουμε ότι δεν ήταν και στα καλύτερά της, γιατί κακά τα ψέγματα ξέρουμε ότι είχε κάποιες, θα έλεγα,
0: εξαρτήσεις.
1: Ναι, λίγο έτσι πιο κομψά.
0: Εντάξει, εγώ το είπα.
1: Προσπαθούσα να βρω μια λέξη.
0: Εγώ το είπα ξεκάθαρα, ότι γνώριζα ότι ο Μαζονάκης έκανε χρήση ουσιών.
1: Ήταν λοιπόν η υγεία του κλονισμένη από όλα. Και πάλι προς Θεού, δεν λέω ότι.
0: Όχι, δεν λέμε κάτι, αλλά εγώ το ξέρω προσωπικά, έχω πληροφορήσει.
1: Όλοι το γνωρίζουμε τώρα.
0: Δεν μου ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Ότι μετά το θάνατο του Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος έφυγε και αυτός 57 ετών, πολύ νέος. Έχουμε μια αντίστοιχη περίπτωση, πιθανότατα για άλλους λόγους βεβαίως, ενός τραγουδιστή, ο οποίος ήταν ένας τραγουδιστής, ήταν ένας πολύ εμπορικός τραγουδιστής και όπου πήγαινε γινόταν χαμός, έτσι.
1: Ναι, δεν είναι μόνο τα πρόσωπα τα οποία είναι αναγνωρίσιμα.
0: Και έχουμε και μια τρίτη περίπτωση, Παντελίδης Κόκοτας Μαζονάκης, δηλαδή φεύγουν και οι τρεις.
1: Ναι, με την ίδια λογική έφυγε και ο Μάτκλης σε δυστύχημα. Θέλω να πω ότι δυστυχώς είναι ένα μοτίβο που επαναλαμβάνεται για άλλους λόγους ο καθένας.
0: Ναι.
1: Βέβαια ο κόσμος, να πούμε και αυτό, έχουμε ακούσει και διάφορα σενάρια. Αν μπούμε λίγο στο ίντερνετ και να τρέξουμε, θα δούμε ότι γίνεται αναφορά και στα εμβόλια. Αν είχε κάνει εμβόλια ο Κόκοτας, ποιο εμβόλιο είχε κάνει. Θέλω να πω ότι τα σενάρια είναι ανοιχτά παντού.
0: Ναι.
1: Και ακούμε διάφορα πράγματα. Μάλιστα. Και διαβάζουμε διάφορα πράγματα. Αυτό το λέω, το αφήνω ως τροφή για σκέψη.
0: Μάλιστα.
1: Εάν δηλαδή μπορεί στο πίσω μέρος του μυαλού μας να έχουμε ότι κάτι πάει λάθος μετά την πανδημία.
0: Δεν σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε ένα εκτενές ρεπορτάζ αύριο για τον Γιώργο Μαζονάκη. Πολύ κρίμα. Καλό απόγευμα και σε ευχαριστώ θερμώς.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ τελειώσαμε. Έπεσε πάνω μας και αυτή η ιστορία. Νεκρός λοιπόν ο Γιώργος Μαζονάκης, σήμερα το απόγευμα κατέληξε στο νοσοκομείο Ελπής σε ηλικία 54 ετών από σοβαρά προβλήματα υγείας. Μετά το δρομολόγιο θανάτου του Παντελή Παντελίδη, μετά το θάνατο του Δημήτρη Κόκοτα, ήρθε και ο ευνίδιος χαμός του Γιώργου Μαζονάκη. Ήταν καλό παιδί ο Μαζονάκης, τον ήξερα προσωπικά. Πάρα πολύ καλό παιδί. Αλλά δυστυχώς νομίζω ότι τον έφαγε το κεφάλι του. Τέλος πάντων, ακολουθεί η εκπομπή το μεγάλο δισογραφικό μαγκαζίνο μέχρι τις 8 από την Ιωάννα Ηλιάδη. Να είστε καλά, θα τα πούμε πάλι αύριο.

0: υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Ο Γιάννης Τσιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη 99,8. Τρίτη και Πέμπτη 6 με 8 το απόγευμα, Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και Κυριακή 11 με 1.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, 6 το απόγευμα. Με δυστυχώς τραγικά νέα για τον θάνατο του Μαζονάκη. Είμαστε στο Μάχη FM 99,8 και ακούτε την εκπομπή ανοιχτά και καθαρά. Εγώ είμαι η Ιωάννα Ηλιάδη. Στον ήχο σήμερα είναι ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8.

Και βεβαίως θέλω και εσάς την εκπομπή. Το τηλέφωνο στο στούντιο είναι 210 επί τα 18.000, και για τα μηνύματά σας στο Viber 6943 63 54 51. Να τα ξαναπώ: 210 7 10 8000, αν θέλετε να μου βγείτε στο τηλέφωνο, και μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα 6943 63 54 51. Για να δούμε όμως πώς είναι αυτή η Τετάρτη που έχουμε μπροστά μας, εκτός από την τραγική είδηση του θανάτου. Αυτή την ώρα στην Αθήνα έχουμε ακόμα μέρα, ο ήλιος θα δύσει περίπου στις 7.43, οπότε έχουμε μπροστά μας σχεδόν άλλη μια ώρα και 3/4 ήλιο. Και έχει κάτι... Ξεκινάμε λοιπόν με το φως της ημέρας, αλλά θα τελειώσουμε περίπου με την τελευταία ακτίδα φωτός, γιατί ο ήλιος, όπως είπαμε, 7.43 μας αφήνει και στον ουρανό θα μείνει περίπου 10 λεπτά ακόμα το φως. Στις 6 το απόγευμα η θερμοκρασία βρίσκεται κοντά στους 30 βαθμούς, ενώ όσο περνάει η ώρα θα πέσει στους 27 και στους 25. Αν τώρα σκέφτεστε ότι σχολάτε και πάτε για ψώνια, είναι Τετάρτη σήμερα, θυμηθείτε ότι τα εμπορικά καταστήματα έχουν ήδη κλείσει από το μεσημέρι, ενώ οι μεγάλες αλυσίδες και τα πολυκαταστήματα συνεχίζουν μέχρι τις 9 το βράδυ. Και για όσους σηκώσουν λίγο το βλέμμα από τα κινητά και κοιτάζουν ακόμη τον ουρανό, απόψε μην περιμένετε πολύ μεγάλο φεγγάρι. Η σελήνη είναι πολύ λεπτό δρεπάνι λίγες μέρες πριν από τη νέα σελήνη. Έχουμε όμως αρκετό δρόμο, μας μένουν άλλες 113 μέρες μέχρι να φύγει η χρονιά. Έχουμε αρκετό δρόμο μέχρι τότε. Προς το παρόν έχουμε 2 ακόμα ώρες μπροστά μας. Ειδήσεις, ιστορίες, πράγματα χρήσιμα, πράγματα σοβαρά και ελπίζω και μερικά που θα μας κάνουν να χαμογελάσουμε και να ξεχάσουμε για λίγο έτσι την πίκρα των ημερών και από την πρόσφατη δισεογραφία και γενικότερα. Ανοιχτά και καθαρά λοιπόν στο Μάχη 99,8 και πάμε να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι.

διαβάζω εδώ τις πρώτες πληροφορίες για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Σύμφωνα λοιπόν με τις πρώτες πληροφορίες, ο καλλιτέχνης βρισκόταν σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι όταν ένιωσε αδιαθεσία και αμέσως διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ελπής, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από ανακοπή καρδιάς.

Χθες λοιπόν έγινε μια ολόκληρη επικοινωνιακή επιχείρηση γύρω από την ασπίδα του Αχιλλέα. Μετά τη δήλωση του Ισραηλινού αξιωματούχου Μωσέ Πατέλ ότι η Ελλάδα δεν παίρνει τον πηγαίο κώδικα, το είπε ξεκάθαρα ο άνθρωπος. Άρχισαν να κυκλοφορούν παντού τίτλοι ότι τελικά ο κώδικας θα είναι ελληνικός, ότι θα βρίσκεται υπό ελληνικό έλεγχο, ότι όλα είναι καλά και ότι περίπου ο Πατέλ δεν ήξερε τι έλεγε. Μόνο που η πραγματικότητα είναι λίγο διαφορετική. Και επειδή όλα αυτά ακούγονται τεχνικά, ας το πούμε λίγο πιο απλά. Η ασπίδα του Αχιλλέα δεν είναι ένα όπλο, έτσι. Είναι ένα δίκτυο από διαφορετικά συστήματα εράμινας. Διάφορα συστήματα, έτσι. Τα Spider, Barak MX, David Sling, Radar και άλλα μέσα. Αυτά τα συστήματα πρέπει να μπορούν να μιλάνε μεταξύ τους. Χρειάζεται δηλαδή ένα κεντρικό σύστημα που θα παίρνει πληροφορίες από παντού, θα τις επεξεργάζεται και θα συντονίζει τι πρέπει να γίνει. Αυτό το κώδικα διασύνδεσης θα αναπτύξει η Ελλάδα με Ισραηλινή τεχνογνωσία. Αυτό είναι λοιπόν που θα έχει ελληνική, θα αναπτυχθεί για την Ελλάδα. Δεν παίρνουμε όμως τον πηγαίο κώδικα των ίδιων των όπλων, προφανώς. Δεν μας παραδίδει δηλαδή η Ράφαελ τον εσωτερικό κώδικα του Spider, ούτε η Ισραηλινή εταιρεία Aerospace τον κώδικα του Barak MX. Προφανέστατα, αυτό που παίρνουμε είναι, για να το πω με ένα παράδειγμα, τον κώδικα του τηλεφωνικού κέντρου που θα επιτρέπει σε όλα αυτά τα συστήματα να συνεννοούνται μεταξύ τους. Και εδώ προφανώς υπάρχει μεγάλη διαφορά. Γιατί ο Νίκος Δένδιας είχε παρουσιάσει τον πηγαίο κώδικα σαν εγγύηση ότι η Ελλάδα δεν θα εξαρτάται από ξένους κατασκευαστές. Είχε πει ουσιαστικά ότι δεν θέλουμε να αγοράζουμε μαύρα κουτιά, συστήματα δηλαδή στα οποία δεν μπορούμε να επέμβουμε εμείς. Τώρα όμως το ίδιο το Ισραήλ εξηγεί ότι ο κώδικας των συστημάτων παραμένει στους κατασκευαστές και ότι η Ελλάδα θα έχει τον κώδικα του συστήματος διασύνδεσης, όχι το βασικό κώδικα. Άρα αυτή η περίφημη τεχνολογική αυτονομία είναι πολύ πιο περιορισμένη από όσο μας παρουσιάστηκε. Και υπάρχει και κάτι άλλο ενδιαφέρον. Δεν έχει ακόμα εξηγηθεί ποιος θα κρατά τα κρυπτογραφικά κλειδιά του δικτύου. Γιατί δεν αρκεί να έχεις το λογισμικό που συνδέει τα συστήματα, πρέπει να ξέρεις και ποιος ελέγχει την κρυπτογράφηση. Ποιος δίνει πρόσβαση, ποιος μπορεί να μπει στο δίκτυο κτλ. Με απλά λόγια δηλαδή, το τηλεφωνικό κέντρο που λέγαμε μπορεί να είναι ελληνικό. Το ερώτημα είναι ποιος κρατά το κλειδί της πόρτας. Και σε αυτό μέχρι σήμερα δεν υπάρχει απάντηση. Ο ίδιος ο Πατέλ μάλιστα έχει εξηγήσει ότι επειδή υπάρχει αμερικανική συμμετοχή σε ορισμένα συστήματα, ορισμένες διασυνδέσεις χρειάζονται έγκριση από τις ΗΠΑ. Άρα το θέμα δεν είναι καθόλου τόσο απλό όσο παρουσιάστηκε χθες το βράδυ. Ο Πατέλ δεν διαψεύστηκε. Είπε ότι ο Ισραηλινός πηγαίος κώδικας δεν παραδίδεται. Ορθόν. Το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας δεν έβγαλε ανακοίνωση, έβγαλε μια διευκρινιστική ερμηνευτική δήλωση το γραφείο τύπου ότι θα δημιουργηθεί ένας νέος ελληνικός κώδικας για διασύνδεση. Έτσι, αυτό να το προσέξουμε. Ανακοίνωση δεν υπάρχει επίσημη. Η μόνη ανακοίνωση 31 Αυγούστου. Δεν αναφέρει τίποτα για τον πηγαίο κώδικα. Οπότε, όταν ακούμε ότι η Ελλάδα πήρε τον πηγαίο κώδικα της ασπίδας του Αχιλλέα, χρειάζεται μια υποσημείωση. Πήρε τον κώδικα που θα συνδέει τα συστήματα, όχι τον κώδικα των συστημάτων. Έτσι. Και μένει να μάθουμε ποιος θα κρατά και τα κλειδιά του δικτύου.

Τόσα χρόνια λοιπόν, να πάμε και στα ελληνοτουρκικά, ακούμε ότι οι Τούρκοι έρχονται, έτσι. Λοιπόν, τελικά έρχονται. Μόνο που δεν έρχονται με φρεγάτες και μαχητικά, έρχονται με μεσίτη και με συμβολιογράφη. Γιατί οι Τούρκοι έχουν γίνει πλέον η δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα ξένων επενδυτών με golden visa στην Ελλάδα, μετά τους Κινέζους. Και προσέξτε, πόσο γρήγορα ανεβαίνουν. Τον Ιούλιο του 2025 υπήρχαν περίπου 2.450 Τούρκοι με αρχική άδεια golden visa. Ένα χρόνο μετά, 5.000. Διπλασιάστηκαν. Οπότε αντί για απόβαση έχουμε επένδυση. Πού πάνε τα λεφτά? Κυρίως τα ακίνητα. Το 2025 οι τουρκικές επενδύσεις στην Ελλάδα ήταν περίπου 237 εκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε πόσα από αυτά πήγαν σε αγορά ακινήτων? 214 εκατομμύρια, δηλαδή περίπου 9 στα 10 ευρώ. Σπίτια, διαμερίσματα και ακίνητα. Υπάρχει λοιπόν έντονο ενδιαφέρον για την Αττική, τη Θεσσαλονίκη, τη Βόρεια Ελλάδα και τα νησιά. Στη Θεσσαλονίκη μάλιστα, οι Τούρκοι είναι με μεγάλη διαφορά η πρώτη εθνικότητα στις αιτήσεις Golden Visa τα τελευταία χρόνια. Και για να είμαστε ακριβείς, δεν έχουμε έναν χάρτη που να λέει ο τάδε Τούρκος αγόρασε αυτό το σπίτι στην Γλυφάδα και ο άλλος στη Ρόδο. Η εικόνα όμως είναι ξεκάθαρη. Τουρκικό χρήμα μπαίνει με πολύ γρήγορους ρυθμούς στην αγορά κινήτων και αυτό έχει και μια ειρωνία. Εμείς εδώ συζητάμε αν θα πάρουμε Rafale, F-35, φρεγάτες και πυράβλους. Απέναντι μιλάνε για Eurofighters, drones και πολεμικά πλοία. Και την ίδια ώρα κάποιοι Τούρκοι φαίνεται να λένε άσε τα μαχητικά, πόσο πάει το διάριστο ελληνικό. Οπότε, την επόμενη φορά που θα ακούσετε ότι οι Τούρκοι έρχονται, ρωτήστε πρώτα, με πολεμικό πλοίο ή με μεσίτη.

0: Λοιπόν, αν σας πάρει κάποιος τηλέφωνο και σας πει γρήγορα βγάλετε τα λεφτά και τα χρυσαυτικά από το σπίτι, γιατί περνάει ο δορυφόρος της εφορίας. Μην κοιτάξετε στον ουρανό και κυρίως μην αρχίσετε να ψάχνετε που έχετε βάλει τις λίρες. Γιατί ναι, αυτό το είπαν στα αλήθεια. Αυτό έγινε την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου σε ένα χωριό της Λαμίας. Ένας 67χρονος δέχτηκε τηλεφώνημα από άνδρα που παρίστανε το λογιστή του και του είπε ότι ένας δορυφόρος της εφορίας σαρώνει τα σπίτια και καταγράφει χρήματα και την παλφή. Ο 67χρονος λοιπόν κατάλαβε την απάτη και ειδοποίησε την αστυνομία και αποφάσισε να παίξει και αυτός λίγο. Είπε στους απατεώνες ότι έχει 12.000 ευρώ και 85 χρυσές λίρες. Του ζήτησε να τα βάλει σε μια σακούλα και να την αφήσει στο νεκροταφείο του χωριού. Μόνο που στη σακούλα ο άνθρωπος έβαλε πέτρες και καλαμπόκια. Οι απατεώνες πήγαν να την παραλάβουν και εκεί τους περίμεναν οι αστυνομικοί. Τρεις άνθρωποι συνελήφθησαν και πήγαν για τα πέρα. Σας φαίνεται αστεία ιστορία? Προφανώς, αν τη δούμε από το τέλος. Γιατί υπάρχουν όμως και άλλες ιστορίες. Εκείνες τις οποίες κάποιος ακούει «Το παιδί σας τράκαρε». «Είμαι από την τράπεζά σας». «Είμαι ο λογιστής σας». «Είμαστε από τη ΔΕΗ, έχετε πρόβλημα στο ρεύμα». Και μέσα στο φόβο και την πίεση δίνει χρήματα, δίνει κωδικούς ή δίνει κοσμήματα, ό,τι τους ζητήσουν τέλος πάντων. Και οι τηλεφωνικές απάτες είναι πλέον πολύ διαδεδομένες και γίνονται και μέσω φωνητικής κλήσης. Και το ενδιαφέρον είναι ότι στην Ελλάδα αναπτύσσεται αυτή τη στιγμή ένα σύστημα που επιχειρεί να καταλάβει ότι βρίσκεται σε τηλεφωνική εξέλιξη απάτη την ώρα που γίνεται, σε πραγματικό χρόνο, και λέγεται κυβερνοασπίδα, cyber ασπής. Στόχος του λοιπόν είναι να εντοπίζει τα ύποπτα μοτίβα μέσα στη συνομιλία και να προειδοποιεί τον χρήστη πριν κάνει το λάθος. Και αυτό αποκτά ακόμα μεγάλη σημασία τώρα που μπαίνει στο παιχνίδι και η τεχνητή νοημοσύνη, έτσι. Γιατί πλέον το πρόβλημα δεν είναι μόνο αν πιστεύουμε έναν άγνωστο που λέει ότι είναι ο λογιστής μας. Μπορεί αύριο να ακούσουμε στο τηλέφωνο ακόμα και την ίδια του φωνή του παιδιού μας. Γι' αυτό σήμερα θα προσπαθήσουμε να δούμε το θέμα από δύο πλευρές. Πρώτα, πώς λειτουργεί απάτη και αν η τεχνολογία μπορεί να μας προστατεύσει. Και μετά, τι προβλέπει ο νόμος και τι μπορεί να κάνει ένας πολίτης όταν καταλάβει ότι τον έχουν βάλει στο στόχαστρο. Μαζί μας είναι ο κύριος Χρήστος Φίδας, είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών και είναι επικεφαλής, αν δεν κάνω λάθος, της ομάδας έργου της κυβερνοασπίδας. Και θα έχουμε σε λίγο και τον καθηγητή νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, τον κύριο Ιωάννη Γκλεζάκη, που είναι στην ίδια ομάδα. Καλησπέρα, κύριε Φίδα.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Ηλιάδη, και καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ. Γιατί, κύριε Φίδα, ενώ ο δορυφόρος της εφορίας μας φαίνεται αστείος, τέτοιες απάτες εξακολουθούν να πετυχαίνουν?
1: Έχετε δίκιο. Να σας συγχαρώ καταρχάς για την εισαγωγή. Όσα είπατε είναι απολύτως σωστά. Υπάρχει ένα έντονο κοινωνικό πρόβλημα τις μέρες μας, το οποίο αναμένεται να οξυνθεί με την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτές οι τεχνικές που αναφέρατε και εσείς πριν βασίζονται σε κανόνες κοινωνικής μηχανικής. Στα αγγλικά όρος είναι social engineering, είναι μια επιστήμη η οποία προσπαθεί με διαφορετικές τεχνικές και μεθοδολογίες να πείσει έναν άνθρωπο για κάποια συγκεκριμένα γεγονότα που επιθυμεί να γίνουν. Αυτές οι τεχνικές έχουν αποκρυπτογραφηθεί και εφαρμόζονται σήμερα δυστυχώς κατά κανόνα από απατεώνες με χρήση τηλεφώνου που έχει ως στόχο να ξεγελάσει τα θύματα με διαφορετικές πτυχές, οικονομικές, κοινωνικές, προσωπικές, και το οποίο δυστυχώς γίνεται με επιτυχία λόγω του ότι δημιουργούνται στο υποψήφιο θύμα συναισθηματικοί χώροι και κατ' επέκταση δεν εφαρμόζονται κανόνες λογικής και παρασύρονται δυστυχώς έτσι οι συνάνθρωποι μας, οι συμπολίτες μας, και ακολουθούν από εκεί και πέρα μια τακτική υπακοής και γίνονται όλα αυτά τα οποία δυστυχώς καθημερινά διαβάζουμε και ακούμε στα μέσα κοινωνικής ενημέρωσης.
0: Αυτό το λογισμικό που έχετε φτιάξει το κυβερνοασπής προσπαθεί να εντοπίσει την απάτη την ώρα που γίνεται, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Πώς μπορεί ένα σύστημα να καταλάβει όμως ότι η συνομιλία είναι ύποπτη?
1: Πολύ σωστή ερώτηση. Όπως είπατε και στην αρχή, το σύστημα αυτό έχει εκπαιδευτεί πάνω σε αυτά τα μοτίβα κοινωνικής μηχανικής. Και μετά, σε πραγματικό χρόνο, αναγνωρίζει τα μοτίβα αυτά, καταλαβαίνει ότι πρόκειται με ένα ποσοστό μεγάλο για απάτη τηλεφωνική και στη συνέχεια, βάσει της εκπαίδευσης που έχει με βάση των μοτίβων αυτών της κοινωνικής μηχανικής, υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι άμυνας. Για παράδειγμα, μπορεί να ενημερώσει, αν πρόκειται για παιδιά, τους γονείς, ότι το παιδί δέχεται μια κλίση η οποία είναι ύποπτη. Μπορεί να ενημερώσει κάποιον συγγενή από έναν ηλικιωμένο άνθρωπο ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη μια προσπάθεια απάτης, γιατί καταλαβαίνει ότι το μοτίβο της επικοινωνίας δημιουργεί συναισθήματα και αποσκοπεί στην κλοπή χρημάτων ή κοσμημάτων, ή ακόμη και μπορεί να αναγνωρίσει παρενόχληση τηλεφωνική και αναλόγως να ενημερώσει το θύμα ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν άμυνες και νομικές τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιήσει κατά βούληση. Είναι δηλαδή ένα, ας επιτραπεί να το αναφέρω, ένα αντιβάρος τηλεφωνικής επίθεσης. Όπως είχαμε συνηθίσει στους υπολογιστές μας να έχουμε αντιϊκά για να προστατεύουν τα αρχεία μας από ιούς, σήμερα η προσπάθεια είναι να δημιουργήσουμε στον χώρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας με χρήση τεχνητής νοημοσύνης τέτοιους τείχους προστασίας.
0: Αφού ακόμα δεν έχει κυκλοφορήσει, θα το κυκλοφορήσετε, ελπίζω, σύντομα αυτό το λογισμικό και θα είναι προσβάσιμο από ό,τι μου είπατε και από τον κόσμο, έτσι. Ποιο είναι το πιο απλό καμπανάκι που πρέπει να μας κάνει να κλείσουμε αμέσως το τηλέφωνο και να ελέγξουμε μόνοι μας ποιος πραγματικά μας κάλεσε?
1: Η πρώτη ασπίδα προστασίας και εκεί που κάποιος μπορεί να αρχίσει να αποψιάζεται είναι αν ο άνθρωπος ο οποίος επικοινωνεί μαζί μας προσπαθεί να μας πείσει ότι ανήκει σε κάποια αρχή ή σε κάποια υπηρεσία και υπάρχει ένα τρέχον πρόβλημα πολύ σημαντικό και προσπαθεί να μας προστατέψει. Αυτό είναι το πρώτο το οποίο κάποιος μπορεί να αναγνωρίσει τέτοιου τύπου επιθέσεις. Είτε ότι προσπαθεί από την τράπεζα κάποιος να σώσει το υπόλοιπο των οικονομικών μας αποταμιεύσεων, είτε από την εφορία ότι προσπαθούν γρήγορα να μας βρουν μια λύση σε ένα πρόβλημα το οποίο έχει χρονίσει, είτε όπως είπατε εσείς να προστατευτούμε από πυρκαγιές ή από οποιοδήποτε άλλες πιθανές
0: ψευδείς πληροφορίες, να το πω έτσι.
1: Ναι, ακριβώς αυτό. Και στη συνέχεια, πάνω σε αυτά τα μοτίβα, συνεχίζεται ο διάλογος με αποτέλεσμα τα θύματα δυστυχώς καθημερινά να απατώνται.
0: Όπως σας είπα και την πρώτη φορά που επικοινωνήσαμε, συνέβη στη γειτόνισά μου, στο διπλανό σπίτι από μένα. Και ευτυχώς.
1: Νομίζω ότι ο καθένας από εμάς και οι ακροατές σας και εγώ προσωπικά και εσείς έχουμε στον κοινωνικό περίγυρο πλέον κάποιον ο οποίος έχει πέσει θύμα τέτοιου τύπου επιθέσεων και αυτό που θα ήθελα να τονίσω και ευχαριστώ και πάρα πολύ για το βήμα που μας δίνετε είναι ότι η καλύτερη προστασία είναι η ενημέρωση των ευπαθών ομάδων. Για παράδειγμα, όλοι μας, αν έχουμε ηλικιωμένους, αν έχουμε μικρά παιδιά, θα πρέπει να τους ενημερώσουμε ότι να είναι προσεκτικοί όταν δέχονται τηλεφωνήματα από άγνωστους αριθμούς.
0: Έχουμε τον κύριο Γκλεζάκη που μας ακούει. Ο κύριος Γιάννης Γκλεζάκης είναι καθηγητής στη νομική σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου με ειδίκευση στο δίκαιο και την πληροφορική, έτσι. Κύριε Γκλεζάκη, καλησπέρα σας. Μας ακούτε?
2: Σας ακούω. Καλησπέρα.
0: Ωραία. Γιατί νομίζω ότι μπήκαμε στο πεδίο το δικό σας τώρα. Σωστά?
2: Ναι, ναι.
0: Όταν κάποιος, να ευχαριστήσω πολύ, να μην τον κρατήσω τον κύριο Φίδα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Φίδα. Όταν θα βγει, όταν θα κυκλοφορήσετε, τώρα τα λέω και στους δύο, όταν θα κυκλοφορήσετε την εφαρμογή, θα είμαστε εδώ πάλι να την παρουσιάσουμε με μεγάλη χαρά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Κύριε Γκλεζάκη, λοιπόν, όταν κάποιος παριστάνει το τραπεζικό υπάλληλο, ξέρω εγώ, το λογιστή, τη μάνα μας, τον πατέρα μας, το παιδί μας, για να μας αποσπάσει χρήματα, τι αδικήματα μπορεί να έχουμε πέρα από την απάτη?
2: Βασικά έχουμε την απάτη. Νομίζω αρκεί. Είναι πολύ έτσι κι αλλιώς ισχυρό χαρτί στα χέρια μας. Δεν χρειάζεται να έχουμε κι άλλα αδικήματα. Κατά βάση είναι η απάτη μέσω της οποίας προσπαθούν να κλέψουν χρήματα, να αποσπάσουν χρήματα.
0: Το νομικό πλαίσιο σήμερα είναι επαρκές για να μπορέσει να προστατεύσει τον πολίτη, ή η τεχνολογία τρέχει πιο γρήγορα από την νομοθεσία?
2: Κοιτάξτε, ως προς το αδίκημα της απάτης εφαρμόζεται μια χαρά. Έχουμε σωστή, καλή εφαρμογή, και αυτό γιατί είναι μια έτσι πολύ ευρεία η εφαρμογή του αδικήματος της απάτης. Καλύπτει τέτοιες περιπτώσεις, δεν έχουμε πρόβλημα εδώ. Εκεί που έχουμε πρόβλημα στην πραγματικότητα είναι σε σχέση με άλλες νομοθεσίες που μας επηρεάζουν εμάς στη δουλειά μας, στο να δημιουργήσουμε δηλαδή ένα τέτοιο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που να ανοιχνεύει τις συνομιλίες που οδηγούν στην εξαπάτηση. Και βασικά
0: φαντάζομαι ότι μπαίνει και σε δεδομένα. Μπράβο, μπαίνει σε τέτοια δεδομένα.
2: Ναι.
0: Μπράβο, ακριβώς.
2: Εδώ δημιουργείται ένα πρόβλημα. Και κατά βάση αυτό συμβαίνει γιατί έχουμε μια οδηγία που είναι από το 2000.
0: Το GDPR, το...
2: δεν το GDPR.
0: Α, όχι.
2: Είναι μια οδηγία για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, η οποία είχε εκδοθεί τότε στις αρχές του 2000. Και τώρα καταλαβαίνετε τι τεχνολογία υπήρχε το 2000. Αυτή η οδηγία λοιπόν απαγορεύει την οποιαδήποτε καταγραφή συνομιλιών που γίνεται εν αγνία των συνομιλητών. Προσπαθεί, και αυτό έγινε γιατί ο νομοθέτης ήθελε να παρέχει προστασία προφανώς. Σήμερα όμως που έχουμε τα εργαλεία αυτά της τεχνητής νοημοσύνης, είναι ένα ζήτημα κατά πόσο εφαρμόζονται αυτές οι απαγορεύσεις και εμποδίζουν τη χρήση τέτοιων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης που ανοιχνεύουν αυτές τις συμπεριφορές που οδηγούν σε εξαπάτηση. Είναι έτσι δηλαδή διατυπωμένες οι διατάξεις αυτής της παλαιότερης οδηγίας που μας δημιουργούν αμφιβολίες. Τώρα η τεχνολογία έχει εξελιχθεί πάρα πολύ, ειδικά εδώ με τις δυνατότητες που μας δίνει η τεχνητή νοημοσύνη. Και η οδηγία είναι πολύ πιο έτσι, σε ένα πολύ πιο ξεπερασμένο πλαίσιο σήμερα.
0: Ναι, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος. Δηλαδή, θα επιτρέψουμε εμείς οι ίδιοι, είναι δίκοπο μαχαίρι πάντως, να παρακολουθεί τις συνομιλίες μας.
2: Αυτό ακριβώς, έτσι όπως το λέτε, ναι. Είναι κάτι που θα παρακολουθεί τις συνομιλίες μας και μπορεί να μας υποστηρίξει.
0: Υπάρχει ένα θέμα αυτό, που θα αποθηκεύονται, πόσο θα μένουν, αν θα έχουμε πρόσβαση.
2: Είναι πάρα πολύ μεγάλο
0: θέμα. Μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα. Όταν το θύμα λοιπόν είναι ένας ηλικιωμένος, είναι ένας ευάλωτος άνθρωπος, υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση από τον νόμο, ή είναι η ίδια μεταχείριση για όλους τους πολίτες?
2: Όχι, είναι η ίδια η μεταχείριση για την ώρα, αν και άκουσα από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη ότι θα το μετατρέψουν σε κακούργημα. Αυτή τη στιγμή είναι πλημέλημα όταν η πράξη αυτή είναι μέχρι 120.000 ευρώ, είναι πλημέλημα.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά θα το μετατρέψει με κάποιο τρόπο, έτσι τώρα το μελετάνε φαντάζομαι στο Υπουργείο, θα το κάνουν κακούργημα. Αλλά είναι θέμα αυτό πώς θα διατυπωθεί. Όταν το, δηλαδή θα αναφέρει η διάταξη ότι το θύμα έχει μια ηλικία που τον καθιστά κάποιον υπερήλικα. Αυτά δύσκολο να εφαρμοστούν από τα δικαστήρια μετά. Κατά πόσο δηλαδή το θύμα ήταν υπερήλικας ή όχι, εύκολο να εξαπατηθεί.
0: Πρακτικά, αν κάποιος καταλάβει ότι έγινε στόχος απάτης, έτσι, αλλά δεν έχει δώσει τα χρήματα, έχει νόημα να κάνει καταγγελία, ή η υπόθεση θεωρείται μικρή αφού δεν ολοκληρώθηκε η απάτη?
2: Κοιτάξτε, και η απόπειρα απάτης τιμωρείται. Και η απόπειρα τιμωρείται. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί να προσπαθεί να εξαπατήσει τους συμπολίτες του.
0: Άρα να πούμε στον κόσμο που μας ακούει ότι θα πρέπει να γίνονται καταγγελίες.
2: Οπωσδήποτε θα πρέπει να γίνονται καταγγελίες. Το θέμα είναι πώς εντοπίζουμε τους δράστες. Αυτό είναι μεγάλο θέμα. Πρακτικά πώς εντοπίζουμε. Άλλο δηλαδή να τους άκουσα πρόσφατα ότι παγίδευσαν κάποιους και πήγανε σε ένα συγκεκριμένο σημείο και τους συνέλαβαν. Αυτό είναι πιο εύκολο. Mm. Αλλά απλώς και μόνο επειδή δεχθήκαμε ένα τηλέφωνο, ένα τηλεφώνημα, θα είναι εύκολο να τους εντοπίσουμε μετά. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο αυτό. Μας, για την αστυνομία δηλαδή.
0: Εσείς πώς στην εφαρμογή που έχετε αναπτύξει στη συνεργασία μαζί με τα δύο πανεπιστήμια τέλος πάντων, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω θα φτιάξετε και μια εταιρεία spin-off, πώς λέγονται.
2: Spin-off, ναι, τεχνοβλαστό. Ναι,
0: τεχνοβλαστό. Πώς έχετε αντιμετωπίσει το θέμα των προσωπικών δεδομένων και της παρακολούθησης της συνομιλίας με τεχνητή νοημοσύνη?
2: Κοιτάξτε, εμείς τα μελετήσαμε αυτή την διάσταση του ζητήματος, που δεν είναι καθόλου αμεληταία, και σχεδιάσαμε τέτοια τεχνικά μέτρα ώστε να μην μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι παραβιάζουμε εμείς την νομοθεσία. Και εκεί που πάμε να προστατεύσουμε τους συμπολίτες μας, να βρεθούμε ήδη κατηγορούμενοι, φαντάζεστε. Δηλαδή μπορούμε να προστατευτούμε και να φτιάξουμε μια εφαρμογή η οποία να είναι σύνομη.
0: Νομίζω ότι θα είναι η πρώτη εφαρμογή στην Ελλάδα, σωστά?
2: Στην Ελλάδα είναι η πρώτη εφαρμογή και διεθνώς. Δεν ξέρω αν αυτό δουλεύει ένα τέτοιο σύστημα. Αν και να ξέρετε.
0: Την περιμένουμε σύντομα.
2: Ναι, βέβαια. Εμείς τα έχουμε φτιάξει αυτά.
0: Θα είναι μέσα στο 2026 με το καινούργιο έτος?
2: Μέσα στο 2026 πιστεύω. Θα έχουμε ολοκληρώσει και τις διαδικασίες για τον τεχνοβλαστό.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ και ανυπομονούμε να τη δούμε και να τη δοκιμάσουμε.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλό σας βράδυ.
2: Γεια σας.

Έχουμε λοιπόν καινούριο κώδικα κυκλοφορίας. Έχουμε πρόστιμα για κινητά, ζώνες, κράνη και ταχύτητα. Έχουμε τα πάντα. Εκείνο όμως που δεν ξέρω αν σκέφτηκε ποτέ κανείς όταν έγραφε τον κώδικα, είναι τι κάνουμε στην περίπτωση που ο οδηγός αποφασίσει ότι το αριστερό του πόδι χρειάζεται λίγο καθαρό αέρα. Καλά ακούσατε. Γιατί αυτό ακριβώς συνέβη στην παλιά Εθνική Πατρών Αιγίου, κοντά στο ύψος του Ψαθόπυργο. Ένας νεαρός λοιπόν εθεάθη να οδηγεί κανονικά το αυτοκίνητό του, να κρατά το τιμόνι και ταυτόχρονα να έχει βγάλει το ένα του πόδι έξω από το παράθυρο. Οι άλλοι οδηγοί, όπως ήταν αναμενόμενο, άρχισαν να τον φωτογραφίζουν και κάπως έτσι η εναλλακτική τεχνική οδήγησης έγινε τοπική είδηση. Τώρα, για να είμαστε δίκαιοι, ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας δεν γράφει κάπου ειδικά ότι απαγορεύεται η οδήγηση με το πόδι έξω από το παράθυρο. Γράφει όμως ότι ο οδηγός πρέπει να έχει πλήρη ελευθερία κινήσεων και να μπορεί ανά πάσα στιγμή να ελέγχει το αυτοκίνητο. Οπότε μάλλον ούτε εδώ υπάρχει νομοθετικό κενό. Πάντως υπάρχει ένα ερώτημα για εσάς που μας ακούτε. Ποιο είναι το πιο απίθανο πράγμα που έχετε δει ποτέ να κάνει στον δρόμο ένας οδηγός? Γιατί κάτι μου λέει ότι το πόδι από το παράθυρο δεν θα κερδίσει εύκολα την πρώτη θέση σε αυτόν τον διαγωνισμό.

ο ξαφνικός θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, εντάξει, ο οποίος ήταν ένας από τους πιο δημοφιλείς καλλιτέχνες της γενιάς του, έχει συγκλονίσει όλο τον κόσμο και έχει συγκλονίσει και τους καλλιτέχνες, έτσι. Ο Πάνος Κιάμος έκανε στο Instagram μια συγκινητική ανάρτηση. Ξέρετε, ο Πάνος Κιάμος και ο Γιώργος Μαζονάκης είχαν μια στενή φιλική σχέση και μάλιστα είχαν συνεργαστεί στις αθηναϊκές πίστες. Τη σεζόν 2019-20 ένωσαν τις δυνάμεις τους στο Fever. Μια μουσική παράσταση όπου συμμετείχε και ο Δήμος Αναστασιάδης. Τι έγραψε ο Κιάμος? «Καλό ταξίδι, φίλε Γιώργο, δεν μπορώ να το πιστέψω. Η φωνή, η ψυχή και τα τραγούδια σου θα μείνουν για πάντα στις καρδιές μας. Καλό παράδεισο», έγραψε ο Κιάμος.

Να σας κάνω λοιπόν μια ερώτηση. Το ηλεκτρικό πατίνι τι είναι? Είναι παιχνίδι, είναι ποδήλατο ή κανονικό όχημα? Γιατί στους δρόμους πολλές φορές το βλέπουμε να αντιμετωπίζεται περίπου σαν παιχνίδι. Ένας πάνω, καμιά φορά δύο, χωρίς κράνος, στο πεζοδρόμιο, στο κόκκινο ανάμεσα από τα αυτοκίνητα. Τα στοιχεία της τροχιάς Αττικής για τους πρώτους 8 μήνες του 2026 είναι εντυπωσιακά. Έγιναν 6.127 έλεγχοι σε ηλεκτρικά πατίνια και σε πάνω από τα μισά βεβαιώθηκαν παραβάσεις. Παραβατικά ήταν 3.700 πατίνια. Δηλαδή χοντρικά σε 6 στους 10 ελέγχους βρέθηκε παράβαση. Και εδώ έχει ένα ενδιαφέρον που ίσως δεν το περιμένουμε. Λοιπόν, δεν είναι κυρίως παιδιά. Από τους 3.700 παραβάτες, οι 3.545 ήταν ενήλικες. Μόνο οι 156 ήταν ανήλικοι. Το φαντάζεστε? Οι παραβάσεις που συναντά συχνότερα η τροχέα είναι πολύ συγκεκριμένες. Χωρίς κράνος, υπερβολική ταχύτητα, κίνηση σε δρόμους όπου το πατίνι δεν επιτρέπεται και φυσικά παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη. Το πιο σοβαρό όμως είναι τα ατυχήματα. Μέσα σε 8 μήνες καταγράφηκαν στην Αττική 56 τροχαία με ηλεκτρικά πατίνια. 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά και 53 ελαφρά. Τις τελευταίες ημέρες είχαμε και 2 πολύ σοβαρά περιστατικά με παιδιά. Μια 14χρονη στην Τίνο και έναν 16χρονο στα Αγγλικά Νερά. Ο 16χρονος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο ενώ οδηγούσε πατίνι και μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο ΚΑΤ. Και προσέξτε τώρα, από τον Ιούλιο έχει αλλάξει ο νόμος. Άρα πάμε σε ένα χρηστικό κομμάτι, γιατί πολλοί νομίζω ότι δεν ξέρουμε τι ακριβώς ισχύει. Λοιπόν, για τα παιδιά κάτω των 17 ετών, το ηλεκτρικό πατίνι τέλος. Δεν επιτρέπεται να το οδηγούν. Αν πρόκειται για ιδιωτικό πατίνι, προβλέπεται ακινητοποίησή του για 20 μέρες. Δεύτερον, το κράνος είναι υποχρεωτικό, όχι προαιρετικό. Όχι πετάχτηκα μέχρι το περίπτερο. Έτσι. Μέγιστη ταχύτητα 25 χιλιόμετρα την ώρα. Και πολύ σημαντικό, δεν επιτρέπεται να μπεις με πατίνι σε δρόμο όπου το όριο για τα αυτοκίνητα είναι πάνω από 50 χιλιόμετρα την ώρα. Εκεί το πρόστιμο φτάνει 450 ευρώ. Αν υπάρχει ποδηλατόδρομος, η ειδική λωρίδα στην οποία προβλέπεται να κινηθεί κάποιος, μπορεί να τη χρησιμοποιήσει. Δεν παίρνουμε δεύτερο άτομο πάνω στο πατίνι. Δεν οδηγούμε μιλώντας στο κινητό. Δεν οδηγούμε με ακουστικά, έτσι, που μας απομονώνουν από όσα συμβαίνουν γύρω, δεν ακούμε. Υπάρχει πλέον υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης. Ο οδηγός πρέπει να μπορεί να δείξει έγγραφο ταυτοποίησης και αποδεικτικό ασφάλισης. Για ανασφάλιστο πατίνι προβλέπεται πρόστιμο 250 ευρώ. Οπότε επιστρέφω στην αρχική ερώτηση. Το πατίνι είναι παιχνίδι, ποδήλατο ή κανονικό όχημα? Ο κώδικας έχει απαντήσει, έτσι, είναι όχημα. Και ο άνθρωπος που ανεβαίνει πάνω του είναι οδηγός. Το ερώτημα είναι αν το έχουμε καταλάβει κι εμείς. Και θέλω να μου πείτε, σας έχει τύχει πατίνι να πεταχτεί μπροστά σας στο δρόμο, στο πεζοδρόμιο όταν οδηγείτε? Και τελικά πού πρέπει να κινούνται για να χωρέσουμε όλοι σε αυτή την πόλη?

Διαβάζουμε και θυμόμαστε. Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν υπήρξε ποτέ ένας συμβατικός λαϊκός τραγουδιστής. Από την αρχή της καριέρας του έδειξε ότι δεν φοβάται να προκαλέσει, να τσαλακώσει την εικόνα του και πολλές φορές να φτάσει ακόμα και στα άκρα. Το διαβάζω στο αυτοδιοίκηση.gr. Λοιπόν, ίσως λέει το περιστατικό που ξεπέρασε όλα τα προηγούμενα ήταν αυτό που καταγράφηκε σε βίντεο τον Ιανουάριο του 2024. Εμφανίζεται σε μια γωνία της πίστας με την πλάτη γυρισμένη στο κοινό, στη στάση που έδωσε την εντύπωση ότι έκανε την ανάγκη του την ώρα του προγράμματος. Το βίντεο έγινε viral και προκάλεσε χαμό, με τους χρήστες να σχολιάζουν μια απορία, ειρωνία, αλλά και έντονη κριτική στην εικόνα του. Βέβαια, το στιγμιότυπο από μόνο του δεν επιτρέπει να διαπιστωθεί με βεβαιότητα τι ακριβώς συνέβη, ήταν όμως αρκετό να δημιουργήσει μια από τις μεγαλύτερες διαδικτυακές συζητήσεις.

Είναι ώρα να πάμε για το δελτίο ειδήσεων. Να πούμε βέβαια μια από τις εμφανίσεις που είχαν προκαλέσει μεγάλη συζήτηση ήταν και η επιλογή του να εμφανιστεί με φουστανέλα, αψηφώντας τα στερεότυπα γύρω από την εικόνα ενός λαϊκού τραγουδιστή. Πάμε για δελτίο ειδήσεων.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κύριες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Μια υπόθεση τεράστιας οικονομικής απάτης σε βάρος του ελληνικού δημοσίου με το συνολικό ύψος της να αγγίζει τα 40 εκατομμύρια ευρώ, αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Με εντολή του Προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής Χαράλα Μπουβουλιώτη, στο στόχαστρο της έρευνας μπήκαν 46 φυσικά πρόσωπα και ένα δίκτυο 152 εταιριών. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το δίκτυο φέρεται να λειτουργούσε με εικονικές συναλλαγές σε εταιρείες φαντάσματα και αχυράνθρωπους, δημιουργώντας μηχανισμό που είχε ως στόχο την παράνομη επιστροφή εκατομμυρίων ευρώ από το δημόσιο. Την τελευταία του πνοή άφησε ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης από ανακοπή στα 54 του χρόνια. Ο θάνατος του διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο Ελπής, όπου διακομίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης. Τροχαίο ατύχημα με δύο αστικά λεωφορεία σημειώθηκε το μεσημέρι στην όδο Ανδρέα Παπανδρέου στη Νέα Πόλη Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, αστικό λεωφορείο που προπορευόταν χτυπήθηκε στο πίσω μέρος από δεύτερο λεωφορείο. Από το ατύχημα δραματίστηκαν τέσσερις γυναίκες που περίμεναν στη στάση, από τις οποίες οι δύο σοβαρά. Στο σημείο χρειάστηκε να γίνει επιχείρηση απεγκλωβισμού ενός ατόμου. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε αύριο χώρο επιχείρησης εμπορίας και μεταποίησης μετάλλων στη Συμμαχική Οδό στη Θεσσαλονίκη. Κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα προκειμένου να αποτρέψουν τη φωτιά να επεκταθεί. Σχετικές διαστάσεις παίρνει η ακρίβεια, με τον πληθωρισμό να φτάνει στο 3,8% τον Αύγουστο σύμφωνα με την Ελστάτ. Αυξήσεις φωτιά σε καύσιμα, φυσικό αέριο, ενίκεια και κρέας. Πρωταγωνιστές στην ακρίβεια των καυσίμων είναι το πετρέλαιο κίνησης με άνοδο 30,6% και η βενζίνη με 15,3%. Νέα ανησυχία προκαλεί και η νέα άνοδος του πετρελαίου, καθώς η τιμή του Brent ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι μέσω της έντασης στη Μέση Ανατολή. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης των πολιτών, άφησε με δηλώσεις του στην ΕΡΤ ο Σταύρος Παπασταύρου. Νέα ένταση και σοβαρά επεισόδια χθες βράδυ στη δομή παράνομων μεταναστών στη Συντική Σερών, όταν ομάδα περίπου 40 ατόμων επιτέθηκαν σε αστυνομικούς πετώντας πέτρες. Από την επίθεση προκλήθηκαν φθορές σε δύο υπηρεσιακά οχήματα της αστυνομίας. Την ενοχή των δύο αλλιέων για ανθρωποκτονία έχει προθέσει ως κατά συναυτουργία του πρώην Υπουργού Σύφη Βαλεράκη τον Ιανουάριο του 2021 στην περιοχή της Ερέτριας. Εισηγήθηκε προς το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας ο εισαγγελέας. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν σήμερα σε έκρηξη που σημειώθηκε σε μια προσωρινή τοποθεσία που χρησιμοποιείται για αποθήκευση όπλων και άλλων οπλικών συστημάτων που είχαν απομείνει από τον εμφύλιο πόλεμο στη Συρία, κοντά στη συριακή πόλη Σαρμάντα της επαρχίας Ιντλίπ, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Και ο καιρός για αύριο Πέμπτη, γενικά αίθριος και ζεστός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση, φτάνοντας στα 5 με 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες δεφώσεις και τοπικές καταρακτώδεις βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά τμήματα της χώρας και στην Ήπειρο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει κατά τόπους στους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής ανοιχτά και καθαρά με την Ιωάννα Ηλιάδη.
4: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.

Ήμουν αστυνομική, πυροσβέστες λιμενική και στρατιωτική. Διαφορετικές στολές, διαφορετικά υπουργεία, διαφορετικές ομοσπονδίες, αλλά τα προβλήματα είναι ίδια. Μισθή, νυχτερινά, μεταθέσεις, πολλές μεταθέσεις, συνταξιοδοτικό, οδηπορικά, κόστος ζωής αυξημένο. Τώρα γίνεται λοιπόν προσπάθεια να αποκτήσουν όλοι αυτή μια φωνή. Ιδρύθηκε η Πανελλήνια Συνομοσπονδία Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων. Έχει έδρα το Βόλο και πρόεδρο τον κύριο Κώστα Κυράνη από το λιμενικό.

0: πρώτη κίνηση της Ομοσπονδίας ήταν συγκεκριμένη. Πριν ακόμα από τη ΔΕΘ, έστειλε στον Πρωθυπουργό ένα κατάλογο ετοιμάτων. Επιστροφή 13ου και 14ου μισθού. Μάχημη επταετία, αντί πενταετία. Αλλαγές στο συνταξιοδοτικό για όσους κατατάθηκαν μετά το 2011. Και μεγαλύτερα νυχτερινά και οδηπορικά. Το ερώτημα όμως είναι μεγαλύτερο. Χρειάζεται μια ακόμα συνδικαλιστική οργάνωση, μπορεί αυτή τη φορά να δημιουργηθεί πραγματικά ένα κοινό μέτωπο? Αυτά θα ρωτήσουμε τον άνθρωπο που ανέλαβε να τη στήσει και να την εκπροσωπήσει. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Κώστας Κυράνης, πρόεδρος της νέας Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λιμενικών. Καλησπέρα. Καλό απόγευμα. Τώρα για εξηγήστε μας, γιατί χρειαζόταν μια νέα συνομοσπονδία? Τι μπορεί δηλαδή να κάνει ένα τριτοβάθμιο όργανο που δεν μπορούσαν να το κάνουν οι επιμέρους ομοσπονδίες?
1: Ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ως πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας και έχοντας και μια πορεία στα συνδικαλιστικά των ενστόλων, από την τοπική ένωση στην οποία ανήκω, από την ομοσπονδία που έχουμε δημιουργήσει, όντας και πρόεδρος της της άλλης ομοσπονδίας των Λιμενικών και τώρα της ομοσπονδίας, αυτό που είχα διαπιστώσει όλα τα χρόνια ήταν ότι όσο περνάει ο καιρός δημιουργούνται νέες τάσεις, νέες συνδικαλιστικές εκφράσεις, οι οποίες οδηγούσαν στον κατακαιρματισμό της συνδικαλιστικής φωνής των ενστόλων. Διαπιστώθηκε μάλιστα τα τελευταία χρόνια ότι υπήρξαν και μορφές συνεργασιών συνδικαλιστικών οργανώσεων, οι οποίες δεν κινήθηκαν σε θεσμικό επίπεδο, αλλά πιο πολύ σε ένα επίπεδο γνωριμίας, καλής σχέσης, επαφής.
0: Και με τα κυβερνητικά στελέχη, να τα λέμε αυτά, τουλάχιστον στην...
1: Και με
0: ένοπλες δυνάμεις το έχουμε ζήσει αυτό. Έτσι.
1: Ναι. Επειδή το έχετε ζήσει κι εσείς και το έχουμε ξανασυζητήσει, αυτό ήταν ένα κενό. Οπότε αυτό που θα έπρεπε να δημιουργηθεί κατ' επέκταση και όλων των άλλων συνδικαλιστικών οργανώσεων, μιας και οι ένστολοι, παρά τη διαφορετικότητα που έχουμε σε αρκετά ζητήματα, έχουμε κοινά θέματα που μας απασχολούν. Και αυτές...
0: Έχετε κοινό μισθολόγιο καταρχάς, ξεκινάμε από εκεί, από τη βάση.
1: Ακριβώς. Και μόνο ότι φορά στη στολή έχεις μια κοινή παρουσία. Το μόνο που έλειπε ήταν να υπάρχει μια ενιαία φωνή που να μην αποκλείει κανέναν. Και αυτό ήταν η δική μου προσέγγιση και το παράπονό μου, γιατί υπήρξαν σε αυτό το φόρουμ καμιά φορά που το αποκαλούν, που μαζεύονται κάποιες ομοσπονδίες αλλά και ενώσεις, γιατί εδώ πέρα θα πρέπει να δούμε και το τεχνικό θέμα του συνδικαλιστικού γίγνεσθε. Δεν γίνεται να αποκλείονται από συναντήσεις, από διαμαρτυρίες, από τη ΔΕΦ, ομοσπονδίες και να συμμετέχουν από το βάθος ενός, μόνο και μόνο επειδή είναι φιλικά προσκύμενες σε αυτόν που τις διοργανώνει. Άρα εδώ, μιας και θεσμικά θέλουμε να θέσουμε τα πράγματα αυτός έχει, θα πρέπει να υπάρχει μια ενιαία φωνή που θεσμικά και νομικά κατοχυρωμένα θα δέχεται όλες τις φωνές χωρίς να μπορεί κανένας να αποκλείσει κάποιον μέσα στον χώρο της συνομοσπονδίας, και η φωνή που θα έχει ο καθένας θα είναι ισότιμη. Δηλαδή, ό,τι ποσοστό ανήκει στη φωνή από το μεγαλύτερο συνδικαλιστικό όργανο θα τρέχει και το μικρότερο, για να μην αποκλείονται οι φωνές που πιθανώς έχουν μια αξία, αλλά ίσως να μην έχουν τον όγκο των στελεχών από πίσω.
0: Τώρα που είπατε για όγκο, πόσους εργαζόμενους εκπροσωπείτε συνολικά? Στο περίπου, τώρα που είναι αρχή δηλαδή, γιατί καταλαβαίνω θα ενταχθούν και άλλοι.
1: Αυτή τη στιγμή ο όγκος που εκπροσωπείται, μιας και το θέτεται, να το πάρουμε διαφορετικά, έγινε από δύο ομοσπονδίες, τη δικιά μας την ομοσπονδία και μια ανάλογη ομοσπονδία των πυροσβεστών. Εκπροσωπούμε γύρω στις 3.000, είναι πιλωτικό το project αυτό, ήδη έχουμε κάνει επαφές και έχουμε επικοινωνήσει και με άλλες ομοσπονδίες όλων των σωμάτων, προκειμένου να ενταχθούν και να ακολουθήσουμε μια κοινή πορεία. Το ζήτημα δεν είναι μόνο ο αριθμός, όπως επίσης το ζήτημα δεν είναι πόσο μεγάλος είναι αυτός ο οποίος είναι η κεφαλή του ζητήματος. Το θέμα είναι να υπάρχει πολυφωνία και να υπάρχει και
0: Και να μην υπάρχει διάσπαση, γιατί πολλές φορές τρώγονται μεταξύ τους. Δηλαδή, υπάρχει αντιπαράθεση. Πώς μπορεί δηλαδή η συνομοσπονδία να αποφύγει να γίνει χώρος αντιπαράθεσης επίσης?
1: Ακούστε να δείτε. Η αντιπαράθεση δεν είναι πάντα κακή. Ακόμα και η σύγκρουση. Ακόμα και η διαφορετικότητα. Το θέμα είναι να μην υπάρχει αποκλεισμός. Mm-hmm. Γιατί ο αποκλεισμός είναι αυτός ο οποίος πλήττει τον συνδικαλισμό και όχι η αντιπαράθεση. Η ΑΔΔΗ, η ΓΕΣΕΕ, ακόμα και παραταξιακά, αλλά και κομματικά κατεβαίνουν κάποιες οργανώσεις και εκφράζονται. Παρ' όλα αυτά τους δίνεται η δυνατότητα να εκπροσωπηθούν και να εκφράσουν αυτό το οποίο πιστεύουν. Εδώ δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα και μιλάμε τώρα και για ομοσπονδίες μεγάλων δυνάμεων που έχουν αποκλειστεί γενικότερα σε όλα τα σώματα. Μιλάμε και στην αστυνομία και στο στρατό και στο λιμενικό. Άρα όλοι αυτοί θα πρέπει να βρουν ένα κοινό στόχο και ένα κοινό μέσω έκφρασης.
0: Για πείτε μας τώρα, είστε ικανοποιημένοι από τις εξαγγελίες της ΔΕΣ? Τι πήρατε τελικά?
1: Ένα ζήτημα το οποίο κάθε φορά θέτω, μιας και έχω και μια εμπειρία όλα τα χρόνια για το πώς κινείται η κάθε κυβέρνηση, είναι το να διεκδικούμε σε ρεαλιστική βάση. Αυτό που με ενοχλεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια είναι το ότι κάποιες συνδικαλιστικές φωνές στείλουν ένα πλαίσιο συνεργασίας με την κυβέρνηση, θεωρητικό, και κάνουν τους ανθρώπους να πιστεύουν ότι αυτά που θα δοθούν θα είναι σημαντικά, θα είναι σπουδαία, θα είναι τέλεια. Κάθε φορά βέβαια διαπιστώνεται ότι από αυτά που δίνει η κυβέρνηση είναι πολύ λιγότερα από αυτά που λέγανε οι συνδικαλιστές. Γιατί θέλουν να δένουν όλα τα στελέχη πίσω από τα δικά τους στο σωματεία, προσφέροντάς τους την επικοινωνία με την κυβέρνηση. Πραγματικότητα όμως είναι, και θα σας πω και ένα σχετικό παράδειγμα που αφορά τη μάχη με 7 αιτία, είναι ότι η πραγματικότητα είναι διαφορετική και μεταφέρεται εντός διαφορετικά στους συναλλέγχους μας.
0: Όχι από όλους, εντάξει, όχι από όλους.
1: Όχι από όλους, εννοείται. Εννοείται ότι όχι από όλους.
0: Έτσι.
1: Μιλάμε για αυτούς στους οποίους έχουμε αυτοί και συγκρουσιακά και είμαστε απέναντι. Υπάρχουν και σωματεία, υπάρχουν και οργανώσεις που ταυτιζόμαστε στον τρόπο προσέγγισης του συνδικαλιστικού γίγνεσθε. Θα πω το εξής. Ένα θέμα το οποίο το έχουμε διαπιστώσει και ασχοληθήκαμε και ιδιαίτερα ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Λιμενικών. Αφορά τη μάχη με 7 αιτία. Από πέρυσι βγήκε μια φήμη ότι θεωρείται δεδομένο ότι η κυβέρνηση επεκτείνει τη μάχη με 5 αιτία σε 7 αιτία. Η δική μου η απλή σκέψη είναι πώς είναι δυνατόν σε μια εποχή που το ασφαλιστικό γίγνεσθε αυξάνεται και τα αίτη εργασίας πηγαίνουν προς τα πάνω.
0: Αυτό καλλιεργήθηκε και σε ένοπλες δυνάμεις από συγκεκριμένη παράταξη.
1: Ακριβώς. Λέμε τώρα πώς είναι δυνατόν, αφού αυξάνεται, να έρθει η κυβέρνηση και να δώσει κάτι καλύτερο την ώρα που κάποια άλλα στελέχη θα περιτήσουν παραπάνω χρόνια. Και λέμε ότι αυτό είναι μη ρεαλιστικό βάσει της δικής μας σκέψης. Πέρυσι κάναμε μια συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας και τους ρωτήσαμε ακριβώς αυτό. Λέμε, είναι δυνατόν η κυβέρνηση να μας δώσει ένα τέτοιο δώρο? Και μας ενημέρωσαν οι άνθρωποι ότι ουδέποτε έχει έρθει από την κυβέρνηση τέτοια εντολή στο Υπουργείο Εργασίας προκειμένου να αξιολογηθεί αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Άρα αυτό που χτίστηκε από πίσω για να περάσει στους συναδέλφους ήταν κάτι το μη ρεαλιστικό. Επίσης ενημερωθήκαμε ότι στις συζητήσεις που έγινε τέθηκε το εξής πλάνο, το οποίο βρίσκει εκτεθειμένους τόσο τους λιμενικούς αλλά και τους πυροσβέστες που κάποιοι εξημών βγήκαμε σε μεγάλη ηλικία στο σώμα, και έλεγε ότι ενώ μέχρι τώρα τη μάχη με τα αιτία μπορούσαν να την κατοχυρώσουν με το 25ο έτος εργασίας στο σώμα, το καινούριο το ασφαλιστικό, σύμφωνα με την πρόταση που έγινε, θα κατοχύρωνε στην 7 αιτία και μόνο την 7 αιτία μετά τα 33 χρόνια εργασίας. Που σημαίνει ότι όλοι όσοι περιμέναμε τα 25 χρόνια και μετά από λίγο να αποστρατευτούμε στα 30, στα 28, στα 31, δεν θα είχαμε τη δυνατότητα ούτε καν την 5 αιτία να αναγνωρίσουμε. Άρα εδώ έπεσε κυριολεκτικά, και το μεταφέρω ως έχει, άκυρο από το Υπουργείο Οικονομικών, καθώς η πρόταση αυτή θα δημιουργούσε τεράστια προβλήματα. Άρα γι' αυτό, όταν αυτά πρέπει να συζητούνται στο πλαίσιο μιας συνομοσπονδίας, θα μιλάμε με ανοιχτά χαρτιά και όχι με το «εγώ άκουσα, εμένα μου είπε»,
0: αυτό είναι και το πιο τίμιο.
1: Θεσμικά και επίσημα.
0: Να σας ρωτήσω, ποιο από αυτά θεωρείτε τα αιτήματα που είχατε, θεωρείτε σήμερα το πιο επίγον? Δηλαδή, αν η κυβέρνηση ότι μπορεί, έλεγε ότι μπορεί να ικανοποιήσει μόνο ένα, ποιο θα βάζετε πρώτο?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα ο 14ος μισθός είναι κάτι το οποίο το απολέσαμε αδίκως. Βέβαια, θα έδινα και ιδιαίτερη βαρύτητα στο 2% της αλληλεγγύης, το οποίο συνοδεύεται με τη μείωση της ανεργίας, μιας και όταν θεσπίστηκε είχε να κάνει με το υψηλό ποσοστό ανεργίας και την ενίσχυση που βοηθούσαμε εμείς στην ανεργία. Από τη στιγμή βέβαια που η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι η ανεργία πλέον έχει πάει σχεδόν στο μηδέν, θεωρούμε ότι δεν υπάρχει λόγος το 2% της φοράς αλληλεγγύης να συνεχίζει να εφίσταται. Άρα αυτά τα δύο θα μπορούσαν σε μια ρεαλιστική βάση να δοθούν στη μορφή που ζητηθήκαν.
0: Ωραία, και αν δεν δοθούν, δηλαδή, όταν η κυβέρνηση λέει όχι, έτσι, τι θα κάνει η συνομοσπονδία? Θέλω να πω, υπάρχουν πολλοί τρόποι. Θα μείνει σε επιστολές, θα κάνει. Ποιες είναι οι θεσμικές? Σχεδιάζεται κινητοποιήσεις. Είδαμε, ας πούμε, και τους στρατιωτικούς βγήκαν στον δρόμο, διαδήλωσαν μαζικά, αλλά δεν κατάφεραν να αποτρέψουν την αλλαγή του νόμου, ας πούμε.
1: Κοιτάξτε, να δείτε. Σίγουρα ο συνδικαλισμός τα τελευταία χρόνια έχει περάσει σε μια άλλη μορφή, διαφορετική από αυτή που ξεκίνησε και την βιώσαμε εμείς που έχουμε περισσότερα χρόνια στο σώμα, που διεκδικούσαμε και πολλές φορές κερδίσαμε πράγματα. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να πούμε ότι καμία φορά, επειδή κατηγορούμε και οι ίδιοι τους εαυτούς μας ότι δεν μπορούμε να πετύχουμε αυτά τα οποία μπορούσαν οι προηγούμενοι, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι και ποιες είναι οι προθέσεις των κυβερνώντων απέναντι στη σωματεία και στους εργαζόμενους. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια, οι προθέσεις είναι πολύ αυστηρά περιορισμένες για να δοθούν πράγματα, και θα σας πω το εξής. Όσο αφορά το ΣΤΕ και τις αποφάσεις του ΣΤΕ που μας δόθηκε η δυνατότητα να πάρουμε ένα μεγάλο μέρος των εκτιμένων μας από τις μειώσεις του τρίτου μνημονίου, άλλαξε η σύνθεση και από τότε η αντιμετώπιση των εργαζομένων από το Συμβούλιο της Επικρατείας όσο αφορά τις εργασιακές διεκδικήσεις είναι όλες αρνητικές. Άρα η γραμμή της κυβέρνησης τα τελευταία χρόνια δυστυχώς είναι εις βάρος των εργαζομένων, άρα και εις βάρος του συνδικαλιστικού κινήματος. Εδώ θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τον ρόλο μας και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντιδράσουμε. Σίγουρα.
0: Δεδομένου ότι δεν έχετε και το δικαίωμα της απεργίας, έτσι, είναι σαφές αυτό.
1: Αυτό. Το δικαίωμα της απεργίας δεν το έχουμε. Όμως έχουμε το δικαίωμα του διαμαρτύρεστε και το εκφράζεστε με τον δικό μας τρόπο. Σίγουρα μια διαμαρτυρία με έσχολα σε στοιχεία είναι κάτι που πονάει. Και μπορεί οι στρατιωτικοί να μην κέρδισαν αυτά που θέλανε, όμως δείξανε ένα παράστημα, δείξανε και στους
0: συναδέλφους
1: ότι ήταν εκεί πέρα, και έχει μια αξία να συνεχίσει αυτό να εφίσταται. Γιατί όταν αποδομούμε τις μορφές της συνδικαλιστικής έκφρασης, όπως ακριβώς έχει γίνει στη ΔΕΘ, που οι ίδιοι λένε ότι δεν είμαστε πολλοί εμείς οι οποίοι διαμαρτυρόμαστε στη ΔΕΘ, που στην ουσία δεν είναι διαμαρτύρια πλέον, αλλά απλά ένα πανηγύρι για να πηγαίνουμε, καταλαβαίνετε ότι χάνεται και το νόημα. Άρα θέλει μια επαναπροσδιορίση διαφορετική για την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουμε από εδώ και πέρα.
0: Να σας ρωτήσω πριν κλείσουμε, ποιο είναι το πρώτο χειροπιαστό αποτέλεσμα που θέλετε να έχει πετύχει η νέα συνομοσπονδία το επόμενο διάστημα, ας πούμε μέχρι τα Χριστούγεννα?
1: Το χειροπιαστό αποτέλεσμα θα είναι να καθίσουμε σε ένα τραπέζι με όλους όσους όλα τα χρόνια έχουμε βρεθεί απέναντι και να πούμε ότι δεν μας ενδιαφέρει ποιος θα είναι μπροστά, δεν μας ενδιαφέρει ποιος θα είναι από πίσω. Θέλουμε να καθίσουμε σε ένα τραπέζι και να πούμε και να συμφωνήσουμε ποια είναι τα προβλήματά μας και να συνεχίσουμε όλοι μαζί. Σε μια που γι' αυτό είναι ο στόχος. Το τι θα πετύχουμε από εκεί και πέρα είναι καθαρά θέμα προσέγγισης και θέμα ενότητας. Γιατί όσο είμαστε διασπασμένοι και όσο ο καθένας τραβάει το διαφορετικό του δρόμο και έχει και κάποια κομματική, να το πω, προσέγγιση στα ζητήματα, εκεί χάνεται η δυναμική του συνδικαλισμού.
0: Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε βέβαια και να δούμε, θα παρακολουθούμε από κοντά να δούμε πώς θα πάει και η Ομοσπονδία.
1: Να ξέρετε ότι επειδή τα συστατικά της Ομοσπονδίας προέρχονται και από τη δική μας Ομοσπονδία, θα είναι αγωνιστικά και με πολύ δυναμική όταν χρειαστεί.
0: Ωραία. Θα είμαστε εδώ και θα είμαστε σε επαφή.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.

ακούσατε στην αρχή της, όταν ξεκινήσαμε αυτή την εκπομπή, είχε μόλις πεθάνει ο Γιώργος Μαζονάκης από ανακοπή καρδιάς. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, βρισκόταν στην κλινική πλασμαφαίρεσης Team Cell στην οδό Καρνεάδου στο Κολονάκι, όταν κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η κλινική ανήκει στον κύριο Ηλία Θεοδωρόπουλο και σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύονται στα μέσα ενημέρωσης, επρόκειτο, λέει, να υποβληθεί σε προγραμματισμένη αναγεννητική θεραπεία με πλάσμα. Μόλις του έβαλαν το φλεβοκαθετήρα, υπέστη την ανακοπή και αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο Ελπής, όπου διαπιστώθηκε και ο θάνατός του στις 5:30 το απόγευμα.

Οι γιατροί και οι νοσηλευτές του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ κατέβαλαν κάθε προσπάθεια μήπως μπορέσουν να τον κρατήσουν στη ζωή, όμως από ό,τι φαίνεται, από ό,τι λένε και αυτοί από τις μάρτυρες, δεν το κατάφεραν και απλά πιστοποιήθηκε ο θάνατός του στις 5:30.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που έφτασαν και στο νοσοκομείο ήταν και η αδελφή του Μαρία, προφανώς συντετριμένη, και η εικόνα της αποτυπώνει τον πόνο των ανθρώπων που καλούνται μέσα σε λίγες στιγμές να συνειδητοποιήσουν ότι ένας δικός τους άνθρωπος και τόσο νέος δεν βρίσκεται πια στη ζωή.

το 2027. Υπάρχει βέβαια κάτι που πρέπει να γνωρίζουμε. Αν ο εργαζόμενος ζητήσει την αδειά του, ο εργοδότης δεν μπορεί να την αναβάλει επ' οριστών. Έχει υποχρέωση να την χορηγήσει μέσα σε 2 μήνες από τη στιγμή που ζητήθηκε. Ο χρόνος της άδειας κανονίζεται μεταξύ του εργαζόμενου και του εργοδότη. Αυτό σημαίνει ότι δεν αποφασίζουμε μόνοι μας, ξέρω εγώ, ότι από Δευτέρα λείπω. Δεν σημαίνει όμως ότι και ο εργοδότης μπορεί διαρκώς να λέει όχι τώρα, όχι τώρα, κάτσε λίγο ακόμα μέχρι να περάσει ο χρόνος. Ας το πούμε με ένα παράδειγμα. Ας πούμε ότι έχετε 8 μέρες άδειας που δεν τις έχετε χρησιμοποιήσει. Τις ζητάτε τώρα το Σεπτέμβριο. Ο εργοδότης μπορεί να σας πει ότι εκείνη την εβδομάδα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, θέλει να συζητήσετε άλλη ημερομηνία. Δεν μπορεί όμως αυτές οι 8 μέρες να χαθούν, έτσι. Δεν μπορεί να γίνει ούτε ότι αυτό που λέμε πολλές φορές, μην πάρεις την άδεια, θα την πληρώσω. Όσο συνεχίζεται η εργασιακή σχέση, όσο είστε δηλαδή στη δουλειά, η κανονική άδεια είναι δικαίωμα ανάπαυσης. Έτσι τη βλέπει ο νόμος. Ο νόμος δεν αντιμετωπίζει αυτό το δικαίωμα σαν κάτι που ο εργαζόμενος και ο εργοδότης μπορούν να ανταλλάξουν με χρήματα. Έτσι. Ακόμα και συμφωνία του τύπου εγώ παρετούμαι από την άδειά μου και εσύ μου δίνεις περισσότερα χρήματα δεν αναγνωρίζεται από την εργατική νομοθεσία. Τι θα γίνει όμως αν φτάσουμε μέχρι τις 31 Μαρτίου του 2027 και δεν έχει πάρει ο εργαζόμενος την άδεια? Εκεί αλλάζει η κατάσταση. Η άδεια δεν μπορεί να μεταφερθεί πέραν μετά τις 31 Μαρτίου, έτσι. Η αξίωση του εργαζόμενου γίνεται χρηματική τότε, και εδώ υπάρχει ένα ενδιαφέρον σημείο. Αν η άδεια δεν χορηγήθηκε επειδή υπήρχε υπαιτιότητα του εργοδότη, για παράδειγμα ο εργαζόμενος τη ζητούσε διαρκώς, όχι μόνο προφορικά και γραπτά, και ο εργοδότης αρνιόταν να τη δώσει, τότε οι αποδοχές που αντιστοιχούν σε αυτές τις μέρες καταβάλλονται με προσάυξηση 100%, δηλαδή διπλές αποδοχές αδείας. Προσοχή όμως, όταν λέμε ότι διπλασιάζεται και το επίδομα, δεν λέμε ότι διπλασιάζεται το επίδομα αδείας, έτσι. Η προσάυξηση αφορά τις αποδοχές για τις ημέρες αδείας που δεν χορηγήθηκαν με υπαιτιότητα του εργοδότη. Οπότε, αν γυρίσετε από τις διακοπές και σας έχουν μείνει ημέρες άδειας, μην θεωρήσετε ότι χάθηκαν, ρωτήστε πόσες ακριβώς απομένουν και ζητήστε να προγραμματιστούν. Γιατί καλοκαιρινές διακοπές μπορεί να τελείωσαν, το δικαίωμα στην άδεια όμως όχι.

Ανοίγουν τα σχολεία λοιπόν την Παρασκευή. Αγιασμός πρώτη μέρα και για πολλούς γονείς το γνωστό πρόβλημα. Ωραία. Και από τη δουλειά πώς φεύγω? Το θυμήθηκα τώρα που λέγαμε για τις άδειες από τη δουλειά. Λοιπόν, αν εργάζεστε στον ιδιωτικό τομέα και θέλετε να πάτε στον αγιασμό του παιδιού σας, υπάρχει κάτι που αξίζει να γνωρίζετε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδευσης του παιδιού. Και ναι, η άδεια αυτή μπορεί να δοθεί ειδικά και για την ημέρα του αγιασμού. Το διευκρινίζει ρητά η επιθεώρηση εργασίας. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να πάρετε υποχρεωτικά όλη την ημέρα. Μπορείτε να λείψετε ορισμένες ώρες ή εφόσον χρειάζεται ακόμα και ολόκληρη την ημέρα. Η άδεια είναι με αποδοχές, δηλαδή δεν αφαιρείται από το μισθό σας. Και ποιοι τη δικαιούνται? Τη δικαιούνται οι εργαζόμενοι γονείς, είτε δουλεύουν με πλήρη είτε με μερική απασχόληση, για παιδιά έως 18 ετών που πηγαίνουν στο σχολείο. Το δικαίωμα φτάνει συνολικά μέχρι 4 εργάσιμες μέσα στο ημερολογιακό έτος, έτσι, και δεν αφορά μόνο τον αγιασμό. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να πάει ο γονιός στο σχολείο, για να μιλήσει με τους δασκάλους και να ενημερωθεί για την επίδοση και τη φίτηση του παιδιού του, σε σχολιστικές γιορτές ή εκδηλώσει όταν υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας με το σχολείο κλπ. Τώρα προσοχή σε κάτι, αν εργάζονται και οι δύο γονείς. Δεν σημαίνει ότι παίρνουν αυτομάτως 4 ημέρες ο καθένας, έτσι. Οι γονείς δηλώνουν στους εργοδότες ποιος από τους δύο θα χρησιμοποιήσει την άδεια. Είναι 4 ημέρες και για τους δύο, την οποία μπορούν να τη μοιραστούν. Στη δεύτερη περίπτωση, δηλαδή αν θέλουν να τη μοιραστούν, δηλώνουν ποια χρονικά διαστήματα θα πάρει ο καθένας την άδεια. Άρα πρακτικά, αν την Παρασκευή θέλετε να συνοδεύσετε το παιδί σας στον αγιασμό, καλό είναι να μιλήσετε γέρο στον εργοδότη σας και να ζητήσετε την άδεια για τις ώρες που χρειάζεται. Πολλές φορές θεωρούμε δεδομένο ότι για την πρώτη μέρα του σχολείου πρέπει είτε να πάρουμε κανονική άδεια είτε να ψάχνουμε γιαγιάδες και παππούδες. Υπάρχει πρόβλεψη για τους εργαζόμενους και μιας και ανοίξαμε το θέμα, να ρωτήσω, εσείς θα πάτε την Παρασκευή στον αγιασμό? Ξέρετε ότι μπορείτε να ζητήσετε την άδεια αυτή από τη δουλειά? Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.

Μας λέει η Μαρία, κυρία Ιωάννα, καλησπέρα. Γεια σας κυρία Μαρία, νομίζω ότι γνωρίζει τη διαμάχη που είχε με την αδερφή του και την οικογένειά του για το Μαζονάκι, η οποία Μεγάλη Πέμπτη τον έβαλε στο τρομοκράτη. Βεβαίως τη γνωρίζουμε κυρία Μαρία, αλλά ξέρετε κάτι, ο θάνατος κάνει υπερβάσεις, ο θάνατος συντρίβει όλους μας.

Επίσημη ώρα, καταγραφής επίσημη ώρα θανάτου διαβάζω, 17:40 από τις 5:15 προσπαθούσαν να τον συνεφέρουν, μεταφέρθηκε στο ασθενοφόρο με τον ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφιγμό. Τελικά, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η επίσημη ώρα θανάτου είναι και η 6:20. Πάμε τώρα, μιας και λέγαμε για σχολεία. Τη Δευτέρα τα παιδιά, Παρασκευή αγιασμός, Δευτέρα στις τάξεις. Θα ξαναπάρουν βιβλία, θα αρχίσουν μαθηματικά, φυσική, γλώσσα κτλ. Υπάρχει όμως ένα ερώτημα, λίγο πιο δύσκολο από το τι βιβλία θα πάρουν. Όταν ένα παιδί φτάνει στα 15 του χρόνια, μπορεί πραγματικά να χρησιμοποιήσει αυτά που έμαθε στο σχολείο? Μπορεί να καταλάβει το νόημα ενός κειμένου? Μπορεί να πάρει κάποια στοιχεία και να βγάλει ένα συμπέρασμα? Να χρησιμοποιήσει τα μαθηματικά για να λύσει ένα απλό πρόβλημα της καθημερινότητας? Τα νέα στοιχεία που ανακοινώθηκαν μόλις χθες από τον ΩΣΑ δεν είναι καθόλου καθησυχαστικά. Μιλάμε για την PISA 2025. Τι είναι η PISA? Είναι το πρόγραμμα διεθνούς αξιολόγησης μαθητών του ΩΣΑ. Γίνεται σε 15χρονους και έχει μια σημαντική διαφορά από τις συνηθισμένες σχολικές εξετάσεις. Δεν εξετάζει αν θυμάσαι το μάθημα απ' έξω. Εξετάζει αν μπορείς να πάρεις αυτά που υποτίθεται ότι έχεις μάθει και να τα χρησιμοποιείς στην πραγματική ζωή. Για παράδειγμα, στα μαθηματικά το βασικό επίπεδο σημαίνει ότι ο μαθητής μπορεί να καταλάβει πώς μια σχετικά απλή κατάσταση αποδίδεται στα μαθηματικά. Να συγκρίνει δηλαδή τη συνολική απόσταση δύο διαφορετικών διαδρομών ή να μετατρέψει μια τιμή από το ένα νόμισμα σε ένα άλλο. Η κατανόηση κειμένου, όταν λέμε κατανόηση κειμένου, πρέπει μεταξύ άλλων να μπορεί να εντοπίσει την κεντρική ιδέα του κειμένου και να βρει τις πληροφορίες που χρειάζεται. Εδώ λοιπόν έχουμε κάποιους αριθμούς που δεν μας άρεσαν ιδιαίτερα. Στην Ελλάδα το 49,5% των 15χρονών, δηλαδή η μισή, βρίσκεται κάτω από το βασικό επίπεδο στα μαθηματικά. Θυμάστε που λέγαμε ελληνικό μυαλό, μαθηματικό μυαλό? Δεν ισχύει. 1 στους 2. Λοιπόν, 1 στα 2 παιδιά στην κατανόηση κειμένου, έτσι, κάτω από το βασικό επίπεδο είναι το 43,8%. Στις φυσικές επιστήμες το 40,9%. Και για να έχουμε μέτρο σύγκρισης, έτσι, στις χώρες του ΩΣΑ περίπου το 65% των μαθητών φτάνει τουλάχιστον στο βασικό επίπεδο στα μαθηματικά. Στην Ελλάδα είναι 50%, έχουμε πάρει κάτω από τη βάση. Στην ανάγνωση το βασικό επίπεδο φτάνει το 69% στον ΩΣΑ και στην Ελλάδα είναι μόλις 56%, πολύ χαμηλά. Στις φυσικές επιστήμες 74% στον ΩΣΑ έναντι 60% στην Ελλάδα. Είναι προφανώς ότι έχουμε έλλειμμα. Το Υπουργείο Παιδείας επισημαίνει ότι αυτή τη φορά η Ελλάδα δεν απομακρύνθηκε περισσότερο από το μέσο όρο όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Στα μαθηματικά η ελληνική απόδοση έπεσε 6 μονάδες όμως από το 2022. Ενώ στις χώρες του ΩΣΑ που χρησιμοποιούνται για τη συγκεκριμένη σύγκριση ήταν η πτώση, ήταν λέει 6. Πέσαμε λιγότερο εμείς. Πέσαμε όμως. Το ότι πέσαμε λιγότερο από τους άλλους δεν σημαίνει ότι έχουμε καλή επίδοση. Η Ελλάδα παραμένει κάτω από το μέσο όρο του ΩΣΑ και στα μαθηματικά που περηφανευόμασταν και στην ανάγνωση και στις φυσικές επιστήμες. Υπάρχουν μάλιστα και άλλα στοιχεία που αξίζουν προσοχή. Οι ίδιοι οι Έλληνες μαθητές περιγράφουν ένα σχολείο στο οποίο το μάθημα δεν γίνεται πάντοτε εύκολα. Δηλαδή το 46% δηλώνει ότι ο θόρυβος και η αταξία διακόπτουν τα περισσότερα ή όλα τα μαθήματα των περισσότερων των φυσικών επιστημών. Μόνο το 49% λέει ότι ο εκπαιδευτικός δείχνει ενδιαφέρον για τη μάθηση του κάθε μαθητή, ενώ ο αντίστοιχος όρος των ΩΣΑ είναι 69%. Οπότε ίσως το ερώτημα δεν είναι απλώς τι έπαθαν τα παιδιά μας, ίσως πρέπει να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει μέσα στην τάξη. Γιατί μπορούμε να αλλάξουμε βιβλία, μπορούμε να αλλάξουμε προγράμματα σπουδών, αλλά το αποτέλεσμα στο τέλος κρίνεται από κάτι πολύ απλό. Τι μπορεί να κάνει ένας 15χρονος με όσα διδάχτηκε τόσα χρόνια στο σχολείο?
Και πείτε μου εσείς δηλαδή, εσείς που είστε γονείς, παππούδες κτλ. Βλέπετε ότι τα παιδιά σας μαθαίνουν λιγότερα από όσα μαθαίναμε εμείς? Ή μήπως αυτό είναι εύκολη απάντηση? Μήπως τα παιδιά μαθαίνουν διαφορετικά και το σχολείο δεν έχει ακόμα βρει τον τρόπο να ακολουθήσει αυτή την αλλαγή? Τι νομίζετε, για πείτε μου, τι βλέπετε?

Να θυμηθούμε λοιπόν ότι ο Μαζονάκης δεν είχε κρύψει την αγάπη του για τον Ολυμπιακό. Και η ΚΑΕ Ολυμπιακός στην ανακοίνωσή της αναφέρει λοιπόν: τον αποχαιρετάμε τα εξής. Έφυγε ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, ένας δικός μας άνθρωπος. Ο Γιώργος Μαζονάκης δεν έκρυψε ποτέ τα ερυθρόλευκα αισθήματά του και είχε μοιραστεί μαζί μας τη χαρά της κατάκτησης της ευρωπαϊκής κορυφής. Γράφει: καλό ταξίδι, δεν θα σε ξεχάσουμε.

Λοιπόν, μπορεί να είστε 20 χρονών, να είστε 40, μπορεί να είστε 50 και να σκέφτεστε ότι θα θέλατε να μάθετε μια καινούργια δουλειά. Αλλά τώρα πέρασε και η ηλικία σας. Λοιπόν, δεν έχει περάσει. Μέχρι την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, έχετε ακόμα 2 μέρες, στις 12 η ώρα το βράδυ, 1 λεπτό πριν τα μεσάνυχτα, μπορείτε να κάνετε αίτηση για τις ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ. Οι σχολές λοιπόν επαγγελματικής κατάρτισης της ΔΥΠΑ, που δεν έχει ηλικιακό όριο. Το βασικό είναι να έχετε απολυτήριο γενικού ή επαγγελματικού λυκείου. Οι αιτήσεις λοιπόν αφορούν 30 σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης της ΔΥΠΑ και συνολικά προσφέρουν 46 ειδικότητες. Άρα δεν μιλάω μόνο για παιδιά που μόλις τελείωσαν το λύκειο. Μπορεί να αφορά και έναν άνθρωπο που εργάζεται ήδη και θέλει να αλλάξει επάγγελμα. Κάποιον που έμεινε άνεργος και ψάχνει μια ειδικότητα. Κάποιον που απλώς θέλει έπειτα από χρόνια να αποκτήσει μια επαγγελματική κατάρτιση που του άρεσε, ρε παιδί μου, και δεν είχε την ευκαιρία να πάει παλαιότερα. Λοιπόν, αν σας ενδιαφέρει τι χρειάζεστε, η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr με τους προσωπικούς κωδικούς TaxNet. Θα χρειαστεί να έχετε μια ηλεκτρονική, να έχετε σε ηλεκτρονική μορφή το PDF του τίτλου σπουδών σας και την αστυνομική σας ταυτότητα, του απολυτήριου ηλικίου δηλαδή και την αστυνομική σας ταυτότητα. Μπορείτε να επιλέξετε 3 διαφορετικές ειδικότητες με σειρά προτίμησης και μέχρι 2 διαφορετικές σχολές ΣΑΕΚ. Η φοίτηση διαρκεί συνολικά 5 εξάμηνα. Τα 4 πρώτα εξάμηνα καταλαμβάνουν θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτιση και ακολουθεί ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης. Οπότε κρατήστε την ημερομηνία. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου μέχρι τα μεσάνυχτα. Μετά η πλατφόρμα κλείνει. Και επειδή πολλές φορές συζητάμε για ανθρώπους που στα 40 ή στα 50 αναγκάζονται να ξαναρχίσουν επαγγελματικά, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι. Αν αλλάζετε επάγγελμα, τι θα κάνατε? Αν μπορούσατε να ξεκινήσετε από την αρχή, τι δουλειά θα θέλετε να μάθετε?

μας στέλνετε μηνύματα για την οικογενειακή διαμάχη που είχε ο Γιώργος Μαζωνάκης με την, με την οικογένειά του, τους αδελφές του, τη Βάσο και τη Μαρία. Πράγματι, το αποκορύφωμα ήταν το αίτημα της οικογένειάς του για ψυχιατρική εξέταση και εγκλεισμό τον Αύγουστο του... πέρυσι τον Αύγουστο του 2025. Σε μεταγενέστερες τοποθετήσεις τους, ο τραγουδιστής μιλούσε για το συμβάν και χαρακτήριζε την ενέργεια της οικογένειάς του ως μεγάλη προδοσία. Και η κίνηση αυτή είχε γίνει έτσι στο πλαίσιο μιας έντονης δικαστικής και οικονομικής διαμάχης που είχε ξεσπάσει μεταξύ τους. Η κόντρα τους ξέσπασε από το 2024, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης προχώρησε έλεγχο των εταιριών και των περιουσιακών του στοιχείων και διαπίστωσε, όπως ο ίδιος λέει, ότι οι μετοχές των εταιριών του και η διαχείριση σε εκείνη τις περιουσίες είχαν μεταβεβαστεί, είχαν περάσει τον έλεγχο της αδελφής του και του συζύγου της χωρίς δική του εντολή ή έγκριση. Κατέληξαν στα δικαστήρια και τέτοια. Παρ' όλα αυτά, η αδελφή του είναι έξω από το νοσοκομείο, συντετριμένη. Και λογικό είναι, τον αδελφό έχασε, όποιες διαφορές και όποια προβλήματα και να είχαν.

Λοιπόν, και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Εντάξει, ξεκίνησε με άσχημα νέα. Είναι το να χάνεται ένας άνθρωπος 54 ετών τόσο νέος. Και εντάξει, δεν θα πω για το διάσημος, αλλά όπως και να είναι, είναι μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, να πούμε για αύριο. Αύριο είναι Παρασκευή, αύριο είναι Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου. Μερικές χρήσιμες πληροφορίες για αύριο. Ο ήλιος στην Αθήνα θα ανατείλει λίγο μετά τις 7 το πρωί. Για την ακρίβεια σε 7 και 1 και θα δεις 7 και 41 το βράδυ. Δηλαδή έχουμε 12 ώρες και 39 λεπτά ημέρας. Αλλά το φθινόπωρο αρχίζει σιγά σιγά να κλέβει το φως. Όσο για τη θερμοκρασία, μην ξεγελιάσετε από το ημερολόγιο. Αύριο προβλέπεται καθαρός ουρανός, αρκετή ζέστη εκεί. 36 βαθμούς πάλι σταθερά στην Αθήνα. Να πω από τώρα χρόνια πολλά στους κλίμιδες, στις νυμφοφόρες, στις πουλχερίες που γιορτάζουν αύριο. Και μια τελευταία πληροφορία για να σας αφήσω να φύγετε. Αύριο έχουμε φτάσει ήδη στην 253η μέρα του 2026 και μας μένουν άλλες 112 για το τέλος του χρόνου, οπότε έχουμε χρόνο να κάνουμε όλα εκείνα που λέγαμε τον Ιανουάριο φέτος οπωσδήποτε θα τα κάνουμε. Έτσι ξεκινάμε πάντα. Με ευχές στην αρχή του χρόνου και μετά στο τέλος δεν έχουμε προφτάσει να κλείσουμε ή τουλάχιστον δεν έχουμε προφτάσει να κάνουμε τα πάντα. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος απέναντί μου κουνάει το κεφάλι του, μάλλον συμφωνεί με όσα λέω. Λοιπόν, αυτά από εμάς για σήμερα. Ακούγατε το Ανοιχτά και Καθαρά στον Μάχη FM 99,8. Εγώ να ευχηθώ να έχετε ένα καλό, ένα όμορφο βράδυ, να προσέχετε στο δρόμο και αύριο πάλι θα είμαστε εδώ να τα πούμε. Από την Ιωάννα Ηλιάδη που ήταν στο μικρόφωνο και από τον Αλέξανδρο Χαραλαμπίδη, καλό σας βράδυ.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνει ακρίβεια με τον πληθωρισμό να φτάνει στο 3,8% τον Αύγουστο σύμφωνα με την Ελστάτ. Αυξήσεις φωτιά σε καύσιμα, φυσικό αέριο, ενίκεια και κρέας. Πρωταγωνιστές στην ακρίβεια των καυσίμων είναι το πετρέλαιο κίνησης με άνοδο 30,6% και η βενζίνη με 15,3%. Νέα ανησυχία προκαλεί και η νέα άνοδος του πετρελαίου, καθώς η τιμή του Brent ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι εν μέσω της έντασης στη Μέση Ανατολή. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης των πολιτών, άφησε με δηλώσεις του στην ΕΡΤ ο Σταύρος Παπασταύρου. Νέα ένταση και σοβαρά επεισόδια χθες βράδυ στη δομή παράνομων μεταναστών συστητική Σερών, όταν ομάδα περίπου 40 ατόμων επιτέθηκαν σε αστυνομικούς πετώντας πέτρες. Από την επίθεση προκλήθηκαν φθορές σε δύο υπηρεσιακά οχήματα της Ελλάς. Την ενοχή των δύο αλλιέων για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά συναυτουργία του πρώην Υπουργού Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021 στην περιοχή της Ερέτριας εισηγήθηκε προς το Μικτόρκο το Δικαστήριο της Αθήνας ο εισαγγελέας. Τροχαίο ατύχημα με δύο αστικά λεωφορεία σημειώθηκε το μεσημέρι στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη, Θεσσαλονίκη, με ένα από τα αχήματα να καταλήγει πάνω σε στάση όπου βρίσκονταν πολίτες. Συγκεκριμένα, αστικό λεωφορείο που προβορευόταν χτυπήθηκε στο πίσω μέρος από δεύτερο. Από το ατύχημα τραυματίστηκαν τέσσερις γυναίκες που περίμεναν στη στάση, από τις οποίες οι δύο σοβαρά. Στο σημείο χρειάστηκε να γίνει επιχείρηση απεγκλωβισμού ενός ατόμου. Την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο Ελπής άφησε ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Μανζονάκης σε ηλικία 54 ετών. Ο δημοφιλής τραγουδιστής διακομίστηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από ιδιωτικό ιατρείο, στο οποίο βρισκόταν στην περιοχή του Κολονακίου, του έγινε κάρπα, ωστόσο οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή και διαπίστωσαν το θάνατό του. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στο Νέο Ρήσιο Θεσσαλονίκης. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 9 οχήματα. Από αέρος κινητοποιήθηκαν για ρήψεις νερού ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν σήμερα σε έκρηξη που σημειώθηκε σε τοποθεσία που χρησιμοποιείται για αποθήκευση οπλικών συστημάτων που είχαν απομείνει από τον εμφύλιο πόλεμο στη Συρία. Και ο καιρός για Ευρωπέμπτη, γενικά αίθριος και ζεστός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση φτάνοντας στα 5 με 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές καταρρεκτόδεις βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά τμήματα της χώρας και στην Ήπειρο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει κατά τόπους στους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά είναι στο σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη στα Σπορ με τον Μάκη Ιωαννίδη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για έναν σκοπό.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη στα Σπορ, καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 9 και σήμερα είμαστε μαζί, Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης, στην ρύθμιση του ήχου, Μάχη σου ανέβει στο μικρόφωνο, θα τα πούμε για την επόμενη μέρα, ώρα, με αρκετά που έχουν να κάνουν, με ποδόσφαιρο, με ελληνικό πρωτάθλημα, έχουμε εξελίξεις και αρκετούτσικο ρεπορτάζ, κυρίως για Ολυμπιακό, εκεί που τα πράγματα φαίνεται να τρέχουν με τα χίλια, αν και αυτό δίνουν οι ενδείξεις. Τώρα το τι θα γίνει είναι μια άλλη υπόθεση. Έχουμε φυσικά την μεγάλη νίκη της ΑΕΚ επί της ΛΑΣΚ και η επόμενη μέρα με τους ενωσίτες να είναι ασφαλώς στον 7ο ουρανό, στα αστέρια του Champions League, και δικαιολογημένα με αυτή τη νίκη που έκαναν, ξεκίνησαν με το δεξί την κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Μια διοργάνωση η οποία συνεχίζεται αυτή τη στιγμή με δύο αναμετρήσεις. Καθώς είμαστε στο 20ο λεπτό, Μπαρτσελόνα Φέγενορντ ήδη έχουμε το 1-0. Μόλις σκοράρει και η Στουτγκάρδη. Στουτγκάρδη Βίκινγκ 1-0 για την Στουτγκάρδη. Η Μπαρτσελόνα προηγήθηκε αρκετά νωρίς το σκορ με μαγική ενέργεια του Ραφίνια, ο οποίος βρέθηκε μέσα στη μεγάλη περιοχή. Εκεί έκανε ένα μαγικό και έστειλε τους αντιπάλους του να φύγουν από την άλλη μεριά. Δεν χρειάστηκε και πολύ στο τέτα-τέτ να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και να κάνει έτσι το 1-0. Ενώ τώρα η Στουτγκάρδη στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης και αυτή με τη σειρά της βρίσκεται στο 1-0 με την ομάδα της Στουτγκάρδης να πετυχαίνει τον γκολ ο Ντεμίροβιτς με ασίστ του Στίλερ. Μια Στουτγκάρδη η οποία δεν ξεκίνησε καλά το παιχνίδι, με την Βίκινγκ να έχει δύο καλές τελικές. Με την ομάδα όμως της Γερμανίας να καταφέρει να παίρνει την πρόκριση, να σκοράρει. Λοιπόν, η είδηση της τελευταίας στιγμής, θα πάμε και λίγο αργότερα. Τρισάγιο άμεσα στον Παναθηναϊκό. Κέντρικ Ναν, Νέτζελ Χέις Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος. Ήρθε και ο επόμενος να γίνει το καρέ, Μουσταφά Φαλ, ο οποίος σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες υπέστη θλάση στη σημερινή προπόνηση. Τι σημαίνει αυτό? Δεν μπορούμε να το πούμε 100%. Να δούμε πρώτα το μέγεθος της θλάσης. Είναι στον επιστήμιο Μοιραίο. Πόσο μεγάλη είναι για να εκτιμηθεί και ο χρόνος της απουσίας. Αλλά με απλά μαθηματικά από 1 έως 3 εβδομάδες. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουν εκεί στον Παναθηναϊκό. Σίγουρα η σεζόν δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο και θα πρέπει να προλάβουν εγκαταστάσεις. Είχαμε χθες την συγκλονιστική εικόνα με τον Καρέτσα, ο οποίος χωρίς να έχει πίεση από αντίπαλο κυριολεκτικά σοριάστηκε στο έδαφος και σε όλους ήρθαν στο μυαλό μας τα χειρότερα, με αποτέλεσμα να τρέμουμε στην ιδέα μετά το όσα έπαθε 1-1 τώρα η Βίκινγκ. Θα πάμε σε λίγο σε αυτό. Λέγαμε λοιπόν μετά τα όσα έπαθε ο Κωνσταντέλιας, η Ντόρτμουντ αντίκρισε τον Καρέτσα να σοριάζεται στον αγωνιστικό χώρο. Όλοι έμειναν έκπληκτοι, όλοι προσπαθούσαν να δούνε τι ακριβώς συμβαίνει. Πήγε στο νοσοκομείο, η ενημέρωση που υπάρχει, ό,τι μας λένε σας λέμε, είναι μια αφυδάτωση η οποία τον δημιούργησε καρδιογειακά προβλήματα. Μακάρι να είναι μόνο αυτό και τίποτα περισσότερο, και τις επόμενες μέρες να είναι ξανά στις προπονήσεις της ομάδας. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και να δούμε. 2-0 η Μπαρτσελόνα μόλις τώρα. Τι γίνεται ρε παιδιά, δεν σας προλαβαίνουμε σήμερα. Πολύ νωρίς μπήκαν τα γκολ. Για να δούμε τώρα εδώ το γκολ της Μπαρτσελόνα. Ο Ντεμπελέ, ο Αντιγέμι εδώ, ωραία, παίρνει την μπάλα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Κλασικό φινέ σουτ. Η μπάλα πάει στην απέναντι γωνία. Εύκολα λοιπόν το 2-0 απέναντι στην Φέγενορντ, με αποτέλεσμα οι Καταλανοί να βάλουν τις βάσεις για να πάρουν την πρώτη τους νίκη στη φετινή διοργάνωση. Ένα παιχνίδι το οποίο ξεκίνησε με καταραχτώδη βροχή. Είναι χαρακτηριστικό ότι είχαν αδειάσει οι κερκίδες. Όλοι προσπάθησαν να προφυλαχτούν. Τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, μάλλον σταμάτησε η βροχόπτωση γιατί ξαναγέμισαν οι κερκίδες. Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία χθες πέτυχε την νίκη που την έφερε ξανά στην κορυφαία διοργάνωση, την πρώτη νίκη μετά από αρκετά χρόνια στην League Face, και όλα αυτά εξαιτίας της ευφυΐας ή αν θέλετε της ποιότητας του Μαρίν, ο οποίος με εξαιρετικό χτύπημα φάουλ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Κάπου εκεί έστειλε το μήνυμα ότι αυτή η ΑΕΚ δεν χάνει σήμερα, και τα κατάφερε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αν και η ομάδα της Λάσκα έδειξε μια ομάδα αρκετά καλή, έδειξε μια ομάδα γυμνασμένη, έδειξε μια ομάδα η οποία μπορούσε να τις δημιουργήσει και τις δημιούργησε προβλήματα. Η ΑΕΚ όμως έκανε τα πάντα και το πέτυχε με τον καλύτερο τρόπο για να πάρει τη νίκη. Έτσι λοιπόν η ΑΕΚ κατάφερε να δείξει ότι, να στείλει μάλλον το μήνυμα ότι στην φετινή σεζόν δεν θέλει απλά να είναι κομπάρσο σε αυτή τη διοργάνωση, αλλά θέλει να έχει μια καλή πορεία, και αυτό το έδειξε με το καλημέρα. Ένα παιχνίδι στο οποίο ήταν κατάμεστο το γήπεδο της στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ένα παιχνίδι στο οποίο η ΑΕΚ με τους βαθμούς που πήρε μπαίνει πλέον και σε σενάρια σιγά σιγά. Εντάξει, είναι ακόμα πάρα πάρα πολύ νωρίς, αλλά λέει πήρα 3 βαθμούς. Πόσους θέλω ακόμα για να μπορέσω να βγω να προκριθώ? Νομίζω ότι με άλλους 8, 9, 8 βαθμούς σίγουρα είσαι μέσα στην επόμενη φάση. Το θέμα είναι πώς θα γίνει αυτό. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, για την ΑΕΚ να πούμε καταρχάς ότι την έδωσε και ένα μπόνους, γιατί ανέβηκε 4 θέσεις στο UEFA Club Ranking, το οποίο είναι σημαντικό αυτό και θα το εισπράξει στο επόμενο διάστημα. Ενώ από την άλλη πλευρά η ΑΕΚ γενικά δείχνει να είναι σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση. Τώρα, αν θέλουμε να μείνουμε στο παιχνίδι, η Ένωση ήταν αυτή η οποία με το καλημέρα θέλησε να μπει αποφασιστικά μέσα στο παιχνίδι, έψαχνε τον γκολ, δεν το είχε. Κάποια στιγμή οι Αυστριακοί πήγαν να απειλήσουν, στην κατάλληλη στιγμή όμως τον γκολ του Μαρίν έδωσε το boost αυτό, προκειμένου η ΑΕΚ να μπορέσει να πάρει την νίκη. Η ΑΕΚ, η οποία και πάλι είχε σε πολύ καλή μέρα τον Βιντάλης, πάρα πολύ καλή εμφάνιση από τον Ουγγρό, ο οποίος δείχνει ότι μπορεί να βοηθήσει αποφασιστικά σε αυτή την ΑΕΚ για τη νέα σεζόν. Ο Μαρίν, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο. Ο Μάγερ είναι ο παίχτης πλέον, μου θυμίζει Μόντριτς. Εντάξει, μπορεί να είναι και λίγο διαφορετική η θέση, αλλά είναι ένας παίχτης ο οποίος είναι το μηχανάκι από όλες τις πλευρές μέσα στο γήπεδο για την ΑΕΚ. Και φυσικά το δίδυμο φωτιά μπροστά, Γιώβιτς Βάργκας, έκανε και πάλι καλά τη δουλειά του. Γκόλα κυρώθηκαν. Πέτυχε ένα εξαιρετικό γκολ ο Γιώβιτς, το οποίο κάλλιστα θα μπορούσε να είχε μετρήσει. Εν πάση περιπτώσει, η ΑΕΚ πήρε την νίκη. Δεν μένουμε σε αυτό το γκολ. Και η ΑΕΚ πλέον κοιτάει τις επόμενες αγωνιστικές της υποχρεώσεις. Στο ξεκίνημα της εκπομπής, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον προπονητή της ομάδας, τον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος σχολίασε αυτή την μεγάλη νίκη για την ομάδα της ΑΕΚ, την στιγμή που η Στουτγκάρδη κάνει το 2-0. 2-0 λοιπόν Μπαρτσελόνα Φέγενορντ, 2-0. 2-1 μάλλον, 2-1 Μπαρτσελόνα, άντε να το πάμε από την αρχή να το πούμε σωστά, 2-1 Μπαρτσελόνα, δεν μας πάει σήμερα, 2-1 η Στουτγκάρδη με τη Βίγκινγκ, 2-0 η Μπαρτσελόνα με τη Φέγενο, το είπαμε επιτέλους σωστά, άρα κερδίσαμε, άρα μπορούμε να πάμε να ακούσουμε πλέον το προπονητή της ομάδας της ΑΕΚ για την νίκη την οποία πέτυχε απέναντι στη Λάσκα.
1: Of course, very happy for the good start in the Champions League. Very happy for the because this night will be remembered in the history of this stadium because the first ever victory in New Agia Sofia in Champions League for AEK. This team deserves to be written with the golden letters in this way in the history. About the game, congratulations for the players. Amazing performance, good performance, tactically almost perfect all the time. With a lot of intensity, with a lot of running, good quality with the ball, I think well deserved. Victory. Practically almost all the game we had more or less control of what's happening in the pitch. Only if I can find some small details that we didn't close the game, that we didn't lock the game with the second goal, which normally should come because of the chances that we have all around the game in the first and second half. And one more detail, that the last few minutes we go back to the low zone, which was not planned, but you have to understand, same like me, that it's very difficult for the players on the bench to enter in the game of this intensity, and so this was not the idea to move back low, but just opposite, to go high. But anyway, we have chances in this moment also to lock the game and to score.
2: second goal. Amazing ambience tonight, amazing atmosphere here again. It's really every time makes all of us proud to and we enjoy so much every football night here in Azia Sofia. I can just say thanks for the fans, congratulations for the players, 3 points in our account and more.
3: Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον Μπρινιόλι ως προπονητής. Να είδε τον έχουμε μαζί μας.
2: He's a very good goalkeeper.
3: Είναι ένας εξαιρετικός τροματοφυλάκας, πάρα πολύ καλός.
2: Club of this level need to have minimum two good goalkeepers. His experience,
3: he's as a person, he's
2: very good, very stable. He knows his role. He made a big contribution for the team. He deserves this night. This is what I want to say. Because it's not easy to have 33, 4, 5 years. And to see practically all the season step up when the team need you, and then he was rewarded. We talk maybe he tell to somebody there, if we talk about this in beginning of camp in Poland, because he was one of the players who was desperate to play Champions League, because he never played before. And then destiny make it happen like this, that with this small injury that Thomas Helf, he can make a debut tonight and he gets his reward. He gets rewarded because he deserves.
3: Και πραγματικά το άξιζε.
2: Because the things were going good.
3: Τα πράγματα πήγαιναν
2: things
3: καλά.
2: Were going good, our way on the pitch.
3: Πήγαιναν όπως τα θέλαμε στο αγωνιστικό χώρο και ξέρετε ότι κάποιες φορές
2: me and my staff, we changed very early sometimes, even in the first half. We saw this in the recent games.
3: Το είδαμε πρόσφατα.
2: If it's necessary, sometimes in the half-time, sometimes during the half-time, but not to do changes, just to do it.
3: Πιο μετά, αλλά δεν κάνεις αλλαγές μόνο για να τις κάνεις.
2: You have to do it. Things were looking good on the pitch and the other thing what I said, because this game was very demanding.
3: Ο αγώνας αυτός ήταν πολύ απαιτητικός. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας.
2: Those guys who were on the pitch, they were up to the challenge. They were in the requested level. And then every change is a bit difficult to understand if the new player will step and continue the same way, or because of their specific game they play, if one don't move in a proper way, all the team is in the problem. That's why we moved for the low zone for the last 5 minutes, like I said, which was completely out of plan.
3: But anyway,
2: in some other games we'll make changes early. How it looks today after some examinations, it's not a very big deal. Most probably he will be absent until 15. FIFA break now in the next 3 games. I speak about Asteras, Panserraikos and Cup and Veras. Maybe even before, but looks like that during the FIFA break he'll be back in full form. In the last game here against Aris, he get one ball he didn't put his...
3: Σε μια φάση στην αναμέτρηση τον Άρη δεν έβαλε τα χέρια του σωστά, αρκετά δυνατά και σε μια παλιά έχει αντιμετωπίσει ένα μικρό
2: ράγισμα.
3: Από ό,τι φαίνεται δεν είναι κάτι πολύ σοβαρό. Και είμαστε χαρούμενοι που δεν είναι κάτι σοβαρό. Δεν είμαστε χαρούμενοι με τον τραυματισμό, αλλά δεν θα λείψει πολύ, γιατί θα μπορούσε να είναι κάτι πολύ χειρότερο.
2: And regarding first part of the question, it's very important. Of course, we spoke yesterday about this and I... I declare very clearly that even in this level, which is elite level of European football, there is nothing more than this.
3: We,
2: once we are here, we want to compete, not to be just part of the competition. We said this in Kebana on the table, you know, flowers on the table to make for others to look nice. Now we are able to collect 3 points, but this doesn't mean nothing more than 3 points. It's still 3 points in the table. The table, which is very big, very long, and 7 more very difficult rounds. But of course, it's better to have 3 tonight than 1 or 0.
3: It's 3 points. This is what it is.

0: Ακούσαμε λοιπόν και νομίζω ότι άξιζε να μείνουμε στα λεγόμενα του Μάρκο Νίκολιτς για το χθεσινό παιχνίδι, τα όσα είπε για τον Μπρινιόλι, για τους παίκτες του, για το πώς βλέπει τη διοργάνωση και το πώς βλέπει τη σεζόν. Θα μείνουμε όμως σε κεντρικό μαύρο φόντο και θα πάμε σε έναν παίκτη που για μένα ήταν εξαιρετικός εχθές, ήταν ο Βιντάλης, ο οποίος με το καλημέρα, με την έλευσή του πλέον στην ομάδα της Ένωσης, έχει δείξει ότι είναι ένας παίκτης που θα είναι καθοριστικός στο παιχνίδι της στη φετινή σεζόν.
1: Είναι αλήθεια ότι ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα. Είναι η πρώτη μου συμμετοχή. Ελπίζω να μην είναι και η τελευταία. Να συνεχίζω να έχω και άλλες συμμετοχές στα παιχνίδια του Champions League. Ελπίζω να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Εγώ προσωπικά μπορώ να πω ότι είμαι ο πιο χαρούμενος άνθρωπος στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Και θέλω να συνεχίσουμε την ομάδα να έχουμε καλές εμφανίσεις.
2: They were unbelievable support. So I don't know what can I say. We are happy, but we need to continue the work.
1: Μπορώ να πω ότι υπάρχει κάποιο μυστικό. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι μπορεί να είναι το πάθος μας σε συνδυασμό με αυτόν τον κόσμο που ήταν εδώ. Δώσαμε την καρδιά μας, κάναμε κατάθεση και πραγματικά ζήσαμε κάτι το απίστευτο. Οπότε αυτό που θέλω να πούμε είναι να συνεχίσουμε το ίδιο. Εντάξει, ήταν κάτι το απίστευτο. Δεν έχει ξανατύχει να παίξω με τέτοια ατμόσφαιρα εγώ σε ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Οπότε θα ήθελα να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε αυτόν τον κόσμο που ήρθε και μας στήριξε και ελπίζω και στη συνέχεια να ζήσω παρόμοιες στιγμές.
2: Everybody want to beat us home, so we need to always
1: Είναι το σίγουρο είναι ότι κάθε νίκη σου δίνει έξτρα ψυχολογία, κάθε νίκη σου δίνει έξτρα αυτοπεποίθηση. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε να έχουμε το ίδιο απόδοση, την ίδια απόδοση, μάλλον να είμαστε συγκεντρωμένοι απόλυτα στο, και να δίνουμε το 110% σε κάθε παιχνίδι. Και ξεκινώντας από το επόμενο παιχνίδι που είναι το πρωταθλήματος. Διαφορετικά τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Οπότε απόλυτα συγκεντρωμένοι 110% ο καθένας μας και να κάνουμε αυτό που πρέπει σε κάθε παιχνίδι.
3: Goal to Marin, μ' άρεσε.
1: Did you like Marin goals?
2: Of course, of course.
1: Φυσικά. No question. Εδώ συζητάω, φυσικά.

0: Πάμε τώρα για να ολοκληρώσουμε με το ρεπορτάζ από χθες, να ακούσουμε και τον προπονητή της ομάδας της ΛΑΣΚ, ο οποίος με τη σειρά του απλά περιορίστηκε να πει ότι δεν ήταν έτοιμη η ομάδα του να αντιμετωπίσει αυτή την ΑΕΚ.
1: Χάσαμε από λεπτομέρειες. Είναι καλό που είδαμε αυτό το πράγμα, ότι είχαμε τις ευκαιρίες να παίξουμε σε αυτό το επίπεδο και να μάθουμε από αυτό. Είχαμε κάποιες ευκαιρίες. Στο τέλος του πρώτου μηχρόνου δεν παίξαμε καλά τις δικές μας μπαλιές. Δεχτήκαμε ένα ωραίο γκολ και προσπαθήσαμε μέχρι το τέλος του πρώτου μηχρόνου, αλλά δεν ήμασταν επικίνδυνοι. Η ΑΕΚ χρησιμοποίησε τα λάθη μας, εκμεταλλεύτηκε τα λάθη μας. Είδαμε ότι σε πολλές φάσεις ήταν η πιο όρημη ομάδα. Είχαμε κι εμείς μια καλή ευκαιρία. Η ΑΕΚ ήθελε από μια στιγμή να αμυνθεί και μέσω αντεπιθέσεων να φτάσει σε δεύτερο γκολ. Η ΑΕΚ τα κατάφερε και γνωρίζουμε ότι σε αυτό το επίπεδο πρέπει να βελτιωθούμε. Από την άλλη πλευρά όμως, η ΑΕΚ είναι πιο έμπειρη ομάδα από εμάς και πρέπει να μάθουμε από αυτό.
0: Δικαιωματικά θα παραμείνουμε φυσικά στην ΑΕΚ, η οποία χθες έζησε μια ιστορική βραδιά με την νίκη την οποία πέτυχε απέναντι στη ΛΑΣΚ. Μια νίκη που ουσιαστικά την βάζει ξανά μέσα στον ευρωπαϊκό χάρτη. Όχι πως δεν ήταν, αλλά το Champions League είναι η κορονίδα των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και εκεί θέλει να παίζει η ΑΕΚ, εκεί μεγαλώνει σαν ομάδα, εκεί γιγαντώνεσαι και έρχονται και τα έσοδα. Η ΑΕΚ με τη χθεσινή νίκη έπαιξε άλλα περίπου 2,1 εκατομμύρια ευρώ και αν μη τι άλλο δεν είναι αμιλητέα ποσότητα. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας σε έναν άνθρωπο που φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΚ, ο κύριος Σταύρος Σταμάτης. Είναι μαζί μας. Κύριε Σταμάτη, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Να ανοίξουμε λίγο και την επικοινωνία για να ακούμε καλύτερα. Ωραία. Κύριε Σταμάτη, το περιμένατε χθες η ΑΕΚ να μπει τόσο αποφασιστικά και στο τέλος να πάρει την νίκη απέναντι στη ΛΑΣΚ?
2: Το όνομα της αντιπάλου δεν ήταν ένα φόβητρο, όπως θα παίξουμε τη Ρεάλ με την Τόρτου με την Μάλτερ Σίτι. Δεν ήταν ένα φόβητρο, ήταν μια ομάδα η οποία μαζί με εμάς βγήκε από το τέταρτο γκρουπ. Άρα είμαστε σχεδόν ισοδύναμοι. Πήρε πρωτάθλημα η ΑΕΚ στην Ελλάδα, πήρε η ΛΑΣΚ, πήρε στην Αυστρία. Πιστεύω ότι ήταν αναμενόμενο, βέβαια ποτέ δεν ξέρεις. Πάντα μιλάμε τόσο αγωνιστικό χώρο, τόσο αγωνιστικό χώρο, άλλα πράγματα, γιατί μην ξεχνάμε ότι κέρδισε και 5-1 τη Σέλτικ και πέρασε.
0: Αλλά αυτό δεν ήταν, με φόβησε.
2: Ναι. Ήταν κάτι αναμενόμενο, δεν ήταν κάτι το οποίο έκανε μια τεράστια, είναι βέβαια τεράστια επιτυχία, γιατί μπήκε με το δεξί στους ομίλους, σε αυτό το Champions League, το οποίο είναι η κορονίδα, είναι αβαρχίδα, είναι της UEFA. Κάναμε μια νίκη πολύ καλά, έχουμε ένα αγώνα τώρα δεύτερο που παίζουμε με τη Σαχτάρ, δηλαδή τις πιο, θεωρητικά τις πιο δύο αδύνατες ομάδες, όχι το Σαχτάρ είναι λίγη, απλώς η Σαχτάρ παίζει στο Λονδίνο. Τις έχουμε μπροστά μας και εκτός έδρας μακάρι να συνεχίσουμε το ίδιο νικηφόρα και στο δεύτερο αγώνα.
0: Ναι, συμφωνώ μαζί σας 100%. Απλά ήμουν λίγο επιφυλακτικός, γιατί οι Αυστριακοί με αυτή την ανατροπή που κάνανε, δεν κέρδισαν 5-1, αλλά κάνανε μεγάλη ανατροπή για να πάρουν την πρόκληση από τη Σέλτικ.
2: Χάναν 3-0, προηγήθηκαν μέσα στην Αυστρία με γκολ και μετά φάγαν 4, φάγαν 4 και αποκλειστήκαν και με ένα γκολ στην παράταση.
0: Ναι. Αυτό. Πάντως, τώρα κρατάω από τη χθεσινή ΑΕΚ ότι ήταν πολύ συμπαγής η ομάδα, πολύ παθιασμένη και σου δίνει την αίσθηση από το πρώτο λεπτό ότι θα το πάρω το παιχνίδι σήμερα.
2: Κοιτάξτε να δείτε, χάσαμε μια ευκαιρία με τον Βάρκας, η οποία δεν απόκρουσε αυτό το, όταν απεκρούσε το κεφάλι, δεν απόκρουσε. Δεν υποδοσφαιριστή στον ανατοφύλακα.
0: Κίνησε το κεφάλι του.
2: Ναι, είχε μια τυχερή απόκρουση και αυτά. Έχασε ευκαιρίες για μένα. Για να μην λέμε επειδή χάσαμε ευκαιρίες και αυτά, για να λέμε ένα 2-0, όποτε έφυγε ο Βάρκας στο πρώτο ημίχρονο και δεν πρόλαβε να κάνει αυτή την τρίπλα και αυτά που μπορούσε να μην τάτε, θα μπορούσε η ΑΕΚ 2-0. Το δίκαιο αποτέλεσμα για μένα ήταν ένα 2-0 άνετα και εύκολα.
0: Ναι.
2: Έκαναν ευκαιρίες. Αυτή μια ευκαιρία κάναν που έπρεπε ξοπλήνιο, τίποτα άλλο.
0: Αθλητική ομάδα ήταν μέχρι εκεί νομίζω, τίποτα περισσότερο. Λοιπόν, τώρα αυτή η νίκη αποσυμπιέζει την ΑΕΚ, γιατί εννοώ, έκανε η ΑΕΚ το αυτονόητο να πάρει την νίκη απέναντι σε μια ομάδα που ήταν στα μέτρα της. Σιγά σιγά θα βρει μπροστά τα μεγαθύρια, είτε λέγεται Ρεάλ Μαδρίτης είτε λέγεται Ντόρτμουντ, θα παίξει περισσότερο απελευθερωμένα στην προσπάθειά της να πάρει κάποιους βαθμούς και να διεκδικήσει μια καλή πορεία.
2: Κοιτάξτε, δεν θα έλεγα ότι απελευθερωμένα, δεν είπα απελευθερωμένα, δηλαδή και τη Σαχτάρ να κερδίσει είπα να πει ότι θα παίξει με τη Manchester City έξω ή με την Dortmund έξω, με τη Real μέσα, θα παίξει άνετο και καλά ο κάνει. Δύο νίκες, καλό όμως είναι να κάνει κάποιες νίκες, γιατί αυτές τις ομάδες δεν προλαβαίνεις να πάρεις χαμπάρι και σου βάζουν 3-4-5 γκολ. Πρέπει να πάρεις χαμπάρι, γιατί μετράει και η εμφάνιση, μετράει και, το σκορ, μετράνε τα πάντα. Μετράει η εμπειρία. Μην ξεχνάτε ότι η ΑΕΚ, αν εξαιρέσουμε τότε με τον κύριο Αλμέιδα που παίξαμε στους Champions League, δεν έχει και τη συχνή να παίζει συχνά στους Champions League. Δεν έχει η Ελλάδα τη βαθμολογία την κατάλληλη ώστε να πάει ο πρώτος και ο δεύτερος όμιλος. Αυτά πρέπει να παίξουν από τον Ιούλιο μπαράς. Και κατά τα ψέματα, επειδή ποδοσφαιριστής ήμουνα, άλλο να κάνεις κανονική προετοιμασία και να παίζεις τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, και άλλο να παίζεις τον Ιούλιο που ποδοσφαιριστής όταν τελειώνει δεν προλαβαίνει να κάνει καλή προετοιμασία.

0: είδαμε και όταν από την Ευρωπαϊκή Λίστα τον απέκλεισε ο κύριος Νικολής. Αλλά αυτή τη στιγμή καθαρό μπακ δεξί δεν υπάρχει κανένας. Κανένα δεξί μπακ δεν υπάρχει καθαρό. Δεν υπάρχει παίκτης στο Ρώσο της ΑΕΚ αυτή τη στιγμή για δεξί μπακ. Όχι μόνο, στο Champions League που είναι τα πράγματα πολύ δυσκολότερα. Δεν υπάρχει και για το ελληνικό πρωτάθλημα. Για μένα δεν ξέρω αν, τι, πώς και αυτά, μην με ρωτάτε. Πρέπει να πάρει ένα δεξί μπακ όπως και δίποτε. Όπως και δίποτε, γιατί δεν μπορεί κατά ψέματα τώρα, επειδή έχουμε παίξει μπάλα, δεν υπάρχει περίπτωση στο εκατομμύριο ρότα να βγάλει Champions League, Κύπρο και Πρωτάθλημα μόνος. Δεν υπάρχει, θα κλατάρει το παιδί το Δεκέμβρη. Το Δεκέμβρη θα πρέπει να μείνει έξω ένα μήνα, να ξεκουραστεί. Δεν γίνεται. Πρέπει να πάρει οπωσδήποτε δεξί μπακ. Εκτός και έχει δει κάτι ο κύριος Νίκολης, αλλά από ό,τι είχαμε δει μια φορά, θυμάμαι, είχε βάλει, τον Κατσίνο με δεξί μπακ. Ο Κατσίνο δεν είναι δεξί μπακ. Ένα δεξιμπακ και πρέπει να πάρει και για μένα ένα σεντερμπακ πιο γρήγορο από τους συνέν υπάρχοντες, δηλαδή από το Μουγκουντή και το Ρέβες που παίζουν. Εντάξει, είναι μια λύση ο Βίντα, αλλά λόγω μεγάλης ηλικίας. Για αυτά πιστεύω ότι πρέπει να πάρει.
1: Δεν μπορεί να παίξει αυτό το παιχνίδι που παίζει η ΑΕΚ ο Βίντα σαμπακ.
0: Άρα πρέπει να πάρει ένα γρήγορο σεντερμπακ. Αυτό σημαίνει για μένα, με ρωτάγατε, οι δυο κενές θέσεις που υπάρχουν στην ΑΕΚ, πρέπει να καλυφθούν και οι backup κιόλας. Εγώ δεν σου λέω να μην παίζω Μουγκουντή και ο Ρέβρας, αλλά πρέπει σε κάποια φάση και αυτοί θα σκάσουν ψηλή, βαριά κορμία. Κάτι θα σκάσουν, πρέπει να, ξεκουραστούν. Mm. Και μην νομίζω ότι το ελληνικό πρωτάθλημα είναι εύκολο. Κοιτάξτε την Κηφισιά. Κηφισιά όταν παίξαμε, μπορεί να μην είμαστε καλοί εμείς, αλλά η Κηφισιά ήταν καλή. Δικαιωματικά πήρε την ισοπαλία και μπορούσε να πάρει και κάτι παραπάνω. Μην νομίζω ότι το ελληνικό πρωτάθλημα είναι απλό. Δηλαδή σου λες τώρα θα παίξω με τη Ρεάλ και την κέρδισα και θα παίξω μετά με τον Πανετολικό και θα κάνω περίπετο, θα βάλω το γιο του Ριμπάλτα, το γιο του Νίκολης και το γιο του Μουκουτίνα να παίξουν μπάλα.
1: Ο Ολυμπιακός το πλήρωσε, η ΑΕΚ το πλήρωσε και άλλοι θα το πληρώσουν. Δεν είναι εύκολο φέτος το πρωτάθλημα.
0: Δεν είναι καθόλου εύκολο.
1: Και μια που μιλάμε για πρωτάθλημα, κύριε Σταμάτη, όπου η ΑΕΚ είναι για μένα η πιο έτοιμη ομάδα. Κράτησε τον κορμό, έκανε σωστές μεταγραφές όπως είπαμε, τη βλέπουμε ξεκίνησε καλά. Υπάρχει ένας Ολυμπιακός και ένας Παναθηναϊκός που έριξαν πολλά χρήματα για μεταγραφές. Μέχρι στιγμής, ειδικά στον Ολυμπιακό, δεν φαίνεται αυτό. Θα πούμε αργότερα τι γίνεται στην ομάδα του Πειραιά. Ο Παναθηναϊκός απ' την άλλη, αγωνιστικά, βάσει αποτελεσμάτων, τα πάει καλά, σαν εικόνα δεν τα πάει καλά. Και ο ΠΑΟΚ έχει μείνει πολύ πίσω. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται φέτος το πρωτάθλημα?
0: Κοιτάξτε, γίνεται και τον Ολυμπιακό που λέτε, και αυτοί κάνουν λαφτερά. Σε έκανε μόνο τον Ελκαμπή μπροστά και δεν έκανε σε δερφόρ. Και χτύπησε το παιδί, γιατί εγώ δεν λέω ότι χτύπησε που καταρχήν περαστικά στο παιδί. Κανένα ποδοσφαιριστή δεν θέλει να χτυπάει κανένα άλλο ποδοσφαιριστή. Ήταν μόνο του, δεν είχαν βάλει τον Γιάννη, ούτε τίποτα επιτρέπεται να μην έχω πάρει σε δερφόρ. Δεύτερον, Ολυμπιακό δεν έκανε τι μεταγραφέ όταν έπρεπε. Τις μεταγραφές τις έκανε τελευταία στιγμή. Αυτοί οι παίκτες για να βοηθούμε την ομάδα και να συντονιστούμε και να συγχρονιστούμε την ομάδα θέλει χρόνο. Το χρόνο στο Ολυμπιακό δυστυχώς τελειώνει γιατί ξεκινάει και το Europa League. Για τον Παναθηναϊκό, αν με ρωτάτε, ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή μιλάμε είναι μια ομάδα καινούργια. Μια ομάδα η οποία έχει πάρει 15-20 παίκτες τα τελευταία δύο χρόνια. Αυτοί οι παίκτες πρέπει να συντονιστούν. Νέος προπονητής. Νέα πράγματα, άλλοι παίκτες και αυτοί θέλουν συντονισμό. Δεν έχει δείξει καλή εικόνα, παρόλο έχει πάρει αποτελέσματα και με τους, Σέρβους και με τους, τους Τσέχους. Δύο ομάδες οι οποίες δεν ήταν πιο χαμηλό βέβαια και αυτά. Στο ένα πέρασε το 121 και στο άλλο ισοφάρισε στο 88. Δεν έχει δείξει βέβαια, πήρε και τον Ουναχή, πήρε και τον άλλο τον Κάγκουα εκεί πέρα. Έχει πάρει καλούς παίκτες. Το θέμα είναι, όπως το βλέπω εγώ τον Παναθηναϊκό, θέλει να συγχρονιστούν οι παίκτες. Δεν μπορεί ξαφνικά να πούνε σε μια ομάδα 8 νέοι παίκτες και να αφομοιώσουν το παιχνίδι. Είναι πολύ δύσκολο αυτό. Για τον ΠΑΟΚ, κοιτάξτε να δείτε, έφυγε ένας παίκτης ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός, όπως Αντέλιας, ο οποίος στηριζόταν πολύ η μεσοπιθετική παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Ζήφκος δεν έπαιξε που έκανε βλακεία συνάδελφα και αυτά και το πλήρωσε ο ΠΑΟΚ. Στο αποκλεισμό του και από το conference. Από εκεί πέρα και ο ΠΑΟΚ έχει πάρει μεταγραφές. Εμένα αυτός ο μπροστά που παίζει στο Δερφόρ, τον είδα, είναι δυνατό παιδί.
1: Ο Ενδιαγέ.
0: Είναι δυνατό παιδί και αυτό και αυτοί θέλουν τέτοια. Αλλά υπάρχει μια διαφορά τώρα ότι έφυγε ο Κωνσταντέλιας, έφυγε ο προπόνησης, έφυγε αυτό, γι' αυτό, γι' αυτό. Όλοι με παίκτες. Οι φίλοι αυτό, όπως ξέρετε, δεν έχουν υπομονή.

0: μονή, δηλαδή δεν έχουν να πούνε ότι κοιτάξτε να δείτε, ναι, η ομάδα και αυτά. Και αυτό έχει ίσως το πιο πολύ άγχος από όλους. Εμείς ξέραμε και με τον Παναθηναϊκό που έπαιξε ο Πάο και δηλαδή, από το 15ο λεπτό πήγαμε 10 παίκτες. Ναι. Δυσκόλευσε πολύ παραπάνω την αποστολή του ΠΑΟΚ η αποβολή του 15ο λεπτό. Εγώ πιστεύω, όπως το βλέπω το πρωτάθλημα, θα είναι ένα πολύ ωραίο πρωτάθλημα. Δεν υπάρχουν ομάδες οι οποίες θα πεις ότι θα τις πάρουν όλες τις ομάδες, γιατί είναι όχι λόγω ανικανότητας ή λόγω δεφορμαρίσματος ή ακόμα δεν έχουν συνδεθεί. Έχουν ανέβει και άλλες ομάδες. Ο Λεβαδιακός, παρόλο που έχει κάνει κάποιες, είναι μια πολύ καλή ομάδα. Ο Αστέρας που είναι τελευταίος είναι πολύ καλή ομάδα. Παντολικός Πλέτης έχει ανεβώσει. Είναι δύσκολα τα πράγματα πια. Γιατί και αυτοί βλέπουν. Οι προπονείς πια, οι προπονητές έχουν γυμναστές, έχουν διατροφολόγους, έχουν 100 βοηθούς. Οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν είναι ο πίσω θα μπει μέσα η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, θα παίξει με τον Πανατολικό και θα το λιώσει. Έχουν και αυτοί καλούς προπονητές. Ο Αναστασίου παράδειγμα έχει πάει στο εξωτερικό και αυτά είναι προπονητής στον Πανατολικό και πάει πολύ καλά. Τα πράγματα απλά. Μην νομίζει κάποιο ότι αν τη Ρεάλ να κερδίσουμε εμεί 2-0 και παίξουμε τον Πάνελ και τον Πιστέδρα, θα τα κάνουμε περίπατο. Αυτό όπω το λέει γελιέται.
1: Έτσι είναι. Συμφωνώ. Ανέβηκε και ο Ηρακλής, ανέβηκαν και άλλε ομάδε. Έχει κόσμο. Θα είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα.
0: Θα είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα.
1: Ωραία. Σα ευχαριστώ πολύ, κύριε Σταμάτη. Να είστε καλά και καλή σα συνέχεια.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και πάμε να δούμε τι γίνεται πλέον στον Ολυμπιακό. Στον Ολυμπιακό, όπου υπάρχουν ενδείξεις και όχι αποδείξεις. Καταρχάς, η αλλαγή που υπήρξε με τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς να αποτελεί παρελθόν και την έλευση του Κορδόν, σε αυτούς που βλέπουν πίσω από τα γράμματα μπορούν να σημαίνει πολλά. Σίγουρα ο Κορδόν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συνέδεσε το όνομά του με την χρυσή σελίδα στην ιστορία του Ολυμπιακού και δεν είναι άλλη αυτή από την κατάκτηση του Conference. Ήρθε και σε χρόνο DT έκανε έναν Ολυμπιακό τέτοιο που πρωταγωνίστησε και μάλιστα πήγε σε μεγάλες επιτυχίες. Άρα λοιπόν εδώ ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, θέλησε να έχει μια γνώριμη, μια γνωστή συνταγή, πετυχημένη συνταγή, για να αλλάξει αυτή η εικόνα που υπάρχει στον Ολυμπιακό, όχι μόνο φέτος, αλλά έχω την αίσθηση και από την περσινή σεζόν, από το τελείωμα της περσινής σεζόν, ο Ολυμπιακός έδειχνε να το έχει και να μην μπορεί. Δηλαδή ο Ολυμπιακός είναι ανεξήγητο αυτή όλα το ρόστερ εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Ο Ολυμπιακός ξόδεψε για μεταγραφές σε φέτος 80 εκατομμύρια και να μην μπορεί να δείξει ένα καλό αγωνιστικό πρόσωπο. Ας μην νικήσει, λέω εγώ, στο χειρότερο σενάριο. Μπορεί μπάλα είναι, ρε παιδί μου, θα κάνεις 30 ευκαιρίες και δεν θα μπει μπάλα μέσα. Αλλά δεν αποδίδει. Δείχνει ο Ολυμπιακός α ή ότι έγινε γνωστό πλέον το παιχνίδι του και τον έχουν μάθει. Δεύτερον, δεν μπορεί να παίξει κάτι διαφορετικό. Τρίτον, δεν υπάρχει σωστή χημεία μέσα στην ομάδα. Τέταρτον, ότι ίσως οι παίχτες να μην χρησιμοποιούνται σε σωστές θέσεις. Και πολλές άλλες αιτίες που μπορεί να υπάρχουν για να δείχνει αυτή την εικόνα Ολυμπιακός. Κοινός παρανομαστής σε όλα αυτά είναι ο Χωσέ Λουίς Μετελίμπαρ, τον οποίο οι άνθρωποι του Ολυμπιακού τον σέβονται και τον εκτιμούν και τον αγαπούν. Αλλά δεν μπορούν να συνεχίσουν να βλέπουν αυτή την εικόνα ενός Ολυμπιακού να βολοδέρνει να κερδίσει τον Βόλο, να βολοδέρνει να χάνει, να αποκλείεται από την Αϊμέγγεν. Κάλλιστα θα μπορούσε να ήταν τώρα στο Champions League και να το βλέπαμε στην τηλεόραση. Τουλάχιστον να προσπαθήσει. Δεν υπάρχει τέτοια εικόνα που να δίνει την αίσθηση ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να είναι ανταγωνιστικός. Και μάλιστα την ίδια στιγμή η ενελάδη παρουσία των υπολείπων ομάδων είναι ισχυροποιημένη. Για την ΑΕΚ δεν το συζητώ, τα πάμε νωρίτερα. Ο Παναθηναϊκός, μέχρι στιγμής ο Παναθηναϊκός τα έχει κάνει όλα άψογα βάσει αποτελεσμάτων. Πήρε τις τρεις προκρίσεις, κέρδισε τα παιχνίδια τα οποία έπρεπε να κερδίσει το πρωτάθλημα, κέρδισε στο κύπελο, αλλά όχι με καλή εικόνα. Φυσικά και εδώ υπάρχουν πολλές δικαιολογίες ότι είναι μια καινούργια ομάδα και θα βρει τα πατήματά της και τα λοιπά με ένα προπονητή. Οκ, okay, το δέχομαι. Αλλά ο Παναθηναϊκός χειρότερα δεν μπορεί να πάει, μόνο καλύτερα. Ο Ολυμπιακός όμως αυτή τη στιγμή δείχνει να είναι εγκλωβισμένος, να έχει πρόβλημα. Ψάχνουν λύση. Αν ήταν άλλος προπονητής, νομίζω ότι άμεσα θα υπήρχε αλλαγή στην τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού. Γι' αυτό και ο Μαρινάκης το πήρε πάνω του και πρόσφατα είχε δηλώσει ότι στόχος του Ολυμπιακού είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος και του Europa League. Και μάλιστα το έκανε πράξη αυτό με τις μεταγραφές που έφερε, είτε Γκοζάλβες, είτε Πουέρτα, είτε όλων αυτών των παιχτών που ήρθαν φέτος στον Ολυμπιακό. Παρένθεση, χθες ο Γκοζάλβες χθες ήταν πάρα πολύ καλός και δείχνει ότι μπορεί να είναι ο παίχτης που μπορεί να αναλάβει το φορτίο για το σκοράρισμα. Κλείνουμε την παρένθεση. Αλλά δεν μπορεί να μπει σε μια άμεση ρήξη ή σε μια άμεση αντίδραση απέναντι στο Μετελίμπαρ. Τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνω εγώ. Οι πληροφορίες πάντως κάνουν λόγο ότι ήδη στον Ολυμπιακό έχουν εντοπίσει έναν Ισπανό Βάσκο πάλι προπονητή, τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, ο οποίος για χρόνια συνδέθηκε με την Real Sociedad και την έκανε την ομάδα η οποία από ομάδα της δεύτερης κατηγορίας να πρωταγωνιστεί πλέον και στην Ισπανία αλλά και στην Ευρώπη, στα ευρωπαϊκά κύπελλα τα οποία συμμετείχε. Τώρα, εάν αυτό είναι κάτι φιλολογικό, αν είναι κάτι έμπρακτο, αν είναι κάτι το οποίο ήταν μια υπόθεση εργασίας what if για τον Ισπανό τεχνικό, δεν το ξέρω. Αλλά σιγά σιγά βγαίνει η εικόνα ότι ο Μετελίμπαρ δεν πατάει καλά στα πόδια του. Και ακόμα και χθες ο Ολυμπιακός που κέρδισε 3-2 θα μπορούσε να είχε κάνει ευκολότερη τη ζωή του, αλλά πάλι ένας Βόλος που ήρθε με ελλείψεις, που ήρθε με προβλήματα, κατάφερε να πετύχει 2 γκολ. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία ασφαλώς δημιουργούν πολλά ερωτηματικά και αφετέρου αναγκάζουν τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, δηλαδή κυρίως τον Κορδόν. Γι' αυτό τώρα ήρθε ο Κορδόν στην ομάδα. Αυτός θα βγει μπροστά και θα πει: ξέρεις, Χωσέ, δεν πάει άλλο. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Σε αγαπάμε, σε εκτιμάμε. Θα είσαι πάντα εδώ στην καρδιά μας. Πρέπει να βρούμε ένα άλλο προπονητή. Γι' αυτό ήρθε ο Κορδόν, ο οποίος θα ξεδιαλύνει την κατάσταση. Βέβαια, ο Κορδόν έχει και άλλες δουλειές για να απεγκλωβίσει λίγο, να αποσυμφορήσει λίγο το ρόστερ το οποίο υπάρχει, είτε με τον Βεζέο είτε με τον Κλέιτον, που κι αυτός ήρθε και μάλλον θα απέλθει από τον Ολυμπιακό. Αλλά θα είναι άνθρωπος που θα το πάρει πάνω του. Τώρα, από εκεί και πέρα, να πάμε να ακούσουμε λίγο τη δήλωση χθες ο Μετελίμπαρ, αμέσως μετά την λήξη της αναμέτρησης απέναντι στον Βόλο 3-2. Να ακούσουμε τον Βάσκο προπονητή της ομάδας του Ολυμπιακού.
1: Θα πρέπει να κρατήσετε κάτι από το σημερινό παιχνίδι? Θα έχει να κάνει κυρίως με την εικόνα, για παράδειγμα, και την εμφάνιση του Πουέρτα, ή ενδεχομένως το αγωνιστικό κομμάτι, στον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε αμυντικά η ομάδα του?
2: Ναι, yo creo que. A ver, Πουέρτα está muy bien. Acapara mucho balón.
3: Η αλήθεια είναι πως ο Πουέρτα ήταν πολύ καλό σήμερα, ήταν πάντα τοποθετημένο σωστά, μας βοήθησε πάρα πολύ στο παιχνίδι μας, δημιουργώντας πολλές ευκαιρίες, και αν πρέπει κάτι να βρούμε αρνητικό στο σημερινό παιχνίδι είναι τα δύο γκολ που δεχτήκαμε προς το τέλος του αγώνα. Γενικότερα όμως η αλήθεια είναι πως ο Πουέρτα έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι.
4: Είδαμε από τον Ολυμπιακό να αποδίδει το κάθε το παιχνίδι, και στο σημερινό παιχνίδι και στο παιχνίδι με την ΑΕΛ Νόβη την προηγούμενη εβδομάδα. Πόσο πιθανό είναι να αφομοιώσετε αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού και σε επερχόμενα παιχνίδια του πρωταθλήματος με ομάδες που πιθανότητα να παίζουν με κλειστές άμυνες και να έχουν κλείσει τους χώρους? Να εφαρμόσετε δηλαδή το κάθε το ποδόσφαιρο στο παιχνίδι σας.
2: No, si al final lo que tenemos que intentar es abrir las defensas de los equipos rivales. Juego directo, juego combinado, jugando por fuera, jugando.
3: Η πρόθεσή μας είναι πάντα να ανοίγουμε τις αντίπαλες άμυνες. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, με όποιον αντίπαλο και να παίζουμε. Η αλήθεια είναι πως το κάθετο ποδόσφαιρο, το κάθετο παιχνίδι δεν βοηθάει πάντα στο να ανοίγεις τις κάθετες άμυνες. Ιδιαίτερα σε εμάς, πολλές φορές που το έχουμε χρησιμοποιήσει, δεν βγαίνει πάντα. Δηλαδή, αν προσπαθήσουμε να ξεκινήσουμε από τον τερματοφύλακα παίζοντας κάθετα, πολλές φορές είναι δύσκολο να βρούμε χώρους, να βρούμε έξοδο για πιο μπροστά. Και πολλές φορές, ξεκινώντας από τους αμυντικούς, επίσης δυσκολευόμαστε, γιατί εξαρτάται και από την αυτοπεποίθηση που νιώθει ένας παίχτης για να ζητήσει την μπάλα και να παίχτει το ποδόσφαιρο έτσι κάθετα, όπως λέτε. Επομένως, αυτό εξαρτάται από πολλά πράγματα.
5: Πιστεύετε ότι ο Αρμάντο Γκονζάλες μπορεί να γίνει άξιος αντικαταστάτης του Αγίου Μπελκαμπή? Πείτε μας λίγα λόγια του ντεμπούτο του Γκουστάβο Πουέρτα.
2: Creo que el comentario de Porta ya lo he hecho. Y bueno, va a jugar la misma posición. Armando Hormiga juega la misma posición que Ayú.
3: Ναι, το σχόλιο για τον Πουέρτα έχει ήδη γίνει. Νομίζω πως ήδη έχει σχολιάσει την επίδοση του Πουέρτα. Ο Ορμίγα έχει έρθει για να παίξει σε αυτή τη θέση. Έχει έρθει ο Γκονσάλες για να παίξει στη θέση του επιθετικού, για να συναγωνιστεί τον Αγίου Μπελκάμπη, ο οποίος τώρα, όπως όλοι γνωρίζουμε, θα λείπει για αρκετό καιρό. Αλλά και γενικότερα για τη θέση του επιθετικού. Τα σημερινά γκολ σίγουρα τον βοηθάνε να σταθεροποιηθεί σε αυτή τη θέση, να είναι πιο ανταγωνιστικός, να έχει αυτοπεποίθηση, και θα πρέπει φυσικά να συνεχίσει να συναγωνίζεται με τους συμπαίχτες του που είναι σε αυτή τη θέση, όπως είναι ο Γιάρεμτσουκ, όπως είναι ο Ζώτα, όπως είναι ο Κλέιτον, για τη συγκεκριμένη θέση.
0: Τα αδέρφη λοιπόν ο Χωσέ Λουίς Μετελίμπαρ. Να πούμε για τον Ολυμπιακό ότι ακόμα ψάχνεται, τουλάχιστον αυτό λέει το ρεπορτάζ, με τον Μάριο Μουαλανταλατζή, αν λέω σωστά το όνομά του, να είναι στο στόχος για την ομάδα του Ολυμπιακού, όπως τουλάχιστον μεταφέρουν οι πληροφορίες από το Βέλγιο, για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος όμως αγωνίζεται στην Τουρκία με την Samsunspor. Μάλιστα, η Samsunspor φαίνεται να αξιώνει μια αμοιβή περίπου 7 εκατομμύρια ευρώ. Δεν νομίζω στην παρούσα φάση ο Ολυμπιακός να κινηθεί για μια τέτοια μεταγραφή, αν και ο παίχτης είναι διεθνής με την εθνική ομάδα του Τσάντ με 27 συμμετοχές. Φέτος έχει ένα γκολ, μια συμμετοχή, ενώ πέρσι είχε 23 γκολ και 7 ασίστ σε 52 αγώνες. Παλιότερα είχε αγωνιστεί και στην ομάδα της Πόρτο. Αυτά με τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού. Να πάμε να ακούσουμε όμως και τον προπονητή της ομάδας του Βόλου, τι δήλωσε και αυτός με τη σειρά του για την εμφάνιση της θεσσαλικής ομάδας μέσα στο Γιώργος Καραϊσκάκης.

Καλησπέρα. Σήμερα ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο εμείς ήρθαμε με αρκετές απουσίες που είχαμε να διαχειριστούμε. Στο πρώτο ημίχρονο θεωρώ ότι δυσκολέψαμε τον Ολυμπιακό να φτάσει στην περιοχή μας και προσπαθήσαμε να είμαστε επικίνδυνοι σε αντιπιθέσεις. Φτάναμε στο τελικό τρίτο, αλλά και δεν είχαμε καθαρή επιλογή στην τελική πάσα. Και με μια στατική φάση δεχτήκαμε τον γκολ που άλλαξε τις ισορροπίες στον αγώνα. Στο δεύτερο ημίχρονο δεχτήκαμε δύο γκολ. Ήμασταν λίγο αφελείς σε αυτό το διάστημα του αγώνα, γιατί μπορούσαμε να έχουμε δεχτεί και περισσότερα. Παρ' όλα αυτά όμως έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Όταν πιστεύεις και είσαι τολμηρός, σου ανταποδίδει και μας ανταπέδωσε δύο γκολ στο τέλος του αγώνα και το σκορ έληξε 3-2. Αλλά εγώ κρατάω ότι στο δεύτερο ημίχρονο το σκορ ήταν 2-2. Ήταν μια καλή προσπάθεια από την ομάδα μου έναντι σε έναν μεγάλο αντίπαλο με εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές και μεγάλο βάθος. Εμείς και δώσαμε χρόνο σε αρκετούς ποδοσφαιριστές και δώσαμε βήμα σε 4 νέα παιδιά να μπουν μέσα και να δείξουν τις ικανότητές τους και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι.

0: Κλείνουμε με Ολυμπιακό και πάμε να δούμε σε λίγο τι γίνεται και στη Θεσσαλονίκη. Να δώσω όμως και τους διαιτητές, ξεκινώντας από το ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη, ΠΑΟ Κάρης. Ιταλός διαιτητής, ξένος διαιτητής για πρώτη φορά σε ΠΑΟ Κάρης, ο Ανδρέα Κολόμπο με βοηθούς του Τζουζέπι Περότη, Τζουζέπι Περέτη. Τέταρτος θα είναι ο Μιχάλης Ματσούκας, ενώ στο ΒΑΡ θα υπάρχει ο Μάρκο Ντιπιέλο και ο Ιβάνο Πιτσούτο. Ο Κολόμπο έχει παίξει στην Ελλάδα και άλλες φορές. Κυρίως στην ομάδα του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ, ήταν στο Ολυμπιακό ΑΕΚ 1-0 στα play-off, ενώ στις 17 Μαΐου σφίριξε και το ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1. Ιδιαίτερα επιρρεπής διαιτητής, μόνο σε αυτά τα δύο παιχνίδια έδωσε 12 κίτρινες και 4 κόκκινες κάρτες. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, ο Σταύρος Τσιμεντερίδης ορίστηκε στο Παναθηναϊκός Πανετολικός, ο Βασίλης Φωτιάς στο Ολυμπιακός Όφι, ο Τάσος Παπαπέτρου στο Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Ηρακλής Ατρόμητος, Ελευθέριος Κοτόπης θα είναι ο διαιτητής, Καλαμάτα Βόλος, ο Βασίλης Βίτσας. Λοιπόν, πάμε και Κηφισιά Λεβαδιακός, ο Κωνσταντίνος Τσέτιλας. Πάμε τώρα στην Θεσσαλονίκη να κάνουμε τη σύνδεση με τον Νίκο Πετρουλαϊκή από τον Focus FM, προκειμένου να μας δώσει τα νέα για ΠΑΟ Κάρη και Ηρακλή. Νίκο, καλησπέρα. Σε λίγο θα πάμε, ναι, σε λίγο θα πάμε λοιπόν στην Θεσσαλονίκη, οπότε θα ενημερωθούμε μόλις είμαστε έτοιμοι. Για τον ΠΑΟΚ καταρχάς, πριν έρθει, μάλλον να σας δώσω και το τι γίνεται στα παιχνίδια στο Champions League. Το Μπαρτσελόνα Φέγενορντ είναι στο 2-0 μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Ραφίνια στο 2, Αντεγέμι στο 22 είναι οι παίκτες που πέτυχαν τα γκολ. Σαρωτική στο Guardian και δεν ξεκίνησε με αυτή την εικόνα. Ο Ντεμίροβιτς έχει κάνει hat-trick με γκολ στο 20-26, 32. Στο 22 ο Τρίπιτς είχε σκοράρει για την ομάδα της Viking. Στα παιχνίδια τα οποία έχουμε σήμερα είναι αρκετά για το Champions League. Στις 10 λοιπόν έχουμε το Liverpool Αθλητικό Μαδρίτης, Napoli Arsenal, Paris Saint-Germain, Σλόβα Μπρατισλάβας και Sporting Γαλατά Σαράι. Πολύ ενδιαφέροντα όλα τα παιχνίδια και αμφίροπα θα έλεγα εγώ. Οπότε αξίζει τον κόπο να τα παρακολουθήσετε. Για τον ΠΑΟΚ λοιπόν, έλεγα ότι είναι σε μια διαδικασία όπου προσπαθεί να βρει τα πατήματά του και κυρίως πώς θα ανταπεξέλθει τις δυσκολίες που υπάρχουν με τους πολλούς τραυματισμούς που έχει η ομάδα, και μέσα σε όλα αυτά προσπαθεί να κάνει και κάποιες ακόμα μεταγραφικές κινήσεις για να ολοκληρώσει το ρόστερ του. Ωραία. Θα συνεχίσουμε τότε να δώσουμε εμείς το ρεπορτάζ για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Αφήσουμε λίγο τον Νίκο τον Πετρουλάκη. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, ο οποίος όπως σας είπα έχει κάνει, συνεχίζει να κάνει αναζητήσεις για παίκτες που θέλει να φέρει στο ρόστερ της ομάδας, προκειμένου να δείξει ένα διαφορετικό αγωνιστικό πρόσωπο. Ήδη ακούγονται πολλά ακόμα και τώρα για παίχτες όπως ο Μπαϊράμ από την Κράιοβα, που σενάρια τον φέρουν να είναι υποψήφιος για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Μάλιστα ο ατζέντης του, ο Σίλβιο Μποντγκάν από τη Ρουμανία, είπε ότι οι συζητήσεις είναι προχωρημένες και δεν αποκλείεται να υπάρξει ένα θετικό σενάριο για την ομάδα του Δικεφάλου. Περισσότερα θα μας πει όμως ο Νίκος Πετρουλάκης, που είναι μαζί μας τώρα στην τηλεφωνική γραμμή. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας.
0: Ο ΠΑΟΚ είπα λίγο στο ξεκίνημα για τον Μπαϊράμ.
1: Ορίστε.
0: Ναι. Λέω, είπα στο ξεκίνημα λίγο για τον Μπαϊράμ και ένα σενάριο που έρχεται από τη Ρουμανία για έναν παίχτη.
1: Σενάριο. Σαν αυτό κάθε μέρα βγαίνουν 10. Απλώς ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή το πλέον σίγουρο, για να πούμε και στον κόσμο, είναι ότι ανακοίνωσε το Γιάκιτς, έχει τον Κώστα, προπονήθηκε ο Γιάκιτς, αυτά είναι. Τώρα υπάρχουν άλλοι 20 σαν το συγκεκριμένο που μπορεί να ενδιαφέρουν τον ΠΑΟΚ, προτάθηκαν, τώρα δεν έχει αποκτηθεί κάποιος. Πρέπει όμως υποχρεωτικά μέχρι 15 μηνός να γίνει οπωσδήποτε μία ακόμη μεταγραφή σε σεντερφόρ τουλάχιστον, έμπο και δεξιμπάκ, γιατί ο Γιάκιτς παίζει δεξιμπάκ στην εθνική ομάδα της χώρας του και λένε ότι μπορεί να ανταποκριθεί στην θέση αυτή αν έχει κάποιο πρόβλημα ο Κένι, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Παρ' όλα αυτά, ο ΠΑΟΚ θέλει και ένα δεξιμπάκ στη θέση του Κένι, για backup του Κένι, φυσιολογικά. δεν είναι τα πράγματα σούπερ, αλλά την άλλη πλευρά και τι να κάνεις. Ο προπονητής, ο κύριος Αλέσιο Λύση, θέλει όλους τους παίκτες να τους έχει εδώ στην μίνι προετοιμασία των 3 εβδομάδων που θα κάνει με τη διακοπή του πρωταθλήματος. Αυτή είναι η πληροφορία την οποία έχουμε. Και επίσης το γεγονός ότι ο δικέφαλος του Βορρά, όπως τουλάχιστον λέγεται, δεν αποκλείεται έναν ακόμη παίκτη να τον δώσει. Δεν ξέρω αν αυτός θα είναι ο Σορετήρε, όπως ακούγεται, αλλά υπάρχει ενδιαφέρον για το Σορετήρε. Ίσως στις τελευταίες μέρες των μεταγραφών να έχουμε άλλη μια εξέλιξη πάνω σε αυτό το θέμα. Όσον αφορά στον Άρη, αύριο παίζει 6 παράταρτο στην Τρίπολη με τον Αστέρα, αγώνας κυπέλου, με τον προπονητή του Άρη, τον κύριο Γρηγορίου, να έχει στη διάθεσή του το Φαμπιάνο, αλλά δεν θα το χρησιμοποιήσει γιατί θα θέλει να τον προστατεύσει ενώ στο αγώνα της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Και θα είναι στον πάγκο ο Φαμπιάνο κανονικά. Ο Σούταλο με τον Γένσεν θα είναι κεντρικό αμυντικό δίδυμο στην ομάδα του Άρη στο αυριανό παιχνίδι. Ιδιαίτερη βαρύτητα πάντως ο Άρης δίνει στο παιχνίδι της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ, που όπως ξέρουμε όλοι σε όλη την Ελλάδα, αιώνιοι αντίπαλοι, εκεί είναι μάχη ψυχολογίας, μάχη ουσίας, μάχη βαθμολογίας, μάχη κυρίως ποιος θα μπορέσει να κερδίσει τον άλλον ή τέλος πάντων να έχει τον πρώτο λόγο στην πόλη, αν μπορεί να λεχθεί αυτό, που αυτό είναι το τελευταίο που πρέπει να ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Και οι δύο ομάδες δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και ο ΠΑΟΚ προέρχεται από ήττα και από όχι καλή πορεία μέχρι στιγμής, όπως τουλάχιστον ξέρουμε όλοι, και κακή ψυχολογία λόγω πόλης Κωνσταντέλια. Ο δε Άρης μετά την πεντάρα που έφαγε από την ΑΕΚ, που είναι πραγματικά ένα σοκ το 5-0, προσπαθεί να πατήσει τα πόδια του και θα δούμε πώς θα αντιδράσει και στην Τρίπολη αύριο και την Κυριακή στην Τούμπα. Τέλος να πω, ο Ηρακλής, ο οποίος προετοιμάζεται για τον αγώνα του Σαββάτου με αντίπαλο το Βόλ, με αντίπαλο το, στο Παθεσσαλικό, να συμπληρώσω, με αντίπαλο τον Ατρόμητο, ένα παιχνίδι το οποίο θα γίνει σε 9 ώρα το βράδυ και γίνεται στο Παθεσσαλικό γιατί δεν είναι έτοιμο το Καθατζόγλιο. Στο Καθατζόγλιο ο Χλωτάπητας δεν είναι έτοιμος. Ευτυχώς για τον Ηρακλή υπάρχει διακοπή του πρωταθλήματος 3 εβδομάδες. Ο Ηρακλής το επόμενο παιχνίδι παίζει εκτός έδρας στο Χαριλάου, στο Κλεάνθης Βικελίδης με τον Άρη, άρα δεν θα χρειαστεί το γήπεδο. Και με την επανέναρξη του πρωταθλήματος ο Ηρακλής θα έχει πλέον τον Καθατζόγλιο, πιστεύουμε, σε καλή κατάσταση και πανέτοιμο για να τον υποδεχτεί.
0: Ωραία, Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ, γεια σας.
0: Λοιπόν, αφήνουμε το ποδόσφαιρο, αφήνουμε και τον Νίκο τον Πετουλάκη. Και θα πάμε να ακούσουμε σε λίγο, να δούμε μάλλον και το ρεπορτάζ για τις ομάδες μπάσκετ. Λοιπόν, τώρα είμαστε σε διάθεση, σε έτοιμα να το κάνουμε. Στον μπάσκετ λοιπόν έχουμε σήμερα τη συμφωνία για την της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό για την χρήση της Σουνέλ Αρένα. Με αυτόν τον τρόπο ο Ολυμπιακός λύνει το πρόβλημά του και θα χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη έδρα για τις υποχρεώσεις που υπάρχουν σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Λοιπόν, τώρα αποκαταστάθηκαν όλα. Έλεγα λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός και ΑΕΚ έφτασαν σε συμφωνία για τη Σουνέλα Αρένα. Με αποτέλεσμα πλέον ο Ολυμπιακός θα χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη έδρα. Και με αυτόν τον τρόπο λύθηκε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί δεν υπήρχε εναλλακτική. Το Περιστέρι ήταν αυτό το οποίο θα ήταν το πιθανό γήπεδο που θα φιλοξενούσε τον Ολυμπιακό, αλλά με πολύ λιγότερα εισιτήρια. Πάντως, σε αυτή την εξέλιξη ίσως να έχει σχέση, που έχει σχέση τώρα, εντάξει, να μην συγκριβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, και η συμφωνία που έγινε για την παραχώρηση του Γιαννούλη Λαρετζάκη, ο οποίος μετά από χρόνια άφησε τον Ολυμπιακό, συνεχίζει την καριέρα του πλέον στην ΑΕΚ, ο διεθνής Έλληνας αθλητής, ο οποίος θέλει ασφαλώς να έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Η ΑΕΚ μπορεί να του το εξασφαλίσει αυτό τη στιγμή που στον Ολυμπιακό οι πιθανότητες αυτές ήταν πολύ περιορισμένες. Στον ΠΑΟΚ τώρα, και αυτός στα χνάρια του Παναθηναϊκού, η μία ατυχία πίσω από την άλλη. Μετά λοιπόν τον Μπριν Τάιρι, ο Αντρέα Τικέρι χάνει προσωρινά και τον Γκρέι, ο οποίος ένιωθε ενοχλήσεις σήμερα στο αριστερό πόδι. Έγιναν εξετάσεις, βρέθηκε να έχει πρόβλημα το οποίο θα του κοστίσει με 2-3 εβδομάδες εκτός προπονήσεων. Ο Τριγκέρι δεν θα τον έχει στα επόμενα παιχνίδια και θα αποφυσιάσει ασφαλώς και από το τουρνουά του Παύλου Γιαννακόπουλου, όπου συμμετέχει και η ομάδα του ΠΑΟΚ. Πολλά προβλήματα με τους αθλητές του μπάσκετ, τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά. Ειδικά ο Παναθηναϊκός, όπως σας τα είπαμε και νωρίτερα, δεν ξέρει από πού να αρχίσει και πού να τελειώσει. Ειδικά αυτή η περίπτωση τώρα του ΦΑΛ δημιουργεί έτσι μεγάλη, όχι προβληματισμό, δεν ξέρουν πραγματικά πώς να αντιδράσουν. Πρόβλημα όμως έχει και η ΑΕΚ, καθώς υπάρχει η περίπτωση του Williams, ο οποίος και αυτός δεν μπορεί να έχει παρουσία στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ΑΕΚ. Έχει μια κάκωση στο γαστροκνήμιο του κεφάλου. Αυτό τον αφήνει έξω για τα φιλικά κόντρα σε Παναθηναϊκό, σε Σπάρτακ, στην Ρόδο. 11 και 13 Σεπτέμβρη είναι το τουρνουά αυτό. Και επιπλέον τραυματίες στην ομάδα της ΑΕΚ είναι και ο Δημήτρης Οφλιώνης, και ο Γκρέκ Μπράουν και ο Κίζιν Φιζέλ. Παιδιά, τι να πω, δεν ξέρω. Σηκώνω ψηλά τα χέρια. Λοιπόν, αυτά. Τώρα, δεν έχουμε κάτι άλλο από το χώρο του μπάσκετ. Να πω εγώ τώρα τα παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη. Το 2-0 της Μπαρτσελόνα με τη Φόγενορντ παραμένει στο 55, στο ίδιο χρονικό σημείο. Είμαστε και στο Στουγκάρδι Βίκινγκ. Εδώ το σκορ είναι 3-1. Να θυμίσω τα παιχνίδια που ακολουθούν σε μία περίπου ώρα. Λίβερπουλ Αθλέτικο Μαδρίτης. Όλοι περιμένουν τη Λίβερπουλ να αντιδράσει και να δείξει ένα καλό διαφορετικό πρόσωπο από αυτό το οποίο έχει δείξει στην Πρέμια Λίγκ στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Απέναντί της πάντα η επικίνδυνη σκληροτράχηρη Αθλέτικο Μαδρίτης. Νάπολη Άρσεναλ. Η Άρσεναλ δοκιμάζεται μέσα στην έδρα της Νάπολη, σε μια καυτή έδρα. Η Νάπολη είναι μια ομάδα που βγάζει σφιγμό μέσα στην έδρα της, αρκετά δυνατή. Δεν ξέρω, θα περιμένουμε ένα αφύρωπο παιχνίδι. Και η Παρή, η οποία δεν έχει καλό ξεκίνημα στην Γαλλία, θέλει την νίκη απέναντι στην Σλόβα Μπρατισλάβας και με μεγάλο σκορ. Και κλείνουμε με το Sporting Galatasaray. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάνει στο τέλος σημερινή μας εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8. Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Μάκης Ιωαννίδης στο μικρόφωνο. Θα τα ξαναπούμε αύριο το βράδυ. Καλό σας βράδυ.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνει η ακρίβεια με τον πληθωρισμό να φτάνει στο 3,8% τον Αύγουστο σύμφωνα με την Ελστάτ. Αυξήσεις φωτιά σε καύσιμα, φυσικό αέριο, ενίκεια και κρέας. Πρωταγωνιστές στην ακρίβεια των καυσίμων το πετρέλαιο κίνησης με άνοδο 30,6% και η βενζίνη με άνοδο 15,3%. Ανησυχία προκαλεί και η νέα άνοδος της διεθνούς τιμής του πετρελαίου, καθώς η τιμή του Brent ξεπέρασε τα $100 το βαρέλι εν μέσω της έντασης στη Μέση Ανατολή. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης των πολιτών, άφησε με δηλώσεις του ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Νέα ένταση και σοβαρά επεισόδια χθες βράδυ στη δομή παράνομων μεταναστών στη Συντική Σερών, όταν ομάδα περίπου 40 ατόμων επιτέθηκαν σε αστυνομικούς πετώντας πέτρες. Από την επίθεση προκλήθηκαν φθορές σε δύο υπηρεσιακά οχήματα της αστυνομίας. Την ενοχή των δύο αλλιέων για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά συναυτουργία του πρώην Υπουργού Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021 στην περιοχή της Ερέτριας εισηγήθηκε προς το Μικτόρκο το Δικαστήριο της Αθήνας ο εισαγγελέας. Η υπόθεση τεράστιας οικονομικής απάτης σε βάρος του ελληνικού δημοσίου με το συνολικό ύψος της δαγκίζει τα 40 εκατομμύρια ευρώ, αποκαλύψει η αρχή για το ξέπλυμα χρήματος με εντολή του Προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής, Χαράλαμπου Βουλιώτη. Στο στόχαστο της έρευνας μπήκαν 46 φυσικά πρόσωπα και ένα δίκτυο 152 εταιριών. Την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο Ελπής άφησε ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης σε ηλικία 54 ετών. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από ιδιωτικό ιατρείο, στο οποίο βρισκόταν στην περιοχή του Κολονακίου. Του έγινε κάρπα, ωστόσο οι γιατροί δεν καταφέραν να τον κρατήσουν στην ζωή. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στο νέο Ρήσιο Θεσσαλονίκης. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 9 οχήματα. Από αέρος κινητοποιήθηκαν για ρήψεις νερού ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση χορήγησε σήμερα έκτακτη βοήθεια περίπου 115 εκατομμυρίων ευρώ στην Ισπανία για να τη στηρίξει την κρίση της διαχείρισης του θύλακα της Θέουτα μετά τη μαζική άφιξη παράνομων μεταναστών από το Μαρόκο στα τέλη Ιουλίου. Και ο καιρός για αύριο Πέμπτη, γενικά αίθριος και ζεστός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι βοριάδες του Αιγαίου θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση φτάνοντας τα 5 με 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές καταρακτώδεις βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά τμήματα της χώρας και στην Ήπειρο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει κατά τόπους στους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά σύνει στο σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Mach FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μπες και Πες με τον Ηλία Κακλαμάνη.
1: Mach FM 99,8. Καθημερινά 10 με 12 η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδας. Με τον Γιώργο Βλάχο και τον Ανδρέα Καψαμπέλη.

0: Γιώργη μου η πουλή.
1: Καλησπέρα σας.
0: Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες.
1: Μπες και πες στο μικρόφωνο Ηλίας Κακραμάνης, στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Αλέξανδρος ο Χαραλαμπίδης, και εσείς στο 210-710-8000 ετοιμαστείτε για να κάνουμε μία ακόμη εκπομπή 9 με 11 εδώ σε αυτό το αληθινό ελεύθερο πατριωτικό ραδιόφωνο, το Ράδιο Μάχη. Ξεκινώντας, ας φέρω κουβέντα, γιατί πολλές φορές δεν ξεχνιόμαστε. Το live το άτιμο είναι εκεί που πρέπει να σε επιφυλακίσει όλα. Αύριο το πρωί άκουσα στο Όπεν ο Κυριάκος Βελόπουλος, έτσι, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αύριο το πρωί 9 παρά κάπου τόσο στο Όπεν. Για μην το ξεχάσω πριν πάω στο πρώτο σχόλιο, που είναι σχόλιο πικρό, μια και εγώ δεν είχα συναντηθεί ποτέ με αυτό το έχω ξαναπεί εξάλλου όταν έχω 2-3 φορές πει μόνο καλά λόγια για αυτόν τον σπουδαίο καλλιτέχνη, που ήταν και δεν πειράζει κανέναν, αλλά αυτό που έγινε, που μαθαίνουμε σήμερα, δεν το πιστεύουμε. Δεν γίνονται, παιδιά, αυτά το ξαφνικίτιδες σε τόσους ανθρώπους. Μιλάμε για αυτό τον σπουδαίο τραγουδιστή, γιατί ωραίος καλλιτέχνης. Όποτε είχα κάνει σχόλια, θυμάστε εδώ στην εκπομπή, είπα δεν τον έχω συναντήσει ποτέ, δεν το ξέρω ούτε για δεν έχω πει, αλλά ωραίος καλλιτέχνης, φοβερές επιτυχίες και καμιά φορά, ξέρετε, και στα σχόλια δεν έχεις καρδιά να πεις τη λέξη πέθανε. Δεν το λέω για εντυπώσεις, εγώ δεν το παίζω φίλος, δεν είμαι από αυτούς που γνώρισα. Πραγματικά δεν μπορώ να το πιστέψω ότι αυτός ο άνθρωπος, ο τόσο νέος άνθρωπος και σπουδαίος καλλιτέχνης, ο Γιώργος Μαζονάκης, έπαθε αυτό που έπαθε σήμερα. Και μου έστειλε μία εδώ του καναλιού, δηλαδή, η ακροάτρια και ειδικά του διαδικτυακού καναλιού, η Εύα, μου λέει, Ηλία, το τι γίνεται προς το Ολυμπιακό χωριό, Θρακομακεδόνες, γίνεται, μου λέει, χαμός από τα τραγούδια του παντού, του Μαζονάκη. Είναι πολύ λογικό, παιδιά. Ήτανε ένας σπουδαίος καλλιτέχνης. Έτσι, έχω ξαναπεί βέβαια ότι είναι θέμα γούστου, ο κάθε καλλιτέχνης. Δηλαδή κάποιοι έχουν για Θεό τον τον Καζαντζίδη, ξέρω εγώ. Και κάποιοι δεν μπορούν να ακούσουν Καζαντζίδη. Μη σας φαίνεται παράξενο. Κάποιοι όχι λατρεύουν, όχι λέγαμε από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες, στάρ κυριολεκτικά, ο Βοσκόπουλος. Και κάποιος σου λέει δεν λέει τίποτα, δηλαδή, το να υπάρχει και η αντίρρηση σε ένα καλλιτέχνη. Το θέμα είναι αν αξίζει, αν έχει καλή φωνή και αν έχει πει και τραγούδια που έχουν δώσει χαρά στον κόσμο. Και από εκεί πέρα είναι θέμα γούστου κάποιος, αν γουστάρει κάποιον. Και αυτό συμβαίνει όχι μόνο στο τραγούδι, και ηθοποιός και ο Κάλλος σου λέει τρελαίνεται για το χόρν, αυτή τη μεγάλη μορφή του ελληνικού θεάτρου, έτσι. Άλλο λέει, ναι, δεν έχω ποτέ, αν με έχουν επηρεάσει και ταινίες που δεν ήταν πια οι ταινίες οι οποίες έδειχναν αυτό που ήταν ο χόρν. Σεβαστό. Όμως, το να λες ότι κάποιος αξίζει με τα δεδομένα της κρίσης για την τέχνη του, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να παραδέξεις όταν καλός καλλιτέχνης. Και ο Μαζονάκης ήταν ένας από αυτούς. Από τους ανθρώπους οι οποίοι διαφήμιση, ξεδιαφήμιση, χωρίς πλάτες, πριν να βγει εκεί πέρα σε αυτά τα έξω, αυτά τα διάφορα που κρίνουνε, ήταν ο Μαζονάκης με μεγαλύτερες επιτυχίες. Μη σας πω, εκεί μπορεί να πέσε και λίγο. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν το πιστεύω, παιδιά, όταν το μεσημέρι Και ξέρετε κάτι, θα σας πω κάτι το οποίο μην το πάρετε για γραφικό, να το πάρετε για, πώς να το πω, μια σύμπτωση πραγμάτων και μετά μέσω απέρωτα θα πάω σε γραμμή ή θα πάρω πρώτα γραμμή και μετά θα πω. Θα πάρω πρώτα γραμμή να μην περιμένετε και μετά θα πω αυτό για τον Μαζονάκη. Πάμε, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, Ηλία.
1: Καλησπέρα.
2: Είμαι η Αγγελική της Μαρίας.
1: Έλα, Αγγελική Μαρία, βέβαια, Αγγελική μου, τι κάνεις.
2: Οπότε, άκουσα το νέο αυτό σήμερα.
1: Ναι, ρε,
2: και δεν καταλαβαίνεις σε τι κατάσταση βρίσκομαι.
1: Είναι δυνατόν.
2: Μου θύμισε το παιδί μου που... Γιατί σαν παιδί μου ήταν και ο Μαζονάκης. Ένα πολύ καλός τραγουδιστής.
1: Πολύ καλός.
2: Ένα ευγενικό παιδί. Η Μαρία τον είχε ακούσει στο κέντρο πολλές φορές λίγο πριν χειρουργηθεί.
1: Ναι.
2: Ήταν φοβερός και μας ήρθε πολύ ξαφνικό.
1: Τι λες τώρα, δεν το πίστευα το μεσημέρι εγώ. Λοιπόν, θα το πω τώρα το περιστατικό, Μαρία.
2: Ναι, ακούω, Αγγελική είναι.
1: Μαρία, εσύ είσαι η Αγγελική.
2: Η Αγγελική είναι.
1: Έλα, ρε, Αγγελική μου, γιατί η φωνή σου δεν μου πήγαινε για τη Μαρία.
2: Ναι,
1: γιατί
2: ναι,
1: μου πεις Αγγελική είναι, Μαρία. Ναι. Λοιπόν, Αγγελική, θα πω κάτι το οποίο είναι λίγο... Δεν ξέρω αυτό που θα, αν θες το πιστεύεις. Εντάξει, ακούγεται ψέμα, το ξέρω. Ακούγεται ψέμα. Ακούγεται ναι, ναι, ψέμα, έχω λόγο τώρα αυτό που θα το πω. Το πω σε ένα, μην το πω μετά, έτσι μόνος μου, για το κουβεντιάς. Ναι, απόψε ναι, έβλεπα στον ύπνο μου το Μαζονάκη.
2: Oh.
1: Στην εκπομπή που κάνω τώρα, στο λόγο μου... Δεν χρειάζεται να πω ούτε παιδιά, ούτε τη μάνα μου που ήταν, μη μου πεις για τη μάνα μου να βάλω όρκο. Λοιπόν, βλέπω το Μαζονάκι απόψε, ρε παιδιά, πολύ πλουμιστό, φορούσε πώς ήταν ο Έλβις Πρίσλεϊ ρούχα.
2: Ναι, κατάλαβα, ναι.
1: Πολύ πιο νέον.
2: Ναι.
1: Πολύ πιο, με πολλά μαλλιά. Αν θέλεις αυτό, επειδή ξεκινάω εκπομπή και είναι ιερό να γίνεις ή γραφικός ή να είναι σοβαρό... Μου έκανε εντύπωση που το μεσημέρι δεν γίνεται, ρε, σήμερα, ρε, απόψε τη νύχτα τον έβλεπα στον ήρωα μου. Τον έβλεπα, λέω, ότι ήταν τόσο χαμογελαστός, φορούσε ρούχα. Πώς είναι, σου λέω, έτσι πλουμιστά, που βέβαια και αυτός ντυνόταν λίγο εξειδικευμένα.
2: Ναι, ναι, ντυνόταν, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το όνειρο έλεγα να το πω μετά έτσι λίγο, αλλά αφού το φέραμε έτσι, Αγγελική, και μου είπες για το Μαζονάκη τώρα, το κάνω κουβέντα, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό τι διάλο όνειρο ήταν. Τι διάλο όνειρο, και την ίδια μέρα βλέπω το μεσημέρι και λέω, κάποιος κάνει πλάκα, σοκ. Πέθανε ο Μαζονάκης, λέω, κοίτα ρε, κοίτα τους βλάκες τι γράφουν εδώ πέρα. Νόσο ότι είναι κάτι το, ξέρεις πώς γράφουν διάφορα μέσα, πέθανε ο τάδε. Γιατί έχουν γράψει πολλές φορές, ξέρεις, και παραμύθια για να κοιτάξεις και να μπει σε μία σελίδα.
2: Ναι, σωστά, το μακρύ
1: μεγάλο όνομα πέθανε, παπ και το κόβουνε, αυτά είναι τα λαμογέ οι σελίδες που μπαίνεις, ψάχνεις και λένε ξαφνικά, που κακό είναι και αυτό για ένα θάνατο. Κάποιος ο οποίος δεν έχει παίξει ποτέ στη ζωή, δεν έχει τραγουδήσει, ελάχιστο παιδί, και το κάνουν τάχα επίτηδες για να πας στη σελίδα αυτή.
2: Ναι, κατάλαβα.
1: Όταν το είδας, λοιπόν, άστο.
2: Τα μακριά μαλλιά που είχε ήταν η έννοια του. Είχε διαμάχες με την οικογένειά του. Αυτό ξέρω, και τα τελευταία τραγούδια που έλεγε...
3: Έχεις ακούσει το τελευταίο δίσκο.
2: Αν τον έχεις ακούσει το τελευταίο δίσκο θα καταλάβεις πολλά.
1: Όχι, δεν τον έχω ακούσει.
2: Άμα τον ακούσεις, Ηλία μου, τα τελευταία με τις διαμάχες αυτές που είχε με την οικογένειά του, τώρα κλαίει η αδερφή του, τέλος πάντων. Δεν ξέρω γιατί κλαίει. Είχε διαμάχες στο παλικάρι, το είχαν κλείσει στο δρομοκαίτιο.
1: Μην τα λέμε τι αυτά, όσο μας ενδιαφέρει η ψυχή που έφυγε, μην μου λέτε τέτοια.
2: Ναι, ναι.
1: Γιατί είδα και κάτι γίδες που γράφουν και πέρα, έπαιρνε κάτι πρόβλημά του, είναι θέμα δικό τι έκανε.
2: Ναι,
1: δεν θέλω να τον κρίνω, δηλαδή, τον άνθρωπο αυτόν σαν... Όλοι μας έχουμε κάνει τις... Μην πω τις ζωής μας. Λοιπόν, μεγάλος σπουδαίος τραγουδιστής, δεν ξέρω από τι πήγε.
2: Το λατρεύαμε, έτσι. Ήταν πολύ καλό παιδί,
1: έτσι.
2: Πολύ γενικός, τον βλέπαμε στο Jazz στο Voice.
1: Θα σου πω και κάτι. Και ήταν και από τους πιο... πώς να σου το πω... Και εκεί μέσα ήταν ο πιο λιγόλογος και πιο πονηρός από όλους σε πυροφορό.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί άλλοι ξέρεις τι κάνανε, βλέπανε και λίγο, βλέπεις κάτι εφέ, κάτι που κάνανε σαν καραγκιοζηλίκια. Αυτός ήταν πέντε κουβέντες και έλεγα ο πιο μάγκα. Οπότε έλεγα εγώ κάπου και ήμουν σε παρέα, έλεγα σε κανένα σπίτι, λέω, ο Μαζονάκης απαντάει ο πιο πονηρός από όλους.
2: να προσπαθήσεις να ακούσεις τα τελευταία του τραγούδια και θα καταλάβεις πολλά.
1: Δεν έχω δει.
2: Καλό παράδεισο να έχει εκεί ψηλά που πάει και θα είναι στις καρδιές μας πάντα μέσα όσο
1: βέβαια
2: θα ζούμε.
1: Βέβαια.
2: Ζούμε για τα παιδιά μας που χαθήκανε και πάνε ψηλά στον ουρανό, νέοι άνθρωποι που θα μπορούσαν να κάνουν πολλά στη ζωή τους. Η Μαρία είναι 52, εκείνος 54. Η Μαρία ήταν μαζί με τα τραγούδια του και μόνο.
1: Τι λες τώρα μου, νέος άνθρωπος, τι νέος άνθρωπος τώρα, 50 είναι κάπου 35, 33.
2: Ναι.
1: Έτσι έχει πάει τώρα η ηλικία.
2: Ναι, πάρα πολύ. Και η στεναχώρια, δηλαδή στεναχωρεθήκαμε πάρα πολύ με τη Μαρία. Δεν ήμασταν καθόλου καλά. Που το ακούσαμε, μας ήρθε πολύ ξαφνικό.
1: Να είσαι καλά, περιμένετε σε γραμμές. Αγγελική μου Μαρία, καλό βράδυ.
2: Γεια σου και σε ευχαριστώ
1: και,
2: πολύ.
1: Και μου φτιάχνει, μου έμαθα κάπου, μου είπε ένα πουλάκι ότι μου φτιάχνει.
2: Στο έφτιαξα, δίνει δεύτερο σου κάνω. Απλώς να μου μετρήσεις τον καρπό σου το στρογγυλό πόσο είναι.
1: Να μετρήσω, να δω τι γίνεται και θα σου το πω αύριο. Έτσι.
2: Πόσα εκατοστά είναι, ξέρεις πώς θα το μετρήσεις.
1: Κατάλαβα, θέλω να πεις, θα κοιτάξω τον καρπό μου.
2: Ναι,
1: κάποτε
2: ναι.
1: Έκανα γυμναστική, κοιτάγαμε να δούμε τι κάνουμε, γιατί κάναμε ειδικές ασκήσεις για τον καρπό, γιατί και αυτό ναι, θέλει ασκήσεις ο καρπός για να... Και θυμάμαι, λέγαμε, άρε εσύ πήρε ένα πόντο ο καρπός. Λοιπόν, θα μετρήσω και θα σου πω.
2: Ναι.
1: Να είσαι καλά, Αγγελική μου.
2: Πάντως σου κάνω και δεύτερο και θα σου γράψω και τα ψηφία που θες.
1: Να είσαι καλά, Αγγελική μου και Μαρία, καλό βράδυ. Καλό βράδυ, παιδιά μου.
2: Εντάξει, θα το συζητήσουμε άλλο.
1: Καλό βράδυ, Αγγελική μου, ναι.
2: Φιλάκια.
1: Να είσαι καλά, Αγγελική μου.
2: Να χαίρεσαι το δομηδάκι σου.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ, Αγγελική, και εσύ, τη Μαρία και όλους. Να είσαι καλά, πάμε στην επόμενη γραμμή, παιδιά μου, περιμένετε. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, Ηλία.
1: Καλησπέρα.
4: Γιώργος.
1: Έλα, Γιώργο.
4: Ήθελα να κάνω μια ερώτηση, Ηλία, ναι, για το Μαζονάκι.
1: Ναι.
4: Καλά δεν το περιμένατε ότι ο Μαζονάκης θα πεθάνει. Μάλιστα που έφτασε και 54 χρονών, μια χαρά ήταν.
1: Γιατί?
4: Ο Μαζονάκης έφερνε πρέσα, έφερνε ό,τι ήθελε, έφερνε.
1: Γιατί μαζί παίρνατε?
4: Βρε Ηλία, άκουσε αυτό που σου λέω, κι ας την ηρωνία.
1: Δεν κατάλαβες τι θα πει αυτό, λέω πως είσαι σίγουρος.
4: Πως είμαι, θυμάσαι στην πίστα που κατουρούσε στην πίστα.
1: Εκεί είσαι, ακόμη εκεί Γιώργο.
4: Όχι, είμαι αλλού και η οικογένειά του είχε πει το εξής, ότι έχεις τραβήξει λάθος δρόμο.
1: Καλά, εντάξει, λοιπόν, έχεις να πεις τίποτα άλλο.
4: Λοιπόν, ναι, έχω να σου πω και κάτι άλλο. Δεν μου λες, ναι, ο Καράς από τι πήγε. Αυτοκαταστροφικός δεν ήταν, ναι, δεν πέθανε. Από το ποτό.
1: Τώρα θα πούμε τα θετικά ενός πέθανε ή θα πούμε αρνητικά?
4: Όχι ρε παιδί μου, αυτοί οι άνθρωποι,
1: ναι,
4: αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να τους λυπάσαι. Όταν πίνουν αλκοόλ και δεν το κόβουν και παίρνουν και ναρκωτικά, γιατί να τους λυπάσαι? Ναι. Για ποιο λόγο?
1: Γιώργο, θα σου πω μονάχα ένα πράγμα.
4: Εντάξει. Ναι. Δεν θες να ακούεις αυτά που θέλω να σου πω, εντάξει.
1: Όχι, δεν θέλω να ακούσω, όχι.
4: Όχι,
1: αλλά θα σου πω μονάχα ένα πράγμα.
4: Θέλεις να ακούσεις, θέλεις να ακούσεις ό,τι θες εσύ. Εντάξει.
1: Μπράβο, ναι, μπράβο.
4: Ναι,
1: αυτό
4: ναι,
1: θέλω να ακούσω. Θα σου δώσω μια συμβουλή τώρα, μόλις θα κλείσουμε.
4: Είναι ωραία να πίνει ένας και να παίρνει και ναρκωτικά και να παίρνει και στο λαιμό του και τους άλλους ανθρώπους, έτσι.
1: Ναι, γιατί δεν πήρες να το πεις πριν πεθάνει? Γιατί δεν πήρες να το πεις πριν πεθάνει?
4: Να το βέβαια. Δεν το έχω πει σε τόσους. Ότι αυτό δεν έχει ζωή.
1: Αυτό είναι το καλό. Λοιπόν, ωραία. Εντάξει, άμα νιώθεις συνείδησή σου ότι πήρε σε μία εκπομπή, να πεις ότι τον περίμενε να πεθάνει και καλά έκανε, πέθανε.
4: Δεν σεβόταν τον κόσμο.
1: Δεν σεβότανε.
4: Όχι.
1: Άκου μία συμβουλή, Γιώργο.
4: Που κατουρούσε στην πίστα.
1: Γιώργο.
4: Και πολλές φορές έβριζε τον κόσμο.
1: Γιώργο. Θα σου δώσω μία συμβουλή. Τι ηλικία είσαι? Τι ηλικία?
4: 50.
1: Θες καμιά 59 χρόνια ακόμη να γίνεις έμπειρος να κρίνεις?
4: Ναι, εντάξει, έμπειρος να κρίνω.
1: Και θα σου πω γιατί. Περίμενε, μην κλείσεις και να μην πεις την πλάτη σου.
4: Ναι.
1: Την ώρα που έβλεπες εσύ τη λέξη αυτή πάνω στη σκηνή που έλεγες, σας ξεγέλαγε όλους, ήταν παραμύθι. Έπρεπε να προσέξεις κάτι στο πλάνο. Την ώρα που γύρναγε, ότι δεν υπήρχε νερό πάνω, κορόιδα στον τοίχο. Ήταν διαφημιστικό κόλπο.
4: και το κατούριμα.
1: Τίποτα άλλο δεν σας λέω. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα. Βλέπω στο βάθος τον κύριο Απόστολο. Το Σαβάκι που κάνει τα ωραία γυρίσματα εκεί για την εκπομπή το Σαββατοκύριακο στο Alert τηλεόραση. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Ηλία μου.
1: Καλησπέρα σου.
5: Ο Παναγιώτης ο Μακρύς από το Βόλο είμαι.
1: Γεια σου, Παναγιώτη.
5: Τι κάνουμε, καλά είσαι.
1: Καλά εσύ.
5: Δόξα τω Θεώ, επιτέλους είναι πλέον τελείως καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Μπράβο εσύ, Παναγιώτη, πας όλα καλά.
5: Άρα και χάνω και τα κιλά.
1: Ωραία, πόσα κιλά έχεις χάσει?
5: Έχω χάσει μέχρι στιγμής 27 κιλά.
1: Την άλλη φορά όμως μου είχες πει καμιά 25αριά, δεν πήγαν παραπάνω.
5: Δύο μονάχα κιλά έχασα από την τελευταία φορά.
1: Έτσι,
5: άρχισα τις ενέσεις τώρα για να βοηθήσουν να φύγουν τα υγρά και θες με καθυστερούν.
1: Μπράβο, πάντως νιώθεις καλύτερα εσύ?
5: Πολύ καλύτερα, κινούμαι, σκύβω και κάνω και ζόρικη δουλειά, δεν κάνω ελαφριά δουλειά.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, γιατί όταν μας το πρωτόπες, μας είπες για τα κιλά σου, εγώ αναρωτήθηκα, ωραία, πώς αντέχεις έτσι μες στο, γιατί τα κιλά και μόνο ρε φίλε, και μόνο στην, δεν μπορούσα να περπατήσεις μας είπες.
5: Ακριβώς. Περπατάει με μπαστούνια και το καιρό, με δυο μπαστούνια κιόλας.
1: Μπράβο. Μπράβο τώρα αφού
5: πας. Τώρα τα πέταξα γι' αυτά.
1: Μπράβο σου. Προχωράμε.
5: Λοιπόν, για κάτι άλλο σε πειρά. Πρέπει να προσέχεις λίγο κόσμο, γιατί υπάρχει μια συμμορία στον Πειραιά στο Πασαλιμάνι κάτω. Η οποία είναι, εγώ έδωσα στοιχεία στην εισαγγελία, αλλά με γράψανε κανονικά. Λέει δεν έχουμε, λέει, αρκετά για να τους συλλάβουμε. Και η αστυνομία το ίδιο.
1: Πού είναι αυτό, Παναγιώτη, που είπες?
5: Στον Πειραιά κάτω.
1: Εσύ που μένεις στο Βόλο, ρε φίλε.
5: Ναι, ναι. Απλά έτυχε να διασταυρωθούν οι δρόμοι μας μέσω της πρώην γυναίκας μου. Έχουν μπλέξει το κορόιδο και δεν βλέπει να βάλει μυαλό. Τέλος πάντων, μπλέκονται σε διαδικτυακές απάτες, βρίσκουν γυναίκες χωρισμένες, σε διαστάσεις, παντρεμένες, τις καταφέρνουν και τους τρώνε λεφτά.
1: Ναι.
5: Η αστυνομία και η εισαγγελία είναι ενημερωμένες, λέει, αλλά δεν έχουν λέει αρκετά στοιχεία. Εγώ τους παρέδωσα ένα φάκελο, 30 σελίδες, και λέει δεν είναι αρκετά στοιχεία για να γίνει δικογραφία.
1: Περίμενε, Παναγιώτη, πώς βρέθηκε εσύ από το Βόλο στην Πειραιά?
5: Θυμάστε που σου είπα ότι χωρίζουν τη γυναίκα μου. Ήταν ένας ο λόγος, αυτός ήταν ο λόγος. Έμπλεξε με αυτούς τους ανθρώπους.
1: Α, και θέλει να πεις...
5: Και τη τραβάνε λεφτά. Και έβαλα ιδιωτικό αστυνομικό,
1: ναι,
5: να μαζέψει στοιχεία.
1: Ναι.
5: Και αυτά τα στοιχεία μας ο ιδιωτικός αστυνομικός ήταν αυτά. Ότι είναι συμμορία η οποία εμπλέκεται με τέτοιες είδους απάτες.
1: Ναι. Δεν ξέρω, αυτό στην αστυνομία πες το, ρε Παναγιώτη.
5: Ναι, απλά όχι, το λέω για να έχει λίγο κόσμο στο νου του, ιδιαίτερα οι γυναίκες. Γιατί στοχεύουν σε γυναίκες από 40 και πάνω, οι οποίες λόγω του εργαζόμενου τους, λόγω της υγείας των αντρών τους, βρίσκουν πάτημα. Λίγο τους δίνουν αλήθεια, λίγο γλύκα παραπάνω και τις καταφέρουν και μετά τους μαθάνε λεφτά.
1: Αυτό όμως, φίλε, δεν φταίνε αυτοί που βρίσκουνε. Μην αθώνεις τις γυναίκες όπως και όταν μπλέκουν άντρες. Να λέμε που όπου τα κακόμερα τα παρασύρανε.
5: Δεν αφαιρώνω καθόλου. Τα θέλουν και αυτοί από αυτός τους.
1: Έτσι.
5: Δεν αφαιρώνω καθόλου.
1: Εντάξει, μην θεωρεί δηλαδή το
5: τυπικό της
1: και παντρεμένες γυναίκες μεγάλες και τις λυπάσαι αν έχουν μπει σε τέτοια κόλπα, τα θέλανε και μπήκανε.
5: Ακριβώς.
1: Δεν θέλω να σου κατηγορήσω τίποτα, αλλά λέω γενικά.
5: Και εμένα, ο εισαγγελέας μου είπε ότι άμα δεν γίνει δικογραφία,
1: ναι,
5: όλες όσοι έχουν εμπλεχθεί με αυτήν την υπόθεση θα βρεθούν στο κατηγορητήριο.
1: Ωραία, Παναγιώτη μου. Να,
5: έγινε, Ηλία μου.
1: Πάνω απ' όλα την πρόοδο σου να προχωράσεις αυτό που να χάνεις κιλά όσο μπορείς.
5: Ναι, ναι.
1: Και
5: πάνω απ' όλα
1: να σου πω, τρως τώρα.
5: Όχι, όχι.
1: Κάνω ό,τι μπορείς,
5: Όχι,
1: δεν κάνουμε από τη μία πλευρά και μετά τρώμε.
5: Το λατός φαγητό στο ελάχιστο.
1: Να σου πω, θυμάσαι κάποτε το φικιόρι τον γιατρό που το λέγανε για γραφικό και τώρα βγαίνουν όλα αυτά που έλεγε σοφά. Έλεγε, τι είσαι χοντρούλη μου, χοντρούλα μου, και δεν το λέω ειρωνικά, ξέρεις το χοντρούλη, το λέω προς Θεού. Εγώ είμαι πολύ αδυνατός πηχή και μπορώ να πεις πάνω το κοκαλιάρι. Λοιπόν, φερμουάρ έλεγε. Μη μετά λένε πώς παίρνουν κιλά. Άλλο εσύ που ήταν ειδική περίπτωση, το λέω γενικά για γεματούλες και γεματούλες. Λοιπόν, να είσαι καλά.
5: Γεια σου, Λέμου.
1: Γεια σου, Παναγιώτη. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, παιδιά. Λοιπόν, να πω εγώ τα μεσημέρια 12:00 πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ενώ τον άκουσε σήμερα να λέει αύριο το πρωί είναι στο κανάλι στο Open. Ακούστε τον πάντα, έχετε να κερδίσετε ακούγοντας αυτόν τον πολιτικό. Έτσι, 9 παρά μου φαίνεται, είπε 9 παρά 10, κάπου τόσο, στο Open, τηλεόραση πάντοτε. Τα απόγευμα 5 με 6 ο Στέφανος ο Χίος, Ράδιο Μακελάριδες, συστάσεις δεν χρειάζεται. Και ενδιάμεσά τους και άλλες εκπομπές είναι, δεν μπορώ να τις λέω όλες, παιδιά. Και το Γρηγόρη το Σιωρέτη που έχω συνηθίσει, και επειδή είναι από τη Βόρεια Ελλάδα το παιδί και επειδή είναι και από το άλλο το ραδιόφωνο, συνηθίζω να, τον, να τους... Λέω, πάμε από μια γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
6: Λέω μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
6: Ο Σπύρος η Μιλία μου, εντάξει, δεν κάνεις.
1: Έλα, Σπύρο.
6: Μιλία, μ' ακούς?
1: Πολύ καλά, τι κάνεις?
6: Δεν θα σε καθυστερήσω πολύ.
1: Έλα,
6: ο πρώτος αναμάρτητος, το Λίθο Βαλέτο.
1: Βέβαια.
6: Και γενικώς έχουμε το νου μας και βαδίζουμε κατά σύνεση. Δεν χρειάζονται λεπτομέρειες. Καλό υπόλοιπο εκπομπής.
1: Γεια σου, Σπύρο μου. Να είσαι καλά, φίλε μου. Καλή δουλειά να έχεις. Λοιπόν, πάμε μία ακόμη γραμμή και μετά θα διαβάσω λίγο σε εσάς, παιδιά, εκεί πέρα στο διαδικτυακό. Παρακαλώ.
7: Ναι.
1: Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, γεια.
1: Κάνε, χαμήλωσε ό,τι μπορείς ραδιόφωνο.
7: Τάκλυσα, τάκλυσα.
1: Μπράβο.
7: Βασίλης από Πατήσια.
1: Βασίλης.
7: Βασίλης από Πατήσια.
1: Ναι, Βασίλη, ναι.
7: Λοιπόν, αυτό που πήρε προηγουμένως, δεν ξέρω μου, τι άνθρωποι ήταν, δεν το κάψαν τον άνθρωπο, τον Μαζονάση, που ήταν ένα καλό παιδί και αυτά. Τώρα τι κάνει ο καθένας της ζωής, δεν σου απαρά παιδί μου, εσύ σαν άνθρωπο. Λοιπόν, τι είναι αυτό το άνθρωπο, δεν το κάψαν τον άνθρωπο και πήρε ναρκωτικά και πήρε, τι καλά και όσοι δεν ρωτικό πράγμα. Λοιπόν, τέλος πάντων, ήθελα να σου πω ότι προχτές μου ήρθε ένα πρόστιμο, δεν μπορεί, ότι ήταν ένα ασφάλιστο το μηχανάκι. Και εδώ που πήγα πει, πήγα στον ασφαλιστή, πήρα χαρτί, ότι το μηχανάκι έχει μείνει ασφάλιστο. Αυτή μου στείλα πρόστιμο. Και τώρα είμαι υποχρεωμένο να τρέχω στην εφορία.

0: Αν είναι δυνατόν. Εγώ θα πω ένα πράγμα για τα πολιτικά. Τα έχουμε πει όλα, ο κύριος, όλοι, τα έχουμε πει όλα. Τις κλεψές, τα εκατομμύρια, χορτάσαμε να πούμε εκατομμύρια από εδώ και εκατομμύρια από εκεί και μην δεν έχουμε ένα ευρώ να πούμε την κεφαλή κλίμενα. Λοιπόν, εγώ δεν θα πω ότι ένα παράδειγμα, έχουμε μια γίδα, τις κλέψεις γίδες.
1: Μια
0: γίδα.
1: Γίδα, ναι, πώς δεν ξέρω τη γίδα, φύλαγα γίδες, κατσίκια.
0: Κατσίκια, ναι.
1: Η
0: κατσίκια.
1: Γίδα είναι μεγάλη στην ηλικία και δεν είναι κατσίκια.
0: Η γίδα είναι που γεννάει και πιάνει γάλα.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, την αρμέγουμε. Ξέρεις τι το αρμέγουμε. Την αρμέγουμε. Πιάνουμε το γάλα. Ναι. 600 γραμμάρια, 700, 1 κιλό. Εάν συνεχίσουμε να την αρμέγουμε, αυτό θα τα ακούνε οι πολιτικοί. Μετά σε κάποια φάση αρχίζει και βγάζει αίμα.
1: Βέβαια.
0: Και αν συνεχίσουμε να την αρμέγουμε, θα ψοφήσει. Και θα χάσει αίμα πολύ και θα ψωμίσει. Λοιπόν, αυτό έχουν κάνει και αυτοί με το λαό. Μας έχουν αρμέξει τόσο πολύ που έχουμε αρχίσει και βγάζουμε αίμα. Yeah.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουμε αρχίσει και βγάζουμε αίμα, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αυτά ήθελα να πω.
1: Να σε καλά, Βασίλη. Εντάξει, καλό βράδυ λοιπόν. Εκεί, καλό βράδυ.
0: Γεια σου, ρε,
1: γεια σου, Βασίλη μου. Αυτό που είπες με το άμα κάνει ένα λάθος κάποιος, άντε να τρέχεις μετά γραφειοκρατικά και μόνο να την αγωνία βλέπεις κάτι αμάν, θα το δεχθούν εκεί πέρα. Ωραία. Λοιπόν, για διαβάσω λίγο τώρα, παιδιά, εσάς εδώ πέρα, που χθες το βράδυ βάλατε 19.500. Να είστε καλά, δεν μπορώ να μην σας λέω το ευχαριστώ. Οι φαν του διαδικτυακού καναλιού γίνεται χαμός. Λοιπόν, πάμε σε. Καλησπέρα, Ηλία. Έχουμε από το Θωμά. Γεια σου, φίλε Θωμά μου. Χαιρόμαστε που σε ακούμε κάθε βράδυ. Ευχαριστώ, Θωμά μου. Γράφεις κάθε βράδυ την καλή σου κουβέντα. Η Εύα. Καλησπέρα, Ηλία μου. Καλησπέρα, πατρίδα. Η Εύα που έστειλε ένα μήνυμα και μου είπε πως γίνεται παντού στο Ολυμπιακό χωριό πάνω. Εύα, δεν πιστεύω να με ψεύτης, άμα είναι διαψεύσε με, ότι ακούνε παντού μαζονάκι και σωστά είναι με αυτό το σπουδαίο καλλιτέχνη που χάθηκε με τέτοιο τρόπο. Από την Αγγλία, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Πολύ κρίμα για το μαζονάκι, δεν το συζητάμε, ρε Δημητρία. Σε ακούμε πάρα πολύ κόσμο, να είσαι καλά, Θωμά μου. Αθηνά Ξανδοπούλου, γιατρός μας από την Πάτρα, σήμερα δεν λέμε τίποτα, απίστευτο. Ναι, κατάλαβα, Αθηνά, ναι, εννοείς για το Μαζονάκι το παιδί. Καλησπέρα, Ηλία μου, την αγάπη μου και τα σέβη μου, λυπάμαι που έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζονάκης, εύχομαι να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει ο Μάρκελος Διάδης Αθανασιάδης. Να είσαι καλά, ρε Μάρκελε. Ο Πάνος Μακρύς, καλησπέρα, Ηλία Παιχταρά. Γεια σου, Πάνο. Σε τι, που παίζω μπάλα? Να σε καλά, ρε Πάνο. Μαρία Κόντι, κρίμα, νέος άνθρωπος. Δεν το συζητά, Μαρία μου. Λοιπόν, η Πατρινού η Φέη. Γεια σου, Φέη μου. Καλησπέρα, Ηλία, και σε όλους. Απίστευτο αυτό που έγινε. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω. Πολύ άδικο, πολύ κρίμα να φύγει τόσο ξαφνικά ο Μαζονάκης, πολύ καλός τραγουδιστής και τόσο νέος. Καλό παράδεισο να έχει. Σωστό, Φέη. Ο Ψαράς, κρίμα για το Μαζονάκι. Σωστά. Ρένα, γεια σου, Ρένα. Τριανταφυλοπούλου. Βαλάντης, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, κύριε Ηλία. Όλη η Ελλάδα θρηνεί την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη. Καλό παράδεισο να έχει. Όπως το λες, Βαλάντη. Ο Δημήτρης από την Αγγλία, γιατί κλαίει. Γιατί κλαίει. Κλαίει. Φίτης. Δεν κατάλαβα, ρε εσύ, Δημητρία, αυτό που λες. Λοιπόν, ενώ ο Ψαράς ήταν πολύ αγαπητός στον κόσμο, μεγαλώσαμε με Μαζονάκι. Σωστό. Ο Βαλάντης, ακούνται πολλά, αλλά εγώ πιστεύω έφυγε από το μαράζι που είχε. Έκρυβε πόνο μέσα του. Ναι, καλή σκέψη σου, Βαλάντη. Ο Ψαράς, ο Γιώργος δεν ξέρει τι λέει. Εννοείς ο Γιώργος που βγήκε και έλεγε καλά είναι που πέθανε και πεθαίνουν τέτοιοι άνθρωποι που καπνίζουν και τέτοια. Μάλλον γι' αυτό το Γιώργο λες και μην πειράζει το Γιώργο σαν του κάνω αυτό το σχόλιο. Διαβάζω τηλεθεατή και λέω αυτό που έχω την ίδια γνώμη και εγώ, ότι δεν ξέρεις τι έλεγες, Γιώργο. Λοιπόν, Δημήτρης από την Αγγλία, τι είπε ο άλλος, δεν πρέπει να τους λυπάσαι. Λες και σκότωσε κάποιον ο Μαζονάκης, σκατόψυχος. Τα διαβάζω έτσι. Αυτή η εκπομπή δεν κρύβουμε τίποτα. Μην πειράζεται κανένας. Βαγγέλης, Κώστας, Γιώργος, Ηλίας. Εγώ έχω διαβάσει ακόμη και εναντίον μου. Έτσι. Μην πειράζεσαι, Ιξι Γιώργο. Αυτό σου γράφουν τα παιδιά. Ωραία, του μιλήσατε, κύριε Ηλία.

0: Μαρή καφέν, Μαρή Μανίκ, να είσαι καλά. Λοιπόν, φίλε, άντρας γυναίκα, δεν ξέρω τώρα τι είναι, Μανίκ, 64, αυτό είναι το προφίλ του, ας πούμε. Λοιπόν, Βαλάντης, κύριε, μην λέτε πράγματα που δεν ξέρετε, τον έχεις δει να παίρνει πρέζα με τα μάτια σου. Πάει και αυτό. Και πάμε στο... ο Γκρίκμαν, δυστυχώς είχε δίκιο ο άνθρωπος, συγγνώμη, είχε βγει στις ειδήσεις αυτό, γιατί τον αφισβητείτε και εκπλήσεστε. Ο Γκρίκμαν. Η Μερούλα, εννοείσαι καλά που λένε εναντίον ενός άνθρωπου που πέθανε πριν από λίγο, ε. Μπράβο σου και εσύ. Τι ηλικία είσαι, ρε, μεγάλε. Για γράψε μου κι εσύ. Τόσο καθαρέ, άσπηλε άνθρωπε. Να μου πει, τόσο καθαρός που είσαι, και ο Μαζονάκης ήταν τόσο βρώμικος, αν έκανε ακόμη και για τη ζωή του λάθη. Για γράψε μου κι εσύ, ρε, μεγάλε. Λοιπόν, Μερούλα, καλησπέρα σε όλους, καλό παράδεισο να έχει, κρίμα. Καλησπέρα σε όλους, η Γιάννα Βασιλοπούλου, γεια σου Γιάννα. Ο Δήμος μας είναι, Ηλία μου, οι δαίμονες που συναντήθηκαν με τον Χριστό πανικοβλήθηκαν. Δεν θέλησαν να ακολουθήσουν τον Χριστό, γιατί ήταν αδύνατο να συμπορευτεί, ίσως να θες να γράψεις κυνηγωμένο, το ψέμα με την αλήθεια, το σκοτάδι με το φως. Σωστά, Δήμο. Ο Μάνης, καλησπέρα σας κύριε Ηλία. Γεια σου, όποιος είναι εδώ. Λάμπρος από Πετρούπολη. Α, γεια σου Λάμπρο, που γράφεις καλησπέρα σας κύριε Ηλία. Τώρα μου γράφεις και το όνομά σου. Καλά, γράφτε όσοι έχετε παιδιά να προφίλ σαν... Όχι ψεύτικο, που δεν έχει όνομα πάνω. Καλά κάνεις. Να είσαι καλά, Λαμπρό. Βαλάντη, σωστός ομιλών. Ο Πάνος Μακρύς, ξέχασα να σου πω, Ηλία μου, πριν ανοίξεις το live, έβλεπα τη συνέντευξη με την αγαπημένη Νατάσα Γερασιμίδου. Η συγχωρεμένη ήταν πολύ αγαπημένη φίλη της συγχωρεμένης της μαμάς μου. Τη Γερασιμίδου, της έχω μία συνέντευξη εκεί, όχι. Την Νατάσα, ναι. Έχω και με την Νατάσα μία. Μίλησε για την εκπομπή μου όταν ήταν σε ένα θέατρο εκεί στην Ηπείρου. Αυτό αν εννοείς. Νατάσα Γερασιμίδου. Ωραία. Λοιπόν, Λάμπρος. Απίστευτο, Μανίζε, και μου γράψω ότι είναι ο Λάμπρος. Απίστευτο που έφυγε ο Μαζονάκης. Απίστευτο, σωστά. Μερούλα, για σένα έστω για λίγο. Δεν ξέρω. Ουρανία, καλησπέρα Ηλία, καλό παράδεισο. Γιωργάκη. Η Ουρανία εννοεί για το Γιωργάκη, εννοεί για τον Μαζονάκη το παιδί. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να κρίνει το Γιώργο, κανέναν δεν πείραξε. Κριτής είναι μόνο ο Θεός, καλό παράδεισο να έχει. Έχουμε την ίδια γνώμη, Ουρανία Γιωσάκη. Έχουμε την ίδια γνώμη. Και γι' αυτό και στο Γιώργο του είπα κάτι που την πάτησαν χιλιάδες κόσμος και γράφανε ό,τι βλακεία θέλανε. Την ώρα που έκανε πως, δεν θα πω τη λέξη αυτή, δεν είναι πολύ κακιά, αλλά δεν γουστάρω κάποιες λέξεις που είναι αισθητικά άσχημες. Ποτέ δεν τις γουστάρω, δε, και στη ζωή μου, στα προσωπικά μου, στις φιλίες μου, δεν μπορώ να τις λέω. Τάχα στον τοίχο, έπρεπε να καταλάβουν πόσο παραμύθι ήταν διαφημιστικό. Δεν έκανε τίποτε στον τοίχο, κορόιδα Γιώργο και κάθε Γιώργο. Την πατήσατε πάρα πολύ. Γύρισε τάχα φερμουάρ, και δεν έκανε τίποτα που γράφατε όλοι εναντίον τότε και έλεγα άρε κορόιδα πώς σας ξεγελάνε τα μέσα ενημέρωσης. Γιατί αν είχατε λίγο κρίση προσεκτική θα προσέχατε πως την ώρα που γυρίζεις στον τοίχο όταν κάνεις μένει το νερό και πάει προς τα κάτω φίλε Γιώργο. Γι' αυτό είπα εσύ άσχετο σκηνοθέτης ακόμη 50 χρόνια να έχεις την εμπειρία της προσοχής. Και δεν είχε τίποτα. Έκανε τάχα τραβάει φερμουάρ, έκανε τάχα ό,τι κάνει στον τοίχο και μετά γύρισε προς τον κόσμο. Και σου λέει την άλλη μέρα θα παίζουν όλα τα κανάλια, θα γράφουν όλοι οι κουτί αυτό που νομίζω πως έκανα για να είναι διαφημιστικό. Και το κλείνω εκεί, μην μου γράψεις τίποτα άλλο, ούτε για τον Γιώργο την κρίση που έκανε, που τη θεωρώ απαράδεκτη, ένας άνθρωπος πέθανε, καλά πέθανε, καλά έκανε, τον περίμενες. Λοιπόν, δεν κουβεντιάζω άλλο. Είναι πρόσδεκτος πάντα ο Γιώργος εδώ, να μιλήσει για ό,τι άλλο θέμα και όποτε θέλει, αλλά διάβασα και τις απαντήσεις του κόσμου, τη γνώμη του, τη γνώμη για τη γνώμη του και τη γνώμη τους για αυτό το θέμα. Πάμε στη γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
1: Καλησπέρα κύριε Ηλία, Γιώργο Μέγαρα.
0: Καλησπέρα Γιώργο.
1: Θα ήθελα να πω ότι όταν σπάσει ο κρίκος της αλυσίδας φεύγουν τα καλά λαρίκια μέσα από το πεντάγραμμο. Λόγω του μαγαζιού που είχα, του δικού μου μαγαζιού με τους καλλιτέχνες, τους εκτιμώ, τους αγαπώ και τους σέβομαι. Αυτοί μας δίνουν τη χαρά και όχι τα μυρολόγια. Έφυγε ο Παντελής Παντελίδης, έφυγε ο Καράς, έφυγε ο... πες τώρα 55 χρονών που έφυγε, να πούμε, ο γιος του Κόκοτα.
0: Ο Δημήτρης ο Κόκοτας.
1: Ο Δημήτρης. Φεύγει τώρα αυτό το παλικάρι. Όταν φεύγουνε, μετά βρισκόμαστε και λέμε αυτά που ούτε καν τους έχουν αγγίξει και τους έχουν κάνει παρέα αυτούς τους καλλιτέχνες, αλλά ράδιο Αρβίλα, ο καθένας του κοντό του, το μακρύ του. Λίγο σεβασμό όταν φεύγει ο άνθρωπος από τη ζωή και μετά stop. Θέλεις να πεις, πες τα μέσα στο κέντρο που τραγουδάει, θέλεις να τα πεις, πες τα στο καφενείο που θα τον συναντήσεις. Τώρα αυτό είναι αδικία και πάνω απ' όλα είναι αχαριστία και αμαρτία, γιατί αυτοί προσφέρανε μουσική, προσφέρανε, να πούμε, γλέντι, διασκέδαση. Δεν μας βάνανε στην κακομοιριά. Λοιπόν, λίγο σεβασμό. Εντάξει, έσπασε η αλυσίδα, φεύγουνε νέοι ανθρώποι, Βόσκο, Όπουλος, φύγανε ανθρώποι που τους έχουμε ζήσει, τους έχουμε εκτιμήσει, τους έχουμε βάλει στα μαγαζιά μας, μας έχουνε, ας πούμε, φέρει με ροκάματο. Μέχρι εκεί ρε γαμώτο. Δηλαδή, τι να πει κανείς, τι να πει, εγώ το άκουσα από τις 4.30 ώρα το συμβάν που είχε γίνει. Γιατί το είπε ο Χίος, αλλά...
0: Α, το είπε ο Στέφανος στο μεσημέρι,
1: βέβαια,
0: απόγευμα.
1: Αλλά τώρα, 5-6.
0: Ναι.
1: Αλλά θα τον πάρω να τον τιμωρήσω τον Χίο, ναι, για δύο και μόνο λέξεις.
0: Ναι.
1: Επειδή είπε την ιστορία του με τα ναρκωτικά. Χίο, σταμάτα το εκεί. Έγινε αυτό που έγινε, έφυγε από το ένα νοσοκομείο μέχρι να το πάει το ασθενοφόρο να το πάει στο άλλο. Του κάναν κάποιο, το παιδί έχασε τη ζωή. Άστο ρε Χίο, το τι έπαιρνε και το τι δεν έπαιρνε. Υπάρχει κανένας που δεν παίρνει τέτοια πράγματα. Μην το λες, γιατί τώρα το έχουν πάρει όλοι και αρχινάνε.
0: Άκουσε μου όμως κάτι, Γιώργο. Δεν θα υποστηρίξω το Χίο, δεν έχει ανάγκη ο Χίος, αλλά άκου κάτι. Ο Χίος κάνει μία μαχητική δημοσιογραφία. Άσε με να ολοκληρώσω. Να ολοκληρώσω,
1: ναι,
0: Γιώργο.
1: Ναι.
0: Και
1: ναι,
0: το σέβομαι να ακούσω ότι και λέει τι λες ρε εσύ, έτσι γεννήκανε. Όταν παίρνει ο κάθε Ευαγγέλης, Κώστα, Νίκος, Γιώργος, Ηλίας μετά σε μία εκπομπή και βγάζει αυτή την κακία, δεν έχει καμία σχέση με τον άλλο που κάνει μία δημοσιογραφία όλα τα χρόνια να είναι ακραίος με αποκαλύψεις.
1: Έτσι.
0: Θα βάλω εγώ τον Γιώργο που πήρε τώρα κουτσομπολιό σε μία εκπομπή με το Χίο που κάνει αποκαλύψεις.
1: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια, γιατί δεν ξέρει τι του ξημερώνει. Όχι βέβαια. Όχι, μαζί σου εγώ. Όχι βέβαια. Αυτά τα πράγματα με ένας λογικός άνθρωπος το σταματάει εκεί. Δεν έχει δικαίωμα κανένας να μιλήσει για τον νεκρό. Αυτή τη στιγμή είναι ένας άνθρωπος που έφυγε από τη ζωή. Τελεία παύλα. Ό,τι έκανε στο κρεβάτι του, στο σπίτι του, στον εαυτό του, τα έκανε για πάρτι του. Τελείωσε. Γιατί δεν λέμε και τα καλά, Ρελία. Γιατί δεν λέμε και τα καλά. Και για να μην σε κρατάω άλλο, γιατί στεναχωρήθηκα και εγώ, γιατί σου λέω λόγω, εγώ δεν έχω το μαγαζί το δικό μου, το Βιβάνα Παλάς, δεν τους έχω περάσει όλους, δεν έχουν έρθει να πούμε μουσική, τραγουδιστές κτλ. Σεβασμός. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει, τι έκανε ο καθένας. Εμένα με ενδιαφέρει ότι μου γεμίζαν το μαγαζί. Έχουν φέρει μεροκάματα.
0: Μα κοίταξε τώρα, αυτός ο άνθρωπος έδινε σε καμιά εβδομηνταριά οικογένειες ψωμί, εντάξει.
1: Τι είπα εγώ προηγουμένως, Βασιλεία. Έδωσε
0: η στάδια, λοιπόν.
1: Ότι έδωσε ένα μεροκάματα.
0: Και τι κάνει για τον εαυτό του κάποιος και το έκανε.
1: Καταστροφικός.
0: Ωραία, Γιώργο.
1: Άκου ένα τελευταίο και κλείνω.
0: Πες το.
1: Θα σε παρακαλέσω να πεις της κυρίας Μαρίας που λέει η Μαρία από την Πειραιά να λέει η Μαρία από το χωριό που είναι να μαθαίνουν και το χωριό της κυρίας Μαρίας και να λέει η κυρία Μαρία από τα Γιάννενα και σε παίρνω από τον Πειραιά. Διόρθωσε την λίγο να ακούσουμε και εμείς κάτι από που είναι η Μαρία.
0: Ναι, αλλά αν μένεις στον Πειραιά γυναίκα.
1: Ναι, εντάξει, λένε λοιπόν... Η Μαρία μπορεί να πει ότι σε παίρνω από τον Πειραιά. Δεν είναι η Μαρία από τον Πειραιά. Η Μαρία είναι από το χωριό που είναι. Και είναι τιμή μας να λέμε τα χωριά μας, ρε φίλε. Όπως
0: ναι, αλλά κανένας... Ρε Γιώργο, συγγνώμη ρε Γιώργο. Όταν παίρνει κάποιος και σου λέει Νέα Σμύρνη τώρα, εγώ αν έπαιρνα θα έλεγα, έλα γεια σας, από γη. Δεν θα έλεγα από τη Λευκάδα ρε εσύ.
1: Γιατί το έχεις πει. Δεν το έχεις πει. Δεν έχεις πει. Λοιπόν, και τιμή σου και καμάρι σου που το έχεις πει.
0: Ωραία. Δεν κρύβει η γυναίκα τώρα. Δεν μπορώ να την κρίνω τη γυναίκα από που είναι.
1: Όχι, δεν είπα να την. Απλώς λέω να διορθώσω να μάθουμε. Που λέει η Μαρία από τον Πειραιά. Εντάξει και το λέει. Εντάξει, δεν είναι κακό να πει ότι η Μαρία από τη Λιβαδιά, ξέρω εγώ.
0: Γιατί να πει από τη Λιβαδιά, ρε Γιώργο, αφού μένει στον Πειραιά.
1: Είναι Πειραιώτησα. Δεν είναι Πειραιώτησα η γυναίκα.
0: Ρε, μας νοιάζει που είναι τώρα ο καθένας.
1: Εγώ είπα μία απλή κουβέντα. Δεν θέλω να την μεγαλώσω.
0: Εντάξει, Γιώργο. Καλώς
1: ήρθατε.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Δεν είναι παρατήρηση. Απλώς λέω πέρα στην κυρία Μαρία θα δει την κουβέντα. Okay. Ευχαριστώ.
0: Γεια σου, Γιώργο. Ωραία. Πάμε σε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, κύριε Ηλία.
0: Καλώς το αγαπητό μας τον Κώστα τον Αυγολέμο.
2: Θα ήθελα και εγώ να εκφράσω τη θλίψη μου για το γάμο του Γιώργου του Μαζονάκη. Τώρα αυτά που λέγονται είναι ρομπατσίνες. Για τους ρεμπέτες παλιά δεν λέγανε.
0: Δεν έχω ρε φίλε τέτοιο. Τίποτα, εγώ δεν κουνώ τίποτα.
2: Όλα τα συγκροτήματα ροκ, Rolling Stones, AC/DC, Pink Floyd, μεγαλώσαμε αυτούς, όλοι δεν πίνανε. Όλοι δεν πίνανε. Έτσι δεν είναι.
0: Σωστά.
2: Και να σκεφτείς ότι όλοι αυτοί και εκεί θα πάνε στην εκκλησία και να κάνουν μεγάλους σταυρούς. Και το Σάββατο θα πάνε να κοινωνήσουνε. Κατά τα άλλα, εν τω μεταξύ λένε την άποψή του, είναι η γνώμη του. Γιατί άλλο γνώμη και άλλο άποψη. Η γνώμη βγαίνει από το ρήμα κυκνός που γνωρίζω και η άποψη βγαίνει από το ρήμα αποπαίνομαι. Είναι νομοτελειακή διαφορά. Δηλαδή αποπαίνομαι, αλλά δεν γνώσιος. Ο άλλος που πήρε και είπε αυτό, ο Γιώργος, ξέρει τι έκανε ο Μαζονάκης.
0: Μα το ρώτησα πως τα μαζί κάνατε την πρέζα.
2: Το ρώτησα
0: αν μου λέει κάναμε μαζί, θα το σεβόμουν.
2: Θα πάρει σεβαστά η ιδέα μου, τα πει και πληρώνεται. Εγώ σου ξαναπεί. Εγώ σαν άνθρωπο είμαι γεμάτο πάθη, αδυναμίε και λάθη. Γιατί δεν πάει να είμαι άνθρωπο, σου ξαναπεί. Όλοι οι άνθρωποι. Αυτό που είναι αλάθο είναι ο Θεό. Εμεί δεν είμαστε θεοί. Έτσι δεν είναι. Και με ποιο δικαίωμα εμεί θα κρίνουμε αυτόν τον άνθρωπο, αν πει. Έχουμε εμείς να πούμε τη δύναμη να κρίνουμε αυτόν τον άνθρωπο. Στον πινάλι πινάλι δεν πήρα και κανένα. Έκανε κακό, δεν έκανε. Και αν έκανε και αυτό που λένε, το έκανε σημεία στον εαυτό του έκανε. Δεν έδωσε τον Γιώργο πάρε να πεις να το κάνει πρεζάκι, έτσι δεν είναι. Δεν συμφωνείς.
0: Σ' ακούω.
2: Τέλος πάντων, η ιδέα μου να μην γίνονταν τα πράγματα.
0: Πώς πάει, πες μου υγείας πώς πάει.
2: Δεν μπορώ να ανεβάσω την πίεση, ρε ίδια. Σήμερα είχα πάρει 6,8 με 4,1. 6,8 τη μεγάλη, 4,1 τη μικρή.
0: Τι λες μου.
2: Είναι παλιτήριο συνέχεια.
0: Χαμηλή.
2: Ρώτησα, πήρα ένα φίλο μου καρδιολόγο που είχε ανοίξει για 3 την Κηδησιά να πίνει μου λέει πολλά νερά και να τρως μου λέει κανένα τσίρκα.
0: Ναι ρε, ρε Κώστα, εσύ είσαι έμπειρος άνθρωπος, μας έχεις πει τόσο ωραία πράγματα. Δεν ξέρεις πως αν πάμε να πληποδημεί. Το έχω πάθει κι εγώ υποτασικό, λίγο τυράκι ή τσίπ συνέχεια δίπλα.
2: Ναι, όλα αυτά τα παθαίνω γιατί παίρνω του λέω το βράδυ. Μου λέει αυτό που παίρνει το την απρέσια, το προστάτη. Επειδή κατουράω συνέχεια σε στεγνώνει μου.
0: Φεύγει το νερό και να ξέρει πότε με αυτό φεύγει και η, πέφτει πίεση.
2: Ναι, αυτό μου δεν μπορεί να είναι.
0: Αλλά...
2: Και μπήκαμε με 37 αιματοκρίνη και μπήκαμε με 32. Έχω πολύ χαμηλό αιματοκρίτη.
0: Αυτό θέλει λίγο δυνάμωμα σε κάποια πράγματα, ναι.
2: Ναι, δεν μπορούμε μόνο να σου κάνουμε το πλέβια για να μείνεις.
0: Πάντως σε μένα άκουσα με κάτι, Κώστα. Γιατί η εμπειρία είναι άτιμη ζωή και τη μεταφέρουμε. Και ήταν καλός καρδιολόγος. Ρε γιατρέ, του λέω, κάτι φορές που νιώθω κάτι τα μεσημέρια που σαν να ψά... Είσαι, μου λέει, ποτασικός. Όχι, θα κάνεις, θα βάλεις το φαγητό σου και θα αυξήσεις το αλατάκι. Και βέβαια, αυτό το δεύτερο που έχω ακούσει την παθολόγο κάποτε, πιστεύω τι κάνω, ρε, μου λέει, τυράκι τσίπς, αν πάει κάποιον να λιποθυμήσει.
2: Σαν... Όχι μόνο η αλάτι, ό,τι άσχρο είναι μου και κακό.
0: Εντάξει, τώρα το αλάτι κάνει κακό, αλλά...
2: Ό,τι άσχρο και κακό.
0: Ναι, αλλά αυτός που έχει πότας πρέπει να βοηθάει λίγο με αλατάκι το φαγητό του, ρε Κώστα.
2: Ναι, αλλά αυτό πούμε που λένε τις αρτηρίες όμως, το αλάτι. Δεν ξέρω αν το ξέρει.
0: Το ξέρω.
2: Άμα που λέω τις αρτηρίες,
0: δηλαδή,
2: αν τρώω, δεν έχει αλάτι, γιατί έγινε.
0: Να σου πω, αλάτι έτσι. Όχι αλάτι έτσι, αλλά πάντως το άλλο, ξέρεις ότι είναι τυράκι, τίποτα άλλο, να ανεβαίνει, ανέβασε το λίγο που πάνε με τέτοια πράγματα και μήπως όπου λες και εσύ.
2: Ναι, αυτό δεν ανεβαίνει και μόλις θυμίσταν το ζάχαρο 80-90 δεν έχω παραπάνω και τρώω πολύ, αλλά δεν ανεβαίνει. Και τώρα μου πρέπει να κάνω να πούμε και κάθε μήνα μια ένεση καλύου, καλύου.
0: Καλύου. Καλύου μπανάνες, ε. Ότι μπορείς χτύπα κανιά μπανάνα κάλιο.
2: Αυτό κάνει. Τέλο πάντων να πάρει για
0: να ζάξει. Να σου καλά, Κώστα.
2: Το Παρπακώστα, την αδυναμία μου, στον Παππούλη, τον Παναγιώτη, στο Εσχυρίδη, στην Ακρόαση και να μην λέμε ρομπατίνε για κανέναν. Πρέπει πάρα πολύ να γίνουμε άνθρωποι. Είμαστε, δεν είμαστε συνάνθρωποι. Και ο συνάνθρωπος συμπαθίζει. Βαδίζουμε, δεν συμπαθίζουμε, Ηλία. Έχουμε χάσει την ανθρωπιά μας. Δεν συμπαθίζουμε σαν άνθρωποι, μόνο βαδίζουμε. Κατάλαβες. Το 80% των παιδιών να πούμε είναι αμόφωτα. Πήγα προχθές να πούμε σε ένα περίπτερο να πάρω τσιγάρα για κάτι που δεν λέει. Η δουλειά με πήγε ο τραπεζικός, 23 ευρώ λογαριασμό, δίνω 50 ευρώ. Και μου έκανε κομπιούτερ 18χρονο παιδί να μου δώσει 27 ευρώ ρε, δεν το καλά εντρέπεσαι κάτω. Ποια γράμματα είναι. Τι έγινε, 80% των παιδιών δεν μπορούν να κατανοήσουν ένα κείμενο. Ο Ασάρ το έβγαλε. Συγκίνηθηκαν, ναι.
0: Έχουνε πάει, όπως λες και εσύ, δεν περνάει τίποτε στο κομπιούτερ το δικό τους, περνάνε από τα κομπιούτερ των χεριών για να απαντήσουν στο παραμικρό.
2: Η Σουηδία την κάνανε. Υποχρεωτικά. Πολύ για χαρτί. Τελειώσαν αυτά που ξέραμε.
0: Το παραδείγμα. Κώστα μου, δυστυχώς. Δυστυχώς.
2: Η παιδεία του. Εμείς βάζουμε να πούμε ότι δύο μπαμπάδες μπορούν να κάνουν οικογένεια. Από 3 χρόνια, από 5 χρόνια τα παιδάκια στο δημοτικό.
0: Ναι.
2: Αυτά δεν θα μας μάθουν τίποτα άλλο.
0: Καλά λες.
2: Πάντων, ζούμε στο μεσαίωνα. Να δούμε τι θα κάνουμε. Και θα σου πω για ένα νέο. Βλέπω 15% τη Νέα Δημοκρατία. Θα γίνει διάσωση. Αυτό το κόμμα θα το πάρουν να το Μητσοτάκι. Θα το κάνει Μητσοτακικό, θα γίνει διάσταση, θα είναι δύο κόμματα. Δεν είναι μου την κουπέδα που σου λέω. Μέχρι τις εκλογές θα γίνουν δύο κόμματα. Ό,τι και να κάνει ο Κυριάκος είναι σε αποδρομή. Αν του τα λέγε με σημαίνει.
0: Καλό σου βράδυ, Κώστα μου. Καλό σου βράδυ. Και πρέπει να διαβάσω τώρα κάτι, γιατί λέει «Γεια σου ρε Αυγολέμονε, Μπιν Βενζαμίν». Μπουτών, αυτό είναι ψευδόνυμο. Ό,τι και να έχει, να σε καλά. Γεια σου, Ρεύγο Λέμον, το διαβάζω. Ηλίας, καλησπέρα, γεια σου, συνονόματι Γκλέσης. Μην κρίνεις για να μην κρυθείς, η Πατρινού, η Έφη. Είναι κρίμα να κατηγορεί ο καθένας πεθαμένο άνθρωπο που έχει περάσει τόσα. Γέμιζε τα κέντρα και βοηθούσε κόσμο. Σωστό, καλό παράδεισο, Τάκης. Η Μερούλα Τάνια, καλησπέρα. Ο Τάκης, καλησπέρα, κύριε Ηλία. Κρίμα για το Μαζονάκι, πολύ νέος, πολύ νωρίς, δεν το συζητάμε, Τάκη μου. Περαστικά, κύριε Κώστα, ο Πάνος ο Μακρύς γράφει για τον Κώστα που μίλαγε τώρα. Καλησπέρα, Τόνια μας, λέει ο Βαλάντης. Βαλάντης, Πάνο, καλησπέρα, φίλε, πολύ σωστές οι τοποθετήσεις σου. Ίσως να είναι ο Πάνος ο Μακρύς που γράφει εδώ, έτσι. Καλησπέρα σε όλους σας και στον Ηλία, γεια σου, Τάνια. Καντούρου. Τάνια, έτσι είσαι. Λοιπόν, Βαλάντης πολύ πιθανόν, μισό λεπτό. Μερούλα, εδώ γίνονται τόσο, ο άλλος κόλλησε αυτό που είπε. Σε ποιο τηλέφωνο μπορώ να πάρω, Ηλία μου? ο Σάκης, 2, 10, 7, 18.000 παιδιά, το λέω συνέχεια ρε, άτιμοι άνθρωποι εκεί στη, τηλεοπτικά, δηλαδή μου έχει βγει η μαλλιά στη γλώσσα μου. 2, 10, 7, 18.000 θα περάσουμε αμέσως. Λοιπόν, ο Βαλάντης, δεν ξέρω για ποιον λες ληξίαρχος είναι ο κύριος. Ο άλλος, ο Πάνος, ο Μακρύς, όλοι κάνουμε τις καταχρήσεις μας. Άλλος ποτό, άλλος ναρκωτικά, άλλος τσιγάρα. Κανένα μας δεν μπορεί να κάνει τον άλλον και κυρίως να κρίνει τον άλλον και είναι πεθαμένος. Δεν δικαιούται όπως λένε, λέει ο Πάνος, και αυτό του έγραψε η Μέρη αργότερα. Κάποιος του έγραψε όπως τα λες Πάνο. Ο Σάκης. Ό,τι και να έκανε για τον εαυτό του, ο Μαζονάκης δεν φταίει, παίζει ρόλο, παίζει πόσο δίπλα του και πόσο το στήριζαν οι δικοί του άνθρωποι. Εύχομαι ο Θεός να αναπαύσει την ψυχούλα του. Σωστό, Σάκη. Και πολύ σωστά, Μερούλα μου, δυστυχώς όμως δεν πρόλαβε. Δεν ξέρω αυτό τι είναι. Και ο Μαζονάκης άφησε μια σφραγίδα ανεξίτηλη και σαν άνθρωπος και σαν καλλιτέχνης πέρασε λούκια. Μεγάλα κρίμα, έφυγε τόσο νέος, είχε και άλλα να δώσει η Μερούλα. Και η Ελένη είπα, Ελένη λες πολύ σωστά, Πάνο Μακρύ. Για να δω τι λέει ο Μακρύς πριν για το λέει αυτό. Ρε παιδιά, το αν έπαιρνε κάτι όχι ο Γιώργος ήταν δικαίωμά του και όσο για το συμβάν με το, στη σκηνή ήταν διαφημιστικό κόλπο. Το εξήγησα στην αρχή Πάνο. Το εξήγησα, αλλά δεν το καταλαβαίναν όλοι αυτοί που γράφανε και το κατηγορούσαν όλο τον καιρό. Και από τότε, όλο τον καιρό, ήταν συνέχεια τι έκανε στη σκηνή. Απόψε εξήγησα και εχορτηματικά, αν το είχατε ξανακούσει, το ότι ήταν παραμύθι αυτό που έκανε, πώς έκανε εκεί. Και σας είπα και το. Και το. Πώς έπρεπε να το κρίνετε. Λοιπόν. Η Ουρανία, καλησπέρα, πολύ σωστά. Ποιοι είμαστε εμείς που θα κρίνουμε το Μαζονάκι, ο Βαλάντης και η Ουρανία, που είπα πριν, δεν έχει κανένα δικαίωμα. Τώρα πάμε σε γραμμή, παιδιά, αλλά δεν μπορώ να αγνώ και τους τηλεθεατές των διαδικτυακού καναλιού. Παρακαλώ. Ναι. Ναι. Δεν ακούω φωνή. Πολλές γραμμές δεν περνάνε.
3: Κυρία, καλησπέρα.
0: Πολλές γραμμές δεν περνάνε γρήγορα, δεν ξέρω γιατί. Παρακαλώ.
3: Κύριε Ηλία, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Ο Βαλάντης είμαι, τι κάνετε?
0: Γεια σου, ωρε Βαλάντη, που γράφεις,
3: καλά
0: είστε? Ρε θηρίο, γράφεις συνέχεια, κάθε βράδυ στηρίζεις το κανάλι το διαδικτυακό και εσύ μου είσαι στο τηλέφωνο τώρα,
3: Να είστε καλά, χαίρομαι πολύ που σας ακούω και σας μιλάω, κύριε Ηλία, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, Βαλάντη, μα πού περίπου τηλεφωνείς?
3: Από Θεσσαλονίκη.
0: Ωρε θηρίο, Θεσσαλονίκη,
3: Την καλησπέρα μου σε όλα τα παιδιά και σε όλους που μας ακούνε.
0: Ναι.
3: Και να εκφράσω και εγώ τα συλληπιτήριά μου για το Μαζονάκι.
0: Βέβαια.
3: Καλό παράδεισο να έχει, αλλά δεν θα είμαστε εμείς αυτοί που θα κρίνουμε για την απώλεια του Μαζονάκι. Το τι ήταν ο Μαζονάκης ήταν για τον εαυτό του.
0: Ναι.
3: Δεν είμαστε εμείς οι άξιοι για να κρίνουμε κάποιον το πώς έφυγε.
0: Βέβαια.
3: Αυτό έχω να πω, καλό παράδεισο να έχει, κρίμα που έφυγε νέος.
0: Βέβαια.
3: Και πιστεύω ότι έφυγε από στεναχώρια ο άνθρωπος.
0: Μα αυτό που μου φαίνεται μου το έγραψες και εκεί κοντά είμαι και εγώ και θα σου πω μετά ένα περιστατικό από κάποιον που έφυγε από στεναχώρια και λέγανε τάχα πως έφυγε από στεναχώρια, τάχα που δεν έπαιζε, ενώ δεν ήταν καμία σχέση, ήταν από ιδιωτικά. Να σου πω Βαλάντη μου, μπαίνεις μέρες τώρα στην εκπομπή,
3: Σας παρακολουθούμε με τη Μερούλα Νελιπός, κύριε Ηλία.
0: Σε είδα, κάνετε και συμπαράσταση ένας τον άλλον.
3: Έτσι, ναι. Και την ώρα που γύρισα από τη δουλειά, μου λέει, θα σου πω λίγο κάτι, λέει, και θα στενακορηθείς. Λέω, πες μου. Μου λέει, πέθανε, μου λέει, ο Μαζονάκης. Και δεν το πίστευα.
0: Όχι.
3: Τι λέω, έλα ρε, σύντρο, σοβαρά. Ναι, μου λέει, τώρα, λέει, το ανακοινώσαν. Λέει, πέθανε, λέει, ο Μαζονάκης.
0: Έχεις δίκιο, ναι.
3: Τι να πω, ολοκρίμα. Καλό παράδεισο να έχει.
0: Σωστά.
3: Και...
0: Ωραία, Βαλάντη μου. Χάρηκα που σ' άκουσα και εδώ και να παίρνει κανένα τηλέφωνο
3: και εδώ. Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Καλό σου βράδυ, να είστε όλοι καλά.
3: Καλό βράδυ σε όλους εκεί πέρα. Καλό βράδυ. Καλό
0: ευχαριστώ,
3: βράδυ.
0: Βαλάντη. Ευχαριστώ. Το Βαλάντη μας γράφει κάθε βράδυ. Συμπαραστέκεται και στο 19.500 κόσμο χθες μόνο το διαδικτυακό κανάλι. Καλά, εδώ δεν συγκρίνεται. Εκατοντάδες χιλιάδες, έτσι. Το ραδιομάχη δεν είναι. Εγώ είμαι μια κουκίδα κι εγώ σε αυτές τις πολύ ωραίες δυνατές εκπομπές με κακά τα ψέματα, από τους κορυφαίους στο Ραδιομάχη, είναι ο Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, τα μεσημερία 12:01. Το απόγευμα, Χίος, ξαναλέω, δεν χρειάζεται συστάσεις, ο Στέφανης δηλαδή, ο Μακελάριδες, ο Γρηγόρης Έτσι και όλες τις άλλες εκπομπές. Εδώ είμαστε πολλοί. Έτσι και είναι, δεν έχει καμία σχέση με το αυτό που αναφέρω να ευχαριστήσω τα παιδιά στο διαδίκτυο που φτάσαν 25.600 πριν τις 4 μέρες, χθες ήταν 19.500. Μιλάμε για φοβερό ποσό και διαδικτυακό κανάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένας από αυτούς πήρε ο Βαλάτης και άλλοι, όποιοι θέλετε, παιδιά, που θα χαρώ να ακούω την Εύα, την Τάδε, τη Φέη, τη 2, 10, 7, 18.000 να μιλάτε εδώ όπως παίρνετε στο ράδιο Μάχη. Ακούω επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, Ηλία.
0: Καλησπέρα.
4: Ο Στέργιος είμαι, τι κάνεις?
0: Έλα, Στέργιο μου, πώς πας? Πώς πάει, μάλλον, η κυρία Σταυρούλα?
4: Το παλεύουμε, Ηλία, τρέχουμε ακόμα, τρέχουμε. Τρέχουμε από εδώ για βουλή.
0: Δεν ξεκίνησε κάτι προς το καλό, μου είπες?
4: Όχι πολλά πράγματα, Ηλία, γιατί πας στα νοσοκομεία, παίρνουν αίμα, παίρνουν ούρα, τα βρίσκουν όλα εντάξει, τις κάνανε αξονική, δεν είχε τίποτα, δεν έχει πυρετό, δεν μπορούμε να την κρατήσουμε μέσα. Αυτή είναι η απάντησή τους.
0: Ναι.
4: Ρε παιδιά, κρατήστε την τρεις μέρες. Να ψάξετε να δείτε τι συμβαίνει.
0: Τι είναι, σωστά.
4: Καταλάβες. Λέει, δεν έχει πυρετό, δεν μπορούμε να την κρατήσουμε. Αυτή είναι η απάντησή τους.
0: Τι λέει, ρε παιδί μου. Να σου πω τώρα, πονάει?
4: Πονάει, πάλι τα ίδια.
0: Πάλι.
4: Πάλι, πάλι τα ίδια. Σήμερα με το ζόρι την έβγαλα έξω, πήγα μια βούλτα από εκεί από τις πολυκατοικίες, μέσα έτσι γύρω γύρω. Της λέω, σήκω να περπατήσεις λίγο, γιατί δεν βγαίνει εδώ πέρα της, το κρεβάτι συνέχεια.
0: Αν μπορεί όμως να περπατάει, θα της κάνει καλό, ρε Στέργιο.
4: Βέβαια.
0: Η κίνηση στον οργανισμό, δεν είδες που λέει, θες να πάθεις κακό, μην ακίνητος στο κρεβάτι.
4: Ακριβώς. Είναι γερότερη κατάσταση.
0: Γιατί ακόμη και αυτό, δεν ξέρεις τι κύκλους κάνει το σώμα μέσα να βοηθεί. Ακόμη και σε αυτό τον πόνο που έχει, μπορεί να την απαλλαίνει με την κίνηση.
4: Σωστά.
0: Δεν κάνω το γιατρό τώρα εδώ, απλώς κάνω από την εμπειρία. Σωστά. Τι μπορεί να έχω πάθει εγώ, τι κάποια στιγμή που έλεγες που είσαι αραγμένος κάπου από το κρεβάτι και βλέπεις ότι σαν να έχουν πιαστεί χέρια, πόδια και βλέπεις ότι κινείσαι και λες αμάν, τι καλύτερο. Δεν χρειάζεται γιατρό να στα πει αυτά.
4: Ακριβώς. Λοιπόν, χθες το βράδυ,
0: ναι,
4: άκουσα έναν φίλο που είχε βγει μάλλον από το εξωτερικό και έλεγε για την αστυνομία, το πώς λειτουργεί έξω.
0: Α, ναι.
4: Και περίμενε για την Ελλάδα να δει τα ίδια πράγματα. Πού ζει ο άνθρωπος? Εδώ δεν ασχολείται κανένας. Κανένας και με τίποτα.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, Στεργέ, είπε καταπληκτικές λύσεις.
4: Είπε, σωστά. Αυτά είναι.
0: Κύριος Δημήτρης, αν δεν κάνω λάθος, ήταν φοβερά αυτά που είπε.
4: Βεβαίως, τον άκουσα με προσοχή.
0: Δεν σε αφήνουν να κοιμάσαι τη νύχτα, έρχεται μια κλούβα καταπληκτικά πράγματα.
4: Έτσι, σωστά. Μια φορά μου έλεγε ένας φίλος μου, δύο φορές τώρα, ήταν στη Γερμανία, στο Μόναχο.
0: Ναι.
4: Και πήγανε και στη γιορτή της μπύρας. Ήπια με μπύρα, λέει, το σκουρασμού, μετά εμένα μου ήρθε, λέει. Πάω εκεί δίπλα σε ένα θάμνο στο πάρκο, έρχεται ένας από πίσω. Τα τάψω νόμο. 100 μάρκα. Τι λέτε, ρε, του λέω. 100 μάρκα επί τόπου εκεί. Ρίξε 100 μάρκα, του λέω. Κατάλαβες.
0: Να σου πω, ξαναπάς.
4: Γιατί λειτουργούν εκεί?
0: Στέργια, λέω, να σου πω εγώ, ναι, μετά ξαναπάει.
4: Οπωσδήποτε όχι. Εδώ η Ηλία παίρνει στο 100. Και βάζουνε 5 λεφτά μουσική. Μια μέρα πήρα, ενευρίασα κιόλας. Της λέω, παιδάκι μου, έχω ακούσει όλο το Μότσαρτ. 5 λεφτά. Αν ήταν ένας, λέω, και μου κάρφωνε το μαχαίρι, τώρα θα είχα πάει στον παράδεισο και θα ήμουν εκεί πέρα, της λέω, να πει. 5 λεφτά. 5 λεφτά να σηκώσει το τηλέφωνο. Ηλία, τη θυμάστε την αστυνομία από όλων καθόλου?
0: Τι είπε, Στέργια, αν θυμάμαι?
4: Την αστυνομία από όλων.
0: Ναι.
4: Τη λειτουργία.
0: Ναι.
4: Τι πρόλαβε, τι θυμάσαι?
0: Πώς δεν θυμάμαι?
4: Τι θυμάσαι? Λοιπόν, δεν προλάβαινες να πάρεις τηλέφωνο στην άμεση δράση τότε.
0: Άκου τι θέλω, Στέργιε. Δεν προλάβαινε να πάρεις τηλέφωνο στην άμεση δράση, γιατί πως σε προσέχω, περίμενε εκεί δευτερόλεπτο και γυρνάμε.
4: Ακριβώς.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
2: Λοιπόν, Στέργε,
3: λοιπόν.
2: Έλαστε, λοιπόν, δεν προλάβαινες λοιπόν να πάει, πες μου.
3: Είχε 4 περιπολικά κάθε μέρα το τμήμα. Το ένα ήταν σε ρεπό και τα 3 δουλεύανε.
2: Ναι.
3: 8 ώρη βάση. Λοιπόν, όταν έπαιρνες τηλέφωνο και χρειαζόταν κάτι κάποιος,
2: ναι,
3: και καλούσε το κέντρο ότι έχουμε αυτό το πρόβλημα, ποιο είναι το Α3 που ήταν η πρώτη που διεύθυνσε εδώ στο Σύνταγμα, που είναι το Α3, και έλεγε είμαι εκεί πέρα. Ένας άλλος που ήταν πιο κοντά έλεγε πηγαίνω εγώ αμέσως, σε δευτερόλεπτα. Και τώρα παίρνεις περιπολικό και έρχεται μετά από μια εβδομάδα. Και να σου πω, μια μέρα πέσανε τα μούτρα μου, τράπηκα, ήμουνα σε ένα φίλο μου εδώ πίσω ακριβώς που φτιάχνε κοντέρ και έρχεται το περιπολικό. Και μου λέει ο Στέλιος, ξέρεις γιατί ήρθε? Του λέω όχι. Μένει από πάνω εδώ πέρα στον πρώτο έργο μια γυναίκα, λέει, κατάκητη, και πήρε τηλέφωνο να έρθουν να υπογράψουν το γνήσιο της υπογραφής για να πάει ένας ανιψιός να πάρει λεφτά από την τράπεζα. 15 μέρες τους κάλεσε και ήρθε να υπογράψουν το γνήσιο της υπογραφής. Καταλαβαίνεις τι γίνεται?
2: Δεν μπορώ να με ρεστέργει, το ξέρω, λες ακραία πράγματα για την αστυνομία.
3: Παρόλο ακραία που... πράγματα, γιατί αυτά γίνονται, Ηλία.
2: Γίνονται, αλλά δεν γίνονται, ρε παιδί, μήπως είναι παρενθέσεις αυτά? Θέλω να πιστεύω ότι αντιδράει και αστυνομία, απαντάει που λες πως κάνει και τόσο. Δεν μπορώ να ξέρω τώρα σε αυτό.
3: Τώρα τι να σου πω, Ηλία, τι να σου πω, να σου πω ιστορίες, να τραβάς τα μαλλιά σου, έχεις μαλλιά ή τα βγάλεις?
2: Είχα μπούκλες και πέφτουν με αυτά που ακούω.
3: Λοιπόν, άμα να σου πω ιστορίες θα πέσουν και τα υπόλοιπα. Θα πέσουν και τα υπόλοιπα.
2: Όλα τα χρόνια με αυτά που ακούω, Στέλιο, μου έχουν μείνει, δεν ξέρω τι εκατομμύρια τρίχες είχα και έχουν μείνει, είναι ακόμη χιλιάδες τρίχες, αλλά μείνανε.
3: Έβγαινε εδώ ο διοικητής και αν έβλεπε κανέναν στο τμήμα και περίμενε ώρα,
2: ναι,
3: γιατί περιμένει ο κύριος και δεν εξυπηρετείται? Τσακιστείτε! Θα καθίσω εγώ στην πόρτα και πήγαινε να εξυπηρετήσει τον άνθρωπο, λέει, κατευθείαν. Κατευθείαν.
2: Θέλει να πεις πιο παλιά αστυνομία, ε?
3: Ακριβώς.
2: Είναι παράξενα τα πνεύματα. Λοιπόν, πες την κυρία Σταυρούλα περαστικά.
3: Να είσαι καλά, Ηλία.
2: Προσπάθησε με το ζώο να την πηγαίνεις κανιά βόλτα.
3: Αυτό κάνω, φωνάζω εδώ να βγαίνει.
2: Και ας πονάει, και ας πονάει. Καλό θα της κάνει, κακό δεν θα της κάνει, πιστεύω.
3: Λοιπόν, καλό βράδυ.
2: Καλό σου βράδυ. Γεια σου, Στέργε.
3: Καλό βράδυ σε όλους. Να είστε καλά.
2: Γεια σου, Στέργε. Γεια σου. Και η κυρία Σταυρούλα, ευγενέστατο, όποτε έχω μιλήσει με τη γυναίκα αυτή. Δεν την ξέρω καθόλου, ρε παιδί μου, αλλά και όπως και ο Στέργιος. Έτσι. Τώρα, αν ακούει κανένα αστυνομικό και χαλάει την καρδιά, δεν φταίω εγώ. Ο Στέργιος τα λέει. Λοιπόν, από εκεί πέρα, όσο πιο καλή γνώμη έχει, όσο πιο καλή δουλειά κάνει και κάθε αστυνομία και κάθε φορέας, τόσο πιο καλά λόγια θα ακούνε. Άμα ακούμε και στραβά, τι να κάνουμε, παιδιά? Όπως είμαστε εμείς ηθοποιοί. Θα ακούσει τον ηθοποιό καλά, θα ακούσει, τώρα θα ακούσει όμως και τα τσολάνια, θα ακούσει και τους με έπαρση, θα ακούσει και τα ψώνια, θα ακούσει και τους κακούς ηθοποιούς, θα ακούσει και κάτι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με ηθοποιοί και θέλουν να κάνουν και τους σπουδαίους ηθοποιούς ή τους έχουν κάνει γνωστικά. Όλα τα έχει, παιδιά, το κάθε επάγγελμα. Παρακαλώ.
4: Κύριε Ηλία.
2: Ναι.
4: Ο Άγγελος είναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Να, Άγγελε, να σου πω κάτι. Χθες μας τηλεφώνησε, Άγγελε, και ήταν η γιορτή σου και δεν σου είπαμε τα χρόνια πολλά. Δεν γιόρταζες είναι... χθες?
4: Σήμερα γιορτάζω.
2: Σήμερα είναι το Άγιο Αγγέλου?
4: Όχι, σήμερα πίνω τα 65 μου.
2: Α, γενέθλια, καλά. Εχθές δεν ήταν η γιορτή της ονομαστικής?
4: Όχι, η γιορτή είναι κατά τον χριστιανούς, είναι 8 Νοεμβρίου. Είναι του Αρχαγγέλου Γαβρίλ και Μιχαήλ.
2: Και χθες πως είδα κάτι χρόνια πολλά για Άγγελο και λέω αμάν ο κύριε Άγγελος πήρε μου εκεί πέρα και δεν είπαμε χρόνια πολλά.
4: Ήταν γενέθλια.
2: Εσύ σήμερα έχεις γενέθλια, Άγγελε?
4: Ναι.
2: Λοιπόν, από την καρδιά μας.
4: Ευχαριστώ, Ρίγε.
2: Να είσαι καλά, Άγγελε. Να έχεις...
4: Ό,τι επιθυμείς.
2: Χαρές να είναι και υγεία στα χρόνια. Όλα τα άλλα είναι...
4: Υγεία σε όλο τον κόσμο που μας ακούει, σε όλους τους ανθρώπους. Αλλά για το Μαζονάκι δεν μίλησε κανένας. Δεν ξέρουν για το Μαζονάκι. Εγώ πως έμαθα... Ήμουνα λίγο της νύχτας, περπάταγα λιγάκι, γνώριζα, όχι τον ίδιο, γνώριζα ανθρώπους, μέτρους, αρχιμέτρους και μου είχαν μιλήσει για αυτόν. Εδώ να σου πω ονόματα για τον Παπά, για τους Παπα Κωνσταντίνου, να σου πω για... Άσε να μην λέω ονόματα από ανθρώπους που δουλεύουν ακόμα στη νύχτα. Ένα πολύ καλό παιδί και δεν ήταν πρεζάκιας. Έπαιρνε άλλο πράγμα, δεν θα πούμε, δεν θα το συζητήσουμε. Εγώ δεν είχα δει ποτέ να παίρνει ούτε για τα άλλα που λέγανε για αυτόν, ούτε κανένας μου είχε πει από τους ανθρώπους που ξέρανε.
2: Για το Μαζονάκι εννοείς.
4: Ναι, δεν είχε δώσει δικαίωμα σε κανέναν ποτέ. Ο Γιώργος ήταν το καλύτερο παιδί της νύχτας, να ξέρεις. Εγώ τον άκουγα γιατί εγώ είμαι φαν του Ψουφακιανάκη στον Γκάζι παλιά, στο Μαροσούλη το μαγαζί. Πήγαινα εκεί και τον άκουγα μαζί με τον Νότι. Πήγαιναμε αρκετές φορές εγώ την παρέα μου, πολλές φορές. Και τον είχα ακούσει και στο Φίβερ πριν 2-3 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Πολύ καλό. Και αυτό που είπε στο κύριο προηγουμένως, το περπάτημα να το ακούσει όλος ο κόσμος. Εγώ είχα τη μέση μου και μου είπε ένας ορθοπαιδικός, καλή του ώρα εκεί που είναι, ότι Άγγελε θα περπατάς 2 μέτρα την ημέρα, την άλλη μέρα θα πας 3.
2: Μπράβο.
4: Με το περπάτημα σιγά σιγά σιγά, και με μια ρηπή που έβαζα που έκαιγε, η Λία μου σε 3 μήνες ούτε με έχει ξαναενοχλήσει από τότε. Αλλά το περπατάω όμως, περπατάω. Περπατάω. Σημαντικό αυτό. Όσο για την αστυνομία, κύριε Στέλιο, η αστυνομία, ευτυχώς που υπάρχει και η αστυνομία. Ευτυχώς που υπάρχει και η αστυνομία. Και δεν πιστεύω αυτά. Δεν ξέρω τι σας έχει συμβεί εσάς.
2: Θέλω να πεις το πολύ ακραία που λέμε κάποιοι. Ε?
4: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν το λέμε για το Στέργιο, αλλά ρε παιδί μου, αυτό σε μια εβδομάδα παντάνε και σε 5 μέρες. Και εγώ ρε εσύ, Άγγελε, έχω την ίδια γνώμη με σένα. Δεν είναι τόσο πολύ αυτά τα πράγματα που λένε.
4: Ο γνωστός μου, ο οποίος έχει μια αναπηρία, είχε πέσει στο σπίτι του 2 η ώρα τη νύχτα, με έπαιρνε τηλέφωνο, δεν μπορούσε να με βρει, πήρε την αστυνομία και τα παιδιά της Δίας. Σε 5 λεπτά ήταν εκεί, τον σηκώσανε, τον εφροντίσανε, τον εβάλανε στο κρεβάτι του. Σε 5 λεπτά τη στιγμή που πήρε, τον εφροντίσανε, τον εβάλανε στο κρεβάτι του κτλ.
2: Ναι.
4: Και θα σου πω και κάτι άλλο για τον Βελόπουλο. Να μην αναφέρει, αν μπορεί, αν μας ακούει κάποιος από το επιτελείο του, τη λέξη όραμα. Τη βαρεθήκαμε, τη λέει η Καρισιανού, τη λέει ο Πρωθυπουργός, τη λέει ο Τσίπρας, τη λέει ο Ανδρουλάκης. Τι όραμα. Εμείς δεν θέλουμε όραμα, θέλουμε πράγματα μπροστά μας, πράξη. Τι, όραμα με τα οράματα θα ζούμε. Ποιοι είμαστε, ο Εζεκιήλ ή ο προφήτης Ηλίας, που έβλεπαν οράματα. Εδώ. Τι έχετε να μας δώσετε, ρε παιδιά, αυτό, αυτό και αυτό. Ευχαριστούμε. Τόσο μπορούμε, τόσο σα δίνουμε. Ξεκάθαρα πράγματα και αντρίκια. Αυτά θέλει ο κόσμος. Λείπει μπέσα που λέγαμε παλιά, κύριε Ηλία. Η πολιτική είναι πια χωρίς μπέσα άτομα. Δεν έχουν μπέσα. Λένε ψέματα μέχρι να πάρουν την εξουσία. Τάζουν χρήμα, τάζουν εξουσία και αυτοί στο λαό και τα λοιπά. Και μόλις ανεβαίνουν τα ξεχνάνε όλα. Όλα. Ωραία. Και αυτό έχω να σου πω, Ηλία.
2: Να είσαι καλά, Αγγελέ μου, και πάλι χρόνια σου πολλά για τα γενέθλιά σου.
4: Και θα σου μιλήσω για έναν, για τον πρώτο αστρονόμο άλλη φορά, του 460 π.Χ. που μίλησε για το ηλιοκεντρικό σύστημα και τα κλεμμένα τα πήραν εκεί στο Βατικανό και βγήκε ο Κοπέρνικος και μας το είπε μετά από εκατοντάδες χρόνια. Γεια σου, κύριε Ηλία.
2: Καλό βράδυ, Άγγελε. Πάλι χρόνια σου πολλά. Αυτό βέβαια όραμα δεν χρησιμοποιεί ο Βελόπουλος, Άγγελε. Ξέχασα, μου εξέφυγες. Γιατί ήθελα να σου πω τα χρόνια πολλά και είχα το νου μη, δεν σου πω πάλι για άλλη μια φορά χρόνια πολλά. Δεν έχει χρησιμοποιήσει. Μόνο ρεαλιστικός είναι ο λόγος του Βελόπουλου. Ο πιο ρεαλιστικός από όλους. Χωρίς να υποτιμώ κι άλλους, παιδιά, ο καθένας. Έτσι, και ούτε ξέρεις τι μαγειρεύεται, τι θα γίνει στις εκλογές. Εγώ περιμένω πως θα γίνουν τρελά πράγματα πάλι σε εκπλήξεις μέχρι τις εκλογές. Δεν πιστεύω τίποτε σε αυτό το λογικό που πιστεύουν κάποιοι. Το λέω εδώ και μήνες και όχι εδώ και ένα μήνα. Θα έχουμε μέχρι τις εκλογές συμπτύξεις, ξεψυπτύξεις. Θυμάστε, σε έλεγα, θα δεις όλη η αριστερά θα πάει με τον Τσίπρα. Πριν 8 μήνες. Πριν 8 μήνες. Δεν κάνουμε τον πονηρό εδώ πέρα. Δεν κάνουμε εμείς εδώ πέρα τους πολιτικούς αναλυτές. Έχουμε άλλες εκπομπές πολύ δυνατές στο ραδιομάχη να κάνουν τέτοια δουλειά. Εγώ είμαι ένας ηθοποιός. Με πήγε καλά η τηλεόραση. Η επαφή με τον κόσμο ενώ με πήγε καλά. Είχα μία χημεία φοβερή και βγαίνει και με το ράδιο. Είχα κάνει και αλλού ράδιο, βέβαια, έτσι, καμιά χιλιοστή εκπομπές. Πώς είχα κάνει εκεί, 1500. Και μου βγαίνει πάντα με τον κόσμο να μιλάμε και να διαισθάνομαι. Δεν κάνω τον πολιτικό αναλυτή εγώ. Το έχω ξαναπεί και δεν μπαίνω σε δημοσιογραφικά χωράφια. Σέβομαι 5 δημοσιογράφους και πιστεύω άλλους 90 για 10. 10 δημοσιογράφους και πολλούς λέω, και άλλους 90 για πέταμα. Αλλά διαισθάνομαι πράγματα, μιλώντας με τον κόσμο, την εμπειρία τη άτιμη τη ζωή μας έχει. Πολλή ζωή πάνω μας και τέτοια και βλέπω απ και μας βγαίνουν αυτά που λέμε. Λοιπόν, δεν είναι όμως ο Ελόπουλο λόγος και άλλοι μπορεί να λένε άλλα πράγματα. Έχω ξαναπεί, είπα προθέσει μπράβο στη Λατινοπούλου που λέει ποιοι είναι ακροδεξιοί στην Ελλάδα. Ρε. Η Νίκη, ο άνθρωπος αυτός που μιλάει πατριωτικά ή ο Βελόπουλος. Αν αυτοί είναι οι ακροδεξιοί, καλά τους είπε η Λατινοπούλου. Για 10η φορά το λέω για τη Λατινοπούλου. Που μόνο μια φορά της είχα κάνει σχόλια της γυναίκας. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχουν βρει τώρα το παραμύθι ακροδεξιοί, ό,τι είναι πατριωτικό. Και ό,τι μιλάει για την Ελλάδα, το βγάζουμε ακροδεξιό. Τι θα πει ακροδεξιό να καταλάβω. Πες μου ποιον έχουμε ακροδεξιό στην Ελλάδα. Πέστε μου ποιον. Να μου πει να βγει ένας και να πει ακροδεξιό. Ας σε μπερδεύουν τι θα πει ναζιστής, τι θα πει χιτλερικός, τι θα πει τρελά πράγματα. Να. Είναι δυνατόν να έχει ο Έλληνας την ψυχολογία πέρα από κάποιον ένα ανεπαίσθητο πράγμα. Του Χίτλερ που κατέκαψε την Ελλάδα. Υπάρχουν ναζιστές αληθινοί. Εγώ πιστεύω ότι οι Έλληνες είναι δημοκράτες. Σε κάθε κόμμα έχει πολλή δημοκρατία μέσα του Έλληνα. Γιατί είναι επαναστάτης από μόνος του, γιατί είναι αυτό που πραγματικά μπαίνει πρώτος στη φωτιά. Ο Έλληνας είναι καλή ράτσα. Πώς τους έχουν κάνει και έχουν βγάλει το παραμύθι αυτό ακροδεξιώς και κάνουν γιατί. Αυτό εξυπηρετεί αυτούς που θέλουν την Ελλάδα να μην έχει πατριώτες. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
5: Λία, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
5: Ο Σπύρος είμαι.
2: Γεια σου Σπύρο.
5: Λέω να είναι ελαφρύ το χώμα που παίρνει αυτό το παλικάρι.
2: Ναι.
5: Αλλά θα πω και κάτι άλλο πάνω σε αυτό το παλικάρι.
2: Ναι.
5: Εάν θυμάσαι καλά,
2: ναι,
5: με την καταιγίδα που έγινε στην Ελευσίνα στη Μάντρα και πνιγήκανε τόσα άτομα πρόπερση.
2: Ναι.
5: Ο μπαμπάς του πήγε να πνιγεί και τον έθασε κάποιος άνθρωπος. Και βγήκε αυτό το παλικάρι που πέθανε σήμερα και ευχαρίστησε αυτόν τον άνθρωπο. Το μαζονάκι στο στόμα του και τον κάθε τραγουδιστή.
2: Περίμενε Σπύρο μου. Βγήκε, πήγε να πνιγεί ο πατέρας του μαζονάκι.
5: Ναι, μάλιστα.
2: Και βγήκε ο μαζονάκης και ευχαρίστησε ποιον.
5: Μάλιστα, τον άνθρωπο που τον έσωσε.
2: Σωστά.
5: Ο μπαμπάς του ήταν επιχειρηματίας στο πέραμα. Επιχειρηματίας στο πέραμα. Έχεις υπόψου.
2: Δεν το ξέρω αυτά, μου λες τώρα και το... Αυτό και ευχαρίστησε αυτόν που έσωσε τον πατέρα, δεν τα ξέρω αυτά.
5: Κανένας δεν ξέρει τίποτα την ιστορία του μπαμπά και του αδερφού και της αδερφής και του γαμπρού και όλα. Το παλικάρι ήξερε που βάδιζε και που πάταγε. Από αγανάκτηση αν θέλεις. Ό,τι λένε ο άλλος που είπε από ναρκωτικά και αναρκωτικά, άκου, παλιά τους λέγανε μεθύστακες και κάνανε έργα. Αφού αυτός και ο προηγούμενος και ο αντιπροηγούμενος δεν ξέρανε ακόμα με μια πεντέρα στην Κωνσταντέρα πετάγανε χαρτάκια τα αεροπλάνα οι ντακώτες για να πάνε να ψηφίσουν και να πάνε να αγοράσουν γη. Μην βγαίνουν να κάνουνε. Ο μόνος άνθρωπος που είναι τίμιος μέσα στο όλο το σκηνικό είναι ο Αυγολέμονος. Και δεν θέλουν να τον ονομάζουν Αυγολέμονο. Αυτό είναι το όνομά του και είναι ντόμπρος. Εγώ αυτούς τους ανθρώπους χαίρομαι. όπως εσύ δεν παρακολουθείς ή το Βελόπουλο ή το Χίο ή το Γρηγόρη για να παίρνεις να είσαι τιμόλογος θα τα που σε επηρεάζουν και σου λένε.
2: Άκουσε με κάτι Σπύρο.
5: Τις προάλλες. Άσε με γιατί αγανάκτησα.
2: Ναι, πες μου. Μετά μη φύγεις όμως να μιλήσουμε.
5: Αυτή την απάντηση που σου είπα εγώ να πάρει τον Καρατζαφέρη να μάθει. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
2: Για ποιο, περίμενε. Περίμενε, μη φεύγεις.
5: Εκείνος που σου είπε προηγουμένως.
2: Ναι, περίμενε.
5: Περίμενε
2: ρε Σπύρο που φεύγεις. Τι φεύγεις για να μιλήσεις πίσω από την πλάτη σου.
5: Μ' αρέσει πίσω από την πλάτη μου, γιατί πάντα καρφώνουν πίσω από την πλάτη.
2: Περίμενε τώρα, περίμενε ρε Σπύρο. Είναι που τα βάλαμε προχθές μαζί,
5: Αγάπη μου γλυκιά, ναι. Δεν σου κρατάω κακία.
2: Δεν κατάλαβες. Γιατί να μου κρατήσεις.
5: Ο άνθρωπος που βγαίνει από τα μέγαρα και λέει τι είναι το, αυτό που σου είπα για τον κόκκινο υδράργυρο. Δεν ξέρουνε τίποτα. Είναι ανίδεοι όλοι.
2: Εσύ μου έλεγες πας και...
5: Πάει μπροστά χιλιόμετρα. Σε καλά κάνει και δεν βγαίνει να κάνει αυτά που έκανε ο Καρατζαφέρη.
2: Ποιο, περίμενε.
5: Ποιος καλά τους τα λέει.
2: Ποιος παιδί μου.
5: Ποιος καλά τους τα λέει.
2: Ποιος.
5: 4-5 ανθρώπους έχει το κανάλι που είναι αρσενικοί.
2: Ποιος. Ποιος καλά τους τα λέει.
5: Όλοι. Ο Γρηγόρης, ο Χίος, ο πρόεδρος.
2: Γιατί εγώ λέω το ότι δεν τα λένε καλά.
5: Όχι, δεν είπα αυτό. Μην βιάζεσαι. Μην κατηγορείς τον εαυτό σου.
2: Δεν κατηγορώ εσύ τον εαυτό μου. Εσύ
5: κατηγορείς. Δεν είσαι ετοιμόλογος. Δεν ξέρεις αυτά που ξέρω εγώ, ο Γρηγόρης.
2: Και αυτά μόνο που τα λες δεν ξέρεις τίποτα, Σπύρο.
5: Εγώ.
2: Δεν μου πεις την καλή κουβέντα για το Βελόπουλο, για το Χίο, για να κάνεις τάχα.
5: Αυτοί ξέρουνε.
2: Σου ξαναλέω. Λες πράγματα τα οποία δεν στέκουνε. Μου λες κάτι. Χωρίς να έχεις επιχειρήματα σε κάτι. Πες μου κάτι στραβό που είπα για να είμαι αδιάβαστος.
5: Έχω μια ομιλία του Βελόπουλου. Τι? Τα μεσημέρια.
2: Εγώ όμως αν έχω.
5: Ναι.
2: Τι θα πει, πρέπει να κάτσω το βράδυ να λέω συνέχεια για το Βελόπουλο. Όχι, το πολύ το κύριε Λέισον του κάνεις και κακό. Πατάς, δεν ξέρεις από ραδιόφωνο φαίνεται.
5: Πατάς του Γρηγόρη.
2: Ακούς σου λέω, εγώ αν ακούω τον Γρηγόρη. Εγώ αν ξέρω για το Χίο τώρα το γνώρισες εσύ και εγώ τον παρακολουθώ όλα τα χρόνια.
5: Μη μου πουλάς τώρα,
2: άκουσε με κάτι, μη μου πουλάς τώρα διαβρωτικά πράγματα εδώ μέσα, για το ραδιομάχη έχει δυνατούς ο καθένας στη θέση του. Λοιπόν, άστα αυτά, μου ξαναπεί άλλο ένα βράδυ πάει παραμύθια. Άντε ρε Σπύρο, άσε μας τώρα. Άσε μας τώρα που μπορεί να βγεις, να μην ξέρεις τι μου λες.
5: Μία τελευταία κουβέντα.
2: Τι να μου πεις τελευταία κουβέντα, βγαίνεις και μου λες, πες μου τι στραβώ, πες μου τι στραβώ είπα εναντίον. Περίμενε μόνο να σου πω κάτι μου. Μάθε να ακούς, ξαναπεί ένα βράδυ. Μάθε να ακούς, στο ξανάπα. Λοιπόν, πες μου τι ήταν αυτό που ήταν κόντρα σε αυτά που έχει πει ο Ίξης.
5: Νομίζω ότι σε προσβάλλω, έτσι.
2: Τι.
5: Νομίζω ότι σε προσβάλλω.
2: Δεν μπορεί να με προσβάλλεις εμένα.
5: Λοιπόν, γιατί μου τα λες αυτά.
2: Μα δεν μπορείς. Εσύ πήρες και δεν ξέρεις
5: γιατί
2: τι θέλω να μου πεις.
5: Έχω το λόγο μου.
2: Αν έχεις.
5: Ναι.
2: Φυσικά έχεις το λόγο σου.
5: Και φυσικά έχω το λόγο μου.
2: Ναι, γιατί μου λες σε κάτι.
5: Οπότε λοιπόν, καλό σου βράδυ.
2: Καλό βράδυ, γεια Σπύρο. Κάσε ρε Σπύρο τώρα. Πέντε φορές έχεις πει να μου πεις μόνο κάτι αντίρρηση να πετάξει για το Βελόπουλο. Λες κι άμα πεις υπέρ του Βελόπουλου και πεις κάτι εναντίον μου, εγώ θα προσέξω μετά, μη τυχόν πω κάτι εναντίον του Βελόπουλου. Έχω δείξει το χαρακτήρα μου πως είναι εδώ πέρα. Δεν χρειάζεται εσύ να με πάρεις τώρα και να μου λες δεν τους παρακολουθείς. Ξέρεις τι κάνω εγώ. Ξέρεις αν πρέπει να κάνεις να έχεις ένα μέτρο σε οτιδήποτε για να μην κάνεις τον άλλο κακό. Τι να σας πω ρε, μερικοί αυτός ο Σπύρος έχει ξαναπάρει πάλι να βράδυ τα ίδια παραμύθια μου έχει πει. Ξέρεις κάτι δεν παρακολουθείς το Βελόπουλο. Δηλαδή εγώ λες και είμαι... έρχεται ο Σπύρος να μου πει αν παρακολουθώ τους πάντες τι ρόλο παίρνουν στα πολιτικά. Δεν βγαίνω όμως να πάω να κάνω, να λέει, πιάσω που κάνω κουβέντα και να λέω τι είπε το μεσημέρι ο Βελόπουλος, τι είπε το μεσημέρι στην εκπομπή του. Αυτή η δουλειά θα κάνω. Δεν επιτρέπεται για πολλούς λόγους. Και δεν κάνει και σαν εκπομπή. Ο Βελόπουλος κάνει εδώ εκπομπή 12-1. Αν ξεπεράσεις ένα όριο. Στη δική μου τη συνείδηση εμπειρία των 10.000 εκπομπών, βλακεία κάνω ή εναντίον του Βελόπουλου κάνω. Άντε που τα ξέρεις όλα, Σπύρο. Πάλι ένα βράδυ, πάλι ξέρεις κάτι. Δεν παρακολουθείς το Βελόπουλο. Το πες μια φορά. Μου το πες δύο φορές για να κάνεις τι εντύπωση, να κάνεις το, σε ποιον να κάνεις τον καλό. Για να πετάξεις εμένα καρφιά εναντίον τάχα. Άρε Σπύρο, είσαι πολύ μικρός. Πολύ μικρός, ειλικρινά στο μυαλό. Και στο χειρισμό του λόγου. Και στο χειρισμό του πόσο κάποιου βρίσκεται κάπου να είναι θετικός και όχι να γίνει αντιπαθητικός και υπερβολικός και να κάνει και κακό στον Νίκη Βελόπουλο. Δύο-τρεις φορές αυτός ο Σπύρος και απόψε πήρε να μου πει το παραμύθι. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παιδιά. Καλά λένε τι στομάχι πρέπει να έχεις, νόμι. Αλλά για τους καλούς είμαστε εδώ και όχι για δύο-τρεις οι οποίοι με τρόπο άκου. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Γεια σας. Ακούω.
6: Κύριε Ηλία.
2: Καλησπέρα.
6: Γιάννης.
2: Γεια σας.
6: Σαλονικιός που μένω Αθήνα. Κοιτάξτε να δείτε, μην συγχύζεστε. Υπάρχουν πάντα άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν για κάποιες καταστάσεις που μάλλον για κάποιες δημιουργίες.
2: Δεν ξέρουν γιατί δουλεύουν, όχι. Δεν δουλεύουν τίποτα, είναι το Σκόρπιο που θέλει να κάνει εντυπώσεις σε ένα ραδιοφωνικό, ένα συγκρότημα ή τηλεοπτικό.
6: Ακριβώς.
2: Σας το λέω εγώ, με υπογράφω για αυτόν τον άνθρωπο.
6: Έχετε δίκιο, δεν πειράζει, μη στεναχωριέστε. Τα πράγματα θα έρθουν, ο Θεός είναι μαζί μας, όπως λέει και η Δήμητρα στο Focus. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, και οι αστυνομικοί και οι δικαστικοί, αλλά και όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, ορκίζονται, όπως ξέρετε, στο ίδιο το ελληνικό σύνταγμα.
2: Ναι.
6: Έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
6: Συμφωνείτε?
2: Ναι, υποτίθεται ότι αυτό πρέπει, αυτό γίνεται.
6: Ναι, επίσης οι αστυνομικοί θα πρέπει να είναι σε κάθε στιγμή έτοιμοι να συλλάβουν οποιονδήποτε ή οποιουσδήποτε δεν τηρούν ή δεν τήρησαν το ελληνικό σύνταγμα και βασικές θεμελιώδεις αρχές του.
2: Ναι.
6: Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Εμείς δεν έχουμε τίποτα ούτε με τους αστυνομικούς, ούτε με τους δικαστικούς, ούτε με κανέναν. Απλούστατα πρέπει να τηρούν τον όρκο τους. Όπως πρέπει να τηρούν τον όρκο τους και οι πολιτικοί και τις υποσχέσεις και τις εξαγγελίες. Mm. Που δεν τις τηρούν τις εξαγγελίες και τις υποσχέσεις. Mm. Ο άλλος μίλησε σήμερα 3,5 ώρες για να μην πει τίποτα. Mm. Είναι η λεγόμενη πολιτική βλακεία. Ο τρόπος να λες πάρα πολλά πράγματα για να πεις τίποτα στο τέλος. Τώρα, η ουσία ποια είναι, επειδή εγώ θα μπω στην ουσία, όλα αυτά τα αυτοματοποιημένα ψηφιακά συστήματα τα οποία μας οδηγούν για να ελέγχουν σε πραγματικό χρόνο όλες τις δραστηριότητες του λαού, τις κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές δραστηριότητες του ελληνικού λαού. Αυτά θα υπάγονται, όχι βέβαια σε κάποια κυβέρνηση, γιατί οι κυβερνήσεις θα αντικατασταθούν πολύ γρήγορα από εταιριοτραπεζικό ολιγαρχικό σύστημα που θα ελέγχει και όλη τη χώρα. Ετοιμάζουν 20 έως 24 ειδικές οικονομικές ζώνες όπου θα δουλεύουν βασικά μετανάστες με 25-30 ευρώ τη μέρα συν ειδικό συσίτιο, οπότε ο λαός θα παραμένει αιώνια στο περιθώριο, δηλαδή ουσιαστικά θα είναι προλεταριοποιημένος, θα είναι φτωχοποιημένος, θα είναι τσακισμένος. Εκτός λοιπόν αν συνειδητοποιήσουμε όλοι μαζί και ενωθούμε φυσικά, γιατί χωρίς ένωση δεν υπάρχει καμία δύναμη, τις ιστορικές στιγμές που έχουμε ανάγκη να συμμετέχουμε. Οι κινητοποιήσεις είναι πάντα νόμιμες. Και όπως λέει και ο Κώστας Βάρνελης και το πολύ ωραία βάζει το τραγούδι του Βάρνελη ο Σερέτης το μεσημέρι, αν ξυπνήσεις μονομιά, άντε θύμα, άντε ψώνιο, άντε σύμβολο αιώνιο, σαν ξυπνήσεις μονομιάς θα έρθει ανάποδα ντουνιάς. Προσπαθούν να μας τσακίσουν το ηθικό. Δεν θα τα καταφέρουν.
2: Ναι.
6: Σας ευχαριστώ πολύ για
2: ευχαριστώ
6: τον χρόνο.
2: Ευχαριστώ κύριε Γιάννη μου, ευχαριστώ. Τώρα που είπε για το τραγούδι ο κ. Γιάννη, να πω το ότι είναι βαρύ πάρα πολύ και το δίνει και πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Γιατί μια μέρα που το φέρατε την κουβέντα, αν το άκουσα την πρώτη μέρα δεν το έχω ακούσει. Το τραγούδι που έχει ο Βελόπουλος στην εκπομπή του. Πάρα πολύ ωραίο. Και τι να σου πω, μου θύμισε ένα ύφος δωρικό. Το έχει δώσει πολύ καλά το παιδί. Δεν ξέρω ποιος το έχει γράψει. Πάρα πολύ ωραίο δόσιμο. Πραγματικά έτσι σε χτυπάει. Βέβαια είναι και τώρα ένα τραγούδι σου κάνει εντύπωση ανάλογα το ρυθμό που έχει. Πέρα από τα λόγια, μπορεί να έχει καταπληκτικά λόγια ένα τραγούδι και να είναι με τέτοιο τρόπο που δεν σου κάνει καμία εντύπωση. Και ένα άλλο τραγούδι να είναι πιο μέτριο, αλλά να είναι έτσι δοσμένο που να σου κάνει εντύπωση. Καταπληκτικό όμως είναι και η μουσική και τα λόγια που έχει στο Βελόπουλο στην εκπομπή του.

0: τα καλόπαιδα που τα λες εσύ αυτά. Και μιλάω στον ελληνικό.
1: Καλά κάνεις Κωνσταντίνε, πες μου.
0: Θα βάλουν βοηθούς προσωπικούς για αμαία και βάζουν μέχρι τα 65 χρονών. Οι υπόλοιποι άνθρωποι που έχουν προβλήματα και θέλουν να πάνε σε μια υπηρεσία, δεν είναι άνθρωποι αυτοί να εξυπηρετηθούν.
1: Περίμενε, Κωνσταντίνε μου, από την ώρα που άρχισε για το αμαία, ξαναπες μου, ίσως φταίω εγώ, πάλι που σε προσέχω, δεν κατάλαβα το νόημα. Παίρνουν ξανά.
0: Η κυβέρνηση έχει πάρει μια απόφαση να βάλει προσωπικούς βοηθούς για τα αμαία.
1: Ναι.
0: Μέχρι τα 65 χρονών.
1: Ναι.
0: Οι υπόλοιποι ανθρώποι που είναι πιο μεγάλοι.
1: Περίμενε ρε Κωνσταντίνε μου. Σε διακόπτω τώρα που το κατάλαβα καλά. Μια μέρα είπα. Πάνω από κάποια ηλικία δεν έχουν βοήθεια αυτοί οι άνθρωποι. Και ζήταγα, πέστε μου τη γνώμη, γιατί μου είπε ένας φίλος. Μου λέει, Ηλία, δεν μπορεί να έχει κάποιο βοηθητικό. Και λέω, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Μα αυτή την ηλικία χρειάζεται βοήθεια.
0: Δεν λέμε να είναι όλη μέρα.
1: Ε?
0: 2-3 ώρες να πάνε σε μια υπηρεσία.
1: Ναι.
0: Να πάμε κάπου. Που θέλονται ένα έγγραφο να παραδόκουμε, να γράψουμε.
1: Ναι.
0: Και δεν μπορούμε. Εμείς δεν είμαστε άνθρωποι. Εγώ έχω μια ηλικία λίγο παραπάνω από τα 65 χρονών. Και ρώτησα την κοπέλα που είναι γραμματέα στο σωματείο μας. Μαζί λέω, κάνεις αίτηση. Ναι, λέει, κάνω, λέει, αλλά μέχρι τα 65 χρονών. Δεν είναι αδικία αυτό.
1: Τελικά δεν ισχύει. Είχε δίκιο αυτός που το πάει ένα βράδυ ότι μου το μετέφερε, που μου λέει.
0: Όχι, εγώ το λέω επίσημα, γιατί ρώτησα την κοπέλα που είναι γραμματέας.
1: Αχα.
0: Και εγώ είμαι σε σωματείο. Που, και λέει, θα κάνουμε αίτηση, λέει, για τα άτομα που είναι μέχρι τα 65 χρονών. Εμείς δεν είμαστε από μάνα και πατέρα, είμαστε τα λοιπόν που ασχολούμαστε.
1: Μα και πάνω από αυτή την ηλικία, ρε Κωνσταντίνε, είναι πιο αναγκαίο.
0: Γι' αυτό λέω.
1: Ωραία.
0: Δεν λέω να κρατάμε όλη μέρα το προσωπικό βοηθό. Σε μια ώρα, σε δύο ώρες, να πάμε σε μια τράπεζα, να πάμε σε ένα πληρωμή,
1: ναι,
0: ένα έγγραφο.
1: Ναι.
0: Αυτό λέω. Επειδή λέμε πολλά προβλήματα και πολλές υποθέσεις, γι' αυτό το λέω, να τα ακούσουν,
1: ναι,
0: και οι υπόλοιποι,
1: ναι,
0: αυτό το,
1: ναι,
0: θέμα.
1: Ναι, ναι.
0: Αν λέω κάποια ακρίβεια, ας το κρίνεις οι ανθρώποι που τα ακούνε στον αέρα.
1: Ναι, σωστά. Να μας απαντήσει κανείς άλλος. Το ρώτησα πριν κάνα μήνα, σου λέω. Είπα...
0: Όχι, όχι, εγώ το λέω επίσημα και...
1: Επίσημα ότι δεν υπάρχει πάνω από 65... Ότι πάνω από 65 δεν έχουν βοήθεια, ε.
0: Όχι. Δεν βάλει προσωπικό βοηθό.
1: Έλα, Χριστέ.
0: Και το λέω επίσημα αυτό.
1: Ωραία,
0: αυτό
1: Κωνσταντίνε μου.
0: Ναι. Αυτό πρέπει να το σκώσει και ο κύριος Βελόπουλος.
1: Ναι.
0: Στη Βουλή ή στο αρμόδιο Υπουργείο, ποιος τα έχει αυτά. Να το πει αυτοί οι άνθρωποι τι θα κάνουν.
1: Ευχαριστώ, Κωνσταντίνε.
0: Για να μην βάλουν προσωπικό περισσότερο. Για να λένε ότι βάλαμε. Έβαλαν τον Βαρδακαστάνη, γραμματέα του ΠΑΣΟΚ. Τι κάνει αυτός. Τι μιλάει αυτός εκεί. Τι λέει, είναι από το χώρο μας. Όταν το ρωτάς, δεν ξέρω εγώ, δεν απαντάω εγώ, λέει τα δικά του. Έτσι θα απαντήσεις στο χώρο το δικό μας. Εγώ δεν είμαι κομματικός,
1: ναι,
0: λέω, αλλά τον ακούω που βγαίνει σε συνεντεύξεις και δεν παίρνει θέση στα προβλήματα που έχει.
1: Ωραία, ακούστηκε. Κωνσταντίνε, ευχαριστώ. Περιμένω 5 γραμμές. Ευχαριστώ, Κωνσταντίνε. Ρε παιδιά, αυτό μου λέει απόψε ο άνθρωπος. Το ρώτησα και εγώ πριν κάνα μήνα εδώ. Λέω, παιδιά, ξέρει κανείς αν είναι αυτό που μου είπε ένας, θυμάστε, κύριος Γιάννης, λέω, μου είπε, και μάλιστα από την επαρχία, η Ηλία μου ρώτα, λέω, δεν γίνεται ρε Γιάννη, δεν γίνεται να μου λες πως πάνω από, όχι, μου λέει, πάνω από, μου φαίνεται πως είπα και με πάνω από 70, και απόψε μου λέξε, πάμε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Γεια χαρά, Ηλία.
1: Καλησπέρα σου.
2: Τι κάνουμε, Γιώργος ο Περιστέρη.
1: Γεια σου, Γιώργο.
2: Έχουμε καιρό να τα πούμε.
1: Ναι,
2: ξεναχωρημένος κι εγώ σήμερα με το συμβάν, με το μαζό.
1: Το συνονόματό σου.
2: Έτσι, έτσι, έτσι. Επειδή έχω ασχοληθεί με τον καλλιτεχνικό χώρο, γνωρίζω πρόσωπα και πράγματα και πολλές βλακίες ακούγονται, πολλά έτσι λέγανε και για το παιδί, ξέρω εγώ, τον άλλον που χάθηκε, τον Παντελίδη. Τον ήξερα γιατί ήταν οικογενειακός φίλος. Τέλος πάντων, πολλά λέγονται και ακούγονται. Ας τους αφήσουμε τους ανθρώπους. Αφού είχαμε επιλογή να ηρεμήσουν και να πάνε στο φως,

0: και να προσευχηθούμε για αυτούς, να κάνουμε τουλάχιστον κάτι για την κακία μένει και τίποτα παραπάνω. Ήταν 54 χρόνια ένας άνθρωπος. Εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, γιατί γίνεται διερεύνηση παραιτέρω, γιατί ήταν σε έναν χώρο τέλος πάντων που δεν έπρεπε να γίνει αυτό που και ο Άδωνης έχει δώσει, ξέρω εγώ, εντολή, να δούμε να διαλευκανθεί η υπόθεση και να μην λέμε πολλά πράγματα, γιατί δεν ξέρουμε τι ξημερώνει στο καθένα, ναι. Να μην έχουμε μεγάλη γλώσσα. Τώρα, όσον αφορά για σένα, ναι, για τον κύριο τον προηγουμένο, δεν σημαίνει ότι επειδή εγώ ακούω το Μάχη FM πρέπει να ακούω από τον πρώτο, από τις 5, 6, 7, 3, 4, πότε ξεκινάει, μέχρι... Εγώ ακούω π.χ. εσένα, ακούω, ξέρω εγώ, το Βελόπουλο ένα διάστημα, ακούω λίγο το Σερέτη και ακούω το Χίο 99,9%, γιατί το γουστάρω πολύ. Αυτά που λέω.
1: Σωστά.
0: Σημαίνει ότι επειδή δεν ακούω το Βελόπουλο...
1: Δεν ακούς κάποια άλλα...
0: Π.χ. το Σερέτη, π.χ. μπορεί να μην τον ακούω, να βαριέμαι, ρε φίλε. Να μην μ' αρέσει η χρειά της φωνής του. Να μ' αρέσουν αυτά που λέει, αλλά να μην μ' αρέσει η χρειά της φωνής του. Να είναι πιο φωλακλά, εγώ να είμαι πιο ύπνο. Δεν σημαίνει ότι δεν τον πάω τον άνθρωπο που είναι να ξέρουν αυτά που λέει. Άλλος ακούει αυτό, άλλος ακούει.
1: Μα το λέει, ρε Γιώργο μου, το λέει σε μένα ο Σπύρος, το έχει πει πέμπτη φορά. Δεν τους ακούς τους άλλους, σαν να είναι προβοκάτορας. Που δεν το θέλει καλά. Δηλαδή, τι με ρωτάει εμένα που εγώ κάνω εκπομπή. Είναι ανάγκη να κάθομαι να ακούω 24 ώρες που είμαι πληροφορημένος, ξέρω τι εστί Χίος, ξέρω τι εστί Βελόπουλος, τον παρακολουθώ παντού και ας μην τα λέω τα βράδια. Δεν μου λέει τίποτα.
0: Δεν είμαστε λιβανιστή για
1: αυτό. Ωραία, τέτοια πράγμα, ρε.
0: Μα δεν είμαστε λιβανιστή για αυτό.
1: Τι μικρότητα μυαλού ακριβώς.
0: Έτσι είναι. Εγώ μπορώ να μην το ψηφίσω. Μπορώ να πάρω σένα και να ακούω το σταθμό. Θα πει πρέπει να ψηφίσω την άλλη μεριά. Όχι βέβαια. Φέρνουν και αριστεροί, παίρνουν και κομμουνιστές και ακροδεξιοί και. Και αναρχική και ξέρω εγώ τι μπορεί να πει.
1: Μα αυτά που νομίζω ο Σπύρος είναι σαν να θέλει να κάνω κακό στο Βελόπουλο. Βγαίνει να το λιβανίζεις κάθε μέρα, σου πω ότι κακό του κάνεις. Δεν του κόβει, δεν του κόβει πως είναι ακόμη και ένας που είναι στον αέρα για να πείθει τον άλλον που πιστεύει καπαλού, είναι νεοδημοκράτης, είναι κουκουέ, είναι πασόκ. Άμα αρχίσω εκεί πέρα, του κάνω κακό του Βελόπουλου.
0: Εγώ ξέρω γιατί τα περισσότερα άτομα βγαίνουν, του ξέρουμε, του ακούμε κι αλλού, παιδί μου, πώ το λένε, να το πω έτσι. Και ξέρουμε τι εστί Βερικόπου, ξέρουμε το ότι είναι και αριστερή, εδώ ακούνε και δεξιοί και, και ό,τι θέλει σου λέω. Αλλά δεν σημαίνει ότι θα ψηφίσουμε και το Βελόπουλο ή δεν θα το ψηφίσουμε. Δεν σημαίνει αυτό τίποτα. Θα σου είπε και κάτι άλλο που αυτό πρόσβαλε εμένα, ίσως να μην το πιάσεις τι είπε. Λέει ότι εσύ δεν λες αυτά που μπορούν να πούν οι άλλοι και δεν τα λένε. Μα δεν μπορεί επειδή εσύ κάνει μια άλλη εκπομπή, δεν θα κάνεις πολιτική εκπομπή εδώ. Εσύ κάνεις μια εκπομπή.
1: Τι είπε Γιώργο, ότι λένε αυτά. Δεν λέω αυτά που...
0: Που λένε οι άλλοι. Δεν μπορείς εσύ να τους πιάσεις δηλαδή και καλά αυτά που λένε οι άλλοι. Δεν έχεις δηλαδή την ευστροφία να μπορείς να πεις αυτά που λένε οι άλλοι. Μα εσύ κάνεις μια άλλη εκπομπή. Κάνεις μια εκπομπή την οποία κάνεις για να βγει ο κόσμος να πει τα ισόψυχά του ένα πρόβλημα, να ακουστεί. Έως εκεί. Έχει 40 χρόνια στο ραδιόφωνο και στη τηλεόραση. Θα μας πει τώρα ο καθένας. Και άλλα 30, και άλλα 20 έχεις και στην ηθοποιία. Ξέρω πόσα έχεις γύρω-γύρω που έκανες τα αυτά. Δηλαδή έχεις μια εμπειρία 50 χρόνια. Δεν είσαι παιδάκι χθεσινός. Μου σε παρακολουθώ από το τηλεάστη που είχε το Χάρο, το Θανασέκ και το Χαρόπουλο. Το παιδί, ειδικά το θυμάσαι. Έχω δει τους μουσικούς εκεί πέρα που περάσει να είμαι από το Γιάννη, ξέρεις ο Γιάννη εννοώ, μέχρι το Χρυσοδουλόπουλο. Μέχρι την Άντζελα, μέχρι τα ξέρει τα πάντα όλα. Δηλαδή δεν ξέρεις εσύ, δεν έχεις εσύ επίγνωση των πραγμάτων που μπορούσε να συνανασταθεί με τόσο κόσμο. Και θα βγει ο καθένας τώρα να μας πει τι ήταν ο Μαζό και τι πήγε να τον σώσει τον πατέρα του από τη Μάντρα. Δεν ξέρω αν ισχύει κιόλα αυτό. Οποιοδήποτε λογικός άνθρωπος, αν τον έσωσε, ευχαριστώ θα του λέγε. Θα του λέγε. Θα τον μπούτσο, ναι. Τι βγήκε να μας πει αυτός ο κύριος τώρα, ο Θεός και η ψυχή του. Τέλος πάντων.
1: Τέλειωσε.
0: Να πω και το τελευταίο. Είμαι αυτός που έλεγα πάντα για να είναι έτοιμος ο κόσμος, γιατί φοβάμαι ένα κράτος μπέλι, μια εκτροπή με την Τουρκία. Mm-hmm. Το φοβάμαι πολύ μέσα στο επόμενο δίμηνο, ιδέα πάρα πολύ. Ναι. Η Σεπτέμβρη-Οκτώβρη. Θα είναι και πολύ δύσκολο στο χειμώνα.
1: Καθοριστικοί μήνες για πολλά πράγματα.
0: Ναι, πολύ. Φοβάμαι ακυβερνησία, γιατί τούτος δω, αν φύγει, θα θέλει να ξαναμπεί και δεν θα τον υποστηρίξει κανένας. Και δυστυχώς αυτός θα κάνει εκλογές μέχρι το 2050. Ναι. Και εκτός αν φύγει και εξαφανιστεί και πάει κάποιος άλλος και γίνει κάτι άλλο. Δεν ξέρω τι και πώς, αλλά με το συγκεκριμένο άτομο δεν βγάζει άκρη με το Μητσοτάκη. Έδωσε 5 δραχμές. Και θα τις πάρει 10 φορές πίσω. Και δεν είπε τίποτα για το έμφυα και δεν είπε τίποτα για τίποτα από αυτά. έδωσε 400 ευρώ στους συνταξιούχους και κάτω από 65, πώς το λένε, δεν παίρνει κανένας. Αυτό που είπε ο προηγούμενος άνθρωπος ισχύει. Δεν, με τους προσωπικούς βοηθούς, αν είσαι πάνω από 65, δεν παίρνεις άνθρωπο. Mm. Δεν είναι άνθρωπο, δεν δικαιούνται αυτοί να έχουν βοήθεια. Ίσα-ίσα, όσο μεγαλώνεις, θες περισσότερο. Ή κάτω από 65, άμα είσαι, δεν παίρνεις το επίδομα των 400 ευρώ. Δηλαδή, κάποια πράγματα που δεν ισχύουν, δεν μπορεί δηλαδή, να τα συλλάβει ένας ανθρώπινος λογικός μου. Τέλος πάντων.
1: Ωραία, Γιώργο. Ευχαριστώ, Γιώργο.
0: Και πάλι θα τα πούμε. Άντε, για χαρά.
1: Καλό βράδυ, Γιώργο. Καλό βράδυ. Λοιπόν, και μετά να πω για το κάτι που θέλω, αυτό που λέμε πάντα το ψάξιμο λίγο στην αρχαία ελληνική σοφία. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Και να διαβάσουμε.
2: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κύριε Ηλία.
1: Καλησπέρα.
2: Ονομάζομαι Γιάννης και σε παίρνω τηλέφωνο από το νησί της Σικίνου. Από Σίκινο.
1: Α, Σίκινο. Να σου πω, κύριε Γιάννη, πρώτη φορά μιλάμε σίγουρα.
2: Δυτικές Κυκλάδες.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, η Σίκινος κοίται ανατολικότερα του 25ου παραλίλου. Ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Να σου πω, κύριε Γιάννη, τι έχει το νησί αυτό, πόσους κατοίκους έχει?
2: Το χειμώνα έχει καμιά 200-250.
1: Τι λες μου.
2: Τώρα υπάρχει τουρισμός όμως, σιγά σιγά αστικοποιείται και προχωράει τουριστικά.
1: Ναι.
2: Μη φοβάσαι, αστικοποιείται σιγά σιγά. Mm. Είναι ορεινό νησί, είναι για περπάτημα, έχει μια ορεινή έτσι απόκοσμη ομορφιά. Για όποιον του αρέσει βέβαια.
1: Ναι, σωστά, σωστά.
2: Λοιπόν, εγώ δεν θα σε απασχολήσω πολύ. Ο ελληνικός λαός ψήφισε 2 φορές αυτή τη φαμίλια μαφιόζα που λέγεται Μητσοτακίνικο. Την ψήφισε 2 φορές ο ελληνικός λαός. Εγώ δεν χαρίζω κάστανα σε κανέναν. Ο λαός είναι ικανός και για το καλύτερο και για το χειρότερο. Και τώρα λέει αμάς πώς θα τον ξεφορτωθούμε. Να κοιτάξει ο ελληνικός λαός να αφήσει τις ανοησίες και τα ραδιοφωνικά κουτσομπολιά που δεν βοηθούν σε τίποτα και να κοιτάξει να ξεφορτωθεί αυτή την οικογένεια. Είναι οικογένεια αυτή. Είναι φαμίλια. Πώς να σου το πω. Φαμίλια μαφιόζα Σιτσιλιάνα. Ίσως η κανονική μαφία να έχει και κάποια και κάποιους κανόνες ηθικής. Μαφιόζικους, μένα, αλλά κανόνες. Τούτοιζο δεν έχουν τίποτα. Λοιπόν, εάν χάσει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, έχει απόλυτο δίκιο ο Χίος αυτό που το είπε προχθές. Εάν χάσει το κόμμα ο Μητσοτάκης, γι' αυτό έχει βγει στα κάγκελα η αδερφή του, γιατί κάνει τον ίν υπερπάντων αγώνα. Εάν χάσει τη Νέα Δημοκρατία, όχι εξαφανίστηκε από πρωθυπουργός, εξαελωθήκαν όλοι. Όλοι. Το θέμα είναι ο ελληνικός λαός να καταλάβει και να τον βγάλουμε από το πετσί μας. Αυτή είναι αρρώστια. Δεν είναι κυβέρνηση. Είναι αρρώστια. Είναι αρρώστια, πώς να σου το πω, αν δεν κάνουμε κάτι είναι ανίατη. Θα κατσικωθούν πάνω από το κεφάλι μας και προαλήφθηκε το γιο του τώρα που τρέχει με την τενίστρια. Τον έχει βγάλει και Κωνσταντίνο και να θυμίζει τον παππού το δοσίλογο. Λοιπόν, αυτό είναι το βασικό καθήκον του ελληνικού λαού. Έτσι όπως τα κατάφερε τώρα να ξεφορτωθεί έτσι το Μητσοτακέικο. Ελπίζω να τα καταφέρει. Και εγώ μαζί. Εγώ δεν τον ψήφισα βέβαια. Άρα να σου πω, δεν έχω πολύ εκτίμηση σε αυτό το λαό. Στο λέω ξεκάθαρα και δεν πάνε να μου πούνε ό,τι θέλουν με για τους μαγαρά τους. Σε αυτό το λαό μεγάλη εκτίμηση δεν έχω. Σε καλενιχτήσω, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ, κύριε Γιάννη. Να είσαι καλά.
2: Γεια και χαρά.
1: Καλό σου βράδυ, κύριε Γιάννη. Καλό σου βράδυ. Λοιπόν, θα πάμε σε επόμενη γραμμή, αφού όμως πότε τελευταία. Όχι, πάμε σε γραμμή, ναι, δεν κάνει, περιμένουν. Ναι. Μετά διαβάζω, παιδιά, εσάς.
3: Καλησπέρα σας, κύριε Ηλία.
1: Καλώς τον Μπάρμπα Κώστα.
3: Εγώ δεν θα ρωτήσω τι κάνεις, όλοι σου λένε τι κάνεις, εγώ σ' ακούω και είσαι ακμεότατος. Είσαι μια χαρούλα. Λοιπόν, εύχομαι περαστικά στο στρατηγό μας. Θα γίνει καλά, ας μη φοβάται, θα γίνει καλά. Λοιπόν, άσε να αλλάξουμε λίγη ατμόσφαιρα. Εγώ κόκκινη κάρτα δεν ξαναπαίρνω. Δεν θα βρίσω κανέναν. Ναι. Θα με αφήσεις να πάω 87 χρόνια πριν.
1: Ναι.
3: Όταν πήγαινα σχολείο, πριν 87 χρόνια ήμουνα 10 και μισό χρόνων. που είχε βάλει ένα ποίημα η δασκάλα μου τότε και έλεγε το ποίημα αυτό. Έλεγα το ποίημα και το έλεγα ωραία, αλλά δεν ήξερα το περιεχόμενο, δηλαδή δεν μπορούσα να φανταστώ. Ναι. Έλεγε το ποίημα. Ήρθε ο Χέντερσον και πάλι στην παγκόσμια την πάλι. Να σηκώσει Ελλάς το βάρος είναι χρέος της τρυπός, κάτι τέτοια. Το άλλο δεν το θυμάμαι. Τότε πίσω από την έδρα που καθόταν η δασκάλα μου είχαμε το Χριστό, το εικόνισμα του Χριστού. Δίπλα ήταν ο Κολοκοτρώνης. Όχι, απέναντι ήταν ο Κολοκοτρώνης, δίπλα ήταν ο Μάρκος Μπότσαρης και παραδίπλα στο άλλο του βάρου της Ιάς Ατρούτσος. Και βλέπαμε τους ήρωες και χαιρόμασταν τότε, λέγαμε μπράβο, τι γίνεται. Ήμασταν ενθουσιασμένοι. Τώρα έχουν πετάξει τα πάντα, πετάξανε και το Χριστό από το σχολείο και αμφιβάλλω αν κάνουν προσευχή και αν διδάσκονται θρησκευτικά. Τα θρησκευτικά τα διδάσκουν τώρα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν διδάσκονται θρησκευτικά. Λοιπόν, ήθελα να πω, έχεις ένα χρόνο που φωνάζεις για τα 14χρονα και τα 12χρονα που τρέχουν στα μηχανάκια. Είμαι στεναχωρημένος με ένα κοριτσάκι που χαροπαλεύει από την Τίνο. Από το μηχανάκι που έπεσε από αυτό το...
1: Πες ναι.
3: Το πες το, μωρέ, το πατίνι.
1: Από τα πατίνια.
3: Έπεσε από το πατίνι και χαροπαλεύει το κορίτσι. Είναι στο παίδον εδώ πέρα. Το φέρανε από την Τίνο. Λοιπόν, ένα ποτ που ρίκανο τώρα, όπως έλεγε ο Γιώργος Οικονομίδης, ρίκανε
1: ναι,
3: πολλά.
1: Ναι, σωστά.
3: Στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας μπήκε ένας ξεφτιδισμένος άνθρωπος, δεν θα βρίσω πολύ, ναι. Ένας παρανοϊκός και πήρε ένα μαχαίρι και ήθελε να σφάξει όλους τους αστυνομικούς. Τον ένα αστυνομικό το χτύπησε με το μαχαίρι. Λοιπόν, εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση τώρα και ας μου απαντήσουν όλοι. Ναι. Αυτό το παιδί που τράβηξε το πιστόλι και του ρίξε μία και τον έστειλε στο νοσοκομείο, έκανε καλά ή άσχημα? Αν ήμουν εγώ θα τον είχα σκοτώσει επί τόπου. Για να προλάβω τους άλλους να μην τους μαχαιρώσει. Το παιδί αυτό τώρα θα περάσει από δίκη. Αυτά είναι τα σφάλματα που γίνονται.
1: Βέβαια.
3: Λοιπόν.
1: Την ίδια γνώμη για άλλη μια φορά, σου λέω, έχουμε την ίδια γνώμη.
3: Έχω να πω ότι άκουσα στα 10 παιδιά του σχολείου, τα 8 δεν αποδίδουν.
1: Ναι.
3: Πώς να αποδώσουν τα παιδιά αφού κάθονται όλη την ημέρα με ένα λάπτον και δεν διαβάζουν και κοιτάνε πώς θα φτιάξουν ομάδες να πάνε να σκοτωθούν, να τσακωθούν. Mm. Αυτό έχω να πω, τίποτα άλλο.
1: Βέβαια.
3: Τα παιδιά αυτά πώς να αποδώσουν, στα 10 παιδιά σου λέει, τα 8 δεν αποδίδουν. Τι να αποδώσουν τα παιδιά? Τα παιδιά τι να αποδώσουν? Τα παιδιά μαθαίνουν πώς να παντρεύεται άντρας με άντρα και γυναίκα με γυναίκα στο σχολείο.
1: Ρωστά.
3: Και ξαναλέω, τα θρησκευτικά τα κάνουνε. Κάνουνε μάθημα των θρησκευτικών όπως κάναμε εμείς στο δημοτικό που πήγαινα. Κάνουνε γεωγραφία, κάνουνε αριθμητική, δεν ξέρω τι κάνουν τώρα. Τι κάνουν στο σχολείο?
1: Καλά λες.
3: Αυτό έχω να.
1: Έχεις απόλυτα δίκιο σε όλα. Σε ευχαριστώ, Παραβοκοστά.
3: Να είσαι καλά και μη στεναχωριέσαι, γιατί από τη στεναχώρια αδυνατίζει το μαλλί και πονάνε τα δόντια. Μη στεναχωριέσαι για τίποτα.
1: Να είσαι καλά.
3: Γεια χαρά.
1: Να είσαι καλά. Καλώς βράδυ. Τώρα που είπες για αν κάνουν, θα κάνουν μια μέρα σχολείο για ένα εκπαιδευτικό θεολόγο καταπληκτικός, κάτι που μετέφερε η μικρή μου και θέλω καιρό να το κάνω. Μπορεί να το έχω ξανακάνει. Μπορεί να το έχω ξανακάνει αυτόν τον άνθρωπο, του Γιώργου. Θα το φέρει κουβέντα και θα το κάνω. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή. Α, τελειώνουμε? Α, δεν έχουμε γραμμή τώρα. Μπράβο, μπράβο. Ευκαιρία τώρα να εκμεταλλευτώ λίγο, να διαβάσω λίγο τα παιδιά εδώ πέρα. Έτσι, σε όλα τα παιδιά να δω σε ποιο σημείο. Σεβασμό στα σώματα ασφαλείας. Ηλία, οι άγγελοι γιορτάζουν. Άγεται, ωραία. Μείνετε σε παιδόν μου όλα στην αστυνομία. Σωστά, ναι, φυσικά το πάμε αλλού. Κι όμως έτσι είναι η ζωή. Ο θάνατος πλέον είναι κοντά μας. Ταινία. Πάμε, Τάνια, Τάνια. Πάμε. Το ρεπορτάζ λέει ότι έπαθε ανακοπή κατά τη διάρκεια της. Γεια σας, κύριε Ευγενέστατε, λέει η Τάνια για το Βαλάτι. Καλησπέρα, είμαι μου. Εδώ είμαι. Από εδώ έχουμε. Λοιπόν, πάμε. Πρώτον, έχουμε το φίλο μας που λέει απλούστα αυτή η αιτία του τι συνέβη, λέει ο Γκρίκ μου αυτό. Αποτρίκαλα την αγάπη μου, Κάρις, Γάρις, δεν ξέρω εγώ τι γράφεις, να είσαι καλά. Φίλε, φίλε, ό,τι είσαι. Μάλλον άντρας είναι. Μόσχα, καλησπέρα. Είμαι η Μοσκούλα από Καβάλα. Είμαι η Σκούλα. Α, η Μοσκούλα από Καβάλα. Είμαι ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ. Είμαι ΠΑΟΚΑΚΙ φτάνει. Από καθημερινούς συγχαρητήρια και καλό μήνα να ευχηθώ. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Γεια σας. Γεια σου, ρε Μοσκούλα. Έτσι Μόσχα γράφεις εδώ και λες αυτά που είπε κάτω. Είμαι Μοσκούλα από Καβάλα. Σε ευχαριστούμε, μπήκες εδώ πέρα και με γράφεις. Γεια σας κύριε Βαλάτη, λέει ευγενέστατε η Τάνια, η Καντούρου, ενώ η κυρία Μερούλα και μετά ο Δημήτρης από την Αγγλία. Το ρεπορτάζ λέει ότι έπαθε την αρκοπή κατά τη διάρκεια κυταροθεραπείας που έκανε στη ιδιωτική κλινική. Απλά τα αναφέρω για τους πονηρούς που βγήκανε να πούνε. Μετά από τον Δημήτρη από την Αγγλία γράφει την Ευαγγελία. Γεια σου Ευαγγελία Παπαδοπούλου. Ευχαριστώ Τάνια, μου λέει η Μέρη. Καλησπέρα Ηλία, καλό ταξίδι στο φως να έχει ο Μαζονάκης. Ο Θωμέ Ζούκη, δεν ξέρω πώς, ποιο είναι το όνομα του παιδιά, ό,τι γεννάνε. Ωραία. Και πάμε στη Τάνια. Κι όμως έτσι είναι η ζωή, ο θάνατος πλέον είναι πολύ κοντά μας. Ακούμε θάνατο και δεν ξαφνιαζόμαστε καθόλου. Τι κρίμα πραγματικά. Ωραία παρατήρηση αυτή. Κάποτε λέγαμε, τώρα είναι καθημερινό. Έχει πληγωθεί η ψυχή μας, σωστά. Ναι, φυσικά. Φέρηση, πλασμαφέρηση έκανε και ξέρουμε γιατί την έκανε, μας λέει ο Γκρίκμαν. Ο Βαλάντης, μήτε σοπεδώνουμε όλα στην αστυνομία, κύριε, και η Μερούλα αστυνομικός είναι, με το βαθμό ότι οι υπαστυνόμοι προσπαθούν να κάνουμε τη δουλειά τους όσο γίνεται καλύτερα. Ο Μερούλα, παστινόμος ελευθερίο και μπαίνει εδώ. Οχ, όταν λέμε λοιπόν κάτι εναντίον μας, βάλε στα φώτα τώρα, έτσι. Λοιπόν, η Μερούλα όμως απαντάει, Ηλία, οι άγγελοι γιορτάζουν των ταξιαρχών. Αχα, ωραία, με διόρθωσε. Δεν είναι μόνο το περπάτημα, κύριε Άγγελε, είναι και η θέληση, λέει ο Βαλάντη σωστά. Ο Δημήτρης από την Αγγλία, σεβασμός στα σώματα ασφαλείας, γιατί όταν θα τύγει κάτι σημαντικό, και όχι οι δυο πιτσιρικάδες που φωνάζουν κατά το μπαλκόνι μας αργά το βράδυ, στην αστυνομία και το στρατό θα τρέξουμε. Σωστός, Δημήτρη, αυτό είναι καρφί για μένα που είπα ότι φωνάζουν τα βράδια. Να αφήνω μου, εμένα μπορεί να κοιμηθεί και ο κόσμος. Μη λέμε μπράβο παιδιά, γκαρίξτε με τις 5 το πρωί ρε φίλε. Λοιπόν, ενώ ο Δήμος, Ηλία μου, αυτός που έφυγε για την ουρανό και είναι κοντά στο Θεό αιώνια, έφυγε όμως προδομένος και κατελημένος από αυτούς που υποτίθεται ότι τον αγαπούσαν. Πάρα πολύ ωραίο το σχολείο σου, Δήμο, και εννοείς συγγενείς. Ο Θεός σας να πάψει την καλή την ψυχούλα. Λες για τον Μαζονάκη, είναι ολοκάθαρο για τους συγγενείς του. Να τα εγκαταστήσει, κύριε Άγγελε, λέει ο Βαλάντης για τον κύριο Άγγελο που βγήκε πριν. Μερούλα, η Λία έχει να γίνει τέτοια έκπληξη που οι ψεύτες δεν θα ξέρουν πού να φύγουν. 8-9 μήνες το λέω εγώ αυτό, Μερούλα μου. Δεν το λέω τώρα. 8-9 μήνες εδώ, μετά από 2-3 μήνες που ήμουν στο ραδιόφωνο, εδώ, ένα χρόνο πριν, λέω θα τα πούμε στις εκλογές. Και γενικά, δεν εννοώ, λες και λέω κάτι εναντίον του Μητσοτάκη τώρα. Λέω γενικά, θα δείτε πράγματα, θα τρίβετε τα μάτια σας. Λοιπόν, τους πληγώνει η αλήθεια, φαίνεται κύριε Ηλία, μάλλον, δεν ξέρω για ποιο θέμα, Βαλάντη μου. Και Ηλία πάνω απ' όλα, πατρίδα και σημαία μας. Η Μερούλα. Και Μερούλα, πες τα Ηλία και πολύ, το πολύ κύριο Λέσον, το βαριέται και ο παπάς. Μα όταν μου βγήκε ρε μέρε μου να μου λέει αυτό, έχει ξαναβγεί σαν προβοκάτορας. Δεν κάνει σχόλια για το Βελόπουλο. Δεν, και το απόψη βγήκε, έβαλε και στο χορό και το χείο. Το κάνει τι που ξέρω τι είμαστε στο ίδιο κανάλι. Να κάνω τι, να βγω να λιβανίζω για να είναι αυτά που κοροϊδεύουμε σε άλλα κανάλια. Να καταλάβω. Ή να πω, λέω για το Χίο κάθε μέρα, 5-6 βακελάριες, να πω τι για τον Στέφανο. Το ξέρω 20 χρόνια πριν, από τις, που έχω πει τα σχολιά με εδώ και ένα χρόνο. Να βγω να το Χίο, το Χίο, το Χίο. Δηλαδή, να το κάνω αντιπαθητικό. Αυτός είναι ο Σπύρος. Αφού είναι προβοκατόρικα αυτά, ρε παιδιά. Καταλαβαίνετε λίγο, όσοι ξέρετε λίγο από... δεν ανάγκη να ξέρετε ραδιοφωνικά ή τηλεοπτικά, Αυτά είναι, πετάμε τη ρουφιανιά να μπει για να διχόει. Πες τώρα ότι δεν ακούει το Χίο. Πες πως δεν ακούει το Βελόπουλο. Πες, αυτά τα έχουμε ζήσει, τα ζούμε 30 χρόνια, ρε. Σπυράκο, αυτά δεν πατάμε επεβονόφλουδες εμείς, φίλε. Είμαστε παλιές καραβάνες. Αυτά πάντα πεις πουθενά αλλού. Λοιπόν, η Τάνια, τι όμορφος Θεέ μου και τι όμορφη φωνή. Ρε Τάνια. Λοιπόν, δεν σκύβω το κεφάλι μου, μα ούτε και την μέση για την πατρίδα, για την πατρίδα πολεμάω, γιατί αυτή μου αρέσει. Α, δεν σκύβω το κεφάλι μου, ούτε και τη μέση για την πατρίδα πολεμάω, γιατί αυτή μου αρέσει, με ρούλα πολύ ωραία στίχο, με ρήμα. Και Τάνια, κυρία Μέρη και κύριε Βαλάντη, πολύ όμορφη η φωτό σας. Πολύ ωραία. Όπα Μερούλα, ωραία, ειδικά αυτά με την μέση δεν μου άρεσε. Δεν ξέρω τι εννοείται. Τάνια, σε ευχαριστούμε και εσύ όμως είσαι μια κούκλα. Τάνια μου, να είσαι καλά, σου εύχομαι η ψυχούλα σου και η καρδιά σου να βρει αληθινή αγάπη και ευτυχία όπως τη δική μας. Η ψυχή μετράει τον και όχι φωτό, να έρθετε στην Κρήτη να σας φιλοξενήσω. Λέει Τάνια, η δική σου είναι αυτό, προχωράμε. Προχωράμε, χάρηκα πολύ που σας γνώρισα, ωραία, ωραία, ωραία. Αμήν, αμήν, λέω γαμήν, λέει η Μερούλα. Συγγνώμη, κατάλαβα καλά, ο κύριος μιλάει 99 χρονών, μπράβο του. 97 είναι, 97 χρονών γράφει, Βαλάντη. Βεβαίως ο Μπαρμπακώστας, δεν έχουμε το μασκότ της, λέμε το μικρό παιδί της εκπομπής, μαζί με το... Τώρα είναι αρχηγός ο Μπαρμπακώστας, μην τα ισοπεδώσουμε. Και μετά έρχεται ο κύριος Μάνος, μας παίρνει κάθε τόσο πλατεία Βικτωρίας, 97 κι αυτός. Πλατεία Αμερική, πλατεία Βικτωρίας. Λοιπόν, εδώ έβγαλα τη σημαία από τα σχολεία. Λέμε για φτύσιμο στους υπεύθυνους, λέει η Μερούλα. Πολύ καλά, ωραία. Όχι, δεν κάνουν πλέον θρησκευτικά μας, λέει η Τάνια. Ηλία, μας λείπουν οι εκπομπές σου. Μα μου λέει ο Μπλακ, γιατί λείπουν οι εκπομπές, ρε φίλε, και σε ευχαριστώ. Και τηλεοπτικά είναι να βλέπει την εκπομπή κάθε βράδυ, κάθε Κυριακή βράδυ 9 με 11 τηλεόραση του Alert, ή 2 με 4 τη νύχτα για τους νυχτόβιους, τους ξενύχτιδες, 2 με 4 Σάββατο βράδυ. Όσοι έχετε και είστε σπίτι εκεί και δεν βαριέστε και δεν κοιμάστε για κάποιο λόγο, όπως εγώ, νυχτόβιος είμαι, σπίτι είμαι, δεν γλεντάω και δεν κοιμάμαι πριν τις 4, το έχω ξαναπεί χίλιες φορές. Κάποιες από αυτές τις εκπομπές που μαγνητοσκοπεί πολύ ωραία ο Σαββάκης Αποστόλης, δείχνονται και τη νύχτα του Σαββάτου από τηλεόραση του Alert, 2 με 4, και την Κυριακή το βράδυ 9 με 11. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
4: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Κύριε Καλαμάνη, ναι.
1: Το όνομα το άκουσα.
4: Κώστα, είμαι από το δρόμο.
1: Έλα Κώστα μου, έλα Κώστα μου.
4: Είπε προηγουμένως ένας ακροατής ότι δεν ενδιαφέρονται, δεν διαβάζουν τα παιδιά κλπ. Μα πώς να διαβάσουν αφού δεν έχουν εξετάσεις πουθενά. Μπαίνουν, εμείς δώσαμε και από το δημοτικό στο γυμνάσιο και από το γυμνάσιο στο λύκειο. Ούτε ενδιαφέρουν τα παιδιά, ούτε οι εκπαιδευτικοί. Το επιχείρημα δεν τους πληρώνει, ένα χάλι μαύρο. Ένα αυτό. Και κάτι ακόμη, που κάποιους, επειδή γοητεύονται κάποιοι από τις 10 εντολές, από το εξής. Εμείς οι Έλληνες είχαμε τα 147 αδελφικά παραγγέλματα, δεν ξέρω αν είναι γνωστά τους ακροατές. Ας το πληκτρολογήσουν και θα βγούνε. Είναι, τα είχαν πει οι σοφοί της αρχαίας Ελλάδας, από τα οποία λέγεται ότι πήρανε κάποιοι και φτιάξανε τις 10 εντολές. Έχουν θετική προτροπή και όχι αρνητική, που έχουν οι 10 εντολές, και δεν τα έχουμε διδαχτεί ούτε στα σχολεία μας, ούτε στα πανεπιστήμια μας πουθενά.
1: Δεν τα κάνουν αυτά. Τι να μάθουμε αρχαιοληνικά, τι είμαστε. Εμείς είμαστε προοδευτικοί, Κώστα μου.
4: Ναι, εντάξει.
1: Σε παρακαλώ, μη μου το χαλάς τώρα που θα πάμε ελληνική σοφία.
4: Ναι, ακριβώς.
1: Να μάθουμε τη ξένη τη σοφία, την ηλίθεια που μας έχουν κάνει τα παιδιά μας, τις οικογένειές μας και την Ελλάδα έτσι.
4: οι ξένοι.
1: Τελειώνουμε. Κώστα, ναι. Μου σε ευχαριστώ.
4: Ναι, γεια σας.
1: Ευχαριστώ,
4: γεια σας.
1: Κώστα μου, καλό βράδυ, παιδιά. Καλή. Μου κάνει ο Αλέξανδρος και έχει δίκιο το παιδί. Να είναι συνεπής, μετά από εμάς ο Οικονομόπουλος, ο Μιχάλης έχει σειρά να κάνει καλή εκπομπή το παιδί, όπως κάνει πάντα. Εγώ να πω, δεν σας διάβαζα απόψε, ναι, δεν πειράζει, αύριο. Αύριο, Άγγελα, απόψε η Πατία, η Αλεξανδρινή. Δεν είπαμε αυτή τη μεγάλη φιλόσοφο. Δεν πειράζει, αύριο. Λοιπόν, από μένα τον Ηλία Κακλαμάνη που ήμουνα στο μικρόφωνο. Τον Χαραλαμπίδη, τον Αλέξανδρο που ήταν στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο. Να σας ευχαριστήσουμε, αφού υπενθυμίσω ο Βελόπουλος το πρωί στην τηλεόραση του Open. Ναι, παρατέταρτο, κάπου εκεί ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Τώρα, μεσημέρια 12 με 1 εδώ. Ο Χίος 5 με 6 το απόγευμα, Ράδιο Μακελάριδες. Πριν ο Σερέτης και φίλε, εσείς που πήρε να μου πει εναντίον αυτών τριών ανθρώπων ότι εγώ δεν σ' ακούω, έρεπε να έχει σκεφτεί πως κάθε μέρα έχετε βαρεθεί να ακούτε να λέω, ειδικά αυτούς τους τρεις, πόσο πραγματικά έτσι με κάποιο λόγο είχες να το πεις. Βρήκες άνθρωπο να πεις για αυτό, ειδικά το θέμα που κάθε μέρα μπορεί να σε κουράσει, για αυτούς τους τρεις να λες σαν να είμαι εναντίον τους. Καλό σου βράδυ, φίλε Σπύρο. Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, καλό σας βράδυ. Τα λέμε αύριο 9 με 11. Καλό βράδυ.
5: Η ώρα είναι 11.

Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.

0: φιλήσω.
1: Πολλά τα θέλω μας. Πολλά, πολλά. Και δεν είναι αμαρτία. Δύσκολη, όπως το είπε ένα παλικάρι που έχω πάρει αρκετά μηνυματάκια. Δύσκολη μουσική μέρα, δύσκολη μέρα. Ειλικρινά. Θα τα πούμε στην πορεία και θα ακούσετε τραγουδάκι. Μια όμορφη καλησπέρα, όσο μπορεί να είναι αυτή η καλησπέρα μας, η όμορφη, φανταστική. Σκυτάλι πήραμε από τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Παραμένει στη ρύθμιση του ήχου, στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο, ο Αλέξανδρος ο Χαραλαμπίδης. Αλέξανδρε, αν μπορείς λίγο επικοινωνία. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα εδώ με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8 που η συνήθεια πλέον, ναι, έχει γίνει λατρεία.

Λοιπόν, φανταστικό τραγούδι και αυτό, έτσι. Πάρα πάρα πολύ φανταστικό τραγούδι. Μην ξεχνάμε όμως τα καλύτερα με τους καλύτερους στο More Than Tax, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών. Είναι πάντα δίπλα σας, είναι πάντα δίπλα στον πολίτη για την δική σας σωστή εξυπηρέτηση. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των τελευταίων ετών με την χρυσή πλακέτα, το More Than Tax, Καλυψούς 110 στην Καλυθέα, πανεύκολα το βρίσκεται, με τη Μαρία Μασιλιαράκου και τους συνεργάτες της. Επίσης, πιτσαρία του Ζεάκη. Κρατάμε το όνομα πιτσαρία γιατί είναι πολύ περισσότερα, έτσι. Δροσερές σαλάτες, κρέπες, αλμυρές, γλυκές. Καθένας ό,τι γούστα θέλει, έτσι. Και με delivery. Πιτσαρία Ζεάκη, Εθνικής Αντιστάσεως 63, είναι στο κέντρο του Μενιδίου. Να διαβάσω μερικά μηνυματάκια στον φίλο μου, τον Γιάννη. Καλησπέρα, Μιχάλη, δύσκολη μέρα μουσικά. Οπότε θα πάω, λέει, αντίστοιχα, λέει. Θα ήθελα το δύσκολο φεγγάρι από το αείμνηστο πια Μαζονάκι. Ναι, δεν μπορώ να το χωνέψω ούτε εγώ. Ούτε εγώ. Ο ταξιτζής μας εδώ. Δεν μπορώ να πιστέψω, λέει, ότι έφυγε ο Μαζό. Ταξιτζής μας ο Βαγγέλης εδώ που διόρθωσε και το Viber. Να καλησπερίσω και τον φίλο μου τον Γιώργο. Πολλά, πολλά κι άλλα μηνύματάκια. Γιώργο μου και Βασιλείου θα ακούσουμε. Τώρα πάμε με τον Μιχάλη για να ξεκινήσουμε τη βραδιά. Όσο μπορεί να είναι καλή αυτή η βραδιά. Συγκινημένοι όλοι, έτσι.

από ό,τι βλέπω, όλος ο κόσμος είναι συγκινημένος. Όχι από ό,τι βλέπω, όχι μόνο από ό,τι βλέπω, όλος ο κόσμος είναι συγκινημένος πραγματικά. Τώρα θα τα πούμε για τον Γιώργο τον Μαζονάκη, έτσι. Ένα γεγονός που έπεσε σαν κεραυνός. Ένα γεγονός που έπεσε σαν κεραυνός. Κοιτούσα κι εγώ, κοίταζα και δεν το πίστευα. Λέω πλάκα θα είναι, έτσι. Λέω πλάκα θα κάνουν τώρα. Μετά από όσα τράβηξε και αυτός ο άνθρωπος, τον έκαναν μάλλον να τραβήξει. Δεν είναι μέρα σήμερα να τα σχολιάσουμε, να τα πούμε. Τώρα το πώς και το γιατί. Το πώς και το γιατί. Εντάξει. Δεν βγαίνουν λόγια. Καλησπέρα Μιχάλη, καλό παράδεισο λέει στο Μαζό. Θα είναι πάντα στην ψυχή μας. Εάν θέλεις βράλε τα λογοδάκια επιπτώσεις, λέει πολλά, αθάνατος. Λοιπόν είναι η Μαρία και η μαμά της η Αγγελική, η Μαρία η λογίστρια από την Αρτέμιδα. Λοιπόν βεβαίως και θα περιμένετε. Τώρα η μαμά σου έχει δουλειά, κορίτσι μου, πλέκει τώρα κυρία Αγγελική. Πλέκει μια χαρούλα, θα τα ακούσουμε το λαγουδάκι. Λοιπόν, στην φίλη μας την Σταματία. Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλό βράδυ Τετάρτης. Είναι και Τετάρτη σήμερα, έτσι. Ξέχασα να το πω. Παιδάκια, και εγώ είμαι σοκαρισμένος. Πραγματικά έτσι. Η φίλη μας η Μαρία τώρα στην πλατεία Αμερικής περιμένει. Μαρία μου, περίμενε. Περίμενε, λιγουλάκι. Μαζονάκης. Δεν μπορώ να πω. Δεν μου βγαίνει να πω καλό παράδεισο. Δεν μου βγαίνει να πω αιωνία του μνήμη. Δεν μου βγαίνει.

0: πάμε τώρα τις καλησπέρες στις δικές σας. Όντως, όλος ο κόσμος είναι σοκαρισμένος, έτσι. Όπως και να το κάνουμε, όλος ο κόσμος είναι σοκαρισμένος. Η ουρανία μας εδώ. Να μας ευχηθεί καλή σεζόν. Καλησπέρα, κορίτσι μου. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Όντως, ήταν μία είδηση σήμερα με το Μαζονάκι και θα είναι μία βραδιά Μαζονάκι. Θα είναι μία βραδιά. Εξάλλου, όλα τα τηλέφωνα, όλα τα μηνύματα αναφέρεσαι σε ένα τραγουδάκι με το Μαζονάκι. Να υπενθυμίσω το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000, το τηλεφωνικό μας κέντρο, για τα μηνυματάκια σας, το Viber και το απλό μηνυματάκι, το SMS, το σουμουσού που λέω εγώ, 693-84-008-56. Μπέκη μου, καλησπέρα. Καλή βραδιά να έχουμε. Καλησπέρα και στον φίλο μου τον Παντελή. Χρόνια και ζαμάνια. Παντελή μου, πήγε σε κάνα πανηγύρι. Όλα καλά, παλικάρι μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Παντελάκο μου, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Κύριος Καρουμπαλής, να καλησπερίσω τον φίλο μου, τον Γιώργο από Μέγαρα, το κορίτσι του εκεί πέρα, την κυρία Έλενα, την Βαλάκα.
1: Έλα να το διαπιστώσεις και να...
0: Λοιπόν, επιπτώσεις στο τραγουδάκι που ζήτησε η λογίστρια από την Αρτέμιδα όμως, έτσι με τη μαμά της είναι Αγγελικούλα. Καλησπέρα Χρήστο μου, τον Χρήστο τον Μιχαηλίδη, το παλικάρι από το Εγάλεο που μας ακούει, να το καλησπερίσουμε. Μάχε 99,8.

ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Λοιπόν, όπως είπαμε, θα είναι μια βραδιά μαζονάκι και είναι και τα τραγουδάκια σας πάρα πολλά που είναι συγκεντρωμένα εδώ. Γράφονται, δεν το συζητάμε. Αθηνούλα μου, τι κάνεις? Καλησπέρες όμορφες. Καλησπέρα. Καλή βάρδια. Δεν τα ξέρω, δεν τα γνωρίζω αυτά με τα ιατρικά. Πώς, τι, αναπάντεχα τα πάντα όλα, έτσι. Καρδιά. Προδόθηκε από την καρδιά του. Εγώ αυτό διάβασα, αυτό έχω να λέω. Όσο το ψάχνουμε, τα αφήνουμε, είναι αλλολόνο, παπά Ευαγγέλιο αυτό, έτσι. Να καλησπερίσω τον φίλο μου τον Γιάννο, το 855. Γιάννο μου, καλησπέρα σε όλο το Εγάλαιο. Για την Τζέννη θα τα πούμε σε λίγο, έτσι, γιατί πρώτη φορά μιλήσω στο τηλέφωνο μαζί της. Πρώτη φορά. Για να ακούσει και το τραγουδάκι της, έτσι. Το ανήκω σε μένα τώρα με τον Μαζονάκη. Το Ξωτάκι! Το χορτίζουμε το τηλεφωνάκι. Κοίτα να δεις, φωνάζω, λέω το Ξωτάκι και κάνει μία ομοιοκαταληξία. Το Ξωτάκι φορτίζει το τηλεφωνάκι.
1: Χτυπάνε και δεν ανοίγω για ό,τι κι αν κάνω.
0: Όλα καλά, εγώ όχι όμως.

Λοιπόν, μηνυματάκια, δικά σας τα τραγουδάκια, Μαρία, που θα περιμένεις λίγο και στα σύνορα, έτσι, τα πνευματικά δικαιώματα. Το μόνο που μπορώ να πω τα πνευματικά δικαιώματα, τώρα τα κλέβετε με το τεξωστάκι που μου λέτε, έτσι. Είναι κάτι το ευχάριστο. Θα το αναλύσουμε κάποια άλλη στιγμή, τώρα δεν είναι. Θα το αναλύσουμε κάποια άλλη στιγμή αυτό. Λοιπόν, στο τηλέφωνο μιλήσαμε με την κυρία Τζένι, με την Τζένι μας από το Κερατσίνι πρώτη φορά. Και μου είπε να ακούσω ένα τραγούδι, να ακούσουμε μάλλον ένα τραγούδι και λίγο πιο προσεκτικά, μου λέει εσύ. Γιατί πάει με ψαράκι και συγκινούμε, το θυμότανε βέβαια. Πρώτη φορά μιλήσαμε, Τζενάκι μου, να είσαι καλά το Κερατσίνι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα τα λόγια σου. Να καλησπερίσουμε τη Χριστίνα μας εδώ, τη δικηγορίνα. Θα τα πούμε και στην πορεία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι κι άλλο με τον Γιώργο το Μαζονάκι. Πάμε βραβιά Μαζονάκι. Ακούστε το λίγο προσεκτικά. Έτσι μου είπε η Τζένι μας από το Κερατσίνι.

Καλιά μας από τα σύνορα λυκόβρηση, μεταμόρφωση. Μιλάμε στο τηλέφωνο, τα λέμε, έτσι. Μιλάμε στο τηλέφωνο, τα λέμε. Δακρυσμένοι σας ακούω, δακρυσμένους μάλλον, στεναχωρημένους. Θα μου πείτε και ποιος δεν. Είπαμε, είναι μία δύσκολη βραδιά. Το επόμενο τραγουδάκι είναι για την Μαρία μας από την πλατεία Αμερικής. Είναι οι Μαρίες, παιδιά. Έχουνε πάρει σήμερα τα ηνία οι Μαρίες. Είναι και λίγο μπουκωμένος εδώ, δεν είναι από παγωτάκι τώρα. Κρυωματάκια είναι αυτά, με τα παγωτά, με τα παγωμένα, με τα παγάκια, να κάνω κι εγώ πειράματα. Η φίλη μας η Ειρήνη Καλιανιώτη. Ειρηνάκι μου, εντάξει, είναι δύσκολη μέρα. Καλησπέρα Μιχάλη, λέει, ελπίζω να είσαι καλά. Άσχημα τα μαντάτα. Όντως, άσχημα τα μαντάτα. Κάνε τα δικά σας τα μηνυματάκια. Καλησπέρες όμορφες, λέει, αν και η μέρα επιφυλάσσεται, λέει, να. Μέρα, λέει, δεν επιφυλάσσει να είναι καλή. Χάθηκε μια ιδιαίτερη χαρισματική φωνή, μια ψυχούλα, λέει, που δυστυχώς λιδωρήθηκε. Σε αυτό συμφωνώ, έτσι. Σε αυτό συμφωνώ. Ιατρικό σφάλμα ήταν, λέει, δεν έπρεπε να γίνονται ιατρικές επεμβάσεις σε ιδιωτικά ιατρία και χωρίς, λέει, παρουσία καρδιολόγου. Δικηγορίνα μου, για να το λες, για να το γράφεις, μάλλον, και εγώ το διάβασα στον αέρα, έτσι. Με το κάθε τι, ένα μηνυματάκι διάβασα. Θα ξέρετε κάτι παραπάνω από μένα. Θα ξέρετε κάτι παραπάνω, μπορεί να ακούσατε κάτι παραπάνω. Εγώ δεν πολύ πολύ συγκινήθηκα, στεναχωρήθηκα και οι δουλειές μας εδώ. 2-10-710-8000 θα υπενθυμίζετε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μας το τηλεφωνάκι του Μάχη 99,8 με τον Αλέξανδρο τον Χαραλαμπίδη που παραμένει στη ρύθμιση του ήχου. 693-84-00-856 είναι Viber, απλό μηνυματάκι. Καλησπέρα, αδελφέ μου, είναι το επόμενο. Μιχάλη, λέει, η ομάδα, λέει, σε πάλξη. Σε πάλι συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Αυτή τώρα η οικογένεια. Ρομπίνιο, καλησπέρα. Καλή βάρδια να μου έχετε όλοι πάνω στο μεγάλο κτίριο Μεσογείων και Κατεχάκη. Με καιρό να το αναφέρω. Αυτά λέγαμε και τον προηγούμενο καιρό σε αυτή. Φαίνεται ο άνθρωπος, παιδιά, ο καλός. Είπαμε, τα μάτια μας είναι ο καθρέφτης του εαυτού μας. Εγώ πριν λίγες μέρες εκεί σε ένα σανσέρ, μια ψυχή συναντήθηκα, ανέβουμε πάνω λίγο ψηλά, στο σανσέρ. Και μόλις λίγα διαφορετικό το μάτι, που δεν. Αχ, μπορεί να είναι η κούρα, στενοχώρια. Λέω, όπα, όπα. Όπα, λέω, τι γίνεται τώρα εδώ. Έκανε καρδούλα μου. Κάπως έτσι έκανε, μωρέ. Κάπως έτσι έκανε. Δεν έχετε ακούσει τη δική σας καρδούλα να κάνει έτσι. Μόνο τούκου τούκου τούκου τούκου κάνουνε. Δεν κάνουνε. Λοιπόν, η Μαρία με τον Γιώργο της, η εκπαιδευτική που ανοίξανε και τα σχολεία τώρα και πάνε και πάνε και θα πηγαίνουνε. Χριστέ μου! Βαγγέλη μου, εδώ, εδώ, εδώ θα τα λέμε, παλικάρι μου. Θα τα λέμε. Φώτη μου, Κολωνάκι, καλησπέρες όμορφες στο φίλο μου, το Φώτη από το Κολωνάκι.

0: Τώρα όσον αφορά με τη ζήλια, καλό είναι έτσι. Λίγο, άμα δεν ζηλεύουν και λίγο, παιδάκια δεν γίνεται. Λίγο όμως, και το είχα πάρει ένα μηνυματάκι της προάλλης, το διάβασα από μια κυρία. Από μια κυρία το πήρα το μηνυματάκι, δεν ζηλεύει, λέει, και το άλλο της μισό έλεγε μάλλον. Δεν ζηλεύει καθόλου. Μπίτι, ολότελα. Εντάξει, δεν είναι και άσχημο. Καλησπέρα στην κυρία Έλενα την Δαλάκα. Εκεί με τον Γιώργο της το είπαμε, δεν το πιστεύει κανένας αυτό που έγινε. Θα ακούσουμε τραγουδάκι, δεν το συζητάμε. Παιδάκια, είπαμε, σήμερα η βραδιά είναι Μαζονάκης. Φώτη μου Κολωνάκη, θα ακούσεις βέβαια και το δικό σου τραγουδάκι. Καλησπέρα σου όμορφες στο κορίτσι από το Εγάλεο, την Έφη εννοώ. Έφη μου, αισθάνεσαι λίγο τυχερή σήμερα μάλλον, έτσι. Θα τα ακούσεις το τραγουδάκι, να καλησπερίσουμε την Γεωργία μας τα μηνυματάκια. Όπως να το κάνουμε, παιδάκια, το κλίμα είναι λίγο βαρύ. Προσπαθώ κι εγώ λίγο, και έχουμε κάνει ατάκα εδώ, να το γλυκάνουμε το κλίμα λίγο. Το κυρία η Μαρία μας από τη Λυκόβρηση πάνω, πραγματικά έκλαιγε, τον είχε γνωρίσει από κοντά. Είχαν ζήσει πολλά, είχαν περάσει από κοντά. Τέλος πάντων. Δεν έχει τέλος πάντων, αλλά τι να πούμε, δεν είμαι άνθρωπος της παρηγοριάς. Λόγια δεν τα ξέρω αυτά τα παρήγορα που λένε. Δεν τα ξέρω να τα λέω. Μετά από πάρα πολύ καιρό, το 821 είναι η Χριστίνα μας. Καλησπέρα Χριστίνα μου, καλή σεζόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ό,τι λένε τώρα και οι προπονητές και άλλοι, ό,τι είναι καλό λέει δεν το αλλάζεις. Ωραίο το μηνυματάκι σου, ό,τι είναι λέει καλό δεν το αλλάζεις. Αλλά να το λέω αυτό. Για την ομάδα εννοείς τώρα, έτσι, για την ομάδα του Μάχη μάλλον, 99,8. Δεν το πας για την ομάδα την άλλη του Ολυμπιακού ή της ΑΕΚ του Παναθηναϊκού. Αμάν οικονομόπουλε. Γιαννάκο μου, χρωστάω το λογδάκι στο φίλο μου, το Γιάννη από την ΚΑΜ 1, ΚΑΜ 3, το παιδί από τη Μάνδρα, μαγούλα, είναι και πρόεδρος εκεί κάτω.
1: Με τον άνεμο στην πλάτη, εσπασμένα...
0: Γιαννάκο μου, το δικό σου είναι το επόμενο τραγουδάκι, έτσι, λεβέντη μου, με την κοράκλα σου, αστέρι.
1: Πέταει αγάπη,
0: μαράκι κορυδαλός.
1: Καμία φορά, κοίτα που πέταει αγάπη, που και που, καμία φορά. Με τα χείλη δαγκωμένα.
0: Κάτι μου λέει αυτό.
1: Για στο κενό.
0: Κάτι μου λέει αυτό με τα χείλη δαγκωμένα.
1: Τα κατέβα.
0: Τσάκι σε χρέος.

Λοιπόν, το τολμάμε. Το τολμάμε και να αγαπάμε, αλλά και να ονειρευόμαστε. Τουλάχιστον τα όνειρα μέχρι τώρα είναι αφορολόγητα. Μέχρι αυτή τη στιγμή φορολογούνται άλλα. Δεν θα έχουμε φοροελαφρύνσεις. Καμία φοροελάφρυνση. Κάθε άλλο. Αυτά τα 2 δις που θα μοιράσει τώρα ο κύριος Σκούλης εδώ, από κάπου πρέπει να βγουν, από κάποιο κουρμπανά. Επομένως, δεν υπάρχουν φοροελαφρύνσεις. Βαγγέλη μου, για σένα το λέω και για τον ταξιτζή και τον κύριο Φορτηγατζή εκεί. Άστα αυτά τώρα, έχουμε άλλα θεματάκια. Και όσον αφορά τον φίλο μου, τον Γιάννη μου, εχθές ήταν δύσκολη βραδιά, πραγματικά, και τις Μιχαλούς εδώ δεν το συζητάω. Πολλά τραγούδια που δεν ακουστήκαν και ζητάω πάλι 1000 συγγνώμη. Δεν προλάβαμε να ακούσουμε πολλά τραγουδάκια που είχατε ζητήσει, δεν το συζητάω. Όσον αφορά το τυχερή έφη μου, αναφέρομαι στο τραγουδάκι που ακούστηκε αμέσως. Στο τραγουδάκι που ακούστηκε αμέσως. Λοιπόν, καλησπέρα στο φίλο μου το Μινά. Μινά μου, τι κάνεις? Άμα θα σου πω ότι πέρασα τέλεια. Θες να σου πω ότι πέρασα τέλεια? Δεν πέρασα τέλεια στις διακοπές μου, ορίστε. Δεν πέρασα. Αλλά δεν μπορώ να ξαναπάω κιόλας, έτσι. Δεν μπορώ να ξαναφύγω. Καλησπέρα, Λεβεντάκο μου. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, λένε, και άστα αυτά τώρα. Να καλησπερίσω τον ταξιτζή μας από τον Άγιο Δημήτριο και τον Βραχάτη. Τι Βραχάτη, τι Βραχάμι. Το ίδιο είναι, βέβαια. Σε καλό δρόμο είμαστε. Λοιπόν, ο φίλος μου εδώ τι λέει? Το Ξωτάκι λέει, δώσε στο γίγαντα Μιχάλη ένα φυλάκι. Αλήθεια! Πω, τσιγκουνιές, αδερφέ, τσιγκουνιές, μου το λέει. Τσιγκουνιές! Ένα μηνυματάκι λέει ότι νέος, όντως ήταν νέος άνθρωπος, παιδιά, έτσι, και πολύ καλό παιδί και δοτικός άνθρωπος. Αυτό, ναι, ξεχώριζε. Δεν το λέμε τώρα εκ των υστέρων. Εγώ είχα πάρει και θέση, γιατί είμαστε εδώ στο Μάχη, και τότε που ήταν στην κλινική, με την οικογένεια που είχε γίνει, είχα πάρει θέση και τότε.

Λοιπόν, η Ειρηνάκη δεν είχε, λέει, δεν είχε. Τώρα βγήκε και ο υπουργός, έτσι, ο Σπύρος εκεί, έτσι, υγείας, ο Σπύρος, και είπε ότι δεν είχε την κατάλληλη, μάλλον, έτσι, την κατάλληλη άδεια. Αυτά είναι εκ των υστέρων. Πάνε αυτά, είναι μετά, πέρασε. Ο άνθρωπος ταξιδεύει, πάει στον παράδεισο. Πάει στους 7ους ουρανούς. Αυτά, να τα πούμε στον κύριο Σπύρο, αν μας ακούει κιόλας, στον υπουργό, τα κάνουν πολύ πιο πριν. Οι έλεγχοι γίνονται πολύ πιο πριν, όχι μετά που είναι αργά. Ναι. Τώρα που είναι αργά, πέταξε το πουλάκι. Πάει ο άνθρωπος εκεί. Μπορεί να είναι κι άλλος, μπορεί να ήταν κι άλλος, κι άλλος μετά. Τα κάνουμε πριν. Έχουν διαλύσει το σύστημα υγείας. Διαλυμένο τώρα, έτσι. Ξέχωρα ότι πληρώνουμε. Ντάγκα, ντάγκα. Λοιπόν, πες τραγουδάκι, κυρία Καλιανιώτη, η Ειρηνάκη μου εκεί πέρα. Πάμε στη φίλη μας την Έφη από το Εγάλιο. Να την πω ότι είναι πάρα, πάρα πολύ καχύποπτη. Πονηρή. Πονηρή, καχύποπτη. Τα άλλα τα κουσούρια σου, γιατί έχεις πολλά. Μαζεύονται πολλά. Ζήτησες το τραγουδάκι, το άκουσες. Το άκουσες το τραγουδάκι, συγχωρείτε. Ναι ή όχι. Πω, πω, Παναγία, τι καχύποπτη. Ξέχωρα τι και για τα φαγιά. Πω, ξέχωρα ότι και τα φαγιά. Άκου, ζήτησε τραγουδάκι της Τόδανα και μου λέει το ζήτησε και κάποιος άλλος. Όχι, το άκουσες το τραγουδάκι σου εσύ. Έχεις παράπονο. Και η κυρία Λένα μας είδε αλάκατσι με το ζηλεύω, ζηλεύω. Το ακούστηκε το τραγούδι. Το ακούστηκε. Λοιπόν, γιατί δεν υπάρχει ο Λεβεντάκο μου που μου έχει στείλει τα μηνυματάκια, δεν υπάρχει και χαμογελάς. Υπάρχω, είμαι εδώ. Δόξα το μεγάλο δύναμο, θα υπάρχω. Θα κάνω και check-up. Θα πάω και εγώ για check-up τώρα, γιατί μου μπήκε μια τέτοια στο μυαλό. Κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα και θα το κάνουμε. Και πολλές φορές τραγουδάκι που ζητάγατε. Φώτη μου, έλα να ακούσει το τραγουδάκι ο Φώτης από το Κολονάκι. Και έχουμε πολλά. Έχουμε κι άλλο μαζονάκι μετά. Για τον 7ο θα πω. Τον 7ο, τον 8ο. Αλήθεια.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είχα τον φίλο μου, τον γιατρό εδώ. Έτσι, τον Αλέξανδρο, τον γιατρό μας εδώ. Ωραίο, καλό αυτό με το Vix. Το έχω ακούσει πάλι, έτσι, θα κάνει καλό. Κάνει καλό. Λοιπόν, τον φίλο μας, τον γιατρό εδώ, κάθε μεριά στην παρελίτσα μας, τον Αλέξανδρο, με την γυναικάρα του θα τα πούμε. Γιατρέ μου, τώρα με το καφεδάκι δεν είμαι τόσο φίλος του καφέ. Τόσο φίλος του καφέ δεν είμαι για καφεδάκι. Πολλά, πολλά, αλλά ένα, δύο. Λοιπόν, για να δούμε το 83-10, από το Εγάλιο, από το 83-10. Όντως δύσκολη βραδιά, αιωνία του η μνήμη. Καλό παράδεισο να έχει ο φίλος μου, ο κοντός, ο Δημήτρης. Δημητράκο μου, καλή σεζόν να έχουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να ακούσει ένα όμορφο κοριτσάκι τώρα που ζήτησε το τραγουδάκι του. Πάμε να τα ακούσει το τραγουδάκι. Ο γιατρός θέλει να πιει καφεδάκι το ξωτάκι. Ο Αλέξανδρος, παρεΐτσα. Γιατρός είναι, κοίτα να δεις συμπτώσεις. Δεν ξέρω γιατρός ότι έχεις όλα τα ιατρικά. Wow, κοίτα να δεις το ένα φέρνει τ' άλλο. Λοιπόν, να υπενθυμίσω λίγο το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. 210-710-8000. Τα μηδενικά στο τέλος. 693-84-00-856 Viber και απλό μηνυματάκι. Να πάμε και μέχρι την Αρτέμιδα και πέρα τα κορίτσια, τη λογίστρια, τη Μαρία με τη μανούλα της και την Αγγελικούλα. Και μετά θα πάω στο Βαγγέλη τον Καρουμπαλί να του τα πω. Μετά σε σένα, κύριε Καρουμπαλί, ταξιτζή μου σε λίγο. Και θα ακούσουμε και Γιάννη Βασιλείου για τον φίλο μου, τον Γιώργο. Φανατικός φίλος του Γιάννη του Βασιλείου. Αλλά ακούμε Βασιλείου συνέχεια. Γιώργο μου, και καλησπέρα και καλημέρα. Για να δούμε τι λέει μας Ζωνάκης. Τι θέλει να μας πει αυτή η ψυχούλα τώρα εδώ. Που αφιερώνει το τραγουδάκι, δεν μας είπε. Απλά λέει παρακαλώ. Παρακαλά.

Λοιπόν, η φίλη μας η Ματούλα πάει και τη βολτίτσα της. Πάει και καλά κάνει να πάει τη βολτίτσα της. Είναι ωραία βραδιά. Είναι ωραία βραδιά. 24 βαθμοί Κελσίου είναι στο κέντρο των Αθηνών. Λίγο πιο πάνω προς τα Φιλαδέλφια που είναι η Ματούλα μας εκεί, θα είναι λίγο καλύτερη η θερμοκρασία. Πάμε να απαντήσω ένα παλικάρι μισό λεπτάκι. Μισό. Κάντε μισό λεπτάκι. Δώστε μου λίγο χρόνο. Σε ένα παλικάρι. Δικό μας εδώ παιδί, έτσι. Του λέει για το παγωτό. Δεν είναι παγωτό, παιδάκι μου. Δεν ήταν παγωτό. Άλλο. Είπα χθες το παγωτό του ζήλεψα. Δεν πήρα, Γιώργο μου, από τον Άγιο Δημήτριο.

Κουλιέ, φταίει το πάγο. Να, τι λέει το πάτο, μηνυματάκι. Άλλο φταίει, λέει. Όχι το παγωτό, εγώ δεν έφαγα παγωτό. Καλησπέρα, φιλαράκι. Καλησπέρα, φιλαράκι μου, καλό. Εγώ δεν είπα ότι έφαγα παγωτό, εγώ είπα το ζήλεψα. Αλήθεια.

Λοιπόν, τα δικά σας τα μηνυματάκια, τα δικά σας τα τηλεφωνάκια. Ταξιτζή μου, είναι το επόμενο τραγουδάκι που είναι δικό σου. Τώρα, τι μου λέει το παλικάρι το άλλο με τα παγωτά τώρα. Με φύγει, τίποτα στο στοματάκι μου. Τίποτα, τίποτα σου λέω. Φίλοι μας, η ουρανία. Λοιπόν, θυμίσου το τραγουδάκι για να το δω. Λοιπόν, νομίζω είναι τα επόμενα. Νομίζω ουρανία μου είναι μέσα στα επόμενα που έχω σημειώσει εδώ. Τραγουδάκια του Μαζονάκη. Είπαμε βραδιά Μαζονάκη. Παιδάκια, ένα μικρό είναι για μας. Ένα τίποτα είναι για αυτό το παλικάρι. Ακούω τα καλύτερα. Έχουν φύγει και άλλοι καλλιτέχνες. Και άλλοι καλλιτέχνες. Πάρα πολύ. Μου θέσατε το ερώτημα να βγάλουμε γραμμούλες στον αέρα. Θα το κάνουμε αύριο. Να, θα το ήξερα από την αρχή, θα βγάλαμε σήμερα. Χίλια συγγνώμη. Σε μια καινούργια μας φίλη εδώ που είναι με τη μαμά της, είναι η Φωτεινούλα μας, η Φωτεινή. Από το Λόφο Σκουζέ. Η Φωτεινή από το Λόφο Σκουζέ. Πρώτη φορά εδώ στην παρέτησα, πρώτη φορά. Της είπε η μαμά της, έτσι πάει. Έτσι πάει. Της είπε η μαμά της εκεί και της είπα μετά θα μα βάλουμε και βαθμολογία, να μας βαθμολογήσει. Α, όλα Φωτεινούλα μου το έχουμε εμείς εδώ. Και μετά έχουμε την κυρία Καλιανιώτη, έτσι. Μετά έχουμε το Ρινάκι, την κυρία Καλιανιώτη και ο Βασίλης εκεί. Είναι και ο βασιλάκι σου εκεί μαζί. Άλλα μηνυματάκια. Κάνε μου.

πας και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί που αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σφισμένη.

κοιτάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς. Και χωρίς ούτε μια ενοχή που αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σφισμένη.

0: Θα αφιερώσουμε το τραγουδάκι, το τραγουδάκι σε δύο άτομα που είναι μέσα στο ταξί, τον Στέφανο και τον Γιώργο. Καλησπαιρίζω και καλημερίζω τον Γιώργο, τον Στέφανο, τον Στέφανο και τον Γιώργο και το αφεντικό που είναι εκεί, έτσι. Και το αφεντικούλι που είναι εκεί. Έφτιαξε και το τηλεφωνάκι του τώρα, μια χαρά, τέλεια, όλα τέλεια. Όλα σας τα τραγουδάκια είναι τέλεια. Είπαμε ένα μικρό αφιέρωμα. Δικά σας είναι, δεν είναι δικά μου τα τραγουδάκια. Το επόμενο είναι για την κυρία μας Ειρήνη την Καλιανιώτη. Πάνω από Αγία Παρασκευή κάνω το σταυρό μου, έτσι, βοήθειά μας. Λοιπόν, γιατρέ μου, όλα θα γίνουνε. Όλα θα γίνουνε. Η φίλη μας η Ουρανία όμως να μου υπενθυμίσει λίγο, γιατί σβήνονται τα μηνυματάκια, Ουρανία μου. Να μου θυμίσει λίγο το ένα τραγουδάκι, όχι δύο, γιατί είμαστε 12 και 10 και γίνεται ο χαμός, ο πανικός. Έτσι, χρωστάμε τώρα, να μην χρωστάμε. Χρωστάγαμε τις Μιχαλούς χτες. Είπαμε. Έχουμε εκεί με τις φορολογικές δηλώσεις, μην το κάνουμε θεματάκι. Αλήθεια, μην το κάνουμε και μεγάλο, μεγάλο, μεγάλο θέμα. Λοιπόν, για την Αγία Παρασκευή.
1: Μάνα μου είναι το σκοτάδι. Έλα φεύγω και καταχάσει. Κανείς δεν θα με καταλάβει.
0: Λοιπόν, Γεωργία μου, έλα να το ακούσει εσύ. Έλα να το ακούσει και η Γεωργία από Μέγαρα που την καλησπερίζουμε. Το βάλουμε πάλι το τραγουδάκι από την αρχή. Καλά και τα έχετε. Είναι δικά σας. Είναι δικά σας και δεν είναι δικά μου. Παναγιώτη μου, τι κάνεις? Θα τα πούμε σε λίγο, Πανούλη. Γεια σου, Φωτεινούλα από το Λόφο Σκουζέ. Δυναμική, μαμά σου. Δυναμική. Στεναχωριέται πολύ όμως.

λοιπόν, πραγματικά έχετε απόλυτο δίκιο. Πραγματικά έχει βαρύνει νύχτα, είναι βαριά πραγματικά. Τώρα θα κοιτάζω και τα βίντεο κλιπ στο τραγουδάκι που βάζω πάνω, που πιο πολλές φορές. Είναι βαριά. Και εμένα δεν μου βγαίνει πραγματικά έτσι, το έχετε καταλάβει. Θα το ισιώσουμε, πού θα πάμε, εντάξει. Στενοχωρήθηκα κι εγώ πάρα πολύ. Ήταν αγαπημένος μου, έτσι. Μαζονάκης από τους αγαπημένους μου, όπως το διάβασα και προηγουμένως μηνυματάκια. Μια ξεχωριστή φωνή, όντως, έτσι. Κάτι το ξεχωριστό. Ένα παιδί πάρα πολύ καλό. Θα το ισιώσουμε, πού θα πάμε, παιδάκια, θα ανέβουμε. Θα τα ανέβουμε, πού θα πάμε. Πάμε να τα ακούσουμε για την Φωτεινή μας, που πρώτη φορά τα είπαμε και με την Φωτεινή και με τον Τζενάκη. Το Τζενάκι από το Κερατσίνι που είχε την τηλεόραση δυνατά και ο γιος σας τα κάνει αυτά όλα. Τζενάκι. Πλώσουμε τίποτα δικογραφίες τώρα πουθενά πάνω για να το δω το μηνυματάκι. Θα τα ακούσουμε, παλικάρι μου, θα τα ακούσουμε. Λοιπόν, καλησπέρα. Πάντα λάθος το κάνει, δεν το συζητάμε. Καταρχήν είναι 12 και 4 και λέμε καλημέρα, δεν λέμε καλησπέρα. Είναι το 0258. Που δεν λέει ονοματάκι. Δεν θέλει να πει ονοματάκι. Δεν θέλει να πει, δεν λέει, δεν λέμε. Καλησπέρα. Λοιπόν, Φωτεινή και η μαμά της η Μαρία. Η μανούλα της η Μαρία που θέλουν να ακούσουν το τραγουδάκι. Μινά μου, σε ευχαριστώ, Λεβέντη μου. Μινά, να σε καλά. Αυτούς τους ανθρώπους, παιδιά, ναι. Η πίστα και η πίστη. Αυτό έχω ακούσει και από κι άλλους καλλιτέχνες. Δεν θέλω να αναφερθώ και το έχει πει και ο Οικονομόπουλος αυτό, έτσι. Ο Νίκος, όχι ο Μιχάλης. Εδώ ο Μιχάλης λέει πολλά, πάρα πολλά. Όντως, έχεις δίκιο, ουρανία μου, απόλυτο δίκιο. Αγαπάνε αυτό που κάνουν. Άκουσα και μια συνέντευξη που κατηγορούσε ένα τελευταία τον Πάριο. Θα το ακούσουμε το τραγουδάκι, έτσι. Ευθέως. Ευθέως τα πάντα όλα με τον Πάριο. Δεν έχει κουραστεί, δεν το ένα, δεν το άλλο. Θα τον πάνε και λίγο κόντρα. Είπε, δεν έχω ανάγκη τα λεφτά. Δεν τραγουδάω για τα λεφτά. Δεν τα έχω ανάγκη, δεν τα θέλω. Τραγουδάω για εσάς που σας αγαπώ και με αγαπάτε. Δεν τα έχω ανάγκη τα λεφτά. Ζω γι' αυτό. Ζω γι' αυτό που κάνω. Ζω για το κοινό που με θέλει να τραγουδάω. Λόγια του Πάριου, τελευταίες συνεντεύξεις είναι αυτές. Αυτά είναι λόγια ψυχής. Το ζούνε όταν δεν το ζεις. Όταν έρχεται κάποια στιγμή να σε κυριεύσει το χρήμα, το πας επαγγελματικά. Δεν θέλω να αναφερθώ. Είναι πάνω και άλλα ονόματα. Πολλά ονόματα. Θα μπεις, φτιάχτη κι αυτός. Έχει φτιαχτεί. Έχει τόσα χρόνια που είναι πάνω που τραγουδάει. 50 χρόνια τραγουδάει ο Πάριος. Και παραπάνω μπορώ να πω, έτσι. Δεν είναι αυτό, παιδιά. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε με το έργο εδώ. Πάμε να τα ακούσουμε κρυφά μονοπάτια, γιατί πέρασε ο λόφος Κουζέ, θα φωνάζουν. Το ξωτάκι! Ωραία, φώναξα δυνατά. Α, ξεμπουκώσω λίγο. Αλήθεια. Πουθενά, Βαγγέλη.

Γιατρέ μου, πιστεύω πιο πολύ, εντάξει, και στις συνταγές. Τα μαντολοίκια που λέμε, έτσι. Τα μαντολοίκια. Έτσι τα λέγανε στο χωριό μου, έτσι τα λέω κι εγώ. Ότι όντως κάνουν δουλειά. Δεν το συζητάμε, κάνουν δουλειά. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα πάμε στο άλλο το κομμάτι, τώρα με το γαλακτομπούρικο που μου είπες. Τώρα είναι δύσκολη ώρα. Είναι δύσκολες ώρες, δύσκολη ώρα τώρα με το γαλακτομπούρικο. Καλό, αγαπημένο μου, τουλάχιστον αυτό. Με τις τρίχες γύρω-γύρω, όπως το λένε το μαλλί, δεν το θυμάμαι. Το καταΐφ, ναι, είναι από τα αγαπημένα μου. Αλλά αποφύγουμε λίγο τα τριγκλιρίνια γιατί είναι νωρίς ακόμα. Άμα θα πέσουμε από τώρα πάλι στα αγγλικά, όχι ότι πήρα. Καταλάβαινα τώρα τα κιλά μου λίγο, ότι κάτι δεν πάει καλά. Μου πέφτανε τα παντελόνια. Συγγνώμη για την έκφρασή μου, ναι, ρε παιδάκι. Βρέθηκα απέναντι σε μία ζυγαριά, την κοίταζα, με κοίταζε. Που εντάξει, δεν είμαι, βάση του ύψους που έχω και τα κιλά μου. Δεν αντιστοιχούν, πολύ πιο λιγότερα. Να πάρω και λίγο, με πάρει τώρα που θα αρχίσουν οι φοριάδες, λίγο και οι νοτιάδες, με πάρει και ο αέρας. Κάνω και έτσι να δω. Πού θα καλοκαίρι, τώρα περάσαν οι διακοπές. Αντί να πάρω, έχασα. Τι γίνεται τώρα. Και πρέπει να κοιταχτώ. Μου λείπουνε, αλλά τώρα με τσιγκλάς και εσύ με το γαλακτομπούρικο, τώρα άστο να πάει στον άλλο, άστο να πάει κι αυτό. Για πάμε στη φίλη μας την Πινελόπη. Πινελόπη μου, καλό φθινόπωρο, καλά το πήγες. Καλά το πήγες. Λοιπόν, καλημέρα. Καλό παράδεισο να έχει ο Μαζό. Είστε και πολύ προχώ, έτσι. Καλό παράδεισο όντως να έχει. Πινελόπη μου, όλα καλά. Εσύ πώς πέρασες? Μια χαρά, μια χαρούλα. Λοιπόν, η Φωτεινούλα μας, η καινούργια εδώ στην παρείτσα μας, η Φωτεινή από το Λόφο Σκουζέ. Και ανεβαίνουμε. Θα τα ακούσουμε και το αίμα μου για τα παιδιά που έχουν βάρδια πάνω στο μεγάλο ψηλό το κτίριο. Πόσο ρόφους έχει η Λεβεντάκο μου. Λοιπόν, εσύ μίλησες με τον κύριο με το Σάκαρο, έτσι. Να κανονίσεις όμως με το Σάκαρο. Έχεις και τη Λευκάδα εκεί. Μίλα, πρέπει να κανονίσεις. Κάτι πρέπει να κάνεις. Μην τα αφήνεις έτσι. Λοιπόν, το τραγουδάκι πάλι από την αρχή εδώ πέρα για τη Φωτεινούλα μας. Τι να κάνουμε, παιδάκια, μπούρου μπούρου. Συμβαίνουν αυτά. Μηνύματα. Εδώ με τον κόσμο. Επικοινωνία με τον κόσμο. Μάχη 99,8. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Γιώργο, με το Βασιλείο.

αφιερωσούν, δεν υπάρχει. Το διαβάζω, να το ακούσουμε το λαγουδάκι Φωτεινούλα μου. Τον το ακούσαμε αυτό. Αγαπώ σημαίνει, λέει, Μαζονάκης, παρακαλώ πολύ. Αφιερωσούλα, ποτέ τίποτα. Πουθενά. Αλλά. Φοιτητή μου την κάνει. Ωραία, το φοιτητή. Να. Αφόρμητα βγήκε. Έλα, θα σε ανανεώσω. Το κοκοτάκι. Γεια σου, παλικάρι μου. Γεια σου, Στέφανε, παλικάρι μου. Το κοκοτάκι εδώ. Καλησπέρα, παλικάρι μου, και καλημέρα.

δεν μπορώ, πραγματικά δεν μπορώ να ξεχωρίσω ένα τραγούδι. Πραγματικά δεν μπορώ. Λοιπόν, Παναγιώτη, μου έχεις δίκιο, σε ξέχασα. Πεντέλη, τι κάνεις? Τον φίλο μου τον Παναγιώτη από την Άνω Πεντέλη. Και καλημέρα και καλησπέρα, λεβεντάκο μου. Τώρα το καλά δεν το λες. Έχουμε όντως συγκινηθεί. Εγώ όταν το διάβασα, μπορούσα να το πιστέψω. Το είπα και από την αρχή. Λοιπόν, για να δω. Να δω. Έφη μου, και εγώ σου εξήγησα. Εντάξει, να κάνουμε και λίγο πλάκα. Μην τα παίρνεις όλα σοβαρά, εγάλεο μεριά. Εγώ είπα τη χερούλα, γιατί ήταν όντως το επόμενο. Βγήκε και λέω, κάτσε, τα ακούσει το κορίτσι εδώ πέρα. Άλλες φορές δεν την προλαβαίνει. Και ξέρω, φορές που δεν έχεις ακούσει τραγουδάκι σου, καλοπροαίρετα είναι. Πού είναι όλα καλοπροαίρετα? Καλησπέρα, Ρίτα μου, καλησπέρα και καλημέρα. Όλοι είμαστε στεναχωρημένοι. Δεν υπάρχει κάποιος που να μην έχει στεναχωρηθεί, Ρίτα μου, με τον θάνατο του Μαζονάκη. Αλλά είπα πολλές φορές. Εκ των υστέρων, είχα πάρει ένα μηνυματάκι, πολύ πιο νωρίς και το θυμάμαι. Να αναπαυτεί ο άνθρωπος εν ειρήνη η ψυχούλα του, ας βρει γαλήνη που δεν βρήκε εδώ. Μην τα ξεχνάμε. Μην το ξεχνάμε. Τι πέρασε, τι τράβηξε, πώς το κυνηγήσανε, πώς κυνηγήθηκε από γνωστούς, από οικογένεια. Όχι τώρα τραβάμε τα μαλλιά μας και κλαίμε. Το βρήκαμε τώρα, τραβάμε τα μαλλιά μας και κλαίμε τώρα, γιατί μένουν από πίσω περιουσιακά στοιχεία μεγάλα, αυτά που θέλανε. Μα πείστε γιατί το βγάζω τώρα, γιατί νευριάζω. Κάτσε να χαλαρώσω, πάρω δύο ανάσεις βαθιές. Ουφ. Λοιπόν, για το μεγάλο κτίριο, για τα παιδιά που έχουν βάρδια Μεσογείων και Κατεχάκη, θα ακούσουμε το αίμα μου. Φανταστικό και αυτό με τον Αντίπα. Όλα τα τραγουδάκια είναι τέλεια, βέβαια. Ένα τραγούδι είναι τραγούδι και είναι τέλεια. Τέλεια! Έτσι μου λένε. Έτσι, Γιώργο μου, εσύ να μην στεναχωριέσαι, παλικάρι μου. Εσύ. Πάμε τώρα από την Έγινα, το ξέχασα χθες. Πω. Τραγικό μου λάθος, ζητάω συγγνώμη στο 083, είναι ο φίλος μου ο Νίκος από την Σουβάλα. Της Έγινας. Έλα, θα βάλεις μέσον τώρα να το διαβάζω. Έτσι μου είχε πει ένα παλικάρι μου. Θα βάλω μέσον, λέει, να ακούσω το τραγουδάκι. Να πω καλησπέρες όμορφες και στο φίλο μου τον Στράτο από την πλατεία Αμέ.

τον Τέλειο. Τέλειο, τέλεια. Στεφανάκο μου, έλα να ακούσεις και το δικό σου τραγουδάκι, να πάρω κι εγώ μία μικρή ανάσα. Μία μικρή ανάσα να πάρω. Τον φίλο μου τον Στέφανο τον Κόκοτα. Δεν θέλω μπράβο παιδιά πως τα λέω, όλοι τα λέτε. Και εσείς αν είστε στην πίσω από ένα μικρόφωνο, αυτά που έχετε ακούσει, κάποιοι μα αντιπαθούν. Μπορεί να μην αρέσει ο Μαζονάκης κάπου σαν άλλο σαν άνθρωπος, αυτό που είπε η Χριστίνα η δικηγορίνα, άλλο σαν καλλιτέχνης, έχει τεράστια. Θα μου πεις, ο καλλιτέχνης είναι να τραβάει και τον κόσμο. Όχι πάντα ρε παιδιά. Στο ραδιόφωνο μπορεί να μην τον ακούτε, να μην τον βλέπετε. Έτσι. Ρίτα μου, να είσαι πάντα καλά και εγώ σε ευχαριστώ από το Εγάλιο. Η Ρίτα με ήττα, δεν το είπα. Εντάξει, τώρα το γράφει σωστά. Μαρθαίνει στην ορθογραφία. Είσαι, Ρίτα μου, σε πάρα πάρα πολύ καλό δρόμο, έτσι. Συνέχισε έτσι.

Όταν βγαίνει κάποιος και λέει, Ευαγγέλη μου, έτσι, κάποιος και λέει, έτσι, δεν είναι, οποιοδήποτε μέσο είναι, έτσι, ελέγχονται τα πάντα όλα. Προσπαθώ να είμαι πάντα κόσμιος, εγώ νευρικός είμαι, νευρόσπασμα είμαι. Δεν ξέρω. Απ' τη μανούλα μου πάνω πήρα, έτσι, πατέρα μου ήταν ήπιος. Απ' τη μανούλα μου πήρα, ήταν νευρικιά. Και τα Γεωργία ήταν πάρα πάρα πολύ νευρικά. Λοιπόν, θα πω στην Κατερίνα μας καλησπέρα, σε καλημέρα από τον Χόλαργο, την Κατερίνα μας. Τα λέω όχι από τα δόντια. Βέβαια έχει και κάποιο κόστος, έτσι. Αν πεις δεν είναι δικό σου εδώ να έρθει αυτό το πρωί. Δεν είπα και κάτι, δεν είναι έβρισα. Όπως πριν που είπε το κορίτσι εδώ πέρα για τον υπουργό ότι δεν είχε άδεια. Τώρα εκ των υστέρων ο κύριος Σπύρος βγαίνει και τα λέει. Όταν καταστρέφει, όταν έρχεται ο ίδιος. Εδώ βγήκε στη τηλεόραση, ρε παιδιά, ο άνθρωπος δεν πάρε τίτη. Βγήκε στη τηλεόραση. Αυτό το χάλι δεν το έχω ξαναζήσει. Τα τόσα χρόνια που είμαι και ψηφίζω και ψιλοπαρακολουθώ την όλη πολιτική κατάσταση λίγο. Επέμενε στους δημοσιογράφους μπροστά στις κάμερες. Το έχετε δει λίγο πολύ όλοι, έτσι. Για την εστίαση, ότι πήγε καλύτερα. Και πήγε να ρωτήσει, να μπει μέσα να ρωτήσει τον AI. Και τον εντρόπιασε. Και γέλαγε ο Χάχαν μετά. Γέλαγε μετά. Αυτούν. Ποιοι το ψηφίσατε, ρε παιδιά. Ναι, ήταν μείον, λέει, μείον κόμμα, ναι, μείον 1,9. Και γέλαγε. Επέμενε στην αρχή, όχι, είναι θετικά. Και μετά επέμενε. Αν το δείτε, στο κανάλι μεγάλης εμβέλειας, έτσι, κανάλι, δεν θέλω να το ονοματίσω, να βγαίνει. Να του το λένε οι δημοσιογράφοι. Και να επιμένει. Και λέει, περιμένετε, μισό λεπτό. Δεν να του τα πώσει, μάλλον. Και μπαίνει. Και ρωτάει τον AI, έτσι, πόσο ήτανε με την εστίαση αν πήγανε καλά. Και του λέει από πέρυσι 1,9. Πώς λένε τις μονάδες, θα ρωτήσω και τη λογίστρια. Γιατί μαζί μας έχουμε το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών τα τελευταία χρόνια με τη χρυσή πλακέτα, το More Than Tax. Με την Μαρία Μασιλιαράκου και τους συνεργάτες της, Καλυψούς 110 στην Καλυθέα, Ισόγειο. Πανεύκολα μπορείτε να το βρείτε. Γιατρέ μου, τα πάντα όλα με τους γιατρούς εκεί. Λοιπόν, αρχίζουμε να ανεβαίνουμε γιατί το μεγάλο κτίριο πάνω φωνάζει. Για το τραγουδάκι, ακούσουμε και αντίπα για τον γιατρό. Το ακούσαμε, Γεωργία μου, δεν μπορούμε να ακούσουμε άλλο. Γεωργία μου, το ακούσαμε, ήταν το πρώτο τραγουδάκι. Το με λένε Γιώργο, ήταν το πρώτο τραγουδάκι. Χριστέ μου! Φωνάζω. Λοιπόν, καλημέρες, όμορφες, λέει Μιχάλη μου. Είναι η Εύη μας, το 585 από την Λευσίνα, τα Ελευσίνια παιδιά. Καλημέρα, κορίτσι μου, για εσένα. Καλημέρα, καλή μας, καλό υπόλοιπο, καλή μας βραδιά. Έχουμε μια μισή ώρα στη διάθεσή μας ακόμα.

Χριστίνα μου, να σε καλά. Έλα, δεν φεύγω να ανοίξει μπυρίτσα. Γιατί να μην ανοίξει μια μπυρίτσα, σιγά το πράγμα. Αλλά ο γιατρός εδώ μου έστειλε μια συνταγή για τα τριγλυκερίδια και για τα λοιπά. Γιατρέ μου, θα μου τα πεις αυτά, τα σημειώσω όλα στο μηνυματάκι. Το χάνω λίγο. Το χάνω γιατί έρχεται το ένα μήνυμα μετά το άλλο. Λάδι έχω και καλό λάδι, ελαιόλαδο. Έτσι πάω και μαζεύω λαδάκι, έτσι. Έχουν πέσει τα νεφρά μου. Μαζεύω τώρα γάλα. Γάλα δεν. Και δεν το μπορώ το γάλα. Δεν μεγάλωσα. Έτσι με το γάλα δεν μ' αρέσει η μυρωδιά του. Δεν το μπορώ, στη λέω τη γνώμη μου. Όσο για το βούτυρο, πολύ δύο τρόπα μου τα λες, γιατρέ. Γάλα, βούτυρο, λαδάκι. Ελαιόλαδο έχω. Δεν ξέρω, τα φτιάχνουνε κάπου, θα μου τα πεις από κοντά, μην τα μπερδέψω, γιατί θα μπερδέψω το Μιχάλη, θα μπερδέψω και τους φίλους τους ακροατές εδώ. Είναι, τι του γράφει τώρα, λάδι, βούτυρο. Εντάξει, το άλλο το μπεσέλι που δείχνει τι κάνω και διαφήμιση τώρα. Παρεξηγηθούμε κιόλας. Ολαλά, ολαλά. Πω. Λοιπόν, πάμε τώρα στη Γερμανία. Έχουμε τον φίλο μας εκεί, τον αστυνομικό. Την καλημέρα, φίλε μου Μιχάλη, λέει, και σε όλους τους τρελούς. Εντάξει, Παναγιώτη μου, είπαμε ότι είμαι εγώ. Εντάξει, πείτε με τρελό, πείτε με μικρό. Όχι παραπάνω. Εντάξει, οι άλλοι δεν μας θέλουν τίποτα, είμαστε πολύ όμως μαζεμένοι. Πάνω μου είμαστε, αρκετά μαζεμένοι, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, Ρίτα μου, τα έχω ξαναπεί. Είδα όντως εκεί σε ένα βιντεάκι με την αδελφή του. Η αδελφή του δεν ήταν αυτή που έκανε όλο το Σαμαντά? Η αδελφή του δεν ήταν? Τότε που έκανε το Σαμαντά έβγαινε στα κανάλια, τα ξεχάσουμε? Και σήμερα τράβαγε τα μαλλιά της. Έκλαιγε, τράβαγε τα μαλλιά. Μα μου τα λεφτά, την περιουσία ήθελε. Δεν θέλει βέβαια. Αλλά ο μεγάλος επάνω, κύριος εδώ. Τι κάνεις, αστυνομικέ μου? Οριότανε, τράβαγε τα μαλλιά της σήμερα. Δεν ξέρει τι να βάλει.

Εγώ το Μίλκο. Το Μίλκο. Τα ανακάτευα εκεί πέρα. Το Μίλκο. Τώρα το να σας πω ότι πρόλαβα και το Carnation που πήγε να σώσει τη Λόλα. Τη Λόλα. Τόπινα γιατί μ' άρεσε η διαφήμιση. Μεγαλώνει λέει μικρά παιδιά. Να, τόπινα πήρα. Μπόι, έφτασα. 1,78 και παραπάνω. 1,79, 1,78. Ξυπόλυτο 79. Με παπουτσάκι τα φτάνω το 1,80. Με 73 κιλάκια παρακαλώ. 73, όχι 73, 600 παρακαλώ.

0: ήξερα αυτό με τη διαφήμιση. Το ήξερα ότι θα το γράψεις, το ήξερα ότι θα το πετάξεις. Λοιπόν, καλημέρα στην αγαπούλα, καλημέρα Οικονομόπουλο λέει. Καλημέρα αγόριτσι μου και σε σένα. Πολλές και όμορφες καλημέρες, όσο μπορεί να είναι, με αυτά που ακούμε που γίνονται γύρω μας. Αναφέρομαι και στο περιστατικό με το Μαζονάκι. Εσύ όλα καλά. Λοιπόν, η Μιχάλη λέει πήρε φωτιά η αποθήκη του Σαμ, λέει, και κινδυνεύει το τεξοντάκι. Αλήθεια! Και δεν έχω το άλογο εδώ. Και δεν έχω το άλογο, ναι, αλλά. Ο Carnation τότε ανέβηκε πάνω στο άλογο, πήγε μετά άλογο καβάλα. Παντελή μου, καλή ξεκούραση σου εύχομαι, παλικάρι μου, αν και θα ακούσουμε. Σου δίνω το λόγο μου, θα ακούσουμε. Ανεβαίνουμε σιγά σιγά, τι να κάνουμε. Κάθε βραδιά έχει τα δικά της. Παντελάκο μου, κάθε βραδιά έχει και τα δικά της. Θα πούμε όμορφη καλημέρα. Μας στέλνει η φίλη μας η Δέσποινα η Σαλονικιά το 299. Λοιπόν, γιατρέ Αλέξανδρε, το τραγουδάκι που ζήτησες, καταιγίδα για σένα, για το γυναικάκι σου, γιατρός είσαι. Κάτι παραπάνω θα ξέρεις με το λάδι, με το μπεσέλα, αλλά το Βίξ είναι αγαπημένο. Γιατί μου αρέσει η μυρωδιά από το Βίξ, έτσι.
1: Σαν πηγή με καθαρό νεράκι.
0: Ζουπατώ. Λοιπόν, Έφη, να σου πω κάτι, Γάλλιο, και εσύ. Εγώ πριν κλείσουμε που λέγαμε διακοπές, σου είχα ευχηθεί και να χάσει τα κιλάκια. Να πηγαίνει το νηφικό, αν θυμάμαι καλά, τον καλό γαμπρό. Στα είχα πει και σου είχα ευχηθεί. Θα τις πάρω πίσω τις ευχές, το λέω. Χριστέ μου! Θα τις πάρω πίσω τις ευχές, θα παχύνεις.

Λοιπόν, για να μα πει τώρα, ουράνια μου, α πει λίγο ουράνια μου, τώρα κοτσομπολεύουμε. Δεν κοτσομπολεύουμε. Ούτε καν τι σου έλεγε ο φίλο Μωσάκη εκεί πέρα. Τι έλεγε ο φίλο Μωσάκη πριν πω τώρα να πω στον φίλο μου το Μανώλη. Μανώλη μου και εγώ λυπήθηκα. Μένα μου πει το τηλέφωνο από το χέρι όταν το άκουσα. Και το διάβασα μάλλον, έτσι. Έτρεπα τα μάτια. Μα ρωτάω την. Εντάξει, μαζί με την Μαρία. Ναι, σιγά μου λέει, πλάκα θα κάνουν. Ακριβώς αυτή ήταν η πρώτη λέξη. Τα σοκαρίστηκα κι εγώ. Σου είπα πριν κάτι που είχε γίνει πέρυσι, ήταν, εντάξει, έχει κλείσει χρόνο όλο αυτό που είχε γίνει, το σκηνικό που τον έτρεχαν τον άνθρωπο στους γιατρούς εκεί, τον να τον κλείσουν μέσα. Γι' αυτό μου τη δίνει έτσι, βιδώνομαι πολλές φορές. Συγγνώμη για την έκφραση, ρε παιδιά, εντάξει, πολύ το λέω. Και τώρα να βγαίνουν να κλαίνε, να τραβάνε τα μαλλιά τους. Άστο παλικάρι μου, καλημέρα, καλημέρα Μανώλη μου, μην το συζητάμε. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα και καλή βάρδια στην φίλη μας την Έλενα, το 5615 Ελενάκι. Καλό παράδεισο να έχει. Καλό παράδεισο, έχουμε ακούσει αρκετά τραγουδάκια και θα ακούσουμε κι άλλα. Αλλά πάμε να, έτσι, να ανέβουμε λίγο. Πάμε να ανέβουμε λίγο. Ποιος έχει περάσει απέναντι, τι περνάει απέναντι, που δεν το έχει καταλάβει το απέναντι που λέω. Δεν τα έχετε καταλάβει. Θα τα πούμε, θα κάνουμε ανάλυση και ψυχανάλυση. Εσείς να είστε πάντα συντονισμένοι σωστά και λογικά. Μάχη 99,8. Η συνήθεια έγινε λατρεία.

Όχι όταν οργιζόμαστε σε κάτι, να τα νερούμε μετά. Ότι λέμε, ο λόγος μας είναι συμβόλαιο, παλικάρι μου κι εγώ. Κι εγώ χάρηκα, πραγματικά. Θα ακούσουμε Παναγιώτη μου και Οικονομόπουλο. Και Οικονομόπουλο, έρχεται και Οικονομόπουλο. Και δεν χαλάμε χατήρι στα τραγουδάκια. Μη μου αγχώνεστε, Παναγιώτη μου, Γερμανία, μεριά, City. Λοιπόν, ένας φίλος μου, Γιώργος, φίλος του Γιάννη του Βασιλείου, χαλάμε χατήρι και του λέω, ακούμε Βασιλείου, δεν το συζητάμε και ακούμε πάντα. Και ακούμε πάντα. Όπα, όπα, όπα, γεια σου Λευτέρη μου, καλημέρα. Θα είναι τα... Τι εννοείς πλάκα, θα είναι πλάκα ο Σάκης. Να, ναι, ναι. Το ζούπαγε τίποτα, έμαθες τίποτα και το ξέρω εγώ. Το ζούπαγε. Όπα, όπα. Κοίτα, θα βγάλουμε ζουμί, θα βγάλουμε ρεπορτάζ. Το ζούπαγε. Έφυγε, τελικά παρετήθηκε. Εντάξει, αυτό είναι είδηση. Τώρα θα το πούμε σε λίγο. Είναι σίγουρο 100% παρετήθηκε. Γιώργο μου, παρετήθηκε. Τώρα όσον αφορά, έχω πάρει μια πρώτη είδηση εδώ πέρα με τον, για τον προπονητή του Ολυμπιακού, τον Μετιλίμπαν, εδώ σε διαπραγματεύσεις, θα το δω, θα το δούμε αυτό.

Γεια σου Έγινα, γεια σου Νικολάκη μου στην Έγινα. Παιδάτε, όντως υπάρχουν εξελίξεις αυτή τη στιγμή στην ΠΑΕ Ολυμπιακός. Έχουμε όντως εξελίξεις στην ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Θα το δούμε, θα το δούμε, θα το δούμε, θα το κοιτάξουμε. Έχουμε, θα το συζητήσουμε. Ό,τι μπορούμε να βγάλουμε σαν ρεπορτάζ. Θα μου πείτε, αυτό σας καίει. Ναι, έχουμε τους φίλους Ολυμπιακού εδώ. Τον φίλο μου τον Γιώργο, το 3181, τον Πειραιώτη. Το διάβασα και εγώ, λέει, και το άκουσα. Γιώργο μου, καλημέρα. Καλημέρα, Λεβεντάκο μου. Δεν, τώρα μου το στείλανε σε μηνυματάκι, μου το είπανε. Θα το δούμε. Το ψάχνουμε. Το ψάχνουμε, δεν το αφήνουμε έτσι. Καλημέρα, Γιώργο μου. 693-84-00-856 είναι το Viber και το απλό, το μηνυματάκι. Δεν γνωρίζω τι καμπάνες, έτσι, αλλά οι καμπάνες να χτυπάνε λυπητερά, να χτυπάνε πάντα χαρμόσυνα. Εγώ αυτό θέλω. Μάχη 99,8. Η συνήθεια έγινε λάτρεια. Στεφανάκο μου, καλή ξεκούραση και σε σένα, Λεβέντη μου, καλή ξεκούραση. Κρίμα, κρίμα, κρίμα, κρίμα, όχι, Γιώργο μου, για το μαζό, κρίμα, μεγάλο.

Φίλος καλός, φίλος καλός, στο δρόμο μάλλον, τον πέτυχα, στο δρόμο τον Αστραπογιώνο, τον Γιώργο, έτσι. Πόσο χάρηκα πραγματικά, φιλαράκι μου καλό. Θυμάμαι τα πάντα όλα. Πάντα όταν πάω κάπου, πάντα αγωνιώ. Δεν το συζητάμε. Στο είχα πει, μια όμορφη κάνει μέρα. Κάτι μπορεί να σας λέει αυτό το όνομα, έτσι. Ο Γιώργος ο Αστραπόγενος. Αστραπόγενος ο Γιώργος. Αχ, μπορεί να το έχετε ακούσει. Να τον ακούσετε κάπου. Τον ευχαριστώ πραγματικά. Πραγματικός φίλος. Τι είναι οι φίλοι πραγματικοί? Πραγματική φίλη, δεν το συζητάω. Να πούμε καλησπέρα και καλημέρα. Καλημέρα λέμε τώρα Σπύρο μου. Ο φίλος του Σπύρος το 194 από τον Κορυδαλό λέμε καλημέρα. Όντως έτσι. Νέο το παλικάρι, νέο. 54 χρόνων παιδάκια, είναι πάνω στη δημιουργικότητά του. 54 χρόνων, μην κοιτάτε τότε που λέγανε παλιά. Με κάτι άλλα επαγγέλματα, δεν θέλω να τα πω, με τις συντάξεις. Ούτε καν. Να μετρήσω ένσημα κτλ. Κτλ. Είναι μια ηλικία πάρα πολύ δημιουργική. Πάρα πολύ δημιουργική. Είπαμε, τι επιφυλάσσει η μοίρα και η τύχη του καθενός. Άστε το, δεν θέλουμε άλλες στενοχώριες. Χρύσα μου, πετράλων άνω. Αιωνία του η μνήμη. Όντως, στον παράδεισο. Στον παράδεισο, το εύχομαι κι εγώ όπως το λες και το στέλνεις. Στον παράδεισο. Χρωστάω Οικονομόπουλο, θα ακούσουμε Οικονομόπουλο, παλικάρι μου, και αύριο ετοίμασε την κόρη σου, ε. Το πολυσμανάκι. Αύριο ετοίμασε το πολυσμανάκι, ξέρει γιατί το λέω. Μάχη 99,8, το αληθινό, το πατριωτικό ραδιοφωνό. Τα λέμε όλα, τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα, εδώ με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο.

0: Μπερδεύουμε τα χωριά μας, μπερδεύουμε τα χωριά μας τώρα, θα το ακούσετε τώρα. Μπερδεύουμε τα χωριά μας, Ουρανία μου, τώρα άλλο χούνι και άλλο το καταβλακιώτικο μεριά. Έχει διαφορά και σε πληθυσμό, και σε πληθυσμό, αλλά και σε ύφη και σε έφημα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μάκη μου, τι κάνεις, καλημέρα. Καλημέρα, όλοι λυπηθήκαμε, παλικάρι μου. Έχουμε κάνει μεγάλη αναφορά, πολλά τραγουδάκια, ειδικά τις μία μισή-δύο ώρες με τον Μαζονάκη. Η ψυχούλα του. Η ψυχούλα του. Καλό παράδεισο στην αγκαλιά των αγγέλων, όπως το λέει ο φίλος μου εδώ πέρα, ο Μάκης. Όλες οι ευχές να πιάνουν πάντα τόπο. Να καλημερίσω τον φίλο μου, τον Νίκο, τον Νικολάκη από την Πετρούπολη. Νίκο μου, καλημέρα. Καλημέρα και σε σένα.
1: Κερδίσεις, το έχεις καταφέρει.
0: Τώρα καλά, δεν το λες, καλά Νικόλα μου, όλα τέλεια. Δεν, αλλά τι να κάνουμε τώρα, το παλεύουμε. Το παλεύουμε γενικά, μην πάει το μυαλό σας βρε στο πονηρό. Αμάν, αμάν.
1: Μη σταματάς να μ' αγαπάς με όλη τη δύναμη σου. Κάνε με να δει.
0: Συγκρούνεις τώρα το αγρίνιο τώρα, ο Παναγία μου. Ουρανιά μου, δεν συγκρίνεται το ένα με το άλλο. Εντάξει, το κάθε μέρος έχει τη δική του ομορφιά.

0: Σάκη μου, Σάκη μου, δικό στο 250 για να το δούμε. Ναι, παρακαλώ. Ναι. Γεια σου Σάκη μου, τι κάνεις. Καλημέρα.
1: Γεια σου φίλε.
0: Είσαι καλά.
1: Καλά, εσύ πώς
0: χρόνια, είσαι. Χρόνια και ζαμάνια, έτσι. Χρόνια και ζαμάνια, ρε παλικάρι μου, όντως, έτσι. Άκουσες για
1: το εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Τι να κάνουμε. Οπα, δεν το κατάλαβα αυτό που είπε. Τι να κάνουμε. Δηλαδή, πώς το λες
1: τι
0: αυτό.
1: Τι να κάνουμε.
0: Ναι, δεν τι το κατάλαβα. Πώς το λες. Τι περνάει, να κάνουμε.
1: Περνάει ο καιρός, φίλε, περνάει ο καιρός.
0: Σε τι είναι. Περνάει.
1: Γενικά.
0: Α, μεγαλώνουμε, θες να πεις. Μεγαλώνουμε και έχουμε μεγαλύτερη εμπειρία.
1: Μεγαλώνουμε, αποκτάμε εμπειρία.
0: Ναι.
1: Αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Τι να πω. Καταρχήν σήμερα έφυγε ένας παλιός φίλος, ναι, για τον Γιώργο τον Μαζονάκη, λέω. Πολύ ξαφνικό, ρε φίλε, τι να πω.
0: Όντως, πάρα πάρα πολύ ξαφνικό. Σάκη μου, να μην ξέρω στον κόσμο, εγώ υποχρεωμένος να συστήσω Σάκης ο Μπουζδούνης εδώ, γιατί έχουμε ρεπορτάζ αθλητικό τώρα, έτσι. Βγάλαμε τώρα είδηση, ζουμί που λένε. Σάκης ο Μπουζδούνης εδώ, που τον έχετε ακούσει, θα τον ακούσετε και πάλι. Όντως, ναι. Σήμερα ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Πραγματικά. Ολοκληρώνεται, ολοκληρώνεται και με αυτό που άκουσα τα μηνυματάκια που πήρα και αυτό το τέτοιο με τον Ολυμπιακό. Έτσι. Για το Μαζονάκη ήταν θλιβερό. Δεν συγκρίνεται τώρα το ένα με το άλλο.
1: Βέβαια.
0: Όταν το είδα. Όταν το διάβασα, ήμουνα με παρέα. Έτσι. Παρέτσα, μου λέει δεν το πιστεύω, πλάκα κάνουνε. Όχι, δεν ξέρω, αφού είναι επίσημο το site που το λέει. Επίσημο. Μπαίνω όπου και όπου. Μου λέει περίμενε. Εντάξει, λίγο δύσπιστη, ξέρεις τώρα εσύ, έτσι. Κατάλαβες τώρα τι εννοάω, έτσι. Από χωριό είσαι. Και μου λέει ναι, όντως. Ορίστε.
1: Λοιπόν, ήταν μέσα απόγευμα και χτυπάει τηλέφωνο και μου λέει ένας φίλος που δουλεύει και στο νοσοκομείο.
0: Είχες εκπομπή.
1: Όχι, όχι, πριν την εκπομπή.
0: Ήταν πριν την εκπομπή.
1: Πεντέμιση ώρα περίπου κάπου εκεί, δεν θυμάμαι τώρα τι ώρα ήταν ακριβώς. Ήταν κανένα 20 λεπτό πριν το βγάλουν επίσημα. Και μου λέει ρε εσύ είσαι εδώ, μου λέει ο Γιώργος ο Μαζονάκης, αλλά είναι νεκρός. Λέω τι λες ρε εσύ. Ένας άνθρωπος που εργάζεται εκεί στο νοσοκομείο. Και μου λέει όντως, λέει πρέπει να τον φέρανε νεκρό εδώ.
0: Δεν πήγε.
1: Λέω σίγουρα. Και μου λέει ναι, και όντως και μετά από 20 λεπτά το βγάλανε. Και θα σοκ να σου πω την αλήθεια.
0: Όλοι σοκαριστήκαμε. Όλοι. Σοκαριστήκαμε όλοι.
1: Σε γενιές ανθρώπων, έτσι μεγαλώσουν και μαζί του. Ένας καλλιτέχνης που δεν τραγούδησε απλά τραγούδια, τραγούδησε τον έρωτα, τον πόνο, τη μοναξιά, τις χαρές.
0: Τα πάντα. Αυτός ο άνθρωπος πραγματικά.
1: Διασκεδάσαμε, κλάψαμε. Τα τραγούδια του σίγουρα Μιχάλη θα μείνουν. Να θυμίζουν σε όλους μας τον άνθρωπο αλλά και τον καλλιτέχνη που άφησε το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα σε ελληνικό τραγούδι.
0: Σάκη μου, όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες αφήνουν την πινελιά του.
1: Όλοι. Οι καλλιτέχνες, φίλε, δεν φεύγουν ποτέ
0: όχι,
1: πραγματικά.
0: Όχι, ποτέ.
1: Έχουμε εδώ με τα τραγούδια τους. Μένουν στις φωνές μας, στις αναμνήσεις μας, στα τραγούδια που θα συνεχίσουν να ακούμε για πάντα. Και να ευχηθούμε βέβαια καλό ταξίδι στον Γιώργο Μαζονάκη, συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Έφυγε ένας νέος άνθρωπος.
0: Από σένα τα ακούω τώρα αυτό. Δεν το ανέφερα, το είχα πάρει πάλι τώρα με την οικογένειά του. Εντάξει, η οικογένεια από σένα το ακούω τώρα, θα βγαίνει και στον αέρα. Εγώ όταν τέτοιο μηνυματάκι διαβάσει, είπα τα συλληπιτήρια, τα έλεγα πάντα, τα τραγουδάκια, τις αφιερωσούλες. Σχεδόν 2 ώρες Μαζονάκη τραγουδάκια που ζήταγε ο κόσμος, ο λαός εδώ.
1: Έτσι, έτσι. Αφιέρωμα στον Γιώργο.
0: Αφιέρωμα και θα ξανακάνουμε αφιέρωμα. Αλλά τώρα σε αυτό που λέγεται η οικογένεια έχει ταλαιπωρηθεί ο άνθρωπος έτσι πάρα πολύ. Δεν θέλω να το συζητήσω.
1: Έχει ταλαιπωρηθεί, αλήθεια είναι αυτή.
0: Τον ταλαιπώρησαν και το είπα και πολύ πριν.
1: Ακριβώς, είναι δικό του θέμα το οποίο εμείς αυτό. Δεν μπορούμε να το προσεγγίσουμε.
0: Δεν
1: ξέρω,
0: να σου πω, είναι κοινό.
1: Σάκη
0: μου, όταν είναι κάτι κοινό και βγαίνει προς τα έξω, εκτίθεσαι, βεβαίως και θα το κρίνουμε. Έχουμε το δικαίωμα να το κρίνουμε.
1: Εννοείται, γιατί πολλές φορές, φίλε, όχι πολλές φορές, τους συγγενείς μας δεν τους επιλέγουμε. Τους φίλους επιλέγουμε.
0: Δεν
1: σου κάνει ο φίλος. Μπράβο. Βέβαια, το συγγενή θα τον έχει μια ζωή συγγενή. Τώρα, το τι ακριβώς θυμάστε το τι θέμα είχε γίνει. Τι να πω εγώ τώρα, τι να πω πραγματικά, τι να πω. Αυτό
0: είδα,
1: είναι
0: ορισμένα πλάνα. Όλοι θυμούνται τώρα τι είχε γίνει. Εγώ το είχα ξανακάνει θέμα πάλι εδώ στο σταθμό. Το είχα ξανακάνει πάλι θέμα.
1: Εννοείται.
0: Τότε που τον πήγε στο ψυχιατρίο, τον Αντάλλο, οι συγγενείς του, τον Αντάλλο. Λοιπόν, θα το επαναλάβουμε πάλι. Για πάμε λίγο τώρα στα αθλητικά. Τι έγινε τώρα με τη Λίμπαν. Απολύθηκε, τον απολύσανε, έφυγε. Τι έγινε. Ξαφνικό ήταν αυτό.
1: Λοιπόν, ο Θεός Μέντη. Μάλλον ο Ολυμπιακός έβγαλε μια ανακοίνωση γύρω στις 10.30 που γνωστοποίησε στους φίλους του Ολυμπιακού ότι αποτελεί παρελθόν ο Μεντιλίμπαρ από τον πάγο του Ολυμπιακού. Ευχαρίστησαν τον Μεντιλίμπαρ οι άνθρωποι του Ολυμπιακού και έδωσαν τεράστια έμφαση στις επιτυχίες που είχε ο προπονητής του Ολυμπιακού με την ομάδα του Ολυμπιακού αφού κατάκτησε το Conference League. το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και του Ολυμπιακού βέβαια. Ένα τρόπαιο, μια επιτυχία που αποτέλεσε ορόσημο για το σύλλογο. Και μαζί με, με την Λίμπαρο ο Ολυμπιακός πανηγύρισε την κατάκτηση ενός ντάμπλ και δημιούργησε ο Βάσκος Τεχνικός ένα σύνολο που έδωσε μια ταυτότητα στον Ολυμπιακό, που την οδήγησε την ομάδα σε σημαντικές επιτυχίες και χάρισε στους φιλάθλους, ο Ολυμπιακός ξέχασε θα έλεγα στιγμές. Τώρα, παίρνουν χωριστούς δρόμους πλέον. Εύχεται ο Ολυμπιακός καλή επιτυχία και καλή συνέχεια στην καριέρα του στον Μεντιλίβαρ. Ολοκληρώθηκε η συνεργασία τους. Μετά από 2,5 χρόνια παρουσία στον Πειραιά με 127 παιχνίδια, αποχώρησε λοιπόν. Ήταν πολύ ξαφνικό, θα εξαφνικό, αλλά έβραζε ο οργανισμός Ολυμπιακός.
0: Σάκη, με αυτό ήθελα να σου ρωτήσω πριν.
1: Να θυμίσω πριν καιρό, πριν λίγο καιρό, είχαν συνάντηση ο Μεντιλίμπαρ πριν καμιά 15-20 μέρες με τον Βαγγέλη Μαρινάκη.
0: Και τα βρήκανε, τα είχαν βρει.
1: Ναι, φάνηκε ότι βγήκε πιο δυνατός και ότι θα αλλάξουν και λίγο κάποια πράγματα όσον αφορά τις μεταγραφές. Έδωσε αρκετά χρήματα από τότε και μετά, θυμίζω γύρω στα 16 εκατομμύρια.
0: Μετά που αποκλείστηκε από τον αποκλεισμό
1: του. Για να λέμε την αλήθεια, ο Ολυμπιακός με το Μεντιλίμπαρ από πέρυσι, από τέλος περσινής σεζόν, γενικά η σεζόν πέρυσι, αλλά ειδικά τα μέσα και μετά,
0: δεν έπαιζε καθόλου. Από τα μέσα.
1: Ναι, από τα μέσα δεν έπαιζε την μπάλα που ήθελαν οι φίλοι του Ολυμπιακού. Δεν είχε μια ταυτότητα επειδή μια ομάδα. Δηλαδή με γιόμες όλοι ψάχναν από πίσω τον Ελκαμπή και με την ευκαιρία να πω περαστικά σε αυτό το παιδί που τραυματίστηκε και θα χάσει 7-8 μήνες περίπου. Και ήταν σοκαριστικό ο τραυματισμός. Λοιπόν, και είχαν παράπονα και με το δίκαιο τους φίλοι του Ολυμπιακού.
0: Αυτό ήθελα να σου ίδια... πω. Αυτό ήθελα να σου
1: εξηγήσω. Μια τα ίδια και φέτος.
0: Ότι έστειλε επιστολή η Θύρα 7. Έβγαλε
1: μια ανακοίνωση, η Θύρα 7. Που...
0: Και...
1: Μπράβο.
0: Μήπως όλο αυτό έγινε.
1: Και αυτό μπορεί να παίξει ρόλο.
0: Να παίξει σημαντικό ρόλο. Γιατί η Θύρα 7 είναι σημαντικό ρόλο. Όπως και εμείς.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι καμία Θύρα δεν δικεί τις ομάδες. Αλλά όμως μπορεί να επηρεάσει, θα έλεγα εγώ. Και εκτός από αυτό και ο ίδιος ο Μαρινάκης είχε πει ότι δεν είναι ο Ολυμπιακός αυτός που θέλουμε να βλέπουμε, να παίζει μπάλα, να κερδίζει. Εδώ, ας πούμε, από τη Νάιμέγγεν, όχι από τις μεγάλες ομάδες της Ολλανδίας, αποκλείθηκε. Δηλαδή ο Ολυμπιακός θα μπορούσε, ήταν μια ευκαιρία φέτος, να παίξει και φέτος στο Champions League, παρόλο που δεν πήρε το πρωτάθλημα. Δεν το κατάφερε αυτό όμως. Και το χρεώνουν βέβαια στο Μεντιλίμπαρ, ο οποίος πραγματικά δεν κατάφερε να έχει μια ομάδα που να κερδίζει εύκολα, θα έλεγα. Το χρεώνουν αυτό. Μετά την ανακοίνωση, από ό,τι φαίνεται, ο νέος προπονητής θα είναι ο Ιμανόλ Αλγουαθίλη, ο οποίος έχει κάνει...
0: Αυτό είναι τώρα είδηση, τώρα το λέμε, το βγάζουμε σαν, το βγάζουμε σαν πρώτη είδηση εμείς εδώ στο Μάχη.
1: Ακριβώς. Καταγωγή. Αυτός θα είναι Ισπανός.
0: Έχεις κάποια στιγμή Ισπανός.
1: Βέβαια. Λοιπόν, πώς δεν έχω. Λοιπόν, ο νέος, νομίζω άμεσα, μπορεί και απόψε, μπορεί μέσα στα ξημερώματα, θα έχει στην Αθήνα, από ό,τι μαθαίνω.
0: Είδα αυτά τα τσάρτερ, έτσι, λεφτά υπάρχουν.
1: Ναι, είναι 55 ετών. Ήταν πολλά χρόνια στη Real Sociedad στην Ισπανία.
0: Έχει διατελέσει προπονητή στη Sociedad.
1: Αυτό πάνω σου πω, αλλά δεν με αφήνεις όμως.
0: Θα σας αφήσω, αδερφέ. Έλα, αδερφέ, θα σας αφήσω.
1: Λοιπόν, ήταν και σαν ποδοσφαιριστής στη Sociedad και ως προπονητής σε αυτή την ομάδα πολλά χρόνια. Λοιπόν, στη δεκαετία του 90 φόρεσε τη φανέλα, έπαιζε στη θέση του δεξιού μπακ. Μόλις τελείωσε την καριέρα του, έμεινε στην ομάδα και κράτησε συνεργασία με αυτή την ομάδα περίπου 2 δεκαετίες, φίλε. Το 2011 ανέλαβε προπονητής στο τμήμα υποδομής, οπότε γνωρίζει και αυτό το τομέα και τη δεύτερη ομάδα των Βάσκων. Τι άλλο να πω, και μετά έφυγε, νομίζω πήγε, αν δεν κάνω λάθος, κάτω στην Al Shabab, στα πετροδόλαρα.
0: Στα πετροδόλαρα και κάτι κάπου γίνεται τώρα.
1: Ακριβώς, στη Σαουδική Αραβία, μπράβο. Δεν ήταν τόσο πετυχημένη εκεί, γιατί έπαιξε 24 παιχνίδια, είχε μόλις 6 νίκες, 7 ισοπαλίες και 11 ήττες. Λοιπόν, και μετά χώρισε.
0: Ανακοινώθηκε το όνομά του. Είχε ανακοινωθεί το όνομά του.
1: Δεν είναι, μισό λεπτό, αυτό προσπαθώ να σου πω. Οι πληροφορίες λένε ότι αυτός θα είναι ο προπονητής του Ολυμπιακού. Για να ανακοινωθεί, φίλε, θα πρέπει, έχει μιλήσει, αν θέλετε, του Ολυμπιακού μίλησαν με τον με το συγκεκριμένο προπονητή και έχουν καταλήξει σε συμφωνία. Γιατί από ό,τι φαίνεται ο Μαρινάκης και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού έψαχναν να βρουν προπονητή. Λοιπόν, σήμερα έγιναν στη Μαδρίτη, από ό,τι μαθαίνουμε, δύο συναντήσεις με τον Αλγουαχίλ, με τον Τζέφρι Μονκάδα, εκπρόσωπος του Ολυμπιακού, και τελικά ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος παίρνει την απόφαση, κατέληξε να συνεργαστεί με αυτόν τον προπονητή. Σίγουρα ρόλο έπαιξε και η παρουσία του Αντώνιου Κορδόν, που έχει επιστρέψει στον Ολυμπιακό και μετά τη φυγή του Κοβάσεβιτς, και το γνωρίζει βέβαια τον προπονητή, και υπάρχουν και τόσοι ισπανόφωνοι παίκτες στην ομάδα, οπότε σε αυτή τη λύση, σε τέτοια λύση μάλλον θα πήγαινε ο Ολυμπιακός. Αυτό που σου είπα τώρα δεν είναι επίσημο, δεν έχει ανακοινωθεί. Από ό,τι μαθαίνουμε, αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα ο Ισπανός προπονητής σε λίγη ώρα, ούτως ώστε αύριο να μιλήσει, να ανακοινωθεί και να πιάσει τη δουλειά, γιατί άμεσα χρειάζεται τον προπονητή Ολυμπιακός. Και μου κάνει εντύπωση που δεν έγινε πριν, δεν έγινε μετά τις 20 του Σεπτέμβρη, που θα έχει διακοπή για 3 εβδομάδες για να δουλέψει με την ομάδα, και το κάνει τώρα. Ήταν μια γρήγορη απόφαση του Βαργέννη Μαρινάκη, που μερικοί εξεπλάγησαν θα έλεγα, αλλά κάποιοι που περιμέναν να φύγει ο Μεντιλίμπαρ δεν εξεπλάγησαν. Εγώ αυτό είναι όλο το ρεπορτάζ με τον νέο προπονητή του Ολυμπιακού.
0: Θα το δούμε, θα μιλήσουμε κιόλας, επειδή έχω και μια τέτοια για ένα αστυνομικό ρεπορτάζ εδώ με τον, με τον Στέφανο το Χίο, για να...
1: Καλησπέρα μου στον Στέφανο, μεταναστευτικά το αστυνομικό.
0: Ναι, ναι.
1: Καλησπέρα και στον Στέφανο, καλή συνέχεια. Σ' αφήνω εγώ τότε να πάω στον Στέφανο.
0: Να πάω στον Στέφανο, έχουμε ένα αστυνομικό ρεπορτάζ εδώ πέρα, θα το βγάλουμε. Σάκη μου, σε ευχαριστώ.
1: Έγινε.
0: Να πάνε όλα καλά για την ομάδα του Ολυμπιακού. Είπαμε, στενοχωρηθήκαμε όλοι και λίγο με τον...
1: Έτσι είναι το αθλητισμός, φίλε, είναι δευτερεύοντα πράγματα αυτά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε στον Στέφανο. Καλό βράδυ, φίλε. Καλή συνέχεια. Καλημέρα σε όλους τους φίλους.
0: Με κάλυψες, λοιπόν, με κάλυψες ειλικρινά.
1: Αναλυτικό ρεπορτάζ σου, δεν θα διάλεγα.
0: Έγινε, καμάρι μου. Να σε καλά, λεπτάκο μου. Φιλιά, γεια.

0: για το Μαζανάκι.
1: Εδώ είμαστε, εδώ τα λέμε. Σ' ακούω, όλα μια χαρά. Είσαι στον δρόμο, οδηγείς, έτσι.
0: Ναι.
1: Μια χαρά σ' ακούω, όλα είναι τέλεια.
0: Ναι. Κοίταξε, απόψε βλέπω, Μιχάλη, εδώ πέρα ότι έχουμε τη σύναξη των μεγάλων ποιητών. Άκουσα εσένα, άκουσα τον κόσμο, άκουσα και τον φίλο μας τον Σάκη τον Βουσμούνη. Εγώ θα σου πω το αστυνομικό και το δικαστικό μέρος υπόθεσης της είτε ανθρωποκτονίας, γιατί πιθανότατα να έχουμε να κάνουμε και μια ανθρωποκτονία για την υπόθεση Μαζονάκη, επειδή γίνεται προανάκριση αυτήν, και ανοίξει ένας φάκελος δικογραφίας. Αυτό είναι το λόγο.
1: Διάβασα κάτι, σε διακόπτω τώρα, έτσι, που δεν, από τον Σπύρο, μου το έχουν στείλει και ακροατές εδώ. Μου το έχουν στείλει μια δικηγορίνα, μου το στείλαν αυτό, αλλά δεν ήθελα να το βγάλω στον αέρα, Στεφανάκο μου, εντάξει, είναι λεπτή θέση μου και λεπτή θέση όλο αυτό.
0: Έχει ανοίξει δικογραφία.
1: Σπύρο, εννοώ τον Υπουργό, είπα, τον Υπουργό Υγείας, ότι έκανε αυτός, έτσι.
0: Ναι, αυτός είπε τα δικά του. Άκουσα τι είπες, ότι οι τοποθετήσεις γίνονται εκ των υστέρων. Τι εκ των υστέρων, εδώ πέρα υπάρχει ένας ιατρικός σύλλογος Αθηνών και ένα Υπουργείο Υγείας. Πώς είναι δυνατόν να ξεφυτρώνουν στα μανιτάρια διάσπαρτα ιατρία από εδώ και από εκεί, με χρυσοθείες ιατρικής, αυτοί βγάζουν πολλά λεφτά, οικονομάνε πολλά λεφτά, έτσι. Και να μας λέει εκ των υστέρων ο κ. Γεωργιάδης ότι το ιατρείο αυτό πιθανολογίζει ότι δεν είχε άδεια για ιατρικές πράξεις. Λοιπόν, να βάλουν τα γράμματα σε μια σειρά.
1: Αυτό μου το έγραψαν, αυτό ήθελα, μου το έγραψαν.
0: Να βάλουν τα γράμματα σε μια σειρά. Έχει ανοίξει ένας φάκελος δικογραφίας. Που σημαίνει ότι γίνεται προανάκριση. Προανάκριση την κάνει η υποδιεύθυνση της αστυνομίας Αθηνών που βρίσκεται στην οδό Θύρα στην Κυψέλη, σε συνεργασία με την δίωξη οργανωμένου εγκλήματος του τμήματος ανθρωποκτονιών της ασφαλής Αττικής. Που σημαίνει ότι ψάχνουν να βρουν αν η υπόθεση Μαζονάκη είναι ανθρωποκτονία. Ή εξαμελίας, είτε με δόλο. Γι' αυτό γιατί.

0: ένας λαϊκός άνθρωπος και αδερφές του. Όπως και να έχει, ξεκίνησε από εκεί. Τον είδαμε ένα βράδυ εκεί το 92, όταν είχαμε εγκατέλειψει στην Πάτρα για να κάνουμε το πρωινό καφέ εκεί που κάναμε τα σόου με την Κοροπλά. Τον πήρα από το χέρι η Ρούλα, αυτή είναι η αλήθεια, τον έβαλε στις εκπομπές της και τον έκανε φίρμα.
1: Εντάξει, κάπως έτσι γίνονται βέβαια. Έτσι,
0: ο Μαζονάκης δεν το ξέχασε ποτέ αυτό.
1: Μηνυματάκι που μου είχε στείλει μια δικηγόρος εδώ, έτσι. Να βρει γαλήνη η ψυχή του που δεν βρήκε εδώ, έτσι. Δεν βρήκε εδώ στη γη. Η γαλήνη η ψυχή του είναι δικηγορίνα, η κυρία που το έχει στείλει το μηνυματάκι. Δεν βρήκε το επάγγελμα. Δεν βρήκε.
0: Γαλή μου, δεν βρήκε να σου πω γιατί. Γιατί επειδή τον ήξερα ως χαρακτήρα. Ήταν ένας άνθρωπος που έπαιζε τη ζωή του ζάρια. Στα ζάρια. Ήταν ένας χαρακτήρας του ρίσκου. Ήθελε να δοκιμάζει τα πάντα. Και θα λέω τα πάντα, εννοώ τα πάντα. Όσον αφορά την αμφίεση, όσον αφορά τον τρόπο ζωής, τη συμπεριφορά του κλπ. Πάμε όμως στο επίμαχο. Το επίμαχο είναι το εξής, ότι ο 54χρονος Γιώργος Μαζονάκης επισκέφθηκε σήμερα, χτες μάλλον, το απόγευμα, ένα ιατρείο στην Οδό Καρνεάδου στο Κολονάκι. Φαίνεται ότι σε αυτό το ιατρείο είχε πάει συχνά. Τι έκανε εκεί? Άλλαζε το πλάσμα του αίματος. Είναι μια συγκεκριμένη ιατρική πράξη, η οποία δεν είναι μια ιατρική πράξη που γίνεται σε ένα παθολογικό ιατρείο. Το ιατρείο αυτό το έχει ένας παθολόγος γιατρός και το έχει και η γυναικολόγος γιατρός δέκατος. Στις καταθέσεις που έχουν δώσει και οι δύο στην ασφάλεια, στην θύρας, που είναι Αθηνών, θέλετε να έχουν καταθέσει, ο γιατρός να έχει καταθέσει ότι εγώ δεν φταίω σε τίποτα, γιατί στο ιατρείο μέσα δεν έκανε ιατρικές πράξεις, κάτι που πρέπει να είναι ψευδές. Όλα τα έκανε η γυναίκα. Δηλαδή ο Μακαρίτης ο Μαζονάκης επισκεπτόταν μία γιατρό η οποία ήταν γυναικολόγος και ήταν η γιατρός του. Δηλαδή ο Μαζονάκης πήγαινε σε γυναικολόγο γιατρό, κάτι το οποίο είναι ψέμα. Το δεύτερο, ψάχνουν να βρουν εάν στην αλλαγή που γινόταν στο πλάσμα του αίματος αυτή η ιστορία είναι μια ιατρική μέθοδος αντιγύρανσης από τη μία, δηλαδή πιθανότατα να άλλαζε το πλάσμα του αίματος για να αποβάλει τις τοξίνες και να, εκτός αν είχε κάποιο σοβαρό ιατρικό πρόβλημα
1: και δεν το βγάζανε.
0: Σε κάποιο ζωτικό μέλος, από αυτά που διάβασα κι εγώ, σε κάποιο ζωτικό μέλος του σώματος, και αυτό τον βοηθούσε. Όμως, όπως είπε και ο Υπουργός Υγείας, σε καμιά περίπτωση παθολογικά ιατρία δεν μπορούν να διενεργούν ιατρικές πράξεις, οι οποίες είναι επικίνδυνες.
1: Όσον αφορά αυτό που είπες για το αίμα, είχαμε και πρόσφατα, και το είχαμε ακούσει εδώ και στο Μάχη και όλα, έτσι, έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη πάνω σε αυτό το αίμα. Έτσι. Θυμάμαι σε ένα νοσοκομείο που είχαν δώσει. Δύο φορές έχει γίνει αυτό, έτσι. Σε ασθενή, λάθος ομάδα αίματος, έτσι. Το έχουμε κάνει, το έχουμε βγάλει γι' αυτό. Τα θυμάστε, το ξέρετε.
0: Είναι μια μορφή αιμοκάθαρσης εντός εισαγωγικών, η οποία γίνεται σε ένα παθολογικό ιατρείο. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό το πράγμα. Απαγορεύεται. Οι ιατρικές πράξεις αυτές γίνονται είτε σε οργανωμένα νοσοκομεία, είτε ιδιωτικά είτε δημόσια. Πάμε παρακάτω. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε είτε με μια ανθρωποκτονία, αν αποδεχτεί από την προανάκριση, ο εισαγγελέας θα αποφασίσει. Σχηματίζεται φάκελος, θα πάει στην εισαγγελία και ο εισαγγελέας θα αποφασίσει αν ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον των γιατρών και των δύο γιατρών, του ζεύγους, για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας. Εκτός εάν από την ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα γίνει τις επόμενες ώρες, αποδεχτεί τοξικολογικά ότι ο τραγουδιστής είχε λάβει απαγορευμένες ουσίες, βλαπτικές ουσίες για τον οργανισμό του.
1: Στέφανε, να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Συγγνώμη τώρα, έτσι.
0: Τι κάνουμε εγώ? Εμείς περισσότερο βγαίνουμε, δεν βγαίνουμε για να κάνουμε το κομμάτι μας, για να ενημερώσουμε τον κόσμο.
1: Για να ενημερώσουμε τον κόσμο τώρα. Δεν θέλω να γίνω ο Στέφανος Γύρος.
0: Λοιπόν, ο κόσμος θέλει να ακούσει τι έχει γίνει με τον Μαζονάκη.
1: Ωραία, ωραία. Θα σε ρωτήσω λίγο κάτι, δεν θέλω να κλέψω. Έτσι,
0: αυτό
1: που ξεκινάς την εκπομπή ο Στέφανος Γύρος ή τέτοια. Μου έθεσε ένα θεματάκι για το ιατροδικαστής. Θα μπει εισαγγελία. Ποιοι είναι αυτοί οι εισαγγελίες? Θα το κάνουν το έργο τους, θα το κάνουν.
0: Δεν το ξέρω.
1: Θα αναλάβουν κάποια στιγμή αυτό που λένε. Σούπα, Στέφανος Χίος

0: στη δημοσιογραφία δεν θα γίνω, αλλά παίρνω λίγο τώρα. Το κλέβω αυτό. Στο κλέβω.
1: Έχω αμφιβολίες, ξέρεις γιατί.
0: Γι' αυτό σου το θέτω τώρα.
1: Έχω αμφιβολίες. Να σου πω γιατί.
0: Ποια δικαιοσύνη, για ποια μιλάμε τώρα, ανοίγουμε άλλο θεματάκι.
1: Έχω αμφιβολίες, τεράστιες αμφιβολίες.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Αυτό ήθελα να πω με τους εισαγγελίες που μου λες, θα μπουν οι εισαγγελίες, θα κάνουν. Είναι Μαζονάκης, δεν ήταν πολιτικοποιημένος βέβαια. Δεν ήταν άνθρωπος, αλλά ήταν ένα πρόσωπο κοινό.
1: Όχι, ήταν ένα πρόσωπο το οποίο είχε πάρα πολύ μεγάλη δύναμη από τη φωνή του. Δηλαδή ασκούσε μία μορφή εξουσίας στον κόσμο. Όπως και ο Σπακιανάκης, ήταν λαϊκό είδωλο.
0: Είναι είδωλα. Πραγματικά. Δεν θέλω να το πω στον αέρα αυτό που το είχαν στέλνει κανένα 2-3. Γιατί για μένα η λέξη είδωλο είναι κάτι, αλλά το αξίζει. Είναι, τον έχουν ακροατές, ακροάτριες εδώ. Με έκανα δύο σχεδόν ώρες, μία ώρα και 40 λεπτά Μαζονάκη. Μία ώρα και 40 λεπτά Μαζονάκη.
1: Ναι, βέβαια, γιατί ασκεί εξουσία στον κόσμο. Έχει επιρροή. Αν βγει ο Μαζονάκης, αν έβγαινε ο Μαζονάκης από το πρωί, ο Σφακιανάκης ή οποιοδήποτε άλλο και έλεγε ψηφίστε το τάδε κόμμα. Να είσαι σίγουρος ότι θα επηρεάζει πάρα πολύ κόσμο. Άρα έχει μια μορφή εξουσίας. Εντάξει, δεν είναι απλά τα πράγματα. Οι τραγουδιστές έχουν μια μορφή εξουσίας.
0: Μπράβο, ναι, σε αυτό συμφωνώ. Διαθέτεις το ζήτημα τώρα με τη δικαιοσύνη. Ποια δικαιοσύνη, ποια είναι αυτή, πού είναι. Να τη μάθουμε όλοι μας εδώ.
1: Εγώ εξεπλάγιν απόψε, διότι είδα στην υποδιεύση ασφάλειας. Ναι, στην υποδιεύση ασφάλειας Αθηνών πήγε ένας μεγαλοδικηγόρος για την υπεράσπιση του ζεύγους, των γιατρών. Και αυτό με έβαλε σε πολλές σκέψεις. Γιατί ο συγκεκριμένος μεγαλοδικηγόρος αναλαμβάνει μεγάλα πορτοφόλια και πολύ δύσκολες υποθέσεις. Και ανέλαβε τους δύο μεγαλογιατρούς. Πρόκειται για ένα ιατρείο στο Κολωνάκι, στην οδό Καρνεάδου, είναι γνωστό άλλωστε. Το οποίο έχει πάρα πολύ πελατεία με χοντρά πορτοφόλια. Άρα λοιπόν και εγώ έχω μια αμφιβολία για το τι θα γίνει με αυτήν την ιστορία. Δηλαδή να αποδοθεί δικαιοσύνη στην υπόθεση του Μαζονάκη. Κλείνοντας να σου πω ότι υπάρχουν και κάποια άλλα παρασκήνια. Τα έχω μάθει από φίλους του τραγουδιστές.
0: Είχε πάρει μια κυρία τηλέφωνο πριν σε διακόπτω, δεν έβγαλα και κακώς δεν έβγαλα γραμμούλη σήμερα στον αέρα. Κακώς έτσι δεν
1: έβγαλα. Θα έπρεπε να
0: βγάλω γραμμούλη στον αέρα. Δεν έχω εδώ θεματάκι, κυρία Μαρία, από την μεταμόρφωση πάνω που λέω τα σύνορα και στη Λυκόβρηση, η οποία τον είχε γνωρίσει πάρα πολύ καλά. Τον ήξερε πάρα πολύ καλά. Μου έλεγε ορισμένα πράγματα και εγώ συγκινήθηκα με τα χέρια του, τα χέρια, τα έτσι. Δεν θέλω να τα λέω γιατί εντάξει, όταν δεν μπαίνει το
1: όχι
0: από τον άλλον. Από τον, ναι, από τον άλλον. Κακώς έκανα πραγματικά. Γιατί το ξέρανε, τον γνωρίζανε, τι ήτανε. Τέλος πάντων, το διαχειρίστηκα λίγο λάθος. Δεν πειράζει. Εδώ είμαστε, θα διορθώσουμε τα πάντα όλα. Συμβαίνουν αυτά, έτσι. Γιατί συγκινήθηκα κι εγώ. Πραγματικά μου λέει πολλοί καναδιωτές τον είχαν ζήσει το Μαζονάκι. Αυτή η κυρία τον είχε ζήσει το Μαζονάκι. Σχεδόν μιλούσε στο τηλέφωνο, μου μιλούσε και έκλαιγε.
1: Ναι.
0: Έτσι, εντάξει, τι να πω.
1: Ναι.
0: Τι να πω, εντάξει, δεν έχω λόγια να πω.
1: Τέσσερα, Μιχάλη, εγώ κλείνοντα θέλω να σου πω ότι καλό θα ήταν να αποδοθεί δικαιοσύνη στην υπόθεση του Μαζονάκη, διότι έχω μια πολύ μεγάλη υποψία ότι έχουμε να κάνουμε με μια ανθρωποκτονία, χωρίς να είμαι ειδικός και δικαστής, έχουμε να κάνουμε μια ανθρωποκτονία εξαμελίες. Είναι καρμπών υπόθεση με την υπόθεση, αν θυμάσαι και εσύ, της στιχουργού Ιφηγένειας Γιαννοπούλου, η οποία είχε πεθάνει σε ένα ιατρείο στη Φωκίωνος Νέγρη, στην Κυψέλη. Είναι καρμπών υπόθεση. Μπήκε στο ιατρείο ζωντανή και έφυγε πεθαμένη. Θα τα πούμε και αύριο, Μιχάλη, γιατί μπορεί να έχουμε και νεότερα για την υπόθεση μας.
0: Βεβαίως, γιατί δεν τα αφήνουμε έτσι.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη.
0: Εγώ σε ευχαριστώ για την παρέμβαση. Καλό σου βράδυ, σε
1: παρακαλώ.
0: Καλό βράδυ, φιλιά.

Λοιπόν, Στέφανος Χίος, είναι καλό να κάνουμε τέτοιες παρεμβάσεις. Είπα, ήταν ένα μεγάλο μου λάθος από την αρχή. Το λέω, το παραδέχομαι έτσι. Γιατί όντως ήταν συγκινητικό. Μπορούν αργούσα λίγο στα μηνύματα να τα διαβάσω, γιατί μιλούσα και στο τηλέφωνο. Το καταλάβατε ήδη, έτσι. Ένα τραγούδι πάντα σε μια εκπομπή δεν κάνει πάντα τη διαφορά. Λοιπόν, εδώ θα βγάλουμε λαγό. Μάχη 99,8 η συνήθεια που έγινε λατρεία.

0: Θα το βάλουμε και το τραγούδι πιο νωρί. Επειδή το κάναμε και είπα λάθος μου, δεν το ξεκίνησα από την αρχή. Μερούλα, είναι η Μερούλα από το Βύρουλο. Μέρη μου, χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο σου να σ' ακούω. Κλείστο, θα μιλάμε από το τηλέφωνο. Μ' ακούς?
1: Μ' ακούς τώρα?
0: Εγώ σ' ακούω, αλλά
1: χαμήλω. Να το κλείσω.
0: Εντελώς το τηλέφωνο. Το ραδιόφωνο. Κλείστο το ραδιόφωνο.
1: Χαμηλώνω τελείως. Είναι καλά.
0: Μια χαρά, σ' ακούω. Άκουσες το Στέφανο Δοχείο τώρα που βγήκε έτσι στον αέρα.
1: Τα άκουσα, ακούω.
0: Πες μου καταρχήν, Μερούλα, να βρω το τηλέφωνο. Σου είπα, ήταν λάθος μου από την αρχή, γιατί και εγώ συγκινήθηκα. 2-3 τηλέφωνα που τον ήξεραν, άρχισα και δάκρυζα κι εγώ. Πες μου να βρω το τραγουδάκι σου του Μαζονάκη, γιατί δεν έχω και πολύ χρόνο. Τώρα μας έρχεσαι...
1: Το ξέρω, το τέρμα θα πω, το τέρμα. Ναι. Και ανοίγω τέρμα τη φωνή που λέει τέρμα.
0: Το τέρμα, είναι ο τίτλος του τραγουδού. Ναι. Πες μας εκεί για το Μαζονάκη.
1: Πραγματικά ο άνθρωπος πρώτον, ένα γιατί, ήταν πολύ νέος, είχε πολλά να δώσει ακόμα. Ήταν αυτός που ήταν, και ας λέγανε όλοι ότι ήταν όμως αυθεντικός, ήταν γνήσιος, ήταν μάγκας για μένα. Έχει τύχει να τον δω κάτι φορές. Ήταν μάγκας. Πολύ ωραίος. Και είχε να δώσει πολλά ακόμα. Και έχω να πω ότι τον φάγανε.
0: Δηλαδή συμφωνείς με τον Στέφανο. Είναι ματριαρχιαστικό αυτό που πω.
1: Δεν λέω ότι συμφωνώ και δεν ξέρω ποιος τον έφαγε. Σίγουρα όλο έχει ξεκινήσει από την οικογένειά του. Και τελικά τα καταφέρανε. Ό,τι έκανε η ζωή του, μαγιά του. Ήτανε μεγάλος καλλιτέχνης, μεγάλος άνθρωπος.
0: Μεγάλη φωνή.
1: Αυτό έχω να πω εγώ.
0: Τραγούδισε τραγούδι. Έχει τραγουδήσει, όπως μου είπε μια κυρία, τον έρωτα, τον πόνο. Και ο Στέφανος εδώ το είπε, έτσι. Δηλαδή, σήμερα.
1: Καταρχάς ήταν ιδιαίτερη φωνή, με έλεγε Γιώργο. Τίποτε δεν τραγουδάω. Τον έχω ακούσει live πόσες φορές. Ο άνθρωπος δεν το χωράει το μυαλό μου, αυτό έχω να πω. Δεν το χωράει το μυαλό μου.
0: Δεν το χωράει κανενός μας το μυαλό.
1: Δεν το χωράει.
0: Μας έπιασε
1: λίγο. Δεν έχω τι άλλο να πω.
0: Εσύ όλα καλά, κορίτσι μου. Όλα καλά, το παλεύουμε.
1: Όλα καλά. Εδώ, βήρω να σπενθεί. Όσο ζω, μα ζω. Τέλος. Τέρμα, πάμε.
0: Είναι στενάχωρο. Μερούλα μου, τώρα μας έπιασε, ήταν και το τηλέφωνο συνδεμένα όλα στον αέρα. Βγήκανε στον αέρα, δεν πειράζει, δεν είπαμε και κάτι κακό.
1: Δεν πειράζει.
0: Το μαγκάκι του Βύρωνα. Το μαγκάκι του Βύρωνα.
1: Το Γιωργάρα, το μάγκα.
0: Το μαγκάκι του Βύρωνα, η Μερούλα μας εδώ. Μερούλα μου, να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, κορίτσι μου.
1: Πάμε, το τέρμα.
0: Πάμε, δεν θα τα ακούσει, έλα.
1: Έγινε.
0: Λοιπόν, το τραγουδάκι.

Λοιπόν, για να διαβάσω, έχω μόνο σχεδόν 7 λεπτάκια στη διάθεσή μας. Τα χαιρετίσματα στο Σάκη, τα φιλιά μου στο Στέφανο το Χίο. Θα τα πείτε εδώ, είναι. Και ο Στέφανος ο Χίος θα του τα στείλετε, θα του τα πείτε. Ξεκινώντας την εκπομπή, όντως, και διαβάζοντας όλο αυτό που έγινε με τον Μαζονάκη, από ανακοπή, έτσι. Λίγο πολύ, εντάξει, ο καθένας με την καρδιά. Θα βάλω το δικό μου, όπως το είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, και η δική μου η καρδούλα. Τουκ, τακ, τικ, τακ. Αλλιώς τον έκανα το θόρυβο πριν, έτσι. Δεν έχει καμία σημασία. Ότι πολλοί πονηρευτήκανε, γράφανε κάτι σχόλια από κάτω, δεν ήθελα να δώσω σημασία. Συγκινήθηκα και δεν ήθελα να δώσω σημασία. Εδώ βγάλαμε ζουμί. Όντως, βγαίνει κάτι. Δεν είναι τυχαίο όλο αυτό που έγινε τον τελευταίο καιρό, η κόντρα που είχε. Δεν είναι τυχαίο. Λοιπόν, και πάλι όπως είπα, έχει μηνυματάκια πάρα πολλά. Δεν θέλω να πω τα χαιρετίσματα ούτε στο Σάκη. Να, ο Σάκης εδώ μας ακούει. Σάκη μου, πολλά χαιρετίσματα από πολλούς. Και στο μακελάρι μας εδώ, που είναι καθημερινά, έτσι, με πολύ δυνατό. Του έκλεψα ορισμένα πραγματάκια. Γιατί δεν ήθελα να γίνω με την, δημοσιογραφία. Ο καθένας έχει τη δική του μοναδικότητα. Παναγιώτη μου, να ακούσουμε Οικονομόπουλο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Πάντα συντονισμένοι εδώ στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο, γιατί όντως η συνήθεια έχει γίνει λατρεία. Μακελάρι έχουν αυξηθεί πολύ. Τα βλέπεις, τα βλέπεις, τα βλέπουμε. Στεφανάκο.

Το τελευταίο μας τραγουδάκι θα είναι με τον Μητροπάνο. Ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ για την συμμετοχή σας. Μαθαίνουμε, μαθαίνουμε και είναι μαθήματα ζωής αυτά, έτσι. Είναι όντως μαθήματα ζωής, μαθήματα που παίρνουμε. Ένα τηλέφωνο, α, τα ακούσατε βέβαια, και από τον Σάκη. Τους φίλους τους επιλέγουμε, τους συγγενείς όχι. Χαρούλα μου, είναι και για σένα που με ρώτησες κάτι. Φιλιά πολλά στην Κυψέλη, στη φίλη μας την Χαρούλα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο, γιατί δεν έχουμε χρόνο, έτσι. Μόνο 3 λεπτά και στη διάθεσή μας. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Καλό παράδεισο να έχει, θα κάνουμε αναφορά, θα γίνονται αναφορές. Γιατί το ξεκίνησε ο ίδιος ο Σπύρος εκεί. Ο ίδιος το ξεκίνησε, αυτός ο άνθρωπος που διέλυσε το σύστημα υγείας. Αυτός έφτιαξε αυτά που κατακρίνει ο ίδιος. Ο ίδιος κατακρίνει, λέει γι' αυτό, αλλά οι άδειες, οι έλεγχοι που γίνονται, πού είναι? Και δεν μιλάμε για τους έλεγχους τώρα. Εκεί παίζεται μια ζωή. Παίχτηκανε ζωές. Δεν θέλω να μιλήσω για τα άλλα. Για τα σούπερ μάρκετ, για τους ελέγχους που δεν γίνονται, σε βρυσινάδικα, σε πάρα πάρα πολύ άλλα. Φιλιά πολλά, καλό ξημέρωμα, τα καλύτερα έρχονται. Να είστε πάντα καλά, με ένα Μητροπάνο, την αγάπη μου. Και Μάχη 99,8. Μαζί μας και μαζί σας το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών. Ναι, το πρώτο λογιστικό βραβευμένο τα τελευταία χρόνια, το More Than Tax, ήταν μαζί μου. Ήταν μαζί σας. Με την Μαρία Μασιλιαράκου και τους συνεργάτες της Καλυψούς 110 μπορείτε να το βρείτε επίσης στην πιτσαρία του Ζεάκη. Εθνικής Αντιστάσεως 63. Δεν είναι απλά μία πίτσα, πάρα πολλές πίτσες, έτσι. Τουλάχιστον αυτή με την κρεμούλα γύρω-γύρω. Δροσερές σαλάτες, κρέπες, όσοι κάνετε δίαιτα μπορείτε να βρείτε και εκεί. Εθνικής Αντιστάσεως 63 στο κέντρο του Μενιδίου. Από μένα φιλιά πολλά.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της γυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκα, έτριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι, ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτή ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

0: Κυρίες και κύριοι, φίλοι πατριώτες και πατριώτισσες, καλώς ήρθατε στους ραδιομακελάριδες. Στο Μάχη FM 99,8. Σήμερα θα ξετυλίξουμε ένα ακόμα αντισυστημικό δελτίο. Με τη στεντόρια φωνή της αλήθειας και πάνω απ' όλα με την βοήθεια τη δική σας, στο 6943-6354-51, που είναι το τηλέφωνο Viber για τα μηνύματά σας. Και στο 2-10-7-18-000 για τις έκτακτες τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Μόνον για ανθρώπους, για πολίτες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο δρόμο και θέλουν να σημειώσουν κάτι σημαντικό. Οι υπόλοιποι ακούμε την εκπομπή, σημειώνουμε, στέλνουμε μηνύματα. Και βεβαίως, αν συμβεί κάτι έκτακτο, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας. Αυτή είναι η φιλοσοφία του πατριωτικού Μάχη FM, του μοναδικού αληθινού ραδιόφωνου της Αθήνας. Εκτός από το σοβαρό ατύχημα, ευτυχώς, αλλά με δύο σοβαρές σε κατάσταση υγείας γυναίκες στο νοσοκομείο, ενός αστικού λεωφορείου που έπεσε πάνω σε μια στάση στη Θεσσαλονίκη, εκτός, κυρίες και κύριοι, από την περίεργη ιστορία των 40 εκατομμυρίων ευρώ για το δημόσιο από απάτη Μαμούθ και τον έλεγχο 46 προσώπων και 152 εταιριών που γίνεται αυτές τις ώρες από τις φορολογικές αρχές, που προσωπικώς δεν τους έχω καμία εμπιστοσύνη, καμία απολύτως εμπιστοσύνη, διότι είναι αυτές που έχουν επανδρώσει τις εφορίες, είναι αυτές που ελέγχουν και κάνουν τους τροχονόμους στις μεγάλες εγκληματικές φορολογικές παραβάσεις, πιστέψτε με, δεν τους εμπιστεύουμε καθόλου. Υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα που παίζουν στην επικαιρότητα, όπως ο 33χρονος ηθοποιός ερωτικών ταινιών, πορνοστάρ δηλαδή, που εξέδιδε ανήλικες 16χρονες και τον μπουντρούμιασαν στα κελιά, όπως η μεγάλη κόντρα που έχει ξεσπάσει για το να ανήρθε ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών των Τούρκων στην Ελλάδα και επισκέφτηκε τον κύριο Μητσοτάκη στο Μαξίμου, εκτός από τις ανοησίες που ακούμε σε καθημερινή βάση από τους πολιτικούς επιτετραμένους αυτής της διεφθαρμένης κυβέρνησης, της πολιτικής μαφίας, υπάρχουν και άλλα θέματα που είναι εξίσου σημαντικά. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, η εισαγγελία στην υπόθεση της δίκης Βαλιεράκη. Επιμένω στη δίκη Βαλιεράκη, γιατί είναι μια πολύ σκοτεινή υπόθεση. Η δολοφονία του πρώην Υπουργού Δημοσίας Τάξεως επί Πασόκ, επί Ανδρέα Παπανδρέου και επί Σιμίτη. Προσέξτε το αυτό. Δολοφονήθηκε το 2021. Πάνω στο σκάφος του, κοντά στην Εύβοια. Μια πολύ περίεργη δολοφονία, που αν συνδυαστεί με αυτά τα οποία είχε πει ο αδερφός του δολοφονηθέντος, με το τελευταίο τηλεφώνημα που έγινε, ένα από τα τελευταία τηλεφωνήματα του δολοφονηθέντος, ήταν με ποιον, λέτε? Με τον επιστήθιο φίλο του, κατά όσα υπόθηκαν στο δικαστήριο, πρώην Πρωθυπουργό της Ελλάδος, Αντώνη Σαμαρά. Πώς ήταν φίλος ο δολοφονηθής Βαλιεράκης με τον Αντώνη Σαμαρά? Γιατί είχε μιλήσει στο τηλέφωνο τις τελευταίες ώρες πριν από τη δολοφονία του? Ήταν σύμπτωση με τον Αντώνη Σαμαρά? Γιατί ανέλαβε την πολιτική αγωγή στην υπόθεση Βαλιεράκη? Σήμερα έχουμε εξελίξεις. Η εισαγγελική αρχή έχει προτείνει την ενοχή και των δύο κατηγορουμένων, οι οποίοι είναι ψαράδες. Δύο ψαράδες δηλαδή σκότωσαν ένα πολιτικό στέλεχος του Πασόκ, το οποίο είχε διατελέσει Υπουργός Δημοσίας Τάξεως επί Ανδρέου Πανδρέου και Σιμίτη στη μεταβατική περίοδο και γνώριζε πολύ καλά όλο το παρασκήνιο για την τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη. Δεν τα ακούτε από αλλού αυτά. Προβληματιζόμαστε, σημειώνουμε, προχωράμε την έρευνα. Εγώ, κυρίες και κύριοι, δεν μπλοφάρω. Είμαι κατοχός εντελώς συμπτωματικά εντός εισαγωγικών κάποιων σημαντικών στοιχείων που δένουν και προχωράνε την έρευνα γύρω από την πολιτική μαφία στην Ελλάδα. Κάπως έτσι ξεκίνησε στην Ιταλία η υπόθεση του Ιταλού δημοσιογράφου Ρομπέρτο Σαβιάνο. Σιγά σιγά, λιθαράκι λιθαράκι, παράγραφο με παράγραφο, γράφτηκε αυτό το εξαιρετικό βιβλίο «Τα Γόμορα», που γυρίστηκε και κινηματογραφική ταινία, που γυρίστηκε και ιταλική σειρά και έσπασε όλα τα ταμεία. Εγώ, κυρίες και κύριοι και συνεργάτες μας, δεν θέλω να σπάσω κανένα ταμείο. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να έρθει στη φόρα, να αναδυθεί, και θα γίνει, όλο το σύστημα της πολιτικής μαφίας στη χώρα. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν τον κύριο Σαμαρά, τι τον έδαινε με το μακαρί της Σύφη Βαλιράκη, ο οποίος δολοφονήθηκε από δύο ψαράδες, προσέξτε. Δολοφονήθηκε από δύο ψαράδες. Έξω στα γαλανά νερά, κοντά στην Εύβοια. Από δύο ψαράδες. Και η εισαγγελία ζητάει την ενοχή τους. Και καλώς πράττει. Αν αυτή είναι η πραγματική δολοφόνη του πρώην Υπουργού Δημοσίας Τάξεως επί ΠΑΣΟΚ Σύφη Βαλιράκη, που σύμφωνα με πληροφορίες, όταν η 17 Νοέμβρη και όλο αυτό το συνδεσμολόγιο πραγματικά της επαφής ξένων μυστικών υπηρεσιών της 17 Νοέμβρη με τις ξένες μυστικές υπηρεσίες, είναι ξεκάθαρο ότι η οργάνωση 17 Νοέμβρη, ένα τσούρμο αλητών, εγκληματιών, ένα τσούρμο μοιημένων στα μεγάλα κόλπα της αντικατασκοπίας. Γιατί πολλοί από αυτούς λούσαν και με τους τότε ενεργούς πράκτορες της ΚΙΠ και το είχαν και δίπορτο. Ο Κουφοντίνας δεν είναι μια απλή ιστορία. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει στην υπόθεση Βαλιράκη είναι τι σχέση μπορούσε να έχει ο Αντώνης Σαμαράς με το Σύφη Βαλιράκη. Γιατί τοποθετήθηκε πολιτική αγωγή στην υπόθεση ο κύριος Νίκος Κωνσταντόπουλος. Έχουν μια σημειολογία τα ονόματα. Ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, δικηγόρος της οικογένειας Βαλιράκη. Ο Αντώνης Σαμαράς, συνομιλητής και φίλος του Βαλιράκη. Τις τελευταίες ώρες, κατά τη σύζυγο του δολοφονηθέντος Σύφη Βαλιράκη, ο Αντώνης Σαμαράς συνομίλησε μαζί του. Για ποιο λόγο? Αντίλαξαν θέματα για το ψαροντούφεκο? Δεν το νομίζω. Κάτι άλλο σοβαρό και μεγάλο γίνεται σε αυτή την υπόθεση. Και θα πρέπει να απασχολήσει αυτούς οι οποίοι γνωρίζουν για το τι κρύβεται πίσω από τη δολοφονία Βαλιράκη. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα που θα πρέπει να μας προβληματίσει και να μας απασχολήσει. Ένα δεύτερο, κυρίες και κύριοι, μεγάλο θέμα, το οποίο περνάει στον ντούκο από τη συστημική δημοσιογραφία, είναι αυτό που δημοσιοποίησε ένα ομογενειακό μέσο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και συγκεκριμένα, δημοσιοποίησε αυτή την περιβόητη υπόθεση με τη σύλληψη δύο Αμερικανών πρακτόρων της CIA στην Αθήνα την περίοδο 1990-93. Ήταν η γνωστή ιστορία όπου τρεις πράκτορες της CIA, επιβαίνοντας μέσα σε ένα βαν, στο οποίο βαν υπήρχαν εκτός από τους τρεις πράκτορες και μία γυναίκα, η οποία υπηρετούσε στη CIA στην Αθήνα, στο κλιμάκιο της Αμερικανικής Πρεσβείας, μία νύχτα με φεγγάρι. Ειδοποιήθηκε η άμεσο δράση για να δείτε πώς σπάζει ο διάολος στο ποδάρι του. Ότι ένα περίεργο βάνε κινήτο στα στενοσόκακα της Κυψέλης. Όταν η αστυνομία έκανε έλεγχο στο βαν, μέσα βρέθηκαν περούκες, ασύρματοι, βρέθηκαν είδη μεταμόρφωσης, παραλλαγής, μουστάκια, περούκες και οτιδήποτε άλλο. Αλλά βρέθηκαν και ασύρματοι στις συχνότητες αστυνομίας. Σύμφωνα με όλα όσα έγιναν γνωστά τότε, το ομογενειακό μέσο, το καλάμι, USA, αναφέρει ότι μέσα στο βαν βρισκόταν η νεαρή τότε και σημερινή Αμερικανίδα πρέσβυρα στην Αθήνα, η κυρία Kimberly Guilfoyle. Αυτό το έχω ακούσει και από αλλού. Μου το έχουν εκμυστηρευτεί αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας που υπηρετούσαν τότε και στην ΑΕΠ. Ότι ένα από τα πρόσωπα που συμμετείχε στον παραμορφωτικό φακό του ΒΑΝ των Αμερικανών πρακτόρων ήταν και η κυρία Kimberly Guilfoyle. Αναφέρεται στο καλάμι σήμερα, μπορείτε να το δείτε. Αυτή η ιστορία, μια πολύ βρώμικη υπόθεση, είχε σκοπό να στείνει γιάφκες στην Αθήνα, να βάζει μέσα οπλισμό και να επιδιώκει να έρχεται σε επαφή με διάφορους πόλους τρομοπυρήνων στην Αθήνα, ούτως ώστε, λειτουργώντας ως δόλωμα, να επιδιώκει να πέσει πάνω στα ενεργά μέλη της 17 Νοέμβρη. Ήταν δηλαδή μια προβοκατόρικη ενέργεια των μυστικών υπηρεσιών, στις οποίες συμμετείχαν και Έλληνες πράκτορες. Όχι κύριε, δεν ακούτε για πρώτη φορά το θέμα της Kimberly. Το έχουμε ξαναπεί. Σύμφωνα με το ομογενειακό μέσο, η κυρία Guilfoyle δεν ήρθε τυχαία στην Ελλάδα. Και σύμφωνα με το συγκεκριμένο πληροφοριακό υλικό που επικαλείται το μέσο, η κυρία Guilfoyle ήταν μέσα στο team των Αμερικανών πρακτόρων που παρακολουθούσαν τους τρομοπυρήνες στην Αθήνα και χρησιμοποιούσαν δολώματα για το ποιος θα αγοράσει όπλα από τις Αμερικανικές Μυστικές Υπηρεσίες σε συνεννόηση με τους κυπατζίδες της Κατεχάκη. Μια ιστορία η οποία δεν έβγαλε τίποτα τελικά. Υπόθεση Σαμαρά, υπόθεση Βαλιράκη και υπόθεση των Αμερικανών πρακτόρων σχετίζεται. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Σαμαρά, ποιες είναι οι σχέσεις του με τις ξένες μυστικές υπηρεσίες? Γιατί αυτή την ώρα ο κύριος Σαμαράς προβάλλει, διαρρέει και διατυπώνει σαφέστατες αιχμές ότι προχωράει στην ίδρυση ενός πολιτικού κόμματος. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, τη ρίζα της προδοσίας, το DNA του Ιουδαϊσμού, του πολιτικού Ιουδαϊσμού, του Ιούδες της πολιτικής, όπως είναι ο κύριος Σαμαράς, τι σχέση έχει με τις σκοτεινές Αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες? Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο, να ρωτήσω τον κύριο Σαμαρά, γιατί τον έχω ξαναρωτήσει. Ακούστε, όταν κάποιος ετοιμάζεται να κάνει πολιτικό κόμμα, θα πρέπει να γνωρίζουμε ποιος είναι. Και δυστυχώς, για την κοινή γνώμη, πολύ λίγοι γνωρίζουν τον πρώτερο παρελθοντικό βίο και πολιτεία του ανδρός. Ο κύριος Σαμαράς είναι μια πολύ σκοτεινή προσωπικότητα. Οι παρτίδες που έχει με τις ξένες μυστικές υπηρεσίες και ειδικά με τη CIA είναι αναμφισβήτητη. Επίσης, ο κύριος Σαμαράς έχει και παρτίδες με κάποια άλλα πλοκάμια, τα οποία έχουν σχέση, όχι ο ίδιος, διάφοροι δικοί του άνθρωποι, οι οποίοι τον ακολουθούν με τα πλοκάμια του υποκόσμου. Σας είπα ότι ένα βράδυ, χωρίς φεγγάρι, που είχα δημοσιοποιήσει κάποιες πληροφορίες για τις δολοφονίες που γίνονταν εκείνη την περιβόητη εποχή του 2018, πριν την απόπειρα εναντίον μου και μετά την απόπειρα, δέχτηκα μια κουστοδία αστυνομικών στο σπίτι μου και δεν ήταν η πρώτη φορά, ήταν η πρώτη και υπήρξε και δεύτερη, οι οποίοι μου είπαν «Μην προχωράς, κάνε λίγο πίσω, ο Αντώνης είναι φιλέσφλαχνος, δεν ξεχνάει τους ευεργέτες του». Ο κ. Σαμαράς είναι μια άφηλη προσωπικότητα. Δεν πίστεψα τίποτα από αυτά. Τι μου ζητούσαν δηλαδή? Να σταματήσω την έρευνα για μια δολοφονία που είχε γίνει τότε στην Αθήνα, ούτως ώστε να απολαύσω κάποια στιγμή τα φρούτα από το μποστάνι του κυρίου Σαμάρα. Δηλαδή, να δωροδοκηθώ. Αυτό κατάλαβα. Σαφώς και δεν έκανα πίσω. Και σήμερα αυτή η έρευνα δικαιώνεται. Διότι στενά πρόσωπα του κυρίου Σαμάρα εμπλέκονται με το οργανωμένο έγκλημα. Είτε λόγω καταγωγής, είτε λόγω συνάφειας. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, σήμερα η εφημερίδα μας δημοσιοποιεί ένα προφητικό πρωτοσέλιδο. Τη συνεργασία του κυρίου Σαμαρά σε επίπεδο φιλικό πρώτα απ' όλα και δεύτερον σε κομματικό επίπεδο με τον πρωθυπουργικό ανιψιό Γρηγόρη Δημητριάδη. Θέλω να ρωτήσω και τους δύο. Τι κοινά έχουν? Τι τους ενώνει? Και τι τους χωρίζει? Ποια σχέδια απεργάζεται ο κύριος Σαμαράς με τη βοήθεια του κύριου Δημητριάδη? Είναι πολιτικά τα ερωτήματα. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα, διότι με ρωτάει μία φίλη, ετοιμάζεται συνεργασία Σαμαρά Δημητριάδη εναντίον του θείου? Αν γίνει δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση, ούτε και μας. Αλλά εμείς έχουμε στοιχεία, και μιλάω πάντα σε πολιτικό επίπεδο, ότι η Νέα Δημοκρατία κλονίζεται. Ποσός με ενδιαφέρει για το συγκεκριμένο κόμμα? Μία δεν δίνω. Όμως θα πρέπει να γνωρίζει ο Έλληνας πολίτης τι χαρτής διαμορφώνεται στη χώρα. Η κυρία Μπακογιάννη είναι στα κάγκελα. Κυρία Μπακογιάννη, θα σας απογοητεύσω, αλλά έχω την εκτίμηση ότι η αντίπαλη φράξια που θέλει να πάρει στα χέρια της το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας έχει προχωρήσει πολλά βήματα μπροστά και από σας και από τον αδερφό σας και έχει στήσει ένα σκληρό κομματικό σκηνικό αλλά και παρασκήνιο που ουσιαστικά προετοιμάζει τη διάσπαση της Νέας Δημοκρατίας και τη φυγή προς τα μπρος. Και αυτό το παρασκήνιο, το πολιτικό παρασκήνιο, έχει σχέση με την άριστη, αγαστή και άρρηκτη συνεργασία που υπάρχει τα τελευταία 3 με 4 χρόνια μεταξύ του κυρίου Σαμαρά και του πρωθυπουργικού ανιψιού του κύριου Δημητριάδη. Άλλωστε νομίζω πως η κυρία Σοφία Βούλτεψη, που ανοίγει πάντα το κουτάκι με τις βλακίες, είπε και μια σωστή φράση. Πώς είναι δυνατόν να πηγαίνει ο κύριος Σαμαράς στον Άριο Πάγο και να καταθέτει για υποκλοπές, όταν σε αυτές τις υποκλοπές η αξιωματική αντιπολίτευση αναμειγνύει τον κύριο Δημητριάδη? Δηλαδή χτυπάει το φίλο του? Τα είπε η κυρία Βούλτεψη. Γλώσσα λανθάνουσα, τα λυθή λέγει. Της ξέφυγε? Βέβαια της ξέφυγε. Διότι η κυρία Βούλτεψη είναι μια έξυπνη γυναίκα. Δεν χαζεί. Είναι χρόνια δημοσιογράφος στο Κουρμπέτι. Και μεγάλωσε ένα περιβάλλον του Μπαρμπαγιάννη του Βούλτεψη, του Μακαρίτη, ο οποίος ήταν ένας σκληρός δημοσιογράφος, που έχει εμπειρία, είχε εμπειρία, στα σκάνδαλα, στις μηχανογραφίες και πάνω απ' όλα στην εποχή που έζησε. Στην εποχή μιας έντονης μυστικοπάθειας, εσωστρέφειας των κομμάτων και σε μια δύσκολη εποχή, όπου ο Γιάννης Βούλτεψης ήταν ένας πολύ καλός δημοσιογράφος. Η κυρία Βούλτεψη είναι κόρη του Μπαρμπαγιάννη του Βούλτεψη. Μπείτε και δείτε ποιος ήταν ο Μπαρμπαγιάννης ο Βούλτεψης. Σε πολλά σημεία μου θυμίζει τον Μπαρμπαγιάννη τον Λάτσι. Θεός συγχωρέστον. Ο Θεός να το συγχωρέσει με όσα έκανε στην κατοχή και στη Χούντα. Μην ξεχνάτε ότι ο Μπαρμπαγιάννης ο Λάτσης μιας κατάφερε κουβέντα. Και έχει δικαιωθεί η εφημερίδα που το δημοσιοποίησε, Ελευθεροτυπία. Ήταν αυτός ο οποίος έστελνε καύσιμα. Έστελνε καύσιμα. Από τα δηληστήρια στα τουρκικά πλοία. Τα οποία έκαναν εκείνη την ώρα απόβαση στην Κύπρο. Δεν είχε ιερό και όσιο ο Μπαρμπαγιάννης ο γκάγκστερ, όπως τον αποκαλούσαν σε βιβλίο που είχε εκδοθεί. Έδινε καύσιμα στα αποβατικά σκάφη των Τούρκων στην Κύπρο και έκλεβε τη σταφίδα από τους Έλληνες πολίτες στην κατοχή και την πουλούσε στους Γερμανούς. Για αυτούς μιλάμε. Αυτοί είναι οι Έλληνες πατριώτες. Ρωτώ λοιπόν ευθέως τον κύριο Σαμαρά. Πείτε μας, Αντώνη, τι σχέση έχετε με τον κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη. Κυρία Μπακογιάννη, όπως είπε παραλλάσσοντας τον Τρικούπη, δυστυχώς δεν επτοχεύσατε. Δυστυχώς χάσατε. Είναι πολλά μίλια μπροστά το ντουέτο. Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας που χωράει στη διάσπαση. Και αυτό ανοίγει την όρεξη. Διότι αν διασπαστεί το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, αντιλαμβάνεσαι ότι θα έχει πολλές διαρροές εκλογές. Και βλέπω το Μητσοτάκη με κάνα δεκαπεντάρι. Με κάνα δεκαπεντάρι. Τα υπόλοιπα βεβαίως θα πάνε εκεί που πρέπει να πάνε. Και θα γλεντήσουν πολύ τη νύχτα των εκλογών. Ήδη ο κ. Μητσοτάκης ετοιμάζεται για το Τζάπιο. Το είπε άλλωστε. Αν δεν βγω πρώτος, θα ζητήσω από τους εκλέκτορες νέα ηγεσία στο κόμμα. Οι εξελίξεις είναι σημαντικές και βαρύγδουπες. Όταν διασπαστεί η Νέα Δημοκρατία, τότε κυρίες και κύριοι, λείποντας ο γάτος, θα χορέψουν τα ποντικιά. Νομίζω ότι ένας από τους πιο ανόητους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας είναι ο κύριος υπουργός δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης. Αυτό που είπε από το πρωί είναι απότάγραφα. Μία λιδωρή του συγγενής των θυμάτων των Τεμπών. Μία μιλάει ότι δεν υπήρχε μπάζωμα. Μία μεταβάλλει τους ποινικούς κώδικες. Μία βγαίνει και λέει ανοησίες. Και το πρωί είπε τη μεγαλύτερη μπαρούφα. Πού αλλού? Στο Sky. Στην τηλεόραση των ερμαφρόδιτων δημοσιογραφικά απόψεων που προβάλλονται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας από το κανάλι του κυρίου Αλαφούζου. Εάν, λέει, δεν ψηφίσουν οι Έλληνες στη Νέα Δημοκρατία, οι Τούρκοι θα κάνουν ντου. Και εσύ θα πάνε να πολεμήσεις. Κακόμοιροι. Δώστε το, κύριε Αλέξανδρε Χαραλαμπίδη.
1: Στιγμή στις επόμενες εκλογές υποχρεωτικά θα μπει ένα κέριο δίλημα. Μια χώρα που βρίσκεται σε εθνική διακινδύνευση, εάν θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί. Και αν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι θα γίνει το ντου από απέναντι. Καμία αμφιβολία. Θυμίζω ότι εάν.
2: Ντου από απέναντι θα κάνουν. Δηλαδή θα κάνουν επίθεση οι Τούρκοι. Τώρα αυτό είναι.
1: Μισό λεπτό να σας πω κάτι.
2: Να κλείσουμε και μας πετάτε βόμβα εδώ πέρα.
0: Ο Παπαγλίτσο είναι βόλτα. Μίτσουρα! Φτάτε βόμβα! Λες και δεν το ξέρες. Δεν το είχατε προσχεδιάσει. Υπηκόη της ΕΡΤ! Υπηκόη του συστήματος είναι βόμβα, λέει. Το είχατε προσχεδιάσει, ρε. Σε ποιος θα που λέτε αυτά.
1: Λοιπόν, ετοιμάστηκαν 100, 200, 300 χιλιάδες να μπουν. Αυτό τι ήτανε. Ήτανε κανονικά οργανωμένη εισβολή απέναντι στη χώρα, όπου αν δεν υπήρχε κυβέρνηση της χώρας τότε, μην έχετε καμία αμφιβολία ότι η χώρα θα καταλύονταν και μάλιστα θα καταλύονταν χωρίς να πέσει μια ντουφεκιά.
2: Ναι.
1: Εάν την περίοδο που βγήκε το σκάφος τους, εκείνη την περίοδο, την ίδια, ναι, λίγο μετά.
3: Ρέις, λέτε, τότε.
1: Ναι, που βγήκε για να κάνει έρευνες προσβάλλοντας κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, δεν είχαμε κυβέρνηση εδώ να βγάλει το στόλο έξω.
3: Μα καλά,
1: ποια Ελλάδα θα.
3: Περίπτωση να μην έχουμε κυβέρνηση η οποία να μην
1: συγχωρείτε. Όχι, άλλο λέω. Άλλο λέω. Φανταστείτε λοιπόν να πάσει ακυβερνησία. Επειδή δεν μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση και τότε Θα είσαι εκτεθειμένο. Θυμίζω τα ίμια. Τα ίμια τι ήταν. Η απόπειρα των Τούρκων μόλις είχε αναλάβει ο Σιμίτης. Σου λέει πριν κάτι στην καρέκλα και καταλάβει. Ας κάνουμε τώρα ένα επεισόδιο. Λοιπόν, μην γελιόμαστε τώρα.
0: Θα χρησιμοποιήσω τη φράση της Πατούλενας, της κυρίας Μαρίνα Σταυράκη. Πού πας ρε κακομύρι! Βγήκαν κυρίες και κύριοι κάποιοι ποντικοί αρουραίοι του διαδικτύου, οι οποίοι άρχισαν να διαραίουν ότι ο σημερινός πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο κύριος Πατούλης, αυτός που φωτογραφιζόταν στον Κολονό με τον παιδοβιαστή, τον Μίχο, αυτός που έλεγε ότι δεν έχει καμία σχέση μαζί του, ότι οι σχέσεις ήταν απολύτως τυπικές. Τι τυπικές ρε. Και τρώγατε μαζί και πίνατε μαζί και δεν ξέρω τι άλλο κάνατε μαζί. Ο άνθρωπος ο οποίος θεάται σε δεκάδες φωτογραφίες με τον παιδοβιαστή. Αλλά πέραν αυτού, η κυρία πρώην σύζυγός του, όταν διέρευσε ότι μπορεί να είναι στα ψηφοδέλτια του Σαμαρά, του τράβηξε ένα καταχέριασμα και το ευχαριστήθηκαν πολύ. Εμένα δεν μου είναι παγερά διάφορο. Με τη φράση «Πού πας ρε κακομύρι!» Ρε Βλωρίδη, πού πας ρε κακομύρι! Τι είναι αυτά που λες! Μία καραμαλίση τάνκς του Μίκη Θεοδωράκη. Μία Μητσοτάκηση χάος. Σιγά το χάος. Εδώ έρχεται κατά τα ρυθέντα ο αρχηγός των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, ο κύριος Καλίν, το δεξί χέρι του Ερντογάν. Κάνει βόλτες στην Κατεχάκη, στην ΑΕΠ, στην ΚΙΠ. ΚΙΠ τι λέω, κυπατζίδες είναι, δεν είναι οι πατζίδες. Και σύμφωνα με τη Χουργέτ επισκέφτεται μυστικά τον κύριο Μητσοτάκη στο Μαξίμου. Και το ερώτημα είναι, για ποιο λόγο ήρθε στην Ελλάδα αυτός, εάν ισχύει. Γιατί βγαίνουν οι τουρκικές εφημερίδες και λένε ότι ήρθε ο Καλίν στην Αθήνα για να βάλει τα δυο πόδια του Μητσοτάκη σε ένα παπούτσι και να του ξεκόψει μία κι έξω. Ότι αν τολμήσει η Ελλάδα να περάσει πάνω από τα 6 ναυτικά μίλια, θα έχουμε την ενεργοποίηση του Κάζους Μπέλη, για την οποία τσιμουδιά ο κύριος Μητσοτάκης Ευβέας. Και έχει και την αντιπολίτευσή του. Την αδερφή του. Η οποία του έχει κάνει τη ζωή πατίνι. Γιατί η Ντόρα είναι έξυπνη. Και γνωρίζει ότι αν το κόμμα αλωθεί από τη Νέα Δημοκρατία, τότε κυρίες και κύριοι

0: περιγράφοντας την εικόνα της Σωρού, ενώ είπε ανοιχτά πως θεωρεί ότι οι δράστες ήξεραν πολύ καλά ποιον σκότωναν.
1: Έτσι ακριβώς, η μάρτυρας χαρακτήρισε το θάνατο του συζύγου της ένα στιγερό έγκλημα Ράνια και είπε πως ο Σύφης Βαλιράκης...
2: Η σύζυγος Βαλιράκη δήλωσε ότι οι δράστες γνώριζαν ποιον σκότωναν. Ενώ ο αδερφός του είχε πει ότι είναι πολιτικό το έγκλημα. Έμεσα είχε πει ότι είναι πολιτική δολοφονία. Από ποιους? Από ποιους, κύριε Σαμαρά? Γνωρίζεις? Γιατί δεν ρωτάς τη CIA να σου πει? Ρώτησε τη CIA να σου πει. Άλλωστε με την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα έχεις εξαιρετικές σχέσεις. Ρώτα μία από τις πρώην πρακτόρισες τη CIA στην Αθήνα, την κυρία Κιλφόιλ, η οποία ήταν μέσα στο βαν, ψάχνοντας για 17 Νοέμβρη του 1993. Απλώς δεν έχετε καταλάβει ότι αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν στη 17 Νοέμβρη εκτελούσαν και συμβόλαια θανάτου. Αλλά ο κύριος Χρυσοχοΐδης, σε ένα βιβλίο αμάσιτο που έγραψε, υποκρύπτει όλους αυτούς τους παράγοντες και τις παραμέτρους. Ξέρεις καλά, Μιχάλη, τι λέω. Πολύ καλά.
1: Να πούμε ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει προταθεί από την οικογένεια να καταθέσει στη δίκη.
2: Γιατί? Ήταν ο τελευταίος άνθρωπος. Γιατί να καταθέσει? Γιατί ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που μίλησε με τον Βαλιράκη. Για ποιο λόγο? Τον προειδοποίησε για κάτι? Του είπε κάτι που δεν έπρεπε να μάθουν οι άλλοι? Γιατί πάνε μάρτυρες στο δικαστήριο? Τι συνέδεε το Βαλιράκι με τη 17 Νοέμβρη, τη CIA, τις μυστικές υπηρεσίες και τη δολοφονία του? Αυτά πρέπει κάποια στιγμή να τα μάθουμε. Όπως επίσης να μάθουμε τι μπορεί να συνδέει ανθρώπους του Αντώνη Σαμαρά με το οργανωμένο έγκλημα. Επιμένω σε αυτό. Επιμένω και υπάρχουν στοιχεία για αυτά που λέμε. Δεν είναι τίποτα στον αέρα. Πάμε όμως, κυρίες και κύριοι, να δούμε κάτι που είναι συναφές και για το οποίο με ξύπνησε μια πολύ καλή πηγή που διαθέτω. Μου θύμισε την απόπειρα δολοφονίας που έγινε στις 20 Νοεμβρίου του 1990 κατά του μεγαλύτερου Έλληνα επιχειρηματία τότε, Βαρδί Βαρδινογιάννη, στην Ερυθρέα. Εκείνη την περίοδο κυβερνούσε την Ελλάδα η Νέα Δημοκρατία του αποστάτη και φιάλ της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Κατά την καθημερινή το καθημερινό δρομολόγιο του μεγιστάνα Βαρδί Βαρδινογιάννη, 4 ρουκέτες χτύπησαν το θωρακισμένο αυτοκίνητο. Δημοσιογράφοι εκείνης εποχής περιγράφουν.
3: Ώρα 9 και 5 σήμερα το πρωί. Ο Βαρδής Βαρδινογιάννης, εφοπλιστής και ιδιοκτήτης της εφημερίδας Μεσημβρινή, φεύγει από το σπίτι του στην οδό Ρόδων, στην Εκάλη. Κάθεται στο πίσω κάθισμα της θωρακισμένης του Mercedes. Ακολουθεί μια δεύτερη Mercedes με τρεις οματοφύλακες. Διασταύρωση των οδών Βάρναλη και Γεωργίου Παπανδρέου στην Εκάλη, ώρα 9 και 17. Μια ισχυρότατη έκρηξη ακινητοποιεί τα δύο αυτοκίνητα. Ο Βαρδής Βαρδινογιάννης πετάγεται έξω. Μας την πέσανε, είναι η πρώτη του κουβέντα, για να συμπληρώσει αμέσως μετά. Ευτυχώς την γλιτώσαμε.
4: Κύριος Βαρδινογιάννης δεν έπαθε τίποτα, μόνο που τρόμαξε. Μπαμ και μπαμ.
3: Ψύχρεμος απομακρύνεται από το αυτοκίνητό του και πηγαίνει σε ένα περίπτερο λίγο πιο κάτω. Κάνει ένα τηλεφώνημα. Λίγα λεπτά αργότερα εμφανίζεται μια τρίτη Mercedes. Στο τιμόνι ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, αδερφός του και η γυναίκα του Αγάπη. Ο Βαρδής Βαρδινογιάννης μπαίνει μέσα, κάθεται στο μπροστινό κάθισμα και φεύγουν με ταχύτητα προς την Αθήνα. Την γλίτωσε. Σύμφωνα με όλες τις μέχρι τώρα ενδείξεις, χάρη στη θωρακισμένη του Mercedes, η οποία τελικά άντεξε στις ρουκέτες των τρομοκρατών. Λίγο πριν από τις 9, το αυτοκίνητο Γκάλαντ με κλεμμένες πινακίδες είχε παρκάρει μπροστά από το σπίτι της οδού Βάρναλη 36.
5: Αυτός ο κύριος που βάλει το αυτοκίνητο εδώ πέρα, επί 10 μέρες προσπαθούσε να το παρκάρει στην ίδια γωνία.
3: Μέσα στο Γκάλαντ υπήρχαν ισχυρές ποσότητες εκρηκτικών υλών και τρεις ρουκέτες των 2,36 ιντσών που είχαν κλαπεί τον Δεκέμβριο του 1989 από το στρατόπεδο του Σικουρίου Λάρισας.
6: Δείχνουν να είναι τα

0: βήματα από το Σικούρι, που λογικά σημαίνει 17 Νοέμβρη.
1: Με τηλεχειριστήριο πυροδοτούνται τα εκρηκτικά και αυτά με τη σειρά τους εκτοξεύουν τις τρεις ρουκέτες. Από αυτές, η μία χτυπάει τη Mercedes του Βαρδί Βαρδινογιάννη στο πίσω δεξί μέρος. Εκεί ακριβώς όπου καθόταν ο εφοπλιστής. Η ρουκέτα δεν εκρήγνεται. Κατά τους πυροτεχνουργούς, επειδή η απόσταση ήταν μικρότερη από τα 20 μέτρα. Η Mercedes άντεξε. Η θωράκισή της, που είχε γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές των αντιτρομοκρατικών ομάδων της Αγγλίας και της Γαλλίας, αποδείχθηκε σωτήρια. Η άλλη ρουκέτα βρίσκεται αργότερα κάτω από το αυτοκίνητο. Ούτε αυτή έχει εκραγεί.
2: Βλέπω να περνάει μια φωτιά, ανάμεσα στα δύο αυτοκίνητα περνάγανε.
1: Η τρίτη ρουκέτα εκρήγνεται στο μπαλκόνι κοντινού διόρροφου σπιτιού και προκαλεί ζημιές.
3: Είδαμε όλα τα γυαλιά σπασμένα από τα τζάμια κάτω και άνοιξαμε την μπαλκονόπορτα και είδαμε ότι είχαν σπάσει όλες τις γλάσες και όπως βλέπετε τα σίδερα όλα αυτά είχαν ανοίξει.
1: Από τους 6 συνολικά επιβάτες των 2 Mercedes, κανείς δεν έπαθε τίποτα. Το παγιδευμένο αυτοκίνητο διαλύεται. 3 διπλανά αυτοκίνητα παθαίνουν ζημιές. Το τομπιάνκι της τραπεζικής υπαλλήλου, Σταυρούλας Κουμπαρούλη, καταστρέφεται σχεδόν ολοσχερός.
4: Δεν υπήρχε πουθενά άλλος χώρος να το παρκάρω και θυμάμαι ότι το άφησα εκεί γιατί είναι μικρό το τομπιάνκι και χωρούσε και το άφησα εκεί στη γωνία. Πίσω από το μπλοκαρισμένο αυτοκίνητο ακριβώς.
1: Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που σπάνε βιτρίνες καταστημάτων σε ακτίνα μέχρι 50 μέτρων. Τις πρώτες στιγμές επικρατεί πανικός.
5: Δεν τα είχα κάτσει εγώ. Εκεί πολεμούσα να καλυφθώ, μου πέσει κανένα τζάμι στο κεφάλι.
6: Φώναζα, εγώ τρέξαν οι οφθές, τρέξαν ένα παλικάρι, με έρφαξε και μου πήγαν έξω.
7: Είναι εγκληματίες, γιατί άμα πέρναγε ένα παιδάκι από το δρόμο δικό μου ή οποιαδήποτε αλλού να το σκοτώνανε.
0: Μπορούσε τούτη εδώ η υπόθεση να είχαμε θρηνήσει 15 και 20 νεκρούς. Από, όπως είπα, στιγνούς δολοφόνους.
1: Το παγιδευμένο αυτοκίνητο Γκάλαντ τη στιγμή της έκρηξης βρισκόταν σε απόσταση μικρότερη των 3 μέτρων από το αυτοκίνητο του εφοπλιστή. Κι όμως η Mercedes 560 SEL έπαθε ελάχιστες ζημιές. Ποιο ήταν το λάθος των τρομοκρατών? Φαίνεται πως αγνοούσαν ότι οι συγκεκριμένες ρουκέτες χρειαζόταν απόσταση μεγαλύτερη των 20 μέτρων για να εκραγούν. Και βέβαια δεν υπολόγισαν σωστά την θωράκιση της Mercedes που άντεξε όχι μόνο τις ρουκέτες αλλά και το τεράστιο οστικό κύμα που προήλθε από την έκρηξη και το οποίο διέλυσε τα διπλανά αυτοκίνητα. Ο Βαρδής Βαρδινογιάννης φαίνεται ότι είχε λάβει υπόψη του τις προειδοποίησεις της 17 Νοέμβρη ότι το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Ήταν ο στόχος του μεγάλου και εντυπωσιακού χτυπήματος των τρομοκρατών. Το είχε υπολογίσει και φρόντισε να τους αντιμετωπίσει άριστα θωρακισμένος. Στάθηκε και τυχερός.
8: Κυρίες και κύριοι, είναι ένα δυο μακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Ένα αντισυστημικό δελτίο προβληματισμού. Για Έλληνες πολίτες οι οποίοι ξέρουν, γνωρίζουν, διαβάζουν, αλλά μερικές φορές δεν σκέφτονται λογικά. Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Ποιος κυβερνούσε εκείνη την εποχή τη χώρα? Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ποιος έριξε το Μητσοτάκη? Ο Σαμαράς. Τι υπόθηκε από μάρτυρες της Siemens? Ότι ο Σαμαράς χρηματοδοτήθηκε από τον Κόκαλη για να ρίξει το Μητσοτάκη. Η πενιγμή ήταν ξεκάθαρη και από τον ίδιο τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Τι γνώριζε για την υπόθεση Βαρδινογιάννη ο κ. Σαμαράς? Τίποτα. Ε, όχι. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ένας υπουργός εξωτερικών, ένα γαλάζιο κομματικό στέλεχος, δεν ήξερε τι ακριβώς συμβαίνει με την υπόθεση Βαρδινογιάννη. Γιατί δεν ρωτούσε το φίλο του? Ποιος ήταν ο φίλος του? Ποιος ήταν ο πιο στενός φίλος του Αντώνη Σαμαρά λίγους μήνες πριν πέσει ή μάλλον πριν ρίξει την κυβέρνηση Μητσοτάκη? Κυρία Μπακογιάννη, ξέρετε εσείς να μας απαντήσετε? Είμαι σίγουρος ότι ξέρετε. Ο Σωκράτης Κόκαλης. Τι ήξερε ο Σωκράτης Κόκαλης για την απόπειρα εναντίον του Βαρδί Βαρδινογιάννη? Ερώτημα θέτω. Γνώριζε κάτι? Είχε ακούσει? Είχε πληροφόρηση? Γιατί ένας μεγάλος επιχειρηματίας της χώρας, όταν εξυφαίνεται εναντίον του ένα σχέδιο, όπως εναντίον του Μακαρίτη Βαρδί Βαρδινογιάννη, λαμβάνει τα μέτρα του. Ακούσατε και το βίντεο. Το βίντεο νομίζω είναι από τον κύριο Αργύρη Ντινόπουλο, ο οποίος τώρα προαλήφεται, λέει, για υποψήφιος του κύριου Σαμαρά. Να ρωτήσω λοιπόν τον κύριο Ντινόπουλο, που φέρεται ως υποψήφιος του κύριου Σαμαρά. Ο ίδιος το σπικάζ του ρεπορτάζ του τότε λέει ότι ο Βαρδής Βαρδινογιάννης είχε ενημερωθεί. Ήταν ενήμερος. Τον είχαν ενημερώσει. Τον είχαν προειδοποιήσει. Πρόσεχε. Θα σε σκοτώσει 17 Νοέμβρη. Ποιος τον είχε ενημερώσει? Ο ίδιος ο τότε πρωθυπουργός Ελλάδος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης? Τι ήξερε ο Αντώνης Σαμαράς για την υπόθεση? Οι μεγάλοι επιχειρηματίες της χώρας και συγκεκριμένα οι ολιγάρχες ξέρουν πράγματα που εμείς δεν τα γνωρίζουμε. Εδώ ακούγεται στο παρασκήνιο ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης γνώριζε από τότε ποιοι είναι οι εκτελεστές, τα στελέχη και ένας βασικός πυρήνας στις 17 Νοέμβρη. Και όταν συναντήθηκε με άλλο μεγάλο επιχειρηματία της χώρας, είπε πάμε να το τελειώνουμε. Και η απάντηση ήταν όχι. Ας τους, τους χρειαζόμαστε. Είναι μερικά πράγματα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, που είναι πολύ περίεργα. Εκείνη την εποχή έγιναν δύο απόπειρες. Η μία εναντίον του μεγιστάνα Βαρδί Βαρδινογιάννη, επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη μιλάω. Αυτά στα έχει υπόψη ο Γιώκας. Γιατί και επί Γιώκα δολοφονήθηκε ένας δημοσιογράφος και αποπειράθηκε να δολοφονηθεί ένας δεύτερος. Αλλά ο δεύτερος ήταν κολόφαρδος. Τότε λοιπόν ο Βαρδινογιάννης γνώριζε ότι είναι στόχος και λάμβανε τα μέτρα του. Και κατέβαινε με ένα θωρακισμένο αυτοκίνητο που έφαγε 4 ρουκέτες και δεν έπαθε τίποτα. Υπήρξε συνάντηση Βαρδινογιάννη Μητσοτάκη εκείνη την εποχή? Υπήρξε συνάντηση Βαρδινογιάννη Μητσοτάκη Κόκαλη? Τι συζητήθηκε? Τι σχέση είχε ο κύριος Σαμάρας? Δύο απόπειρες έγιναν τότε. Η μία εναντίον του Βαρδινογιάννη και η άλλη εναντίον του κύριου Γκλιγκόροφ στα Σκόπια. Ποιος πήγε να σκοτώσει τον Γκλιγκόροφ στα Σκόπια? Οι Ισραηλοί? Οι Μουσουλμάνοι? Οι Σέρβοι? Η ελληνική αντιπροσωπεία? Η ελληνική αντιπροσωπεία εγκεκριμένη από τον τότε πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Ποιος ήξερε για την απόπειρα αντίον του Γκλιγκόροφ? Ποιους στείλανε εκεί? Λοιπόν, τι άλλο να συζητήσουμε? Πάμε σε ένα τραγούδι, κύριε. Χαραλαμπίδη και θα επανέλθουμε.

καλασμένα φερμουάρ χάσουν χρεοκοπία. Το κορμί μου μελανιασμένο μες στο κρύο σαν λάθος που δεν το παραδέχεται κανένας.

Κυρίες και κύριοι, θέλω να μεταδώσω μια έκτακτη είδηση, την οποία βλέπω, δεν την υιοθετώ. Σύμφωνα με σχεδόν το σύνολο του ελληνικού διαδικτύου, και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτά που μεταδίδουμε αυτή την ώρα, είναι μια σοβαρότατη είδηση. Συγκεκριμένα ιστολόγια, τα μεγαλύτερα ιστολόγια της χώρας, δίνουν ότι πριν από λίγη ώρα πέθανε από ανακοπή στο νοσοκομείο Ελπής ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης. Δεν υιοθετούμε την είδηση, αλλά μεταδίδεται από το σύνολο των εγκύρων δημοσιογραφικών ιστολογίων του τόπου.

Θέλω να επαναλάβω την είδηση. Πριν από λίγη ώρα, όπως μεταδίδεται από το σύνολο των ελληνικών ειδησογραφικών ιστολογίων, δεν είμαι ζεδέας να το διασταυρώσω, είμαι στο στούντιο, δίνεται η είδηση ότι στο νοσοκομείο Ελπής μεταφέρθηκε η μηθανής, ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης, όπου εκεί και εξέπνευσε. Πέθανε δηλαδή. Και το γεγονός ότι κατέληξε οφείλεται σε καρδιακή ανακοπή. Εάν επιβεβαιωθεί 100% είναι μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Πολύ δυσάρεστη είδηση. Τον Γιώργο Μαζονάκη τον γνωρίζω από το 1993. Και έχουμε κάνει και ένα αφιέρωμα στην εκπομπή με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσε. Μια πολύ θλιβερή είδηση. Επόκειτο για έναν από τους πιο σημαντικούς λαϊκούς τραγουδιστές της νέας γενιάς. Σε ηλικία 54 ετών. Θα περιμένουμε κάποια λεπτά για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Δίνεται λοιπόν από το σύνολο των δημοσιογραφικών ιστολογίων ότι πριν από λίγη ώρα στο νοσοκομείο Ελπής πέθανε, κατέληξε ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης. Εάν ισχύει, πολύ κρίμα.

Κυρίες, κύριοι, εδώ και λίγη ώρα μεταδίδεται από το σύνολο των ειδησιογραφικών ιστοτόπων της χώρας ότι σήμερα το απόγευμα, Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, πέθανε στο νοσοκομείο Ελπής ο γνωστός λαϊκός τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Αιτία θανάτου προβάλλεται η ανακοπή καρδιάς. Ο Γιώργος Μαζωνάκης το τελευταίο χρονικό διάστημα παρουσίαζε σοβαρότατα προβλήματα υγείας και είχε καταφύγει σε συγκεκριμένα νοσοκομεία. Το τι ακριβώς έχει συμβεί δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Είναι στη τηλεφωνική γραμμή, είναι, μάλιστα. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, κυρίες και κύριοι, γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νίκαια του Πειραιά. Καταγόταν από τη σιτία της Κρήτης και εγώ τον γνώρισα για πρώτη φορά στις γραμμές του τρένου στην Πάτρα. Όταν μαζί με τον Τάκη Ζαχαράτο τραγουδούσαν εκείνη την εποχή στο συγκεκριμένο νυχτερινό μαγαζί. Έκτοτε η πορεία του γνώρισε πολύ μεγάλη ανέλυξη. Με τη βοήθεια, όπως θυμάμαι τότε, της γνωστής τηλεπαρουσιάστριας Ρούλας Κορμιλά, τον πήρε στα τηλεοπτικά σοου που έκανε στα πλατό και έγινε φίρμα. Κάποια στιγμή, κυρίες και κύριοι, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε συλληφθεί, μάλλον είχε εμπλακεί το όνομά του σε υπόθεση διακίνησης και χρήσης ναρκωτικών. Και χωρίς να μπορούμε να προβάλλουμε τις συγκεκριμένες απόψεις ή να τις υιοθετήσουμε, υπήρχαν πληροφορίες ότι και το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας λόγω χρήσης ουσιών. Μία από τις πληροφορίες που είχαμε στη διάθεσή μας ήταν ότι ήταν χρήστης κοκαίνης. Όπως και πάρα πολλοί Έλληνες τραγουδιστές είναι χρήστες κοκαίνης, όπως και πολλοί Έλληνες πολιτικοί είναι χρήστες κοκαίνης, όπως και πολλοί Έλληνες αθλητές είναι χρήστες κοκαίνης και όχι μόνον, αλλά και σκληρών αναβολικών ουσιών. Το να πεθαίνεις από καρδιακή ανακοπή στα 54, θα πρέπει, κυρίες και κύριοι, να υπάρχει κάτι το οποίο απασχολεί την υγεία σου. Επιβεβαιώθηκε λοιπόν πριν από λίγη ώρα ότι πέθανε ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης.

0: Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την συνάδελφο και χρόνια γνωρίζουσα τον Γιώργο Μαζονάκη, την κυρία Ντέση Κουβελογιάννη. Καλησπέρα, Ντέση.
1: Καλησπέρα, Στέφανε, καλησπέρα.
0: Είσαι στην εφημερίδα μας, στο Μακελιό.
1: Ναι.
0: Βλέπω, Ντέση, ένα πολύ τραγικό συμβάν, έτσι.
1: Ναι, ισχύει.
0: Ισχύει,
1: επιβεβαιωμένο. Ισχύει. Επιβεβαιώθηκε και από το Υπουργείο Υγείας πριν μισή ώρα, δηλαδή επίσημα το μάθαμε στις 5:30. Τώρα η ώρα είναι 6:05. Μέσα σε 35 λεπτά έχουν έρθει κάποιες πληροφορίες. Οι πρώτες έλεγαν ότι υπήρχε μία κλήση από έναν άγνωστο, από ένα ιατρείο, ιδιωτικό ιατρείο στο Πολωνάκι, όπου κάλεσε το ΕΚΑΒ, φωνάζοντας βοήθεια ότι ένας άνθρωπος χρειάζεται βοήθεια. Όταν έφτασε το ΕΚΑΒ, διαπίστωσε ότι ο άνθρωπος ο οποίος χρειαζόταν και ήταν σχεδόν ημιθανής ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης. Τον μετέφεραν στο νοσοκομείο Ελπής, όπου εκεί επίσημα πλέον 5:30 διαπιστώθηκε ο θάνατός. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ανακοπή, αλλά όλα αυτά ακόμα, όπως καταλαβαίνεις και εσύ, δεν έχουμε κάποια νεότερα. Είναι ένα σοκ, είναι ένας άνθρωπος ήταν ένας άνθρωπος νεότατος.
0: Εσύ τον ήξερες χρόνια.
1: Τον ήξερα χρόνια, 54 χρόνων, ακμεότατος, ο οποίος έκανε σχέδια να εμφανιστεί το χειμώνα σε μεγάλο μαγαζί, ενεργό μέλος σε κριτική επιτροπή πολύ γνωστού τηλεπαιχνιδιού, reality, και μας είχε απασχολήσει βέβαια και το τελευταίο διάστημα με μια νοσηλεία που είχε γίνει στο Δρομοκαΐτιο, όπου τότε βγήκε στη δημοσιότητα μια κόντρα χρόνων που υπήρχε πίσω από τον Γιώργο και την αδελφή του, τη γυναίκα που τον στήριζε και ήταν δίπλα του ως μάνατζερ και ως το δεξί του χέρι πάρα πολλά χρόνια στο καλλιτεχνικό στερέωμα, σε όλα τα μαγαζιά, σε όλες τις εμφανίσεις. Ήταν το alter ego του Γιώργου Μαζονάκη, αδελφή του. Εκεί βγήκε λοιπόν ότι ήταν στα δικαστήρια διεκδικώντας μερίδιο της περιουσίας. Ο Γιώργος Μαζονάκης είχε δώσει τελευταία μια αποκλειστική συνέντευξη, όπου εξήγησε πώς είχαν τα πράγματα και ότι εν αγνία του είχαν αλλάξει χέρια περιουσιακά του υπάρχοντα χωρίς να το γνωρίζει ο ίδιος, συγκεκριμένα για ένα σπίτι σε νησί. Γενικά είχε απασχολήσει το τελευταίο διάστημα.
0: Είχε δεχτεί και μια καταγγελία για.
1: Ναι, είχε δεχτεί, μετά έγινε αυτό ακριβώς. Στην πορεία είχε δεχτεί λοιπόν μια καταγγελία από έναν νέο ανερχόμενο τραγουδιστή ότι είχε δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση από τον Γιώργο Μαζονάκη. Ο ίδιος το είχε διαψεύσει. Ήταν σε κρεμότητα όλες αυτές οι υποθέσεις. Έτσι, απλά κάνουμε τώρα ένα ρεζουμέ στο ότι δεν ήταν και η πιο ήσυχη περίοδος στη ζωή του. Δεν λέω ότι μπορεί να έπαιξε ρόλο στον ευνίδιο αυτό θάνατό του, αλλά ας το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι ένας άνθρωπος ο οποίος το τελευταίο διάστημα ζορίστηκε τόσο πολύ και με μια υγεία που γνωρίζουμε ότι δεν ήταν και στα καλύτερά της, γιατί κακά τα ψέγματα ξέρουμε ότι είχε κάποιες, θα έλεγα,
0: εξαρτήσεις.
1: Ναι, λίγο έτσι πιο κομψά. Ήταν λοιπόν η υγεία του κλονισμένη από όλα. Και πάλι προς Θεού, δεν λέω ότι.
0: Όχι, δεν λέμε κάτι, αλλά εγώ το ξέρω αυτό προσωπικά, έχω πληροφορήσει.
1: Ναι. Όλοι το γνωρίζουμε τώρα.
0: Δεν μου ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Ότι μετά το θάνατο του Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος έφυγε και αυτός 57 ετών, πολύ νέος, έχουμε μια αντίστοιχη περίπτωση, πιθανότατα για άλλους λόγους βεβαίως, ενός τραγουδιστή, ο οποίος ήταν ένας τραγουδιστής, ήταν ένας πολύ εμπορικός τραγουδιστής και ναι, όπου πήγαινε γινόταν χαμός, έτσι.
1: Ναι, δεν είναι μόνο τα πρόσωπα τα οποία είναι αναγνωρίσιμα.
0: Και έχουμε και μια τρίτη περίπτωση, Παντελίδης μαζί. Παντελίδης Κόκοτας Μαζονάκης, δηλαδή φεύγουν και οι τρεις.
1: Ναι, με την ίδια λογική έφυγε και ο Μάτ